0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Wings Sport FM 94,6. Είναι εκπομπή από εδώ τους από εκεί. Αλέξανδρος Τσουβέλλας, Μαρία Ζαφυράτου, Κυριάκος Σταθερόπουλος. Εδώ πέρα θα είμαστε μέχρι τις... τι ώρα, 10.
1: Συζητάμε για αυτό που έκανε ο Κωνσταντέλιας, για την πάστα του Κωνσταντέλια που είπε ο Σπυρόπουλος. Έλα Χριστέ και Παναγιά.
0: Έλα Χριστέ και Παναγιά.
1: Έλα Χριστέ και Παναγιά, ουφ. Και έχουμε και πολλά μηνύματα γι' αυτό. Α, είδατε την πάσα, είδατε. Ξέρεις τώρα, ξυπνήσαν τώρα κάποιοι 9 και 10.
0: Αυτό είναι και είδανε τώρα τα highlights. Κατάλαβες. Ναι. Και έχουμε αφήσει και ανοιχτή την πόρτα του στουντίου και σιγά τι μας νοιάζει. Και έχουμε βάλει και Σωτήρη Ταμπάκο να ψάξει μία μπάλα να βρει εδώ πέρα στο Sport FM.
1: Για να τους δείξω πώς έγινε η πάσα.
0: Ναι. Δεν έχουμε μπάλα, θα το κάνουμε με αερόμπαλα.
1: Μια μπάλα, μωρέ, να δείξουμε. Δεν έχει μια μπάλα αθλητικό σταθμό ο κορυφαίο.
0: Μια μπάλα. Του Βάιου. Ρε Βάιε.
1: Μια μπάλα που να γράφει Big Wings Sport FM.
0: Να έχει πάνω όλες τις υπογραφές.
1: Μπράβο. Και τα πόδια του Μπάμπη σε γραφείο.
0: Με μπάσκετ, μπάσκετ. Ναι, γιατί όχι, θα το κάνω.
1: Ωραία. Α, λοιπόν. Είναι ξεφούσκωτη.
0: Αχ, αυτό με μάρανε. Αυτό, ναι, αυτό σε εμποδίζει να κάνεις από αυτό που.
1: Έλα, το κάνουμε story τώρα.
0: Ωραία,

0: Το έδειξα, το έδειξα, το κέρασα.
1: 3, 2, 1.
0: Ανεβαίνει το story.
1: 3, 2, 1 θα ανέβει το story, εντάξει, γατάκια.
0: Είμαστε οπτικοακουστική παρέα, έτσι κι αλλιώς, έτσι έχει γίνει το ραδιόφωνο. Αυτά, είμαι τα χάλι. Δεν είμαι, λέει, αληθινός μουσουλμάνος, είμαι ψευτικός. Ήθελα μέρες να το πω, λέει ο Μάριος 13. Περαστικά στον άνθρωπο που στην πρώτη εμφάνιση μάλλον έβγαλε τον νόμο του άνθρωπος, ο Τάχα Άλλη. Χωρίς μπάλα, λέει η κυρία Λέκος.
1: Ναι, κοίτη, και είναι πιο δύσκολο με την μπάλα του μπάσκετ και σκασμένη που το έκανε ο Τσουκουρίδης.
0: Εγώ το έκανα με σκασμένη τώρα. Και κουράστηκα ήδη. Πρώτο μάτς εντός εκτός Όφι Εργοτέλης, επειδή είμαι από Κρήτη, ήταν με Ρώμα το 3-2. Oh. 16 χρονών. Με Σισε, Τζίμπλ Σισε. Το εντός. Και Σαλπιγκίδη, και είχε κάνει γκολ ο Σαλπιγκίδης. Ναι, ναι, είχε κάνει γκολ ο Σαλπιγκίδης που ίσα βρήκε την μπάλα, νομίζω. Ίσα που τη βρήκε. Το σποτάκι. Όχι, άστο, μωρέ, όχι, όχι. Άστο, άστο. Αφού δεν βάλαμε το σποτάκι εδώ χθεσινό. Μη με ροληπτήσουμε. Λοιπόν, έχουμε και Ολυμπιακό adverb. Έχουμε φιλικό για τον Ολυμπιακό. 8 η ώρα, Κοσμοτέ Sport 1 στην Αμβέρσα. Είναι ένα από τα φιλικά που συνεχίζει να δίνει ο Ολυμπιακός. Έτσι ανεβάζει λίγο τους ρυθμούς.
1: Λογικό.
0: Φυσικά μπήγουν Sport FM 94,6 και το live sport pavlafm.gr. Λέει ότι θα ολοκληρωθούν με τον αγώνα κοντά στην Αλκμαρ μετά, 25 εβδόμου, και αυτό 4 η ώρα το μεσημέρι. Ωραίο. Φιλικό 4 η ώρα, Μαρία. Είναι ωραίο, δηλαδή 25 εβδόμου θα παίξει με την Αλκμαρ το επόμενο. 4 η ώρα, είναι ωραίο αυτό. Μετά γυρνάνε Αθήνα οι Ερυθρόλευτοι.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Αυτά.
1: Ψάχνετε μια μπάλα γιατί την χάσατε με τόσο ωραία μωράκι μέσα στο σταθμό. Ζητώ συγγνώμη και φεύγω μόνος μου. Ένας ντόμπος η χαρά μου.
0: Okay.
1: Και μόνο γι' αυτό. Και μόνο γι' αυτό.
0: Ένας ντόμπος. Όλος είναι όμορφος κόρμπος το πρωί.
1: Ναι.
0: Αυτοί
1: είναι
0: οι δύο.
1: Άλλο,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι άλλο. Είναι άλλο. Είναι δύο διαφορετικοί άνθρωποι. Πήραμε επιτέλους μια ανάσα, λέει, μόνο και μόνο για να είναι χειρότερη η ζέστη ξανά από Δευτέρα. Έλεος.
0: Εντάξει, έχουμε Αύγουστο, ρε φίλε, Ιούλιο. Εντάξει, τι θα κάνει,
1: ναι, ναι,
0: ζέστη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι να κάνω.
1: Και επίσης, όταν λέμε ότι κάνει ζέστη.
0: Μάλιστα.
1: Και έρχονται τα μηνύματα και λένε. Είναι κανονικές οι θερμοκρασίες για αυτή την εποχή. Γιατί λέτε ότι κάνει ζέστη. Μα κάνει ζέστη. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Όπως επίσης το χειμώνα, όταν λέμε κάνει κρύο. Είναι κανονικές οι θερμοκρασίες. Ναι, αλλά κάνει κρύο.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή να μην το πούμε.
0: Είστε υποψήφια να έρθετε στο σύλλογό μας.
1: Ποιος είναι ο σύλλογός
0: μας? Είμαι ο Σωκράτης Γρούσπης.
1: Γεια σας, κύριε Γρούσπη.
0: Είμαι πρόεδρος φίλων κακών ανθρώπων Ελλάδας. Ή αλλιώς τα νόπανα από κάτω. Η αλήθεια είναι ότι μπορείτε με τέτοια ηρωνία και εσείς σιγά σιγά να γίνετε μέλος στο σύλλογό μας. Κάνει ζέστη.
1: Οι άλλοι μας ηρωνεύονται.
0: Όποιος πεθάνει, πέθανε. Εμείς έχουμε δηλαδή.
1: Μα μας λένε είναι φυσιολογική. Ναι, αλλά είναι φυσιολογική. Όχι, ναι, αλλά ναι. Κάνει ζέστη.
0: Η αλήθεια είναι ότι χαίρομαι που ακούω την εκπομπή σας ιδιαίτερα.
1: Μας ακούτε συχνά.
0: Ναι, μπράβο. Όταν δεν έχω κάτι χειρότερο να κάνω. Έτσι λοιπόν. Τι σας δείχνω?
1: Τι μας δείχνετε?
0: Όχι, δεν σκοπεύω.
1: Α.
0: Με ένα μικρό δηλητήριο μπορώ να χαλάσω τη μέρα ενός ανθρώπου. Δηλαδή,
1: ωραία,
0: δίνω κάποια tips.
1: Ωραία.
0: Γιατί έχω μία αρχή, κυρία Ζαφυράτου.
1: Ναι.
0: Ορίστε. Κακία ίσον μακροζωία.
1: Ναι.
0: Ενσυναίσθηση ίσον θάνατος πρόωρος και αυτοάνωσα.
1: Σας για τους άλλους.
0: Όχι, για σένα. Όποιος έχει ενσυναίσθηση, πεθαίνει νέος. Όποιος ενδιαφέρεται για το διπλανό του.
1: Αυτό που λένε, ναι, λέει, είναι. Δεν σου κοστίζει κάτι, λέει, να είσαι καλός.
0: Κοστίζει ζωή.
1: Κοστίζει να είσαι κακός.
0: Οι κακοί άνθρωποι ζουν 112 χρόνια. Δεν ψοφάμε.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Εμείς, λοιπόν, συμπαντικά ανεβάζουμε το μέσο όρο της ανθρωπότητος. Η αλήθεια είναι να έρχεται μια γειτόνισσα. Εγώ αναγκάζομαι να μιλήσω με κόσμο για να τον κάνω να αισθανθεί άσχημα. Δηλαδή μου λέει η γειτόνισσα.
1: Είναι μια δουλειά και αυτή.
0: Καλημέρα. Ναι. Πήγα να τη πω στο διάλογο. Δεν ήθελα να το κάνω. Λέω, ας δούμε που θα πάει.
1: Ωραία.
0: Να πάρω την πληροφορία για να τη χαλάσω τη μέρα. Μου λέει καλημέρα. Σας βλέπω λίγο κάπως. Μου λέει δεν πέρασε το παιδί. Πού δεν πέρασε, το πανεπιστήμιο. Μα λέω, εκεί λοιπόν, πώς να περάσει το παιδί, λέω, στο πανεπιστήμιο. Μου λέει, με κοιτάει. Θα πει, επειδή ήταν δύσκολα.
1: Ναι.
0: Επειδή οι βάσεις
1: ήταν ψηλά.
0: Και τους λέω,
1: είναι κακό το σύστημα.
0: Ακριβώς. Τους λέω πώς να περάσει το παιδί, αφού κι εσείς είστε κατά οικογενειακά και με μηδενικό επίπεδο. Δεν ντρέπομαι καθόλου. Και έφυγα στη λαϊκή. Χάλασα τη μέρα της κυρίας Ευτέρπης και έτσι
2: Εγώ παρέμεινα τοξικός, κακός άνθρωπος, πρόεδρος Νόπανων Ελλάδας, Σοκράτης Γρούσπης. Τι την έκανα την κυρία της μαύρησα τη ζωή. Έτσι λοιπόν προχωράω τρώγοντας ενέργειες να ζήσω 110 χρόνια. Ναι, ακριβώς. Είμαι στο τέλος θα μείνει μόνο ένας, ο Ντάγκαν Μακλάουτ. Αυτή είναι η αλήθεια. Όποιος επιθυμεί να γίνει φίλος με τον Σοκράτη Γρούσπη, σε λίγο καιρό, παρακαλώ, θα είμαι εδώ, παρόν.
1: Ναι, κύριε Σοκράτη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εδώ είμαι. Μπορώ να σκέφτομαι κι άλλα τέτοια πράγματα.
1: Μα είστε πρόεδρος.
2: Ναι, είμαι ο πρόεδρος και το λέω. Κακία ίσον μακροζωία, καλή καλοσύνη και ενσυναίσθηση ίσον πρόωρος θάνατος και αυτοάνοσα. Όποιος νοιάζεται για το διπλανό του πεθαίνει γρήγορα.
1: Όποιος νοιάζεται σκοντάφτει.
2: Ακριβώς. Δεν έχετε ακούσει τους καλούς, τους κόβει ο Θεός και τους παίρνει μαζί.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Εγώ δεν κόβομαι.
1: Ήθελε άγγελο.
2: Εγώ είμαι μέση-μέση, αν καραμέση. Δεν κόβομαι. 110 χρόνια εδώ. Πάνω στη γη και σκέφτεστε να μην υπάρχει ζωή μετά θάνατον. Να έχω αλωνίσει 110 χρόνια και ο άλλος από τα 65 να έχει βγάλει σκουλίκια από τα μάτια. Να είστε καλά.
1: Καλά να είστε.
2: Σοκράτης Γρούσπης. Κακός άνθρωπος. Δηλώνω. Και τιμή μου και καμάρι μου, κυρία Ζαφυράκου.
1: Μπράβο, και το έχετε δουλέψει και στην
2: Ελλάδα. Βεβαίως, βεβαίως.
1: Βεβαίως. Απλά κάποιοι, ρε Μαρία, λέει κάποιος, δουλεύουμε όλη μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ, γι' αυτό γκρινιάζουν περισσότερο για τη ζέστη. Προσπάθησε να μην το ξεχνάς αυτό. Καλημέρα. Δεν κατάλαβες τίποτα από αυτό που είπα.
2: Ακριβώς.
1: Δεν κατάλαβες. Δεν πειράζει.
2: Έχω
1: κάποια
2: τέτοια...
1: άλλη στιγμή να σε εξυπηρετήσουμε.
0: Κράμα Παπαδόπουλου Φικιώρη, ο εταίρων εκάτουρων. Μάλιστα.
1: Θερμούς χαιρετισμούς Λευτέρης Ραφαηλίδης. Δεις χαρητήρα στον Αλέξανδρο για την επιτυχία του στην Κατερίνη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τι επιτυχία έχει στην Κατερίνη,
0: 2.600 άτομα.
1: Α, εντάξει. Το έχεις κάνει και σε άλλες περιοχές όμως. Γιατί λέμε για την Κατερίνη.
0: Δεν είναι δεδομένο, αφού εκεί ήταν ο φίλος.
1: Oh.
0: 1987 ήμουν 10 χρονών που πήρα το βάπτισμα στο ΆΚΑ με Ολυμπιακό Σπαναχακή. 70.000 μέσα στο γήπεδο, αποτέλεσμα 2-0. Είχα χαζέψει από τον κόσμο.
1: Εντάξει, λογικό είναι 10 χρονών.
2: Και τώρα έχει χαζέψει από τη ζωή, συγγνώμη.
3: Πόσε αγωνιστικέ κάνει και στο Ολυμπιακό?
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν είμαι Σιτηρακόπουλο. Τι πειρατά.
3: 12
0: αγωνιστικέ χωρί νίκη. 12 αγωνιστικέ χωρί και πήγε ο Γουρλή.
1: Μπράβο.
3: Το χειρότερο.
0: Αυτά είναι τα πέτρινα.
1: Κάποιο λέει, έχω.
0: Πρώτη χρονιά από Πέτρη.
1: Έχω τέτοια συνάδελφο, ορκίζομαι. Καλά, όλοι έχουμε.
2: Ναι.
1: Και συνάδελφο,
2: ακριβώς.
1: Και συγγενή, μη σου πω. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Έχω κι άλλους τρόπους, κυρία Ζαφυράτου. Έχω κι άλλους τρόπους για να δημιουργήσω.
1: Περίμενε.
2: Άσχημα συναισθήματα.
1: Ερώτημα.
2: Μάλιστα.
1: Έχουμε break. Πάμε σε break.

0: Καλημέρα στον Δημήτρη Αϊκάρα Βουντσάρα. Λέει πρώτη φορά γήπεδο. Άκου. Φιλαδέλφια. ΑΕΚ Πυρικός το 91-2-0 το σκορ. Σκεπαστή μαζί με τον πατέρα μου. Ακόμα θυμάμαι τη μυρωδιά από το χορτάρι.
1: Τι? Και αυτό που κάπνισα.
0: Και πώς έβλεπα μέσα από τα κάγκελα. Μπράβο, μπράβο για τη μνήμη. Μπράβο, μπράβο Δημήτρη. Και εγώ έχω τέτοια συνάδελφο, λέει. Επίσης, οι τοπικοί άνθρωποι, όταν τους ρωτάς κάτι ξεκάθαρο, σου απαντάνε τι εννοείς. Φυσικά με το ανάλογο παγωμένο ύφος, λέει ο Αντώνης. Πώς γίνεται να ξυπνάς το πρωί και να επιλέγεις να είσαι ενώπανο και να χαλάς τη μέρα τον άλλον?
2: Βεβαίως.
0: Αλήθεια, δεν μπορώ να το καταλάβω.
2: Λοιπόν. Και γι' αυτό το λόγο δεν μπορείς να είσαι στο σύλλογο τα ενώπανα. Ενώ εμείς δεν θέλουμε διστακτικά μέλη, κυρία Ζαφυράτου, στο σύλλογό μας αυτό.
0: Όλη ευθεία.
2: Μόνο. Καμία, πώς να το πω, καμία δεύτερη σκέψη δεν χρειάζεται για να είναι κάποιος στο σύλλογό μας. Ποιος θέλει να ζήσει πιο πολύ,
0: να,
2: εδώ είμαστε.
0: Να, ορίστε, ορίστε. Πρέπει να είναι επίτιμο μέλος του συλλόγου.
2: Βεβαίως, παρακαλώ.
0: Πριν,
2: το ρούφμενο, ρούφ παπάγου. Εκεί, γύρω-γύρω.
0: Το ρούφ, τι σχέση έχει με το παπάγου?
2: Η μητέρα μου ήταν από ρούφ και ο πατέρας μου από παπάγου. Τυχαία το λέω, δεν σημαίνει κάτι για την περιοχή.
0: Λοιπόν, άξιο μέλος του συνδέσμου σας. Μέχρι πριν λίγα χρόνια, όταν σας έλεγαν για το χρόνο των διαφημίσεων, λέγατε πρέπει να βγάλουμε κι εμείς το ψωμάκι μας. Τελευταία, δεν το λέτε, μάλλον λίγδια σε τάντερο.
2: Αυτός
0: είναι μέλος.
2: Είναι υποψήφιο επίτιμο μέλος. Το Σύλλογο Φίλων Κακών Ανθρώπων.
0: Βλέπω πλακέτα στην επόμενη εκδήλωση.
2: Θα το δούμε. Πρέπει να έχει. Κοιτάξτε, κυρία Ζαφυράτου, πρέπει να έχει διάρκεια. Δεν μπορεί με μία οπτική.
0: Διάτοντας αστέρα.
2: Ακριβώς. Πρέπει δηλαδή καθημερινά. Δηλαδή να καλεί αστυνομία όταν παρκάρουν κάπως παράνομα. Να δημιουργεί τέτοια. Δηλαδή στη γειτονιά.
0: Να κλείνει πόρτες, ας πούμε, από πολυκατοικίες.
2: Ακριβώς. Για να τους χάσουν την εργασία τους. Υπάρχουν τρόποι. Να φωνάζει σε παιδιά ιστιοθετημένα, πηγαίνετε, ρωτήστε. Υπάρχουν τρόποι.
0: Κάποιος που λέει καλό χειμώνα από τώρα.
2: Είναι καλή υποψήφιο. Αρχικά μας κάνει tag, να το θέσω έτσι. Αρχικά, καλό χειμώνα. Μπράβο.
0: Μπράβο, 24 του
2: δηλαδή, στα χωριά πας και σου λέει τελείωσε το καλοκαίρι. Δεν έμεινε τίποτα. Στο δίνει.
0: Εν τω μεταξύ δεν έχεις αδειάσει βαλίτσες εσύ.
2: Στο δίνει όμως. Σου χαλάει τη μέρα.
0: Χαλάει τη μέρα.
2: Ακριβώς.

0: Λοιπόν, ένα μήνυμα. Το, δεν άντεξε να μου την πει. Αν τα δικά μας ήταν 5 χρόνια ρε τζούβι, τα δικά σας τι είναι. Αν και βάζελε σε πάρε μπαγάσα.
1: Το συνανιψιός μου. Θα βγάλουμε να συγκρίνουμε τα πέτρινα μας χρόνια δηλαδή.
0: Θα τις συγκρίνουμε τις πέτρες μας. Θα βγάλουμε τις πέτρες μας.
1: Ποιος είχε μεγαλύτερες πέτρες.
0: Τώρα με ένα πάει πολύ.
1: Πιο βαριές πέτρες πιανού
0: είδανε. Πάει πολύ, πάει πολύ.
1: Ποιος έχει χτίσει περισσότερο με τις πέτρες του. Μάλιστα.
0: Χριστέ μου, τα κάνω όλα αυτά και δεν το είχα καταλάβει. Ο Εργίν ούτε καν. θα τους βγάλω.
1: Ταλέντο, ταλέντο.
0: Θα τους βγάλω το χειρότερο αυτό. Ναι, θα τον δούμε αυτό το χαρακτήρα. Τώρα μου ήρθε.
1: Πολύ ωραία.
0: Σφίκα, σύλλογος φίλων κακών ανθρώπων.
1: Σφίκα. Ή σίκα.
0: Και είμαστε, δηλαδή, τι άλλο έχω κάνει, κυρία Ζαφυρά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, στα παιδιά μου έχω κάνει την ίδια διαθήκη. Στα αφήνω όλα, στα αφήνω, ίδια ώρα και στιγμή, στον ίδιο συμβολιογράφο.
1: Διαφορετικές
0: διαθήκες. Δεν θα πάρουν ευρώ.
1: Και πού θα πάνε
0: τώρα. Θα τους τυρανά από τον τάφο μου. Δηλαδή δεν θα πεθάνω εγώ να τα βρουν έτοιμα. Θέλω να βλέπω από τον άλλο κόσμο δικαστήρια, νύφες να μαλλιοτραβιούνται,
1: να
0: με καταργούνται. Δηλαδή συνεχίζω να ζω.
1: Έτσι.
0: Γιατί να λένε ήταν καλός άνθρωπος. Όχι. Επιρροή και μετά τον τάφο μου.
1: Άρα πιστεύετε στη μεταθάνατο.
0: Βεβαίως.
1: Κακία.
0: Βεβαίως, υπάρχει μεταθάνατο. Η ίδια διαθήκη να ανοίξουν και να κρύβει ο ένας από τον άλλον τα πράγματα. Εγώ στο λεωφορείο σπρώχνω όσο μπορώ.
1: Μέσα. Σπρώχνω προς τα έξω, να μην μπει άνθρωπο.
0: Ναι, και μετά είναι άδειο πίσω μου. Είναι άδειο πίσω μου, γυρίζω πλάτη και κάνω ψέματα. Και κυρία με παιδιά, ναι, ναι, μην τα έκανε. Και φωνάζω. Για όνομα του Θεού. Και γυρίζω και λέω στην κυρία, δεν χωράτε. Και όπως κλείνει η πόρτα, κλείνουν και οι ελπίδες της για μια καλύτερη ζωή.
1: Να κάνετε και κόμμα.
0: Μισό-μισό. Ένα-ένα τα βήματα.
1: Νέα νοπανοκρατία.
0: Η νέα νοπανοκρατία είναι έτοιμη.

0: Κοιτάξτε. Πώς στην αρχή δεν άρεσα. Λέγανε βούλος.
1: Ναι. Βλέπετε... Τώρα συνέχισε τώρα.
0: Ακριβώς. Είμαι μίασμα.
1: Αρχίζει η ταύτιση σιγά σιγά.
0: Ακριβώς.
1: Αρχίζει.
0: Θα έχετε καλύτερη ζωή έτσι.
1: Ο μιμητισμός.
0: Ακριβώς. Και τι άλλο κάνω. Τα κουραδοπερίστερα του γείτονα.
1: Ναι.
0: Τα ποντίκια με φτερά αυτά.
1: Ναι.
0: Τα πυροβολάω με σφεντόνες. Ουδής μπορεί να βρει ότι
1: καλά,
0: είναι αυτό κάλικας.
1: Αυτό είναι λίγο.
0: Τι είναι.
1: Όχι, λέω είναι και καλό για το.
0: Ναι, βλέπετε.
1: Ναι.
0: Ακριβώς.
1: Μα μίλησε στην ψυχούλα.
0: Ακριβώς.
1: Μίλησε στην ψυχούλα.
0: Μη, δεν θέλω και πολύ. Δεν θέλω και πολύ. Εμείς, να ξέρετε, είμαι ο βασιλιάς της γειτονιάς. Όλοι λένε, είναι περίεργος άστονα και κάνω τι γουστάρω.
1: Το έχετε δουλέψει.
0: Πάω σε παιδιά 15 χρόνια και λέω, έλα, θες μπουνιές. Αλλά ξέρω ότι ο πατέρας σου είναι μαλθακός.
1: Α, δεν θα έρθει να σας ζητήσει.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Σε ένα παιδί που ο πατέρας του κάνει αυτά πολεμικές τέχνες,
1: ναι,
0: επειδή θα με βρούνε τούμπανο,
1: ναι.
0: Του δίνω ό,τι θέλει. Δηλαδή, σε όσους σας παίρνει, γίστε εριστικοί. Σε όσους καταλαβαίνετε ότι θα αρπάξετε μπουκέτα, είσαστε καλοί άνθρωποι. Και έτσι συγκρούονται στη γειτονιά για το χαρακτήρα μου.
1: Σου βγει, σταμάτησε, το έχω αρχίσει να μιλάω στη δουλειά έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Πας να πάρεις τα πρωτεία από την κακιά Μαρία.
0: Είναι
1: κακιά.
0: Είμαι εδώ. Επίσης σε δύο θέσεις πάρκινγκ το βάζω ανάμεσα. Να μην χωράνε άλλοι.
1: Ούτε μπρος ούτε πίσω.
0: Όχι. Γιατί αν έρθει που το πάρκαρες έτσι, εγώ μια χαρά το είχα. Οι άλλοι έφυγαν. Τάκ, τον γλεντάς. Και χαίρεσαι στο ερκοντίσιο να βλέπεις να ψάχνει.
1: Να σου πω και κάτι. Δεν λέει καθόλου και λες, εγώ το έβαλα τώρα.
0: Όχι. Η αλήθεια είναι του πετάς ψέματα. Μπορείς και πιο κακός. Α, εκείνη η διαφορά. Πρέπει να είσαι όχι τόσο. Αυτό είναι για καλοσύνη. Αυτό είναι ότι εγώ το έβαλα, ελεύθερη βούληση. Οκ. Okay. Ενώ το άλλο είναι και ψέμα μαζί.
1: Ναι, λέω, θέλω να πω ότι πας να δικαιολογηθείς εκεί, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Ενώ στο άλλο λες, το κάνω επίτηδες.
0: Ένα εδίο με πανί, ο σύλλογος για θύμα. Είχα τέτοιο γείτονα, έσκαγε μπάλες. Βεβαίως.
1: Μάλιστα. Μαρία, βοήθεια, η γυναίκα μου είναι έγκυος και όταν είχε νεύρα της είπα να ηρεμήσει, πως έχει επηρεαστεί από τις ορμόνες και δεν το πήρε καλά. Τι στο καλό κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Καταρχάς, υπάρχει άνθρωπος σε αυτή τη γη, σε αυτό το σύμπαν, σε αυτό το γαλαξία, κάπου που να έχει νεύρα, να του πεις ηρέμησε και να ηρεμήσει? Είσαστε με τα καλά σας εσείς που λέτε σε άλλους ανθρώπους ηρέμησε, που τους βλέπετε και έχει νεύρα?
0: Μην το σκέφτεσαι.
1: Ναι, χαλάρωσε. Μην αγχώνεσαι. Και πολύ καλά σου έκανε. Δεν ξέρω τι σου έκανε και πολύ καλά σου έκανε ό,τι και να σου έκανε. Επίσης, επειδή δεν μπορείτε ποτέ να καταλάβετε πώς είναι πώς να το πω τώρα αυτό, να έρχονται όλα τα πάνω κάτω όταν μεγαλώνεις έναν δεύτερο οργανισμό στο σώμα.
0: Κατάλαβα
1: σου.
0: Τι λες.
1: Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς είναι. Και δεν σας λέω να είναι με την κοιλιά στο στόμα.
0: Στα αρχικά στάδια.
1: Εγώ σου λέω ότι το πρώτο τρίμηνο ήταν ό,τι χειρότερο.
0: Μας βαλάντωσες.
1: Ήταν ό,τι χειρότερο.
0: Είναι και 32, τι κάνουμε.
1: Δεν πειράζει.
0: Έχουμε χάσαμε την πολιτική.
1: Οι άλλοι.
0: Πάμε διάλειμμα, τα λέμε μετά.
1: Θα τα πούμε μετά.
0: Είδες όμως πώς χάσαμε το δελτίο εξαιτίας.
1: Ναι, αλλά τις διαφημίσεις δεν τις κάνουμε.
0: Όχι. Έτσι. Να πούμε, λέει, εδώ πέρα τα δικά μας.
1: Να τα πούμε. Να τα πούμε. Ναι. Γιατί να μην τα πούμε. Να τα πούμε εδώ που καθόμαστε. Λοιπόν, έγνοιες. Έγνοιες έχουν.
0: Ποιες έγνοιες?
1: Και άλλοι έχουν έγνοιες. Που κάθονται και σκέφτονται το αυτοκίνητο εντεκαλυμμένο, το σπίτι το τσέκαρα. Εκείνη την εκκρεμότητα τι έγινε. Λοιπόν, για κάθε έγνοια υπάρχει το Magenta Insurance. Και για να ασφαλίσεις εύκολα online το αυτοκίνητο, τη μηχανή, το σπίτι σου ή για να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή για τα θέματα της υγείας και της επιχείρησής σου. Κάπως έτσι οι έγνοιες γίνονται λίγο λιγότερες. Magenta Insurance στο magentainsurance.gr.
0: Έλα, Χρήστο Αντιπρόεδρε, να πάει να πάρεις τα καντήλια από τα νεκροταφεία. Λοιπόν, για κάποιους η καλύτερη στιγμή της ημέρας είναι το πρωί που ξυπνούν, για μας. Άλλοι το βράδυ πέφτουν για ύπνο, νιώθουν καλύτερα. Ο γλυκός ύπνος αξίζει. Κάνεις μια βόλτα στα Lidl. Υπάρχει, Μαρία, η σειρά Λιβάρνο.
1: Ωραία.
2: με σετ παπλωματοθήκες εντώνει εργονομικά hydro-cool μαξιλάρια, φωτιστικά ξυπνητήρια για ένα υπνοδωμάτιο που θα λατρεύσεις. Ολοκλήρωσε την ανεσή σου με πιζάμι συνυχτικό. Λίτλ, γιατί αξίζει. Λιβάρνο.

0: Λοιπόν, έχουμε και τον προπονητή Δυναμό Κιέβου που είπε: έμπειρη ομάδα με ποιότητα ο ΠΑΟΚ, αλλά μπορεί να αντιμετωπιστεί. Πότε? Πότε θα χάσει και εδώ και μετά να το αντιμετωπίσει. Του χρόνου.
1: Τι ήθελε να βγει να πει? Ότι, όχι, Παναγία μου, τι πάθαμε, καλύτερα να μην έρθουμε.
0: Όχι, δεν έπρεπε να πει αυτό, αλλά θα. Μπράβο, μπαίνετε. Βλέπει. Είσαι στο σύλλογο, σφίκα.
1: Έχω μπει στον διάδρομο.
0: Υποψήφια. Γύρισε ο Γρούσπης.
1: Καλημέρα σας. Είμαι φούλ ερωτευμένος με μια κοπέλα από το σταθμό σας, αλλά δεν λέω με ποια, για να μην την εκθέσω. Γιατί να την εκθέσεις?
0: Με τον Στέφανο Παλότολο.
1: Δηλαδή, άμα πεις με ποια. Γιατί τα έχετε,
0: τα έχετε.
1: Όχι. Είναι φούλ ερωτευμένος. Δεν θα την εκθέσει άμα μας πεις ποια είναι. Επίσης, μετρημένες είμαστε εδώ μέσα οι γυναίκες.
0: Να, ορίστε λοιπόν ο Πάνος.
1: Απλά πες μας να μην φας ξυλοτσάμπα.
0: Ο Πάνος που μας ακούει συνέχεια μπαίνει λοιπόν στο γρούσπι, mm-hmm. στο κλαμπ και λέει: έκανα πελάτη με αρέωση, κούρεμα. Και του είπα ότι αν δεν κάνει μεταμόσχευση, μετράμε αντίστροφα κουρέματα. Ορίστε,
1: αυτό.
0: Του χαλάς τη μέρα.
1: Ναι.
0: Γιατί να ζω τη φτιάξει.
1: Όπου του λες και μια αλήθεια, έτσι.
0: Ακριβώς,
1: δεν είναι ότι του λες ψέματα.
0: Είναι όλα ψέματα. Για να νιώσει καλά, είναι όλα ψέματα. Θες να ακούσει ψέματα.
1: Δεν θα τα πούμε για πολύ ακόμα.
0: Ο σύλλογός μας.

0: Έχει γίνει χαμός και με τη Heidi Klum για τα πατάτα. Ας τα πατατάκια κάτω, ρε.
1: Α, έκανε φωτογράφηση.
0: Φωτογράφηση τόπλες με πατατάκια. Ρε, παιδιά, θέλω να πω κάτι. Είμαστε σε μια εποχή που μέσα στο κινητό μπορείς να δεις τα πάντα με ένα κλικ.
1: Ναι.
0: Πόσο εντύπωση μπορεί να έκανε κάποια κοπέλα που είναι τόπλες και τρώει πατατάκια αυτή την εποχή.
1: Να ρίξει το Instagram που λέει.
0: Πώς μπορείς να ρίξει το Instagram επειδή τρως πατατάκια και είσαι με τα αυτά έτσι. Τι έγινε.
1: Δεν ξέρω.
0: Το
1: ξέρω
0: τι τα έχουμε δει.
1: Εμένα δεν μου κάνει.
0: Εγώ δεν τρώω πατατάκια.
1: Όχι, τρώω πατατάκια, δεν μου κάνει εντύπωση και πριν.
0: Ναι,
1: τώρα
0: δεν
1: βλέπω τόπλες, μην γίνει. Αυτό λέω.
0: Δεν μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή έχουμε. Δηλαδή. Έχεις δει τα πάντα. Δηλαδή στο κινητό σου έχεις τα πάντα.
1: Κάτσε, περιμένω το μήνυμα που λέει σχετικά το ξώανο τώρα.
0: Ναι. Πού είναι το μήνυμα που θα πει ξερακιανή να μαζευτεί. Η γριά.
1: Ναι, α, ναι, η θεία.
0: Εντάξει, αυτό είναι αυτά τα μηνύματα.
1: Λοιπόν, υπάρχει κάποιο που λέει: Τσούβι, δεν μου δίνουν άδεια Αύγουστο, ούτε καν 14 Αύγουστο. Μου είπαν αν θέλω μόνο Σεπτέμβρη, ενώ όλοι θα λείπουν 5 με 28 Αυγούστου. Δεν σε ευκολύνει. Να σου πω κάτι. Τέλειο είναι αυτό. Δεν μπορεί να καταλάβει πόσο τυχερό είσαι που θα λείπουν όλοι. Θα πηγαίνει εσύ στη δουλειά, δεν θα κάνει τίποτα.
0: Ζάχαρη στο αυτοκίνητο του μπροστινού. Δηλαδή.
1: Δεν θα κάνει τίποτα εσύ. Και όταν οι άλλοι θα γυρίσουν.
0: Θα το κάνουν άλλοι με 200 ευρώ γυρίσουν.
1: Όταν οι άλλοι θα γυρίσουν από την άδεια, εσύ θα φύγει.
0: Κατάλαβα τι λες. Ναι.
1: Κάτσε εδώ, δεν θα έχει καθόλου δουλειά.
0: Υπάρχει και το άλλο. Βαράς, ναι.

0: Αντιβιωτική.
1: Αχ, με τρώμε.
0: 22 μέρες.
1: Όχι στη δουλειά, όχι στη δουλειά.
0: Χαλάς την άδεια συναδέλφων. Ο τρόπος είναι από Φλεβάρι μήνα.
1: Περιμένεις να φύγουνε πρώτα ή μια μέρα πριν πάνε διακοπές?
0: Μια μέρα πριν.
1: Μια μέρα πριν.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι όμως μπορούν να αφήσουν ανοιχτό το εισιτήριο. Ενώ αν φύγουνε, θα πληρώσουν διπλά τα εισιτήρια.
0: Χρειάζομαι γραμματέα.
1: PA.
0: Και content creator. Αλήθεια, είναι τέλειο αυτό. Φοβερό μήνυμα. Έμπαινα και σε Χάιντι και στα πατατάκια. Και... και σε ό,τι θέλετε,
1: και ένα σκαμπό μου.
0: Και στο σκηνοθέτη και στον καμεραμάν.
1: Ήρεμα ρε, ήρεμα.
0: Ήσυχα.
1: Ανε πίσω.
0: Τι Μαρσάρς. Πήγα να πάρω κουνούρι Θεσσαλονίκης να το φάω με τα σπράδια μου, λέει κάποιος.
1: Ναι.
0: Και μπροστά μου παππούς μασουλάει μέσα στο μαγαζί, φεύγουν τα σουσάμια και λέει ωραίο κουνούρι, φάε, φάε, φάε.
1: Και φεύγουν και οι ψήφοι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έτσι πρέπει. Υπάρχει και ο άλλος χωρίς λόγο, λέει καλημέρα παιδιά, το κρύο υποφέρεται, η ζέστη, ό,τι κι αν κάνεις δεν υποφέρεται. Είναι το τρίτο πρόγραμμα. Εκπομπή διαπιστώσεις. Και τώρα ακούμε A Greking Band και The Breakup Song. Ευχάριστο τραγούδι.
1: The Breakup
0: Song. Ορίστε, αυτός παίρνω άδεια 15 Αύγουστο χωρίς να έχω κανονίσει κάτι και χαλάω διακοπές συναδέλφων με οικογένειες. Αυτός είναι ο σωστός ρε παιδιά. Έτσι δημιουργούνται ανταγωνισμοί στις εταιρείες. Πασχάλης, Κομωτής. Βγάζω φωτογραφία σε άνδρα late 20s, πελάτη. Τα μαλλιά του πετάνε λίγο, μου λέει δεν μου αρέσει. Του λέω άστα να πετάνε τώρα που τάχεις, γιατί σε δύο χρονάκια δεν θα έχεις μαλλιά. Ο Πασχάλης.
1: Βλέπει το κεφάλι μισογεμάτο.
0: Βεβαίως.
1: Το βλέπει.

0: χτίσαμε προγάμο στον Λυκαβητό. Κάνουν σαν πρόβα.
1: Ή είναι το πάρτι που κάνουν πριν από το γάμο.
0: 9:30 τώρα, 9:30 το βράδυ. Ναι, έρχεται ένα σαν αυτόν. Τόση φασαρία που θα χωρίσετε. Την ύφη την κρατούσαμε τρεις. Όλοι τα ζευγάρια. Τι τα θέλετε αυτά. Μπράβο. Αυτό μπορεί και να ήταν ο Νίκος.
1: Την ύφη την κρατούσαμε.
0: Μπορεί να ήταν ο Νίκος, ο φίλος μου. Στο σύλλογο έχω έναν ισοδύναμο. Τον Νίκο. Ναι.

0: Εγώ πάω σινεμά, στέκομαι σαν στυλιάρι. Και όταν με σκουντήσει ο πίσω να χαμηλώσω, λέω: έχω κάνει σπονδυλοδεσία. Δεν μπορώ να χαμηλώσω. Κάθετε τεντωμένο.
1: Έχει καταρχήν το σπαθί.
0: Και να είναι ο Μαυροειδής. Να είναι 2-8, ξέρω, 2-5. Άστε. Παίρνω τα γλυκά που περισσεύουν σε κούτες στο ψυγείο από συναδέλφους που κέρασαν και τα βάζω σε δικά μου τα περάκια να μην φαίνονται. Βλέπετε πώς βγαίνουν τα νόπανα. Είμαστε πολλοί.
1: Είσαι στο πάρκινγκ και σου λέει άλλος φεύγετε.
0: Όχι. Και φεύγεις μετά.
1: Και με το που...
0: Ακριβώς.
1: Ακριβώς μετά.
0: Και σε κοιτά. Έχω δικαίωμα.
1: Φυσικά.

0: Τσούβι, έχω πετύχει μπάρμπα στον φούρνο να κάθεται στην είσοδο με μπλοκαρισμένη την αυτόματη πόρτα.
1: Ωραίος.
0: Να κάθεται κάτω από την αεροκουρτίνα να αερίζεται το ψωμί να μην μουλιάσει.
1: Αυτοί είναι οι αγαπημένοι μου άνθρωποι που δημιουργούν προβλήματα.
0: Ήταν ζεστό, τι να κάνουμε τώρα. Εγκεφαλικά το αφεντικό μου όταν του είπα ότι αρχίζει Δεκέμβρη γεννάει η γυναίκα μου και θα λείπω 14 μέρες από τον νόμο.
2: Μετά θα λείψει από τη δουλειά.
0: Και από τον νόμο.
2: Ναι. Just let her be your James Bond. Ένα στη Θεσσαλονίκη, τύφλα 66χρονο Σέρβος μπήκε ανάποδα στον περιφερειακό. Κοκαλωμένος τελείως.
0: Κομωδίνο.
2: Ναι, είχε γίνει κομωδίνο που λέει και η Μαρία. Τον έβγαζαν από τα μάξι και... δεν κουνιόταν, ήταν κοκαλωμένος. Μάρμαρο.
0: Και έλεγε τι ένας, είναι δεκάδες.
2: Μάλιστα. Πάμε διάλειμμα.

0: τι παίζει εδώ ο Κώστας Σούκας.
1: Λοιπόν, άτομο στη δουλειά.
0: Δεν μου λες με ποιον γυρνούς, ναι.
1: Άτομο στη δουλειά έφτιαχνε γαλλικό.
0: Μάλιστα.
1: Και έβαζε μόνο όσο καφέ ήθελε να πιει αυτός. Γιατί όπως είχε πει, δεν είμαι καφετζής για να μας φτιάχνει καφέ. Απλώς θα έβαζε λίγο παραπάνω νερό στην καφετιέρα. Λέει ο Νιρβάνα Βύση. Και πολύ καλά σας έκανε. Δεν ήταν η δουλειά του να σας φτιάχνει καφέ.
2: Τράβο.
1: Δεν ήταν η δουλειά του.
2: Γιατί δεν ήταν σε καμία των περιπτώσεων.
1: Θα του λέγανε, πήρε κουλούρι, φέρε και σε εμάς. Φέρε κανένα μπισκότο να βουτήξουμε και τέτοια.
0: Δεν θυμάσαι τα Λίτλ που κάναμε την εκπομπή που νόμιζε ο άλλος ότι είμαστε εκπρόσωποι Λίτλ και έρχεται.
2: Τι δουλειά! Έρχονται Ρωμά και παίρνουν τα τρυπάνια. Εδώ είναι, μένουμε εμείς. Από πού και ως που έρχονται οι Ρωμά? Από Αγία Βαρβάρα και έρχονται και μας παίρνουν τα τρυπάνια.
0: Κύριε, λέω εγώ, μιλήσατε στον κύριο κάτω.
1: Κάναμε εκπομπή.
2: Μα δεν τα λέτε, δεν σας ενδιαφέρει. Σας νοιάζει μόνο να πάρετε το μεροκάματο.
0: Μας την είπε κιόλας. Αυτός είναι. Εντάξει. Επίσης, παιδιά, είναι ένα αστείο ότι ο Κάρολος κρατάει την αφίσα μου για τις παραστάσεις το...
1: Τι είναι?
0: Έχω κάνει ένα story.
1: Το είδα, ναι, ωραίο.
0: Θες, δηλαδή τώρα εσύ θες να μας πεις ότι ο Κάρολος κρατάει την αφίσα μου, όταν είναι σοβαρά. AI μου γράφει κάποιος, AI. Σόπα,
1: το ωραίο θα ήταν να κρατούσε την αφίσα σου η Βασίλισσα.
0: Αυτό, αλλά τώρα.
1: Αλλά τώρα, ναι. Τώρα, έτσι όπως είναι τώρα.
0: Πιο ωραίο.
1: Τώρα. Γιες έξω. Όπως είσαι, καλή είσαι.
0: Μια χαρά είσαι.

0: Έχω αφήσει τέρμα ανοιχτή μπαλκονόπορτα να μπουν κουνούπια σε σπίτι ξαδέρφης.
1: Μπράβο.
0: Γιατί είπε σε φίλη της για μένα, τι τον θες αυτόν, δεν είναι για σένα μπροστά μου, λέει ο Δημήτρης. Και άφησε. Μπράβο.
1: Μπράβο. Κουνούπια, κροκόδιλοι, δεινόσαυροι, όλα μέσα. Καλημέρα στη Μισμέρη. Καλημέρα.
0: Γεια σου, Μισμέρη.
1: Καλημέρα στο Χρήστο, καλημέρα στο Γιώργο. Αυτοί που βάζουν το μηχανάκι για να κρατούν τη θέση στάθμευσης για το αμάξι τους είναι
0: μέρος της ΦΥΚΑ.
1: Και να σου πω, ούτε καν μηχανάκι, ένα τελάρο.
0: Μία καρέκλα ψάθινη καφενείου.
1: Ναι.
0: Από αυτές που παίζανε το ταβερνόξυλο παλιά.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, ο Κλοπ υπέγραψε σήμερα με τη Γερμανία σήμερα μέχρι το 2030 και ανακοινώνεται και σήμερα. Έστειλε τη νύχτα το συμβόλαιό του υπογεγραμμένο μέσω gov.
1: Με fax.
0: Μέσω gov.gr από τη Γερμανία. Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ, υπέγραψε το συμβόλαιό του. Σήμερα παρουσιάζεται από τους Γερμανούς. Παλιά αυτό δεν ήταν καλό. Συγγνώμη, έχω κινήθηκα πολύ, δεν έπρεπε. Κάπως έτσι ο Κλοπ επιστρέφει στην προπονητική μετά από 2 χρόνια. Θυμόσαστε ότι ήταν επικεφαλής ποδοσφαίρου της Red Bull γενικά για το αναπτυξιακό της κομμάτι.
1: Θυμόσαστε, κλαίγαμε όταν έφερε τη Λίβερπουλ, γενικά θυμόσαστε.
0: Με παραπάνω δόντια, περίσσια χαρά.
1: Ναι, και παραπάνω μαλλιά.
0: Ναι, σε νεκά Κλοπ. Έρχεται λοιπόν μέχρι το 2030 και η Γερμανία με Κλοπ γίνεται το μεγάλο φαβορί για το Euro. Για μένα.
1: Ναι.
0: Μεγάλο φαβορί. Δηλαδή, πλέον η Γερμανία με Κλοπ θα είναι υπολογίσιμη. Κάτσε και θα δεις. Δεν το πιστεύω, Κυριάκος.
1: Εντάξει. Και εγώ το πιστεύω.
0: Θα τα πούμε. Θα τα πούμε, Κυριακούλη. Μηχανάκι και καφάση, λέει. Κάποιος βάζει και τα δύο.
1: Και την καρέκλα την πλαστική.
0: Εγώ έχω δει άνθρωπο να κρατάει το πάρκινγκ.
1: Πανηγυρό
0: καρέκλα. Άνθρωπο.
1: Να κάθεται.
0: Ναι. Και να περιμένει να μην πάρουν το πάρκινγκ του
1: γιου
0: της.
1: Γιατί λέμε. Κυρία.
0: Ναι, κυρία. Για να μην πάει άντρα να κάτσει εκεί. Διαχωρισμοί πήγε.
1: Και σου κάνει και νόημα ότι.
0: Με ύφο. Φύγε. Πάντε να κάποιο. Τι φύγε. Το περιμένω για το παιδί. Ποιο παιδί. Έχετε αδειά. Φύγε, λέω. Με βάλε το παιδί.
1: Τι θε τώρα. Τι θε και σου γυρνάει το χέρι.
0: Μπίπ, μπίπ, να φύγει. Έλα ρε τώρα. Προχώρα ρε, φίλε, να πούμε. Θέλω να κάνει. Θα κάνουμε πίσω 10 μάξι για να παρκάρει ή να τσακωθεί με την κυρία και φεύγει. Αυτά είναι ωραία.
1: Α, επίσης τώρα που είπατε παρκάρισμα,
0: ναι.
1: Μπορείτε όταν βλέπετε κάποιον ή συνήθως κάποια, γιατί εμείς οι γυναίκες ζοριζόμαστε λιγάκι στο παρκάρισμα, να παιδεύετε, τις παίζεις τα φώτα ή κορνάρεις λίγο για να αγχωθεί και να τις πάρεις τη θέση.
0: Κάνεις και έτσι και εσύ με ενέργεια κακιά.
1: Και βγάζεις και το χέρι.
0: Έλα,
1: τελείωνε. Α, δεν χωράς, άστο.
0: Εσύ χωράς με πιο μεγάλα μάξι. Πολύ ωραίο. Ο άλλος βάζει τη γιαγιά του σε φερφορζέ να κρατάει τον ίσκιο.
1: Μαζί με το τραπέζι.
0: Με το τραπέζι.
1: Και το κουμκάν.
0: Εντάξει, χωρίς κουμκανάκι δεν πας κάπου.
1: Ναι, ρε, εντάξει. Μπορεί να αναργήσει λίγο.

0: Το καρότσι με παιδί, λέει, είναι μια λύση για το πάρκινγκ.
1: Σωστό. Αν το αφήσει και το κινητό σου να ασχολείται το παιδί, είναι σούπερ.
0: Μπορείτε και μπαρκάρισμα να ησυχάσουμε κάποιοι. Να φύγετε με το καράβι.
1: Ναι. Okay. Okay. Εκτός αν το λέει για τις γυναίκες. Αλλά και πάλι. Μετράει.
0: Παίρνω 5-6 ρούχα να δοκιμάσω και στο δοκιμαστήριο τραβάω 2 χραπ να ξυλωθούν κάποιες ραφές. Πλούσιε ζάρα. Κάνει ένα. Όλοι έχουμε δοκιμάσει μπλουζάκι που δεν έκανε και έκανε κάτι τέτοιο. Και λες,
1: και λες τελικά δεν θα το πάρω.
0: Είπε κανείς ποτέ έχω κάνει ζημιά σε αυτό. Άσε μας κουκλά μου. Γεια σας. Γεια σας, εξαφανίζεσαι. Τα μπουρδουκλώνεις και όλα εκεί πέρα. Και γεια σας. Δεν είναι ωραίο να μπαίνεις και να πιάνεις πολύ ώρα το δοκιμαστήριο. Απλά να δημιουργείς μια ουρά.
1: Απλά να κάθεσαι. Απλά... Για να σκρολάρεις στο Instagram.
0: Λέω τώρα σε κάποια μαγαζιά.
1: Να ακούς, να ακούς Δημοκίνη στο podcast. Ναι, ναι.
0: Τον γκάλφα, αλλά ακούσε ευθύμη. Δεν τα αντέχω, δεν το μπορώ, τρελαίνομαι. Και αυτό και μη μου λες και τρομέρα. Άντε κυρά μου. Λοιπόν, ή τώρα βέβαια στα καταστήματα παίρνεις τα ρούχα, τα πληρώνεις μόνος σου. Μόνος τα δοκιμάζεις.
1: Ναι.
0: Παίρνεις τα ρέστα μόνος.
1: Κάνεις και αλλαγή μόνος σου.
0: Μπορεί και να δουλεύεις εκεί. Δηλαδή αν δεις το εργάνι, σε έχουν βάλει.
1: Πας να φύγεις 8 παρατέταρτο και σου λέει όπα. Μέχρι τις 8 θα κάτσεις.
0: Έχουμε απογραφεί σήμερα.
1: Έχεις να διπλώσεις.
0: Έχουν βάλει το εργάνι. Έχουν βάλει το εργάνι.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Πήγα εγώ. Δεν κατάλαβες τι έπαθα εγώ. Πήγαινε να πάρεις αυτή την μπλούζα. Και μπαίνω και λέω: πού είναι ο υπάλληλος? Δεν είναι μπάλλον έτσι τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Λέω: συγγνώμη αυτό. Λέει: το βάζετε εκεί, βάζετε κάτω.
1: Ναι.
0: Πιέστε τον κωδικό που σας ήρθε στο κινητό. Περιμένετε να σας βγει απόδειξη. Τα ρέστα θα βγουν εδώ. Νόμιζα θα πω: θέλετε να δούμε κάτι άλλο? Να πάω πίσω από
1: εκεί.
0: Ο Μαλλιάς, ξέρεις τι έκανε όταν δούλευε σε μαγαζί με ρούχα. Έλεγε: μισό λεπτό να πάω μέσα να δω αν έχει το Excel. Πήγαινα μέσα, καθόμουν ένα τέταρτο. Ο Αρζέ ξέρει ότι η αποθήκη λέει: πάει πολύ πίσω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και άραζα. Σκρόλαρα, ρε. Δεν ασχολιόμουν με αυτόν τον άνθρωπο. Και γυρνούσε και λέω: λυπάμαι πάρα πολύ.
1: Μα τελείωσε.
0: Μα και
1: έφυγε.
0: Και έτσι κέρδιζα. Μακάρι, λέει, να μου ζητούσαν νούμερα. Καθόμουν πίσω σε μια αποθήκη, λέει.
1: Εν τω μεταξύ, το ίδιο γίνεται και στο αεροδρόμιο τώρα. Κάνει μόνο σου check-in. Καλά, αυτό το κάναμε
0: και εμεί. Καλά, ναι. Πα σε ένα R2D2, ένα ρομποτάκι και τα πατά όλα.
1: Βάζει εσύ τη βαλίτσα, παίρνει το αυτοκόλλητο, το βάζει στη βαλίτσα.
0: Ναι, ναι, πετά στο αεροπλάνο. Σας καλημερίζω, ο πιλότος Αλέξανδρος Σουβέλλας. Σας ευχόμαστε να έχετε μια υπέροχη πτήση.
1: Και όλα αυτά με πιο ακριβά εισιτήρια.
0: Ο καιρός έθριος.
1: Γιατί πληρώνω το μισθό μου.
0: Ελαφριές αναταράξει κατά την απογείωση. Μείνετε με τη ζώνη δεμένη και το κάθισμα μπροστά.
1: Και μετά τι κάνεις? Σηκώνεσαι και παίρνεις το καρουτσάκι.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: και μοιράζεις το καφέ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που επιλέξατε την Ζαφυρά του Λάινς για την
1: επίσταση. Σας.
0: May I have your attention please as we are approaching the...
1: Coffee or tea?
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Κυριάκος Σταθερόπουλος ή από εδώ.
2: Τους από εκεί.
0: Έρχεται το πρεσάρισμα. Σωτήρης Ταμπάκος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε λίγο στα πράγματα που έχουμε να πούμε. Το WhatsApp, Μαρία, μπαίνει σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp Under 30, όλοι είναι κάτω των 30 ετών, απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Ο Παύλος, σιδηρόπλος με τα τσιγάρα. Ο αδερφός μου τρυπούσε με βελόνα τα τσιγάρα του πατέρα με τα τσιγάρα και του βγαίνουν τα πνευμόνια για να κάνει τσούρα. Τσιγαρτήκα, ωραία οικογένεια. Λίμωξη τώρα. Λίμωξη του αναπνευστικού για πλάκα. Δεν μπόρεσε και μένα στο μάχη.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Καλοκαιρινή προσφορά χωρίς κατάθεση στην Big Win. Το παιχνίδι ξεκινά στην Big Win με 1710 δώρα.
3: Μισθή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Μην τη στείλεις αυτή την άλλη φορά. Εντάξει,
1: όχι, όχι, όχι.
0: Άντε, γεια. Μην φύγετε οι χορηγοί, είμαστε φίλοι σας.

0: Winsport FM 94,6.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.

0: φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Γκολ για τον Παναθηναϊκό, αυτό γκολ είναι, αλλά ούτως ή άλλως και να μην το βάζαν μόνοι τους, θα το βάζαν οι παίχτες του Παναθηναϊκού, γιατί ήταν τόσο ωραία και γλυκιά. Η σέντρα του Σαρουρία από τα δεξιά κερδίζει την μπάλα ο Τσέριν. Τη δίνει στον Αντίνο, αυτός τη δίνει στον Τετέι. Ο Τετέι τη δίνει στο Γιάκουσις, ο Γιάκουσις στο Σαρουρί. Ο Σαρουρί κάνει τη σέντρα και οι πράσινοι παίρνουν προβάδισμα στο σκορ και παγώνουν το γήπεδο της Πάξη. Πάξη Παναθηναϊκός 0-1 λοιπόν. Ο Τσάπρας θα μου μακρύνει σε αυτό το γέμισμα που επιχείρησαν οι της Πάξη. Και ο Καμαρά επωφελείται τη λάθος πάσα και δίνει στο Τσέριν, αυτός δίνει στο Τετέι. Ο Τετέι τώρα έχει την επιλογή δεξιά του Γιάκουσης και αριστερά του Αντίνο. Κρατάει την μπάλα ο Τετέι, αλλά από κόντρα πάει στον Αντίνο. Είναι από κόντρα, είναι το 0-2. Είναι γκολ για τον Παναθηναϊκό. Ο βοηθός σήκωσε το σημαίακι, αλλά ο διαιτητής κατακυρώνει τον γκολ. Ο Αντίνο με πλαστεδάρα στέλνει την μπάλα στο δεξί γάμα του Κόβασιτς και κάνει το Πάξη Παναθηναϊκός 0-2 στο 57. Ο Τσάπρας διώχνει και το παιχνίδι ολοκληρώνεται. Ο Παναθηναϊκός φεύγει νικητής από το Πάξη Stadium. Επικρατεί της Πάξη με 1-2 εδώ στην Ουγγαρία και κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση και πλέον είναι στο χέρι του το να ολοκληρώσει τη δουλειά στο δεύτερο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Σε μία εβδομάδα από τώρα η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ θέλει να κάνει το δεύτερο βήμα και να πάει στα επόμενα με μοναδικό στόχο τις απανωτές προκρίσεις που θα τον φέρουν και φέτος σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης.

0: 2-10-95-79-2-83-4-5.
1: Γεια σας, είμαι ο Βασίλης, με ζήσε κανείς.
0: Κάτι
1: κάνει Βασίλη, δε.
0: Έλατε, πώς μου ήρθε ο Βασίλης.
1: Εντάξει, Βασίλη, εδώ παραγωγή, δεν είχαμε και ποτέ κανένα.
0: Ποτέ.

0: Είναι σε.
1: Τι έκανε, ρε φίλε.
0: Σε πολύ καλή κατάσταση.
1: Φίλε, άσε μας ήσυχους να πούμε.
0: Και είναι αυτό που λέει και ο Δημήτρης του Ζουρβατζόγλου από την προετοιμασία. Δείχνει πολύ κεφάτος. Δηλαδή, κεφάτος όχι χαμογελαστή και με καλή διάθεση. Να κάνει πράγματα στο γήπεδο πιο. Και το καλύτερο όλων είναι ότι αυτά τα έκανε και υπήρχε και ουσία. Δηλαδή, μπορεί να κάνει δύο τρίπλες και ουσιαστικά να είσαι στο ίδιο σημείο. Απλά να πει α, έκανε μια ωραία ποδιά. Ενώ εδώ τώρα έκανε την τρίπλα ή το τακουνάκι και τσακ πάρτο και πα.
1: Καλά πήγαμε και στοιχηματικά.
0: Ναι.
1: Γκολ γκολ και over το πάω.
0: Τώρα γκολ γκολ έγινε στο 13, πόσο 17, ναι. Πόσο έγινε.
1: Διπλό και over 1,5 στο Παναθηναϊκό. Τι άλλο είχαμε δώσει, δεν θυμάμαι.
0: Μετά εντάξει, ούτε εγώ τα θυμάμαι να σου πω την αλήθεια. Τα έχω συμπεμένα, αλλά.
1: Ωραία.

0: Είδαμε έναν ΠΑΟΚ που ενώ έφαγε γκολ νωρίς δεν μάσησε. Βγήκε, έπαιξε την μπάλα του και νομίζω ότι πλέον έχει κάνει πάρα πολύ εύκολα τα πράγματα εν ώψη Τούμπας. Έχασε και τον Τάχα Άλλη στην αρχή και εκεί που λες όπα, δεν έχει αρχίσει καλά η φασούλα. Ναι. Τελικά τα κέφια του Ντέλια και όχι μόνο. Έφτασε την κατάσταση.
1: Ήταν καλός.
2: Ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να το τελειώσει από χθες το μάτς, δεν το τελείωσε, αλλά δεν νομίζω ότι θα έχει κάποιο πρόβλημα στο εδώ μάτς.
0: Ο Παναθηναϊκός νομίζω πρέπει να κρατήσει από χθες.
2: Αρκεί να μην μπει με τη λογική ότι τελείωσε. Έτσι.
0: Δεν νομίζω ότι θα μπει. Ο Παναθηναϊκός νομίζω πρέπει να κρατήσει από χθες ότι μετά από πολύ πολύ καιρό πλέον δημιούργησε πολλές και καλές δυνατές ευκαιρίες. Πρέπει να αναλογιστεί γιατί τις έχασε.
2: Παρά ήταν εγωιστές κάποιοι παίχτες.
0: Ναι, οπότε νομίζω ότι αυτό λύνεται. Το πιο δύσκολο τουλάχιστον τον Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια ήταν να παράξει φάσεις και σημαντικές φάσεις και έδειξε χθες, ειδικά στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, ότι μπορεί να το κάνει.

0: ένας φίλος Παναθηναϊκού ότι ο Ντέλιας έχει ζαλίσει ακόμα και τους καμέραμαν. Έχεις δίκιο, αδέλφε.
1: Καλά, η πάσα που κάνει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Κάποια στιγμή με το τακουνάκι τη στριφογυρίζει το κορμί και την πλάξη. Μιλάμε τώρα, άντε γεια. Αν το έκανε αυτό ο Μέση ή ο... Μάλλον, δεν είναι τόσο Μέση, είναι φάση Ροναλντίνιο. Αυτό σε κάνει τέτοια.
0: Ροναλντίνιο και Γιαμάλ λίγο.
1: Ναι, αλλά όλο αυτό νομίζω είναι πιο ταιριαστό σε Ροναλντίνιο.
0: Πάμε, παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
2: Είμαι ο Ερίκος από Σαλαμίνα.
0: Γεια σου, Ερίκο.
2: Ευχαριστώ για τον χρόνο που μου δίνετε να μιλήσω. Να ξεκαθαρίσω ότι δεν είμαι ούτε οπαδός του Παναθηναϊκού, ούτε οπαδός του ΠΑΟ, έτσι να μην υπάρχει παρεξήγηση. Είμαι οπαδός του Ολυμπιακού.
0: Ωραία.
2: Αλλά κατά την άποψή μου, θέλω να πω μπράβο στον πρόεδρο του Παναθηναϊκού και στον πρόεδρο του ΠΑΟΚ που πήραν και δώσανε τα φιλικά παιχνίδια των ομάδων τους και αυτά τα πρώτα ευρωπαϊκά σε ελεύθερα κανάλια. Και έτσι μπορέσαν όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι να τα παρακολουθήσουν, να τα δουν. Σε μια εποχή που πάρα πολλοί κόσμος έχει οικονομικές δυσκολίες και δεν μπορεί να πληρώνει συνδρομητικά.
0: Ναι.
2: Αυτό ήθελα να πω και αναρωτιέμαι έτσι ειλικρινά, δεν θα μπορούσαν να κάνουν το ίδιο και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού και ο πρόεδρος της ΑΕΚ? Και ιδιαίτερα για τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, της ομάδας που υποστηρίζω, τόσο πολύ του λείπουν τα χρήματα που έχει και δικό του τηλεοπτικό κανάλι. Δεν θα μπορούσε έστω τα φιλικά του Ολυμπιακού να τα δώσει στο κανάλι του, να τα δουν όλοι? Τόσο μεγάλη ανάγκη έχει τα χρήματα του συνδρομητικού. Τέλος πάντων, αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Και πάλι εγώ ήθελα να πω μπράβο και στον κύριο Αλαφούζο, τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, και στον κύριο Σαββίδη, τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ. Ήταν μια πολύ καλή κίνηση. Μπόρεσε όλος ο φιλάθλος κόσμος, όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι να τα παρακολουθήσουν. Γιατί οι οικονομικές δυσκολίες που περνάμε αυτή την εποχή είναι πολύ μεγάλες. Δεν έχουμε τα χρήματα οι πολλοί να πληρώνουμε συνδρομητικά κανάλια. Αυτό ήθελα να εκφράσω. Ένα μπράβο σε αυτούς τους δύο πρόεδρους.
0: Μάλιστα.
2: Παρόλο που είμαι ο παδός του Ολυμπιακού.
0: Να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ για το βήμα που μου δώσατε.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Σταύρο λέει: ευχαριστώ που σ' άκουσα χθες. Γιατί να δω τις μαγείες του Κωνσταντέλια, είδα τον Παναθηναϊκό και κοιμήθηκα. Κάτι είναι και αυτό, φίλε, γιατί όταν οι βραδιές είναι ζεστές, δυσκολεύεται ο κόσμος να κοιμηθεί. Δηλαδή, εσύ έβλεπες κάτι που δεν σ' άρεσε και δεν το άλλαξες, επειδή είχα πει εγώ ότι τι.
0: Εντάξει, δεν ήθελε να σε προδώσει.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Έχω κάνει και άλλη πετυχία χθες. Βγαίνω 7.30 ώρα και λέω: πιο σφιχτό βλέπω το μάτι του Πάγου. Με την δυναμό και τα λοιπά. Δεν θα πούν πολλά γκολ. Μπήκε το γκολ στο 3, τι να κάνουμε. Άλλαξε τα δεδομένα.
0: Πάμε σε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Μετά την έφοδο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στα γραφεία της Texan, η εταιρεία ανακοίνωσε την πάυση λειτουργία της. Θυμίζω ότι η Texan είναι αυτή η εταιρεία η οποία έκανε τα σπιτάκια της ανακύκλωσης και μας τα χρέωσε 300.000 ευρώ, ενώ η τιμή τους στην ελεύθερη αγορά είναι 66.000. Αυτά.
1: Να έρθει και ο Μπόρχες, να έρθει ο Σινάτρα και να είμαι κι εγώ.
0: Πάμε, πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, Μπαμπή.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σταυρό.
0: Για χαρά μου.
2: Λοιπόν, για να βάλουμε τα πράγματα λίγο στη θέση τους, θα ήθελα να πω για το φίλο το προηγούμενο ότι ναι, ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη τα χρήματα. Εάν θέλουμε να βλέπουμε παίχτες με ακριβά συμβόλαια και ωραία μπάλα, και αν θέλουμε καινούριο γήπεδο στο Καραϊσκάκι, ναι, χρειαζόμαστε να πουλάμε και τις καρφίτσες από τις... από τι να πω τώρα. Λοιπόν, όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, δεν μου άρεσε καθόλου. Πολλές ευκαιρίες, πολλές κακές συνεργασίες και είναι τώρα ακόμα αρχή. Είναι τώρα ακόμα ίσως που τα μαθαίνουνε, αλλά... δεν υπήρχαν ούτε ηρεμία ούτε καθαρό μυαλό για να τελειώσουν τις φάσεις. Πιστεύω αυτό να διορθωθεί στη συνέχεια, γιατί δεν θα πάει καλά και φέτος ο Παναθηναϊκός να συνεχίσει έτσι. Και τώρα το άγχος το έχουν γιατί παίζουν εντός, έτσι. Πρέπει να μην χάσουν έτσι και να κάνουν και ένα καλό παιχνίδι μπροστά στους οπαδούς τους. Αυτά, παιδιά, καλό μεσημέρι να έχετε.
0: Να είσαι καλά.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Σε άλλα νέα, σήμερα 2 ευρώ πήγε η βενζίνη, 2 ευρώ πήγε και το πετρέλαιο.
4: Ήταν έσχαγε.
0: Όχι.
4: Τι όχι, ήταν 1-9 κάτι. Εγώ που βάζω τον ισχυμένο, 2-0-5 το πήρα προχθές. Και σε νορμάλ.
0: Σήμερα πήγα.
4: Και σε νορμάλ, δηλαδή, όχι στο πιο ακριβό που υπάρχει, ούτε στο πιο φθηνό πρατήριο.
0: 60% αύξηση στο υδραέριο.

0: Καλησπέρα σας. Λέει μια-δυο καλοπροαίρετες παρατηρήσεις σχετικά με τον αγώνα Πάξη Παναθηναϊκός. Πρώτον, στο δεύτερο ημίχρονο στη μεριά του Κυριακόπουλου πολύ εύκολα δημιουργούσαν οι αντίπαλοι ευκαιρίες. Δεύτερον, ο Τετέι μου φάνηκε λίγο βαρύς, όχι τόσο εκρηκτικός και ο αντίπαλος του τον έπαιξε εξαιρετικά. Και τρίτον, καλός παίκτης ο Γιάκουσης, αλλά πρέπει να οριμάσει.
1: Οχτάρα είναι ο Γιάκουσης.
0: Εντάξει, και λογικό είναι να πρέπει να οριμάσει, είναι 20-21 χρονών το παιδί. Νομίζω αν την ευκαιρία που χάνει είτε το έβαζε είτε έσπαγε δίπλα στον Τετέι, θα μιλούσαμε για ένα εξαιρετικό παιχνίδι από τον Γιάκουσης χθες.
1: Έχει και φιλικό σήμερα ο Ολυμπιακός με την Αντβέρπ, νομίζω 8 η ώρα.
0: 8 είναι, ναι.

Να πούμε ότι ξεκίνησε και η διάθεση των εισιτηριών για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Πάξη από τις 2 η ώρα. Το παιχνίδι που θα διεξαχθεί την άλλη Πέμπτη στις 9.30 στο ΆΚΑ.

0: 79, 283, 4 και 5. Τσιμπήσαμε και 400 βαθμούς εφές.
1: Έτσι είναι αυτό που λέγαμε, ότι σε αυτά τα προγραμματικά, ειδικά όταν παίζεις με ομάδες υποδεέστερες, καλό είναι να μην κοιτάς μόνο να προκριθείς,
0: αλλά να
1: παίζεις και τις νίκες.
0: Και νίκες, ναι.

0: Και όλα αυτά που λες, αντιγραφές και σε μετά.
1: Ανακοινώθηκε επίσημα η έναρξη της συνεργασίας του Γιούργεν Κλοπ με την Εθνική Γερμανία. Θεωρεί ότι είναι η κορύφωση της καριέρας του. Την ημέρα λέει που δεν θα με θέλετε πια, θα μαζέψω τα πράγματά μου και θα φύγω χωρίς να πάρω καμία αποζημίωση. Εάν η Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία πει αυτός ο τύπος είναι άχρηστος, θα φύγω. Αν μου φερθείτε άσχημα και δεν αφήσετε την οικογένειά μου ήσυχη, θα ξαναπάω. Αν με επικρίνετε όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά και θα δουλέψω με χαρά πάνω σε αυτό, δεν υπάρχει άλλη καριέρα για τον Γιούργεν Κλοπ μετά την εθνική ομάδα. Στο ιδανικό σενάριο, αυτή θα είναι η κορύφωση της καριέρας μου, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γιούργεν Κλοπ. Ένας εξαιρετικά συμπαθής τύπος και ικανότατος προπονητής σε μια ομάδα που εμένα δεν μου είναι πολύ.
2: Ναι, εντάξει.
1: Συμπαθητική, δεν μου είναι πολύ συμπαθής μάλλον, αλλά ο Γερμανός είναι λογικό για αυτόν να πηγαίνει σε μια πολύ μεγάλη εθνική ομάδα, στην εθνική ομάδα της πατρίδας του, είναι κάτι ιδεατό.
0: Κι όλο αλλάζεις, αλλάζεις περιβολές. Ό,τι δεν θες, παίρνεις στροφές. Και το σκεφάλι.

0: Ούτε μπάλες, μα ούτε τίποτα, ούτε ταξίδια, ούτε αυτό. Έτσι ξερός ήρθες εδώ.
1: Δώσαμε. Πώς έλεγε στο Μαυρογιαλούρο, φάγατε. Εμείς δώσαμε. Τι άλλο να δώσω?
0: Δεν ξέρω.
1: Ξεπουλήσαμε, κύριε.

0: Λοιπόν, τραγουδάκι, πάμε στο διάλειμμα στο Κεμισή και επιστρέφουμε.
1: Είναι μια άλλη μέρα.
0: Και πάλι χάζει.
1: Δύο βήματα μπροστά. Φίλα, να μιλάς για σένα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM.

0: Είστε με εμένα και το Σταύρο συνεχίζει να παίζει κομμουνιστάς.
1: Όχι, εγώ δεν βάζω τα μπέλες, φίλε, δεν βάζω. Ακούω και απολαμβάνω τους καλλιτέχνες χωρίς να επηρεάζομαι.
0: Πόσο μπροστά ήταν αυτός ο τύπος όταν έκανε αυτό το τραγούδι.
1: Και πόσο ωραία το πέρασε αυτό που έπρεπε να περάσει. Δηλαδή χωρίς ακρότητες, χωρίς αντιδράσεις, χωρίς... σε μια εποχή που ήταν πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα σχετικά με αυτό το θέμα.

0: Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5 γραμμές ανοιχτές για όλους εσάς. Έχει το φιλικό του Ολυμπιακού. Τι
1: εκτός από αυτό.
0: Εκτός από αυτού, κοίταξε, δεν έχω την ατζέντα σε χέρια μου, αλλά μπορώ να σε ενημερώσω.
1: Κατά με δύο υπερπαραγωγούς δεν έχεις ατζέντα, ρε.
0: Έλα, ναι.
1: Λοιπόν, τι γίνεται εδώ χάμω, ρε.
0: Έχουμε κάτι.
1: Πώς πρέπει να πάρουμε μέτρα.
0: Τι μέτρα.
1: Από αυτά τα.
0: Να μετρήσουμε ύψος διαστάσεις και τα λοιπά. Έχει λοιπόν το αδβέρπο Ολυμπιακός στις 8 και τίποτα άλλο, κάτι τένις βλέπω εδώ. Εστορίλ, κάτι τένις στην Πράγα, κάτι στο Αμβούργο, πολλά μικρά τουρνουά.
1: Ωραία.
2: Είναι όλα πάλι τόσο μπερδεμένα και δεν μπορώ να βρω που έχω φταίει.
1: Πάμε σε μια γραμμούλα να μην γλιτώσουμε από τον Πασχαλή. Παρακαλώ.
3: Κύριε Μπάμπη μας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Είμαι ο γείτονας του δικού σου, έτσι.
1: Ναι.
3: Παίρνω αρέα και πού.
1: Ναι.
3: Και παίρνω όταν έχω να πω κάτι, δεν παίρνω για μπούρδες, ας πούμε. Ρωτάω κάτι.
0: Δηλαδή, να πείτε ότι άλλοι λένε μπούρδες.
3: Όχι, δεν παίρνω για να λέω μπούρδες, λέω.
1: Ναι.
3: Εγώ προσωπικά. Όταν έχω να πω κάτι, παίρνω. Άκουσα ότι ο ρεπόρτερ κάποιου διπλανού Καλανιού εξέφρασε με το διπλανού της Καλανιού την απορία ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, γιατί ο Μεντιλίμπαρ μίλησε για μεταγραφική ενίσχυση. Δεν μου λες κάτι. Μήπως κάνω λάθος ότι τα πολλά λεφτά για τον Ολυμπιακό θα δοθούν για το οχτάρι που αποδεκμένα χρειάζεται ομάδα, ναι ή όχι?
1: Πιθανόν.
3: Λοιπόν, τα ξέρεις αυτό. Λοιπόν, όπως
0: πρέπει. Λίγο το ραδιοφωνό σας, γιατί μας ακούμε με έκο.
3: Πάω. Μισό λεπτό,
0: Βεβαίως. Ναι, γιατί γυρίζει πίσω ο ήχος.

0: Γιατί βλέπω ο άνθρωπος έχει να
1: μας πει.
2: Τώρα ακούγομαι.
1: Ναι, δεν ακούγεται. Έχω καταλάβει ποιος είναι ο...
0: Δεν έχει σημασία.
2: Ας μας πείτε... Είμαι ο γείτονας του δικού σου, ρε, του...
0: Ο δικός και ο γείτονας του Πατζανάκη και του ξαδέρφου. Δεν μας νοιάζει ποιος υπέτει. Τη δική σας άποψη να ακούσουμε θέλουμε.
2: Τίποτα. Αυτό που θέλω να είναι το εξής να πω. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται, κατά τη γνώμη σου, Μπάμπη, ένα το ξεχωριστό παίκτη που θα δώσει τα πολλά λεφτά στο οχτάρι.
1: Λογικά, ναι.
2: Μπράβο. Μέχρι τώρα έχεις δει κανένα όνομα?
1: Όμως
2: υπάρχει, είναι ο Μπέρκ. Μπορείς να τα δώσεις και να τον πάρεις. Και να σου λύσει το πρόβλημα της ομάδας.
1: Ναι, δεν ξέρω αν μπορεί να μου το λύσει το πρόβλημα της ομάδας ο Μπέρκ.
2: Ο Μπέρκ αν τα δώσει θα έρθει. Ναι. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι μη μας πλακώσει πάλι ο Μέντες και μας φέρει κανέναν για να κολλήσει ένσημα πάλι σαν τα οχτάρι που θα μας λύσει το πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι ότι κατά τη γνώμη σου είναι σωστό μετά να πούμε ότι φταίει με την Λίμπαρ.
1: Όχι.
2: Όταν ένας είναι υδραυλικός και θέλει ένα εργαλείο καλό για
0: ένα
2: να
0: φτιάξει
2: κάτι και εσύ του δίνεις ένα κατσαβίδι από το πανέρι, δεν φταίει αυτός.
1: Μάλιστα.
2: Τελείωσε. Λοιπόν, κλείνω και να μου πεις τη γνώμη σου. Εγώ θέλω να σχολιάσεις, τίποτα άλλο.
1: Δεν σχολιάζω. Ό,τι είχα να πω το έχω πει. Σχολιάσαι. Να'στε καλά. Πάμε.
0: Τι εργαλείο θέλεις, θες καβούρα? Θες αυτό που το ξεφουλωτήρι, πώς το... δεν τα ξέρω.

0: Ένας φίλος του Παναθηναϊκού, ο Πάτροκλος από τον Ασπρόπιο, ρωτάει να του πούμε πως είδαμε το Γιάγκουσιτς, τον Ράστοντερ και τον Τσάπρα. Νομίζω ότι...
1: Εμένα κάτω. Ο Γιάγκουσιτς μου άρεσε πολύ. Θέλει λίγο. Εντάξει, έχασε εκεί την ευκαιρία. Οκ, okay, αλλά νομίζω ότι είναι δημιουργικός, τρέχει, κάνει, ράνει. Λοιπόν, και ο Τσάπρα, εντάξει, το ξέρουμε τον Τσάπρα. Ναι. Δεν νομίζω ότι είδαμε κάτι διαφορετικό από αυτό που ξέρουμε από τον Τσάπρα. Όσο και τον Ράστοντερ, λίγο έπαιξε, δεν πήρε και πολλές μπάλες για να δούμε τι μπορεί να κάνει. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Νομίζω ότι εγώ δεν μπόρεσα να βγάλω κάποιο συμπέρασμα, ρε παιδί μου, από το διάστημα που τον δεν αγωνίζεται.

0: Ηλία, μου κόβεται το μήνυμά σου, στείλ το ολοκληρωμένο, γιατί μόνο να μου την πεις θες και δεν μου λες γιατί πράγμα.
1: Ναι, δεν καταλαβαίνω.
0: Μου έχει στείλει ένα μήνυμα ο Ηλίας, κάνε λέδιλος να και κόβεται.
1: Ο Ηλίας με τα καινούργια εργαλεία.
0: Όχι. Ηλία, έχει ένα υδραυλικό να μας στείλεις. πάμε σε γραμμούλα.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Μαζί μιλάμε.
1: Ναι.
2: Είμαι ο Γιάννης από το Νέο Ηράκλειο, Ολυμπιακός.
1: Γεια σου, Γιάννη.
2: Πάπη, δεν παίρνω πολύ συχνά, αλλά παίρνω όταν βλέπω στην ομάδα τα ίδια και τα ίδια.
1: Ναι, παίρνεις για να διορθώσεις τα πράγματα.
0: Όταν έχεις κάτι να πει, δηλαδή, φλιάρι.
2: Πάτε για το καλό του Ολυμπιακού, παίρνω τηλέφωνο.
1: Μάλιστα.
2: Πιστεύω ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός φέτος, γιατί τα λάθη τα περσινά ξαναγίνονται πάλι φέτος. Το μόνο που βλέπω ότι έχουμε πάρει παίχτες στα στόπερ.
1: Ναι.
2: Καλώς όταν πήρα... έχουμε ακόμα Ιούλιο μήνα δύο ξένους στα ΠΑΚ, Κορτέκα και Μπρούνο.
1: Καλώς πήραν στόπερ ή όχι?
2: Καλώς. Καλώς, αλλά έπρεπε να φύγει ο Ρέτσος για μένα.
1: Γιατί?
2: Μαζί με τον Μπιαγκόν έπρεπε να φύγει και ο Ρέτσος, γιατί μας έχει στερήσει δύο πρωταθλήματα.
1: Ο Ρέτσος ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού πέρσι.
2: Ποιος δεν έκανε φάουλ?
1: Τώρα κάποιος θα το έκανε το φάουλ, αλλά δεν
2: είναι. Δεν κρίνονται. Ποιος δεν έκανε φάουλ?
1: Εμάς τώρα δεν κρίνονται έτσι οι παίχτες με ένα λάθος που θα κάνουν μέσα σε μια χρονιά. Άμα ήταν να κρυφτούν όλοι έτσι, δεν θα παίζε κανένας. Όλοι θα ήταν άχρηστοι.
2: Ναι, αλλά πώς το λένε, έχουν έρθει παιχταράδες εκεί. Δεν μπορούμε δηλαδή να τον έχουμε και αρχηγό τώρα το Ρέτσο.
1: Μάλιστα.
2: Τέλος πάντων, εγώ είπα για το Ρέτσο γιατί δεν τον γουστάρω.
1: Εσύ είπες για το Ρέτσο γιατί δεν τον γουστάρεις. Ο άλλος λέει για τον Πιρόλα γιατί δεν γουστάρει τους Ιταλούς. Ο άλλος δεν θέλει τον Κάρμο γιατί είναι ρατσιστής. Ο άλλος δεν θέλει τον αυτόν γιατί είναι κοινό. Να μην πάμε πουθενά, ρε φίλε. Με αυτή τη λογική δεν θέλω να μιλήσω. Ειλικρινά.
0: Ωραία, πάμε.
1: Πες τη γνώμη σου και άσε με εμένα. Ναι. Μην με βάζεις το κόλπο εμένα. Ναι. Πες τη δικιά σου γνώμη.
2: Η δικιά μου γνώμη ποια είναι? Ότι ο Ολυμπιακός θέλει μεταγραφές, δεν μπορεί να πουλάμε μόνο 30 και 40, δηλαδή χωρίς να είμαστε λογιστές.
1: Έχει κάνει 9 μέχρι τώρα και θα κάνει άλλες 6.
2: Με αυτό το σκεπτικό είμαστε σε καλό δρόμο τότε.
1: Δεν έχει κάνει 9 μεταγραφές, ο Ολυμπιακός έχει κάνει 9 μεταγραφές.
2: Έχει κάνει 9 μεταγραφές, αλλά πόσοι θα πιάσουν από αυτές τις μεταγραφές? Εγώ βλέπω να πιάνουν μόνο 3 από αυτές που έχει φέρει.
1: Ποιοι?
2: Από αυτούς που έχει φέρει. Ποιοι λες,
1: ποιους?
2: Πιστεύω το Ζώτα, το Σμαϊλόβιτς και το Ρόκα. Ο Μαφέος, βλέπεις τίποτα το Μαφέο?
0: Παιδιά, ακόμα φιλικά είναι τώρα.
1: Τι τραβά.
0: Και για τους Μαϊ και για τους,
1: Τι τραβά. Πήρε και το σάλιακα σου κάνει. Πήρε και το σάλιακα. Πήρε και το σάλιακα σου κάνει.
0: Και αλλάξε την τούρτα.
2: Ο σάλιακα είναι Έλληνα, μου κάνει, ναι.
1: Α, επειδή είναι Έλληνα.
0: Ο Ρέτσος τι είναι?
1: Πέρσι.
2: Μου κάνει ο σάλιακα.
0: Ο Ρέτσος τι είναι?
1: Πέρσι σου.
0: Σταμάτα, κύριε, δεν μιλάμε σένα.
1: Εμένα κοιτάζει, ρε κοπρίτη.
0: Τι να κάνω, αφού τηλεφωνικά τον έχουμε τον άνθρωπο. Ποιο να κοιτάω, το ταβάνι.
2: Ούτε άτσα είναι, ούτε κούλη Καραταίδη είναι.
1: Ούτε Μπέκεμπάουερ.
2: Ούτε Μάρτιν ο Βασέλατς, ούτε τίποτα.
0: Είναι Ρέτσος.
2: Έχει αβάτα και έχει βίσμα και παίζει στον Ολυμπιακό.
0: Εγώ άλλο λέω. Λες ο Σέλιος μου κάνει για την Έλληνας. Ο Ρέτσος είναι Έλληνας.
2: Ο Ρέτσος είναι Έλληνας.
1: Μην τον μπερδεύεις τον άνθρωπο.
0: Τέλος πάντων.
1: Okay. Να σε καλά, αδερφέ. Να σε καλά.
0: Πάμε. Μικρό διαφημιστικό που θέλει. Νέαρχος και επιστρέφουμε.

0: Φέρνει Έλληνες, δεν θέλετε. Φέρνει ξένους, δεν βγαίνει λίστα. Τι θέτε πια.
1: Πιάσα και ένα 15άρι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, γελάει ο κόσμος που λέει για κάβουρες, για κατσαβίδια και για, για γαλλικά κλειδιά.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να ξεφυδώσω το τριβέ.
0: Την λάμπα.
1: Μην ψάρωνετε.
0: Εγώ την λάμπα την πάω στον απέναντι.
1: Όχι, εκεί αναγκαστικά το έχω μάθει γιατί είμαι ψηλός και με υποχρώνανε. Πάντα να, μέχρι εκεί, βιδώνω λάμπες. Τις απλές
0: εσείς. Αν έχετε κάποια ανάγκη στο σπίτι για λάμπες και τέτοια.
1: Μην μας φωνάξετε.
0: Αντί για να μιλάμε για τον Κωνσταντέλια, γιατί.
1: Εμείς μιλήσαμε. Είπαμε ότι ο τύπος έκανε παπάδες χθες. Ο κόσμος δεν θα να πει τα δικά του. Δεν θα σκυραγωγήσουμε τη γνώμη.
0: Το άλλο το έφταξε ο Ρέτσος. Οκ.
1: Επάνω εδώ φίλοι του Τσάκη και του Παναγού λέει: Δεν πειράζει, λέει, όπου φέρει μα το Ρέτσο και τα λοιπά. Ή φέρει το Σοκολοπή, λέει χθες ο άλλος.
0: Εντάξει. Γιατί και αυτοί τη ΣΑΕΚ έχουν βαρεθεί να βρίζουν τον μπάνταλο.
1: Όπου υπάρχει Έλληνας, το ακούει το πινελικάκι του.
0: Η Παναθηναϊκή με τον Μπακασέτα πέσει.
1: Φέτος πρέπει να βρεθεί η άλλη.
0: Άμα φύγει και ο Σιώπης, δεν έχουμε εύκολα κάποιον.
1: Κυριακόπουλος μένει, Τσάπρας καινούριος μένει.
0: Εντάξει.
1: Βαδελίδης, ποιος
0: εκεί είναι. Να αρχίσουμε τον Πενελίκη.
1: Κοντούρης είναι πιτσιρικά, δεν είναι, όχι, ναι. Ο Τετέι, να, ο Τετέι.
0: Μα τον Τετέι έχουν αρχίσει ήδη κάποιοι, έτσι.
1: Ναι, μπράβο.
0: Γιατί χθες δεν έδωσε την μπάλα και δεν την έσπασε και τα ένα και τα λοιπά και ότι έχει γίνει βαρύς, έχει γίνει αψής, έχει γίνει αυτό, έχει γίνει εκείνο. Τι τραβάμε.

0: Και στον Ολυμπιακό τώρα λίγο θα μοιραστεί. Με την επιστροφή Φορτούνη λίγο θα... Εντάξει, ο Μασκόρας δεν έχει φύγει, δεν ξέρω αν θα τέτοιο, αλλά...
1: Γύρισαν αυτοί που τρώγανε όλο το ανάθεμα.
2: Πρέπει να υπάρχει ο Φορτούνης, Μασούρας.
0: Ρέτσο, να ξέρει, μια τριάδα. Ρέτσο. Πώς είναι η τριάδα των αρχηγών.
2: Σάλιακα. Γιατί ο Τζουλάκης λίγα έχει ακούσει.
0: Αυτό λέω, γίνεται.
3: Σε αυτόν τον άνθρωπο μια λύση. Ριζική.
0: Στου ξένου είναι ότι του φέρατε εδώ. Του Έλληνε τα ακούνε απευθεία. Δεν είστε κανένα άλλο. Λε και οι Έλληνε
1: τα ακούνε μόνοι του στην ομάδα.
2: Στη γλώσσα του. Πάμε.
4: Γεια σα.
2: Γεια χαρά.
4: Πέτρος λέγομαι.
2: Γεια σου Πέτρο.
4: Ολυμπιακός είμαι εγώ. Θα ήθελα να πω δύο πράγματα σε σχέση με πέρσι και φέτος για τις μεταγραφές.
2: Ναι.
4: Ακούγονται καλά.
2: Βεβαίως.
0: Είναι λίγο από το βάθος αλλά σε ακούμε. Εντάξει.
2: Ναι καλά.
4: Ωραία. Πήραμε πέρσι Νασιμέντο, πήραμε τον Στρεφέτσα. Και λέγανε ότι θα παίρναμε άλλους παίκτες, μετά έφεραν αυτούς. Πέτρος, λένε κάποιους καλούς παίκτες, θα πάρουμε αυτού να πούν. Είναι λέει δύσκολο μετά.
2: Το θέμα είναι ποιοι... Κάτσε,
4: κάπου
2: το θέμα είναι ποιος το λέει ότι θα πάρουμε αυτούς. Το λέει επίσημα Ολυμπιακός ότι ζητάμε αυτό.
4: Οι δημοσιογράφοι που κάνουν το ρεπορτάζ.
2: Οι δημοσιογράφοι κοπανάνε ένα όνομα και τώρα...
0: Τι όνομα έχουν πει.
4: Όταν λέει ότι ο Ολυμπιακός πέρσι ήθελε ένα Τσιμπητό και έφερε το Στρεφέτσα για Τσιμπητό. Με συγχωρείς πάρα πολύ.
2: Δηλαδή, δεν εννοείς Τσιμπητός.
4: Ήτανε Χασάντης, ξέρω εγώ τι ήτανε. Αλλά δεν ήταν αυτό που παρουσιάστηκε.
2: Θέλετε να μιλήσουμε ζωά.
4: Δεν είναι αλήθεια, αυτό θέλω μόνο. Δηλαδή, να μην μας κοροϊδεύετε.
2: Ρε φίλε, λέει ένας δημοσιογράφος ή κάποιος που γράφει κάπου κτλ. Ότι ο Ολυμπιακός κυνηγάει το Μέση. Αυτό σημαίνει ότι το λέει και ο Ολυμπιακός.
4: Μα παρουσιάζει ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, δεν παρουσιάζει
2: και επειδή...
4: ρεπορτάζ του Μαρκό.
2: Και επειδή.
4: Τι επειδή, δηλαδή, ποιο πρέπει να ακούσουμε για να καταλάβουμε τι σχεδιασμό είναι αυτό.
2: Όταν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις από μια ομάδα, αυτές είναι που ισχύουν όλα.
4: Αν καλά... καταλαβαίνετε επίσημη ανακοίνωση, υποτίθεται καλά ότι υπάρχει ένα background της, ότι υπάρχει ένα. Πώς το λέμε. Πληροφορίες όπως γίνονται όλοι τέλος πάντων οι μεταγραφές.
2: Οι πληροφορίες είναι για να πουλάνε οι εφημερίδες, τα μέσα, τα ραδιόφωνα κτλ.
0: Περίμενε λίγο, γιατί πάει αλλού η κουβέντα. Βγαίνουν λοιπόν οι συνάδελφοι που κάνουν το ρεπορτάζ της ΑΕΚ έτσι, και μιλάνε για τον Κάγκουα. Ωραία.
4: Ναι.
0: Τελικά δεν τον παίρνει η ΑΕΚ.
4: Έχει πει κάποιον. Τον παίρνει η ΑΕΚ για 500.000 ευρώ.
0: Άρα θα άφησε με λίγο να μιλήσω για να καταλάβετε.
2: Τον πήρε, δεν τον πήρε.
0: Συγγνώμη λίγο, με επιτρέπει.
4: Εδώ, συγγνώμη λίγο, μισό λεπτό λίγο. Βγαίνει γιατί δεν είχα πάρει τον Κάγκουα. Ήθελε τον Κάγκουα. Δεν τον πήρε γιατί λέει δεν έπαιξε στον.
0: Ωραία, φταίει ο ρεπόρτερ λοιπόν που δεν πήρε τον Κάγκουα.
4: Εδώ δεν είναι κάτι ψέμα.
2: Ο ρεπόρτερ. Ο ρεπόρτερ φταίει που δεν πήρε η ΑΕΚ τον Κάγκουα.
4: Όχι, δεν λέω αυτό.
0: Καλά.
4: Αλλά... το εξής. Όταν λοιπόν παρουσιάζει ένα project και λες ότι ο Ολυμπιακός θέλει τον. Πώς το λέει το Μαροκινό, τον Άμπραμπαν.
0: Ναι.
4: Εντάξει, μέχρι εδώ. Λέει θέλει τον Άμπραμπαν. Εντάξει, μέχρι εδώ.
0: Ναι.
4: Μετά, όταν βγαίνεις μετά από 2-3 εβδομάδες, ή λες, α, είναι δύσκολη περίπτωση, α, η Φενέρ, α, έτσι, άλλος, ρε φίλε. Δεν μπορεί, δηλαδή κάτι δεν πάει
2: όταν,
4: καλά.
2: Λοιπόν, όταν, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Μισό λεπτό.
0: Ωραία, θέλει τον Άμπραμπατ. Εγώ λοιπόν του λέω παράδειγμα να σου πω. Του λέω.
2: Άφησε μας λίγο να μιλήσουμε. Θες να μιλήσουμε παρέα ή θες να τα λες μόνο σου.
4: Ωραία,
0: έρχεται λοιπόν και λέω εγώ ότι θέλουμε, θέλει ο παίκτης, θέλει η ομάδα τον Άμπραμπατ. Ναι. Και να το πω και ένα βήμα παραπέρα. Και ο Άμραμπατ δείχνει θετικό και σου λέει με 2 εκατομμυράκια έρχομαι. Και μετά έρχεται η Φενέρμπαχτσε και του λέει 3 εκατομμυράκια. Και πάει ο Άμραμπατ εκεί. Ποιο είναι λάθος.
2: Ο Άμραμπατ.
4: Δεν λέω αυτό.
0: Ή το θέλω.
4: Πάμε στον Εσπόζητο.
0: Άκουσε με λίγο. Άκουσε με λίγο. Μόνο να φωνάζει. Το θέλω, θέλει τον Άμραμπατ. Με το αποκτάει τον Άμραμπατ ή συμφώνησε με τον Άμραμπατ έχει διαφορά.
4: Ωραία.
0: Εγώ μπορεί να θέλω λοιπόν όπω είσαι στο Μέση. Ο Μέση θέλει να έρθει. Δεν θέλει.
4: Γεια σας. Όταν έχεις μια σειρά από παίκτες και μετά λες θα πάρουμε το Σουάρες στην Μπαρτσελόνα. Δηλαδή ο Σουάρες τώρα τι μπορεί να κάνει τον Ολυμπιακό, θα κάνει τη διαφορά.
0: Τι σχέση έχει αυτό που λες τώρα.
4: Το ξέρουμε το Σουάρες.
2: Ποιον Σουάρες λες τώρα. Ποιον Σουάρες λες τώρα.
4: Της Μπαρτσελόνα που θέλει τον πρώην αυτόν.
2: Ο Σουάρες που παίζει στο MLS.
4: Δεν ξέρω που παίζει.
2: Παίζει τώρα στο MLS, πρέπει να είναι 48 χρονών, 49 κοντά στα...
4: Δεν λέω για αυτό δεν λέω το Σουάρες. Ένα άλλο που είναι 32 χρόνια πόσο είναι.
0: τέλο πάντων.
4: Ο Άρη κάπω λέει, δεν μπορεί.
0: Άλλο, το θέμα είναι άλλο.
1: Δεν ξέρει πώ τον λένε, μόνο το.
0: Ότι ο δημοσιογράφο. Η κάθε ομάδα, άκουσε με λίγο. Θέλει τρει, τέσσερι, πέντε ποδοσφαιριστέ, έχει το στόχαστρο για τη συγκεκριμένη θέση. Παράδειγμα, θέλει δεξιμπάκ. Θα έχει κατά νου τη τον Γιώργο, τον Σταύρο κτλ. Του στέλνει, του εξετάζει. Εάν λοιπόν κάνει μια προσέγγιση με τον Μπάμπη και πει ο Μπάμπη, εγώ ρε φίλε, δεν αφήνω την Πριμέρα ή την Πρέμιερ για να έρθω στην Ελλάδα. Δεν σημαίνει ότι η χή ομάδα δεν τον ήθελε ή δεν ενδιαφέρθηκε. Είναι άλλο ενδιαφέρομαι ή κοιτάζω ένα παίχτη, άλλο έχω συμφωνήσει και τον φέρνω.
4: Ναι, δηλαδή από όλους αυτούς, ας πούμε, από όλους αυτούς που παρουσιάζονται στόχοι, δεν θέλει κανείς να έρθει. Στο τέλος θα μας παρουσιάσουν ότι αυτός ήθελε να έρθει. Αυτό...
0: Έχετε διαφορετική ενημέρωση εσείς.
4: Αν θες να γίνεις πόρτο ή κάτι παραπάνω να ανέβεις σκαλοπάτι, δεν θα πληρώσεις. Δεν μπορεί να πληρώνεις τώρα 1,5-2 εκατομμύρια το Μαφέο ή δεν ξέρω εγώ τι. Δεν θα πληρώσεις και 5 και 6 εκατομμύρια. Και από τη στιγμή που υποτίθεται ότι ανεβαίνεις επίπεδο, έχεις πάρει Conference League, είσαι ένα κλαμπ ξεχωριστό.
0: Ωραία,
4: και... έχω το πράγμα, μπορεί να είμαι λάθος, δεν okay, ξέρω.
0: Μπορεί να μην είσαι και λάθος, αλλά αυτό που λες τώρα με το ότι κάποια ονόματα κυκλοφορούν και οι δημοσιογράφοι κάνουν σωστά τη δουλειά τους, δεν μπορώ να το καταλάβω πώς συνδέεται.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Α, πάμε σε, δεν πάμε σε διάλειμμα, δεν πάμε σε μια γραμμούλα πολύ πολύ γρήγορα. Ναι. Μέχρι το δελτίο.
1: Παρακαλώ. Ναι.
0: Υπήρχε. Οπότε πάμε διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ορίστε, θα συμφωνήσουμε και σε κάτι. Ο ηχολήπτης είναι μεγάλος αλήτης.
1: Όχι, εγώ διαφωνώ σε αυτό. Όχι, δεν είναι μεγάλος, δεν είναι καν αλήτης.
0: Τώρα ξέρεις εσύ ή εγώ που τον εμεγάλωσα.
1: Ρε φίλε, δεν είναι υποκειμενική κρίση. Να σου το πω κι άλλο.
0: Εσύ έχεις μια υποκειμενική κρίση 10 ετών. Εγώ έχω μια υποκειμενική κρίση 30 ετών.
1: Δεν έχει να κάνει η διάρκεια. Τι θέλω να πω. Παράδειγμα. Εσύ μπορεί να είσαι παντρεμένος με την αδερφή μου. Ωραία, δεν έχω αδερφή, έχω ένα μαντράχαλο, αλλά.
0: Εντάξει, θα πάρω το μαντράχαλο, δεν πειράζει.
1: Υποθετικό σενάριο τώρα. Εμένα, για μένα μπορεί να είναι η καλύτερη αδερφή.
0: Άμα πρόκειται για το Θέμη, θα μου κάνει και τσάμπα τα λογιστικά.
1: Λοιπόν, για μένα, ρε παιδί μου, μπορεί να είναι η καλύτερη αδερφή του κόσμου. Ναι. Να είναι εξαιρετικό άνθρωπο, να είναι χαλαρή, να, είναι, να έχει χιούμορ, να με νοιάζεται κτλ. Και εσένα που είναι, που είσαι ο σύζυγός της, να σου βγάζει το λάδι. Εσύ θα έχεις άλλη άποψη για τη συγκεκριμένη περίπτωση, εγώ άλλη άποψη.
0: Μάλιστα. Οκ. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Εγώ μιλάω.
0: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, Παναγιώτης από Αγίους Αναργύρους Παναναϊκός.
0: Καλώς τον.
2: Θέλω να καταγγείλω κάτι στην εκπομπή σας.
1: Όπα, αυτές οι καταγγελίες μου αρέσουν.
2: Να καταγγείλω το bullying που κάνει ο Γιάννης Αλαφούζος στους άλλους πρόεδρους.
0: Ναι.
2: Τους κάνει τέτοιο bullying που τους τρομάζει και στο τέλος θα πάνε να ζητάνε παίκτες και θα φεύγουν πέρα. Με ποιο να πούμε, για Αντίνο. Τον ήθελε ο Μαρινάκης, δεν μπορούσε. Άνοιξε την πορτοφόλα ο Γιάννης, τον έφερε στον Παναθηναϊκό. Ο Ντέσσερς που τον ήθελε τη ΣΑΕΚ, τον πήρε σε μια μέρα. Τετέι Παντελίδης που τον ήθελαν όλοι το Τετέι, τον πήρε. Τσάπρας τον πήρε. Τώρα ο Καγκούα, καινούργιο φρούτο αυτό, τον πήρε. Δηλαδή, εντάξει, τι να πούμε.
0: Τι θέλει να γίνει είναι... πρόεδρος της Super League, το πήρε.
1: Έγινε.
2: Τι άλλο να κάνει.
0: Να βγάλει... Σπαθιά να καταπεί.
2: Σπαθιά, αυτό ακριβώς. Εντάξει, πέρα από την πλάκα, κάποια στιγμή όλα αυτά τα λεφτά που έχει βάλει ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού πρέπει να πιάσουν τόπο, γιατί κάνει μεγάλες επενδύσεις, κάνει φοβερές επενδύσεις. Έχει δώσει ακόμα και φέτος 26 εκατομμύρια. Αυτά τα λεφτά κάποια στιγμή λογικά θα φανούνε. Δεν μπορεί κάθε χρόνο και να βγαίνει αποτυχημένη
0: και
2: χρονιά.
0: Και στον τόκο να τάχια θα πιάνανε που λέει ο λόγος.
2: Ναι, σαν να πετάμε λεφτά από το παράθυρο.
0: Ναι.
2: Πάντως φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός έχει καλό υλικό. Ακόμα και πέρσι που ο Παναθηναϊκός ήταν μη σοβαρός, στην Ευρώπη ήταν σοβαρός. Αλλά είχε κάνει ακόμα και τότε μια τρομερή γκέλα με την New Angels που έχασε μέσα στο ΆΚΑ.
0: Καλό είναι πάντως τις ομάδες να τις κρίνουμε προς το τέλος και όχι στην αρχή, γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί να ξημερώσει αύριο.
2: Εννοείται ότι την κρίνουμε στο τέλος. Αλλά
0: μιλάω για όλες τις ομάδες, δεν μιλάω μόνο για τον Παναθηναϊκό.
2: Εννοείται, αλλά αυτό δεν πάβει να δείχνει ότι
0: προσπάθει.
2: Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού έχει βάλει χρήμα. Πολύ.
0: Προσπαθεί.
2: Κάποια στιγμή θα φανεί όλη αυτή η προσπάθεια.
1: Να είστε καλά.
2: Καλησπέρα μου και καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ
0: καλά,
1: πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Λοιπόν, περίμενε. Έχω δει ένα ωραίο μήνυμα.

0: δεν ήταν μήνυμα, ήταν είδηση.
1: Ναι.
0: Να είσαι τώρα η Εθνική Ιταλίας,
1: ναι,
0: και να τρως τις χιλόπιτες σβουριχθές από όπου χτυπάς πόρτα.
1: Μπαμ, ναι.
0: Θυμάσαι που λέγαμε ότι είσαι στραφή στον Γκουαρδιόλα.
1: Ναι.
0: Όχι. Και τώρα έχει βγει και δημοσίευμα ότι μετά το άκυρο του Γκουαρδιόλα, άκυρο του έριξε και ο Αντσελότη, που είναι και δικός τους.
1: Κάτσε, ο Αντσελότη δεν είναι στη Βραζιλία.
0: Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Φεύγω από μια ομάδα, πάω σε άλλη. Τελική Ιταλός είμαι. Έχει συμβόλαιο, δεν μπορεί να φύγει. Αλλά και πάλι. Αυτά, άμα λίγο ψήσει, λίγο κάνει, μπορεί να. Άμα υπάρχει έντονη επιθυμία, κάτι μπορεί να γίνει. Αλλά σου λέω, Αντσελότη, θα πάω να φάω και τη Λέσσα τώρα. Και πάει στους οικούς τώρα για Κόντε, δύσκολο το βλέπω. Πίρλο ή Μαντσίνη. Τώρα Πίρλο και Μαντσίνη προπονητικά δεν έχουν σκίσει και χασέδες.
1: Όχι.
0: Να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Μπορεί να εξελιχθούν σε μια χαρά περιπτώσεις. Αλλά δεν είναι Αντσελότη, Γκουαρδιόλα τώρα και. Και Κόντε.
1: Η Ιταλία έχει προπονητές μου που θα μπορούσαν να.
0: Και παίκτες έχει. Στα Μοντιάλ δεν πηγαίνει.
1: Είχαμε μια ατυχία.
0: Δύο, τρεις.
1: Ο άλλος μας έπαιξε με χιλιάρικα τώρα εδώ και εσύ το μυαλό σου στο Αντσελότη μου.
0: Τι να κάνω, θέλω να φύγω από τα οικονομικά δεδομένα.
1: Δεν βλέπεις εδώ τι γίνεται.
0: Χριστάρα, ευχαριστούμε και για τα καλά σου λόγια.
1: Βάζει κατοστά ευρώ στην μπανιέρα και κολυμπάει με τα λεφτά του Αλαφούζου.
0: Χριστάρα, ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια και για το δωράκι που πήρες, αλλά και για αυτό που λες ότι όντως αυτό που έλεγα με την αδελφή και το παράδειγμα που αποτυπώνεται καλύτερα στην ταινία κοινό παρονομαστή ταινία. Αφού για να την δείτε, είναι νομίζω και ελεύθερη στο διαδίκτυο. Οπότε μπορείτε να την παρακολουθήσετε. Συγκλονιστική. Πάμε σε γραμμές, παρακαλώ.
1: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Μπάμπη. Καλησπέρα, Πάπο. Γιάννης από Αγίου Δημήτριου, Παναθηναϊκός.
1: Γεια χαρά.
2: Δύο λογάκια χθεσινά για το χθεσινό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
2: Βασικά δεν ξέρω πώς είδατε την απόδοσή του.
1: Θα έπρεπε κατά την ταπεινή μου γνώμη θα έπρεπε να το καθαρίσει το μάτς από χθες.
2: Ναι, το πρώτο βασικά αυτό. Δεν μπορεί να έχεις 5 κλασικές 6 και να μην κάνεις τουλάχιστον 2 γκολ με 3. Δεύτερον, αδιανόητο για μένα, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αν και είναι καινούριος ακόμα προπονητής, δεν ξέρω και τη γνώμη σας, για ποιο λόγο να παίζει ο Τουμπά και να μην παίζει ο Κάτσες.
1: Τώρα κάτι καλύτερα.
0: Εσύ ήθελα αριστερό στόπερ.
1: Κάτι καλύτερα ξέρει αυτός τώρα. Ακόμα είναι νωρίς να τον κρίνει.
2: Ναι, παιδιά, όταν πάει μπάλα πάνω του, είμαστε. Δηλαδή, κάναμε το σταυρό μας, ας πούμε, πώς θα γίνει. Και δεν ξέρω αν είδες και τον γκολ. Αυτή είναι του Τουμπά. Δεν μπορείτε να αφήνεις ένα
1: τέτοιο. Είναι γεγονός ότι ο Τουμπά το τελευταίο διάστημα δεν είναι και στα καλύτερα του.
2: Ναι, παιδιά, τώρα. Δηλαδή, μόνο και μόνο από τις εμφανίσεις του δεν είναι τώρα για 11 το Τουμπά. Δεν ξέρω γιατί, δηλαδή, τι παραπάνω. Πρέπει να κάνει ο Κάτρης για να μπει τώρα 11 τώρα σε σχέση με τον Τουμπά. Κάτι άλλο.
1: Προσωπικά πιστεύω ότι θα πρέπει να επιμείνουν στον Κάτρη στον Παναθηναϊκό γιατί έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία.
2: Πάρα πολύ καλά στοιχεία.
1: Αλλά μένα είναι απλά αυτό που βλέπω και όχι αυτό που βλέπω καθημερινά στην προπόνηση.
2: Ο Τουμπά είναι σε παραμεταμένη εκτός φόρμας, δηλαδή από την περσινή σεζόν. Τώρα πες το εκτός φόρμας, πες το ανιγανούτα, δεν ξέρω. Εντάξει, γιατί και από όταν ήρθε στον Παναθηναϊκό το παρουσιάσανε σαν μεγάλο στόχο. Εντάξει, ποτέ δεν έχει δείξει κάτι εξεζητημένο, ας πούμε, ούτε
1: καν. Έχει κάνει κάποια καλά. Έχει κάνει κάποια καλά παιχνίδια, αλλά δεν είναι. Ναι, εντάξει.
2: Μια γενικά σταθερή καλή απόδοση, δεν σου λέω εγώ μάξιμου, μια γενικά καλή απόδοση δεν έχει κάνει ποτέ. Και όταν είναι στις κακές του μέρες, έχουμε φάει πάρα πολλά γκολ ο Παναθηναϊκός και από τον Τουμπά και από τον Γκετβάη. Κατά δεύτερον, είναι κάτι άλλο. Ωραίος ο πιτσιρικάς ο Μαξιμούβιτς, ο Γιάκουζης, συγγνώμη, ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είχε στο μυαλό του Μπενίτες και τον χάσαμε 6 μήνες από το συμβόλαιό του, βγάζοντας τον ούτε καν αλλαγή. Το παραπέμπτο, το παρακάμπτο με αυτό. Πρέπει όμως λίγο νύτρο να του τρίξει τα δόντια, δηλαδή έχω δει πάντα πάει για το κάτι παραπάνω. Για τη μία τρίπλα παραπάνω, για το ένα τελείωμα
1: αυτό
2: παραπάνω.
1: Είναι λίγο,
2: μια πάσα, ας πούμε,
1: αυτό είναι λίγο και δείγμα ότι μπορεί το παραπάνω, θα του βγει κάποια στιγμή.
2: Θα του βγει κάποια στιγμή, αλλά εντάξει, είναι πολύ, μπορεί να το παρασύνει και η ηλικία του, εντάξει. Πάντως, όχι ότι είναι μειονέκτημα το μεγάλο, αλλά εντάξει, κάποιοι πρέπει να του πείξουν, ας πούμε, εντάξει, ότι σε κάποιες στιγμές πρέπει να δίνουμε και κανένα πάσα, μην κάνουμε 50 τρίπλες, ας πούμε, εντάξει. δεν είναι και ο Μέση ακόμα. Μπορεί να εξελιχθεί, αλλά όχι ακόμα. Δεν είναι ακόμα. Και επίσης του Παναθηναϊκού πάλι για φέτος του λείπει το γκολ, του λείπει ο επιθετικός που θα του κάνει τις πέντε ευκαιρίες τουλάχιστον ένα γκολ, έτσι. Ίσως θα κάνει ο Ντέστερς ο Παναγκύρης, εντάξει, μπορεί. Αλλά...
1: Τέσσερις ακούω, τέσσερις δεν βλέπω εγώ, γιατί μου λες τώρα εσύ.
0: Όχι, λίγο καιρό θα είναι έτοιμος, λένε.
2: Ναι, εντάξει, και ο Ντεμπέι, ας πούμε, και ο Ρασέντερ, δηλαδή δεν μπορεί τώρα αυτά πέντε ευκαιρίες να μην κάνουν τουλάχιστον ένα γκολ από μόνο. Έχεις ένα στον γκολ, ο Παναγκός.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά. Ένας φίλος λέει εδώ, έχουν πεθάνει λιπάκι των εθνικών ομάδων, σιγά σιγά χάνουν την έγκλη τους. Δεν θα το λέω, ρε φίλε. Μόνο τώρα να σου πω ότι ο Ζιντάν πάει στη Γαλλία και ο Κλουπ στη Γερμανία. Ναι, εκτός ότι υπάρχει Αντελότη ήδη στη Βραζιλία, ο Τούχελ στην Αγγλία, δηλαδή ονόματα από τα πασάτα τώρα που ανά πάσα και στιγμή ανέβγαινε.
1: Που λείπουν και από ομάδες αυτές.
0: Ακριβώς. Που αν πήγαινε στην πιάτσα θα τους χτυπούσαν πρωτοκλασσά τη συλλογή. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιακούμπ Χρωμάντα. Μιλάμε για διεθνή Σλοβάκο αμυντικό χαφ. Ο οποίος άρχισε από τις ακαδημίες της Γιουβέντους, πήγε Σαμπτόρια, Προβετσέλη, πήγε Βικτόρια Πλιζέν, Σλάβια Πράγας, Ραπίτ Βουκουρεστίου.
1: Καλά, πες που δεν έχει παίξει.
0: Θέλω να πάει συμμετοχή στο Europa League, σε κόφερ, το παιδί είναι μπαρτοκαπνισμένος, δεν είναι τυχαίος.

0: Αγγλία έχουμε λίγες κινήσεις.
1: Γίνονται, δεν έχουν γίνει τόσες όσες συνήθως νομίζω περιμένα και αυτό το Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Αρχές Αυγούστου θα αρχίσει ο κατακλυσμός.
2: Να φτιαχνώ θάλασσα με νότες από πέλαγο. Θέλω. Θέλω κανείς να μην κρατάει πια το μέλλον μου.
0: Και στην Ιταλία είναι.
1: Γενικά, στο διεθνή χώρο να γίνονται πράγματα, δεν γίνονται όσο άλλα καλοκαίρια, υποθέτω λόγω Μουντιάλ. Δεν μπορώ να το εξηγήσω
0: αλλιώς. Θα πας, λέει, πιο πίσω μετά τις 15 Αυγούστου να γίνουν τα χοντρά.
1: Όχι και όχι, αλλά μέχρι τώρα άλλες χρονιές είχαν να γίνει πολλά πράγματα. Τώρα έχουν γίνει κάποιες σημαντικές μεταγραφές και από την City και από την Tottenham κτλ. Ενώ μεταγραφές που μου ήταν 100 εκατομμύριων και
0: σε για τέτοια μεγέθη.
1: Ναι, αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή ακόμα και η Μπαρτσελόνα που ψάχνει εδώ και καιρό βασικό σεντερφόρ, έχει κάνει φόκους στον Χούλιο Άλβαρες, της Ατλέτικο που ήταν με την Εθνική Αργεντινής, δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει το ζήτημα. Αλλά δεν είναι απλά ψάχνει συμπληρωμά, όταν ψάχνει βασικό επιθετικό και σε Μπαρτσελόνα, δεν πρέπει να το τελειώσει, είναι 24 Ιουλίου.
0: Τι θα λένε τώρα οι οπαδοί της Μπαρτσελόνα, ότι ο τέτοιος του τρώει τα λεφτά και ότι δεν κάνει μεταγραφές, βέβαια.
1: Όχι μωρέ, εκεί είναι λίγο διαφορετική.

0: Στην Αγγλία λοιπόν οι ακριβές μεταγραφές είναι απόκτηση του Rogers από την Chelsea, 148 εκατομμύρια λίρες παρακαλώ, 145 εκατομμύρια λίρες ο Άντερσον στη City, τότερα με τον Άρη και με Ματέος Φερνάντες, η Μπαρσελόνα έχει πάρει τον Gordon. Ψάχνουν στην αυρό τώρα τους πιο γνωστούς, εντάξει ο Κουκουρέγια που πήγε στην Real.
1: Ψυχή μου ιδιότροπη βαθιά σου χαμένη.
2: Πολλά λεφτά για μπάκρε.
0: Ναι, φιλάνε και Ισπανός και... και είναι κουκουρέ για τώρα, έτσι, μια κατηγορία μόνος. Ναι. Δεν μου είναι ιδιαίτερα συμπαθής, αλλά παιχτάρα. Αν και μου γίνεται τώρα τελευταία με αυτά που βγαίνουν προς τα έξω και την προσωπική της ζωή. Διάβασα σήμερα, μάλιστα πριν από λίγο, μια εξαιρετική δήλωση που λέει ότι όχι απλά δεν κουρεύομαι, λέει, δεν πιάνω και τα μαλλιά μου. Μου σου να τα πιάσει κόσμο, δεν μου του άρεσε τα μαλλιά. Ούτε τα μαλλιά μου δεν τα πιάνω. Γιατί ο γιος μου που είναι λέει, στο φάσμα του αυτισμού δυσκολεύεται να με αναγνωρίσει το γήπεδο. Οπότε όταν βλέπει έτσι τα μαλλιά μου, καταλαβαίνει αμέσως ποιος είμαι.
2: Ωραία. Μια χαρά.

Γεια σα, Sports Media, το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Δυσκολία αθλητική δημοσιογραφία του Training Hub σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό, Big Win Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρε υποτροφίε για σπουδέ στη δημοσιογραφία και τα Sports Media. Πώς συμμετέχει, γράψε ένα κείμενο έω 1000 λέξει με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των Sports Media θα είναι σύμμαχο ή αντικαταστάτη του δημοσιογράφου και στείλε το στο info papaki. traininghub.edu.gr. Δήλωσε συμμετοχή έως στις 17 Αυγούστου και διεκδίξε μία από τις 5 πλήρες υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες καλέστε στο 210 010 67 00.

Διαβάζω αυτό, Αλεξή, το μήνυμα του Νίκο από την Καλυθέα, η οποία Καλυθέα Νίκο μου γράφει με δύο λάμπα. Και θα ζητήσω από εσάς να μου το ερμηνεύσετε, γιατί εγώ δεν φτάνω μέχρι εκεί. Ρε Μέρμικα Σταύρο, θα πάρει καμιά μίζα από το Τζολάκι? Πολύ ζορίζεσαι από χθες. Ξέρω εγώ, σε όλα μέσα θες να είσαι, άντε σκουπίδι. Λέω Νίκο στην Καλυθέα, τι σχέση έχω εγώ με το Τζολάκι? Ποιος θα πάρει μίζα, γιατί να πάρω εγώ μίζα και πού με δεις να ζορίζομαι? Δεν έχω αναφέρει καν το όνομα του Τζολάκι. Ή με μπερδεύεις με κάποιον άλλον, ή τα έχεις λίγο μπερδεμένα στο μυαλό σου. Ό,τι και να είναι, καλή καρδιά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Όταν βλέπετε να κλαίω.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: στο Σταύρο Ροδοθύμιο που μετά τις ενέργειές του κράτησε το σταθμό στην τρίτη θέση της Γενικής Κατάταξης στο σύνολο των ραδιοφωνών και μακράν πρώτος στο αντρικό κοινό με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο. Αλλά τέτοιοι είστε.
1: Λες εσύ την παπάντζα σου. Όχι τα στοιχεία που λες, ισχύουν όλα. Ότι ναι, καλά είναι οι μερικές με ενέργειες. Συμπληρώνει και ο ταμπάκος απ' έξω. Είναι αυτό που λέμε. Τα είχαμε χύμα, έρθαν και τσουβαλάτα.
0: Είναι που δουλευόμαστε μεταξύ μας, ρε φίλε. Τι θες να κάνεις.
1: Σας ευχαριστούμε πάντως που μας κρατάτε ψηλά. Αυτό. Τέλεια. Και πάω όλα τα άλλα.
0: Τα καθιερωμένα. Για λίγο ακόμα, 2-10-95-79-283-4-5. Τσιβάτη, φέρτηνα. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Βασίλης Πρακτορία.
0: Έλα ρε Βασίλη, γάμα το κερατό μου γάμα.
1: Γιατί χτυπήσεις ρε.
0: Γιατί αργείς ρε φίλε να πούμε.
3: Έχει
0: γιατί...
3: δουλειά είναι ο κόσμος.
0: Τέτοια ώρα δηλαδή έπρεπε να έχεις βγει τώρα. Πλάκα μας κάνεις.
2: Εγώ πήρα να πω συγχαρητήρια.
1: Μπράβο.
0: Στο Σταύρο.
2: Στο Σταύρο.
3: Όχι στο Σταύρο, στο όλους, ρε.
0: Στο Σταύρο, ρε.
2: Στο Σταύρο, εντάξει, καταλαβαίνω ότι είναι μετριόφρον και δεν θέλω να το πάρει όλο πάνω του.
3: Μα δεν είναι όλο πάνω, παιδιά.
2: Εντάξει.
3: Μην ακούτε τις παπάντες του Μπάμπη, ρε.
2: Δεν πειράζει, όχι, αυτό είναι παράδειγμα προς μίμηση. Μετριοφροσύνη, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Θέλω να πω κάτι και να το έχει ο κόσμος καλά στο μυαλό του. Προς Θεού, αν κάνουμε μια έξοδο ή στην Εθνική ή στην Αττική Οδό, δεν βαριέσαι, πάμε στην επόμενη. Προς Θεού, μην κάνουν τέτοια εγκλήματα. Το έχετε δει όλοι σίγουρα στον δρόμο, εντάξει.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτό να πάνε στο καλό όλοι οι άνθρωποι.
0: Έχει που κίνηση τώρα και το δεύτερο.
2: Έχει πάρα πολύ.
1: Ναι. Παρασκευή τώρα. Η άλλη Παρασκευή, ειδικά 31 Ιουλίου, καταλαβαίνετε έχει να γίνει.
2: Ναι, ναι, θα γίνει χαμός. Ήδη τώρα φεύγουν είναι πάρα πολύ φορτωμένο.
0: Φεύγουν οι Αυγουστιανοί.
2: Να πάνε στο καλό, να είναι καλά, να πάνε καλά, να γυρίσουν καλά. Θα ευχαριστηθώ και εμείς και εμείς
0: εδώ. Τώρα, άμα μείνει και κανένα στο χωριό, δεν πειράζει. Ας μείνει μόνο.
1: Ό,τι γουστάρει ο καθένας.
2: Ό,τι μπορεί. Και πάλι συγχαρητήρια και πάντα τέτοια, Σταύρο.
1: Σταύρο, να είσαι καλά, ρε Βασίλη. Ο άλλος το πίστεψε. Πάντα τέτοια, Σταύρο, όχι γενικά. Πάντα τέτοια. Είναι όπως ακριβώς σας λέει ο Μπάμπης, ότι εγώ πληρώνω για το ταξίδι.
0: Και είναι γεγονός ότι τώρα τελευταία τον έχουν πιάσει τα κουμπαρνταλίκια του. Μόνο ο Φουκαράς ο Δεσύλλας.
1: Τι
0: πλήρωσε. Τι στο ξενοδοχείο που πήγε.
1: Όχι φίλε, εγώ δεν ρατζιά έστειλα. Μια χαρά, αφρός. Στην τελική,
0: με κονσέρβες τη βγάλανε.
1: Στο συγκεκριμένο μέρος δεν υπήρχε τίποτα καλύτερο.
0: Και
1: εγώ,
0: που βρήκανε κρεβάτι.
1: Μας έλεγε τώρα, ήρθε, κάναμε έτσι το κουβεντούλα και λέει: παιδιά, λέει, έχω ταξιδέψει και δεν έχω ταξιδέψει. Έχω πάει και σε μέρη αντιτουριστικά, τέλος πάντων. Λέει, δεν υπάρχει σε ένα σημείο να βάλεις, δεν υπήρχε μια πλατεία, ένα πεζόδρομο, ένα εμπορικό κέντρο. Κάποια στιγμή λέει, φτάνω στην ρεσεψιόν και λέει, γεια σας, λέει, το κέντρο πού είναι, και το πατάει εδώ. Και κοιτάω, δεν υπάρχει τίποτα.
0: Το σοκ το έχουμε πάθει στο Ταλίν της Εστονίας. Έχουμε πάει, έχουμε βγει και είμαστε με τους μπασκετικούς εκεί, τους διάφορους αλιτάμπουρες. Να πάμε ρε παιδί μου σε κάνα μπαρ, σε κάνα κολόμπαρο, αλλά ξέρεις, δεν είναι τα συνηθισμένα κολόμπαρα που είναι εδώ. Και μας λένε, θα πάτε στο τάδο μέρος, νοικιάζουμε ένα αυτοκίνητο, πάμε εκεί και τα λοιπά. Και μπαίνουμε μέσα και είναι κάτι κορίτσια στο αυτό, τα οποία ήταν από την Λαπωνία, ήταν 1 και 10 όλες. Αισθανθήκαμε γίγαντες.
1: Συμβαίνουν και τέτοια.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά περάσαμε ωραία.
1: Η παρέα μετράει, Μπάμπη.
0: Ναι.

0: Γίνεται απίστευτο γκλέντι με το σαλμάκι των Άδωνη. Κάποιος δεν πρέπει να τα λέει.
1: Δεν τα λένε.
0: Ναι, γενικώς.

0: Δηλαδή μέσα στο Σαββατοκύριακο δεν έχει μάτς, δεν έχει τίποτα. Δηλαδή είναι όλοι.
1: Φιλικό Ολυμπιακός, αν θυμάμαι καλά.
0: Πάλι. Και σήμερα έχει.
1: Έτσι, back to back.
0: Back to back.
1: Δηλαδή, από τη μία θες κάτι να δεις, από την άλλη, άμα έχει γαλά κιόλα.
0: Ρε φίλε, λέω δεν έχει κάτι άλλο να. Πρωταθλήματα, κάτι.
1: Όχι, εντάξει, αρχίζουν κάτι. Δεν αρχίζουν.
0: Έχει αρχίσει και
1: η Β'
0: και Β' Αργεντινή, κάτι τέτοιο. Το MLS έχει αρχίσει.
1: Νομίζω αρχίζει και το Ουγγρικό πρωτάθλημα.
0: Oh,
1: αλλά δεν έχει να δει τώρα, τι να κάνει.
0: Να δω την Μπάξι, ρε.
1: Παίζει με τη Φερενβάρος, άμα θα θε. Ντέρμπι, ξεκινάμε με ντέρμπι.

αύριο στα ιδανικά. Ποιος γυρίζει τη ζωή και την ορίζει. Ποια φοβέρα, ποια φοβέρα.

Κύριε Σταύρο, πείτε στον κόσμο ποιος σας έδωσε τις ιδέες και είστε τόσο ανεβασμένο ραδιόφωνο. Εμείς με τα πινελίκια μας. Άντε για μια λέξη και ανώτερα.

ότι ο Σέρχιο Γιούλ επέκτηνε το συμβόλαιο συνεργασίας του με την Real Madrid για ακόμα ένα χρόνο, οπότε η σημαία της Real παραμένει στον ιστό της. Πόσο γραφική και κλισέ φράση αυτή. Ο Ισπανός Γκάρτ, ο οποίος συμπληρώνει εσείως 20 χρόνια με τη φανέλα της Real Madrid. Με τη φανέλα της Real έχει κατακτήσει μόνο 3 Ευρωλίγκες, 9 πρωταθλήματα, 7 κύπελα και 9 Super Cup. Μιλάμε τώρα για μυθική, μυθικές, μυθικά επιτεύγματα.

μεταξύ, εκτός από τον Γιούλ που σας είπα, επίσημα πλέον παίκτης της Αρμάνι Μιλάνο είναι ο Μόζες Ράιτ. Ο 27χρονος σέντερ αποχώρησε από τις Αλγύριες και ενώ είχε συμφωνήσει με την Μπαρτσελώνα, τελικά είδε ότι δεν δράστηκε πολύ κατάσταση εκεί στην Βαρκελόνη, όπως είχε διαμορφωθεί. Η ιταλική ομάδα πλήρωσε ένα buyout της τάξης των 900.000 ευρώ και έτσι τον έκανε δικό της.

Είμαι ενθουσιασμένος, λέει, για αυτό το επόμενο κεφάλαιο. Ανυπομονώ να γνωρίσω όλους τους φιλάθλους της Ολυμπία και να αγωνιστώ στο Μιλάνο. Πρόκειται για μια πραγματικά υπέροχη πόλη με σπουδαία κουλτούρα και είμαι επίσης ενθουσιασμένος που θα ξεκινήσω δουλειά για την Ολυμπία. Όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε κάτι ξεχωριστό φέτος στον Ισοαμερικανό Σέντερ. Ο οποίος βέβαια θυμίζω ότι θα βρει εκεί τον άλλο συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό, τον Άλεκ Πίτερς.

0: Ρίσουμε, πάμε στον Νίκο τον Ζερβά. Έλα Νίκολα, καλησπέρα.
1: Γεια σου Λεμόν, καλά.
0: Καλά, μια χαρά εσύ. Τι έχουμε?
1: Μπράβο, καλά. Ναι, έχουμε μια νέα πρόταση της Ντουμπάι για τον Thomas Walkup. Φαίνεται ότι δεν τα παρατάει για την ώρα η ομάδα της Αραβίας για τον 34χρονο playmaker. Θυμίζω η πρώτη ήταν 600.000 δολάρια. Σε δύο δόσεις απορρίφθηκε από τον Ολυμπιακό και όπως ενημέρωσαν επίσημα οι Ηλεκτρόλευκοι σήμερα, επανήλθαν με καινούργια 870.000 ευρώ, κοντά στο 1 εκατομμύριο δολάρια. Δηλαδή, και αυτή η πρόταση απορρίφθηκε από τον Ολυμπιακό που θυμίζω έχει αφήσει να νοηθεί ότι συζητάει την πώληση του Walkup με ένα ποσό που είναι στα 3 εκατομμύρια δολάρια. Οπότε εντάξει, απλά αναφέρουμε ότι έχουμε δεύτερη αρνητική πρόταση του Ολυμπιακού.
0: Αρνητική πρόταση της Ντουμπάι, άρνηση του Ολυμπιακού.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι,
1: και αναμένουμε να δούμε αν θα επανέλθει η Ντουμπάι με κάτι καλύτερο ή θα τα παρατήσει και θα πάει για κάποια.
0: Ότι θα επανέλθει, αλλά να σου πω κάτι, από τις 870.000 που είπες μέχρι τα 3 εκατομμύρια.
1: Είναι τεράστια ποσότητα.
0: Ναι, δεν είναι στο 1,5 να πεις κάπου, θα πάμε στο 1,100-1,200 στη μέση να το βρούμε.
1: Έχω την αίσθηση ότι ο Ολυμπιακός καθαρίζει με κάθε τρόπο ότι ο παίκτης δεν πωλείται. Αλλά ξέρεις, περιμένουμε, γιατί ξέρεις πολλές φορές αυτά αλλάζουν. Και υπάρχουν και πληροφορίες ότι όταν η σκόνη θα κάτσει, ο Ολυμπιακός θα καλέσει το Walkup για να του κάνει ένα καινούριο συμβόλαιο με καλύτερες αποδοχές. Το παρακολουθούμε και ενημερώνουμε τον κόσμο.
0: Ασφάλως. Να είσαι καλά, Νικόλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσαμε λοιπόν δεύτερη πρόταση της Ντουμπάι, η οποία επανέλθε και αυτή όμως απορρίφθηκε από τον Ολυμπιακό.

Αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε που ήσασταν στην συντροφιά μας. Ευχαριστούμε τον Νέρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, τον Σωτήρη Ταμπάκο και τον Μανώλη Μουσουράκη που μοιράστηκαν την δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Από τον Πάπη και τον Σταύρο, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μια συντονισμένη ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά για δύο ώρες αναλαμβάνει ο Γιώργος Πετρίδης την ενημέρωση αλλά και διασκέδαση σας. Να είστε όλοι καλά, για χαρά.

0: επιτυχούς.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Όπως επίσης το γεγονός ότι έχει επαφή με τους τίτλους, έχει πάρει 3 κύπελλα σε 2 χρόνια. Βαγγέλη το έκανε στο λάθος, λέει 3 κύπελλα σε 2 χρόνια, δεν γίνεται, 2 κύπελλα σε 3 χρόνια.
5: Άρε Βαγγέλη.
4: Εντάξει, το έκανα.
6: Δεν θα μας γονατίσει κανείς το μήνυμα σε οργάνωση εκδηλωμένων οπαδών.
5: Ε?
6: Σε εκδήλωση οργανωμένων οπαδών.
4: Α.
7: Καμιά αύξηση θα πάρουμε.
4: Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι.
7: Έχω τέτοιο.
8: Βγάλτε το. Βγάλτε ό,τι έχετε.
7: Έχω χάισπρι.
8: Αυτό αποβάλλετε. Κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα.
9: Να πω ότι Augsburg φέρνει ντούμπα. Τούμπα.
10: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
9: Ντούμπα, τούμπα.
10: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
9: Τούμπα. Το παιχνίδι με την Dortmund.
11: Η Αργεντινή νίκησε 2-0 τον Καναδά.
12: Ωραία, τι μαθαίνω.
13: Ο Σύσυφος έσπρωχνε την πόρτα.
14: Την πέτρα.
15: Ρε παιδιά, ανοίξε την πόρτα να μπουν μέσα.
13: Έσπρωχνε την πέτρα μέχρι την κορυφή και τον ξαναπλάκωνε ο Σύσυφος.
16: Για την πέμπτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup παίζουν Μαρούλι.
17: Αδερφέ, τι βάζεις μέσα?
18: Ρουγκάνι κούπα.
16: Μαρούλι.
18: Λάγανο καλά το
16: Μαρούλι.
18: Ντομάτα, κρεμμυδάκι βραστό.
16: Μαρούλι, Μαρούσι, Σαμπάχ στις 8 και 4.
18: Θα σου βάλω και σως για να γλιστράει.
16: Για χαρά σε μένα. Για χαρά σε μένα. Τα λέμε πάλι από εβδομάδα, από αύριο. Για χαρά.
19: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.
20: Ναι, πρόεδρε, πήγα κοίτα.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι να είστε καλά. Εύχομαι να είστε όλοι σε καλή κατάσταση. Να ευχηθούμε καλό χειμώνα. Αυτό ήταν το καλοκαίρι, πέρασε. Μαύρης ο Ρήλος, ο οποίος δεν έχει μικρόφωνο αυτή τη στιγμή, γιατί κάνει κάποιες διεργασίες εκεί πέρα στα τεχνικά ζητήματα ο κύριος Ρήλος. Είμαστε εδώ πέρα παρέα μέχρι και τις 8 στο Big Wings Sport FM 94,6. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Προλογίσαμε τον κύριο Ρήλο. Δεν υπάρχει ζήτημα για τον κύριο Ρήλο. Πάντα εδώ πέρα ο Πάνος. Πάντα. Υπάρχουν κάποιες κακές γλώσσες. Επειδή εγώ το συζητούσα, να ξέρεις, με έναν φίλο οδηγό ταξί μέσα στην εβδομάδα που με έπαιρνε από την Κηφισιά για να με πάει σπίτι. Ότι υπάρχει αυτό το πράγμα για εσένα με τα ρεπό. Έχω να καταγγείλω το Fight Club ότι έχει σταματήσει εδώ και κάμποσο καιρό. Καμιά εβδομάδα. Πρέπει να συμπληρώθηκε μια εβδομάδα χωρίς Fight Club και θα λείψουν κανένα μήνα. Εσύ δεν έχεις λείψει ποτέ ένα μήνα. Άρα εγώ αυτή τη στιγμή παίρνω ξεκάθαρα θέση μαζί σου να το εκτιμήσεις αυτό. Παρότι σε χαδαλαδιάζω πολλές φορές. Και το Fight Club που σε κατηγορεί θα υποστεί πλέον τις συνέπειες. Ανοίγω μέτωπο με Τσαούσου και Βαϊμάκη και ενημερώστε τους. Και τώρα μου έρθει στο μυαλό τον Τσαούσου να πανηγυρίζει στη νίκη επί της Αγγλίας ως φίλος της Αργεντινής. Και λέω, μέσα μου, πώς την πάτησες ρε Γιάννη. Πώς την πάτησες. Και πώς το απατεώνες τους χαρακτήρισε τους Άγγλους. Απατεώνεσαι. Αχ, αυτά είναι τα ωραία. Αυτά είναι τα ωραία που έχει τώρα το ραδιόφωνο. Εύχομαι όλοι να είστε καλά, να περνάτε όμορφα και να σας κρατήσουμε μια ωραία συντροφιά. Σήμερα, να ξέρετε, στις μουσικές επιλογές είναι Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη, όχι σε κάτι άλλες ιστορίες που ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Θα έχει τις μουσικές επιλογές η Βαλεντίνα, τα έχω στείλει και στο Ρήλο. Θα έχουμε και τον καιρό από τη Ματίνα Αμπέρου, τη μετεωρολόγο του Σταρ. Αυτά τα ωραία τα δικά μας. Θα έχουμε και τα ζώδια, να κάνουμε το χαβαλέ μας και την πλάκα μας όπως κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο εδώ πέρα. Και επειδή κάποιοι λένε, μα καλά τα πιστεύεις. Εντάξει, είναι μια ζώνη, μια ενότητα που έχω ανοίξει στην εκπομπή, που κάνουμε το χαβαλέ μας. Και βλέπουμε πώς πάνε τα άστρα και οι ουρανοί. Λοιπόν, και πάμε να δούμε εδώ πέρα στα μηνύματα. Ξεκινάμε από το φίλο μας το Μάκη Περιστέρη 7, που έχει στείλει το μήνυμά του 4 και 18. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια και καλούς κούμε υγεία, Μάκης Περιστέρη 7. Γεια σου μακαρέ. Ο φίλος ο Βίρονας από τα Χανιά, από την πατρίδα του παππού, λέει καλημέρα Σταύρο. Γεια σου Βίρονα και σε σένα. Να πούμε καλημέρα και στον Φουβού 000, που λέει καλημέρα και καλή δύναμη σε όλους και σε σένα ευχόμαστε τα καλύτερα. Είναι συντονισμένος εδώ πέρα και έχει αρχίσει τα δικά του ο Βασιλάκης από το Εγάλαιο, ο οποίος λέει πολύ καλημέρα Αλάνη Σταύρο. Οκ, είμαι και Αλάνη, το μάθαμε και αυτό. Καλημέρα Βασιλάκη και σε σένα. Ο Επόπτης είναι συντονισμένος και λέει ο πατέρας μου ήταν κολλημένος με το μπάσκετ, στεναχωρήθηκε πολύ όταν έκανα τα πρώτα μου βήματα. Οκ, δεν έχει μικρόφωνο για να ακούσετε το σατανικό γέλιο του Ρήλου που του άρεσε το γέλιο. Και ο Βασίλης αποθεώνει τη Βαλεντίνα και στέλνει εδώ πέρα τα ποιητικά του. Αλλά δεν είναι συντονισμένη προφανώς η Βαλεντίνα τέτοια ώρα για να, πώς το λένε, για να ακούει. Ξεκουράζεται το κορίτσι μας το καλό. Και αυτά στα μηνύματα, δεν βλέπω κάτι. Πάμε να δούμε και στο κινητό, δεν βλέπω κάποια ειδοποίηση, οπότε είμαστε καθαροί από εδώ πέρα. Τι άλλο έχει? Είμαστε σε μια εβδομάδα που ξεκίνησαν και οι υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε στην Πολωνία, δεν κάνω πολύ πολύ μεγάλο λάθος, την Δυναμό Κιέβου, γιατί λόγω του πολέμου οι ουκρανικές ομάδες παίζουν σε ουδέτερες έδρες και έτσι έγινε και με την Δυναμό Κιέβου, που υποδέχθηκε τον ΠΑΟΚ στην Πολωνία και κέρδισε ο ΠΑΟΚ με 3-2 τους Ουκρανούς. Και ο Παναθηναϊκός κέρδισε και εκείνο στην Ουγγαρία την Πάξη με 2-1. Και έχουν και οι δύο τώρα τους επαναληπτικούς τους στην Ελλάδα. Και λογικά πρώτα ο Θεός θα κάνουν το καθήκον τους και θα προκριθούν στην επόμενη φάση του Europa, ο ΠΑΟΚ, του Conference League, ο Παναθηναϊκός. Και έχουν μετά και τη συνέχεια. Ο ΠΑΟΚ είναι με τη Χάμαρμπι ή την Άντερλεχτ και ο Παναθηναϊκός είναι με την Τρινάδα και την... πώς λέγεται η άλλη, Σόφια 1948. Γιατί με κολλάει πάντα αυτή. Μέσα στην εβδομάδα σκεφτόμουν με ποια παίζει ο Παναθηναϊκός. Για να δω λίγο, μην κάνουμε κανένα λάθος. Ένα. Είχα βάλει μάξι και το μάτς το μεταξύ τους αυτών. Την Σπαρτάκ Τρινάβα και τη Τσέσεκα Σόφιας 1948. Καλά το θυμούμουν. Αυτά έχει. Χτες είχε ο Ολυμπιακός το φιλικό του με την Άντβερπ. Δεν πήγε πολύ καλά, είναι η αλήθεια. Αλλά για μένα είναι καλό να μην πηγαίνουν καλά τα φιλικά, γιατί αν πηγαίνουν καλά μπορεί να υπάρξει ένα αποτέλεσμα που θα σε φέρει προεκπλήξεως. Έχασε ο Ολυμπιακός με 3-0 από τους Βέλγους και ουσιαστικά έπρεξε ένα καμπανάκι. Έχει και σήμερα ο Ολυμπιακός άλλο ένα φιλικό στις 4 από ό,τι έχω δει. Με ποια θα σας πω, με την Alkmaar, με την Ολλανδική Alkmaar στις 4 και είναι και τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 1. Το πρωί έχουμε και τον αγώνα της εθνικής μας ομάδας με την Ιταλία για το πόλο, 1 και 4, όχι μεσημέρι είναι, τηλεοπτικά από το RTL2 Sport. Είναι ένα ντερμπάκι, θα το χαρακτήριζα. Οπότε να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιδιά του Θοδωρή Βλάχου να τα καταφέρουν. Και αύριο είναι ο τελικός στο World Cup που διεξάγεται στην Αυστραλία. Είχαμε νωρίτερα και από ό,τι βλέπω στα τηλεοπτικά και ένα παιχνίδι για το πρωτάθλημα Αργεντινής στο Racing Club Γυμνάσια La Plata. Έχουμε και All Star Weekend στο WNBA, στο NBA των γυναικών. Έχουμε ERC, το ευρωπαϊκό, που είναι στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Και έχουμε και Grand Prix στην Ουγγαρία που βρίσκεται ο φίλος μας ο Πέτρος. Ο Πολυχρονίδης έχει πάει με την σύντροφό του την Κατερίνα, από ό,τι είδα στα social. Και γέλασα τώρα γιατί θυμήθηκα την ανάρτηση που έκανε ο Πέτρος. Έχει βρεθεί, έχει κάνει βόλτα στην πόλη πριν το ζέσταμα, ας πούμε, το πρώτο practice κτλ. Και έχει βρεθεί σε μια πλατεία ο Πέτρος που έχει ένα συντριβάνι. Και έχει γράψει ανάρτηση, το πιο ξενέρωτο συντριβάνι που έχω δει. Και η πλάκα είναι ότι είναι όντως ένα συντριβάνι στη μέση της πλατείας, το οποίο δεν έχει καμία χρήση, ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι πραγματικά χάζο έτσι πως το τοποθετήσανε. Είναι από αυτά που είναι ίσιο και σκάνε οι πίδακες από κάτω. Εντάξει, δεν είναι και το πιο normal σαν συντριβάνι. Καταλαβαίνω ότι έχουν κάνει αυτό οι φίλοι μας οι Ούγγροι, αλλά δεν είναι και το πιο ωραίο. Και έχει σήμερα τις κατατακτήριες στο μεσημεράκι. Τι ώρα τις έχει? Στις 5 από το Antenna Plus. Έχει και πανελλήνιο πρωτάθλημα Στίβου σήμερα στον Βόλο στις 7, είναι η πρώτη μέρα, και αύριο έχει τη δεύτερη. Και τένις εκεί πέρα, κάτι ATP έχει, κάτι WTA και τα λοιπά, για όποιον είναι φίλος του τένις. Έχει πραγματάκια και ποδοσφαιρικά και μπασκετικά και τένις και μηχανοκίνητα. Όλα, όλα. Να πούμε και την καλημέρα μας και στο φίλο μας τον Αναστάση. Δεν ξέρω αν δουλεύει σήμερα, επειδή ακούει on demand το Αναστάσης.
1: Όχι, όχι, είναι εκτός.
0: Οκ, οπότε θα μας ακούσει on demand το Αναστάσης, που θα παρακολουθήσει με το γιο του και τη γυναίκα του τον Grand Prix, όπως κάνουν πάντα οικογενειακώς, που έχουν αυτή τη λατρεία στη Φόρμουλα 1. Οπότε θα κάτσουν με τον πιτσιρικά να το δούνε. Και θα μου στείλει μετά ποιος κέρδισε και τα λοιπά, που στέλνει πάντα ο Αναστάσης από το Σεντροπέ. Και συζητάμε και για τέτοια θέματα. Λοιπόν, ειδοποίηση στο κινητό δεν βλέπω. Να δω αν έχουν έρθει άλλα μηνύματα. Και έχει έρθει το γνωστό μήνυμα εδώ πέρα από τον φίλο που με χαρακτηρίζει ταβλιάρη και αναρωτιέται ποιος είναι χολύπτης. Ο Ρήλος είναι, το είπα. Πρώτα είπα του Ρήλου και μετά τα υπόλοιπα. Λοιπόν, καλημέρα τρελόπεδα, καλό σου κου να έχουμε, καλές διακοπές σε όσους πάνε. Μάικα Πολωνάρα, δεν κοιμάμαι και δεν σταματάς να τρέχεις, τα λέγα εγώ.
1: Δεν έχει ρε Μακούλη διακοπές.
0: Δεν ξέρω για ποιο λόγο το λέει έτσι. Ίσως ο άνθρωπος σκέφτεται και τους ανθρώπους του.
1: Όχι, δεν άλλο είπα.
0: Ναι.
1: Ρώτησα, θα πάει.
0: Ναι, εκείνος. Μπορεί να το σκέφτεται εκείνος. Όπως καταλάβατε, έβαλε τα μικρόφωνα εδώ πέρα ο Ρήλος. Για να έχει το τέτοιο. Εντάξει, τώρα μου έσκασε μία ανάρτηση με αφορμή που πήγα να δω τα μηνύματα στο Instagram. Ότι, καλά, αυτό είναι γνωστό βέβαια, ότι οι κοινές δράσεις της ΕΟΕ και της Μαρίας Μενούνος για τη στήριξη της Τίμελας εν ώψη του Los Angeles 2028. Αυτό είναι από πέρσι, μου φαίνεται, ή από το Σεπτέμβριο. Δηλαδή, έχει καιρό που έχει γίνει αυτό το πράγμα. Που είχε έρθει εδώ πέρα η Μενούνος και είχε γίνει ουσιαστικά κάτι σαν ambassador της ελληνικής αποστολής στην Ομογένεια. Και πόσο ωραία τύπησα γενικά η Μενούνος. Πόσο ωραία τύπησα. Πέρα από πολύ ωραία γυναίκα, είναι και πολύ ωραία τύπησα, γιατί έχει βγει μπροστά και έχει μιλήσει με πάρα πολύ ωραίο τρόπο για τον καρκίνο που και η ίδια αντιμετώπισε. Και πραγματικά είναι άξια συγχαρητηρίων για τον τρόπο που μιλάει, εκφράζεται, στέλνει ένα μήνυμα γενικώς αισιοδοξίας σε αυτήν τη δύσκολη μάχη που αντιμετωπίζει αρκετός κόσμος. Και έτσι είναι η αλήθεια, ότι είναι μια δύσκολη μάχη, αλλά είναι και διαχειρίσιμη. Εφόσον το προλάβεις, εφόσον κάνεις τις κατάλληλες θεραπείες, εφόσον συνεννοείσαι και με τους γιατρούς, που είναι και λίγο θέμα τύχης σε αυτό το πράγμα. Το ξέρετε και εγώ από τη δική μου εμπειρία λόγω της μητέρας μου. 6 μήνες ζωής είχαν δώσει στη μάνα μου και έζησε 15 χρόνια και το πάλεψε σαν λιοντάρι. Οπότε γι' αυτό έχω μια έτσι, πώς να το πω, μια αγάπη θα το χαρακτήριζα, γιατί όχι, μια αγάπη στη Μενούνος για όλο αυτό, πέρα από τη συμπάθεια που τους έχω σε αυτό το ότι είναι συμπαθής ως παρουσία και μιλάει και τα ελληνικά και αυτά, και προσπαθεί και εκείνη όπως και η Καλομήρα να μιλάει και ελληνικά στην κόρη της και όλο αυτό λόγω των γονιών της, είναι αξιέπαινη και και για τα μηνύματα που στέλνει για τον καρκίνο. Οπότε είναι μια ωραία επιλογή αυτή από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή στο κομμάτι της Ομογένειας. Την Καλομήρα γιατί δεν τη βάλανε? Να έχουμε δύο, ας πούμε. Να πιάσουμε πιο πολλές πολιτείες. Μήπως πιάσουμε και τον Τραμπ εκεί πέρα. Τέλος πάντων. Και η Καλομήρα εντάξει είχε μιλήσει με πάρα πολύ ωραίο τρόπο για τον άντρα της. Με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Σε ένα podcast του... πώς λέγεται στο επιθετό, που πήγε τώρα ο Γιάννης, δεν ξέρω αν το έχεις δει το podcast.
1: Ο Τσαουσής.
0: Όχι βρε, ο Αντιτοκούμπο.
1: Α.
0: Κάτσε να δω πώς λέγεται ο Ανέστης. Ανέστης Ευαγγελόπουλος. Πριν από το Γιάννη Αντιτοκούμπο είχε μιλήσει Καλομήρα πριν από κάνα μήνα. Και είχε μιλήσει με πάρα πολύ ωραίο τρόπο για το σύζυγό τους, για τις σχέσεις τους και όλο αυτό. Εντάξει, λίγο διαφορετικό όλο αυτό το κομμάτι, αλλά τους το βγάζει. Τους το βγάζει αυτό ο Ανέστης και ο Γιάννης, από ό,τι είδα και πέρα κάτι ωραία podcast που βγήκαν σαν αποσπάσματα από το podcast, το πώς εκφράστηκε για τη σχέση του με τη Μαράια, ότι είχαν πάει διακοπές στη Σαντορίνη και ο Γιάννης πρέπει να έχει έρθει εδώ πέρα στην Ελλάδα για διακοπές, αλλά όπως καταλαβαίνετε πάντα ο Γιάννης έχει και κάποια υποχρέωση επαγγελματική με την εθνική, με τα διαφημιστικά και όλα αυτά τα πράγματα που έχουν να κάνουν οι αθλητές αυτού του επίπεδου, και του λέει έχουμε έρθει στο πιο ωραίο νησί που έχω έρθει ποτέ στη ζωή μου και αντί να είσαι μαζί μου έχεις τις υποχρεώσεις και τα λοιπά, και της εξήγησε με ωραίο τρόπο ότι ρε παιδί μου, αυτή είναι η ζωή μου, δεν την επέλεξα, με επέλεξε. Γιατί ο Γιάννης έχει αυτή τη θεωρία ότι ουσιαστικά τον επέλεξε το μπάσκετ και ήταν τυχερός σε όλο αυτό το κομμάτι, πέρα από τη δουλειά που έχει ρίξει και ο ίδιος. Και εκείνο που μου άρεσε πάρα πολύ είναι ο τρόπος που μιλάει στα παιδιά και δεν θέλει να μιλάνε με αγενή τρόπο, δηλαδή να μιλάνε όταν τους απευθύνεται ας πούμε Λίαμ και Σαμ και πώς λέγονται ας πούμε τα παιδιά, να μην το απαντάνε τι, αλλά να λένε ναι μπαμπά, ναι μαμά, ναι γιαγιά, πες μου τι θέλεις γιαγιά ή οτιδήποτε. Και μ' άρεσε αυτό το πράγμα, είναι η νοοτροπία του Γιάννη, Οκ, okay, τον έχουμε δει και στο NBA πώς μιλάει και με την εθνική ομάδα που κάνει δηλώσεις όταν μιλάει και απευθύνεται στον κοινό. Είναι πολύ ωραίος ο τρόπος αυτός και είναι ενδιαφέρον αυτό το podcast που μπορείτε να το βρείτε και στο YouTube και στα Spotify και γενικότερα σε όλες τις πλατφόρμες για όποιον θέλει να παρακολουθήσει μια άλλη εκδοχή του Γιάννη που δεν το κάνει συχνά, είναι η αλήθεια, και ήταν και για μένα έκπληξη ότι μίλησε στον Ανέστη. Αλλά ήταν πολύ ωραίο ως αποτέλεσμα. Και καλό είναι κάποιες φορές να λέμε όταν γίνεται μια ωραία δουλειά και βγαίνει ένα ωραίο αποτέλεσμα και βλέπεις την πλευρά ενός τέτοιου μεγέθους αθλητή να μιλάει για την οικογένειά του. Ενδιαφέρον είναι, όπως είπα, και κρατάμε και κάποια πράγματα που σας μετέφερα εσάς για την σχέση του Γιάννη με τη σύζυγό του, τα παιδιά του και όλο αυτό το πράγμα. Δεν έχω παρακολουθήσει όλο. Θέλω να το παρακολουθήσω. Λογικά σήμερα που είναι μια ημέρα που δεν έχει τόσες επαγγελματικές υποχρεώσεις, σου κάτσω και το δω όλο αυτό το πράγμα. Έχει κυκλοφορήσει τώρα και σε podcast αυτό το συνέδριο που βρέθηκα πριν από κάνα μήνα στο περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ που ήμουν καλεσμένος για το Big Well Festival, που είχα την πρόσκληση τότε από τη Χριστίνα Μπόμπα και τον Σάκη Τενεμανίδη, επειδή είχαν δει όλο αυτό το πράγμα με τον αγώνα, με την απώλεια του βάρους, και μαζί με δύο γιατρούς, μία ενδοκρινολόγο και μία διατροφολόγο, μιλήσαμε για όλο αυτό το πράγμα με την παχυσαρκία. Κάποια βίντεο έχουν ανέβει, όπως σας είπα πριν για τον Γιάννη, έχουν ανέβει και στα social τα δικά μου, μέσω συνεργασίας που έχουμε με το Big Well Festival, στο κομμάτι το τι είπε ο καθένας, και θα ανέβουν και άλλα και μπορείτε να το βρείτε και στο κανάλι της Χριστίνας Μπόμπα στο YouTube αν θέλετε να ακούσετε ό,τι έχουμε πει εκεί πέρα. Ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία όλο αυτό το πράγμα και για μένα, γιατί σκεφτείτε ότι πού βρισκόμουν πριν από 16 μήνες και πού βρίσκομαι τώρα έχοντας χάσει 80 κιλά, και είναι ωραίο συγγνώμη, να εκφράζεις και να δίνεις ένα μήνυμα ελπίδας σε όλο τον κόσμο. Γιατί και εγώ ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ με αυτό το κομμάτι, με την απώλεια του βάρους, και βλέπω τη ζωή διαφορετικά. Βλέπω τη ζωή διαφορετικά και ήταν τιμή μου να με καλέσουν, να μιλήσω και να μεταφέρω ουσιαστικά τη δική μου εμπειρία. Δεν πήγα να το παίξω ούτε έξυπνος, ούτε μυστικά επιτυχίας μεταφέραμε, ούτε θα το κάνω ποτέ. Αυτό που μπορεί να κρατήσει κάποιος που μπορεί να ακούει τώρα και να έχει κάποια προβλήματα υγείας λόγω παραπάνω κιλών, είναι ότι είναι ξεκάθαρα θέμα θέλησης, απόφασης και συνεργασίας με τον γιατρό. Εγώ εμπιστεύθηκα τον γιατρό μου αφού έκανα τις εξετάσεις μου και μπορέσαμε και το συζητήσαμε και βρήκα έναν άνθρωπο που ήταν οι συχνότητες μας στο ίδιο μήκος κύματος. Οπότε γι' αυτό βρισκόμαστε σε αυτό το κομμάτι. Ήταν και η δική μου απόφαση, αλλά βρήκα και έναν γιατρό που με καθοδήγησε σωστά. Οπότε μην περιμένετε από εμένα να πω μυστικά επιτυχίας ποτέ. Γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι μια ξεχωριστή περίπτωση, μια ξεχωριστή οντότητα, και όλο αυτό το κομμάτι είναι κάτι διαφορετικό για τον καθένα. Γιατί μπορεί να έχει άλλο πρόβλημα ο ένας, άλλο πρόβλημα ο άλλος, άλλο πρόβλημα ο παράλληλος. Είναι άλλο το περιβάλλον, το άλλο όλες οι προσλαμβάνουσες. Και όλο αυτό το πράγμα είναι ξεχωριστό για τον καθένα μας. Οπότε όποιος θέλει μπορεί να απευθυνθεί σε έναν γιατρό και να μπορέσει να γυρίσει το διακόπτη που λέω κι εγώ. Όπως το έκανα εμένα, βασικά ήταν οι εξετάσεις που ήταν η σφαλιάρα που έφαγα και είπα ξύπνα και σύνελθε. Αυτά. Λοιπόν, ο φίλος ο Βασίλης εδώ πέρα λέει: καλημέρα Σταύρα, καραμένουμε να αλλάξει τη φωτογραφία στο site του Big Win Sport FM στη σελίδα της εκπομπής σου, να σε θαυμάσουμε. Ένας φίλος λέει εδώ πέρα: το βίντεο που μιλάς για την παχυσαρκία, όχι στο συνέδριο που λες, το άλλο πριν από λίγο καιρό που είχες μιλήσει, πού μπορούμε να το βρούμε? Δεν υπάρχει άλλο. Αυτό είναι.
1: Τη συνέδευξη στο τέτοιο λέει.
0: Ποιο?
1: Στον Αντένα που είσαι.
0: Στη ΦΕΗ.
1: Ναι, αυτό λέει.
0: Στη ΦΕΗ είναι ολόκληρο, ρε φίλε, στα social μου.
1: Αυτό ψάχνει ο άνθρωπος, ρε φίλε. Μπορεί να μην είσαστε. Μην έχει στα social ή μπορεί να μην έχει social.
0: Ναι. Δεν ξέρω τι λέει. Άμα θέλει να μας εξηγήσει ο φίλος, έχει έρθει και η εξυπνάδα της ημέρας. Άντε πάλι τα ίδια, λέω εγώ. Δεν έχει τίποτα άλλο να πει, τα ίδια. Οκ. Okay. Αν δεν σ' αρέσει, αλλάξε συχνότητα. Τόσο απλά. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία, φίλε μου.
1: Σε κρατάει κανείς εδώ.
0: Ναι, ναι, δεν σε κρατάμε με το ζόρι. Δεν ήρθαμε στο σπίτι σου και σου είπαμε βάλε Big Wings Sport FM 94,6. Μπορείς να αλλάξεις άνετα συχνότητα και να πας αλλού. Και κάποια πράγματα είναι για να λέγονται. Όχι για να χαϊδεύομαι εγώ ότι α, πόσο γαμάτος είμαι. Αλλά το να δίνω ελπίδα σε έναν άνθρωπο που μπορεί αυτή τη στιγμή να ακούει και να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες που αντιμετώπιζα εγώ. Τόσο απλά. Και συγγνώμη και για τη λέξη που είπα, αλλά κάποιοι θεωρούν ότι το κάνω για να προβάλλομαι, αλλά δεν το κάνω για αυτόν τον λόγο. Είναι γιατί το έχω συζητήσει με πάρα πολύ κόσμο και με ακροατές κιόλας, και με την Ειρήνη την Παουγκτζού και με την Αρετή και με την Αγγελική και με τον Γιάννη τον Νεοκόρο, τον Δημήτρη που είναι για μένα ο μέντορας μου, ότι μέσα από τη δική μου προσπάθεια συγγνώμη, μέσα από τη δική μου προσπάθεια μπορώ να δώσω ελπίδα σε κάποιους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα που είχα και εγώ. Τέλος πάντων, υπάρχει κάπου στο Instagram, υπάρχει στο YouTube της Χριστίνας Μπόμπα και υπάρχει και στο Spotify. Άμα γράψεις Big Well θα το βρεις εκεί πέρα. Το podcast έχει και φωτογραφία και έχει και βίντεο στο Spotify. Δηλαδή, πέρα από το YouTube που μπορείς να το παρακολουθήσει κάποιος, μπορείτε να το δείτε και να το ακούσετε και στο Spotify. Μπορείτε, μπορεί να έχετε ένα από τα δύο. Ή να θέλετε, ας πούμε, να περπατήσετε και να ακούσετε τα όσα είπαμε στο συνέδριο τότε με τους γιατρούς και με τη Χριστίνα Μπόμπα. Οπότε για να ολοκληρώσω, δεν το κάνω για να ικανοποιούμε εγώ ηθικά. Δεν έχω τέτοιο θέμα. Εγώ παίρνω την ικανοποίησή μου καθημερινά από αυτά που κάνω. Ότι μπορώ και περπατάω πρώτα απ' όλα. Και δεν βαριανασένω. Και όλο αυτό που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Λοιπόν, αυτά. Εύχομαι και στο φίλο να είναι καλά και να περνάει τέτοιο. Έχει έρθει και ο Βασιλάκης από το Γάλλο και λέει σε ζηλεύουνε, Σταύρο. Δεν υπάρχει θέμα ζήλιας.
1: Αυτό που εννοούσα εγώ, λέει ο φίλος.
0: Τι?
1: Αυτό που λέει ο Ρήλος, λέω.
0: Το, δηλαδή ότι τη συνέντευξη...
1: Τη συνέντευξη στη ΦΕΗ.
0: Η συνέντευξη στη ΦΕΗ υπάρχει και στο Facebook, στο λογαριασμό που έχω στα αγγλικά, το Σταύρος Καλογεράκης στα αγγλικά, γιατί υπάρχει και στα ελληνικά που έχω ένα backup προφίλ για δικούς μου λόγους, όχι εγκομενικούς. Να μην αρχίσει κάποιος και πει ότι έχεις backup για να στέλνεις εγκομενάκια.
1: Το Σταύρος με V.
0: Ναι.
1: Όχι με Y.
0: Και το άλλο προφίλ είναι στο Instagram, που και εκεί πέρα υπάρχουν πράγματα και που μπορεί να δει κάποιος και η συνέντευξη στη ΦΕΗ, στην εκπομπή της ΦΕΗ και στην Εβάνα Ζουμπούροκλου, που είχε έρθει τότε η κοπέλα με το μωρό της εντωμεταξύ. Επειδή είναι τώρα 4 μηνών, μου φαίνεται είναι μικρή. Και επειδή ήθελα να τη δω και τη μικρή, επειδή γνωριζόμαστε με την Εβάνα πολύ καιρό, έτσι λέω: φέρε και τη μικρή, άμα μπορείς, για να τη δω.
1: Λοιπόν, με το 39-40, ξέρεις ποιος είναι.
0: Ναι, ξέρω. Εμένα μου το έστειλε η Βαλεντίνα, το είδα όλο. Η Βαλεντίνα αποκλείεται να στο στείλει, Βασίλη.
1: Τι ψεύτης.
0: Λοιπόν, και αφού ανέφερε τη Βαλεντίνα, φτάσαμε στην ώρα του διαλύματος. Πάμε να ακούσουμε τις δύο πρώτες μουσικές επιλογές της Βαλεντίνας Νικολακοπούλου και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματα και ό,τι θέλετε εσείς να συζητήσουμε εδώ πέρα στην εκπομπή. Πάμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
2: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
1: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο ολοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media, μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinSport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία.
3: Με την υποστήριξη του bwin Sport FM 94,6.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Γκολ για τον Παναθηναϊκό, αυτό γκολ είναι, αλλά ούτως ή άλλως και να μην το βάζαν μόνοι τους, θα το βάζαν οι παίχτες του Παναθηναϊκού, γιατί ήταν τόσο ωραία και γλυκιά η σέντρα του Ζαρουρία από τα δεξιά. Κερδίζει την μπάλα ο Τσέριν, τη δίνει στον Αντίνο, αυτός τη δίνει στον Τεντέι, ο Τεντέι τη δίνει στο Γιάκουσης, ο Γιάκουσης στο Ζαρουρί, ο Ζαρουρί κάνει τη σέντρα και οι πράσινοι παίρνουν προβάδισμα στο σκορ και παγώνουν το γήπεδο της Πάξη. Πάξη Παναθηναϊκός 0-1 λοιπόν. Ο Τσάπρας απομακρύνει αυτό το γέμισμα που επιχείρησαν οι της Πάξη. Και ο Καμαρά επωφελείται τη λάθος πάσα και δίνει στο Τσέριν, αυτός δίνει στο Τετέι. Ο Τετέι τώρα έχει την επιλογή δεξιά του Γιάγκουσης και αριστερά του Αντίνο. Κρατάει την μπάλα ο Τετέι, αλλά από κόντρα πάει στον Αντίνο. Είναι από κόντρα, είναι το 0-2. Είναι γκολ για τον Παναθηναϊκό. Ο βοηθός σήκωσε το σημαίακι, αλλά ο διαιτητής κατακυρώνει τον γκολ. Ο Αντίνο με πλαστεδάρα στέλνει την μπάλα στο δεξί γάμα του Κόβασιτς και κάνει το Πάξη Παναθηναϊκός 0-2 στο 57. Ο Τσάπρας διώχνει και το παιχνίδι ολοκληρώνεται. Ο Παναθηναϊκός φεύγει νικητής από το Πάξη Stadium. Επικρατεί τη Πάξη με 1-2 εδώ στην Ουγγαρία και κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση και πλέον είναι στο χέρι του το να ολοκληρώσει τη δουλειά στο δεύτερο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Σε μία εβδομάδα από τώρα η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ θέλει να κάνει το δεύτερο βήμα και να πάει στα επόμενα με μοναδικό στόχο τις απανωτές προκρίσεις που θα τον φέρουν και φέτος σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης.
5: Με 10 προς το παρόν μέχρι να μπει ο Τάισον. Μιχαηλίδης θα σηκώσει την μπάλα προς τον Κωνσταντέλια. Ο Μίθης θα πάρει τη δεύτερη. Ζήφκοβιτς και εκτός περιοχής Ζήφκοβιτς ετοιμάζεται. Πασάρει τον Κωνσταντέλια με την περιοχή Κωνσταντέλιας. Πασάρει γκολ! Γκολ για τον ΠΑΕΠ! 1-1! Ασίστ του Ζήφκοβιτς. Κοράνε Κωνσταντέλιας. 1-1 ο δικέφαλος με 10 ποδοσφαιριστές. Κι όμως οι άσοι του μπροστά συνδυάζονται και ο Τέλιας πλασάρει, σκάβει την μπάλα για να εσουφαρίσει. 1-1 στο 13. Από τα δεξιά Κωνσταντέλιας. Ένας με έναν πλησιάζει την περιοχή. Σταματάει. Όπου τι κάνει φοβερή τρίπλα και αν γυρίζει, διώχνουν οι αμυνόμενοι. Κωνσταντέλιας με το αριστερό, θέλει να γυρίσει. Την παίρνει ο Ζαφίρης του Τζαφρικού. Κολοπάει με τον Ζαφίρη. Ένα δύο δικέφαλος. Από λάθος των Ουκρανών, ο Ζαφίρης πλασάρει εύστοχα. Να τα γκολ των Ελλήνων διεθνών και του Κωνσταντέλια και του Ζαφίρη. Και 1-2 πάω στο 38. Γκολ για το δικέφαλο με τον Σαντά Μαρία. 1-3 ο ΠΑΟΚ με το μακρινό σουτ του Γάλλου. Αρκετά μέτρα εκτός περιοχής. Δυνατό εφήβολο στην γωνία του Ουκρανού που δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Πρώτη τελική για τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο και γκολ. Τέλος αγώνα ο ΠΑΟΚ κερδίζει. Δυναμό Κ.

0: Εδώ είμαστε.
1: Μεγάλη ροκιά.
0: Ροκιά.
1: Μεγάλη ροκιά το τελευταίο. Αλήθεια τώρα.
0: Ότι στο πότσι παλαιτέρα το είπε την ροκιά του παραδόσου.
1: Αφού είναι.
0: Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα τη χώρα είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσική με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Ρήλος και στις μουσικές επιλογές αυτού του Σαββατοκύριακου η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Δεν είναι για να σημειωθεί αυτό τώρα, εντάξει. Έχω κάνει και καλύτερα. Γιατί τον είδα πήγε να κάνει μια κίνηση.
1: Όχι, όχι, άλλο.
0: Στα κινητό πας, οκ. Okay. Τι άλλο έχει έρθει εδώ πέρα. Καλημέρα Σταύρο και Πάνο, Στάθης επικίνδυνος γαλάτης. Γεια σου Σταθάρα. Καλημέρα και σε σένα. Ένας γράφει μπράβο τα αλκάδες Βαλεντίνα. Άλλη ερωτοχτυπημένη από εκεί. Πότε πρόλαβες και τη χάλασες και τη Βαλεντίνα ρε μπαγάσα. Είμαστε τσίγες νομοταξίες με τη Βαλεντίνα. Έχουμε κάνει και μπουζουκάρες μαζί και τέτοια. Έχουμε βγει με τη Βαλεντίνα πολλές φορές. Οπότε δεν έχουμε τέτοια θέματα. Λοιπόν, άλλο μήνυμα. Άλλο μήνυμα να έχει έρθει νωρίτερα. Ένας άλλος λέει εδώ πέρα, το μπάσκετ τον επέλεξε το Γιάννη, αυτός όμως επέλεξε την διαφημίζει, λέει πατατάκια μέχρι και τα λοιπά. Δεν αφήνει ούτε ευρώ να πέσει κάτω.
1: Άμα σας τα δίνανε εσάς, μην τα παίρνατε.
0: Ναι, για. Ναι, αν σας τα δίνανε, μην τα παίρνατε. Τι άλλο έχει. Έχει επανέλθει ο φίλος και λέει να φανταστώ αυτό το συνέδριο θα ήταν φουλ στις γυναίκες για να πας και εσύ εκεί. Η αλήθεια είναι ότι είχε αρκετές γυναίκες, περισσότερες από άντρες, αλλά είχε και άντρες, παιδί μου. Εντάξει, τότε είχαμε πάει με τον Δημήτρη, τη γυναίκα του, τον κολλητό μου με τη σύντροφό του, την Άννα, και είχε έρθει και ο φίλος μου ο Βασίλης. Η Βαλεντίνα εκείνη την ημέρα δεν μπορούσε να έρθει, γιατί είχε κάποια προβλήματα. Νομίζω ότι ήταν από τις λίγες φορές που δουλεύει Σαββατοκύριακο εδώ πέρα και δεν μπορούσε να έρθει. Λοιπόν. Ο φίλος εδώ πέρα, ο Τίμος, τον οποίο τον ανέφερα την προηγούμενη Κυριακή στο ποστάρισμα που έκανα και στο Facebook και στο Instagram, γράφει, καλημέρα Σταύρο, λέει εδώ πέρα, Τίμος, επιτέλους κάντε καλά πράγματα, αγαθοεργίες, κρατάτε τον λόγο σας, υπάρχει φως. Γεια σου ρε Τίμο, με τα όμορφα μηνύματά σου. Άμα έχεις social, μπες στο Instagram ή στο Facebook και να δεις που αναφέρω τα δικά σου μηνύματα. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό το πράγμα που στέλνεις. Τι άλλο έχει. Ένας φίλος με ρωτάει τι γνώμη έχεις για το τελευταίο φωνικό του ποινικολόγου κτλ. Και για τον τρόπο που εκφράζονται, λέει, τα μέσα και όλο αυτό το πράγμα. Ας δούμε τι έχει γίνει, να πάρει τη δικαστική οδό το υπόθεση και θα δούμε
1: τι όλο έχει γίνει.
0: Δεν έχει πάρει χαμπάρι τι έχει γίνει. Δολοφονήθηκε ο ποινικολόγος ο Σταύρος Γεωργίου την Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος.
1: Μάλιστα.
0: Και έχει πάρει έκταση μεγάλη το όλο θέμα. Και στα μέσα και στα social media, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι να σκεφτόμαστε ότι υπάρχουν πίσω και δύο παιδάκια. Δύο κορίτσια τα οποία είναι ανήλικα, 16 ετών, και όλοι όσοι ασχολούμαστε είτε επαγγελματικά είτε σχολιάζουμε κάτω από αναρτήσεις, να σεβαστούμε αυτά τα δύο κορίτσια που δεν φταίνε σε τίποτα. Τόσο απλά για αυτή την υπόθεση. Τώρα το άλλο, το υπόλοιπο, θα φανεί μέσα από την δικαστική διαδικασία. Έχει συλληφθεί ο άνθρωπος που κατηγορείται και να δούμε τι γίνεται. Ο Βασίλης ζητάει να ανοίξουμε γραμμές. Τι λέει εδώ πέρα. Δεν καταλαβαίνω τι στέλνει ο Νίκος από την Κυψέλη. Καλημέρα Σταύρο, λέει, εγώ είμαι μαοκός, μάλλον θέλει να πει. Μπορείς να λες και τα κινέζικα ζώδια. Εγώ είμαι λαγός. Νίκος Κυψέλη. Εντάξει, το βρήκαμε το τι θέλεις να πεις. Τα θέλει, λέει, ο ποπός σου. Θέλω να γιάσω και δεν μ' αφήνεις. Λες ωραία γυναίκα και δεν θα το φέρνα έτσι. Ποια είναι για σένα η ομορφότερη γυναίκα ηθοποιός από το Hollywood και θέλω να μας πει και ο Ρήλος. Έχεις κάποια εσύ που να είναι η ομορφότερη ηθοποιός? Εμένα μου έχουν έρθει. Κατευθείαν.
2: Τώρα.
0: Λοιπόν, για να βοηθήσω και τον Ρίλο. Εμένα κάποτε το crush μου, παιδικό έτσι, ας πούμε, στα 15, ήταν η Anne Hathaway, που είναι στο Διάβολος φοράει Πράντα, και σε άλλες ταινίες βέβαια. Και η ιστορία μιας πριγκίπισσας, κάπως έτσι λεγόταν, και εντάξει. Ήταν το crush η συγκεκριμένη ηθοποιός από το εξωτερικό. Και η Εύα Μέντες μ' άρεσε πάρα πολύ και ακόμα μ' αρέσει. Θεωρώ ότι είναι από τις πιο ωραίες γυναίκες και όλο το background της είναι ωραίο. Και από την Ελλάδα το παιδικό crush ήταν η Μαρία Κορινθίου, τότε με το που είχε παίξει στο singles, αν δεν κάνω λάθος, που έκανε τη σύντροφο πιανού, έκανε του τέτοιου, έκανε πώς λέγεται, του
1: Σερβετάλης.
0: Ναι, του Σερβετάλη πρέπει να κάνει.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Και είχε παίξει και σε μια ταινία έτσι αρκετά προχώ. Λοιπόν, αυτές ήταν που μου αρέσουν, ας πούμε, σαν γυναίκες ηθοποιοί που να έχουν και την σχέση με το που να είναι έτσι σε αυτό το χώρο. Εσύ Ρίλο δεν μας λες όμως γιατί.
1: Εγώ την Τζάβαλου είχα για χρόνια.
0: Την Κατερίνα. Την είχα γνωρίσει την Τζάβαλου, να ξέρεις. Είχε συνεργαστεί με τον πατέρα μου στο θέατρο. Και είναι ωραία. Είναι ωραία πολύ η Κατερίνα. Και αυτή θα μπορώ να πω ότι είναι. Άλλο τελείως πράγμα από όλες αυτές. Δηλαδή η Τζάβαλου πάει λίγο στην κατηγορία της Hathaway, στο πιο έτσι εφηβικό που είχα. Και οι άλλες είναι το πιο έτσι.
1: Και τη μισηχρόνη.
0: Μισηχρόνη. Μάλιστα. Κατερίνα μισηχρόνη.
1: Ματάρε μισηχρόνη.
0: Μπράβο. Μπράβο.
1: Απίστευτη γυναίκα. Απίστευτη.
0: Έχει στείλει εδώ πέρα ο Δημήτρης από την Αγία Παρασκευή. Τρολάρει το μεταξύ. Και λέει: καλημέρα από την ήσυχη Αγία Παρασκευή. Άνοιξα το δέκτη και άκουσα μπουρδες για το θέμα σου. Και του έχει κοπεί το μήνυμα του Δημήτρη πάνω στα νεύρα του. Γιατί έχει φουντώσει ο Δημήτρης. Έχει φουντώσει ο Δημήτρης. Γιατί έχουμε συζητήσει και άλλα με τον Δημήτρη για αυτό το θέμα. Πιο προσωπικά. Και τα παίρνει για όλα αυτά τα θέματα. Ειδικά αυτούς που σχολιάζουν την προσπάθεια. Τέλος πάντων, μην εκνευρίζεσαι, φίλε. Μην εκνευρίζεσαι. Δεν υπάρχει λόγος. Ένας άλλος λέει γνώμη, λέει, για μεταγραφή Kevin Durant στον Ολυμπιακό.
1: Τι?
0: Αυτό είναι του μέσα μου που σκέφτηκα εγώ όταν το διάβασα πριν. Υπάρχει κάτι εδώ πέρα που βλέπω.
1: Α, δεν έχει κοπεί το μήνυμα του Δημήτρη. Στο καλό και να μας γράφουν.
0: Α, οκ. Okay. Σε μένα δεν είχε έρθει.
1: Έχει έρθει συνέχεια, θα σου πω, ναι.
0: Ναι, σε κάποια εμένα δεν μου έρχονται κατευθείαν. Κάτσε να κάνω ένα refresh να δω. Δεν βλέπω κάτι που λέτε. Το μόνο που βλέπω εδώ πέρα γράφοντας Kevin Durant στον Ολυμπιακό είναι ότι πήγε ο LeBron James στους Sixers. Λέει ο δισεκατομμυριούχος LeBron τα χρήματα που έχει βγάλει βασιλιά στο NBA. Μεξί γράφανε για hit αυτά το ένα το άλλο οι Αμερικάνοι και τελικά πήγε στους Sixers. Και υπάρχει μια φημολογία ότι απολύθηκε και ο άνθρωπος από το YouTube που ήταν υπεύθυνος για τα social λόγω αυτού του λάθους. Δεν ξέρω αν ισχύει. Πάντως, εγώ είδα ότι έχει ανοίξει θέση στους Miami Heat που ψάχνουν υπεύθυνο για το YouTube. Αν ενδιαφέρεται κάποιος και έχει τον background να δουλέψει στην Αμερική, ας στείλει το βιογραφικό του. Πότε δεν ξέρεις.
1: Να ρωτήσω. Αυτή η δήλωση την οποία βλέπω τώρα εδώ του Κουκουρέγια.
0: Για πες.
1: Ποτέ έγινε.
0: Θες να μου πεις περί
1: για το γιο του. Είπε ότι δεν κουρεύω τα μαλλιά μου, ούτε τα πιάνω.
0: Ναι.
1: Γιατί ο γιος μου που είναι στο φάσμα του αυτισμού δυσκολεύεται να με αναγνωρίσει το γήπεδο. Όταν έχω τα μαλλιά μου λιτά, ξέρει ότι είμαι εγώ.
0: Ναι. Το έχει κάνει, ναι.
1: Είναι καινούργια, θέλω να πω.
0: Δεν ξέρω αν είναι μέσα. Νομίζω ότι είναι παλιά που έχει επανέλθει στο προσκήνιο λόγω της επιτυχίας της Ισπανίας και της δικής του πορείας που ήταν από τους διακριθέντες της εθνικής Ισπανίας.
1: Okay.
0: Στο Μουντιάλ. Εντάξει, είχαμε και Μουντιάλ, το πήρε και η Ισπανία. Αυτό που είπα πριν, το δίκαιο έγινε πράξη. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Κάπως έτσι έγινε και με την περίπτωση της Ισπανίας, γιατί αν το έπαιρνε η Αργεντινή, πραγματικά θα ήταν πολύ στενάχωρο. Αν και πήγαν στην παράταση να το ισοφαρίσουν οι Αργεντινοί. Και ουσιαστικά να κλέψουν ένα μάτσο το οποίο ήταν απλοί θεατές, με 20 τελικές οι Ισπανοί, με 2 τελικές οι Αργεντινοί και αυτές τις καθυστερήσεις.
1: Στην παράταση.
0: Στην παράταση, συγγνώμη, στην παράταση, ναι. στην παράταση που είχαν δύο εκλάμψεις εκεί πέρα του Μέση, που βρήκε το χώρο για να μπορέσει να δώσει τις ασίστ του. Θα ήταν πραγματικά στενάχωρο όλο αυτό. Α, έχει στείλει και πριν από 9 λεπτά η Αγγελική και γράφει: «Ε, Χωριανή, στέλνουμε και δεν τα βλέπετε».
1: Χωριανή.
0: Και λέει: «Καλημέρα στην καλύτερη διαγαλαξιακή εκπομπή». Εκπομπάρα, όχι εκπομπή, εκπομπάρα. Γεια σου, Αγγελικούλα. Γεια σου, Αγγελικούλα.
1: Αυτά είναι.
0: Γεια σου, Αγγελικούλα. Με την οποία μιλήσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα τα είπαμε. Κάτι άλλο δεν βλέπω εδώ πέρα στα μηνύματα. Αναστάσια Τσιάζου, δεν έχουμε ποτέ το Viber. Είναι σήμερα κλειστό. Λοιπόν, και στέλνει εδώ πέρα ο Δημήτρης από την Αγία Παρασκευή. Σιένα Μίλλερ. Σιένα Μίλλερ. Αν Χαθαγουέι. Άρα ταιριάζουμε. Είναι από τις λίγες φορές που ταιριάζουμε με τον, με τον Δημήτρη. Και Σαρλίς Θερόν. Και από Ελλάδα Τζομπανάκι, Παλαιά και η Παπουτσάκι. Σε πάει η Κρήτη, ό,τι βλέπω, Δημήτρη. Θες Κρητικιά, γιατί και οι δύο από την Κρήτη είναι. Νομίζω ότι η Τζομπανέκη είναι από τα Χάνια και η Παπουτσάκη είναι από το Ρέθινο, αν δεν κάνω πολύ πολύ μεγάλο λάθος. Και μοιάζει εκπληκτικά με τον, με τον μπαμπά της. Εκπληκτικά, γιατί είδα πρόσφατα μια φωτογραφία που ανέβασε η Παπουτσάκη με τον μπαμπά της και είναι ίδιοι. Με το μουστακάκι βέβαια ο κύριος, ο κύριος Παπουτσάκης, αλλά είναι ίδιοι. Κωστής από Κύπρο. Ρε αδέρφια, πάμε δουλειά και εσείς μας ανάψατε. Καλημέρα σας, υπέροχο πρωινό παρεάκι. Κράση είναι η, Μαρία, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους και η Μόνικα Μπελούτσι. Ήραμα με τη θεία, Ήραμα με τη θεία. Είναι εξαδέρφη με τη μάνα μου, να ξέρεις. Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Και την οποία δεν την έχω γνωρίσει ποτέ, γιατί δεν τα φέρει έτσι η μοίρα να γνωριστούμε. Περιμένω κάποια στιγμή να γνωρίσω και Φάνη Μουρατίδη μέσα από αυτή τη συγκαιρία και τον γουστάρω πάρα πολύ ως τύπο. Είναι πάρα πολύ ωραίος τύπος ο Φάνης Μουρατίδης και έχει κάνει και εκπληκτικό ρόλο στο Μαέστρο. Κόντρα ρόλο, που δεν το περιμένεις ποτέ. Εντάξει, επειδή με ανέφερα Μαέστρο, θυμήθηκα μια είχε βρεθεί η Αγγελική Λιάδη στην εκπομπή του Θέμη Γεωργαντά στο After Dark και λέει η Λιάδη, τη ρωτάει ο Γεωργαντάς στην Λιάδη, ποιον τον θεωρείς το πιο ωραίο Έλληνα άντρα, από αυτό που του ρώτησε και ο φίλος τώρα. Και είπε Αντίνο Αλμπάνι, ο οποίος είναι πραγματικά πολύ ωραίος άντρας, παιδί μου. Είναι ωραίος, δηλαδή, πολύ ωραίος. Και αυτός έχει μιλήσει για τον αγώνα που έχει δώσει με τον καρκίνο, με πολύ ωραία λόγια και το έχει περιγράψει όλο. Όλο όμως, δηλαδή από τη δυσκολία μέχρι τώρα που είναι οι πιο φωτεινές ημέρες του και να είναι γερός και δυνατός ο Αντίνος Αλμπάνης. Εξαιρετικός ηθοποιός, εξαιρετικός άνθρωπος. Πολύ ωραίος τύπος. Και συμφωνώ ότι είναι και ωραίος άντρας. Λοιπόν, εδώ πέρα λέει η Αγγελική, ένας γνωστός μου εδώ δίπλα λέει σαν την Μπελούτσι και την αυπλιό του δεν έχει. Ποιοτικός θα προσθέσω εγώ. Mm-hmm. Ποιοτικός θα προσθέσω. Ειδικά για τη Μαρία Ναυπλιώτου, η οποία ήταν και προθιέρια κάποτε για την Ολυμπιακή Φλόγα κτλ. Τώρα ποια ήτανε. Αχ, ποια ήτανε γνωστή ηθοποιός. Πόρε φίλε, κόλλησα. Λοιπόν, λέει ένας για το γιο. Για το γιο Μουρατίδη Παπαχαραλάμπους ότι είναι ίδιος η μαμά. Εντάξει, και ο Μουρατίδης είναι ωραίος ο άντρας, δεν είναι άσχημος. Δεν θεωρώ ότι είναι άσχημος.
1: Και φοβερός τύπος.
0: Ναι, και φοβερός τύπος και φοβερός τύπος. Εντάξει, στο Μαέστρο ήταν πραγματικά κοντραρόλος, γιατί θα περιμένεις να το δεις σε ένα κωμικό ρόλο όπως ήταν στον Μπαμπά Μητρέχης, ας πούμε, ή στους άλλους που είχε παίξει. Και είχε παίξει τότε και με τον Αντώνη Αντωνίου, ο οποίος σε όποια σειρά και αν είναι, πάντα εκάρα, ρε φίλε.
1: Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο.
0: Πάντα εκάρα. Πάντα έκανα. Θέλω κάποια στιγμή να βρεθώ. Έχω βρει, να ξέρετε, κονέ για Αντώνη Αντωνίου. Μακάρι κάποια στιγμή να μπορέσω να τον γνωρίσω αυτόν τον σπουδαίο.
1: Είναι θέατρο του, ρε φίλε. Κάθε χρόνο κάνει παραστάσεις.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να τον γνωρίσω από κοντά και να τον φέρουμε και εδώ πέρα στο ραδιόφωνο. Είναι φοβερός τύπος. Είναι φοβερός τύπος και μου αρέσει αυτό που έχει και ο Μελέτης Ηλίας. Ότι και οι δύο μεταφέρουν πράγματα στο τέτοιο. Εντάξει, κάπου διάβασα και το Μελέτη Ηλία. Δεν έχω δει τα καλύτερα μας χρόνια. Για κάποιο λόγο δεν το έχω δει.
1: Μεγάλο λάθος.
0: Ναι, το ξέρω ότι έχω κάνει μεγάλο λάθος. Έχω δει αποσπασματικά επεισόδια. Δεν το έχω δει από την αρχή. Δηλαδή την εξέλιξη του ζευγαριού και το γύρω-γύρω. Ότι στη σειρά αυτή, στα καλύτερα μας χρόνια, κάνει τον Παναθηναϊκό. Ναι. Και για κάποιο λόγο, επειδή προφανώς το συζήτησε με τους ονειρογράφους, διάβασα ότι κάποια στιγμή στην εξέλιξη της σειράς έρχεται το πρώτο παιδί.
1: Ο
0: γιος.
1: Το τρίτο παιδί.
0: Το τρίτο παιδί, okay. Και στο κομμάτι της εξέλιξης της σεναριακής, για κάποιο λόγο ο γιος κοιμάται με τον ύμνο της ΑΕΚ. Και λέω, ρε φίλε, δεν υπάρχεις που το συζήτησες. Γιατί αυτά συζητιούνται με τους, με τους σεναριογράφους. Δηλαδή πράγματα που θα μπορούσαν να έχουν και ένα χαβαλέ, μια πλάκα κτλ. Και μια σύνδεση με το, με το τηλεοπτικό κοινό. Και λέω, δεν υπάρχει ο τύπος όπως ο Αντώνης Αντωνίου έχει πάντα αναφορά στην ΑΕΚ, είτε στη Μουρμούρα είτε στον Μπαμπά Μη Τρέχεις, που κάποια στιγμή είναι σε ένα παγκάκι με το Φάνη Μουρατίδη, οι δυο τους, και μιλάνε για πράγματα και τα λοιπά, για τη ζωή και τέτοια, και που να ξέρεις ότι ο πόσο πόνο έχει η σχέση με αυτή που και τα λοιπά και τα και τα λοιπά, και περιμένει να μιλήσει για τη μάνα του. Και η γυναίκα λέει, όλα στη ζωή είναι ΑΕΚ. Και λέω, εντάξει, είναι τρομερό το πώς το σκέφτηκε ο σεναριογράφος να μεταφέρει την καψούρα του Αντώνη Αντωνίου σε μία σχέση μέσα από αυτά τα λόγια που θα μπορούσε να είναι ερωτική εξομολόγηση για τη μητέρα του πρωταγωνιστή. Εντάξει, είναι τρομερό. Λοιπόν, ένας άλλος λέει εδώ πέρα, δεν υπάρχει κάποιος που γεννήθηκε 88-89 και δεν είχε κρας την Νέμα Γότσον. Είναι από το τέτοιο, δεν είναι του Harry Potter, δεν είναι αυτή, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, αυτή είναι. Πώς τη λένε, αχ, πώς τη λέγανε, είστε στην τέτοια. Αχ, πώς λεγότανε. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι τώρα πώς λεγότανε στο Harry Potter. Ναι, ήταν το αδερφού μου από τα κράτη του. Ήταν από το αδερφού μου η Emma Watson. Ο Βασίλης τρολάρει και το παραδέχεται ότι μου έκανε like η Μπελούτσι, τρολάρουμε, οκ. Okay. Ένας άλλος λέει Σάλμα Χάγεκ με τεράστια διαφορά, ναι. Ένας άλλος λέει Κατερίνα Λέχου, okay, λίγο χοντρά αυτά που λες και κλέλια ρένεση, δεν τη σέβεσαι. Και πρέπει να σεβόμαστε τις κυρίες αυτές γενικότερα και τις κοπέλες, όποια και αν αναφέρουμε. Ένας άλλος πολύ ποιοτικός και μπράβο, Κίρα Νάιτλι και Νίκη Κάρτσονα. Μπράβο του. Μπράβο, φίλε μου, Γιώργο από Ηράκλειο Αττικής. Μπράβο και για τις δύο. Και Κίρα Νάιτλι πολύ ποιοτική, ρε φίλε. Και Νίκη Κάρτσονα, κυρία κι αυτή. Και η γυναίκα του Νίκου Χατζή, για να βάλουμε και ένα αθλητικό στοιχείο σε αυτή την εκπομπή. Τι άλλο έχει. Τι άλλο έχει. Λέει ρε μάλλια ακούν και κοπέλες. Και στέλνουν μηνύματα και κοπέλες. Όπως ακούς με τους φίλους τους που λένε για. Πώς το λένε. Πού είναι τα κορίτσια της εκπομπής να πούμε για ωραίους άντρες. Ειρήνη Αρετή, ακούτε.
1: Πες στο καλογεράκι να διαβάσει και Messenger η Ειρήνη.
0: Η Ειρήνη που έστειλε, ρε φίλε, δεν μου έρθει εδώ.
1: Το Messenger λέει.
0: Α, συγγνώμη. Και μας έχει στείλει και ο Τσίου, να ξέρεις. Ο φίλος μας ο Αλέξανδρος Παρίσης. Λέει εδώ πέρα, καλημέρα όλη μέρα, καλώς ήρθες. Είχα ξεχάσει πως είναι να βλέπω τον Τέλεια στο γήπεδο. Τι έκανε πάλι ο μάγος μας. Και η Ειρήνη λέει, η ομορφότερη γυναίκα στον κόσμο είναι Σαρλίς Θερόν. Στείλε και άντρα που λέει και η Αγγελικούλα. Και έχει στείλει ο φίλος μας ο Αλέξανδρος Παρίσης, ο Τσίου, που έχει παίξει και σε πολλές ελληνικές σειρές και με τον Γιάννη Μπέζο και σε άλλες σειρές όπως ήταν τον Μπρούσκο, που εγώ εκεί πέρα τον γνώρισα πιο στενά και ήρθαμε σε φιλική επαφή με τον Αλέξανδρο. Λέει, εμείς δεν είμαστε ωραίοι, δηλαδή. Εσύ είσαι ο πιο ωραίος τύπος που ξέρω από τους διάσημους και γνωστούς ηθοποιούς. Είσαι από τους πιο ωραίους τύπους. Είσαι από τους πιο ωραίους, Αλέξανδρε. Και τότε που είχαμε γνωριστεί, με αγκάλιασες με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα. Γιατί θα διαβάσουμε πρώτο σέλιδα. Θα ακούσετε τον καιρό από τη Ματίνα Μπέρου και φυσικά ζώδια. Οπότε στείλτε και τα ζώδιά σας αν θέλετε να τα ακούσετε εδώ πέρα. Πώς θα πάει εδώ πέρα στην Αστρία. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
7: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Πούστε, είστε εδώ.
9: Ωρα, πού πάμε.
10: Με το σουτ από το ημικύκλιο, δοκάρι και στην επιστροφή ο Μάνταλος, σουτάρι, αλλά ο Ρος κοντράρι για να γλιτώσει τον Άρη. Σουτάρι, αλλά ο Ρος κοντράρι για να γλιτώσει τον Άρη. Σουτάρι, κοντράρι στον Άρη. Δοκάρι.
11: Ο Άντρια Ριέρα λοιπόν ισοφαρίζει σε 2-1.
10: Ενώ ο Ασαρφάρ παίρνει κεφαλή και στον Ασαρφάρ.
11: Σε αυτό το γήπεδο πριν από μερικές μέρες για το πρωτάθλημα ο Χάρης υπτήθηκε, έτσι.
12: Ο Χάρης.
13: Ο Νιόπλιας, ο οποίος είναι εδώ καιρό και αυτός μέσα στην ομάδα εκεί, τον Στοφώτη, στον Φώτιλο, στον Όφη.
14: Σε όλες τις γυναίκες που τα καταφέρνουν κάθε μέρα σε έναν κόσμο γεμάτο προσκλήσεις.
13: Προκλήσεις, συγγνώμη.
15: Θέλει να το μεταλαμπαδιάσει στα νέα παιδιά.
16: Ο Τζοβάρας έχει ακόμα το αυτί το χέρι.
17: Να σας πενθυμίσω ότι μπορείτε και εσείς να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Με την εκπομπή. Καλά, λίμον. Εδώ βλέπεις, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Αυτά είναι τα κλειδιά. Ο διάολος αυτός είναι εδώ πέρα, γι' αυτό. Φήμες λένε ότι πάντα στον πιο ακατάλληλο θα γίνει. Δώσ' του!
18: Παιδιά, ρωτήσω κάτι. Κάνετε πάνω από 10 χρόνια εκπομπή, είναι η ιδέα μου. Κώστα.
19: Δεν είναι ιδέα σου. Καλέ μου φίλε, δεν είναι ιδέα σου.
18: Σε 6 χρόνια 20 μήνες από την πρώτη μέρα.
19: Τι είπε?
18: Σε 6 χρόνια 20 μήνες από την πρώτη μέρα. Όχι, ναι, όχι.
19: Επιμένω,
18: όχι,
19: ναι.
18: Όχι, ναι. Όχι.
19: Καλά.
18: Σε... Αυτά είναι...
19: Πάμε break.
17: Και δεν πάμε.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο Big Win Sport FM.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Είστε συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στον Νίκο που έστειλε εδώ πέρα τον φίλο μας εδώ πέρα που λέει καλημέρα παιδιά και έχει στείλει, αχ πώς λέγεται, το Γιαννόπουλο που μοιάζει με το ρίλο εκπληκτικά και νομίζω ότι ήταν AI. Ναι. Ίδιοι είστε ρε φίλε. Κάτι είχε γίνει εκεί πέρα. Δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω, αλλά είστε ίδιοι ρε φίλε. Και στο θέμα μαλλιού, μουσιών, ύψους, θα μπορούσε να σου ένα playmaker. Είσαι playmaker της ηχοληψίας, αλλά θα μπορούσε. Τέλος πάντων. Να πούμε την καλημέρα μας και στην Αρετούλα που λέει καλημέρα Σταύρο, χαιρετώ τα όμορφα κορίτσια της εκπομπής σου. Φιλιά πολλά στην Ειρήνη και στην Αγγελική που γνώρισα στο αντάμωμα του Βαγγέλη. Μόνο εσύ έλειπες, αλλά δεν πειράζει αφού ήταν για καλό σκοπό.
1: Εντάξει,
0: να ξέρεις, σε περιμένουμε 7 του μήνα στον Μπαράγκα. Τραγουδάρες η Βαλεντίνα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα μπορέσω. Αν τα καταφέρω, θα δώσω το παρόν με τον Δημήτρη γιατί το έχουμε συζητήσει. Λοιπόν, και έχει γίνει χαμός με την Βαλεντίνα, με τις μουσικές επιλογές, την αποθεώνεται. Λοιπόν, και είχαμε και μια κουβέντα με τον φίλο μου τον Αλέξανδρο Παρίση, τον ηθοποιό, τον γνωστό, που είχαμε καιρό να μιλήσουμε βέβαια, αλλά υπάρχει αμοιβαία εκτίμηση και από μέρους μου και από μέρους του σε διάφορα πράγματα. Και για μένα είναι από τους καλύτερους ανθρώπους και ηθοποιούς που έχω γνωρίσει από κοντά. Εξαιρετικός, εξαιρετικός σε όλα του. Και επειδή μου είπε τώρα κάποια πράγματα, εύχομαι να είναι καλά εκείνος και η οικογένειά του. Να είναι όλα καλά. Λοιπόν, η Ειρήνη Παουγκτζού λέει εδώ πέρα, εγώ έχω πει πως ο ομορφότερος άντρας είναι ο Βίλιαμ Λέβι και ο Κιάνου Ρίβς. Πες και τον Τοξότη, τον έχω βάλει ήδη να ξέρεις Ειρήνη. Να πούμε καλημέρα και στον Στέφανα που Ψαθόπρυγο που λέει καλημέρα και καλή εκπομπή. Τώρα έχω πότισμα του κτήματος, οπότε δεν θα σας ακούω σε όλη την εκπομπή. Καλημέρα και στον Στέφαναρα, εάν μας ακούει. Καλημέρα στον Παναγιώτη από Μεσσηνία που έχει στείλει μια ρομαντική φωτογραφία με λουλούδια εδώ πέρα. Καλημέρα και από μένα σε όλους. Γεια σου Παναγιώτα, ρε. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Έτμοντ που έχει στείλει από νωρίς και λέει εδώ πέρα καλημέρα φίλε Σταύρο και πάνω. Καλή εκπομπή, παιδιά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έτμοντ. Και τι άλλο έχουμε να πούμε. Πες μου Σταύρο πως έχει βάλει κενό της στη λίστα της η Βαλεντίνα να με φτιάξεις να πούμε. Όχι, δεν έχει βάλει νότι. Δεν έχει βάλει νότι η Βαλεντίνα. Καλημέρα Μάγκης, μπράβο Βαλεντίνα. Πάρε νυχτερινή εκπομπή να χορεύουμε Ζεμπέκικο στο Λυκαβητό, Γιώργος από Ιράκ. Καλημέρα και στον στο Γιωργάρα. Τι άλλο έχει. Καλημέρα να σας δώσω και εγώ ένα μικρό δείγμα των κράς μου, Σακύρα, Σμαράγδα Καρύδη, Ματσούκα και Κατερίνα Παπουτσάκη. Ξέχασα την Δήμητρα Ματσούκα που ήταν παιδικό κράς.
1: Συμβαίνουν αυτά.
0: Ναι, ναι. Τι άλλο έχει εδώ πέρα. Η ομορφιά για τον καθένα είναι θέμα γούστου. Ζήτω οι μελαχνές Τζένιφερ Κόνελι και η αγέραστη Μόνικα Μπελούτσι, θεές παντοτινές, λέει ο Βασίλης. Όχι από το Γάλλο, κάποιος άλλος. Από εδώ και πέρα, τι λέει εδώ πέρα. Από εδώ και πέρα λέει, δεν θα λες πάμε στο επόμενο διαφημιστικό, αλλά πάμε στο επόμενο καψουροτράγουδο. Και υπάρχει γκλέντι για τη Βαλεντίνα, ότι έχει χωρίσει κτλ. Όχι, αυτή είναι η Βαλεντίνα. Αυτή είναι η Βαλεντίνα. Απλά δεν την έχετε ζήσει όπως την έχω ζήσει εγώ. Καλημέρα, ρίλο δεν έχει σήμερα. Τον έχω κρέψει.
1: Πώς δεν έχει. Λοιπόν, να την κλειτώσετε, νομίζετε.
0: Ναι. Λόγω ποιότητας αναγκάζομαι να στείλω. Τζένι Καρέζη και Μάρθα Καραγιάννη δεν το λέει παππούς. Οκ. Ο Βινίτσα από την Αγία Παρασκευή προσθέτει και ρέα του G. Ναι. Τι άλλο έχει. Ερμιόνι Γκρέιτζερ λιγόταν στην ταινία του Χάρι Πότερ η τέτοια. Ναι. Ερμιόνι λιγότανε. Ωραίο και το Ερμιόνι. Σαν όνομα.
1: Και η περιοχή καλή είναι.
0: Ναι, δεν μας χαλάει. Τι άλλο. Για την Emma Watson λέμε. Αυτά με τα μηνύματα. Πάμε να δούμε μία εντάχει πολύ γρήγορα τους τίτλους των εφημερίδων για να ακούσουμε και την πρόμωση.

καιρού της Ματίνας Μπέρου και μετά να πούμε και τα ζώδια που υπάρχουν εδώ πέρα, παραγγελίες. Λοιπόν, ξεκινάμε με το φως στο σπόρο, το οποίο γράφει: χτύπησε καμπάνα, κάκιστη εικόνα του Ολυμπιακού και ήττα 3-0 από την Άντβερπ. Ακίνδυνος επιθετικά, απείλησε μόνο στο φινάλε με Μπακούλα, Δοκάρη και Ζώτα Σίλβα. Δεχόταν φάσεις με ευκολία από το πρώτο ημίχρονο. Μόνο ο Πόποβιτς κρατούσε την ομάδα, αλλά πόσο να πιάσει. Σήμερα στις 4 το τελευταίο φιλικό με την Αλκμαρ. Τζολάκης φεύγει, Εσά πλησιάζει. Στην Αθήνα από χθες ο διεθνής goalkeeper. Τελειώνει μεταγραφή του στη Χάλ. Ο Ολυμπιακός κάνει το χατήρι του παίκτη που θέλει να παίξει στην Premier League. Πιο κοντά ο Πορτογάλος τερματοφύλακας στη λίστα και άλλα ονόματα. Κόπηκε από το Μεντιλίμπαρ ο Λιβάκοβιτς. Κλείνει και χαφ, ραγδαίες εξελίξεις. Και με τον χαφ, με τον Ολυμπιακό να βρίσκεται στις τελικές συζητήσεις. Φρόιλερ και Μπλάνκο, οι δύο παίκτες που είναι πολύ ψηλά στη μεταγραφική λίστα και γίνεται μάχη για έναν από τους δύο. Στο σπίτι του, επίσημη επιστροφή του Σάλιακα στον Ολυμπιακό. Στα υπόλοιπα, όλα για τον τελικό. Εθνική Ανδρών Πόλο, έχοντας το πλευρό της την πολυπληθή ομογένεια του Σίδνεϊ, αντιμετωπίζει τη μία και τέταρτο την Ιταλία στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στον άλλο ημιτελικό, η διοργανώτρια Αυστραλία αντιμετωπίζει την Ουγγαρία. Πράσινος ο Κάγκουα, που ήταν στόχος της ΑΕΚ, αλλά κάτω από τα ραντάρ, όπως λέει ο κ. Ηλιόπουλος, τον πήρε τελικά ο Παναθηναϊκός. Μέτρησε η επιθυμία. Ο Μοντέρο, μιλώντας στην πατρίδα του, αποκάλυψε ότι είχε μια μυθική πρόταση, αλλά την απέρριψε γιατί ήθελε Ολυμπιακό. Έπραξα αυτό που έκρινα καλύτερο για την καριέρα μου. Άκυρο στην Ντουμπάι, οι Άραβες επανήλθαν για το walk-up, έφαγαν όμως πάλι πόρτα. Έρχεται κρίσιμη επαφή με τον Ντόρσεϊ. Μεγάλο μπαμ. Ο Ολυμπιακός πήρε από την ΑΕΚ τον 22χρονο διεθνή playmaker Δημήτρη Παναγιώτου. Γαλαξία αστέρων στον Βόλο. Γι' αυτό που σας είπα για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Και έχει εδώ πέρα την Τζένκο με τα υπόλοιπα κορίτσια εδώ πέρα της εθνικής ομάδας κιόλας. Μίλτος Τεντόγλου, Καραλής, Κατερίνα Στεφανίδη, Ελίνα Τζέκο και τα υπόλοιπα μεγάλα ονόματα του ελληνικού κλασικού αθλητισμού που διεξάγεται σήμερα και αύριο το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Πανθεσσαλικό. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά να ευχηθούμε, να καταφέρουν να κάνουν ό,τι καλύτερο του καθένα το ξεχωριστά και μακάρι να έχουμε και κάποιο ρεκόρ επιτέλους από τον Μίλτο Τεντόγλου για τον ίδιο και μόνο. Για τον ίδιο και μόνο, όχι για εμάς, για αυτόν. Τα έχω εξηγήσει για ποιο λόγο, γιατί έχει προσπαθήσει πάρα πολύ, έχει πάρει 2 Ολυμπιακά μετάλλια και είναι πραγματικά κρίμα να μην έχει σπάσει το Πανελλήνιο ρεκόρ. Είναι πραγματικά κρίμα. Μακάρι σήμερα να το σπάσει, να το γιορτάσει και να τα σπάσει παντού. Να πανηγυρίσει σαν κατσίκι ο Μιλτάρας. Γιατί το αξίζει. Το αξίζει. Ώρα των σπορ η ενδεκάδα του Νίκολιτς. Ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ έχει αποφασίσει για το βασικό σχήμα με τα τωρινά δεδομένα του ρόστερ και με αυτό δουλεύει πλέον στην προετοιμασία στην Ολλανδία. Αυτά ξεχωρίζει η ώρα. Κόκκινος πρωταθλητής, βροχή τα λάθη, έβγαλε μυντικές αδυναμίες ο κουρασμένος Ολυμπιακός στη φιλική ήττα 3-0 από την Άντβερπ. Ενδεκάδα με πειραματισμούς από το Μεντιλίβερ. Διπλό χτύπημα. Τι άλλο έχει. Μοντέρο αρνήθηκε για τον Ολυμπιακό πρόταση με 10 εκατομμύρια ετησίως. Διπλό όχι για Γουόκαπ. Τελική πρόβα σήμερα εν ώψη Νέιμεχεν με Αλκμαρ. Στα υπόλοιπα που έχει εδώ πέρα η Live Sport, τρεις μεταγραφές ακόμη κι αν. Η Live αναλύει ποιες είναι οι προϋποθέσεις ώστε στον Παναθηναϊκό να προχωρήσουν σε ακόμη μεγαλύτερη μεταγραφική ενίσχυση μετά και τον Κάγκουα. Πώς θα αποκτηθούν Half Stopper και Extreme, πώς συνδέονται με πωλήσεις. Προς Al Shabab ο Γετβάη. Πελίστρι δεν έχω πρόταση, θέλω να μείνω. Ντεφράει μεγάλη τιμή και μεγάλη εκπλήξη το περιβραχιόνιο. Σα και Φρόιλερ οι επιλογές στον Ολυμπιακό. Τολιό 2030 για τον Τολιόπουλο που πήγε στον Άρη και ανακοινώθηκε. Παλάσιος διετίας, ο πρώην παίκτης του Λεβαδιακού που πήγε στη Θεσσαλονίκη και θα φοράει τα κίτρινα μαύρα του χρόνου. Χρονιά του Μάγου, το αγριανωμένο ξεκίνημα του Ντέλια με γκολ, ασίστ και ζωγραφιές κόντρα στην Δυναμό Κιέβου. Σάντα Μαρία να τελειώσουμε τη δουλειά στην Τούμπα. Φουλ της τακτικής στην ΑΕΚ. Πέταξα 10 εκατομμύρια ευρώ η εξομολόγηση του Μοντέρο. Μπαμ με Λεμπρόν οι Sixers. Και κλείνουμε με τη Μέτροσπορτ, η οποία γράφει υπέρβαση με διέτο. Εκτός από τον Έλβιρ Κόλιτς, ο Ηρακλής προσπαθεί να εξασφαλίσει την απόκτηση του 32χρονου Αργεντινού Γκολτζή με ιταλικό διαβατήριο Λουτσιάνο Βιέτη. Στο Μπολζάνο της Ιταλίας από χθες η ομάδα για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας με 26 παίκτες. Γαλάζιος ο Χρωμάντα. Και για τον ΠΑΟΚ, τεράστιο κλαμπ, ο Σάντα Μαρία δηλώνει ότι έχει καταλάβει σε ποια ομάδα ήρθε, ότι είναι ενθουσιασμένος με την επιλογή του και ανυπομονεί να ζήσει την Πέμπτη για πρώτη φορά την ατμόσφαιρα της Τούμπας. Κίτρινος ο Παλάσιος και ώρες μεγαλείου για τον Τζόλι, που είναι πλέον παίκτης της Arsenal, ανακοινώθηκε, είναι η ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα παίκτη στην ιστορία, γιατί του Κοστούλα ήταν με τα μπόνους 40, ενώ του Τζόλι είναι μπαμ 40. Πολύ μεγάλη μεταγραφή. Μακάρι να τα καταφέρει ο Τζόλης και να συνεχίσει αυτή την ανωδική πορεία που είχε στην Μπριζ την προηγούμενη χρονιά, MVP του Βελγικού Πρωταθλήματος και εξαργύρωσε την χρονιά του με μεταγραφή σε μια κορυφαία ομάδα.
Αυτά με τα πρωτοσέλιδα. Πάμε να ακούσουμε την πρόγνωση καιρού από τη Ματίνα Μπέρου.

0: Καλημέρα στους ακροατές του Big Win Sport FM. Αν σκοπεύετε να πάτε για μπάνιο από νωρίς το πρωί, κάντε λίγη υπομονή. Στην Εύβοια, τις Ποράδες, τις Βόρειες Κυκλάδες, στην Κρήτη και τοπικά στην Αττική, οι βροχές και οι καταιγίδες θα επιμείνουν τις πρωινές ώρες, με τον καιρό να βελτιώνεται σταδιακά από το μεσημέρι και μετά. Οι βοριάδες πάντως θα παραμείνουν ισχυροί στο Αιγαίο, φτάνοντας στα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί κοντά στους 30 βαθμούς.
1: Αυτή ήταν η πρόγνωση καιρού από τη Ματίνα Αμπέρου, τη μετεωρολόγο του Star, και συνεργάζεται και με το Μετεό, όπου μπορείτε να τη δείτε στο Instagram, που ανεβάζει τις προβλέψεις και τα βιντεάκια η μετεωρολόγος του Star. Και την ευχαριστώ για άλλη μια φορά για αυτήν την βοήθεια που προσφέρει στην εκπομπή και σε μένα προσωπικά. Λοιπόν, Ελένη, μη φεύγεις, θα διαβάσω ζώδια. Ελένη, εδώ, έλα, μη φεύγεις.
2: Λοιπόν,
1: αφού έτσι κι αλλιώς θα μπει σε λίγο εδώ πέρα να μας φροντίσει, δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς τρέχει και μας φροντίζει συνέχεια. Είναι αέναη εδώ πέρα η βοήθειά της. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τη γενική πρόβλεψη των ζωδίων και μετά επιμέρους για κάποια ζώδια του Ρίλου και της Ελένης για τον υδροχό, όχι για κάποιον άλλον. Λοιπόν, δύο ζώδια θα εκνευριστούν με ή χωρίς σημαντική αιτία. Σήμερα, 25 Ιουλίου, δες αν είσαι μέσα. Λοιπόν, με τη Σελήνη στον Τοξότη να κάνει τετράγωνο με την Αφροδίτη στην Παρθένο, θα μας βγει μια τεμπελιά ή μια διαφορία για πρακτικά θέματα. Ενώ θα φανούμε απρόθυμοι να ασχοληθούμε με οτιδήποτε μας χαλάει τη διάθεση ή μας περιορίζει συναισθηματικά ή ερωτικά. Ωστόσο, αυτή η ανεμελιά δεν θα κρατήσει πολύ. Με την αντίθεσή της με τον Άρη στους Διδύμους, το απόγευμα θα υπάρξουν εσωτερικές αλλά και εξωτερικές εντάσεις, οπότε θα πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί, αφού εκτός από παρεξηγήσεις μπορεί να προκαλέσει και μικροατυχήματα. Οι κινήσεις και οι δράσεις ενδεχομένως να φέρουν αντιδράσεις και ξεσπάσματα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις θα είναι δύσκολο να αποφύγουμε τις επιθετικές συμπεριφορές. Η βιασύνη και η έλλειψη υπομονής, ανεκτικότητας ή συμβιβαστικής διάθεσης θα κάνει τα πράγματα πιο δύσκολα. Τα δύο ζώδια που θα είναι γεμάτα νεύρα είναι οι Τοξότες και οι Δίδυμοι. Θα δουν να τους ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι, ενώ οι κόντρες και οι διαξυφισμοί στις σχέσεις τους θα τα ξεπεράσουν, καθώς προσβάλλεται ο άξονας πρώτου και έβδομου οίκου τους αντίστοιχα. Δεν αποκλείεται μάλιστα πάνω στα νεύρα τους να τεντώσουν επικίνδυνα το σχοινί που μπορεί να σπάσει. Οπότε προσοχή, Δίδυμοι και Τοξότες. Από την άλλη, βέβαια, είναι μια ευκαιρία να βγάλουν από μέσα τους ό,τι νιώθουν. Θετικό ή αρνητικό, να ζητήσουν εξηγήσεις ή να πούν τι τους ενοχλεί και τι δεν ανέχονται πια, και ας μην είναι αρεστοί. Για μένα καλά κάνουν όσοι τα λένε. Καλύτερα να τα πεις και να τα βγάλεις από μέσα σου και να δημιουργηθεί μια νέα συνθήκη παρά να κρατιέσαι. Πάμε να διαβάσουμε το λιοντάρι για το φίλο μας τον Έρχο Κυριαζόπουλο, που είναι συντονισμένος και είχαμε μια κλίση στο διάλειμμα. Και είναι και σε άδεια. Και αύριο έχει τα γενέθλιά του Νέαρχος, να ξέρετε. Δεν θα είναι εδώ πέρα για να του πείτε χρόνια πολλά, αλλά εμείς του λέμε από τώρα χρόνια πολλά στον Νέαρχο. Λοιπόν, το εξάγωνο ανάμεσα στον Ποσειδώνα από τον ένατό σου και τον Πλούτονα από τον έβδομό σου σε βοηθά να δεις διαφορετικά μια σημαντική σχέση ή συνεργασία. Οι συζητήσεις που θα κάνεις αυτό το διάστημα μπορούν να οδηγήσουν σε ουσιαστικές συμφωνίες και να σου ανοίξουν νέους δρόμους. Παράλληλα, είναι πιθανό να γνωρίσεις ανθρώπους που θα επηρεάσουν θετικά την εξέλιξή σου ή να ενισχυθεί ένας ήδη υπάρχον δεσμός. Αν βρίσκεσαι σε σχέση, η αμοιβαία κατανόηση γίνεται βαθύτερη και δημιουργούνται πιο σταθερές βάσεις. Αν είσαι ελεύθερος, μία γνωριμία μπορεί να εξελιχθεί πολύ διαφορετικά από όσο περίμενες. Η περίοδος ευνοεί επίσης ταξίδια, σπουδές ή κάθε προσπάθεια που σε βοηθά να εξελιχθείς προσωπικά και επαγγελματικά. Άκουσε το ενστικτό σου, Νέαρχε. Αυτά για το λιοντάρι. Πάμε στον καρκίνο για τη φίλη μας την Αγγελική, η οποία Αγγελική με ενημέρωσε. Ότι στο τραγούδι «Το μη με συγκρίνεις» της Κέτη και της Γαρμπή κάνει δεύτερη φωνή ο Θοδωρής Νικολάου, που τον έχουμε παίξει και εδώ πέρα στο ραδιόφωνο, τον τραγουδιστή που, εντάξει, δεν είναι λαϊκός, αλλά είναι μια πολύ ωραία φωνή και ψάξτε τον, δεν θα χάσετε, είναι πολύ καλός ο Θοδωρής Νικολάου και έχει κάνει δεύτερη φωνή σε αυτό το τραγούδι της και της Γαρμπή στο «Μη με συγκρίνεις» και είναι εξαιρετικός και έτυχε να τον γνωρίσω και πρόσφατα. Είναι πάρα πολύ ωραίος τύπος, πέρα από πολύ ωραίος καλλιτέχνης. Λοιπόν, και πάμε στον καρκίνο για τη φίλη μας την Αγγελική. Το εξάγωνο του Ποσειδώνα από το 10ο σου με τον Πλούτονα από τον 8ο σου φέρνει ουσιαστικές εξελίξεις σε επαγγελματικά και οικονομικά ζητήματα που συνδέονται με άλλους. Θα νιώσεις ότι αποκτάς μεγαλύτερο έλεγχο σε καταστάσεις που μέχρι πρόσφατα σε προβλημάτιζαν. Η εικόνα σου προς τα έξω ενισχύεται και οι προσπάθειές σου αρχίζουν να αναγνωρίζονται από τα κατάλληλα πρόσωπα. Ενδέχεται να υπάρξει μια συμφωνία, μια οικονομική διευκόλυνση ή μια σημαντική στήριξη που θα σε βοηθήσει να προχωρήσεις τα σχέδιά σου. Η διέστησή σου θα σε καθοδηγήσει σωστά σε θέματα εμπιστοσύνης και συνεργασιών. Είναι μια καλή στιγμή να αφήσεις πίσω φόβους που σχετίζονται με την ασφάλεια και τον έλεγχο. Οι αλλαγές που πραγματοποιούνται τώρα έχουν διάρκεια και μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την πορεία σου. Μια χαρά για την Αγγελικούλα. Και πάμε στον τοξότη για τη φίλη μας την Ειρήνη, την Παοκτζού. Λοιπόν, τοξότης. Νέες προοπτικές ανοίγονται σε θέματα που σχετίζονται με τον έρωτα. Να τα, Ειρήνη. Τη δημιουργικότητα και την επικοινωνία, καθώς ο Ποσειδώνας από τον πέμπτο σου σχηματίζει εξάγωνο με τον Πλούτον από τον τρίτο σου. Οι ιδέες σου αποκτούν μεγαλύτερη δύναμη και μπορείς εύκολα να πείσεις τους άλλους για τις απόψεις σου. Αν ασχολείσαι με δημιουργικά ή καλλιτεχνικά έργα, η έμπνευση βρίσκεται στα καλύτερά της. Οι σχέσεις με αδέρφια, συγγενείς ή κοντινά πρόσωπα μπορούν να βελτιωθούν σημαντικά μέσα από ειλικρινείς συζητήσεις. Στα αισθηματικά, δεν αποκλείται να ζήσεις μια όμορφη εξέλιξη ή να γνωρίσεις ένα πρόσωπο που θα τραβήξει το ενδιαφέρον σου. Η αυτοπεποίθησή σου αυξάνεται και σε βοηθά να εκφράσεις όσα πραγματικά αισθάνεσαι. Μην αφήσεις μια ενδιαφέρουσα ευκαιρία να περάσει ανεκμετάλλευτη. Μάλιστα. Τώρα δεν ξέρω σε τι φάση είναι η Ειρήνη, αλλά αυτά λένε τα ζώδια. Ειρήνη, άκου. Τα άστρα και τα ζώδια. Λοιπόν, και πάμε στον υδροχό για τον Ρίλο και την Ελένη. Όχι για εμένα.
2: Όχι.
1: Όχι για εμένα.
2: Ποτέ.
1: Ποτέ. Ακόμα και όταν απουσιάζεται οι δυο σας, για εσάς τα διαβάζω, να ξέρετε. Αυτό κάνω αναφορά. Που ακούνε από το δρόμο. Λοιπόν, γελάνε και οι δύο. Εντάξει, τον Ρίλο τον ακούτε, την Ελένη τη βλέπουμε εμείς απ' έξω. Λοιπόν, για τον υδροχό Ρίλο και Ελένη. Η ενέργεια του εξαγώνου ενεργοποιεί έντονα την προσωπική σου εξέλιξη, καθώς ο Ποσειδώνας από τον τρίτο σου συνεργάζεται αρμονικά με τον Πλούτονα στον πρώτο σου. Ο τρόπος που επικοινωνείς, σκέφτεσαι και προβάλλεις τις ιδέες σου γίνεται πιο ουσιαστικός και πιστικός. Μία συζήτηση ή μία νέα γνωριμία μπορεί να λειτουργήσει ως αφορμή για σημαντικές αλλαγές στη ζωή σου. Ότι έρχεται εδώ πέρα, Ελένη, ε. Λοιπόν, παράλληλα, αισθάνεσαι μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και δεν φοβάσαι να εκφράσεις αυτό που πραγματικά επιθυμείς. Είναι μια εξαιρετική περίοδος για συμφωνίες, σπουδές, μετακινήσεις ή νέα επαγγελματικά σχέδια που απαιτούν σωστή επικοινωνία. Οι αποφάσεις που θα πάρεις τώρα μπορούν να επηρεάσουν θετικά το μέλλον σου. Εμπιστεύσου τη διέστησή σου και αξιοποίησε κάθε ευκαιρία που θα παρουσιαστεί. Μάλιστα. Επειδή έχω αρκετά πράγματα στο μυαλό μου, τουλάχιστον στο δικό μου επίπεδο τα λέει καλά. Τουλάχιστον να βγουν αυτά τα επαγγελματικά. Μπορεί να μην ζήσουμε το μεγάλο έρωτα, αλλά να έχουμε, παιδί μου, λεφτά. Δηλαδή να μην είμαστε άσχημα. Δηλαδή να μην ζοριζόμαστε. Αυτά και με τα ζώδια. Κάτσε να δούμε πως έχει και μια παραγγελιά. Τον υδροχό για τον Ρίλο λέει. Λοιπόν, αυτά. Δεν έχει κάτι άλλο για ζώδια εδώ πέρα.
2: Έχει διάλειμμα.
1: Έχει διάλειμμα και τις επόμενες μουσικές επιλογές της Βαλεντίνας. Που δίνει πόνο σήμερα. Δίνει πόνο η Βαλεντίνα. Τα λέμε σε λίγα λεπτά.

0: Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Και ευθύνονται για την ενεργειακή ομοιρία της Κύπρου. Ονόματα, αποφάσεις, καπετανάτα και αναποτελεσματικότητα σε ένα ρεπορτάζ που θα συζητηθεί. Στα Μαλακά το βίντεο Κέιτ με όχημα την υβριδική επίθεση. Το timing, οι διαρροές και οι μη πιστικές απαντήσεις. Ο δικηγόρος της Black Cube στην Καθημερινή. Η διαφθορά, οι φαφλατισμοί και το αδημοσίευτο υλικό. Ο αγώνας επιβίωσης για ΕΔΕ και ΔΥΠΑ. Μαζί η διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Popeye Comics στο νησί των φαντασμάτων. 4 τροχή Ιουλίου και Ειδικό ΚΑΠΑ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
3: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
4: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
5: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
6: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
7: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας.

0: Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968 1930.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
2: Η συνέχεια στην προσπάθεια τεσσάρων κυπριακών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και το καθοριστικό τριήμερο το οποίο καθορίζει τη μετέπειτα πορεία τους. Ο Απόλλωνας φραγίζει την πρόκριση με στόχο την δεύτερη νίκη στο μακρινό Καζακστάν η Ομόνια με ασπίδα το 1-0 του πρώτου αγώνα. Πάφος FC και ΑΕΚ κυνηγούν την ανατροπή μετά τις ήττες τους στις πρώτες αναμετρήσεις. Τρίτη 28 Ιουλίου, Απόλλωνας Dylan Gori στις 8 το βράδυ. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Καϊράτ Ομόνια στις 6 το απόγευμα. Και Πέμπτη 30 Ιουλίου, Πάφος FC Χάιντουκ στις 8, Μπέιταρ ΑΕΚ στις 8:30 το βράδυ. Η προσπάθεια και των τεσσάρων ομάδων μας ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Veni Cook & Dine και της Alumil.
1: Αυτό το καλοκαίρι ο Ποπάι δεν πάει διακοπές. Θα είναι στην Καθημερινή με μια special έκδοση σε δύο συλλεκτικά τεύχη. Ο θρυλικός ήρωας κόμικς που αγαπήθηκε από γενιές αναγνωστών έρχεται να κρατήσει συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους. Το πρώτο τεύχος με τίτλο «Το νησί των φαντασμάτων» κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM 94,6, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Ρήλος και τις μουσικές επιλογές η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Λοιπόν, έχουν έρθει εδώ πέρα τρομερά μηνύματα. Δώσε ρε σαμπάνι μάγκα, φέτος θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Δεν μας τη γλιτώνει, λέει ένας φίλος προφανώς του Παναθηναϊκού. Έχουν έρθει εδώ πέρα διάφορα μηνύματα για τη Βαλεντίνα. Λέει: Βαλεντίνα, λεφτά πολλά δεν έχω, αλλά στο πλάι μου δεν θα χάσει αυτό το υπέροχο χαμόγελό σου. Ένας άλλος λέει: εδώ πέρα αφιερώνω ό,τι βάλεις σε μία αγάπη πέρα από τις θάλασσες. Καλή εκπομπή. Σε ευχαριστούμε πολύ και σε σένα, φίλε, να είσαι γερός. Άσε ρε Σταύρο που δεν χώρισε, Βαλεντίνα, όχι απλά χώρισε, αλλά μου κάνει και πάσα να χωθώ. Αυτό άλλωστε είπε και το ζώδιο μου. Να ξέρετε ότι όποιο έρθει στη ζωή τη Βαλεντίνα θα περάσει από εμένα. Σαν αδερφός της. Οπότε θα πρέπει να περάσουμε από ιερά εξέταση. Θα τον περάσουμε από τέτοιο. Αδερφό δεν έχει, οπότε κάποιος πρέπει να αναλάβει αυτό το ρόλο. Λοιπόν, γεια σου ρε, πάνω με τις μουσικάρες σου.
1: Όχι,
0: Νίκος από Φιλαδέλφια. Τουλάχιστον είστε ομοειδεάτες. Ελπίζω, για εσάς. Λοιπόν, εγώ που είμαι υδροχός, άμα κάνω αυτά που είπες για τους τοξότες, επειδή μου αρέσουν περισσότερο, τι θα γίνει. Προσπάθησε το και πάλεψε το. Εφόσον δεν είναι, είσαι τρίτο πρόσωπο. Πω, αφήνουμε και συμβουλές τέτοιες. Λοιπόν, τι άλλο μήνυμα έχει. Ρε γυναικά, σταμάτα να ενοχλείς τις κοπέλες. Ποιες κοπέλες ενοχλώ, οι κοπέλες είναι φίλες μου. Η Αγγελική, η Ελένη και οι υπόλοιπες που στέλνουν. Τι άλλο έχει. Δεν έχει κάτι άλλο από μήνυματα. Δεν έχει κάτι άλλο από μήνυματα. Αυτά. Και Γιώργος Σαμπάνης, ο οποίος σαρώνει στην περιοδία του. Σαρώνει. Θα πάει περίφημα ο Γιώργαρος. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Κοιτάω μία εδώ πέρα και στα social, μπας και έχει έρθει κάτι. Στο Instagram δεν έχουμε. Να δω και μία και στο Messenger. Έχουμε στο Messenger μόλις τώρα το Δημήτρη από Χαβούζα που λέει καλημέρα Σταύρο πάνω και στην παρέα πίσω από τους δέκτες. Καλό Σαββατοκύριακο. Και σε σένα φίλε μου, να είσαι γερός και δυνατός. Τι άλλο έχει. Με έχει συγκλονίσει το μήνυμα του Νίκου με τη φωτογραφία με τον Γιαννόπουλο, ρε φίλε. Με έχει συγκλονίσει. Ρε, μήπως υπάρχει κάποια συγγένεια, το έχεις ψάξει. Κάτι, να είστε από κάποιο παππού, ας πούμε.
1: Δεν νομίζω, είναι μικρό το σωί μου, ρε φίλε, οπότε θα το ήξερα.
0: Μικρό το ριλέικο.
1: Και της μάνας είναι μικρό επίσης.
0: Μάλιστα. Τι θα κάνουμε, αφού είναι μικρό. Αλλά ψαχτείτε λιγάκι. Κάντε ένα τη DNA. Και λέει 100%. Λοιπόν, πράγματα πολλά δεν έχει να σας πω την αλήθεια. Θα σας τα είπα και πριν. Στο sportfm.gr μπορείτε να βρείτε την πρόγνωση καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία πέρα από αυτή που ακούσατε από τη Ματίνα Μπέρου. Υπάρχουν τα πρωτοσέλιδα της σημερινής ημέρας που μπορείτε να τα διαβάσετε. Τα αθλητικά του ξένου τύπου και φυσικά τα πολιτικά πρωτοσέλιδα. Και στις τηλεοπτικές μεταδόσεις αυτό που ξεχωρίζει σήμερα είναι φυσικά ο αγώνας της Εθνικής Ομάδας Ανδρών στο Πόλο, στον ημιτελικό του World Cup απέναντι στην Ιταλία, το οποίο θα γίνει στη 1:15. Στη 1:15. Μετά έχουμε το Grand Prix στις 5 η ώρα στην Ουγγαρία. Λίγο πριν στις 4 έχουμε το τελευταίο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους του Ολυμπιακού με την Alkmaar. Να δούμε τι θα κάνει η ομάδα του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Και στις 7 έχουμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου στον Βόλο και ξανά καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Σε όλα τα παιδιά να μακάρι να καταφέρουν ό,τι καλύτερο να κάνουν τις επιδόσεις τους, να ξεχωρίσουν, να διακριθούν εν ώψη και του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που έχουμε σε λίγο καιρό. Λοιπόν, άλλο μήνυμα δεν έχει. Κάτσε να δούμε πως έχει μείνει κανένα μήνυμα παρακάτω. Μετά ακολουθεί ο κύριος Ρήλους, ο οποίος θα παίξει με τις μουσικάρες του και ό,τι άλλο έχει να σχολιάσει εκείνος από την επικαιρότητα. Δεν βλέπω κάτι στα μηνύματα, ούτε αυτά που ήταν παρακάτω. Λέει εδώ πέρα, δεν το είχα διαβάσει, ήθελα να το διαβάσω, το προσπέρασε γιατί έσκασε κάποιο άλλο μετά. Λέει εδώ πέρα, όταν λες κρας, τι εννοείς, αυτό που κάναμε πιο συχνά όταν ήμασταν 13 και άνω, μόνοι μας, που θα έλεγε και ο Τσούβι. Έχω κολλήσει με το βίντεο από τους άχαστους, γιατί μου το έδειξε ο αδερφός μου. Το είχα δει αλλά το είχα ξεχάσει, είναι η αλήθεια. Το τι σου κάνω. Όχι, στάλεγα. Στα έλεγα. Που έλεγε ο άλλος όταν είχε πάει σε μια περιοδία ο Αλέξανδρος και στο διπλανό δωμάτιο του ξενοδοχείου ήταν ένα ζευγάρι που τα έλεγε ο άλλος. Το τι έλεγε, ακόμα ψάχνουμε να βρούμε τι έλεγε. Αν είναι Κροάτης, να μας πει το τι έλεγε στη σύντροφό του. Στα έλεγα. Και είχε πει φοβερή ατάκα ο Μαλιάτσης που λέει ότι λέει, είχα πάει στο πρωινό και έψαχνα να βρω ποιος είναι αυτός που τα έλεγε και τα λοιπά ο Αλέξανδρος και λέει έπρεπε να πεις στα έλεγα για να γυρίσει να δεις ποιος είναι αυτός που τα έλεγε. Και λέει ένας φίλος εδώ πέρα, ο ταξιάρχης από Βύρωνα, ο Σαμπάνης λέει είναι και Βινιλάκιας, τον έχω πετύχει στα Δισκάδικα. Ναι, είναι η αλήθεια. Και έχουμε κάνει και πάρα πολύ ωραία συζητήσεις στα καμαρίνια με τον Σαμπάνη για τη μουσική γενικότερα. Και να σας πω την αλήθεια, μου έχει αλλάξει λίγο την κοσμοθεωρία. Σας είπα και κάποια πράγματα την προ-προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε τις μουσικές επιλογές της πώς το λένε, που είχαμε τις μουσικές επιλογές της Ιωάννας, ότι σε πολλά πράγματα ακόμα και εγώ που έπαιζα τα έχω αναθεωρήσει. Και το έζησε και αυτό και ο Δημήτρης την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε πάει στο Ναύπλιο. Σε πολλά έχω αναθεωρήσει. Και αυτό, σε αυτό έχει συντελέσει και ο Σαμπάνης με αυτά που έχουμε συζητήσει. Για εμένα, ο Σαμπάνης είναι από τους κορυφαίους αυτή τη στιγμή τραγωδοποιούς, γιατί γράφει μουσική και στίχους που υπάρχουν. Okay, γράφει και τα λαϊκά του, αλλά σε αυτά που έχει γράψει γενικότερα είναι πάρα πολύ δυνατός. Πάρα πολύ δυνατός. Και σκέφτομαι και πάρα πολύ σοβαρά πώς θα μπορέσω να χώσω στις 2 Οκτωβρίου που έχει τη συναυλία εδώ πέρα στο Κατράκιο να πάω να τον ακούσω από κοντά. Γιατί δεν τα κατάφερα στο θέατρο Άλσος που είχε βρεθεί. Και σκέφτομαι πώς θα μπορέσω να πάω στο Κατράκιο. Αν δεν τα καταφέρω εγώ, τουλάχιστον να πάτε εσείς γιατί θα περάσετε ωραία. Είχα βρεθεί και στην περσινή αντίστοιχη συναυλία που είχε κάνει τον Οκτώβριο. Και ήταν όλα τα λεφτά. Είναι OK στο μαγαζί. Είναι μια άλλη κατάσταση, αλλά στις συναυλίες είναι τρομερός ο Σαμπάνης. Είναι συναυλιακός για μένα καλλιτέχνης. Λοιπόν, στο χωριό μου το λένε το φιλικό φιλικού, όπως είπες. Ο Ρίλος να δεις κάποιο τραγούδα. Καλά, ο Ρίλος είναι η κρυφή πληγή. Έτσι πιστεύω. Ο Ρίλος μπορεί να παίξει μουσικάρες και το έχει αποδείξει αυτό. Τον έχω προτείνει να ξέρετε για την Τζέι σε γάμους και τέτοια.
1: Εγώ δεν θέλω. Πια.
0: Η Αγγελική λέει εδώ πέρα θα ακούσουμε Καλογεράκι να παίζει Παυλίδη, δηλαδή με τρομάζεις. Εσύ προσωπικά πήρες μια ιδέα το τι άκουγα στην επιστροφή από τον Ναύπλιο με τον Δημήτρη, οπότε έχεις καταλάβει. Και έχει πανέρχεται ο φίλος και λέει ο Ρίλος τεστ μόνο COVID, ο Σαμπάνης. Τι λέει, δεν το καταλαβαίνω αυτό, μα θες να το εξηγήσεις. Για να έχουμε καλό ερώτημα, τι δουλειά έχεις στα καμαρίνια των τραγουδιστών? Έχω στο πλαίσιο της δουλειάς μου. Ως ένας άνθρωπος που έχει site που ασχολείται με μουσικά, νέα, τραγούδια κτλ. Σε αυτό το πλαίσιο της γνωριμίας. Και ο Σαμπάνης κάνει και, πώς το λένε, έχει και επαφή στα μάτς με τον Πετρίδη. Την άλλη φορά με έψαχνε και εμένα να με βρει σε κάποιο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, μου φαίνεται για την Ευρωλίγκα ήτανε. Και του είχα στείλει μήνυμα μια φωτογραφία που ήταν στα VIP που είναι από κάτω από τα δημοσιογραφικά. Και μου λέει πού είσαι, μου λέει να τα πούμε. Του λέω, μου το έχει στείλει φίλος που ξέρει την επαφή που έχουμε και δεν είμαι. Και με έψαχνε ο Γιώργος. Λοιπόν, άλλο μήνυμα εδώ δεν έχει μπροστά. Οπότε πάμε εδώ πέρα. Η Ειρήνη λέει, αν βάλει το αγαπημένο μου τραγούδι ο Ρίλος, θα την ακούσω την εκπομπή του, αλλιώς θα του κάνω μούτρα.
1: Τι.
0: Η Ειρήνη λέει.
1: Α, ναι, έχει δίκιο το Τριστοχρωστάω την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Άρα πρέπει να το παίξεις.
1: Αν και δεν ξέρω αν άκουσα από την αρχή του προγράμματος, το έβαλα πριν την ενάρξη. Αλλά εντάξει, το χρωστάω, θα παίξει.
0: Ναι.
1: Να, τώρα μπήκε στη λίστα, μόλις.
0: Ποιο είναι για να έχουμε καλό ερώτημα?
1: Ο Δαρβίνος. Του Σταμάτη Μουστάκα.
0: Μάλιστα. Εγώ ξέρω μόνο τον αείμνηστο Σωτήρη Μουστάκα. Αλλά εντάξει, τώρα που αρχίζουν και ανοίγουν λίγο τα αυτιά, μπορεί να τον ακούσουμε και τον. Πώς τον είπαμε, το μικρό.
1: Σταμάτησε
0: Μουστάκας. Okay. Συγγνώμη. Κάτι άλλο από μήνυμα δεν έχει. Πάμε λίγο να δούμε και τα νέα που υπάρχουν από βραδείς στο site. Βλέπω εδώ πέρα το σχόλιο του Ηρακλή Αντίπα για την ήττα του Ολυμπιακού στην Αμβέρσα να κερδίσει πράγματα ο Ολυμπιακός εν ώψη Νέα Ημέχεν. Η Άντβερπ χτύπησε καμπανάκια στον προβληματικό Ολυμπιακό. Δε σύλλασο, αυτά φέρνει ο Κάγκουα στον Παναθηναϊκό. Τα σημαντικότερα στοιχεία από το παιχνίδι με την Πάξη. Τι άλλο έχει εδώ πέρα. Τι έχει πέρα. Φυτεύει και ηρεμεί μετά το ποδόσφαιρο. Οι τραγωδίες άλλαξαν ολοκληρωτικά, λέει, τον Κάμπλ. Βίωσε το χαμό του πατέρα του και του αδερφού του. Έπρεπε να αλλάξει κάτι στη ζωή του και πλέον βάζει πάνω απ' όλα την οικογένεια και τη φύση. Ο Κέβιν Κάμπλ είναι ένας πια ήρεμος γεωργός. Είναι κείμενο του Κώστα Ζάλιαρη. Από τα πιο λαμπερά φώτα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου σε ένα από τα πιο μεγάλα πρωταθλήματα της Γερεάς Ηπείρου, στο εσωτερικό σκοτάδι, το πένθος και την ανάγκη να αλλάξει κάτι στη ζωή του ώστε να ξαναβρει την ευημερία και τη γαλήνη. Ο Κέβιν Κάμπλ έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες, αποκαλύπτοντας τον νέο εαυτό του, ξανασυστήνεται στον κόσμο ότι όχι ότι το έχει ανάγκη, δεν τον ενδιαφέρει, το μόνο που τον νοιάζει είναι να έχει καθαρό μυαλό, να ξεχνιέται φυτεύοντας και προσέχοντας οποροκυπευτικά. Και φροντίζει την οικογένειά του, βάλτε γράψτε και φέρε τον Στέφανο. Δεν πέρασε και λίγα μέχρι να πάρει την απόφαση στα 35 του χρόνια να αφήσει οριστικά το ποδόσφαιρο. Τον Ιανουάριο του 26, κλείνοντας τότε το συμβόλαιο του, που τον δέσμευε με τη Λειψία, είχε χάσει πατέρα από χρόνια και μεγάλα προβλήματα υγείας, ενώ και αδερφός του απεβίωσε παντελώς ξαφνικά. Και τα δύο τραγικά περιστατικά συνέβησαν σε διάστημα 7 μηνών. Οι μεγάλες οικογενειακές τραγωδίες διαμόρφωσαν τον Κάμπλ πολύ διαφορετικά. Τα μεγάλα κενά δεν ήταν δυνατόν να καλυφθούν, η μπάλα δεν ήταν για εκείνο το ιατρικό. Η καθημερινότητα του επαγγελματία ποδοσφαιριστή στο top επίπεδο του αθλήματος δεν θα μπορούσε να βοηθήσει, τα άφησε όλα. Είχε ανάγκη να πενθήσει. Η κατάθλιψη έγινε φίλη του, έφυγε από τη Γερμανία που είχε περάσει όλη την καριέρα του και εγκαταστάθηκε στη Μαγιόρκα. Ο ήλιος τον βοήθησε, η αποφασιστικότητα για ζωή και για να μην χάσει ούτε λεπτό από τη στιγμή που δεν ξέρει τι ξημερώνει, τον έκανε να δει διαφορετικά τις ημέρες που βρίσκεται σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Τώρα χαίρεται κάθε φορά από έναν καρπό. Ξεπροβάλλει ένα προϊόν, τα καρπούζια, οι ντομάτες του, τα κρεμμύδια και οι πιπεριές. Όσο για το λάδι του, το χαρακτηρίζει ως υπέροχο. Το διαβάζω όλο αυτό το πράγμα και έχω ανατριχιάσει να σου πω, γιατί δεν την ήξερα αυτή την ιστορία, δεν την είχα πάρει χαμπάρι. Και είναι συγκλονιστικό όλο αυτό. Η χαρά του είναι να μαζεύει από το αγρόκτημά του ό,τι του προσφέρει η γη, να τα χαίρεται με την οικογένειά του. Ήταν ένας άθλιος χρόνος αυτός που βίωσα μέχρι την έναρξη του 26. Αλλά η ζωή πρέπει να συνεχίζεται. Η ηρεμία που μου προσφέρει η Μαγιόρκα είναι κάτι που κάνει καλό σε εμένα και στην οικογένειά μου, δήλωσε σύμφωνα με την Bild. Ο άλλοτε Σλοβένος Χαφ, με 270 εμφανίσεις στην Bundesliga, 51 μάτς του Champions League και 29 στο Europa League, έχοντας μετρήσει και 28 παιχνίδια με τη φανέλα της εθνικής της πατρίδας του, βρήκε ένα διαφορετικό νόημα. Και μπορεί να έφτασε εκεί από τεράστιες τραγωδίες που δεν τον άφησαν πλέον να πάρει ανάσα, αλλά από εκεί βυθίστηκε και κατάφερε να αναδυθεί. Και δηλώνει χαρούμενος ή τουλάχιστον ήρεμος. Και είναι μεγάλη υπόθεση το μυαλό να μην μιλά συνεχώς. Είναι τρομερό το κείμενο του Κώστα και έτσι καταλήγει με ένα βίντεο αποχαιρετισμού από τη Λειψία. Ότι ένας χρόνος που θα έχω πάντα στην καρδιά μου και το συγκινητικό αντίο στη Λειψία. Είναι τρομερό. Είναι τρομερό αυτό το κείμενο. Έχουν μιλήσει και άλλοι Έλληνες παίχτες. Είναι αυτό ένα μήνυμα και προς όλους αυτούς που λένε: έλα μωρέ, εκατομμυριούχος είναι και τι μας νοιάζει εμάς, τι τραβάει. Μπορεί να τα έχεις όλα, αλλά η ευτυχία δεν είναι ποτέ δεδομένη. Ποτέ δεν είναι δεδομένη. Όποιος κι αν είσαι. Εγώ ένα παράδειγμα που φέρνω πάντα στο προσκήνιο σε συζητήσεις που έχω είναι ότι και ο Νάση τα έχει όλα, αλλά βίωσε τις μεγαλύτερες τραγωδίες με το γιο του και γενικότερα στη ζωή του. Ήταν ο πιο ισχυρός άνδρας του πλανήτη. Και όλο αυτό το πράγμα είναι ένα μήνυμα σε όλο τον κόσμο ότι είτε είσαι φτωχός είτε είσαι πλούσιος, δεν ξέρεις ποτέ αν θα σε χτυπήσει η κατάθλιψη. Και επειδή η κατάθλιψη είναι μια κατάσταση που δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμη και χρειάζεσαι βοήθεια και από τους κοντινούς ανθρώπους αλλά και από ειδικούς, δεν είναι ντροπή να απευθύνεσαι σε έναν ψυχολόγο και να ψάχνεις τα δαφύτερα αίτια του προβλήματός σου. Αυτόν που αντιμετωπίζεις, αυτόν που αισθάνεσαι. Οπότε, όποιοι και αν αντιμετωπίζει κάθε άνθρωπος εκεί πέρα έξω, ακόμα και εσείς που ακούτε, αν έχετε κάτι, πέρα από τους ανθρώπους σας στο στενό περιβάλλον, ψάξτε και έναν ειδικό. Να μιλήσετε, να ανοίξετε την ψυχή σας, να βρείτε τι φταίει. Και όπως έγραψε και πολύ όμορφα ο Κώστας από τον Πάτο να βρεθείτε ξανά ψηλά, να αναδυθείτε. Και με αυτό το μήνυμα θα ήθελα να κλείσουμε την εκπομπή. Έτυχε και το διάβασα τώρα, γιατί δεν είχα δει χτες τη ροή στο site. Και να βρει ο καθένας την ηρεμία μέσα του, το φως του. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, να έχεις ηρεμία στην ψυχή σου και να μην έχεις πράγματα βαρύδια που σε κρατάνε πίσω. Εγώ προσωπικά το βίωσα με διάφορες δύσκολες καταστάσεις, με το βάρος. Και φεύγοντας αυτό το βάρος από πάνω μου, βλέπω διαφορετικά τη ζωή. Οπότε καλό είναι να απευθυνόμαστε στους ειδικούς για όποιο θέμα και αν έχουμε. Και να είμαστε καλά εμείς οι ίδιοι με τους εαυτούς μας και μετά με τους γύρω μας. Γιατί δεν είναι δεδομένο ότι θα έχεις την αγάπη, τον έρωτα ή καλούς ανθρώπους. Αλλά θα έρθουν και αυτοί. Και σας το λέω εκ πείρας, οι καλοί άνθρωποι. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε υπέροχα τη σημερινή ημέρα, ό,τι και αν κάνετε, και τα λέμε ξανά αύριο το πρωί. Γεια σας και χαρά σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
2: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
3: Αυτό το καλοκαίρι ο Ποπάι δεν πάει διακοπές. Θα είναι στην Καθημερινή με μια special έκδοση σε δύο συλλεκτικά τεύχη. Ο θρυλικός ήρωας κόμιξ που αγαπήθηκε από γενιές αναγνωστών έρχεται να κρατήσει συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους. Το πρώτο τεύχος με τίτλο «Το νησί των φαντασμάτων» κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπάς Αγαπώ» απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. «Μπαμπάς Αγαπώ» κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
5: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες μπραντς που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα, cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
6: Έχετε λάβει το κουπόν της ΑΕΚ αξίας 20 ευρώ για δωρεάν λαμπτήρες LED? Αν ναι, ήρθε η ώρα να το εξαργυρώσετε. Επισκεφτείτε τώρα ένα κατάστημα της PGS Lighting Electrical και κάντε την αλλαγή που συμφέρει. Εξαργυρώστε το κουπόνι σας με συγκεκριμένους λαμπτήρες LED, μειώνοντας άμεσα την κατανάλωση ρεύματος στο σπίτι σας. PGS Lighting Electrical. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας σε όλη την Κύπρο.
7: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
8: Η συνέχεια στην προσπάθεια τεσσάρων κυπριακών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και το καθοριστικό τριήμερο το οποίο καθορίζει τη μετέπειτα πορεία τους. Ο Απόλλωνας φραγίζει την πρόκριση με στόχο την δεύτερη νίκη. Στο μακρινό Καζακστάν η Ομόνια με ασπίδα το 1-0 του πρώτου αγώνα. Πάφος FC και ΑΕΚ κυνηγούν την ανατροπή μετά τις ήττες τους στις πρώτες αναμετρήσεις. Τρίτη 28 Ιουλίου, Απόλλωνας Dylan Gori στις 8 το βράδυ. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Καϊρά Τομόνια στις 6 το απόγευμα. Και Πέμπτη 30 Ιουλίου, Πάφος FC Χάιντουκ στις 8, Μπέιταρ ΑΕΚ στις 8:30 το βράδυ. Η προσπάθεια και των τεσσάρων ομάδων μας ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Vennie Cook & Dine και της Alumil.
9: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
10: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
11: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
10: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
11: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
10: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
12: Στο
3: στο περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Τεύχος βιβλίο. Ο Στίβεν Φράι μιλά αποκλειστικά για την ελληνική μυθολογία και τη δική του Οδύσσια. Με αφορμή τα 250 γενέθλια των ΗΠΑ, ανακαλύπτουμε την ιστορία της Αμερικής μέσα από σπουδαία μυθιστορήματα, ενώ εξερευνούμε πώς η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει τον κόσμο του βιβλίου. Ακόμη, παρουσιάζουμε τις καλύτερες βιβλιοπροτάσεις για το καλοκαίρι. Περιοδικό Κάπα. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Φίλες και φίλοι του Sport FM, καλή σας μέρα. Σάββατο 25 Ιουλίου, 8 και 9 πρώτα λεπτά, σας καλημερίζουμε. Ακούτε την εκπομπή The Marshalls. Με μέναν τον Παντελή Τρουσόνη και φυσικά μαζί μας ο Αλέξανδρος Παπαντονίου. Καλημέρα Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα Παντελή, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Καλημέρα σε όλους, 29.50 τα μηνύματά σας. Ήδη αρχίσαν να έρχονται για το διαγωνισμό μας, ο οποίος είναι σε συνεργασία με την Lagrom Trading Limited. Δίνουμε την ευκαιρία σε έναν ακροατή να διεκδικήσει και να κερδίσει ένα εκπτωτικό κουπόνι αξίας μέχρι και 400 ευρώ για ελαστικά Yokohama στην επόμενη αλλαγή των ελαστικών του. Για να λάβετε μέρος, στέλνετε την ένδειξη Yokohama, το ονοματεπώνυμό σας και την ηλικία σας στο 2950 και μας λέτε και την άποψή σας για τη Φόρμουλα 1, για τον Grand Prix του Βελγίου ή για τον Grand Prix της Ουγγαρίας που έχουμε αυτή την εβδομάδα. Η κλήρωση θα γίνει το Σάββατο 1η Αυγούστου εδώ στην εκπομπή μας. Και καλή σας τύχη. Αλέξανδρε.
1: Ναι. Αφήνουμε καλή τύχη στους ακροατές.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος θα τρέχει και αυτόν τον Σαββατοκυριακό.
0: Και ναι, το επόμενο. Και ναι. Το επόμενο θα κάνουμε την κλήρωση βασικά το επόμενο.
1: Να γίνει pit stop η αλλαγή δηλαδή, γλυόρα. Πώς το μηχανικούσε να επιστρατεύσει η Yokohama για την αλλαγή.
0: Καλή ιδέα να το κάνουμε σε βίντεο τούτο.
1: Ναι, κανονικά πρέπει ο νικητής να πάει με το αυτοκίνητο του, δεν ξέρω, κάπου, ας πούμε...
0: Στη Lagrom.
1: Ναι, και όπως πάει έτσι, ξέρεις, μέχρι 5-6 δευτερόλεπτα θα...
0: Παλιά νομίζω είχε κάνει κάτι παρομοίο ο Μάικλ Σούμαχερ για μια διαφήμιση.
1: Ναι, στη Shell.
0: Τη Shell, μπράβο, ναι. Που έκαμε στο pit stop.
1: Έναν πρατήριο, ναι. Η Toyota είχε μια πολλά διαφήμιση τότε. Βασικά θυμούμε τη χαρακτηριστικά, ήταν ένα φορτηγό.
0: Είχα
1: βαν, ξέρεις, τύπου βαν, ας πούμε, η οποία να βάλει μπενζίνα. Και ευκήκαν το κρού της Toyota, ας πούμε, και... Σε ξέρω εγώ μισό λεπτό είχαν κάνει το φορτηγό, είχαν το κάνει σούπερ φορτηγό.
0: Είχε έτσι ενδιαφέρον διαφημίσεις που γίνονταν παλιά.
1: Η Toyota είχε πάρα πολλά σοβαρές διαφημίσεις, εντάξει προφανώς είχε τεράστια budget.
0: Ναι.
1: Που παίζαν στα διαλύματα της μετάδοσης, ας πούμε.
0: Τώρα δεν έχουμε έτσι πολλά η αλήθεια. Φανταστές και αρκετές διαφημίσεις για αυτοκίνητα.
1: Η χρυσή εποχή των διαφημίσεων ήταν κάπου για μένα, στις αρχές του 2000.
0: Καλημερίζουμε τον φίλο 188, ο οποίος μας καλημερίζει εκείνος. Πιάνουμε αρκετά μηνύματα, Yokohama, έχει ενδιαφέρον, συνεχίστε να στέλνετε. Πάμε να δούμε τα δικά μας, όμως να μπούμε σιγά σιγά στα θέματα μας.
1: Ναι, είχαμε το SPA, ένα πολλά ενδιαφέρον αγώνα. Mm-hmm. Πολλά θέματα τα οποία θα συζητήσουμε στη συνέχεια, αλλά δούμε πρώτα τις βαθμολογίες και τα αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Να πούμε τις βαθμολογίες και μετά τα αποτελέσματα για να ξεκινήσουμε το σχολιασμό.
0: Okay, πάμε στις βαθμολογίες.
1: Ναι. Στους οδηγούς λοιπόν έχουμε τον Αντωνέλη στην πρώτη θέση με 204 βαθμούς. Ακολουθεί ο Χάμιλτον με 159, ο Ράσελ με 154, ο Λεκλέρ με 126. Οι δύο Μακλάρε μετά με τον Νόρις και τον Πιάστρι στους 103 και στους 92 βαθμούς αντίστοιχα. Ακολουθούν οι δύο Red Bull με τον Verstappen στην 7η θέση και τον Χάτζαρ στην 8η με 91 και 60 βαθμούς αντίστοιχα. Στην 9η θέση είναι ο Pierre Gasly με 42. 10ος είναι ο Liam Lawson με 39. Ακολουθεί ο μόσταυλος του Arvid Lindblad με 22 βαθμούς. 19 βαθμούς έχει ο Φράνκο Κολαπίντο στο 12η θέση. 13ος είναι ο Όλιβερ Μπέαρμαν με 18. Καμπρίερ Πορτολέτο τη Σάουτι με 10 βαθμούς στην 14η θέση. Δύο Γούλιαμς ακολουθούν με Σάινς και Άλμπον, 6 και 5 βαθμούς αντίστοιχα. 17ος είναι ο Εστεμπάν Όκον με 3. 18ος ο Φερνάντο Αλόνσο με 1 βαθμό. Και χωρίς βαθμών ο Νίκο Χάλκενμπεργκ, ο Μπότας, ο Πέρες και ο Στρόλ.
0: Μάλιστα.
1: Στις ομάδες. Έχουμε τη Mercedes με 358 βαθμούς στην πρώτη θέση, η Ferrari στη δεύτερη με 285, τρίτη η McLaren με 195, τέταρτη Red Bull με 151, πέμπτη Alpine με 61, μαζί με τη Racing Bulls. Έβδομη η Haas με 21 βαθμούς, 8η Williams με 11, 9η Audi με 10, 10η Aston Martin με 1 και 11η Williams, η Cadillac χωρίς βαθμό. Αυτή είναι η κατάσταση στις βαθμολογίες.
0: Ναι.
1: Και να περάσουμε στο...
0: Πάμε στα αποτελέσματα, ναι, του αγώνα στο Βέλγιο. Στην πρώτη θέση τερματίζει ο Κίμι Αντωνέλη. Στη δεύτερη ο Charles Leclerc. Στην τρίτη ο Max Verstappen. Στην τέταρτη θέση ο Lewis Hamilton. Πέμπτη θέση ο Piastri. Στην έκτη θέση ο Isaac Hadjar. Στην έβδομη ο Lando Norris. Όγδος ο Gabriel Bortoleto. Ένατος ο Arvind Lindblad. Δέκατος ο Franco Colapinto. 11η θέση στον Pierre Gasly, 12η θέση Liam Lawson, στη 13η θέση Νίκο Χάλκενμπεργκ, 14η θέση τερμάτισε ο Όλιβερ Μπέαρμαν, 15η ο Άλεξ Άλμπον, 16η θέση Κάρλος Σάινς, 17η θέση Εστεπάνο Κον, 18η θέση ο Βαλτέρι Μπότας, 19η θέση Φερνάντο Αλόνσο και δεν τερμάτισαν οι Λαν Στρόλ, Σέρτσιο Πέρες και Τζορτζ Ράσελ. Να σκέψουμε πού το Ράσελ.
1: Νομίζω ναι.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Ναι. Πώς το είδες το...
0: Εντάξει, πριν να δούμε το μήνυμα που επέκτηκε στην επικοινωνία του μεταξύ George Russell και ομάδας, εντάξει, κατακρίναμε τον Russell, αλλά μετά που ακούσαμε το μήνυμα φαίνεται ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην... τουλάχιστον στο ένα μονοθέσιο που τα δύο της Mercedes. Mm-hmm. Και εν τούτον που έθιξε και ο Ράσελ στην επικοινωνία, ήταν απαράδεκτο, λέει βασικά ο Τζορτζ Ράσελ. Τα ρίχνει όλα στην ομάδα.
1: Ναι,
0: αφού πρώτα προσπάθησε να το πάρει, να το δώσουμε τούτο. Προσπάθησε στην αρχή να... πριν τον Grand Prix και γενικά προσπάθησε να το πάρει λίγο προς το μέρος του, ότι πρέπει να αλλάξει το οδηγικό του στυλ και τα λοιπά.
1: Γενικά μέσα στη σεζόν ο Ράσελ παρουσίασε μια εικόνα την οποία σχολιάσαμε και στην εκπομπή επανειλημμένα, ότι υστερεί σε σχέση με τον Αντωνέλη και που θα βρίσκεται του χρόνου. Νομίζω ότι το learning curve του Αντωνέλη είναι πολύ ψηλό. Δηλαδή, ναι, η περίοδος εκμάθησης του, ας πούμε, ακόμα είναι σε πλήρη εξέλιξη.
0: Ναι, και το άλμα που έκαμε που τα πέρσι ως τα φέτος είναι τεράστιο.
1: Ναι. Και συζητάγαμε το κατά πόσο θα μπορεί να αντεπεξέλθει ο Ράσελ απέναντι στον Αντωνέλη και στην εκδοχή του Αντωνέλη που θα είναι ακόμα πιο μεστομένη, ας πούμε, και μέσα στην ομάδα και μέσα στο σπορ. Mm-hmm. Όμως, από ό,τι φαίνεται, έχει... έχει κάποιες ρογμές η Mercedes, ας πούμε, και το θέμα αυτό με τον Russell δεν είναι καθαρά οδηγικό.
0: Ναι. Έτσι φαίνεται μετά από τον Grand Prix του Spa.
1: Ναι. Επίσης, εντάξει, είχαμε την πλήρη ξεγύμνωση των κανονισμών το φετινό στο Spa, γιατί εντάξει, προφανώς ήταν η χειρότερη πίστα για τις...
0: για τα φετινά μονοθέσια,
1: για τις μπαταρίες ουσιαστικά και το 50-50 split ή το 48-52, ξέρω εγώ, ήταν απογοητευτικό. Αυτό που είδαμε στην εκκίνηση δηλαδή, να περνούν τον Ράσελ και φάνηκε καθαρά ότι δεν ήταν οδηγό, λάθος με γυμνό μάτι, δηλαδή πάνω στην ευθεία. Τόσο το προσπέρασμα που έκαμε ο Verstappen πάνω στην Ορού.
0: Ναι.
1: Το οποίο δεν μπόρεσε να διατηρήσει στην ευθεία. Διότι χρησιμοποίησε όλη την μπαταρία για να προσπεράσει τον Αντωνέλη. Τόσο και η ίδια προσπάθεια γίνει και από τον Ράσελ. Και πάνω στην ευθεία δεν είχε υποδύναμη, βασικά. Και ο λόγος που ευρέθηκε
0: στη θέση μου, τσαμέ, που χτύπησε με τον Λεκλέρ, με τον Χάμιλτον.
1: Ναι, ήταν ακριβώς διότι δεν είχε υποδύναμη το μονοθέσιο.
0: Ο Τζορτζ λέει ότι είχε 0% μπαταρία σε εκείνη τη στιγμή, ας πούμε. Αλλά δεν είπε κανένας άλλος οδηγός ότι είχα 0% μπαταρία μέχρι εκείνη τη στιγμή. Τσαμέ το αποδίδει ο Τζορτζ ότι κάπου υπάρχει πρόβλημα με την μπαταρία του μονοθέσιου μου.
1: Ναι, δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά σίγουρα οι Mercedes κάτι
0: τούτο που
1: πρέπει
0: βασικά
1: να...
0: προσπαθώ να πω είναι ότι νομίζω είναι θέμα διαχείρισης του George, το πώς χρησιμοποίησε την μπαταρία.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση, σε καμία περίπτωση. Είναι η αρχή του αγώνα, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ούτε καν πόσα χιλιόμετρα μέχρι την ευθεία. Τρία, ούτε τρία. Δύο χιλιόμετρα να πούμε ότι τρέξαν. Δηλαδή από τη La Source μέχρι τη Cameron Strait και το πρώτο chicane. Εντάξει, πόσον. Και θυμίζω στην κάθοδο της Eau Rouge είχε ήδη προσπεράσει ο Verstappen
0: ναι.
1: Τον Αντωνέλη και είχε ήδη ο Ράσελ ήταν μπροστά από τις δύο Ferrari. Βγαίνοντας από το. Στην ανηφόρα, ας πούμε, βλέπουμε είναι προπορεύεται ο Verstappen, ακολουθείται κατά πόδας από τον Αντωνέλη και
0: ναι, ναι.
1: πίσω του είναι ο Ράσελ και μετά είναι οι δύο Ferrari. Και ο Νόρις, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ο Πιάστρι, νομίζω ο Πιάστρι.
1: Είναι μια McLaren, εν πάση περιπτώσει. Πάνω στην ευθεία, ο Αντωνέλη θα προσπεράσει το Verstappen με σχετική ευκολία.
0: Ναι.
1: Διότι, και αυτό είναι το απαράδεκτο, ας πούμε, για τους φετινούς κανονισμούς. Και οι δύο Ferrari και η McLaren μαζί εξαφανίσαν τον Ράζελ πάνω στην ευθεία. Και δεν γίνεται δηλαδή την ίδια ώρα να πάνω στην ευθεία ο Αντωνέλη να προσπερνά τον Verstappen σαν σταματημένο
0: ναι.
1: και η άλλη Mercedes να μην έχει τη δύναμη να κρατηθεί μπροστά από τη Ferrari και τη McLaren την ίδια ώρα. Δηλαδή πάνω στο φρενάρισμα ο Ράσελ
0: είχε τα ούλα.
1: Ναι, είχε προσπεραστεί από τον Leclerc, ο οποίος είχε προσπεραστεί και τον Verstappen. Είχε ήδη προσπεραστεί από τον Hamilton και ήταν και πίσω του η McLaren. Και ουσιαστικά πάνω στο φρενάρισμα μπήκε με δύναμη για να αμυνθεί και βρέθηκε σε δύσκολη θέση εκεί δίπλα από τον Χάμιλτον, ο οποίος για μένα είχε κάνει οδηγικό λάθος εκείνη τη racing incident, αλλά θα μπορούσαμε να του χρεώσουμε και λίγο.
0: Εκείνη τη στιγμή που φύγει ο Ράσελ έξω και πιάνε το δηλώσεις, είπε ότι θεωρείται και ο ίδιος racing incident.
1: Δεν
0: θα ρίχνει το Χάμιλτον, ναι.
1: Ναι, δεν είναι. Σίγουρα δεν είναι.
0: Για κάτι που ήταν έτσι λίγο αμφιλεγόμενο. Ήταν κάτι που έφυγε μάτι, ήταν να το πει, νομίζω, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά και η FIA έκαμε λάθος παστούτο, γιατί μετά έφυγε και είπε ότι όντως έκαμε λάθος, έπρεπε να τιμωρηθεί.
1: Ο Χάμιλτον.
0: Α, συγγνώμη, για τον Λεκλέρ που έγινε τούτο.
1: Ναι.
0: Για τον Λεκλέρ που δεν είναι τιμωρήθηκε τελικά.
1: Ναι, ναι, ναι. Για ποια περίπτωση λέμε για τον Λεκλέρ.
0: Με τον Πιάστρι. Στην αρχή του αγώνα που είχε την επαφή με τον Πιάστρι και χάσανε.
1: Α, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και δεν έπιασε πέναλτι ο Λεκλέρ. Ενώ ευκήκαν μετά από 4-5 μέρες και είπαν ότι έκαμε λάθος την στιγμή.
1: Κάτω από το φως του ήγιου που λέμε. Δηλαδή, κοίταξε, δυστυχώς και οι αγωνοδίκες, γενικά η άρχουσα, όπως το λες, η διευθύνων αρχή της Φόρμουλα, ήταν κάνει μεγάλα λάθη σε το ότι προσπαθεί, ας πούμε, να διευθύνει την τελευταία λεπτομέρεια μέσα στον αγώνα, ας πούμε, χωρίς να αφήνει οργανικά την εξέλιξή του. Μας έχει μπερδέψει με το τι βλέπουμε πολλές φορές.
0: Το χειρότερο δηλαδή. Είναι να το κάνει μια φορά μέσα στο ίδιο Grand Prix για τον Α και να μην το κάνει μέσα στο ίδιο Grand Prix για τον Β.
1: Αυτό φτάσαμε να συζητούμε ας πούμε, τέτοια πράγματα τα οποία κανονικά πρέπει να είναι φιλοπιστικές επιβιώσιμες στην πίστα. Ενώ ότι εντάξει, προφανώς το να κουμπίσουν τροχούς ή να κουμπίσει λίγο το τερίγιο του ενός μονοθεσίου, των τροχών ή οτιδήποτε του άλλου μονοθεσίου και σε ποιο πλαίσιο, ας πούμε, είναι...
0: Ναι, αν είναι στην αρχή του αγώνα, αν είναι στην τρίτη στροφή,
1: ναι,
0: έχουν σημασία. Οπότε,
1: ναι, ακριβώς. Οπότε και λίγο πολύ είναι και το κόστος κάθε αυτόν του, δηλαδή όταν δύο μονοθέσια έρθουν σε επαφή μέσα στην πίστα, κατά τη διάρκεια μιας μάχης, υπάρχει κόστος και για τα δύο.
0: Ναι.
1: Οπότε, λίγο πολύ, δηλαδή αντί να αφήσουν τα πράγματα να εξελιχθούν, προσπαθούν να αστυνομεύσουν, ας πούμε, το τελευταίο περιστατικό. Και πλέον συζητούμε, δηλαδή, ερχόμαστε στη θέση να συζητούμε γιατί εδώ δεν εδόθηκε, γιατί εκεί εδόθηκε κτλ. Εντάξει, το περιστατικό με τον Ράσελ ήταν incident, όμως αυτό που λέμε είναι ότι δεν έπρεπε να είναι, δεν έπρεπε να έρθει σε αυτήν τη θέση ο Ράσελ από τον πρώτο γύρο του αγώνα. Δηλαδή, το γεγονός ότι ευρέθηκε στο midfield ουσιαστικά από την τρίτη θέση, ευρέθηκε στην 7η, ξέρω εγώ, στην επίμαχη στροφή, ας πούμε, μετά την ευθεία,
0: ναι.
1: Δεν ήταν αποτέλεσμα της δικής του κακής εκκίνησης, ούτε των κακών επιλογών που έκαμε, ξέρω εγώ, στις πρώτες στροφές. Ήταν καθαρά θέμα έλλειψης υποδύναμης.
0: Λόγω της μπαταρίας.
1: Ναι.
0: Obviously.
1: Ναι. Το οποίο είναι ανησυχητικό τόσο για τη Mercedes και είναι γενικότερα μια κακή εικόνα για τους φετινούς κανονισμούς.
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι κανένα που πλέον να υποστηρίζει 100% τους κανονισμούς που ξεκινήσαμε φέτος. Σιγά σιγά βλέπουμε τους να πιάνουν μια άλλη στροφή, ελπίζω δηλαδή. Μέχρι το 30, από ό,τι φαίνεται, δεν θα έχουμε τούτη την κατάσταση. Αλλά να μας πάρει λίγα χρόνια να ξεφύγουμε.
1: Στοιχώς. Τι να πω, Γιάννη.
0: Ευτυχώς έχουμε και πίστες όπως την Ουγγαρία που είναι οι ίδιες. Ενώ εν απαιτούν το ίδιο, την ίδια υποδύναμη με τη ΣΠΑ. Απαιτούν την ίδια υποδύναμη, αλλά διαφορετικά χαρακτηριστικά της πίστας που δεν θα σε αφήγουν να δεις τόσον. Πώς να το πω. Να χάνουν υποδύναμη τα μονοθέσια λόγω των μεγάλων ευθείων κτλ. Διαφορετικών Grand Prix που έχουμε.
1: Ναι, απλά δυστυχώς. Θυμίζω ότι σε παλιότερα χρόνια περιμέναμε να δούμε αγώνες όπως του Spa, ναι. Τη Monza, δηλαδή τα Classics και του Silverstone. Εντάξει, το Silverstone κάπως το μαζέψαν. Αλλά και πάλι δηλαδή, δεν ήταν ότι.
0: Αν το αναλύσουμε τώρα, τίποτε δεν μαζέψαν. Γιατί αν το μαζεύκαν, ήταν να μας δείχνουν και τα onboards. Αλλά τα onboards θα τα δούμε φέτος με τίποτε.
1: Ακριβώς. Οπότε περιμέναμε πάντοτε να δούμε αγώνες σε αυτές τις πίστες για να μην μιλήσουμε για το.
0: Και μεγάλες τελικές περιμέναμε. Θυμάσαι πέρσι μας ελαούσαν να πιάνουν 400 χιλιόμετρα φέτος η Φόρμουλα 1.
1: Λέα μας ότι. Βασικά, ξέρεις τι μας λέει. Θεωρητικά πιάνουν 400 χιλιόμετρα. Πρακτικά. Τέλος πάντων. Δυστυχώς δεν είναι μόνο αυτό στη Φόρμουλα. Είναι μια προσέγγιση της καινούργιας εποχής που ζούμε αυτή. Δηλαδή, μιλούμε μόνο για θεωρίες. Για πρακτικά δεν. Αντιλαμβάνεσαι, λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, επί του πρακτέου, ας πούμε, έχουμε τεχνολογία. Τέλος πάντων, για να με ξεφύγει η συζήτηση. Μας φλωμώνουν γενικότερα στο τι μπορεί να συμβεί, τι ενδυνάμει μπορούμε να κάνουμε σαν κοινωνία, σαν, ξέρω εγώ, σε όλες τις πτυχές μας, ας πούμε.
0: Νομίζω βρούμε λίγο παραπάνω από εκείνο που καταλαβαίνουμε, ναι, τούτη στιγμή. Βιαζόμαστε να φτάσουμε στα επόμενα βήματα.
1: Όχι, εγώ λέω για το τι, πώς παρουσιάζονται κάποιες φορές τα πράγματα και ποια είναι η διαφορά από το τι όντως συμβαίνει. Το ότι η δυνάμη μπορείς να πιάσεις 400 χιλιόμετρα σημαίνει ότι τα πιάνεις, δηλαδή.
0: Ναι, το
1: ότι μας ετάξαν, ας πούμε, γιατί προφανώς υπάρχει ένα προϊόν και υπάρχει, δυστυχώς βασικά, ότι υπάρχει ένα προϊόν, δηλαδή το κάμα προϊόν, και φαίνεται πολύ στο αποτέλεσμα αυτό, ότι δεν μιλάμε πλέον για άθλημα, μιλάμε για ένα προϊόν και ο τρόπος που το πλασάρουν, ας πούμε, και σου λέει, θα φέρουμε ένα πακέτο κανονισμό που θα είναι έτσι πολύ ενδιαφέρον και θα έχουμε μεγάλες τελικές ταχύτητες και θα έχουμε το ένα και θα έχουμε το άλλο. Και πραγματικά δεν έχουμε μπαταρίες οι οποίες δεν αντέχουν.
0: Super clipping στα 320.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Και χαιρούμαστε, οπότε, μάμε και αν τα 340 γράφουμε το στυλοθόνι, ξέρω.
1: Ακριβώς, ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα και να επιστρέψουμε με περισσότερη ανάλυση που το ΣΠΑ, γιατί έχει άλλα πράγματα να ασχοληθούμε με το ΣΠΑ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα μας, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Και ευθύνονται για την ενεργειακή ομοιρία της Κύπρου. Ονόματα, αποφάσεις, καπετανάτα και αναποτελεσματικότητα σε ένα ρεπορτάζ που θα συζητηθεί. Στα μαλακά το βίντεο Κέιτ με όχημα την υβριδική επίθεση. Το timing, οι διαρροές και οι μη πιστικές απαντήσεις. Ο δικηγόρος της Black Cube στην Καθημερινή. Η διαφθορά, οι φαφλατισμοί και το αδημοσίευτο υλικό. Ο αγώνας επιβίωσης για ΕΔΕ και ΔΥΠΑ. Μαζί η διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Popeye Comics στο νησί των φαντασμάτων. 4 στροχή Ιουλίου και Ειδικό κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Στους 4 τροχούς αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Πόσο μακριά μπορεί να σε πάει ένα υβριδικό SUV χωρίς ανεφοδιασμό? Μπορεί ένα θρυλικό μοντέλο να ξαναγεννηθεί ως ηλεκτρικό? Και τελικά, ηλεκτρικό, υβριδικό ή plug-in hybrid? Οι 4 τροχοί ταξιδεύουν στην Κρήτη δοκιμάζοντας το Chery Tingo 7 Hybrid σε πραγματικές συνθήκες. Οδηγούν το νέο Renault 4 και συγκρίνουν τις προτάσεις BYD, Nissan και Toyota, αναζητώντας την καλύτερη επιλογή για τη σύγχρονη καθημερινότητα. 4 τροχοί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
4: Τραπεζίστο Don Carlo.
5: Κράτηση με ένα κλικ με το Wiz Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wiz Guide ή μπείτε στο wizguide.com.
4: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wiz Book Online. Live better.
6: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
4: Τραπέζι στην Μπέμπα.
5: Κράτηση με ένα κλικ με το Wiz Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wiz Guide ή μπείτε στο wizguide.com.
4: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wiz Book Online. Live better.
7: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Κασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
8: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων.

0: ευρώ. Στουλ 24 ευρώ και ξαπλώστρα μόνο στα 28. Από 5η 23 μέχρι Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στα καταστήματα Κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Δεν μου εύκολα μπαλε τούτη. Καυτές προσφορές DEWALT. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 αμπέρ ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθ' και βάζω καλά.
2: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DEWALT από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
1: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ιωάννου Tools.com.
2: Ιωάννου Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Επιστρέψαμε με Keep the Faith από Bon Jovi. Και πάμε να δούμε ακόμα ένα διαγωνισμό που τρέχει στο Sport FM 95. Η νέα ποδοσφαιρική περίοδος πλησιάζει και το νέο πρωτάθλημα σύντομα αρχίζει και όπως κάθε χρόνο ο Sport FM 95 σας εξασφαλίζει μόνιμη θέση στην κερκίδα για τους εντός έδρας αγώνες της ομάδας σας. Από δύο season tickets για όλες τις ομάδες του νέου πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας θα κληρωθούν στις 31 Ιουλίου. Διεκδικείτε τα εισιτήρια διαρκείας με γραπτά μηνύματα στο 2950 γράφοντας season, το όνομα της ομάδας που σας ενδιαφέρει, το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Υπενθυμίζεται πως η απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση των εισιτηρίων διαρκείας στους τυχερούς είναι η κατοχή καρτάς φιλάθλου. Οι θέσεις των εισιτηρίων διαρκείας και το πακέτο αγώνων που περιλαμβάνουν καθορίζονται από τις ομάδες.

και για τους φίλους της Ένωσης Νέου Ύψωνα δεν θα εκδώσει εισιτήρια διαρκείας για τους εντός έδρας αγωνιστής. Για τις υπόλοιπες ομάδες γράφετε στο 2950 την ομάδα σας, το ονοματικό νημό σας και την ηλικία σας, την ένδειξη season. Οι κληρώσεις θα γίνουν 31 Ιουλίου, Ολυμπιακός και Καρμιώτισσα στην εκπομπή Πρώτη Πάσα, Νέα Σελαμίνα και Πάφος στην εκπομπή Κάνε Παιχνίδι, Αποέλ και Άρης στην εκπομπή Ονέα Ρεβιού, Ομόνια Ραδίπου Ανόρθωση και Αμόνια 29 Μαΐου στην εκπομπή Pressing, εκπομπή Μάπε Σόου Απόλλων και ΑΕΛ, εκπομπή Καλώς τα Παιδιά, Ομόνια και ΑΕΚ.

0: Λοιπόν, πάμε πίσω στα δικά μας, στη Φόρμουλα 1. Θα συνεχίσουμε το σχολιασμό για τον Grand Prix του Βελγίου που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Αλέξανδρε.
1: Παντελή.
0: Καλέ, 29.50 τα μηνύματά σας, ό,τι θέλετε να συζητήσουμε, αλλά και για τον διαγωνισμό του Yokohama, την ένδειξη Yokohama, το ονοματεπώνυμό σας και μήνυμα στο 29.50. Είδες τι δήλωσε η Mercedes μετά από τον αγώνα του Βελγίου για το θέμα με την μπαταρία?
1: Ναι, και δεν ήταν μόνο η Mercedes βασικά η οποία έχει τέτοια θέματα. Σχολιάστηκε νομίζω και από άλλους πιλότους άλλων ομάδων.
0: Νομίζω η Williams είχε παρόμοιο θέμα. Ο Albon είδα να κάνει παρόμοια comments.
1: Ναι, διότι έχουν τον ίδιο κινητήρα. Mm-hmm. Εντάξει, για να πούμε και στους ακροατές, ουσιαστικά κάτι, μία πρόταση που έχει μέσα τη λέξη αλγόριθμος. Σήμερα δεν μπορεί να πηγαίνει πολύ καλά το διακύβευμα, ξέρεις, της πρότασης. Ουσιαστικά λένε ότι κάπως οι αλγόριθμοι τιμωρούσαν τον Ράσελ ουσιαστικά στον τρόπο με τον οποίο...
0: Υπάρχει ένα σύστημα τέλος πάντων μέσα στη μηχανή της Mercedes που είναι ένας αλγόριθμος που μαθαίνει που το οδηγικό στυλ και που την απόδοση του μονοθεσίου μέσα στην πίστα και έρχεται να διορθώσει, να προτείνει πράγματα, αλλά στην τελική τούτος ο αλγόριθμος έτρωε την μπαταρία του Ράσελ, όχι από την ήθελε ο Ράσελ. Κάπου που έκρινε εκείνος ο αλγόριθμος ότι πρέπει να έχει παραπάνω
1: τρόπο, ναι, στον τρόπο που θα γίνεται deploy η μπαταρία, ας πούμε, μέσα στο... Δες πάνω, μπορώ να το πω, πελάρες, μπαταρίες...
0: Συμφωνήσω 100% μαζί σου.
1: Κάρτε τα ρε παιδιά, τα πράγματα δηλαδή που τα αυτοκίνητα, 100%. Έλεος.
0: Δηλαδή έφτασαμε σε ένα σημείο να αποφασίζει ένας αλγόριθμος πότε να χρειαστεί παραπάνω υποδύναμη των μονοθέσεων παρά το πόδι του οδηγού.
1: Να πω την κουβέντα όπως την σχολιάζα με φίλος με πρόσφατα. Τρίζουν τα κόκκαλα του σένα.
0: Πολλών τα κόκκαλα που...
1: Τρίζουν τα κόκκαλα του Κλάρκ, του Νουβολάρη, δηλαδή. Έλεος. Έλεος μου τους αλγορίθμους. Δηλαδή μέσα στο... Δηλαδή
0: που εφτάσαμε.
1: Γιατί ας πούμε. Δηλαδή... Okay,
0: τι έχει να δώσει τόσο ο αλγόριθμος στο κοινό? Τίποτα.
1: Ναι, κοίτα, okay, καταλαβαίνω ας πούμε ότι σε έναν αγωνιστικό Σαββατοκυριακό είχα την πληροφορία πολύ γερό κάπου και ήθελα να την πετάξω ας πούμε ότι έλεγε για τη Red Bull ότι νομίζω σε έναν αγωνιστικό Σαββατοκυριακό πιάνουν μερικά τεραπάιτ.
0: Ναι.
1: Δεδομένο.
0: Το είχαμε πει σε άλλη εκπομπή, ναι.
1: Ναι, ωραία, πιάστε τα και δώστε τα του AI να τα αναλύσει. Αλλά δηλαδή το αυτοκίνητο των καθεαυτών, δηλαδή τώρα να μπει το AI μες στο πώς θα οδηγήσει ο πιλότος, ας πούμε.
0: Έτσι φαίνεται πώς έγινε φέτος, τουλάχιστον με τη Mercedes, σε πιο μεγάλο βαθμό που αλέγχομαι.
1: Και ο Πιάστρη είχε σχολιάσει κάτι.
0: Πάλι με Mercedes μηχανή.
1: Ναι, ότι ρε παιδί μου είμαστε κάπως έρμεα, ας πούμε, δηλαδή του ενός αλγόριθμου για το πώς θα... για το αν θα οδηγήσουμε ή αν θα κρυθεί, ας πούμε, το πώς θα πάμε σε έναν αγώνα κτλ. Νομίζω λένε το...
0: Έχει μεγάλο δίκαιο Πιάστρη, γιατί εμείς στο τέλος κρίνουμε τους οδηγούς και οι οδηγοί μπορεί να μένουν καν στο χέρι τους κάποια πράγματα να τα χειριστούν όπως θέλουν.
1: Είναι δυστυχώς αυτό που λέμε και τις μέρες μας, δηλαδή το ότι και έχουμε τεχνολογία να ανάπτυξη, αλλά στο τέλος μέρας πώς τη χρησιμοποιούμε και τι θυσιάζουμε πάνω σε αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, η οποία πρέπει να γίνεται όμως.
0: Συμφωνώ.
1: Και νομίζω ο κόσμος που επρόλαβε, και πλέον, γιατί το AI δεν είναι κάτι... δεν είναι κάτι πολύ παγιό, ας πούμε. Είναι σε ευρεία χρήση, βρίσκεται τα τελευταία 4 χρόνια, δεν κάνω λάθος. 3-4 χρόνια.
0: Ναι, έτσι στο κοινό, στον κόσμο και τα λοιπά.
1: Σε ευρεία χρήση, ναι. Okay, προλάβαμε τις εποχές πριν, δηλαδή, πόσο μάλλον...
0: Ίσως να ζούμε μια μεταβατική περίοδο τώρα που να κάνουμε τα λάθη μας. Εντάξει, θα το πάρουμε πάλι πίσω στη Φόρμουλα 1, να μην μιλούμε γενικά. Ίσως τούτη η περίοδος τώρα, 1-2-3 χρόνια να γίνουν τούτα τα λάθη, να μάθουν που τούτα τα λάθη και να βγούμε που τούτη την τρύπα του.
1: Είναι λάθη που δεν έπρεπε να συμβαίνουν. Γιατί να σου πω τι εννοώ. Δεν γίνεται να έχεις εμπλέξει το AI, ας πούμε, στον τρόπο οδήγησης. Δηλαδή, να μαθαίνει, λέει, το, να μαθαίνει ενένα, να έχει...
0: Να επηρεάζει την άλλο.
1: Ακριβώς, ναι, να έχει την ευθύνη του πότε θα... του πότε θα... θα δώσει δύναμη η μπαταρία, ας πούμε, που είναι κάτι που έπρεπε να είναι στο χέρι του πιλότου, που θα επηρεάσει την οδήγηση, ας πούμε. Είναι το πράγμα, δεν θέλεις κάποιον, ας πούμε, να σου πει ότι δεν είναι θεμητό να συμβαίνει, ας πούμε, σε έναν άθλημα στην κορνία του μηχανοκίνητου του αθλησμού. Και σε κανένα βασικά άθλημα δεν έπρεπε, του μηχανοκίνητου δεν έπρεπε να συμβαίνει το πράγμα, διότι τι κάνει ο οδηγός μετά.
0: Ακριβώς.
1: Να τους κάνουμε, ας πούμε, τους οδηγούς σε δεύτερη φάση και να είναι machine learning, ας πούμε.
0: Αφού ξέρεις ότι υπάρχουν, δεν ξέρω αν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, αλλά γενικά πάρα πολλά τεστ με μονοθέσια Φόρμουλα 1 χωρίς οδηγό μέσα. Με μηχανή, με κάμερες κτλ.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν τα κάνουν τα τεστ τούτα γιατί οδεύουμε προς τσάμε. Ελπίζω πως όχι.
1: Δεν νομίζω να οδεύσουμε προς...
0: ναι, αυτό, γιατί δηλαδή, θα κάνω ποτέ connect με ένα μηχάνημα, να κάνω connect με έναν οδηγό. Ναι.
1: Και από θέμα προϊόντος που το είχαμε μπει πριν, κανένας δεν θα ακριβώς. Αλλά βλέπουμε όμως ότι, βασικά, μην βιάζεσαι να το λέμε εμείς, αλλά η νέα γενιά, δυστυχώς, είναι αρκετά πιο ευνουχισμένη ως προς το τι αποκαλεί θέαμα και τι αποκαλεί και τι απαιτήσεις έχει, ας πούμε, από το θέαμα. Δηλαδή, οι πιο παγιοί, ας πούμε, οι οποίοι έχουν σταματήσει να βλέπουν φόρμουλα.
0: Πολλά ευστοχών τον που λες.
1: Βέβαια, μα αυτό είναι.
0: Γιατί
1: έχει να κάνει
0: η νέα γενιά θέλει 10 προσπεράσματα των γύρων, αλλά είναι και τούτον η Φόρμουλα 1. Και αν προσπαθεί να του το φέρει η Φόρμουλα 1 με το ζόρι τα 10 προσπεράσματα των γύρων, τα αποτελέσματα που είμαστε σήμερα.
1: Ναι, έναν το κρατούμενο και τον τρόπο με τον οποίο γίνονται τα προσπεράσματα.
0: Σωστό.
1: Γιατί και εμείς πιο μικροί, ας πούμε, θυμούμε όταν ξεκίνησα να βλέπω που δεν υπήρχαν πολλά προσπεράσματα. Ήταν κάτι που με ενοχλούσε πιο μικρός,
0: ναι.
1: Διότι δεν ήξερα.
0: Αλλά χτίζαν και τα προσπεράσματα για γύρους.
1: Δεν ήξερα όμως να το εκτιμήσω αυτό που λες ακριβώς, ότι ένα προσπεράσμα έπρεπε να χτιστεί. Mm-hmm. Και ποιος το είχε πει, νομίζω, Μόσλι, ο Έκλες, δεν θυμάμαι, ότι νομίζω ο Μόσλι το είχε πει, η αναμονή του προσπεράσματος είναι καλύτερη από το ίδιο το προσπέρασμα.
0: Ναι, ή η μάχη, ή να ακολουθεί ο άλλος για 2-3 γύρους ακριβώς μέσα στο gearbox του άλλου.
1: Ναι, η αναμονή για το προσπέρασμα ήταν καλύτερη από το ίδιο το προσπέρασμα. Και ακριβώς αυτό σημαίνει, γιατί έβλεπες... Όταν δεν υπήρχε DRS, όταν δεν υπήρχε κανένα βοήθημα για να κάνεις επίθεση και το μόνο που είχες ήταν απλά ένα αντιμόνι.
0: Τα σκύλ σου, τις δυνατότητες σου.
1: Είχες ένα αντιμόνι, είχες φρένον, είχες γκάζιν και 6-7 ταχύτητες ανάλογα το μονοθέσιο. Και κάτι μες στο παντελόνι σου που υποτίθεται ότι έπρεπε να είναι, ας πούμε, καταλάβεις. Ότι μπορείς ή δεν μπορείς, ας πούμε. Θέλεις,
0: συμφωνούμε.
1: Τι είσαι διατεθειμένος να ρισκάρεις, ας πω. Αυτά ήταν τα εργαλεία σου.
0: Το racing, τούτο ήταν το αληθινό racing.
1: Σήμερα, ναι, βλέπουμε, ας πούμε, τον Ράσελ κρατά αυτοκίνητο, κατά λάθος έλειψε η μπαταρία, γιατί ένας αλγόριθμος αποφάσισε ότι, ξέρεις.
0: Ναι, φάουλ. Μεγάλο φάουλ. Ελπίζω να αλλάξει το πράγμα, να με συνεχίζουμε έτσι, τουλάχιστον μέχρι το 30, να με δούμε 4 σεζόν. Με τούν το πράγμα. Ελπίζω ότι καταλάβαν και ήδη στην FIA και στη Φόρμουλα 1 ότι είναι τούτοι οι κανονισμοί που να μας πάρουν μπροστά.
1: Επειδή, εντάξει, αναλωθήκαμε αρκετά σε αυτό το κομμάτι, θέλω να περάσουμε λίγο στη Red Bull, η οποία είχε για μένα πολύ καλό Σαββατοκυριακό.
0: Νομίζω
1: πολύ...
0: σιγά σιγά ανακάμπτει.
1: Όχι μόνο... δεν είναι θέμα να ανακάμψεις. Εγώ δεν θα στεκόμουν, ας πούμε, τόσο στο κομμάτι του ότι ανακάμπτεις. Κυρίως θα στεκόμουν στο κομμάτι των πιλότων της, βασικά, γιατί πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο της σεζόν το οποίο έχει πάρει, ας πούμε, έχουμε αρκετούς αγώνες που να δικαιολογούν, ας πούμε, την κατεύθυνση της εξέλιξης του μονοθεσίου προς το στυλ του ενός ή του άλλου πιλότου. Θυμάστε τι έλεγαμε πάντα για τους συνοδηγούς του Verstappen.
0: Ναι.
1: πέρα από το καλό αποτέλεσμα που έφερε ο Μαξ, θυμίζω τρίτος,
0: τρίτη θέση. Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, που ήταν on merit που λέμε, δεν ήταν επειδή κάποιος εγκατέλειψε. Εντάξει, είχαμε την εγκατάλειψη του Ράσελ, αλλά πάση περιπτώσει.
0: Είχε pace ο Verstappen.
1: Είχε και pace. Είχε και pace, άφησε πίσω του τον Hamilton. Άφησε μια Ferrari δηλαδή και τη McLaren. Όμως είχαμε ένα πάρα πολύ καλό Σαββατοκύριακο από τον Άισα Χάζαρ, ο οποίος, επειδή το είχαμε συζητήσει νομίζω μετά το Μαϊάμι, δεν θυμάμαι, ότι που είχε έναν κακό Σαββατοκύριακο και είχαμε πει ότι τώρα που σιγά σιγά θα ξεκινήσουν οι πελότσεις να φέρουν αποτελέσματα, και είχαμε πάντα το φαινόμενο η ομάδα να στρέφεται, ας πούμε, στο feedback του Verstappen, ναι, συγκεκριμένα στη Red Bull, διότι ήταν ο πιλότος που έφερνε τα αποτελέσματα. Και μέσα στη σεζόν πάντα οι συνοδηγοί του Verstappen τα βρίσκαν μπαστούνια με το μονοθέσιο, διότι αναπόφευκτα, όντας ο πιο γρήγορος από τους δύο πάντα ο Verstappen,
0: έκλεινε μπρος το Verstappen το στήσιμο του μονοθεσίου.
1: Χρησιμοποιούν το δικό του feedback, ας πούμε, για την εξέλιξη. Και μέσα στη σεζόν είχαμε πάντα ουσιαστικά τη Red Bull να τρέχει με έναν αυτοκίνητο εδώ και 4-5 χρόνια. Και αυτόν έχει... Ναι.
0: Είχαμε το δηλώσει για τούτον, ότι αν μπορούσαμε να τρέχουμε με ένα μονοθέσιο, να τρέχουμε με ένα μονοθέσιο.
1: Ναι, μα ήταν απλά... Ήταν
0: απόφαση της Red Bull τούτο.
1: Όχι απλά απόφαση, ήταν ότι το δεύτερο μονοθέσιο ήταν πρόβλημα μόνο για τη Red Bull τα τελευταία χρόνια. Και τι έχουμε τώρα εδώ, στο Spa είχαμε ουσιαστικά τη Red Bull να τρέχει όχι απλά με δύο μονοθέσια, με δύο ικανότατους πιλωτούς. Καλά, για τον Verstappen δεν έχει κάτι να πούμε. Όμως για τον Χάζαρ, ο οποίος ερχόμενος το Σαββατοκυριακό ήταν ήδη... Το Σαββατοκυριακό του κάπως καταστραμμένο από την άποψη ότι θα είχε πέναλτι, γιατί ναι, θα άλλαζε διάφορα εξαρτήματα. Τον χρησιμοποίησε η ομάδα με τον τρόπο που ήθελε και αυτός δεν μπορούσε να το εξέλθει. Δηλαδή,
0: εδώ και τόου στον Verstappen.
1: Ναι, για να δώσεις τόου πρέπει να πας στο Q3.
0: Σωστό.
1: Που, με το δεύτερο μονοθέσιο, ας πούμε, πολλές φορές δεν πήγαινε καν στο Q3.
0: Τώρα έχει την ευκαιρία να κάνει τούτο το πράγμα.
1: Και όχι μόνο. Επίε στο Q3, έδωσε το στο Verstappen, ο οποίος ξεκίνησε ουσιαστικά ξεκίνησε δεύτερος. Δηλαδή ήταν front grid
0: ναι,
1: αποτέλεσμα για τη Red Bull, με τη βοήθεια του Χάζαρ, έτσι, γιατί δεν μπορούσε να το πιάσει ο Verstappen μόνος του.
0: Νομίζω.
1: Ναι, σε μια πίστα, ας πούμε, που είναι τόσο φτωχή σε ενέργεια. Δέκατος μεν στα προκριματικά, αλλά η
0: κίνηση του
1: Χάζαρ ήταν από την 21η θέση.
0: Μάλιστα.
1: Ξεκίνησε 21ος και τερμάτισε 6ος Χάζαρ.
0: Ναι.
1: Αυτό θα πει Φερέγγιο πιλότος top ομάδας στη Φόρμουλα 1 με τη φερεγγιότητα που χαρακτηρίζει πιλότους top διαλογής, όπως είναι ο Verstappen, όπως είναι ο Hamilton, όπως είναι
0: ο Νόρις, ο Λεκλέρκ κτλ.
1: Ναι, ο Ράσελ.
0: Συμφωνώ 100% μαζί σου. Δεν ξέρω αν είναι καθόλου πονοκέφαλος για τη Red Bull τούτο το πράγμα.
1: Όχι, ευχάριστος μόνο. Ναι. Πονοκέφαλος, διότι πλέον ξέρει ότι έχει λύσει το πρόβλημα.
0: Νομίζω πρώτα η Red Bull. Πώς να το πω. Ήταν και λίγο θέμα απόφασης. Όχι απόφασης. Θέμα νοοτροπίας τούτο το έχω έναν οδηγό, νομίζω. Τουλάχιστον για τα προηγούμενα χρόνια. Ενώ φέτος φαίνεται ότι που αλλάξαν και πολλά μέλη που την Red Bull και διοικητικά μέλη, φαίνεται τούτον το approach να μην το ακολουθούν φέτος. Ίσως να είναι επειδή και τους δόθηκε η ευκαιρία με το Χάτζαρ. Αλλά νομίζω αλλάξει και η Red Bull τον τρόπο που σκέφτεται.
1: Εντάξει, είχαμε την αλλαγή ουσιαστικά στον επικεφαλή. Ναι,
0: και του Χόρνερ και του Μάρκο, οι αποχωρήσεις.
1: Ναι. Έχει αλλάξει κάποιος το καθεστώς μέσα στην ομάδα.
0: Δηλαδή, αν ήταν φέτος ο Πέρες στη Red Bull, βλέπεις τον Μπάλε να ήταν έτσι τελευταίες θέσεις ή πιθανόν να ήταν και τούτος κοντά στον Μαξ.
1: Θεωρώ ότι θα ήταν πιο κοντά, δεν ξέρω. Νομίζω ότι έχει να κάνει και λίγο με τον πιλότο. Αν και Αν και η μέχρι πρώτη μοσταυλή του Verstappen διαπρέπουν ας πούμε, στις ομάδες που είναι. Δηλαδή, ναι. Ο Gasly στην Alpine, και ο Πέρες, ας πούμε, που δεν είναι μεν της Ακαδημίας της Red Bull, αλλά στη Cadillac έχει τα ενία απέναντι στον Bottas. Mm-hmm. Ήταν όλοι καλής κάστας πιλότ. Και ο Albon στη Williams και ο Sainz ήταν συνοδηγός του. Δηλαδή, οι πρώην ομόσταυλοι του Verstappen είναι όλοι σοβαροί πιλότοι, ας πούμε.
0: Συμφωνούμε, ναι. Γι' αυτό λέω ότι...
1: Δεν ξέρω όμως, επειδή για να απαντήσω ερώτηση, δεν ξέρω αν θα ήταν... Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι... αυτό που λες είναι και λίγο θέμα momentum. Η καριέρα σου και το πώς... πώς τη χτίζεις, γιατί θυμίζω ότι και ο Πέρας, ας πούμε, είχε ξεκινήσει στη Μακλάρε. Αλλά βρέθηκε στη Μακλάρε σε μια περίοδο που τα έβρισκε σκούρα. Απέναντι στον Μπάττον είχε κάνει καλά αποτελέσματα. Αλλά μετά η καριέρα του πήρε μια περίεργη τροπή. Ήθελα. Στην Σάουπερ είχε ξεκινήσει στη Μακλάρε, δεν θυμάμαι. Πάντως έχασε την ευκαιρία. Ή όταν είχε πάει στη Μακλάρε, ήταν από τη Σάουπερ, πήγε στη Μακλάρε τότε το 2014, πότε ήταν. Και αν 14 είναι το Χάμιλτον, μπράβο,
0: ναι.
1: Το 13. Αλλά πέτυχε τη Μακλάρεν σε μια άσχημη χρονιά και μετά η καριέρα δεν πήρε την τροπή που θα περίμενε κανείς να πάρει. Γιατί σε Σάουπερ έκαμπνε παπάδες ο Πέρες τότε. Το ίδιο συμβαίνει και με τους ομόσταυλους του Verstappen στη συνέχεια. Ο Χάζαρ αυτή τη στιγμή έχει ένα momentum. Μπήκε στην ομάδα απέναντι στο Verstappen και δεν τα βρήκε σκούρα.
0: Ναι, ισχύει.
1: Μπορείς να αντεπεξέλθει. Άρα αυτό μας δείχνει μια άλλη εικόνα. Δεν ξέρω πώς θα ήταν ο Gasly, ας πούμε, στη Red Bull στην εποχή Μέκης, ξέρω εγώ.
0: Εγώ νομίζω ο Gasly τώρα στη Red Bull να ήταν πολλά πιο ανταγωνιστικός σε σχέση με τότε. Και το διώδω και σαν πιλότο τον Κάσλι, γιατί εξελίχθηκε πάρα πολλά τελευταία χρόνια.
1: Ναι, ναι, αυτό λέμε.
0: Πολλά καλός πιλότος.
1: Εν πάση περιπτώσει, το κομμάτι αυτό για τη Red Bull είναι μόνο θετικό σαν εξέλιξη, γιατί και σε ενδεχόμενη αποχώρηση του Verstappen έχει έναν πιλότο στον οποίο μπορεί να χτίσει την ομάδα.
0: Μάλιστα. Έχει μια ακαδημία που μπορεί να φέρει και να κάνει ό,τι θέλει δίπλα από τον όποιον έχει για πρώτον.
1: Ακριβώς, ναι, ναι. Λοιπόν, να δώσουμε την καλημέρα μας στο φίλο του Τάσο που μας...
0: Καλημέρα, Τάσο. Καλημέρα στον Μπλέλιο Πετρίδη, ο οποίος μας έστειλε το μήνυμά του, όπως κάθε Σάββατο. Φόρτσα Φεράρι, παιδιά, οι τιμές των στοιχημάτων δίνουν φαβορή Λεκλέρκ σε Ουγγαρία. Πιστεύετε μπορεί η Λεκλέρκ να κερδίσει μέχρι τέλος το πρωτάθλημα? Περιμένω την άποψή σας. Ας πούμε την άποψή μας, φίλε, μετά, μόλις επιστρέψουμε από τον break που θα πάμε τώρα. Και ερχόμαστε να μιλήσουμε για Ουγγαρία και για Φεράρι.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την στο σελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
3: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,8% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέτερικ στη Λευκοσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέτερικ. Join the journey.
5: That Gree Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Gree, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
6: Στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπάς Αγαπώ» απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. «Μπαμπάς Αγαπώ» κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
7: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
8: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας, οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
9: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
10: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
11: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
12: Κάμνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
11: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
13: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
14: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
15: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials, your sustainable partner.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Reluctantly crouched at the starting line. Engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up. Churning and

0: Επιστρέψαμε στην εκπομπή μας, 9 και 8 λεπτά. Είσαστε συντονισμένοι στο Sport FM 95 και ακούτε την εκπομπή The Marshalls. Μαζί μας φυσικά και ο Αλέξανδρος Παπαντονίου και πάμε να δούμε τι έχουμε για αυτόν τον Σαββατοκυριακό. Είναι το Grand Prix της Ουγγαρίας, το 41ο Grand Prix στο Hungaroring. Και είμαστε λίγο πριν την έναρξη της τρίτης περίοδου των ελεύθερων δοκιμών, όπου θα είναι στις 1:30 το μεσημέρι. Στις 5 το απόγευμα θα είναι οι κατατακτήριες δοκιμές και αύριο ο αγώνας στις 4 το απόγευμα. Αλέξανδρε, πώς είδες το Practice 1 και Practice 2?
1: Κοίταξε το... Βασικά, θες να πούμε για τα Practice πρώτα ή γιατί να ανοίξουμε άλλο θέμα μετά? Να απαντήσουμε το
0: Γεωπετρίδη πρώτα. Πάμε στο μήνυμα μας πρώτα. Ο Μπλέλιο Πετρίδης, ο οποίος βλέπει τη φαβορή Leclerc στην Ουγγαρία, όπως λένε και τα στοιχηματικά, από ό,τι μας λέει, επειδή δεν το ψάχνουν η αλήθεια με τα στοιχηματικά. Αλλά ναι, όντως, από το Practice 1 και από το Practice 2 φαίνεται ότι η Ferrari έχει έναν καλό αέρα στην Ουγγαρία.
1: Ναι, η Ferrari έχει έναν καλό αέρα γενικά φέτος. Ναι. Αλλά θα σας ευχαριστήσω τον φίλο τον Μπλέκιο Τρίτη, γιατί ο Leclerc δεν έχει καμία πιθανότητα στο φετινό πρωτάθλημα. Διότι...
0: Για να πιάσει το πρωτάθλημα δεν θα το έλεγα, λίγο δύσκολο.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση, διότι η Ferrari έχει νούμερο έναν πιλότο και αυτός δεν είναι ο Leclerc αυτή τη στιγμή.
0: Αμάν!
1: Μα αφού...
0: Υπογράψαμε το.
1: Τι?
0: Υπογράψαμε το, ότι είναι ο Χάμιλτον ο νούμερο ένα.
1: Δεν το υπογράψαμε εμείς, ούτε το υπογράψε ο Χάμιλτον. Το δείχνουν τα αποτελέσματα και το δείχνει και η βαθμολογία. Θα μου πεις, δεν είναι πάρα πολύ πίσω. Η αλήθεια είναι αυτή τη στιγμή ο Leclerc είναι 126 βαθμούς.
0: Εντάξει,
1: και είναι 160 ο Χάμιλτον. Είναι 34 βαθμοί σχεδόν, 33, οκ, okay, 159 έχει ο Χάμιλτον. Αλλά μετά το, εάν η Ferrari βασικά, για να το πω έτσι, εάν η Ferrari θέλει να διεκδικήσει το φετινό πρωτάθλημα, το οποίο μπορεί, έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή...
0: Για τους οδηγούς λέμε.
1: Βέβαια, ναι. Εάν δεν κερδίσει τον αγώνα ο Leclerc με εγκατάλειψη του Χάμιλτον αυτόν τον Σαββατοκυριακό, μετά το καλοκαίρι ερχόμενοι πίσω, γιατί θα έχουμε ένα πόσο αγώνες ακόμα, 8, δεν κάνω λάθος.
0: Κάπου τζαμέ, αν δεν βρεθεί κάποια πίστα να αναπληρώσει τους χαμένους αγώνες.
1: Θα έχουμε, μισό λεπτό να σου πω ακριβώς πόσους, είναι 3, είναι 6, 9, έχουμε 11 αγώνες ακόμα.
0: Έχουμε, κάπου ακόμα.
1: Έχουμε ουσιαστικά στα μισά της σεζόν. Ίσως και περισσότερο.
0: Άρα έχει ακόμα λίγο χρόνο ο Leclerc.
1: Δεν θα το έλεγα. Δηλαδή, γιατί ξέρεις, δεν είναι...
0: Καταλαβαίνω το τον που προσπαθείς να πεις.
1: Ότι έχει περάσει αρκετό καιρό, ας πούμε, μες στην ομάδα. Και συνήθως μετά το break, έρχονται κάπως πιο έτοιμοι οι πιλωτικοί ομάδες για το τι συμβαίνει μέχρι το τέλος της σεζόν. Δεν θεωρώ ότι... Και εντάξει, γιατί είπαμε, okay, έκαμε ένα-δύο καλά Σαββατοκυριακό Leclerc, αλλά θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή η Ferrari είναι εκεί που είναι, διότι έχει εφαρμόσει αυτά που έλεγε ο Hamilton.
0: Συμφωνώ.
1: Φέτος. Άρα, ο πιλότος ο οποίος μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα για τη Ferrari φέτος δεν είναι ο Leclerc, είναι ο Χάμιλτον. Αυτή είναι η δική μου άποψη.
0: Όχι, θα συμφωνήσω. Έχει παραπάνω chances ο Χάμιλτον και θα ήταν ίσως πιο σοφό να δεν, όπως είπες και εσύ, αν δεν κάνει μια δυο νίκες τώρα ο Leclerc να κλείσει προς το Χάμιλτον η πλευρά της Ferrari.
1: Ναι, θα μου πεις, έχουν μια νίκη νέγαστος, οκ. Okay. Αλλά θυμίζω ότι τις αποφάσεις στην κρίσιμη στιγμή, τις σωστές, δεν τις παίρνει ο Leclerc συνήθως, τις παίρνει ο Χάμιλτον.
0: Πάντως, ο Χάμιλτον. Έτσι, να θυμίσουμε και πέρσι την κατάσταση της Ferrari και των δύο οδηγών στην Ουγγαρία. Ο Χάμιλτον ήταν στη φάση του δεν μιλώσε κανένα στην Ουγγαρία και ήταν η στιγμή που έκαμε τη δήλωση «I'm completely useless», το «Είμαι τελείως άχρηστος». Και την ίδια ώρα ο Leclerc έπιασε pole position και ομάζε το Γιαννίκη στην Ουγγαρία. Φέτος, νίκησε ο Νόρις, εννοείται πέρσι, είχαμε και τη μάχη με τον Πιάστρη στην Ουγγαρία. Αλλά φέτος έχουμε μια Ferrari που φαίνεται να κυριαρχεί τέλος πάντων στα Practice 1 και 2 στην Ουγγαρία. βλέπουμε μια Mercedes να είναι σχετικά πίσω, σε 5η, 6η θέση και 13η θέση αντίστοιχα. Ίσως η πίστα τούτη να προσφέρει μια ευκαιρία στη Ferrari να φέρει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, ίσως και νίκη, είτε του ενός είτε του άλλου.
1: Και στη Red Bull,
0: ναι,
1: θα έλεγα,
0: ναι,
1: ή και στη McLaren, δεν ξέρω δηλαδή αν θα κάνει την έκπληξη.
0: Και τη McLaren και τη Red Bull θα τις έβαζα στο...
1: Διότι ναι, είναι ένα, θυμίζουμε για την Ουγγαρία, το κλασικό είναι το Μονακό χωριστήκους.
0: Ναι.
1: Βέβαια, θα θυμίσω ότι το Μονακό το κυρίωτησε ο Αντωνέλη. Ήρθε από το πουθενά και έκανε ένα αγώνα.
0: Στο Μονακό με τους τείχους έπιανε το Αντωνέλη.
1: Δηλαδή, δεν ξέρω αν κάνει κάποιο σάμπαγγι αυτή τη στιγμή η Mercedes, αλλά όπως και να έχει, τα φώτα τα έχει κλέψει η Aston Martin εδώ πέρα. Δηλαδή, για να λέει
0: τους πρώτους.
1: Έχει φέρει τον Bispec μονοθέσιο.
0: Έφερε καινούργιο μονοθέσιο. Πόσες αλλαγές έχει πάνω, κάποιος τι θα
1: ρίξει.
0: 16 αλλαγές που είναι.
1: Τις είχαν αριθμίσει στη Φόρμουλα 1, νομίζω το site της Φόρμουλα 1.
0: Ναι, βάλει κάτι είδα και εγώ, ήταν 16 αλλαγές.
1: Μισό λεπτό να το βρούμε. Να βρούμε τη σχετική φωτογραφία. Γιατί...
0: Πάντως η Aston Martin έφερε καινούργιο μονοθέσιο.
1: 16, ναι. 16 upgrade, λοιπόν, έχει από μπροστά προς τα πίσω, λοιπόν, έχουμε καινούργια meeting, έχουμε καινούργιο front wing, έχουμε καινούργια brake duct, έχουμε καινούργια τα floor fences που είναι βασικά πίσω από τους μπροστινούς τροχούς και πριν τα side pods,
0: ναι,
1: τα που είχαμε και στα μονοθέσια με τους V10.
0: Πτερίγια, κάθετα πτερίγια.
1: Ναι. Έχουμε καινούργιους αεραγωγούς στα side pods, καινούργιο πάτωμα και...
0: Καινούργιο suspension,
1: ναι,
0: καινούργιο diffuser,
1: καινούργιο κάλυμα κινητήρα, έχουμε καινούργιο front wing και τα end plates, τα είπαμε αυτά μπροστά, καινούργια τα suspension, τις αναρτήσεις, πίσω αναρτήσεις είναι καινούργιες, είπες τον diffuser, καινούργιον rear wing, rear brake tracks καινούργια,
0: ναι,
1: και beam wing επίσης. Είναι...
0: Βασικά καινούργιο μονοθέσιο.
1: B-spec που λέμε, ναι, ακριβώς αυτό το πράγμα. Και το εθαρρυντικό είναι ότι αυτό που πήγε ο Αλόνσο, νομίζω ότι ανταποκρίνεται το μονοθέσιο, τα δεδομένα που παίρνουν σε αυτά που παίρνουν στην αεροσύραγγα, που σημαίνει ότι έχει γίνει σωστό correlation, που σημαίνει ότι είναι σε καλό δρόμο για τον Μάρτι.
0: Που σημαίνει ότι το μονοθέσιο που είχαν μέχρι τώρα ήταν αλλού για αλλού.
1: Καλά, προφανώς. Απλά είναι αυτό που είχαν πει από την αρχή, ότι θα πάρουν τον χρόνο τους ώστε να φέρουν πολλές αναβαθμίσεις. Κοίταξε, υπήρχε και μεγάλη συζήτηση γύρω από το τι θα κάνει ο Αλόνσο. Ακούσαμε και φήμες να το συνδέουμε με την Αλπίν.
0: Mm-hmm.
1: Προσωπικά, εντάξει, θεωρώ... Προσωπικά τις επίστεψα σε κάποιο βαθμό, γιατί...
0: Ήταν και ο Μπριατόρε μες στην κουβέντα.
1: Δεν αποξέροντας τον Αλόνσο, με αυτά που μας έχει δείξει διαμέσου των χρόνων, έχει πάρει πολλές σπασμωδικές αποφάσεις,
0: ναι,
1: ανά τα χρόνια και το αντανακλάει η ίδια του η καριέρα, ας πούμε, και η έλλειψη επιτυχιών, ας πούμε, που δεν δικαιολογεί το ταλέντο του. Και ήμουν κάπως, είσαι στην Άστον Μάρτιν.
0: Δεν το ξανακάμεις, ρε φίλε.
1: Έχεις τον Έντρια Νιούι που τον έψαχνες σε όλη σου την καριέρα, ας πούμε. Το μονοθέσιο δεν είναι καλό, αλλά ο Έντρια Νιούι δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια, προφανώς. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα διορθωθεί το πρόβλημα. Κάποια στιγμή, δηλαδή. Και συνήθως ο Νιούι δεν του παίρνει και πολύ χρόνο.
0: Ναι, απλά μην τα καταφέρεις να μένεις έτσι με την ώρα που να διορθωθεί το πρόβλημα.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Το να αφήσεις που την Αστόν Μάρτιν να πάει στην Αλπίν ή να πάει. Δεν ξέρω πού αλλού, ας πούμε, θα μπορούσε. Γιατί προφανώς οι top ομάδες είναι. Οι θέσεις τους είναι όλες κλειστές.
0: Ναι. Πέρασε και ο Μπούλας εκτός που είναι Red Bull.
1: Ναι. Και ακριβώς αυτός ήταν και ο λόγος που δεν τον προτίμησε η Red Bull. θυμίζω στο παρελθόν.
0: Πιθανό.
1: Ναι, αφού το είχα συμπεί. Ήταν αστάθμητος παράγοντας ο Αλόνσο. Δεν τον εθέλα, ας πούμε, για τον λόγο. Προτιμούσαν να έχουν πιλότους που να είναι πιο προβλέψιμοι, πώς να το πω. Δηλαδή, και δεν είναι ότι...
0: Διαχειρίσιμοι, ίσως, είναι σωστή λέξη.
1: Ναι, και δεν μιλάμε τώρα, γιατί η Red Bull, σκέψου το, είπε η Red Bull αυτό για τον Αλόνσο, γιατί και μιλάμε για μια ομάδα που, έχει στους κόλπους, που είχε στους κόλπους στο Φέτελ, και θυμίζω ότι έκαμε ο Φέτελ τότε με τον Βέμπερ, και όχι μόνο σε μια περίπτωση, είναι και μετά είναι το Verstappen. Δηλαδή δεν είναι ότι η Red Bull δεν αντέχει τους εκρηκτικούς χαρακτήρες, αλλά εντάξει, ο Αλόνσο είναι...
0: Ίσως να μην μπορεί να σου ηθικιώ ταυτόχρονα.
1: Ναι, ενδεχομένως. Βέβαια τότε συζητούσαν που είχαν το Φέτελ βασικά να πάει ο Αλόνσο στο 9 ή τόσο πάντων. Άλλο το μεταγραφικό, αλλά εν πάση περιπτώσει ευρέθηκε στην ομάδα του Νιούι ή τουλάχιστον βασικά ο Νιούι είπε στην ομάδα του Αλόνσο.
0: Εφέραν τον τον.
1: Ναι. Οπότε εντάξει, τώρα είναι θέμα να λυθούν τα προβλήματα. Εντάξει, μπαίνει. Δεν σημαίνει ότι πάει για τίτλο προφανώς για τον Μαρτίν αυτή τη στιγμή.
0: Όχι με τίποτε. Αλλά 13η θέση στο πράκτης 1 με 2,5 δευτερόλεπτα μακριά από την κορυφή, λαλεί στον πρόοδο, έτσι όπως ξεκινήσε η Άστον Μάρτιν φέτος.
1: Ναι, ναι, ήταν πολύ, πολύ σημαντική η αναβάθμιση αυτή. Θα έχει φέρει την Άστον Μάρτιν, την έχει ξεκολλήσει από τον Μπάτον.
0: Εντάξει, να δούμε και τον αγώνα και τα qualifying, αλλά φαίνεται πως τουλάχιστον ο ένας που τους και ο Αλόνσο κατάλαβε παραπάνω το καινούριο μονοθέσιο.
1: Είχε μια βλάβινο στρολ.
0: Ήταν το καινούριο suspension.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η βλάβη
1: ναι.
0: του στρολ, το οποίο είχαν προειδοποιήσει οι μηχανικοί και είπαν τους να μην πιάνουν τα κράσπεδα. Ο Αλόνσο άκουσε εντός στην αρχή, μετά ο Λάνσο ιδιαίτερα και ήρθε το πρόβλημα του πίσω suspension που έσπασε κατά τη διάρκεια του practice 2, νομίζω ήταν στο practice 2.
1: Τα σχόλια του Αλόνσο λοιπόν ήταν ότι ένιωσε καλά, λέει, με το upgrade αυτόν και λέει, είπε ότι αυτό που είχαμε πει πριν, ότι σε γενικές γραμμές είναι αυτό που περιμέναμε όσον αφορά ρυθμούς και σε σχετισμό με
0: δεδομένα της σύραγγας.
1: Με την αεροσύραγγα, ναι. Και είναι πολύ θετική εξέλιξη, λέει, και για τον επόμενο χρόνο.
0: Άρα κάπως λαλεί μας ότι ναι, τον επόμενο χρόνο να είμαι στην Άστον Μάρτιν. Ναι, ναι.
1: Νομίζω ότι δεν θα πάει κάπου. Δηλαδή, και πολλοί εσπεύσαν να δηλώσουν, ας πούμε, ότι αυτό το upgrade θα ήταν και... Εντάξει, συμφωνώ σε αυτό το κομμάτι, γιατί αν, ας πούμε, αυτό το upgrade δεν εδούλευε όπως θα περίμεναν, νομίζω ότι αυτό θα ήταν ενδεικτικό του βάθους των προβλημάτων που θα αντιμετώπιζε αυτό Μάρτιν, μάλλον με την αεροσύρα, γιατί τις εγκαταστάσεις της γενικότερα, που θα ήταν ενδεικτικό του χρόνου που θα ήθελε να λύσει το πρόβλημα και ενδεχομένως άλλος τον έλεγε, εντάξει, μέχρι εδώ. Αυτόν το ακούω. Κάτι άλλο που είχα ακούσει και μου φάνηκε λίγο εξωπραγματικό, ας πούμε, ήταν που είχα δηλώσει κάποιοι, ας πούμε, ότι ήταν η στεροφημία του Έντρια Νιούι, ότι διακυβεύεται από αυτόν το upgrade, ας πούμε, η καριέρα ή η στεροφημία του Έντρια Νιούι. Προφανώς.
0: Μιλούμε για τον πιο πετυχημένο σχεδιαστή όλων των εποχών.
1: Ήταν ένα τίτλο σε άρθρο από το The Race, αν δεν κάνω λάθος.
0: Αλήθεια, το The Race.
1: Ναι, και πατώντας το για να δω, γιατί κάπως τέτοια λάθη δεν μπορεί να συμβαίνουν. Ήταν ένα από του μικρού του δημοσιογράφου
0: τη
1: ομάδα, ο οποίο δεν ξέρω πότε ξεκίνησε να βλέπει φόρμουλα, αλλά μάλλον.
0: Μπορεί να λύθηκε τον κάποια data, δεν ξέρω.
1: Όχι, είναι θέμα.
0: Αλλά δεν το λαλεί για τον Νιούι του το πράγμα. Ούτε να πει για τον Σούμαχερ ότι είχε αποτυχημένη καριέρα επειδή στη Μερσεντές είναι πια εν τίτλο.
1: Προφανώς. Είναι σε ένα βαθμό η κουλτούρα τη δημοσιογραφία στη Φόρμουλα 1 που σε κρίνουν. Δηλαδή, σε κρίνουν μέρα με τη μέρα, α πούμε. Αλλά είναι και λίγο. Που εμένα με ενοχλεί σαν χαρακτήρα, γιατί ρε παιδί μου, και ως άνθρωπος που του αρέσει η ιστορία γενικά, δεν μπορείς να
0: Μηδενισμός.
1: Δεν μπορείς να ξεχνάς τι έχει κάποιο άλλος, ας πούμε, την πορεία του μέχρι τώρα. Και ο Νι δεν έχει να αποδείξει κανέναν τίποτε.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή και χάγια να τα πάει στην Αστον Μάρτιν. Θα παραμείνει ο καλύτερος σχεδιαστής της σύγχρονης ιστορίας.
0: Εννοείται.
1: Του αθλήματος και ο πιο πετυχημένος, αν μη τι άλλο.
0: Μα αυτά λένε οι αριθμοί. Καμιά Αστον Μάρτιν, κανένα οπαδός δεν μπορεί να αντιστρέψει τούτα που λαλούν οι αριθμοί και οι κατακτήσεις του Άντρια Νιούι.
1: Και κανένα δημοσιογράφος.
0: Ναι, τι να πούμε, αλίμονο.
1: Εν πάση περιπτώσει, σίγουρα είναι θετικό για τον
0: Αλόνσο. Πάντως είπε ότι είμαι σίγουρος ότι σε μια φάση ο Άντρια Νιούι θα φέρει το καλύτερο αεροδυναμικά σχεδιαζόμενο αυτοκίνητο. Είναι σίγουρος, το είπε πριν 3-4 μέρες.
1: Μα είναι κάπως αυταπόδεικτο, εννοώ, και από την πρόσφατη ιστορία. Ενώ το προηγούμενο σεζόν, ποιος έκανε τις καλύτερες επιλογές, ας πούμε, στο σχεδιασμό, ήταν ο Άντρια Νιούι, προφανώς. Οπότε είναι θέμα χρόνου, προφανώς. Και επειδή έχουμε αυτήν δυστυχώς τη σύγχρονη κουλτούρα, η οποία θέλει, παραδείγματος χάρη, 10 προσπεράσματα το γύρο, mm-hmm. και προσπαθεί να μας τα ταΐσει σαν έτοιμο φαγητό.
0: Με το ζόρι.
1: Ναι, βιαστήκαν να κάψουν το Χάμιλτον επειδή είχε μια χρονιά όχι αποτυχημένη. Δεν ήταν αποτυχημένη η περσινή χρονιά. Ήταν χρονιά προσαρμογής. Δεν μπορείς να αναμένεις, ας πούμε, ότι θα πας σε μια καινούργια ομάδα και θα πάρεις το πρωτάθλημα. Εκτός κι αν είσαι ο Κιμι Ράικονεν, βέβαια, αλλά.
0: Είναι εξαίρεση του κανόνα. Είναι ναι, το που να γίνει κάθε σεζόν.
1: Αφορμή για να κάνουμε λίγο πρέσβη. Το δικό μας τον πιλότο. Μόνο ο Ράικονεν.
0: Δικό μας, αν πω και Κυπρέος.
1: Εντάξει, όχι. Είναι ο πιλότος που υποστήριζα εγώ, ας πούμε. Ο οποίος, ναι, οκ, ήταν μια ιδιάζουσα περίπτωση ο Ράικονεν. Καλά, και προφανώς πήγε σε μια ομάδα που ήταν ήδη κάπως στρωμένη, ας πούμε, τότε η Ferrari.
0: Καμία σχέση με τη Ferrari πέρσι.
1: Ναι, δεν μειώνει βέβαια το. Γιατί εντάξει, παραμένει η Ferrari και με το δική της την κουλτούρα. Πάση περιπτώσει, δεν είναι αποτυχημένη η χρονιά του Χάμιλτον πέρσι. Ήταν μια χρονιά προσαρμογής. Δεν μπορεί να περιμένεις ότι ο άλλος, επειδή είναι ο Χάμιλτον, ας πούμε, θα το πάρει, ξέρεις, με το καλημέρα.
0: Μα και φέτος πες έρθει δεύτερος ο Χάμιλτον. Φέτος, εγώ θεωρώ το μεγάλη επιτυχία.
1: Προφανώς. Για τα δεδομένα του δεν είναι. Αυτοί οι πιλότοι, όταν τρέχεις στη Φόρμουλα 1, είσαι μες στους 20 καλύτερους του κόσμου, η δεύτερη θέση δεν σου λέει κάτι, αλλά
0: ναι, ρε,
1: σίγουρα δεν είναι, μια χρονιά από την οποία δεν έχεις κάτι να πάρεις, γιατί προφανώς έχει πάρει και την νίκη στην Ισπανία, που ήταν μεγάλο στοίχημα να κερδίσει με τη Φεράρι,
0: ναι,
1: και
0: το έκανε.
1: Έχει κάνει πλέον, ακόμα και μόνο μία νίκη να έχει. Και γενικά δεν μπορεί να πει κανείς ότι, ας πούμε, η χρονιά του είναι αποτυχημένη.
0: Όχι, με τίποτα.
1: Εν πάση περιπτώσει, για να περάσουμε και στον ίδιο αυτό που λέγαμε, είναι ότι okay, πήγες σε μια καινούργια ομάδα. Τι περιμένεις, δηλαδή, θα φέρει το μονοθέσιο? Δεν μιλάμε για μια ομάδα η οποία δεν έχει πρωταγωνιστήσει ποτέ στο παρελθόν. Θυμίζω την ιστορία της. Ήταν η Jordan που έγινε Midland, Spiker Midland, έγινε Force India, έγινε Racing Point και έγινε Aston Martin. Δηλαδή από το 1991 μέχρι σήμερα μετρά 4-5 νίκες, ας πούμε, ναι, στο ενεργητικό της.
0: Η τελευταία, το Πέρες, η τελευταία με,
1: ναι,
0: τη,
1: ναι, ναι, ήταν το Πέρες
0: με τη Force India.
1: Ναι, Racing Point.
0: Racing Point.
1: Ήταν ακόμα Racing Point. Το 20.
0: Το κόπι της Mercedes, κοινό.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Οπότε, τι να πούμε δηλαδή για την Aston Martin?
0: Μα να τελειώσουμε την κουβέντα μας με την Aston Martin, να πάμε στο διαλύμα. Νομίζω το πρόβλημα της Aston Martin φέτος δεν ήταν τα αεροδυναμικά και ο Νιούι, ήταν κυρίως η Honda και το correlation μεταξύ των
1: data. Ήταν όλο το θέμα που έμπαζε από παντού, διότι δεν έχει κουλτούρα front runner η Aston Martin.
0: Τώρα τη χτίζει. Τώρα να προσπαθήσει ακριβώς, να τη χτίζει.
1: Ακριβώς. Οπότε δεν μπορούμε να έχουμε απαιτήσει. Ναι, οκ, okay, έχεις προσωπικό κτλ. Ναι, αλλά παίρνει χρόνο αυτό το πράγμα να στηθεί. Μάλιστα, η Formula 1 είναι αυτό που λέμε. Δεν μοιάζουμε τίποτε στον κόσμο.
0: Ισχύει.
1: Πάρα πολλοί πετυχημένοι επιχειρηματίες προσπαθήσαν στο παρελθόν. Θυμίζω, ας πούμε, για μένα το πιο τραδευτό παράδειγμα ήταν του Branson, που λένε, John Bush, Virgin Airlines, Και σε κατέβηκε το 10. Κατέβηκε το 10, λέει σου επιτυχημένο επιχειρημάτη. Λέει σου να πάω να κάνω ομάδα στη Φόρμουλα 1. Ήρθε, έκαμε ένα-δύο χρόνια και παρέτησε τα διότι κατάλαβε ότι.
0: Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα στη Φόρμουλα 1.
1: Δεν είναι ακριβώ απλά τα πράγματα. Ή θυμίζω κολοσσού, α πούμε, όπω το Toyota, τη Ford που θέλαν να το κάνουν το Ford Way ή το Toyota Way, ξέρω εγώ. Και, εφιάν απραγή που τη Φόρμουλα 1, διότι τα εταιρικά culture δεν δουλεύουν με στη Φόρμουλα 1. Δηλαδή η Φόρμουλα 1 είναι μια οντότητα δική της και θέλει τους δικούς της ανθρώπους που ξέρουν το άθλημα και μπορούν να ανταπεξέλθουν. Είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό άθλημα.
0: Μα βλέπουμε και τους κολοσσούς που μπήκαν πέρσι, την Audi και την Cadillac, οι οποίες βάζουν το στοίχημα τους για μετά από 6-7 χρόνια. Δηλαδή,
1: ναι, είδαν
0: και μάθαν ότι και ξέρουν που ήρθαν να ανταγωνιστούν. Είναι κάτι απλό η Φόρμουλα 1.
1: Είδαν που τη Ρενό, η οποία Ρενό δεν είναι κανένα τυχαίο στη Φόρμουλα 1. Έχει τεραστία επιτυχία στη Φόρμουλα 1, αλλά η δική τη κοντοφθαλμή executives, η πιο πρόσφατη ας πούμε, που δηλώναν ότι σε 100 Grand Prix, ας πούμε,
0: ναι, καλά, ναι, ναι, ναι. Το μεγάλο πλάνο.
1: Δεν θα πούμε τι πήραν, αλλά και αποχωρήσαν, δηλαδή κλείσαν το εργοστάσιο κινητήρων, δηλαδή φτάσαν μέχρι εκεί, για τη Γαλλία να πούμε, τεράστιο πλήγμα.
0: Τεράστιο.
1: Το ότι έκλεισαν στην Τιζόν το εργοστάσιο της Ρενό και πολλές θέσεις εργασίας προφανώς, έτσι, γιατί...
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε δεν είναι επεξεγελασία η Φόρμουλα. Είναι ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον που έχει τους δικούς του όρους. Οπότε το να περιμένεις που το νιούει ότι θα πάει σε μια ομάδα και απλά θα τους φέρει ένα μονοθέσιο έτσι που είναι το καλημέρα, δεν είναι πολύ απλά πράγματα. Πάση περιπτώσει.
0: Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα μας να αναφέρουμε και ένα μήνυμα από το φίλο 200. Φέτος η Πάφος FC θα είναι McLaren. Δεν ξέρω τι ακριβώς εννοεί ο φίλος.
1: Έχει κάποιο χορηγό, έχει κάποιο...
0: Ας μας στείλει ακόμα ένα μήνυμα να μας εξηγήσει. Φέτος η Πάφος FC θα είναι McLaren. Ωραία.
1: Ξέρω εννοεί την πορεία που θα κάνει στο...
0: Αν θέλει ας μας ξαναστείλει ένα μήνυμα να μας εξηγήσει την αυτό. Ωραία εκπομπή, καλή ημέρα. Ευχαριστούμε, φίλε, σε καλά.
1: Δεν έχουμε εικόνα για το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, η αλήθεια δεν έχουμε. Ειδικά της Κύπρου το ποδόσφαιρο δεν έχουμε εικόνα. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Και ευθύνονται για την ενεργειακή ομοιρία της Κύπρου. Ονόματα, αποφάσεις, καπετανάτα και αναποτελεσματικότητα σε ένα ρεπορτάζ που θα συζητηθεί. Στα μαλακά το βίντεο Κέιτ με όχημα την υβριδική επίθεση. Το timing, οι διαρροές και οι μη πιστικές απαντήσεις. Ο δικηγόρος της Black Cube στην Καθημερινή. Η διαφθορά, οι φαφλατισμοί και το αδημοσίευτο υλικό. Ο αγώνας επιβίωσης για ΕΔΕ και ΔΥΠΑ. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Popeye Comics στο νησί των φαντασμάτων. 4 τροχή Ιουλίου και περιοδικό. Η καθημερινή ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Η λάψη του καλοκαιριού ξεκινά από μέσα σου. Και στα Holland & Barrett θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να την αναδείξεις. Μέχρι και τις 26 Ιουλίου βρες επιλογές για ενυδάτωση, δέρμα, μαλλιά, νύχια, για υποστήριξη του εντέρου και τη φροντίδα της καρδιάς, της όρασης και του εγκεφάλου σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε δύο προϊόντα με 20% έκπτωση ή τρία με 30% έκπτωση. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
3: Πάλι στον γκαράζ είσαι.
4: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
3: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
4: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος. Τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
5: Τι χρώμα είχε το δωμάτιο του μικρού πριν γεννηθεί? Το δικό σου, μόλις ανακάλυψες ποιοτική μουσική? Η κουζίνα της μαμάς, η αρμαρόλα της γιαγιάς, το πρώτο σου αυτοκίνητο. Εδώ και 75 χρόνια, τα Σακαριάν Color Centers δίνουν χρώμα σε κάθε σου ιστορία. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε ακόμη μία. Βρες το διαγωνισμό μας στο Instagram και γιόρτασε 75.

0: Όνομα Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
1: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάντο να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Αν τραυματιστεί κάποιος στις σκάλες, ξέρεις ποιος πληρώνει? Η αστική ευθύνη είναι από τις πιο κρίσιμες καλύψεις για μια πολυκατοικία. Δεν προστατεύει το κτίριο, προστατεύει τους ανθρώπους. Αν κάποιος τρίτος τραυματιστεί ή υποστεί ζημιά λόγω της οικοδομής, όπως γλίστριμα στις σκάλες, η ευθύνη ενδέχεται να βαραίνει τη διαχειριστική επιτροπή και τους ιδιοκτήτες. Με την κατάλληλη κάλυψη, παρέχεται σημαντική υποστήριξη απέναντι σε απαιτήσεις και δικαστικές διαδικασίες. Για περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777-1414.
0: Μεγάλος διαγωνισμός στις ψαραγορές Blue Island. Ψώνισε τα αγαπημένα σου ψάρια και θαλασσινά. Σκάναρε το QR code του διαγωνισμού και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μία ψισταριά Weber. Blue Island. Μπες για ψάρι, βγες με Weber.
3: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
4: Η Eurobank παρουσιάζει το απόλυτο θεατρικό φαινόμενο. Το πάρτι της ζωής μου. Η Ελένη Ράντου επιστρέφει με την παράσταση που έγραψε ιστορία μετά από 600 sold out παραστάσεις και τα θεατρικά βραβεία που έχει κερδίσει. Το πάρτι της ζωής μου. Η νούμερο 1 παράσταση έρχεται ξανά και για τελευταία φορά στην Κύπρο μόνο για 6 παραστάσεις. Για όσους δεν πρόλαβαν να την δουν και για όσους θέλουν να ξανανιώσουν τη μαγεία της. Το πάρτι της ζωής μου. Μια ιστορία για όλα μας τα τραύματα. Με την Ελένη Ράντου. Συνοδεύουν μελωδικά η Αλέξανδρος Ιακώβου και Χρύσα Λερογιάννη. Σκηνοθεσία Ανέστη Σαζάς. Ελένη Ράντου. Το πάρτι της ζωής μου. Τελευταία ευκαιρία να απολαύσετε μια παράσταση εμπειρία. Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, 1, 2 και 3 Οκτωβρίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού, 5, 6 και 7 Οκτωβρίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και τα ACS Courier. Μεγάλη χορηγή. CableNet. Electroline. Χορηγή. Πετρολίνα. Φρέσκο Κυπριακό Γάλα Αλάμπρα, Landes Color. Χορηγός πολιτισμού, Cups and George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων, BYD. Υποστηρικτές, Καφέ Νέρο, Parex, Pharmalit, Marinakis Property Developers. Χορηγή επικοινωνίας, Η Καθημερινή και Wiz Guide.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε στην εκπομπή μας, τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα με Grandmaster Flash και The Message, ένα τραγούδι από το 1982. Πριν πάμε να δούμε κάποια στατιστικά και ιστορικά στοιχεία για την πίστα της Ουγγαρίας, να κάνουμε ακόμα μία αναφορά για το διαγωνισμό που τρέχει στην εκπομπή μας. Ο Sport FM σε συνεργασία με την εταιρεία Lagrom Trading Limited δίνουν την ευκαιρία σε έναν ακροατή να διεκδικήσει ή να κερδίσει ένα εκπτωτικό κουπόνι αξίας μέχρι και 400 ευρώ για ελαστικά Yokohama στην επόμενη αλλαγή των ελαστικών του. Για να λάβετε μέρος, στέλνετε το μήνυμα με την ένδειξη Yokohama, το ονοματεπώνυμο σας και την ηλικία σας στο 2950 και ο διαγωνισμός θα έχει διάρκεια μέχρι το επόμενο Σάββατο, όπου θα κάνουμε και την κλήρωση στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας. Καλή επιτυχία σε όλους. Ο νικητής θα ενημερωθεί από το τμήμα marketing του σταθμού. Και πάμε στα δικά μας. Έλα, Αλέξανδρε.
1: Καλημερίζουμε ξανά τους ακροατές.
0: Καλημέρα σε όλους.
1: Περνούμε στα στατιστικά μας, έτσι, ναι, λίγο για την Ουγγαρία.
0: Πάμε.
1: Θα δώσουμε λοιπόν για τον Hungaroring, που ήταν πρώτος αγώνας στο πρωτάθλημα το 86, είχε γίνει, τον είχε κερδίσει ο Νέλσον Πικέ. Mm-hmm. Έχουμε και έναν αγώνα πολύ πιο παλιά στην Ουγγαρία, δεν το ξέρω αυτό, σε άλλη πίστα. Νέπλικετ λέγεται η τοποθεσία και είχε κερδίσει ο Νουβολάρη το 36, αλλά μετά μέχρι το 86 δεν είχαμε άλλον αγώνα, ούτε Grand Prix αγώνα ενώ στην Ουγγαρία. Και είναι μια πίστα από το 86 που έχει συνεχόμενη παρουσία μέχρι και σήμερα.
0: Ναι,
1: είναι πάρα πολύ αγώνες.
0: Είναι τα 41 της χρόνια φέτος.
1: Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ αγώνες. Και είναι έτσι, νομίζω, και η πίστα στην οποία πάει ο φιλάθλος κόσμος από όλη την Ευρώπη και έχει γενικά τις πιο προσεγγίσιμες τιμές, αν δεν κάνω λάθος.
0: Πολύ σωστά. Ήταν ένα από τους λόγους που αποφασίσαμε και εμείς να πάμε στην Ουγγαρία. Σχετικά οι τιμές είναι πολλά ok. Επίσης είναι εύκολο για κάποιον που την Ευρώπη να πάει στην Ουγγαρία και για μας που την Κύπρο. Mm-hmm. Ναι.
1: Και πάντα είναι, εγώ το έχω πάντα στο μυαλό μου όσο ο αγώνας το φτωχό σε εισαγωγικά. Γιατί αυτό ξέρεις, γιατί για τη Φόρμουλα 1 τώρα θες να πας στο Μονακό, ας πούμε, να δεις αγώνα.
0: Ισχύει, ρε φίλε, ισχύει.
1: Ή να θες να πας, ας πούμε, ναι.
0: Εντάξει, έχει και στην Ουγγαρία εισιτήρια των χιλιάδων, εννοείται, αλλά βρίσκεις και εισιτήρια των 200 ευρώ.
1: Ναι, ναι.
0: Για το τριήμερο κιόλας.
1: Ναι, αυτό λέω, ναι. Είναι το πιο budget friendly.
0: Μπράβο, σωστά το είπες. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε βρει πολλούς Έλληνες και Κύπριους στην πίστα πέρσι.
1: Ναι, μα είναι διαχρονικά. Και εκτός αυτού είναι και θεωρώ ότι έτσι κάπως καρμικά, ας πούμε, είναι και ένας αγώνας που πάντα προσφέρει θέαμα. Παρόλο που η πίστα, ας πούμε, η χάραξη της δεν είναι κάτι εντυπωσιακό.
0: Ναι.
1: Είναι σαν μια μεγάλη go-kart πίστα, ας πούμε, και δεν έχει κάτι εντυπωσιακό στη χάραξη της. Προσφέρει πάντα θέαμα.
0: Έχει
1: πάντα αγώνες με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είχαμε τρεις τροποποιήσεις βασικά από την πρώτη χάραξη του Hungaroring. Από το 86 μέχρι το 88 που είχαμε ουσιαστικά μετά την δεύτερη στροφή, τρίτη στροφή είχε ένα chicane και μετά τη στροφή 10 είχαμε η στροφή 11 βασικά ήταν κάπως πιο νωρίς, έμπαιρνε κάπως πιο νωρίς. Τελευταία πίσω ευθεία, για όσους έχουν το σχήμα στο μυαλό τους. Μια αλλαγή που είχε γίνει μετά, είχε φύγει το chicane. Μετά τη δεύτερη στροφή, τρίτη στροφή δηλαδή, που έχουμε ένα ευθύγραμμο τμήμα με την πιο γρήγορη στροφή της πίστας, την τέταρτη στροφή, εκεί μεσολεβούσαν ένα chicane. Έφυγε αυτό και η τελευταία αλλαγή που είχε γίνει, που είναι η σύγχρονη χάραξη, είχε αλλάξει το προφίλ της πρώτης στροφής και το προφίλ της στροφής βασικά 11-12 έχει γίνει πιο κλειστή γωνιά, ας πούμε. Εμένα μου αρέσει η χάραξη που έχει σήμερα. Και ο Παγκές ήταν λίγο ήταν κάπως πιο αδιάφορο βασικά.
0: Έχει πιο πολύ flow, θα έλεγα, τώρα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ναι, έχουν μεγαλώσει και την ευθεία ουσιαστικά και την τερματισμού που. Γιατί πιο παγιά ήταν πιο συνεχόμενη στροφή. Πιο μεγάλο radius, ας πούμε. Νικητές λοιπόν στο Grand Prix της Ουγγαρίας. Έχουμε και πολλούς πιλότους που πήραν την πρώτη τους νίκη στην Ουγγαρία. Ναι. Πιο πολλές νίκες έχει ο Lewis Hamilton.
0: Ο Lewis Hamilton νομίζω έχει 9, 8 από εκεί.
1: Το 8 και νομίζω η πρώτη του, ήταν η πρώτη του με τη Mercedes το 13.
0: Μάλιστα.
1: Ο Schumacher ακολουθεί με 4. Ο Άρτον Σένα έχει 3 στην Ουγγαρία. 3 έχει και ο Πικέ. Θυμίζουμε και το πηγόν προσπέρασμα που έκαμε ο Πικέ πάνω στο Σένα. Θυμάμαι ποια χρονιά ήταν. Αλλά θα δούμε στη συνέχεια γιατί το σχολιάζουμε.
0: Okay.
1: Ο Ντέιμον Χιλ. Α, συγγνώμη. 2 έχει ο Πικέ, όχι 3. 3 έχει ο Σένα. Λοιπόν, είναι ο Χάμιλτον με 8, ο Σούμαχερ με 4. Ο Σένα με 3 και μετά 2 νίκες έχουν πολλοί πιλωτοί. Και είναι όλοι πρωταθλητές οι πιλότοι που έχουν 2 νίκες. Είναι ο Πικέ, είπαμε, ο Χιλ, ο Ντέιμον Χιλ, ο Ζακ Βιλνεύ, ο Μίκα Χάκινεν, ο Τζένσον Μπάτσον και ο Σεμπάστιαν Φέτσελ και ο Μαξ Βερσταπέν. Θυμίζω ότι ο Μπάτσον πήρε την πρώτη του νίκη το 2006 στην Ουγγαρία. Πολύ ωραίο αγώνα αυτό. Τον είχα παρακολουθήσει, το θυμάμαι δηλαδή. Ένα από του πολύ ωραίου αγώνε που είχα δει. Ο Μάντσελ με μία νίκη στην Ουγγαρία. Τιέρι Μπούτσεν με μια νίκη, ο Μπαρικέλο επίσης έχει μια νίκη, ο Αλόνσο και νομίζω ήταν η πρώτη του στην Ουγγαρία, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ο Ράικονεν επίσης έχει μια νίκη στην Ουγγαρία, ο Χέκη Κόβαλαϊνερ που πρέπει να είναι και η μόνη του νίκη. Ο Βέμπερ, ο Ρικιάρτο, ο
0: Οκόν ήταν να σου πω, μπράβο. Έχει γίνοντας μια νίκη στην.
1: Νομίζω ότι ο Κόβαλαϊνερ μια νίκη έχει, θα το δούμε τώρα. Ο Ρικιάρτο έχει μια νίκη στην Ουγγαρία, ο Όκον, ο Πιάστρη και ο Νόρις. Και του Πιάστρη ήταν η πρώτη νίκη στην Ουγγαρία.
0: Ήταν να κάνει δύο τις νίκες πέρσι, αλλά δεν τα καταφέρει.
1: Ναι, ναι, μια νίκη έχει ο Κόβαλαϊνερ, όντως.
0: Ναι, το ψάξα και εγώ, είναι στο Χαγκαρόρινγκ ναι. Το 2008.
1: Άρα, ναι. Στην πρόσφατη ιστορία της, λοιπόν, έχει στέψει αρκετούς νικητές η πίστα. Mm-hmm. Σε pole position έχουμε πάλι τον Χάμιλτον. Έχει 9 pole position στην Ουγγαρία. Αλλά σε pole έχουμε και άλλα ονόματα που δεν τα είδαμε πριν όσον αφορά τις νίκες. Έχουμε τον Πατρέζε, ας πούμε, που έχει 2, Ρικάρτο Πατρέζε, πρέπει να είναι με Williams η pole position του. 3 έχει ο Φέτσελ, 3 έχει ο Σένα και 7 έχει ο Σούμαχερ.
0: Και μια ώρα Κλέρκ.
1: Ναι, έχει και μία
0: Ρολεκλέρ.
1: Από τους πιλότους που τρέχουν τώρα έχει και ο Ράσελ έχει μία pole και ο Νόρις έχει μία pole και ο Verstappen έχει μία pole. Ο Αλόνσο έχει 2 pole στην Ουγγαρία.
0: Μάλιστα, πολύ και διαφορετικοί οδηγοί νικήσαν και πιάσαν pole στην Ουγγαρία.
1: Mm-hmm. Ναι, ναι,
0: διαδούν την ευκαιρία η πίστα.
1: Έχει μεγάλη ποικιλία σε ονόματα, ας πούμε, η πίστα της Ουγγαρίας. Τι άλλο να δώσουμε για τις ομάδες. Πιο πολύ νίκης είναι η McLaren, έχει 13. Ακολουθούμε 7 η Williams και η Ferrari. Και η Ferrari έχει να νικήσει εκεί σχεδόν 10 χρόνια. Έχει από το 2017 τελευταία της νίκη.
0: Repeat winners. Α, είναι η McLaren και σε κατασκευαστές μηχανών είναι η Mercedes με 15 νίκες.
1: Ναι, διότι έχει τις νίκες της McLaren σίγουρα όσες είναι μετά το. Βασικά από το 2000 και έπειτα. 2000, 2005. 7, 8, 9, 11, 12, 24, 25 είναι όλες με Mercedes κινητήρες ναι. Και είναι και οι 5 της Mercedes από το 13.
0: Το 13 μέχρι ναι. Το 20.
1: Ναι.
0: 13, 16, 18, 19, 20 οι 5 νίκες ναι. Της ναι, Mercedes ναι, ναι, ναι. Με το Hamilton λογικά.

0: Το 17 η τελευταία νίκη της Ferrari ήταν, είχε κάνει το 1-2 με το Vettel και το Raikkonen.
1: Vettel Raikkonen, ναι, ήταν το 17.
0: Το 17, ναι. Και εγώ, ήταν
1: είχαμε πριν... ακόμα Grand Prix της Γερμανίας το 17.
0: Ναι, και το 19 είχαμε.
1: Και το, ναι, ναι, ναι.
0: Και το 18, ναι. Και το 20.
1: Το 20 είχαμε το 20, όχι ρε.
0: Ναι, COVID πρέπει να είχαμε το 20. Στο Nürburgring πρέπει να είχε πάει.
1: Ναι, ναι, κάτι μου λέει τώρα που το λες. Πάμε να δούμε και τα ονόματα. Ξαναπαυτίσαν τις στροφές στην Ουγγαρία.
0: Αυτό θα έλεγα. Γιατί, παρεπτόντως, επειδή σχολιάσαμε για το γερμανικό Grand Prix, τελευταία φορά που είχε διεξαχθεί ήταν το 2019. Αλλά το 20 νομίζω ήταν Eiffel Grand Prix και ήταν στην πίστα του Nürburgring. Αν θυμάμαι καλά.
1: Λογικά σε έναν κομμάτι τη πίστα του Nürburgring.
0: Καλά, προφανώς το μικρό. Το... Όχι, το μικρό.
1: Ναι.
0: Ναι, είχαμε μια κίνηση έτσι μαρκετίστικη τη Φόρμουλα 1 για την ονομασία ουσιαστικά των στροφών.
1: Ναι.
0: Πώς το είδες αυτό, την κίνηση.
1: Γιατί όχι. Ενώ δεν βρίσκω κάτι αρνητικό να πω για το συγκεκριμένο.
0: Όχι, ναι, δεν είναι θέμα να πεις κάτι αρνητικό.
1: Δεν νομίζω καλά θα κάνουν. Είναι πιο εύκολο για μας τους θεατές να ξέρουμε τις στροφές παρά με αριθμούς, με ονόματα. Νομίζω γι' αυτό, ναι, γι' αυτό ναι, που απλά... δώσαν τα ονόματα.
0: Ναι, ναι, απλά μια... ένα όνομα μια στροφή ενώ απλά συνήθως το βαφτίζεις λόγω κάποιου περιστατικού, ας πούμε, όχι κατά το δοκούν.
1: Εντάξει, αιτιολογούν γιατί ονομάσαν την κάθε στροφή με τον κάθε πιλότο, ας πούμε, για την ναι. στροφή νούμερο 1, ονομάσαν τη στροφή Μπικέ. Ήταν η στροφή που έγινε η...
0: Έγινε από τα πιο ωραία προσπέρασματα.
1: Ένα πολλά φαντασμαγωρικό προσπέρασμα που έγινε τζάμε, πάνω στον Άιρτον Σένα το 1986.
0: Ακριβώς. Ήταν ακριβώς αυτό που είχα πει πριν για τον Πιγέ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και το Σένα ήταν...
1: Ας πούμε, η στροφή νούμερο 2 ονομάστηκε Χάμιλτον λόγω του ότι έχει τις πιο πολλές νίκες και pole position στην Ουγγαρία.
0: Ναι, ωραία. Ας πούμε, το πρώτο το χαιρετίζω. Δηλαδή, και διαρωτούμε γιατί δεν τη λέγαμε πηγαία τη στροφή την πρώτη εδώ και καιρό.
1: Νομίζω
0: γιατί...
1: ήταν έτσι unofficial λεγόταν, αλλά τώρα είναι και official, ναι.
0: Μα είναι όπως τη no name στο spa, ας πούμε, που είναι κάπως... Δεν ήταν official το όνομα της no name, αλλά όλοι την λέγαμε no name, γιατί ήταν η μόνη στροφή που δεν είχε όνομα στο spa.
1: Τη δεύτερη είδη στροφή δεν την ακούεις δηλαδή με τον Χαμιλτό?
0: Όχι, το ακούω απλά από ότι το ακούω μεν, ότι... αλλά είναι κυρίως... Κοίτα, χαιρετίζω την κίνηση γιατί είναι μια ωραία κίνηση, γιατί είναι και μια πίστα πολύ ιστορική πλέον η Ουγγαρία, που δικαιολογεί την ονομασία στροφών. Ας πούμε τώρα, άμα πηγαίναμε παραδείγματος χάρη, αν πάμε στη Μαδρίτη.
1: Εντάξει, συμφωνώ.
0: Και
1: ναι.
0: Ακούμε ονόματα στροφών, θα γελάσουμε.
1: Εντάξει, δηλαδή θα συμφωνήσουμε. Ναι.
0: Το ότι γιατί ονομάσαν, ας πούμε, π.χ. ξέρω εγώ, την τάδε. Ας πούμε, στο σπα είναι ονόματα τοποθεσιών τα περισσότερα. Είναι, ξέρω εγώ, η Στάβελο, παραδείγματος χάρη, που ήταν στην παλιά πίστα, νομίζω που ήταν μια περιοχή, δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά καταλάβεις, ήταν η Λασόρς, ας πούμε, η πρώτη στροφή του σπα. Έχουν να κάνουν με τις τοποθεσίες, ας πούμε, ή κάποιες στροφές μετά που αποκτούν ονόματα γιατί έγινε ένα περιστατικό. Η Ουγγαρία είναι κυρίως κάτι τέτοιο, ας πούμε. Δηλαδή, η στροφή πρώτη που είχαμε το προσπέρασμα του Μπικέ, δικαιολογημένα. Ναι, είναι η στροφή του Μπικέ, ας πούμε. Γιατί έμεινε στην ιστορία το προσπέρασμα, κιόλας.
1: Ναι, ναι.
0: Και τη δεύτερη, ναι, δεύτερη, ναι, και του Χάμιλτον, ας πούμε, ναι, θες να... Αλλά ίσως, ας πούμε, αυτό να μπορούσε να γίνει και πιο μετά. Δηλαδή, το να δίνεις ονόματα στροφών ή του Χάμιλτον το δώσαν και στο Silverstone, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Χάμιλτον Straight. Ναι, μα αφού ακόμα...
1: αφού ακόμα τρέχει.
0: Είναι ενεργία ο πιλότος, ενώ κάπως εντάξει.
1: Okay. Δεν να χάσει ποτέ που γίνει όλο το πράγμα που έχτισε ο Χάμιλτον.
0: Σίγουρα, ναι, ναι. Είναι
1: τι αυτό τώρα, που τι του χρόνου, ας πούμε.
0: Είναι τόσο τεράστιος πιλότος, ενώ βάσει αποτελεσμάτων και το τι έχει καταφέρει, ας πούμε. Που...
1: Έτσι κάνεις οποιαδήποτε διαφορά, ας πούμε.
0: Τώρα, ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα να μου πεις να κάνουν να ονομάζαν τη στροφή Max Verstappen, ακούω τον, ναι. πιο οξύμορο, δηλαδή ακόμα στα τέσσερα πρωταθλήματα.

0: βήματα, έχει πολλά χρόνια μπροστά του. Θα ναι, το βάλα σήμερα τούτο το όνομα, να το βάλα μετά από 10 χρόνια.
1: Θα συμφωνήσω σε αυτό το σημείο που λες. Τέλος πάντων, ναι, συνεχίζοντας, γενικά είναι μια κίνηση, είναι μια κίνηση που έχει, είναι σωστή ρε παιδί μου, σε γενικές γραμμές. Spring ονομάσαν την τρίτη στροφή.
0: Ναι.
1: Γιατί λέει η πίστα είναι...
0: Έχει τρία springs γύρω από την πίστα βασικά και ονομαστήκε η στροφή Gini Spring. Η τέταρτη στροφή είναι με το όνομα Nigel Mansell, ο οποίος είχε πολλές στιγμές στην πίστα του Hungaroring.
1: Είχε χάσει το 87, λέει, είχε χάσει ένα από στροχούς.
0: Ναι, ήταν και πρώτος κιόλας σε τον αγώνα και αναγκαστικά...
1: Το 89, ναι.
0: Ναι.
1: Έπρεπε να δώσει αυτή τη στροφή που είχε γίνει το συγκεκριμένο περιστατικό, λογικά.
0: Αν πούμε λίγο στα γρήγορα τις στροφές, γιατί έχουμε και ένα μήνυμα να αναφέρουμε πριν να κλείσουμε την εκπομπή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι η στροφή η πέμπτη, η οποία ονομάστηκε Mogiort. Είναι ο δήμος που είναι τέλος πάντων η πίστα μέσα. Mm-hmm. Οι στροφές 6 και 7... είναι η τζαμί που κάθομαι και ο κότζολας πέρσι, ονομάστηκαν Driving Center. Βασικά είναι της Ουγγαρίας First Driving Facility, δηλαδή ένας τόπος που μπορούσαν να πάνε για προπόνηση, ο πρώτος τόπος για να πάνε για προπόνηση κάποιοι οδηγοί.
1: Άνοιξαν το 98.
0: Μάλιστα. Οι στροφές 8 και 9 ονομάζονται Buddha και Pest, που είναι τα δύο μέρη της πόλης που χωρίζονται από τον ποταμό. Η στροφή 10 ονομάζεται όπως ο ποταμός, ο πολύ γνωστός ποταμός του Δούναβη στην Ουγγαρία, στη Βουδαπέστη. Η στροφή 11 ονομάζεται Αλέση, που ήταν ήδη γνωστή ως Αλέση, απλά τώρα έγινε και πιο official και τούτη.
1: Είχε ένα τύχημα εκεί το 95.
0: Σωστό.
1: Τσάλετζι.
0: Ναι. Και η στροφή 12 που είναι με το όνομα Michael Schumacher.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ναι, βασικά έπιασε το τέταρτο του. Κλείδωσε το τέταρτο του πρωτάθλημα σε εκείνη την πίστα το 2001.
1: Mm-hmm.
0: Η στροφή λοιπόν, 13 είναι... με τον Άιρτον Σένα.
1: Πρώτο pole position στην Ουγγαρία.
0: Mm-hmm.
1: Και η τελευταία στροφή. Πώς το λες τώρα.
0: Σιζ.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι.
1: Προς τιμήν του Φερένκ Σιζ, ήταν ένας ουγγαρικής καταγωγής engineer που ήταν στη Ρενό και ναι. Ενίκησε το πρώτο Grand Prix στην ιστορία. Λέει. Εντάξει, το, ας πούμε λίγο. Okay.
0: Εντάξει, ναι.
1: Δηλαδή, ας πούμε, πώς είναι η Αντωνινό στο Μονακό, γιατί εδώ έκανε το όνομα της στροφής προς τιμήν του, διότι ήταν αυτός που είχε την ιδέα να πάρει τον Grand Prix στο Μονακό. Τώρα, εντάξει, okay, είσαι Ουγγαρός. Ναι, okay, εντάξει, ακούω το.
0: Είναι ένας Ουγγαρός, εντάξει, ακούω το και εγώ λίγο, ναι.
1: Σαν το Heritage, ας πούμε, ναι. Της Ουγγαρίας, κέρδισε τον πρώτο αγώνα Grand Prix στην ιστορία, που είχε γίνει στη Γαλλία το 1906.
0: Πάνω από 120 χρόνια βασικά. Λοιπόν, yeah. Επειδή πρέπει να κλείσουμε, πάμε να αναφέρουμε έτσι στα γρήγορα για το μήνυμα του φίλου του 626. Παιδιά, πιστεύω η Ferrari έχει να δώσει περισσότερα φέτος. Δεν ξέρω αν θα διεκδικήσει πρωτάθλημα, αλλά θα μειωθεί περισσότερη διαφορά με τη Mercedes. Εγώ, φίλε, συμφωνώ μαζί σου, έτσι όπως βλέπω τα πράγματα φέτος. Αλέξανδρε.
1: Δεν έχει δικαιώσει τίποτε ακόμα.
0: Μάλιστα. Αυτά από μας σήμερα. Ακολουθεί η εκπομπή Αθλητισμός και Πολιτισμός με τον Σάββα Κοσάρη όπως κάθε Σάββατο. Εμείς θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο στις 8 το πρωί. Από μένα τον Παντελή Δρουσιώτη.
1: Και μένα τον Αλέξανδρο Παπαντονίου.
0: Ήταν καλό Σάββατο, Κυριακό. Τσάου.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Αυτό το καλοκαίρι ο Ποπάι δεν πάει διακοπές. Θα είναι στην Καθημερινή με μια special έκδοση σε δύο συλλεκτικά τεύχη. Ο θρυλικός ήρωας κόμιξ που αγαπήθηκε από γενιές αναγνωστών έρχεται να κρατήσει συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους. Το πρώτο τεύχος με τίτλο «Το νησί των φαντασμάτων» κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
5: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Τραμπολίνο 140 εκατοστών από 79,99, τώρα 59,99.
6: Πισίνα 305 επί 76 εκατοστά με αντλία από 189,99, τώρα 109,99 μόνο.
5: Αναδιπλούμενη καρέκλα κήπου 7 στάσεων από 32,99, τώρα 26,99.
6: Μεταλλικό σετ κήπου από 99,99, τώρα 79,99 μόνο.
5: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
7: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
8: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
9: Μοναδική άνεση, απαράμιλο σκανδιναβικό design, καινοτόμα τεχνολογία και κορυφαία ασφάλεια. Για την πόλη ή το ταξίδι, το Volvo XC40 20 αλόγων Mild Hybrid προσαρμόζεται σε κάθε σου ανάγκη. Ζήσε και εσύ την εμπειρία ενός SUV Volvo XC40. Απόκτησε το τώρα από 34.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
10: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
11: Τραπέζι στο Passione Wine and Food.
12: Κράτηση με ένα κλικ με το Wizbook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
11: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wizbook Online. Live better.
13: Η συνέχεια στην προσπάθεια τεσσάρων κυπριακών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και το καθοριστικό τριήμερο το οποίο καθορίζει τη μετέπειτα πορεία τους. Ο Απόλλωνας σφραγίζει την πρόκριση με στόχο την δεύτερη νίκη. Στο μακρινό Καζακστάν η Ομόνια με ασπίδα το 1-0 του πρώτου αγώνα. Πάφος FC και ΑΕΚ κυνηγούν την ανατροπή μετά τις ήττες τους στις πρώτες αναμετρήσεις. Τρίτη 28 Ιουλίου, Απόλλωνας Ντίλαν Γκόρη στις 8 το βράδυ. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Καϊρά Τομόνια στις 6 το απόγευμα. Και Πέμπτη 30 Ιουλίου, Πάφος FC Χάιτουκ στις 8, Μπέιταρ ΑΕΚ στις 8:30 το βράδυ. Η προσπάθεια και των τεσσάρων ομάδων μας ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Veni Cook & Dine και της Alumil.
14: Τραπέζι στο Μιλάρι Μπιστρό Tavern.
12: Κράτηση με ένα κλικ με το Wizz Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wizz Guide ή μπείτε στο wizzguide.com.
14: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wizz Book Online. Live better.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: πολιτισμός.
1: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι. Καλημέρα Χρήστη μου.
2: Καλημέρα Σαββά.
1: Καλημέρα. Τελευταίο Σαββατοκυριακό του Ιούλη και η εκπομπή Αθλητισμός και Πολιτισμός είναι ξανά κοντά σας με τα θέματα επικαιρότητας αλλά και με τις πινελιές θύμησης από τις αντίστοιχες μέρες του πιο πικρού μήνα στην ιστορία της Κύπρου. Οφειλόμενη υποχρέωση σεβασμού σε όλους εκείνους που πλήρωσαν βαρύ τίμημα της τραγωδίας, χωρίς να ευθύνονται για όλα που συνέβησαν. Όπως δεν ευθύνονται για όσα τραυματικά βίωσαν το 1974 και τα ασυνόδευτα παιδιά της Κύπρου που στάλθηκαν στην Ελλάδα με την ελπίδα μιας αγκαλιάς η οποία θα ξεκολλούσε την παιδική θωριά τους από τα βιώματα της εισβολής και του πολέμου. Θα έχουμε και για αυτό το θέμα μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Έχουμε βέβαια και τα αισιόδοξα μηνύματα από τα τωρινά παιδιά μας, τους νέους μας πρωταθλητές στίβου που κατακτούν τις κορυφές της Ευρώπης και του κόσμου, όπως η Μαρίνα μας, η Μαρίνα Χατζηκώστα, την οποία θα έχουμε σε πολύ λίγο κοντά μας. Αυτά και άλλα στη σημερινή μας εκπομπή, η οποία αρχίζει όπως πάντα με το εισαγωγικό μας τραγούδι, το οποίο θα μας ερμηνεύσει αυτή τη φορά η Μέρι Λίντα, η απλή λαϊκή τραγουδίστρια που έφυγε από τη ζωή αυτή τη βδομάδα. Και μέσα από την αρχοντιά της μουσικής και των στίχων του Μανώλη Χιώτη θα μας πει απλά και αληθινά όσα ανεπιτυχώς παλεύουν σήμερα να πείσουν τα κράτη και οι κυβερνήσεις, οι θεσμοί και οι φορείς, οι επίτροποι και οι παραεπίτροποι. Ότι δηλαδή όλοι οι άνθρωποι στη γη είμαστε ίσοι.

0: Και η ισότητα, φίλες και φίλοι, είναι βασική αρχή και του αθλητισμού και του Ολυμπισμού. Στο σημείο εκκίνησης για κάθε άθλημα, όλοι οι αθλητές είναι ίσοι. Η μόνη αποδεκτή διαφορετικότητα είναι η διαφορά ικανοτήτων, η οποία και αναδεικνύει τους πρωταθλητές. Όπως αυτές οι ικανότητες έχουν για μια ακόμη φορά αναδείξει πρωταθλήτρια στην Ευρώπη κάτω των 18 στη δισκοβολία, την αγαπημένη μας Μαρίνα Χατζηκώστα, την οποία με πολύ πολύ χαρά καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Μαρίνα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Είμαστε στην προπόνηση?
1: Όχι, ακόμα να πάω, να τώρα σε λίγο.
0: Πάει τώρα σε λίγο. Οπότε αν έχουμε έτσι έναν τεταρτάκι να τα πούμε, ναι.
1: Ναι,
0: Λοιπόν, πώς, ο ενθουσιασμός με τον οποίο μου μιλάς δείχνει και τη διάθεση η οποία σε διακατέχει μετά την τεράστια επιτυχία μας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 18.
1: Ναι.
0: Πες μας να δούμε πώς έχεις δεχτεί αυτή την επιτυχία.
1: Νομίζω ακόμη δεν κατάλαβα ότι κέρδισα στο Ευρωπαϊκό κάτω των 18. Ακόμα δεν το συνειδητοποίησε ο νους μου.
0: Γιατί δεν πιστεύεις στις ικανότητες σου και δεν το συνειδητοποίησες?
1: Όχι,
0: αφού είναι τεράστιες οι ικανότητες σου.
1: Επειδή ήταν ένας στόχος που είχα που τα 14 μου, και άλλα εντάξει, μέρα με τη μέρα σιγά σιγά καταλαβαίνω το, και ναι.
0: Στα 14 σου, γιατί βάζεις το χρονικό σημείο τα 14 σου? Γιατί ήταν τότε που έκανες τις πρώτες σου διακρίσεις στους μαθητικούς αγώνες, έτσι?
1: Ναι. Και ήταν και ο καιρός που είχα πάει στον πρώτο μου διεκτήριο αγώνα στη γυμνάσια, ήταν κάτω των 15. Και έμαθα, ξέρω, για το πανευρωπαϊκό κάτω των 18. Και λέω, εντάξει, όταν θα μπορέσω να λάβω μέρος σε αυτόν τον αγώνα, πρέπει να πάω να κερδίσω.
0: Άρα το πρώτο μήνυμα που μας στέλνεις είναι ότι βάζεις στόχους. Έναν στόχο.
1: Ναι.
0: Και πάμε να τους κατακτήσουμε, έτσι.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν, και ο επόμενος μας στόχος ποιος είναι?
1: Ο άμεσος στόχος μας είναι στο παγκόσμιο κάτω των 20 που θα πάμε την επόμενη εβδομάδα. Απλά εντάξει.
0: Και να πάτε πολλά μακριά, να πάτε στο Eugene του Όρεγκον στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πότε φεύγετε?
1: Ναι. Τι?
0: Πότε φεύγετε?
1: Εγώ φεύγω πρώτη του μήνα με κάποιους άλλους αθλητές και η υπόλοιπη αποστολή θα έρθει 3 του μήνα.
0: Τώρα δεις τι σκέφτηκα. Φεύγεις πρώτη του μήνα, δηλαδή τα γενέθλια σου να τα κάνεις μέσα στο αεροπλάνο, εμπτήσει ή τι γίνεται?
1: Όχι, τα γενέθλια μου εμένα είναι 8 του Φεβράριου, απλά στην πόρτα.
0: Γιατί μας έχουν 2 Αυγούστου, ρε Μαρίνα μου?
1: Έχουν το λάθος. Είχαν το φτιάξει πριν λίγο καιρό που είχα κάνει το 56-54.
0: Αν το διορθώσω. Έκανα και έναν ωραίο συνειρμό. Διότι λέω, όταν στις μέρες της γιορτής σου της Αγίας Μαρίνας αναδείχθηκες πρωταθλήτρια Ευρώπης, στις μέρες των γενεθλίων σου θα αναδειχθείς πρωταθλήτρια κόσμου.
1: Έχουν το λάθος.
0: Έχουν χρόνια που έχουν λάθος. Εγκαλών το λάθος, έδωσε μας τη δυνατότητα να κάνουμε το συνειρμό μας. Και έχουμε αυτή τη δυνατότητα, πιστεύεις? Ευελπιστούμε για την πρώτη
1: σίγουρα
0: θέση.
1: Σίγουρα ο προπονητής μου βλέπει το μεδάλιο στους στόχους μας. Εντάξει, εγώ ακόμα λέω όχι τόσο πολλά. Αλλά εντάξει, για να πρέπει να πιάσω μετάλλιο στο παγκόσμιο, πρέπει να ρίξω μέτρα που είναι ξανά ρίξω, νομίζω. Με τα δεδομένα, στα rankings τώρα, πώς είναι όλη η κατάσταση.
0: Απαρακολουθείτε με τον...
1: Ναι. Πρέπει να ρίξω μέτρα που είναι ξανά ρίξω ποτέ.
0: Ο προπονητής μας είναι ο Κωνσταντίνος ο Σταύρου, έτσι?
1: Ναι.
0: Να του δώσεις την αγάπη μας και τις ευχαριστίες μας, γιατί μας επέτρεψε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα. Περίπου είναι η ώρα της προπόνησης, αλλά τα χρειαζόμαστε και αυτά να επικοινωνούμε με τον κόσμο, Μαρίνα.
1: Να το δώσεις. Ο προπονητής μου πιστεύει στο μεδάλιο. Εγώ, εντάξει, επειδή θα είναι και πρώτη μου φορά σε έτσι μεγάλο αγώνα, επειδή είναι παγκόσμιο κάτω των 20 και εγώ ακόμα είμαι κάτω των 18 κατηγορία μου. Αλλά εντάξει, εγώ θα πάω εκεί, θα ρίξω όσο πιο μακριά μπορώ, να βάλω τη χώρα μας προπρόσωπη, το coach μας προπρόσωπο Και ας μην πιάσω και μεγάλο, απλά να ρίξω τα μέτρα που μπορώ.
0: Και το Σάββαν και τη Σιμώνη, οι αγαπημένοι σου γονείς που είναι η πιο δυνατή αγκαλιά σου και το στήριγμά σου την ώρα του αγώνα, έτσι.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Να τους δώσεις την αγάπη μας και το σεβασμό μας. Και στον κύριο Σάββα και στην κυρία Σιμώνη. Είπες να βγάλω ασπροπρόσωπη την πατρίδα μου.
1: Ναι.
0: Είναι πολλά δυνατόν τούτο που είπες και θέλω μαζί σου και μαζί με τους φίλους ακροατές να μοιραστούμε το επόμενο ηχητικό. Άκου, Μαρίνα μου.
2: Gold medalist. Under 18, 18, 2026 champion. Representing Cyprus.
3: Medaglia d'oro e campionessa europea under 18, Rieti 2026 per Cipro,

0: Μαρίνα μου, νομίζω ότι όσο και να προσπαθήσουμε εμείς, ποτέ δεν θα μπορέσουμε να νιώσουμε αυτό που νιώθεις εσύ, αυτό που νιώθει ο πρωταθλητής την ώρα που ανεβαίνει στο βάθρο και ακούει τον εθνικό ύμνο της χώρας του.
1: Ναι. Ήταν νομίζω ένα από τα καλύτερα συναισθήματα που νιώθω ποτέ στη ζωή μου. Στην αθλητική μου καριέρα ήταν το καλύτερο.
0: Ήταν το καλύτερο. Και εκείνο το παρατεταμένο χειροκρότημα που ερχόταν από τους συναθλητές σου για τα μέλη της αποστολής στο Ρίετ της Ιταλίας, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς ήταν η αποστολή γενικά? Μέσα από μια αποστολή, πέρα από την προσπάθεια, πέρα από την νίκη, δημιουργούνται και φιλίες, έτσι. Έχεις γνωρίσει συναθλήτριες σου, έχετε φτιάξει διάβλους επικοινωνίας. Πες μας έτσι, ενημέρωσε μας, βάλε μας μέσα στο όλο κλίμα.
1: Για μένα ήταν μια πολύ ωραία αποστολή, γιατί εντάξει, τους παραπάνω δεν τους ήξερα. Ήξερα, ας πούμε, μόνο 2-3 άτομα από την αποστολή, τους αθλητές. Και ευτυχώς έφυγα, ήρθα πίσω Κύπρο με 7-8 νέες φιλίες. Έγινα φίλη με όλους τους αθλητές, ακόμα και με τους προπονητές που είχα συνεχίσει μαζί μας, και την υπεύθυνη αποστολή στην κυρία Δώρα.
0: Η οποία ήταν μεγάλη πρωταθλήτρια, έτσι. Νομίζω ότι ξέρεις την ιστορία της, κυρία Δώρας Κυριάκου.
1: Και εντάξει, εκτός από τις κάποιες συνθήκες που υπήρχαν του ξενοδοχείου και έτσι πράγματα, περάσαμε πολύ ωραία νομίζω όλοι. Και ήταν μια πάρα πολύ ωραία αποστολή.
0: Με τις αντίπαλες συναθλήτριες σου, διαχρονικά, μέσα από τις διάφορες εκδηλώσεις στις οποίες πας, έχεις δημιουργήσει σχέσεις και φιλίες?
1: Ναι.
0: Διότι είναι ένα από τα ζητούμενα στον χώρο του αθλητισμού αυτού.
1: Ναι, ναι, σίγουρα. Υπάρχουν και κάποιες, εντάξει, που αποπήκαν, ας πούμε, δεν θέλω να γίνω με φίλες, αλλά έκανα πολλές φίλες στα χρόνια που πήγαινα σε διεθνείς αγώνες και σε αγώνες εκτός της Κύπρου. Ακόμα και εντός της Κύπρου έγινα φίλη με πάρα πολλές κοπέλες που αγωνίζουν μαζί τους.
0: Και να με θυμάσαι, αυτές οι φιλίες θα κρατήσουν τόσο μακριά που θα σας φέρνουν κοντά και όταν θα σταματήσετε τον αθλητισμό. Οι φιλίες του αθλητισμού είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ δυνατές. Περιέγραψε μας μια μέρα της καθημερινότητάς σου ως πλέον πρωταθλήτρια μεγάλων απαιτήσεων.
1: Εντάξει, ακόμα δεν πήγα προπονήσει, επειδή είχαμε έναν αγώνα τώρα στη Λευκοσία πριν χτες, νομίζω. Είχαμε κάνει ένα μικρό αγώνα έτσι απλά για να δούμε σε ποιο σημείο είμαι. Και είχα πάει μόνο μια μέρα προπονήσει, ακόμα δεν έκανα ολόκληρη προπονήσει.
0: Ο αγώνας στον οποίο αναφέρεσαι είναι αυτός που έδωθηκε ευκαιρία και σε άλλα παιδιά να διεκδικήσουν το όριο για τους παγκόσμιους.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ξύπνω ό,τι ώρα ξυπνήσω. Πάω, ξέρω εγώ, τι κάνω, τρώω και μετά πάω στην προπόνηση.
0: Περίμενε, το τρώω και πάω στην προπόνηση. Ακόμα και το φαγητό είναι προσεγμένο, είναι επιλεγμένο, είναι στη βάση ενός προγράμματος διατροφολογικού.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά έρχομαι πίσω σπίτι, παίζω λίγο πάνω στο Xbox μου. Παίζω οτιδήποτε παιχνίδια.
0: Για να χαλαρώσεις. Για να χαλαρώσεις,
1: ναι,
0: προφανώς.
1: Ναι. Και μετά κοιμάμαι.
0: Η ώρα της παρέας, οι φίλες σου, η έξοδος, είναι, θυσιάζονται όλα αυτά?
1: Ναι, όσο μπορεί. Εντάξει, προσπαθώ λίγο να βγαίνω με τους φίλους μου. Αλλά εντάξει, είναι και δύσκολο, γιατί τώρα και ας πούμε και πιο πριν είμαστε γεμάτοι αγώνες και δεν μπορούσα, ας πούμε, να ενώσω αυτόν τον πρωταθλητισμό και να βγαίνω έξω από τους φίλους μου. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Ξέρω ότι στο τέλος θα είναι worth it.
0: Στην προπόνηση?
1: Στην προπόνηση τι?
0: Πώς είναι οι ώρες της προπόνησης? Μουρμουρά ο προπονητής, φωνάζει ένα αυστηρός?
1: Όχι, όχι, τίποτε.
0: Τίποτε?
1: Τίποτε.
0: Αφήνεις και κάποιες ό,τι θέλεις να πούμε με
1: την κοινωνία. Όχι, όχι.
0: Άρα παρεμβαίνει, έτσι.
1: Ναι, ναι, δίνει μου το πρόγραμμα που πρέπει να κάνω, επισβλέπει με, αλλά δεν εννοώ τίποτε, ούτε φωνές, ούτε τίποτε, με ωραίο τρόπο.
0: τη στήριξη της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, τη νιώθεις? Είναι κοντά μας?
1: Ναι.
0: Είναι κοντά μας. Αλλά το δυνατό σου στήριγμα είναι ο Σάββας και η Σιμώνη. Πες μας πώς λειτουργεί αυτή η σχέση με τους γονείς.
1: Εντάξει, προσπαθούν να μην είναι τόσο μπλεγμένοι με την προπόνηση. Με
0: να μην,
1: να μην
0: είναι παρεμβατικοί, να μην παρεμβαίνουν, ναι.
1: Ναι, ναι. Απλά είναι σαν στήριγμα για τους αγώνες μου. Ας πούμε να με παίρνουν και να με φέρνουν προπόνηση, να κανονίζουμε, ας πούμε, να πρέπει να αγοράζουμε, ας πούμε, συμπληρώματα, δίσκους, παπούτσια, τα διάφορα που θα χρειάζομαι για την προπόνηση. Αυτά. Και είπα, είναι δίπλα μου καθημερινά.
0: Και την επάτησα, διότι εν υπολόγιζα ότι θα ήταν μαζί σου και στο Ριέτη στην Ιταλία. Σε ακολουθούν και στις αποστολές?
1: Δεύτερη φορά που με ακολουθήσα στην αποστολή. Η πρώτη ήταν το 2022 στην Ελλάδα, που ήταν η συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου, ήταν και η πρώτη μου συνάντηση. Και τώρα ήταν η δεύτερη φορά που με ακολουθήσα στην αποστολή. Ούτε εγώ περίμενα να έρθουν. Εγώ είχα μου πει ότι ήταν να έρθουν και ότι, ας πούμε, είχαν κλείσει τα εισιτήρια από πιο πριν, αλλά δεν το περίμενα.
0: Όταν το αντελήφθης, ένιωσες άνετα, έχοντας δίπλα σου για τους γονείς σου?
1: Σίγουρα.
0: Σίγουρα. Και πιστεύω να σε ακολουθήσουν και στις Ηνωμένες Πολιτείες?
1: Όχι, όχι. Μακριά ακόμα.
0: Θυμάσαι την πρώτη φορά στις πρώτες σου επιτυχίες μαθήτρια εκεί στο εισβραβεύσεις στο Ολυμπιακό Μέγαρο από το Υπουργείο Παιδείας, που είχαμε πρωτοσυναντηθεί εκεί είχαμε πρωτογνωριστεί και έκαναμε την πρώτη μας ραδιοφωνική συνομιλία. Σου είχα πει, Μαρίνα, άνοιξε τα φτερά σου και φτάσε στις κορυφές του κόσμου. Ήταν η φράση, η χαρακτηριστική που σου είχα πει στη συζήτηση που είχαμε κάνει. Ανοίγεις τα φτερά σου και τα ανοίγεις όμορφα, Μαρίνα.
1: Προσπαθώ.
0: Προσπαθείς. Και φαντάζομαι ότι ο απότερος στόχος είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, έτσι?
1: Σίγουρα.
0: Είναι το όνειρο κάθε αθλητή οι Ολυμπιακοί
1: είναι
0: Αγώνες.
1: Είναι το όνειρο μου από τον γύρο μου 12 χρονών στην έκτη δημοτικού.
0: Στην έκτη δημοτικού.
1: Ναι.
0: Το ότι είσαι σε δρόμους παράλληλους που μπορούν να φέρουν την υλοποίηση αυτού του στόχου που έβαλες όταν ήσουν μαθήτρια του Δημοτικού Σχολείου, δείχνει το πόσο δυνατή είσαι στη διεκδίκηση των στόχων σου, Μαρίνα. Και να συνεχίσεις με αυτή τη δύναμη.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, να δώσεις την αγάπη μας στους γονείς, να δώσεις την αγάπη μας στον προπονητή σου, τον φίλο τον Κωνσταντίνο τον Σταύρου. Γιατί επέλεξες το «Δώσε ένα τέλος» στο τραγούδι?
1: Είναι το τραγούδι μας με τον προπονητή μου.
0: Με τον προπονητή σου. Εμείς όμως δεν θέλουμε να δώσεις κανέναν τέλος στις επιτυχίες σου.
1: Όχι, φυσικά.
0: Η μια θα έρχεται μετά την άλλη.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν, αφιερωμένο σε σένα και στον προπονητή σου. Δώσε ένα τέλος, υπέροχο τραγουδάκι, εν πάση περιπτώσει. Μαρίνα μου, καλή συνέχεια. Καλό ταξίδι και να επιστροφή πάλι με μετάλλιο και θα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Μαρίνα μου, να είσαι καλά.
1: Γεια σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Και ευθύνονται για την ενεργειακή ομοιρία της Κύπρου. Ονόματα, αποφάσεις, καπετανάτα και αναποτελεσματικότητα σε ένα ρεπορτάζ που θα συζητηθεί. Στα Μαλακά το βίντεο Κέιτ με όχημα την υβριδική επίθεση. Το timing, οι διαρροές και οι μη πιστικές απαντήσεις. Ο δικηγόρος της Black Cube στην Καθημερινή. Η διαφθορά, οι φαφλατισμοί και το αδημοσίευτο υλικό. Ο αγώνας επιβίωσης για ΕΔΕ και ΔΥΠΑ. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Popeye Comics στο νησί των φαντασμάτων. 4 τροχή Ιουλίου και Ειδικό κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Στους 4 τροχούς αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Πόσο μακριά μπορεί να σε πάει ένα υβριδικό SUV χωρίς ανεφοδιασμό? Μπορεί ένα θρυλικό μοντέλο να ξαναγεννηθεί ως ηλεκτρικό? Και τελικά ηλεκτρικό, υβριδικό ή plug-in hybrid? Οι 4 τροχοί ταξιδεύουν στην Κρήτη δοκιμάζοντας το Chery Tingo 7 Hybrid σε πραγματικές συνθήκες. Οδηγούν το νέο Renault 4 και συγκρίνουν τις προτάσεις BYD, Nissan και Toyota, αναζητώντας την καλύτερη επιλογή για τη σύγχρονη καθημερινότητα. 4 τροχοί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's, εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
4: Τραπέζι στο Garden Day and Night.
5: Κράτηση με ένα κλικ με το WizBook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
4: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. WizBook Online. Live better.
6: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
4: Τραπέζι στο ESOPCA.
5: Κράτηση με ένα κλικ με το WizBook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
4: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. WizBook Online. Live better.
7: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
8: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max, το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
9: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
10: Διαγωνισμός σε όλες τις ψαραγορές Blue Island. Ψώνισε, σκάναρε το QR code και διεκδίκησε μία ψησταριά Weber. Blue Island. Μπες για ψάρι, βγες και με Weber.
2: στο περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Τεύχος βιβλίο. Ο Στίβεν Φράι μιλά αποκλειστικά για την ελληνική μυθολογία και τη δική του Οδύσσια. Με αφορμή τα 250 γενέθλια των ΗΠΑ, ανακαλύπτουμε την ιστορία της Αμερικής μέσα από σπουδαία μυθιστορήματα, ενώ εξερευνούμε πώς η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει τον κόσμο του βιβλίου. Ακόμη, παρουσιάζουμε τις καλύτερες βιβλιοπροτάσεις για το καλοκαίρι. Περιοδικό Κάπα. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Μας έφτιαξε.

0: ακόμη μετάλλιο. Είναι όμως και οι 36 αθλητές μας, 23 άνδρες και 13 γυναίκες, που άρχισαν τις προσπάθειές τους στους 23ους κοινοπολιτιακούς αγώνες που διεξάγονται στην Γλασκόφη. Με εξαιρετική εμφάνιση και αφήνοντας υποσχέσεις για ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις στη συνέχεια των αγώνων, η κυπριακή ομάδα της ενόργανης γυμναστικής κατέλαβε την 5η θέση στο ομαδικό των ανδρών. Μεγάλος πρωταγωνιστής της κυπριακής ομάδας ήταν για ακόμη μια φορά ο Μάριος Γεωργίου, ο οποίος προκρίθηκε ως δεύτερος στον τελικό του σύνθετου ατομικού, που θα διεξαχθεί την Κυριακή. Στον ίδιο τελικό προκρίθηκε και ο Γιώργος Άγκωνας, ο οποίος κατέλαβε την 16η θέση, δίνοντας στην Κύπρο διπλή εκπροσώπηση. Εκτός από τον Μάριο Γεωργίου και τον Γιώργο Άγκωνα, στους τελικούς προκρίθηκαν επίσης ο Σοκράτης Πυλακούρης στους Κρίκους, ο Νεοφύτος Κυριάκου στο Άλμα, ο Κυριάκος Μαρκίδης επίσης στο Άλμα. Νωρίτερα, η πρωταθλήτρια μας της παράρσης Βαρών Μαρία Μάρκου, στην πρώτη συμμετοχή Κύπριου παρααθλητή ή Κύπριας παρααθλήτρια στους αγώνες της Κοινοπολιτείας, έκανε συγκλονιστική προσπάθεια σε μια πολύ δύσκολη κατηγορία και κατέλαβε την 8η θέση. Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή ευχαριστεί τη Μαρία για τα μαθήματα ζωής και αγωνιστικότητας που παραδίδει. Την χαρήκαμε κι εμείς, ήταν φιλοξενούμενη μας στην προηγούμενη μας εκπομπή, λίγο πριν αναχωρήσει για τη Γλασκόβη. Παράλληλα, συγχαίρει τόσο την αθλητριά μας όσο και την Κυπριακή Παραολυμπιακή Επιτροπή, αλλά και την Κυπριακή Ομοσπονδία Άρσης Βαρών. Να θυμίσουμε ότι η Γλασκόβη είχε φιλοξενήσει το 2014 και τους 20ους κοινοπολιτιακούς αγώνες, στους οποίους η Κύπρος είχε κατακτήσει συνολικά 8 μετάλλια, 2 χρυσά, 4 αργυρά και 2 χάλκινα, καταλαμβάνοντας τη 14η θέση στον πίνακα των μεταλλίων ανάμεσα σε 71 χώρες. Τα 2 χρυσά μετάλλια είχαν κερδίσει ο Δημήτρης Μινασίδης στην Άρση Βαρών και ο πολυπρωταθλητής μας Γιώργος Αχιλλέος στη Σκόπο Βολή. Να θυμηθούμε την τελευταία βολή του Γιώργου Αχιλλέος που έκρινε και το χρυσό μετάλλιο στο σκίτ.
1: Big disappointment for him, but Ikilios now has to finish it. That's what the pressure of this gold medal match environment does. It's been designed around putting pressure on competitors, and that's just what it's done. And here you see Ikilios now thriving on the confidence that he's gained from Christie's misfortune.
2: Oh.
1: Super confidence now to finish that off, just dropping the two targets to win the gold medal, his second individual Commonwealth gold medal in speed shooting. He won the gold in Melbourne, he was silver in Delhi, and gold again here at the Glasgow 2014 Commonwealth Games.
0: Πόσες φορές ακούσαμε αυτό το Γιώργιος Αχιλλέος from Cyprus. Μπράβο ρε Γιώργο, μπράβο. Έχεις αφήσει το αποτύπωμά σου και θα μείνει εκεί για πάντα. Να είσαι καλά. Ο Αθλητικός Καλλιτεχνικός Σύλλογος Άδωνης Ιδαλίου, φίλες και φίλοι, ένας από τους πιο ιστορικούς και αγαπημένους συλλόγους της περιφέρειας, γιορτάζει φέτος τα 70 χρόνια δημιουργικής δράσης του στον αθλητισμό και τον πολιτισμό, και το τονίζω αυτό. Στη σειρά εκδηλώσεων που προγραμματίζονται για την επέτειο εντάσσονται και τα θεσμοθετημένα από το 1995 Αδόνια. Ετήσια καλλιτεχνική πολιτιστική εκδήλωση η οποία φέτος θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή στο γήπεδο του Άδωνη στο Δάλι. Και έχουμε μαζί μας τον εκπρόσωπο του Άδωνη και της Οργανωτικής Επιτροπής, καλό μας φίλο και φίλο του αθλητισμού, Βάκη Χαραλάμπους. Καλημέρα, αγαπητέ Βάκη.
3: Καλημέρα, Σάβα. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Ναι, αλλά δεν εκφράζεις μόνο τον Άδωνη και τη δράση του στην κοινωνία μας. Εκφράζεις και τη σύνδεση της δικής σου οικογένειας με τα Αδόνια, κύριε Βάκη Χαραλάμπους.
3: Πολύ σωστά. Εντάξει, πρέπει να πούμε ότι μεγαλώνοντας στο Δάλι, με έντονη ενασχόληση στα κοινά του τόπου, κουβαλάω κι εγώ, όπως και δεκάδες άλλοι, τα βιώματα των Αδωνίων, αλλά γενικότερα και τα βιώματα από τον Άδωνη. Ένα ιστορικό σωματείο το οποίο συμπληρώνει φέτος 70 χρόνια. Σε όλους τους τομείς, έτσι, γιατί ο Άδωνης, όπως είπες και εσύ, είναι ένα πολύ αγαπητό και γνωστό σωματείο, όχι για τις ποδοσφαιρικές του διακρίσεις, αλλά γιατί αποτέλεσε και αποτελεί μέχρι σήμερα μια ζωντανή αιστεία δημιουργίας, πολιτισμού, διακρίσεων στον πολιτισμό, στο θέατρο, ένα χώρο που δίνει έδαφος σε νέους να δραστηριοποιηθούν.

0: ακούν με πολλές εκφάνσεις δημιουργικότητας, όπως είναι τα χορευτικά του σχήματα, οι πλούσιες κοινωνικές του δράσεις. Είναι ένα σωματείο το οποίο άφησε βέβαια και την σφραγίδα του πέραν από την τοπική κοινωνία και στην ίδια την πατρίδα, γιατί συζητώντας σήμερα, αφού είναι τέτοιες ημέρες, θα πρέπει να πούμε ότι ο Άδωνης έδωσε, θυσίασε δικούς του ανθρώπους στις τραγωδίες του 64 και του 74, ποδοσφαιριστές του Άδωνη, όπως ήταν ο Ικοσάρης και ο Τσελεπής, κάνουμε...
1: Τον οποίον ετοιμήσατε πρόσφατα. Και, το, και, και πρόσεξα έτσι με ικανοποίηση ότι ήταν καθολική η απόδειξη τιμής του Νικοσάρη από την κοινότητα.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Και το χάρηκα αυτό πραγματικά. Παρόλο ότι πριν στις δύσκολες στιγμές που προηγήθηκαν του πραξικοπήματος, εκείνες τις δύστροπες εποχές πάλι του τόπου μας, ο Άδωνης είχε υποστεί αρκετά. Τα έχω καταγραμμένα αυτά, με το οίκημα του, με το γήπεδο του. Εν πάση περιπτώσει,
0: πέρασε πολλά.
1: Πέρασε
0: και
1: πολλά.
0: Στο παρελθόν,
1: άντεξε όμως.
0: Άντεξε. Στις μαύρες σελίδες της σύγχρονης κυπριακής ιστορίας και πολύ πρόσφατα, με τα πολύ δύσκολα εμπόδια, ιδιαίτερα τα οικονομικά, αναγκάστηκε να περάσει από μεγάλες περιπέτειες τα περασμένα χρόνια, αναστέλλοντας τη λειτουργία του. Επανήλθε όμως, και δεν επανήλθε απλά τυπικά, επανήλθε με επιτυχίες, έδωσε χώρο σε πάρα πολλούς νέους, αναδιοργάνωσε τα τμήματα του, είχε ιδιαίτερες επιτυχίες και θα ήθελα με πολύ περηφάνεια να σημειώσω τις επιτυχίες που είχε στην θεατρική ομάδα. Μάλιστα την τελευταία χρονιά η θεατρική ομάδα απέσπασε βραβεία για την παράσταση Φέστεν που παρουσίασε, έφτασε μάλιστα μέχρι και στο πρώτο βραβείο παραγωγής, βραβείο σκηνογραφίας, βραβείο δεύτερου αντρικού ρόλου, που αυτό καταδεικνύει ότι ο Άδωνης 70 χρόνια μετά εξακολουθεί να παραμένει ένα ζωντανό.
1: Τίποτα δεν είναι τυχαίο, αγαπητέ Βάκη, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Εδώ έχω μπροστά μου, ο Άδωνης δημιουργήθηκε με βάση τα επίσημα στοιχεία το 1956, παρόλο ότι η ποδοσφαιρική του ομάδα είχε δράσει από τις 29 του Μάη του 1955. Εμφανίζεται εκεί σειρά αγώνων με την ποδοσφαιρική ομάδα του Άδωνη. Αλλά θεωρούμε ότι επίσημο σημείο αναφοράς στην ιστορία του Άδωνη είναι το 1956. Το 1956...
0: Ο Μάιος του 1956 είναι η επίσημη καταγραφή. Παρ' όλα αυτά κυοφορήθηκε η ιδέα και όλη η προσπάθεια προηγουμένως. Έτσι
1: και το σεβόμαστε αυτό το χρονικό σημείο. 1957... Απόψε στο Δάλι η μεγάλη χορεσπερίδα του Δημοφιλούς Σωματείου Άδωνης Ιδαλίου, παραπλεύρος του σινεμά Παράδεισος, πλουσιότατον καλλιτεχνικών πρόγραμμαν με ελληνικούς χορούς και τραγούδια. Το καλλιτεχνικό στοιχείο του Άδωνη αρχίζει από την πρώτη χρονιά παρουσίας του στα δρόμενα της κοινωνίας της Κύπρου.
0: Ναι, είναι γεγονός, ανασκοπώντας λίγο την ιστορία του Άδωνη αλλά και πολλών άλλων μορφωτικών συλλόγων του λαϊκού κινήματος, θα προσέξει κάποιος ότι ο καταλύτης και η ζωντάνια της όλης παρουσίας τους ήταν η προσφορά στον πολιτισμό από τη μια και η άλλη η μορφωτική διαπαιδαγώγηση του κόσμου. Γιατί ας μην ξεχνούμε ότι εκείνη την περίοδο το ζητούμενο ήταν για πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος είχε να αντιμετωπίσει την φτώχεια, την ανέχεια, την αποξένωση και τη δυσκολία. Ο ρόλος των σωματείων και του Άδωνη ήταν να δώσουν χώρο, να δώσουν μόρφωση, διαπαιδαγώγηση, διέξοδο πολιτισμό. Και αυτό το πράγμα το έκαναν αναγιώνοντας, να το πούμε, στην Κυπριακή και πάρα πολλούς λαϊκούς καλλιτέχνες. Το αθλητισμός και το ποδόσφαιρο, που σημείωσαν και αυτά επιτυχίες, ήταν κάτι το οποίο προέκυψε στην πορεία. Και στον Άδωνη συγκεκριμένα πρέπει να πούμε ότι ο Άδωνης συμμετείχε στην αρχή για πάρα πολλά χρόνια στο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα μέχρι να ενταχθεί στις κατηγορίες της ΚΟΠ το 1976 συγκεκριμένα καταγράφω.
1: Που έκανε ολόκληρο αγώνα για να ενταχθεί, έχει υπόψη σου. 1970 ήταν η πρώτη αίτηση του Άδωνη να ενταχθεί στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και του έψησαν το ψάρι στα χείλη μέχρι να εγκριθεί μετά πολεμικά η ένταξη.
0: Βεβαίως το έψησαν το ψάρι στα χείλη, γιατί ο Άδωνης και τα στελέχη του Άδωνη δεν έκρυψαν ποτέ την ιστορική τους καταβολή, δεν έκρυψαν ποτέ την αγωνία τους για τερματισμό των διακρίσεων έναντι των προοδευτικών ανθρώπων της τότε περίοδου και έδωσαν πολλή προσπάθεια. Πρέπει να πούμε ότι σήμερα, 70 χρόνια μετά, είναι με μεγάλη τιμή και οφείλουμε τεράστιο χρέος στους προτεργάτες, αυτούς που έτρεχαν για να ιδρύσουν τον Άδωνη εκείνη την περίοδο, προτεργάτες που έμειναν στην ιστορία, όπως είναι ο Δημήτρης ο Τσούτσας, ο Κυριάκος ο Μιλικούρης, ο Πέτρος ο Ούρδης, είναι ανθρώποι τους οποίους όλοι στην τοπικά γνωρίζουν.
1: Όπως και η μετέπειτα, όπως ο φίλος μας ο Τσελεπής, ο οποίος ήταν και ο προπονητής της ομάδας, παίχτης και προπονητής, όταν εντάχθηκε η ομάδα, όπως είπες, 76-77 στην ΚΟΠ και την περίοδο 1977-78 κατέκτησε το πρωτάθλημα της τρίτης κατηγορίας αίτητος ο Άδωνης.
0: Σωστό.
1: Αίτητος.
0: Σωστό.
1: Αλλά επανέρχομαι στα πολιτιστικά, επειδή λέγαμε για την δράση του Άδωνη, η οποία σε κάποια στιγμή θα πρέπει να καταγραφεί, Βάκη μου, για να γίνει κοινωνός όλος ο πληθυσμός του τόπου για το τι υπήρξε ο Άδωνης. Το 1967 διεξάγεται ο πρώτος πανκύπριος διαγωνισμός κυπριακών λαϊκών χωρών μουσικής και τραγουδιού στο Δημοτικό Κυποθέατρο Λεμεσού υπό την αιγίδα τότε του Υπουργού Παιδείας Δόκτωρος Κωνσταντίνου Σπυριδάκη. Και συμμετέχουν εκεί φορείς που θεωρούνται μέχρι σήμερα εμβληματικοί φορείς στον πολιτισμό του τόπου, όπως το Λύκειον Ελληνίδων Αμοχώς του. Και είναι εκεί και ο Άδωνης Ιδαλίου, μαζί με τον Λογογραφικό Όμιλο Κερίνιας. Ήταν εντυπωσιακό το πέρασμα και η σφραγίδα του Άδωνη διαχρονικά στα θέματα πολιτισμού.
0: Αναμφίβολα, αγαπητέ Σάβα, είναι αυτό που είπαμε και προηγουμένως, ότι άφησε την σφραγίδα του και συνεχίζει να αφήνει τη σφραγίδα του στα πολιτιστικά, παρά τις δυσκολίες και τις αντιξότητες, ήταν και παραμένει ο καταλύτης της δράσης του, η πολιτιστική δημιουργία, γιατί ας μην ξεχνούμε ότι ο πολιτισμός, πέραν από την ψυχαγωγία, ήταν και παραμένει ο βασικότερος σύμμαχος σε αυτές τις πολύ δύσκολες καταστάσεις που βιώνουμε σήμερα, και ο Άδωνης το έπραξε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Στα 70 του χρόνια σήμερα εξακολουθεί να πρωτοστατεί και δεν έχει να καταγράψει μόνο, για να είμαστε ειλικρινές, γιατί τώρα δεν είναι απλά και μόνο ανασκόπηση της ιστορίας, έχει να επιδείξει προφανώς ο Άδωνης μια πλούσια ιστορία, όμως εξακολουθεί και σήμερα να αφήνει παρακαταθήκες σε αυτά τα ζητήματα. Είπα προηγουμένως για το θέατρο, θα ήθελα να πω ότι ο Άδωνης πρωτοστάτησε και στην χορευτική και στις χορευτικές του ομάδες. Δεν είναι καθόλου μα καθόλου τυχαίο ότι από το 2001 δημιουργήθηκε και μέχρι σήμερα πρωτοστατεί η δικοινοτική χορευτική ομάδα Ταν Σκορπής, η οποία στέλνει και αυτή με τον τρόπο
1: τα δικά της
0: μηνύματα ακριβώς μέσα σε αυτές τις δυσκολίες. Δηλαδή ο Άδωνης ήταν πάντοτε πολύ μπροστά από την εποχή του και εξακολουθεί και σήμερα να είναι. Επιστέγασμα της πολιτιστικής προσφοράς του Άδωνη ήταν και παραμένουν τα Αδόνια. Το φεστιβάλ, το οποίο πραγματοποιείται εδώ και πέρα από 30 χρόνια, η πρώτη προσπάθεια έγινε το 1995, στην πορεία αυτό το φεστιβάλ έγινε θεσμός και εξακολουθεί μέχρι σήμερα, ενίοτε με συμμετοχή καλλιτεχνών από την Ελλάδα, τις περισσότερες φορές με συμμετοχή κυπριακών δυνάμεων, να δίνει χώρο και διέξοδο όχι μόνο στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, αλλά και ανά το
1: Παγκύπρια. Παγκύπρια.
0: Να πράξουμε και φέτος με το φεστιβάλ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί, όπως είπες, την ερχόμενη Παρασκευή στις 31 Ιουλίου στο γήπεδο του Άδωνη, ένα χώρο ο οποίος προσφέρει ένα πολύ ωραίο δροσερό περιβάλλον για τον κόσμο που θα είναι εκεί για να διασκεδάσει, για να τιμήσουμε όλοι μαζί και να γιορτάσουμε τα 70 χρόνια του Άδωνη. Φέτος θα έχουμε μαζί μας κυπριακές δυνάμεις, θα έχουμε μαζί μας τους καλλιτέχνες και το μουσικό σχήμα του Ασμάτιον Live. Θα πρέπει να πούμε ότι επίσης μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες ο πληθωρισμός τρώει πόστα στο γήπεδο του Άδωνη. Η είσοδος είναι μόλις στα 15 ευρώ για να μπορέσει ο κόσμος να απολαύσει αυτό το πλούσιο καλλιτεχνικό σχήμα, όπου θα έχει την ευκαιρία να διασκεδάσει, να βγει και να φάει.
1: Στην αρχή σου είχα πει ότι δεν εκφράζεις μόνο τον Άδωνη και τη δράση του σήμερα, εκφράζεις και τη σύνδεση της δικής σου οικογένειας με τα Αδώνια. Και επειδή αναφέρθηκες στα πρώτα Αδώνια που έγιναν το 1995, στη διάσκεψη τύπου τότε, την ανακοίνωση της διοργάνωσης των Αδωνίων, έκανε ο αντιπρόεδρος του συλλόγου, κύριος Ευτύχιος Χαραλάμπους. Ο οποίος είναι, αγαπητέ Βάκη,
0: ο Ευτύχιος Χαραλάμπους είναι ο πατέρας.
1: Είναι ο πατέρας. Είδες τι σύνδεση υπάρχει με
0: εντάξει, γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι ο καθένας κουβαλάει ξεχωριστά βιώματα και εγώ με τη σειρά μου θυμούμαι από παιδί να μεγαλώνω στο γήπεδο του Άδων. Είτε να κρατάω μια μπάλα και να παίζω, είτε να είμαι δίπλα από τις σκέψεις και τις προετοιμασίες των πολλών διοργανώσεων και μια από αυτές ήταν και τα Αδώνια του 1995.
1: Και δεν ήταν τότε μόνο ήταν... οι καλλιτέχνες τότε. Ήταν τότε το μουσικό σχήμα ZigZag, το οποίο ήταν περίφημο.
0: Ναι.
1: Υπήρχαν εκθέσεις φωτογραφίας, εκθέσεις έργων ζωγράφων και καλλιτεχνών του Δαλίου, περίπτερα Παρασκευής χαλουμιού, τραχανά, παραδοσιακών φαγητών και δεσμάτων. Δηλαδή ήταν από πολύ νωρίς πολύ σήμαντη η παρουσία και το αποτύπωμα των Αδωνίων.
0: Ναι, ήταν και πέραν από αυτό, ο συγκεκριμένο φεστιβάλ κατέγραψε και πολύ μεγάλη επιτυχία για τα τότε δεδομένα. Για μια μικρή τοπική ομάδα να μπαίνει στην διαδικασία να διοργανώσει ένα τέτοιο φεστιβάλ και κοιτάξτε να δείτε, μιλάμε πάντοτε με εθελοντικές δυνάμεις. Έτσι, γιατί το πιο κρίσιμο στην διοργάνωση, γιατί πολλές φορές ο κόσμος έρχεται σε φεστιβάλ, απολαμβάνει τη μουσική, την οργάνωση, αλλά δυσκολεύεται να κατανοήσει ότι πίσω από αυτό κρύβονται άνθρωποι οι οποίοι θυσιάζουν από τον ελεύθερο τους χρόνο, βάζουν
1: εθελοντικά,
0: εθελοντικά ακριβώς για να παρουσιάσουν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και πιστέψτε με ότι όσοι μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία κέρδισαν πολύ περισσότερα από αυτά
1: που
0: έδωσαν, γιατί όταν μεγαλώνεις με τις ιδέες του εθελοντισμού, στο τέλος της ημέρας αυτό που σημαίνει είναι να προσφέρεις εσύ με τη σειρά σου στην κοινωνία.
1: Δύο έτσι, γιατί αξίζει τον κόπο να τα αναφέρουμε, ότι στα πρώτα Αδώνια έγινε μέχρι και διάλεξη από την κυρία Μαρία Χατζηκοστή με θέμα το αρχαίο ιδάλιο, οι ανασκαφές και τα ευρήματα. Δηλαδή ήταν πολυσήμαντης προσφοράς η διοργάνωση, η οποία ευχόταν τότε ο κύριος Ευτύχιος Χαραλάμπους να αντέξει, να γίνει θεσμός και να κρατήσει στον χρόνο. Και τον δικαιώνει ο χρόνος.
0: Και την θυσία και την προσπάθεια ολωνών και όσων μέχρι σήμερα, παρά τις δυσκολίες, συνεχίζουν να προσφέρουν, γιατί κοιτάξτε να δείτε, ο εθελοντισμός το 1995 είναι πολύ διαφορετικός από τον εθελοντισμό το 2025 και το 2026, πολύ διαφορετικά τα δεδομένα, πιο λίγος ο ελεύθερος χρόνος, πιο απαιτητικές οι συνθήκες, άρα θεωρώ ότι είναι την ιστορική ροή που ακολουθούμε εδώ, από τους προτεργάτες που ίδρυσαν τον Άδωνη το 1956 μέχρι σήμερα, όσους προσφέρουν ο καθένας με τον δικό του τρόπο το δικό του λιθαράκι.
1: Και επειδή πάμε προς το τέλος, επιγραμματικά να πω ότι ο Άδωνης δεν ήταν μόνο ποδόσφαιρο. Είχε ομάδα πεντοσφαίρισης από τη δεκαετία του 70, είχε ομάδα επιτραπέζιας αντισφαίρισης, είχε και ομάδα στίβου και λάμβανε μέρος σε περιφερειακές αθλητικές εκδηλώσεις στίβου ο Άδωνης Ιδαλίου. Και νομίζω κάποια τμήματα τα εξακολουθεί συντηρεί. Την επιτραπέζια αντισφαίριση την έχουμε ακόμη ή την έχουμε σταματήσει?
0: Έχουν τονίσει αρκετά από τα τμήματα τα τελευταία χρόνια λόγω πολλών προβλημάτων, όμως πανερχόμαστε. Πανερχόμαστε σταδιακά σε όλα τα τμήματα. Εντάξει, αυτό που μας κρατάει και αφήνει τον Άδωνη στο χάρτη ευρύτερα δεν είναι μόνο η ποδοσφαιρική ομάδα. Είπαμε προηγουμένως ότι ιδιαίτερα σήμερα ξεχωρίζουμε για την θεατρική ομάδα του σωματείου, αλλά και συνολικότερα για την παρουσία του στα τοπικά δρόμενα.
1: Αγαπητέ Βάκη, σε ευχαριστώ. Συνεχίστε με την ίδια ζέση καρδιάς την όμορφη πορεία σας στηρίζοντας τον Άδωνη. Επειδή μας είπες ότι θα μας τραγουδήσει το Ασμάτιον, το καλλιτεχνικό σχήμα του Ασμάτιον, εμείς επιλέξαμε ένα τραγούδι με τον Λευτέρη τον Λιβαδιώτη, ο οποίος θα είναι εκεί, έτσι.
0: Θα είναι στο σχήμα, ναι.
1: Ο Λευτέρης ο Λιβαδιώτης ερμηνεύει μια έτσι επιτυχία του Στέλιου Καζαντζίδη, αλλά την ερμηνεύει εις άξια, πραγματικά, και θα τον χαρούν εκεί και οι φίλοι που θα παραστούν την Παρασκευή στο φεστιβάλ. Να τον απολαύσουμε. Να σε καλά, Βάκη. Να σε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλό υπόλοιπο.
1: Γεια σου, γεια σου.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Το περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Τεύχος βιβλίο. Ο Στίβεν Φράι μιλά αποκλειστικά για την ελληνική μυθολογία και τη δική του Οδύσσια. Με αφορμή τα 250 γενέθλια των ΗΠΑ, ανακαλύπτουμε την ιστορία της Αμερικής μέσα από σπουδαία μυθιστορήματα, ενώ εξερευνούμε πώς η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει τον κόσμο του βιβλίου. Ακόμη, παρουσιάζουμε τις καλύτερες βιβλιοπροτάσεις για το καλοκαίρι. Περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 11.
3: Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
4: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
5: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/επιστροφή Greece Summer. Eurobank.
6: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
7: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
8: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
7: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
8: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
7: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
9: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις καλέστε στο 96 31 32 63.
10: Στο κλίμα για εκπληκτικές προσφορές που δροσίζουν. Winning Star επαναφορτιζόμενος ανεμιστήρας δαπέδου 18 ιντσών 69 ευρώ και ανεμιστήρας δαπέδου 18 ιντσών στα 52 ευρώ. Γωνιακό σαλόνι κήπου σετ μόνο 199 ευρώ. Στουλ 24 ευρώ και ξαπλώστρα μόνο στα 28. Από 5η 23 μέχρι Δευτέρα 27 Ιουλίου στα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
11: Το μόνο όριο αυτό το καλοκαίρι είναι ο ορίζοντας, τον οποίο μπορείς να μοιραστείς όσες φορές θέλεις με το αξιόπιστο δίκτυο και το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Samsung Galaxy A57 5G 128GB ή 256GB από 0 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος μέχρι 204 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Zeta, ένα με σένα.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Ένταμ Φέτες Light 200 γραμμάρια με Lidl Plus 1,25. Σολομός Φιλέτο 6 επί 120 γραμμάρια με Lidl Plus 11,99. Και ηλιέλαιο 1 λίτρο με Lidl Plus 1,75. Lidl. More to value.
13: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Η ενημέρωση στον Α δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι, από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
14: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Ξανά μαζί, φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Να χαιρετήσω και να ευχαριστήσω τον φίλο 200 για το μήνυμά του. Να σε καλά, φίλε. Άντεξε όμως, μείνε μέχρι το τέλος της εκπομπής, γιατί τα θέματα που ακολουθούν είναι να αφήσουν δυνατόν αποτύπωμα. Ακόμη πιο δυνατόν αποτύπωμα. Να σε καλά. Μια από τις λιγότερο γνωστές και πιο τραυματικές πτυχές της Κυπριακής τραγωδίας του 1974, φίλες και φίλοι, προτάχθηκε την Τετάρτη σε μια ουσιαστική συζήτηση που διοργάνωσε το Πολιτιστικό Ίδρυμα 1948 με πρωτεργάτες τους φίλους της Ομόνιας 29 Μαΐου. Η όλη εκδήλωση επιχείρησε να συνδέσει τη μαρτυρία με την επιστημονική γνώση κάτω από τον τίτλο «Τα ασυνόδευτα παιδιά του 1974 και το ψυχολογικό τραύμα της εισβολής». Ο δημοσιογράφος και ιστορικός ερευνητής Μιχάλης Μιχαήλ, ο οποίος βίωσε ο ίδιος την εμπειρία του ασυνόδευτου παιδιού, όταν σε ηλικία μόλις 9 ετών βρέθηκε στην Ελλάδα μόνος με τον αδερφό του, μοιράστηκε προσωπικές μνήμες, μαρτυρίες και ιστορικά τεκμήρια, ξαναγράφοντας μια σελίδα της σύγχρονης κυπριακής ιστορίας που παραμένει σχετικά άγνωστη στο ευρύ κοινό. Μαζί του και ο καθηγητής ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου Παναγιώτης Σταυρινίδης, ο οποίος ανέλησε τις ψυχολογικές συνέπειες του βίαιου αποχωρισμού από την οικογένεια, τον τρόπο με τον οποίο το παιδικό τραύμα επηρεάζει την ενήλικη ζωή, αλλά και τους μηχανισμούς με τους οποίους οι άνθρωποι διαχειρίζονται τόσο βαθιές εμπειρίες απώλειας και ξεριζωμού. Και είναι σημαντική για μας την εκπομπή και τους φίλους ακροατές η παρουσία σήμερα του κυρίου Σταυρινίδη, από τον οποίο θα αναζητήσουμε φως σε ένα σκοτεινό κεφάλαιο του 1974. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά.
16: Καλημέρα, κύριε Κωνσάρη, καλημέρα.
15: Τι ερμηνεύει ο όρος ασυνόδευτα παιδιά πρώτα-πρώτα?
16: Είναι ένας όρος ο οποίος είναι τεκμηριωμένος και νομικά μέσα από διάφορους διεθνείς ορισμούς, αλλά και επιστημονικά, και βεβαίως μετά ακολουθούν διάφορες άλλες περιγραφές που έχουν να κάνουν με το ιστορικό, το πολιτικό και το κοινωνικό χαρακτηριστικό. Προφανώς αναφέρεται σε παιδιά τα οποία κάτω από συνήθως βίαιες συνθήκες, είτε φυσικών καταστροφών, είτε πολέμου, είτε άλλων ιδιαίτερα δύσκολων συνθήκων, αναγκάζονται να φύγουν από τον χώρο καταγωγής και διαμονής τους, αναζητώντας ασφάλεια σε μια άλλη περιοχή ή σε μια άλλη χώρα, χωρίς βεβαίως τη συνοδεία κάποιου ή κάποιων εκ των κυδεμόνων τους.
15: Και
16: αυτό έγινε και εδώ.
15: Έγινε ακριβώς, αυτό θα έλεγα τώρα, ότι το βιώνουμε τώρα αυτό το πρόβλημα για πολλά παιδιά από πολλές άλλες χώρες, γιατί υπάρχει και η εύκολη πρόσβαση πλέον στην ενημέρωση, άρα βλέπουμε εικόνες, διαβάζουμε στο διαδίκτυο, ξέρουμε τι γίνεται. Το 1974 κανείς δεν ήξερε. Και πέρασαν δεκαετίες και δεν ξέρουμε ακόμη τι έγινε τότε. Τι ακριβώς έγινε?
16: Ναι, πρέπει να σας πω ότι και εγώ έγινα γνώστης αυτής της ιστορίας, όπως και φαντάζομαι και πολλοί άλλοι συμπολίτες μας, τα τελευταία χρόνια.
15: Τα τελευταία χρόνια, ακριβώς όπως το λέτε.
16: Μετά το 1974 και την όλη εμπειρία των ασυνόδευτων παιδιών που στάλικαν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, ουσιαστικά για να σωθούν από έναν επικείμενο φόβο ότι θα μπορούσε ολόκληρη η Κύπρος να καταστραφεί, ο ελληνισμός της Κύπρου να χαθεί, και με αυτή την ενστικτόδη ουσιαστικά, γιατί ήταν μια ενστικτόδης απόφαση, έτσι την καταλαβαίνω, των οικογένειών τους, να σωθεί τουλάχιστον ένα κομμάτι των οικογενειών, του λαού, της κοινότητας μας, μέσα από αυτόν τον τρόπο που βεβαίως ξεκίνησε
15: Θεωρώ όμως ότι δεν ήταν μόνο αυτός ο φόβος, κύριε Σταυρινίδη. Ήταν και η αδυναμία μέσα στην τραγικότητα την οποία βίωναν τότε πολλές οικογένειες να κρατήσουν και να συντηρήσουν τα παιδιά τους, και το είδα σαν μια διέξοδο να βοηθήσουν τα παιδιά τους αφενός να απεγκλωβιστούν από εκείνη την τραυματική εικόνα των ημερών και αφετέρου να έχουν μια καλύτερη οικονομική πορεία και το κυριότερο μόρφωση. Να πετύχουν την μόρφωση των παιδιών τους μέσα από τα ιδρύματα τα εκπαιδευτικά στα οποία πήγαιναν φεύγοντας από τους γονείς τους.
16: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο γιατί τελικά και έτσι φαίνεται μέσα από μια σειρά εκδηλώσεων που επιστέγασμα ήταν η τελευταία που αναλήφθηκε και από το Πολιτιστικό Ίδρυμα 1948 και τις αφηγήσεις των τότε παιδιών όπως του Μιχαήλ Μιχαήλ αλλά και άλλων που είχα την ευκαιρία να εξετάσω και να ακούσω. Επειδή λοιπόν μιλάμε για ένα αριθμό παιδιών που πλέον τεκμηριώνεται ότι είναι στις χιλιάδες, έτσι.
15: Αφού κανείς δεν ξέρει πόσα παιδιά έχουν πάει.
16: Ακριβώς.
15: Μέχρι
16: ακριβώς.
15: Σήμερα κανείς δεν ξέρει.
16: Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να πούμε ότι υπήρχε ένα ενιαίο κίνητρο. Ίσως αυτό που προσπαθούσα να πω προηγουμένως είναι ότι το συνδετικό κρίκο. Ο συνδετικός κρίκος ήταν τουλάχιστον τις πρώτες εκείνες μέρες και εβδομάδες. Πρώτον η διάσωση των παιδιών αυτών και μετά βεβαίως και αυτό το οποίο εσείς πολύ σωστά έχετε αναφέρει, να δοθεί ευκαιρία στα παιδιά αυτά από τις οικογένειές τους να βρουν μια μορφή διαβίωσης καλύτερη από αυτήν που φαινόταν ότι ήταν στην στάχτη ουσιαστικά, στην πλήρη καταστροφή, να μπορέσουν να πάνε σχολείο την επόμενη χρονιά και εν τέλει να ζήσουν μια ζωή τουλάχιστον για κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι όταν θα ομαλοποιούνταν η κατάσταση εδώ πίσω.
15: Θα σας θέσω κάποια ιστορικά στοιχεία και θέλω να τα ερμηνεύσετε και επιστημονικά. Το Σεπτέμβριο του 1974 το Υπουργείο Παιδείας, ανταποκρινόμενο στην πολύ καλή διάθεση πολλών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και άλλων φορέων από πλευράς Ελλάδος για φιλοξενία και εκπαίδευση παιδιών από την Κύπρο, προκήρυξε τις θέσεις και τις χαρακτήριζε τότε υποτροφίες για εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα. Έψαξα αυτά τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, Αμάλιον Ίδρυμα, Στέγη Θηλαίων Παλαιού Φαλήρου, Χατζή Κυριάκιον Αθηνών, Παπάφιο Θεσσαλονίκης, Ίδρυμα Αριστοτέλης. Όλα όμως ήταν ορφανοτροφία ή ήταν στέγες στήριξης προβληματικών παιδιών. Δηλαδή εκείνο που εμείς θεωρούσαμε ότι πήγαιναν τα παιδιά σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, στην ουσία πήγαιναν σε ένα χώρο που ναι μεν τους έδωσε μια πρώτη αγκαλιά, αλλά δεν ήταν και ο ιδανικότερος χώρος για να επουλώσει τις δικές τους τραυματικές εμπειρίες που κουβαλούσαν με τα παιδικά τους μάτια από την Κύπρο.
16: Έτσι ήταν για ένα αριθμό παιδιών ασυνόδευτων που βρέθηκαν στην Ελλάδα μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες και από ό,τι καταλαβαίνω μελετώντας την ιστορία αυτή και εγώ, κυρίως για κορίτσια τα οποία φιλοξενήθηκαν σε τέτοιου είδους στέγες. Από την άλλη
15: και αγόρια.
16: Έχω
15: την μαρτυρία του αδελφού μου, του μικρότερου μου αδελφού, ο οποίος ήταν
16: βεβαίως
15: στα συνόδευτα.
16: Απλά βεβαίως ήθελα να προσθέσω ότι πέραν από αυτά τα ιδρύματα, μέσα από αυτή την αγκαλιά η οποία άνοιξε στην Ελλάδα, φιλοξενήθηκαν και πάρα πολλά παιδιά σε οικογένειες. Και αυτή η τομή την οποία περιγράφεται, που έχει πολύ μεγάλο ιστορικό και επιστημονικό ενδιαφέρον, αλλά βεβαίως και προσωπικό ενδιαφέρον για τα παιδιά και τις οικογένειες που το έζησαν, αυτή η τομή ανάμεσα στο που τελικά βρέθηκαν τα παιδιά αυτά, θεωρώ ότι ήταν από τις πιο σημαντικές για την προσαρμογή, την ευημερία και το όλο βίωμά τους. Έχουμε δηλαδή παιδιά τα οποία ουσιαστικά δημιούργησαν ένιωσα να δημιουργείται μετά το πρώτο σοκ, την πρώτη τραυματική εμπειρία της μετάβασης του ΖΕΚΙ, σιγά σιγά άρχισαν να νιώθουν ότι δημιουργούσαν σχέσεις οικογένειας με τις οικογένειες που τα φιλοξενούσαν. Έχουμε μαρτυρίες πολλών παιδιών που φιλοξενήθηκαν σε σπίτια, σε οικογένειες, όπου οι δεσμοί που δημιουργήθηκαν με την πάροδο του καιρού ήταν τέτοιοι που μέχρι σήμερα διατηρούνται με έναν πολύ συγκινητικό και ανθρώπινο τρόπο, σχέσεις οικογενειακού,
15: δεσμοί οικογένειας,
16: δεσμού άρρηκτες. Οπότε είναι και ορθώς το εντοπίζεται. Ήταν μια σύνθετη εμπειρία υπό την έννοια ότι πρώτα απ' όλα δεν βρέθηκαν όλα τα παιδιά
15: στον ίδιο χώρο.
16: Ακριβώς, σε μια μορφή φιλοξενίας, και από εκεί και πέρα δεν βίωσαν όλα τα παιδιά με τον ίδιο τρόπο τους μήνες ή τέλος πάντων τον χρόνο που για τα περισσότερα παιδιά διέρκησε η παρουσία τους εκεί. Και εκεί ξεκινά κανείς να μελετά και το πώς επηρέασε τη διαμόρφωση της προσωπικότητας και του χαρακτήρα τους, αναλόγως βεβαίως και του πώς έζησαν την εμπειρία εκείνη.
15: Αναμένουμε την τοποθέτησή σας, την επιστημονική τοποθέτησή σας, με βάση και τις μαρτυρίες τις οποίες έχετε ήδη συλλέξει και τη συζήτηση που προέκυψε στην πρόσφατη εκδήλωση.
16: Κοιτάξτε, το κοινό χαρακτηριστικό που διαπιστώνω και πρέπει να υποθεί είναι ένα αίσθημα ευγνωμοσύνης. Και πρέπει να υποθεί. Ακόμα και τα παιδιά που φιλοξενήθηκαν σε, ας τις πούμε, πιο δύσκολες συνθήκες, τις ιδρυματικές, στην πορεία και ειδικά καθώς μεγάλωναν, ένιωσαν ένα αίσθημα ότι εκεί πέρα άνοιξε μια αγκαλιά που τα δέχτηκε, τα αγάπησε και με ό,τι μπορούσαν μέσα στο χάος της εποχής τα φρόντισε. Συνεπώς θέλω να ξεκινήσω με αυτό, το αίσθημα ευγνωμοσύνη. Από εκεί και πέρα, ακολουθώντας τη διαδρομή των παιδιών αναλόγως του που έζησαν, είτε σε ιδρύματα, είτε σε οικογένειες που είχαν κάποια πράγματα να τους προσφέρουν, είτε σε οικογένειες που είχαν λιγότερα πράγματα να τους προσφέρουν, είτε σε οικογένειες που υπήρχαν άλλα παιδιά και μεγάλωσαν δημιουργώντας κατά κάποιον τρόπο ετεροθαλή αδέρφια, εκεί ξεκινάμε να παρατηρούμε τις διαφορές. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι η ιδρυματική εμπειρία των ορφανοτροφείων φαίνεται ότι από άποψης δυσκολιών ήταν όντως η πιο δύσκολη, όχι γιατί υπήρχε σκοπιμότητα στο να δυσχεράνουν
15: την παραμονή των παιδιών
16: εκεί, καθόλου, κάθε άλλο.
15: Μα νομίζω ότι αυτή η προβληματική εικόνα βγαίνει ίσα με σήμερα σε πολλά ορφανοτροφεία στην Ελλάδα.
16: Το φαντάζομαι.
15: Τα ακούμε τις ειδήσεις.
16: Το φαντάζομαι, αλλά
15: πόσο μάλλον τότε μπορώ, σε εκείνες τις συνθήκες.
16: Βεβαίως, και σε εκείνες τις συνθήκες και της ελλαδικής κοινωνίας. Έχει ενδιαφέρον επίσης το γεγονός ότι οι περισσότερες εκ των οικογενειών που προσφέρθηκαν να συμμετάσχουν σε αυτό το πρόγραμμα φιλοξενίας των παιδιών ήταν, όπως τα ίδια τα παιδιά μεγαλώνοντας μαρτυρούν, και οι ίδιες οικογένειες. Βέβαια, ήταν οικογένειες κυρίως στοχές, αγροτικές, με πολύ λίγα μέσα διαβίωσης για τους ίδιους σε εκείνη την κατάσταση. Και όμως μέσα στη φτώχεια των ίδιων των ανθρώπων αυτών βρήκαν την δύναμη, βρήκαν τον τρόπο και φιλοξένησαν και αγάπησαν και φρόντισαν παιδιά τα οποία στάληκαν ασυνόδευτα από την Κύπρο. Αυτό εμένα, ξέρετε, με συγκινεί και ως άνθρωπο αλλά και ως επιστήμονα. Είναι μια υπέρτατη μορφή ανιδιοτέλειας και πρέπει να καταγραφεί και αυτό.
15: Επειδή αναφερθήκατε στις περιοχές, στις αγροτικές, ήταν Καβάλα, Τρίκαλα, Ιωάννινα, Φλόρινα, Βόλος, Μεσολόγγι, Πάτρα, Τρίπολη, Κρήτη, Κάλυμνο, σε όλους αυτούς τους τόπους.
16: Πύργος,
15: εκεί ο πύργος σε σημείο αναφοράς.
16: Βεβαίως.
15: Φιλοξενία ζεστής, έτσι. Νομίζω αυτό αποκομίζω διαβάζοντας κατά μαρτυρίες από όσους έζησαν στην.
16: Έτσι καταλαβαίνω και εγώ, αλλά και πάλι μετά επανερχόμενοι στο μεγάλο αριθμό των παιδιών που τελικά είναι συγκλονιστικός το πόσα παιδιά στάλικα.
15: Δεν ήταν 2.000 όπως επίσημα αναφερόταν τότε. Ήταν πολύ περισσότερα.
16: Είναι πολύ περισσότερα.
15: Είναι κοντά στις 5.000 λένε.
16: Έτσι τουλάχιστον οι υποστηρίζουν οι βασικές πηγές, ναι. Και βλέποντας και τον χάρτη που παρουσίασε ο Μιχάλης ο Μιχαήλ σε διάφορες εκδηλώσεις αλλά και προχθές, τελικά παρατηρούμε ότι σε όλη την ελλαδική επικράτεια υπήρχαν τέτοιες μορφές υποδοχής των ασυνόδευτων παιδιών. Βεβαίως σε κάποιες περιοχές περισσότερα, σε άλλες λιγότερα, αλλά φάνηκε ότι βρέθηκαν τελικά περίπου σε όλη την ελλαδική επικράτεια.
15: Δεν θυμάμαι έναν ο Μιχάλης που το έκαμε, αλλά κάπου είδα ένα χάρτη με αστεράκια σε όλα τα σημεία όπου είχαν πάει οι παιδιά μας και ο τίτλος ήταν «Έναστρος ουρανός αλληλεγγύης η Ελλάδα».
16: Σε αυτό ακριβώς αναφέρομαι και πολύ σωστά και πάλι το επισημαίνεται.
15: Πρέπει να, για να καταλάβουν και οι τωρινοί, οι σύγχρονοι νέοι, τις συνθήκες που επικρατούσαν τότε. Μιλάμε για ασυνόδευτα παιδιά. Εκεί υπήρχαν τα κινητά τηλέφωνα για να επικοινωνεί ανά ώραν η μάνα και να γυρεύει το παιδί και να το ρωτά αν είναι καλά. Φεύγοντας από την οικογένεια το 1974 και μπαίνοντας στο καράβι για να πάνε στην Ελλάδα, είχε κοπεί και η επικοινωνία.
16: Τα πάντα. Είναι πολύ δύσκολο να το σκιαγραφίσει κανείς. Το ανάφερε και ο Αργύρης ο Ιωάννης, στον οποίο πρέπει να κάνω ειδική αναφορά, γιατί ανέλαβε
15: ο ήταν ο συντονιστής, ναι, ο φίλος Αργύρης
16: της όλης εκδήλωσης. Είναι ακόμα και φαντασιακά δύσκολο στη σημερινή εποχή να σκεφτούμε ότι ένα παιδί 7 χρονών, 8, 9, 10 μέσα σε, επαναλαμβάνω, εκείνες τις συνθήκες, όχι μόνο της απουσίας επικοινωνίας και τεχνολογίας και όλων αυτών που έχουμε σήμερα, αλλά και της καταστροφής που έχει προηγηθεί. Αρκετά από αυτά τα παιδιά ήδη είχαν χάσει δικούς τους, ήδη είχαν υποστεί το τραύμα, το πρώτο μεγάλο τραύμα της εισβολής. Και μετά έρχεται η βίαιη αποκοπή του σημαντικότερου ψυχολογικού κομματιού που τα κρατούσε ψυχολογικά ακέραια, του οικογενειακού δεσμού. Είναι ασύλληπτο, κύριε Πρόεδρε.
15: Ασύλληπτο, πραγματικά. Διάβασα και κάποιες μαρτυρίες Ελλαδιτών που φιλοξένησαν παιδιά που ακριβώς εμαρτυρούσαν αυτά που μας λέτε τώρα. Εξυπνούσαν το βράδυ και μπαίναν από κάτω από το κρεβάτι τα παιδιά να φοβούμενα το βομβαρδισμό, έτσι. Γιατί ήταν οι στιγμές που εβίωσαν στην Κύπρο. Και τους εκυνηγούσαν εκείνες τις στιγμές μέχρι βάθος χρόνου.
16: Και είναι ενδεικτικό ότι τέτοιες αντανακλαστικές φοβικές αντιδράσεις, όπως τις ονομάζουμε στην ψυχολογία, είναι πολύ καλά τεκμηριωμένο ότι είναι ικανές να δημιουργήσουν μακροχρόνιο τραύμα και επαναλαμβανόμενες αντιδράσεις φόβου ακόμα και σε πράγματα μετέπειτα τα οποία δεν απειλούν στην πραγματικότητα την ψυχική ή τη σωματική ακεραιότητα του παιδιού ή του μετέπειτα μεγάλου ανθρώπου. Όπως το να ακούσει, για να γίνουμε κατανοητοί στο κοινό, ένα πολύ δυνατό κρότον ο οποίος μπορεί να προέρχεται από οτιδήποτε, είτε από τη φύση, είτε από ένα αεροσκάφος, είτε από οτιδήποτε. Και αυτό αντανακλαστικά για χρόνια, το τονίζω, για
15: πήγαινε
16: χρόνια
15: στις
16: μετά,
15: του πολέμου.
16: Να είναι ικανό να σε κάνει να κρυφτείς κάτω από το τραπέζι. Μέσα στον ντουλάπι έβρισκαν τα παιδιά αυτά.
15: Θεωρείτε, κύριε Σταυρινίδη, ότι η ανάδειξη του θέματος, που για ένα παράδοξο τρόπο έμεινε έτσι κλειστό, καταχωνιασμένο, και η δυνατότητα που δίνεται πλέον σε πολλούς άντρες σήμερα, και μεγάλες, κάποιοι είναι και παππούδες ήδη, να εκφραστούν, βοηθά ψυχολογικά.
16: Βοηθά.
15: Βοηθά.
16: Χρειάζεται προσοχή βεβαίως, αλλά βοηθά. Εγώ βρίσκω πολύ ενδιαφέρον πλέον, έχοντας συμμετάσχει σε αρκετές συνάξεις με πρωτοβουλία πάντα, το τονίζω, της ομάδας ή ατόμων ή οργανισμών που συνδέονται με την ομάδα των ασυνόδευτων παιδιών. Μου κάνει πολύ θετική εντύπωση ότι σε κάθε εκδήλωση θα βρεθούν καινούργια άτομα άγνωστα στους διοργανωτές, τα οποία μαρτυρούν ότι και τα ίδια ήταν ασυνόδευτα παιδιά της περίοδου εκείνης και τώρα βρίσκουν τη δύναμη
15: να μιλήσουν
16: ακόμα και δημόσια. Έτσι. Τώρα βρίσκουν τη δύναμη να μιλήσουν. Τους δίνεται η ευκαιρία.
15: Το βίωσα και εγώ. Το περασμένο Σάββατο ανακοίνωσα την διοργάνωση της εκδήλωσης από το Πολιτιστικό Ίδρυμα 1948 και μέχρι να πάω σπίτι με πήραν 3-4 φίλοι για να μου αποκαλύψουν ότι ήταν και εκείνοι ασυνόδευτοι.
16: Έτσι έγινε και στην εκδήλωση, πρέπει να σας πω, γιατί μετά τη συγκλονιστική αφήγηση του Μιχάλη του Μιχαήλ και την παρουσίαση, κανονικά στο πρόγραμμα ήταν να προβώ στην ανάλυση την επιστημονική των όσων υπόθηκαν, αλλά είχα διαπιστώσει ότι στο ακροατήριο βρισκόντουσαν άτομα τα οποία ούτε οι διοργανωτές γνώριζαν ότι
15: ήταν ασυνόδευτα παιδιά,
16: και δώσαμε το λόγο και θέλησαν και ήδη να μιλήσουν και μοιράστηκαν τα προσωπικά τους βιώματα. Δεν έχω λόγια.
15: Κύριε Σταυρινίδη, πραγματικά θεωρώ ότι ήταν μια από τις σημαντικότερες συζητήσεις που κάναμε σε αυτή την εκπομπή «Αθλητισμός και πολιτισμός». Χάρηκα τη συνομιλία, πραγματικά. Χάρηκα τα παιδιά του Πολιτιστικού Ιδρύματος. Ευχαριστώ την Μαρία την Τριλίδου που μας έφερε σε επαφή και κάναμε αυτή την συζήτηση. Εσύ βιώνεις. Γεννήθηκες στο Καμακλή 6 μήνες πριν από την εισβολή. Εκεί έζησες τα παιδικά σου χρόνια, στο Δημοτικό Σχολείο Καμακλείου. Πήγες Λύκειο Παλουριώδης σας, άρα ήσουν συνέχεια εκεί. Εβίωνες την κατοχή, την έβλεπες. Άρα...
16: Είναι αλήθεια. Εμάς ξέρετε που γεννηθήκαμε λίγο πριν τις μέρες εκείνες. Εγώ ήμουν 6 μηνών στην εισβολή και το πραξικόπημα. Ακριβώς 6 μηνών μάλιστα η βάφτισή μου, από ό,τι μου είπαν βεβαίως, θα γινόταν τις μέρες της εισβολής, αναβλήθηκε. Και είμαι από τα παιδιά που βάφτισαν, μπορεί να το έχετε ακουστά, μαζικά.
15: Μαζικές βαφτίσεις.
16: Εκείνες ακριβώς, υπό το φόβο ότι θα πεθαίναμε αβάφτιστοι. Οπότε και εμάς κατά κάποιον τρόπο μας συνόδευε ένα ταυτωτικό κομμάτι, παρά το ότι δεν είχαμε μνήμες. Το κυριότερο που θυμάμαι είναι ότι όταν ήμασταν παιδιά 5-6 χρονών και μας σύστηναν σε διάφορους οικοί μας και τους έλεγαν πότε γεννηθήκαμε, η αντίδραση στο βλέμμα του κόσμου σκοτίνιαζε, λέγοντας αν είναι παιδί του πολέμου.
15: Παιδί του πολέμου.
16: Ήδη... Και αυτό νομίζω και εμάς μας σημάδεψε κάπως.
15: Χίλια ευχαριστώ ξανά. Ήδη ακούμε Χαρούλα Αλεξίου, Βασίλειο Κωνσταντίνου σε ένα τραγούδι που στέλνει τα δικά του μηνύματα με τα παιδιά που έχασαν την μπάλα ή τους χάσανε την μπάλα.
16: Εγώ σας ευχαριστώ.
15: Συνειρμικά. Να είστε καλά, κύριε Σταυρινίδη. Να είστε καλά.
16: Γεια χαρά. Yes.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Και ευθύνονται για την ενεργειακή ομοιρία της Κύπρου. Ονόματα, αποφάσεις, καπετανάτα και αναποτελεσματικότητα σε ένα ρεπορτάζ που θα συζητηθεί. Στα μαλακά το βίντεο Κέιτ με όχημα την υβριδική επίθεση. Το timing, οι διαρροές και οι μη πιστικές απαντήσεις. Ο δικηγόρος της Black Cube στην Καθημερινή. Η διαφθορά, οι φαφλατισμοί και το αδημοσίευτο υλικό. Ο αγώνας επιβίωσης για ΕΔΕ και ΔΥΠΑ. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Popeye Comics στο νησί των φαντασμάτων. 4 τροχή Ιουλίου και περιοδικό. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Είμαι η Κύπρος. Το δάσος σου. Το σπίτι σου. Ο τόπος όπου ζεις και αγαπάς. Γι' αυτό κράτησε με πράσινη. Προστάτευσέ με κάνοντας απλές κινήσεις. Δημιούργησε καθαρή ζώνη γύρω από το σπίτι σου και απομάκρυνε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά. Κλάδεψε σωστά τα δέντρα για να μην ακουμπούν στο σπίτι ή σε καλώδια και μετάφερε τα κλαδέματα και τα άλλα οικιακά απόβλητα στα πράσινα σημεία. Μερίμνησε για μέσα πυρόσβεσης. Απόφυγε δραστηριότητες που προκαλούν σπινθήρες. Και σιγουρέψου πως έχεις πρόσβαση σε νερό. Κράτησέ με πράσινη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνό ή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική Υπηρεσία, Τμήμα Δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας, αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια, μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
4: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Τι χρώμα είχε το δωμάτιο του μικρού πριν γεννηθεί? Το δικό σου, μόλις ανακάλυψες ποιοτική μουσική? Η κουζίνα της μαμάς? Η αρμαρόλα της γιαγιάς? Το πρώτο σου αυτοκίνητο? Εδώ και 75 χρόνια, τα Σακαριάν Color Centers δίνουν χρώμα σε κάθε σου ιστορία. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε ακόμη μία. Βρες το διαγωνισμό μας στο Instagram και γιόρτασε 75 χρόνια χρώμα με 75 ευρώ σε δώρα για ένα νικητή κάθε μέρα. Σακαριάν, η ειδική στο χρώμα.
6: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucio's Group.
7: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
8: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποιεί

0: 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
1: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 5 Αυγούστου. Φρέσκο φιλέτο σολομού Νορβηγίας από 23,80, τώρα 19,99 το κιλό. Γαύρος από 7,61, τώρα 5,70 το κιλό.
2: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας. Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Να χαιρετήσω τον φίλο 616, ο οποίος συγκλονισμένος από όσα άκουσε νωρίτερα στη συζήτησή μας με τον κύριο Σταυρινίδη, θέτει εύστοχα μια ακόμη αλήθεια. Είναι ιστορίες και γεγονότα, λέει, που δεν μας δίδαξε κανένα σχολείο. Και οφείλαμε να τις μάθουμε αυτές τις ιστορίες στους νεότερους, αφενός για να αναδείξουμε και να καταδείξουμε το Γολγοθά που ανέβηκε μια γενιά παιδιών μας το 1974, και από την άλλη να αναδείξουμε το πλάτος της αλληλεγγύης των απλών ανθρώπων της Ελλάδας στους συνανθρώπους τους στην Κύπρο. Επιστροφή στα θέματα της εκπομπής μας, επιστροφή και του θρυλικού ναύτη Popeye, ο οποίος μέσα από τις προσφορές της Καθημερινής έχει όλη τη διάθεση να χαρίσει στιγμές νοσταλγίας και διασκέδασης σε μικρούς και μεγάλους. Αυτή την Κυριακή θα βρούμε μαζί με την Καθημερινή το πρώτο τεύχος της σειράς εκδόσεων Popeye με τίτλο «Το νησί των φαντασμάτων». Σε νησί όχι των φαντασμάτων αλλά της Κρήτης θα μας πάρουν και οι 4 τροχοί Ιουλίου με το Cherry Tingo 7 Hybrid να διασχίζει το νησί από τη Φαλάσσαρντα έως το Φοινικό δάσος στο Βάι. Σε νησί μας παίρνει συνειρμικά και το περιοδικό Κάπα, που επίσης περιλαμβάνεται στο πακέτο προσφορών της Καθημερινής. Μας παραπέμπει στην Ιθάκη ο Στίβεν Φράι, μια τεράστια προσωπικότητα της βρετανικής κουλτούρας και ένας από τους πιο προβεβλημένους φιλέλληνες, ο οποίος μιλά αποκλειστικά στο Κάπα για την ενασχόλησή του με την ελληνική μυθολογία και την απόπειρά του να ξαναγράψει την Οδύσσια με το δικό του στυλ. Με το δικό του στυλ και ο Παντελής Θαλασσινός, ο οποίος σαν ένα καραβάκι μέσα στη ζωή τη θάλασσα αναζητεί τη μοναδική του Ιθάκη.

0: Υπήρξαν όμως, φίλες και φίλοι, και αυτοί που βγήκαν στο δρόμο για μια Ιθάκη, αλλά η Ιθάκη δεν τους έδωσε το ωραίο ταξίδι. Και αναφερόμαστε στους Έλληνες καταδρομής που πέταξαν με τα αεροσκάφη Norton Ratlas για να βοηθήσουν την Κύπρο το 1974, συμμετέχοντας στη μυστική στρατιωτική επιχείρηση Νίκη, η οποία όμως κατέληξε σε τραγωδία από φίλη απειρά. Η μνήμη όλων των πεσών των παλικαριών από την Ελλάδα και την Κύπρο τιμήθηκε ξανά αδεόντως αυτή τη βδομάδα με σειρά εκδηλώσεων στον τύμφο της Μακεδονίδησας, εκεί όπου κατέπεσε και το ένα από τα Ράτλας. Ήταν το Νίκη 4, η συντριβή του οποίου οδήγησε στο θάνατο 4 αεροπόρους και 29 καταδρομής. Στη μεγάλη σειρά των αποκαλυπτικών ντοκιματέρ «Σκοτεινή δεκαετία 1964-74», ο διευθυντής της Καθημερινής, Αλέξης Παπαχελάς, αφήνει και τη συγκλονιστική μαρτυρία για το τραγικό φιάσκο της επιχείρησης Νίκη.
1: Τα φαντάσματα της ιστορίας υπάρχουν παντού στην Κύπρο. Ένα μέρος που τα βλέπει κανείς είναι εδώ το αεροδρόμιο της Λευκωσίας, το οποίο είναι κλειστό, έρημο, από το 1974. Εδώ γράφτηκε μια πολύ μεγάλη τραγωδία εκείνο το μοιραίο καλοκαίρι. Εδώ έχασαν τη ζωή τους 32 Έλληνες κομάντος. Νέα παιδιά που έφυγαν από την Ελλάδα χωρίς να ξέρουν ποια ακριβώς ήταν η αποστολή τους. Ήταν μια επιχείρηση η οποία οργανώθηκε με μεγάλη προχειρότητα και με απίστευτη βιασύνη.
2: Το βράδυ της 21ης Ιουλίου δίνεται εντολή στο διοικητή της πρώτης μήνας καταδρομών, Γιώργο Παπαμελετίου, για μια μυστική αποστολή από την Κρήτη. Να ετοιμάσει τους άνδρες του μέσα σε 2 ώρες για έκτακτη αναχώρηση. Η μοίρα ήταν ετοιμοπόλεμη για επιχειρήσεις στα νησιά του Αιγαίου, όχι όμως για την Κύπρο.
3: Επικοινώνησε ο διοικητής καταδρομών. Με μένα μου λέει ότι ξέρεις, θα φύγετε. Αλλά όχι για εκεί. Που προειδοστά δεν είμαι μισόλογα, δεν μου στείλαν σήμα ειδικό. Κρυπτογραφημένο εμεί, αλλά με την τηλεφωνική αυτή επικοινωνία προσπαθούσε ο διοικητής καταδρομών να μου δώσει να καταλάβω ότι πάω πλέον όχι στα νησιά, αλλά στην Κύπρο.
2: Οι 318 καταδρομείς θα πετάξουν με παλιά αεροσκάφη τύπου Νοράτλας, που μπορούν να πετάξουν σε χαμηλό ύψος πάνω από τη θάλασσα, με σβηστά φώτα και σιγεία σειρμάτου για να μην γίνουν αντιληπτά. Ο Ανδρέας Τραβοπόδης, ο γιος Μίτσενας, ήταν 2 από τους κυβερνήτες των αεροσκαφών.
4: Κυριακή, 21 Ιουλίου, δόθηκε η εντολή από τη Λάρισα να απογειωθούμε προς άγνωση κατεύθυνση.
5: Στο ερώτημά μου τι θα κάνω εκεί κύριε διοικητά, απογειώσου και θα σου πούνε εκεί τι θα κάνεις.
4: Και στον αέρα μας δόθηκε εντολή να κατευθυνθούμε προς τον Δέδαλο που τότε ήταν η Σούδα ονομαζόταν, στο οποίο και προγειωθήκαμε περίπου στις 9.30 ώρα του βράδυ.
2: Όταν όμως ο Παπαμελετίου φτάνει στο αεροδρόμιο της Σούδας, καταλαβαίνει πόσο πρόχειρη ήταν η οργάνωση αποστολής.
3: Πήγα, είδα εκεί ότι και οι αεροπόροι οι περισσότεροι που ήταν εκεί δεν είχαν σαφή άποψη του τι πρόκειται να γίνει. Δεν ξέραν ότι θα πάνε στην Κύπρο. Και όχι μόνο δεν ξέραν, αλλά δεν είχαν και τον κατάλληλο εξοπλισμό από απόψεως των συμβιών κλπ.
4: Η πτήση ήταν δύσκολη για πολλούς λόγους, τεχνικούς λόγους. Εγώ θα τη χαρακτήριζα υψηλού ρίσκου. Άλλοι τη χαρακτήριζαν ως πτήση αυτοκτονίας.
2: Εκείνο το βράδυ το αεροδρόμιο ήταν κλειστό. Όλα τα φώτα ήταν κλειστά, υπήρχε παντού σκοτάδι. Οι Κύπροι στρατιώτες ήταν με το δάχτυλο σκανδάλι. Όλοι πίστευαν ότι αν έβλεπαν αεροπλάνο, θα ήταν τουρκικό αεροπλάνο. Ο υπεύθυνος ενέργειας κυκλοφορίας του αεροδρομίου ρωτάει τους ανωτέρους του αν όλοι γνωρίζουν για την άφιξη των Ράτλας. Ρωτάει αν όλοι γνωρίζουν ότι έρχονται ελληνικά αεροπλάνα με καταδρομής.
3: Το λέω ο κόσμος που είναι γύρω. Ξέρουνε ότι θα έρθουν τα αεροπλάνα. Δεν χρειάζεται, γιατί είναι πολύ μεγάλο μυστικό και δεν θέλουμε να διαρρεύσει. Και ούτε θα μιλούν στο διεθνή συχνότητα. Είναι κατάσταση σιωπής, εκτός όταν έρθουν εδώ πλησίω. Δεν μου είπαν ότι δεν είχαν ενημερωθεί. Μου λέει ότι ήταν υπό δηλαδή η κατάσταση.
2: Οι χειριστές των αντιεροπορικών στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας, όπως ο Γιώργος Καλογύρου, είχαν ακριβώς την αντίθετη ενημέρωση.
6: Είχαμε εντολή ότι θα ερχόντουσαν τουρκικά αεροπλάνα για να πιάσουν το αεροδρόμιο Λευκωσίας. Μας είχαν πει να είμαστε 2-2 άτομα σκοπή, διότι είχαμε σίγουρο σήμα ότι θα έρχονταν τουρκικά αεροπλάνα.
2: Οι καταδρομείς δεν ξέρουν ωστόσο τίποτα για την κατάσταση που επικρατεί στο αεροδρόμιο και ετοιμάζονται να φύγουν από την Κρήτη με τραγούδια και ενθουσιασμό.
7: Διότι αυτοί ενθουσιαστήκαν και αρχίζαν να τραγουδάνε και κάτι κριτικά τραγούδια που τα είχαμε στη μοίρα σαν τραγούδια της μοίρας. Πότε θα κάνει ξαστριά και κάτι τέτοιο. Το τραγουδάγαν σαν τον ύμνο της μοίρας. Και έτσι στρατιωτικά. Είχαν ενθουσιαστεί και μάλιστα από ό,τι μου λέγανε εξωματικοί που ήταν συνοδοί, ήταν οι λογαγοί τους αυτοί. Λέγανε ότι ο κόσμος ενθουσιάστηκε και χειροκροτούσε τα παιδιά που έβγαλε.
8: Ο χρόνος πιέζει. Τα νονάτλας πρέπει να φύγουν πριν τα μεσάνυχτα, να αφήσουν καταδρομής και να επιστρέψουν πριν χαράξει. Μετά τις 12 το βράδυ, η επιχείρηση Νίκη είναι στον αέρα με 15 αεροπλάνα. Κάθε αεροσκάφος παίρνει έναν αριθμό με τη σειρά της απογείωσής του. Το Νίκη 1 καταφέρνει και προσγειώνεται στη Λευκοσία. Όταν όμως πλησιάζουν τα υπόλοιπα, εκτελήσεται μια πραγματική τραγωδία.
9: Ναι, μιλούσε ο πιλότος συνέχεια. Ναι. Μου βάζουν συνεχώς. Μου βάζουν, αλλά θα προσγειωθώ. Θα κατεβώ χαμηλά, έσβησε τα φώτα του. Μετά το βλέπω και χάνεται στο βάθος. Λέω, έπεσε.
6: Σε εκείνη τη στιγμή όλοι οι στρατιώτες χοροπηδούσαν. Χοροπηδούσαν μου τη χαρά τους, διότι ήταν τουρκικό το αεροπλάνο που ρίξαν. Συνομίζαμε. Γύρω στις 3.30 ώρα το πρωί. Ακούσαμε από κάτω φωνές, μη χτυπάτε, είναι ελληνικά, μη χτυπάτε. Κάπως αργά όμως.
9: Εγώ φώναξα, Παναγία μου έπεσε, δάκρυσα, τι να κάνω.
6: Εμείς σχεδόν όλοι σε ορκιαστήκαμε κάτω, κλαίαμε, γιατί να μας το κάνουν αυτό. Γιατί να μας πούν ότι είναι τουρκικά και να χτυπήσουμε τα ελληνικά.
8: Το Νόρ Άτλας με τον κωδικό Νίκη 4 καταρρίφθηκε από Φίλια Πυρά και ανατινάχθηκε. Λίγες ώρες αργότερα δόθηκε εντολή να μπαζωθεί, για να μην υπάρχουν καθόλου ίχνη, σαν να ήθελε η Ελλάδα να κρύψει κάποιο ένοχο μυστικό. Χρειάστηκαν δεκαετίες για να αποκαλυφθεί και να μπορέσουν οι συγγενείς να συνοδέψουν τα λείψανα αυτών των ανθρώπων που έδωσαν τη ζωή τους για την Ελλάδα και την Κύπρο στο τελευταίο τους ταξίδι προς την πατρίδα.

0: Τις μέρες εκείνες όπου η Κύπρος βίωνε την τραγωδία της τουρκικής εισβολής, βίωνε και όλα όσα ακούσαμε πριν από λίγο. Η Χούντα των Συνταγματαρχών στην Αθήνα βρισκόταν υπό κατάρρευση. Η παράδοση της εξουσίας στους πολιτικούς ήταν πια μονόδρομος. Και τα ξημερώματα της 24ης Ιουλίου έφτανε στο αεροδρόμιο του ελληνικού ο εξόριστος στο Παρίσι Κωνσταντίνος Καραμαλής, προκειμένου να αναλάβει την ηγεσία της χώρας. Παραθέτουμε συνοπτικά όλη τη σειρά των γεγονότων εκείνων των ημερών που επηρέαζαν την Κύπρο μέσα από την ιστορική μαρτυρία της ΕΡΤ. Ήταν ο επίλογος μιας μακράς ταλαιπωρίας της Ελλάδας που στήχησε όμως και την κατοχή της μισής Κύπρου από τους Τούρκους. Είναι και ο επίλογος της σημερινής μας εκπομπής. Γεια σας.
1: Ήταν μία από τις δραματικότερες ημέρες που έζησε ο ελληνισμός σε ολόκληρη τη μεταπολεμική περίοδο. Στην Κύπρο, οι ορδές του τουρκικού Ατίλα, αξιοποιώντας ως πρόσχημα το προδοτικό πραξικόπημα κατά του Μακαρίου, ήδη είχαν πατήσει το πόδι τους στο νησί, σπέρνοντας παντού το θάνατο και την καταστροφή. Στην Αθήνα, η πανικόβλητη στρατιωτική Χούντα, βλέποντας ότι οι εξελίξεις την έστεναν αναπόφευκτα στην κήρυξη πολέμου με την Τουρκία, είχε καλέσει σε γενική επιστράτευση, η οποία όμως είχε εξελιχθεί σε ένα απίστευτο φιάσκο. Παντού κυριαρχούσε το χάος, η διάλυση και η αποδιοργάνωση, ενώ η απειλή μιας χωρίς προηγούμενο εθνικής τραγωδίας ήταν κάτι περισσότερο από ορατή. Έντρομοι έναντι όσων ολέθριων είχαν οι ίδιοι προκαλέσει, αλλά και θρασίδηλοι, οι Έλληνες δικτάτορες, βλέποντας το έδαφος να χάνεται κάτω από τα πόδια τους, αποφασίζουν τότε να αποσυρθούν στο παρασκήνιο για να αποφύγουν τα χειρότερα που έρχονταν. Εγκαταλείπουν έτσι το τιμόνι της χώρας σε μια ολιγομελή ομάδα ομοειδεατών του στρατηγών υπό τον πρόεδρο του δικτατορικού καθεστώτος Φέδων Αγγιζίκη. Εκείνοι, μη θέλοντας να αποτελέσουν τα εξυλαστήρια θύματα μιας επερχόμενης εθνικής καταστροφής, επιλέγουν να παραδώσουν την εξουσία στον πολιτικό κόσμο. Καλούν έτσι γνωστούς πολιτικούς παράγοντες σε σύσκεψη, όπου μέσα σε ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα αναζητούνται βιώσιμες λύσεις στα τραγικά αδιέξοδα στα οποία είχε οδηγηθεί ο τόπος. Τα νέα διαδίδονται αστραπιαία στην πρωτεύουσα. Και χιλιάδες πολίτες βγαίνουν στους δρόμους, αρχικά μουδιασμένοι, αλλά μετά ασυγκράτητοι, καθώς ήταν ηλίου φαϊνότερο ότι η Χούντα ψυχοραγούσε.
2: Η σύσκεψη αυτή που άρχισε στις 2 το μεσημέρι και διήρκεσε μέχρι τις πρωινές ώρες της Τετάρτης με μια τρίωρη διακοπή έλαβαν μέρος υπό την προεδρία του στρατηγού Φέδων Γκυζίκη οι πρώην πρωθυπουργοί κύριοι Παναγιώτης Κανελόπουλος, Στέφανος Στεφανόπουλος, Γιώργιος Αθανασιάδης Νόβας και Σπύρος Μαρκεζίνης, οι πρώην υπουργοί κύριοι Γιώργιος Μαύρος, Ευάγγελος Αβέροφτος Σίτσας και Πέτρος Γαρουφαλιάς, ο πρώην διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος κ. Ζολώτας και η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων.
1: Στη σύσκεψη αποφασίζεται η συγκρότηση πολιτικής κυβέρνησης υπό τον Παναγιώτη Κανελόπουλο. Στη συνέχεια όμως, και ενώ η Αθήνα φλεγόταν από τις λαϊκές εκδηλώσεις οργής κατά των δικτατόρων, θα επικρατούσαν δεύτερες σκέψεις. Με τη μεσολάβηση του Αβέροφ θα ακολουθούσε τηλεφωνική επικοινωνία με τον αυτοεξόριστο στο Παρίσι Κωνσταντίνο Καραμαλή, ο οποίος και θα δεχόταν να πάρει στα χέρια του το τιμόνι της χώρας.
3: Εκείνο το που έχω με τους... ως δήλωσή μου, είναι αυτό το που είπε ο Τρούμαν όταν βρεθεί στην εξουσία για δεύτερο πρόσβημα. Boys, pray for me.
1: Οι ραγδαίες εξελίξεις στην Αθήνα συμπαρασύρουν και τα ανδρίκελα της Χούντας στη ματωμένη Κύπρο. Ο πρόεδρος μαριονέτα των πραξικοπηματιών, Νίκος Σαμψόν, υποχρεώνεται σε παρέτηση και η εξουσία παραδίδεται στον πρόεδρο της Κυπριακής Βουλής, Γλαύκο Κληρίδη.
4: Στιγμάς ιδιαιτέρως χρησίμης δια των τόπων μας, αναλαμβάνω την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας.
1: Εκείνη την κρίσιμη ημέρα σε Ελλάδα και Κύπρο, το ημερολόγιο έγραφε 23 Ιουλίου 1974. Ελάχιστες ώρες αργότερα, ενώ η Αθήνα δονείτο από τους πανηγυρισμούς για την κατάρρευση της δικτατορίας, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έφθανε στο αεροδρόμιο του Ελληνικού, έτοιμος να πρωταγωνιστήσει στη νέα σελίδα που άνοιγε στην ιστορία του τόπου.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Αυτό το καλοκαίρι ο Popeye δεν πάει διακοπές. Θα είναι στην Καθημερινή με μια special έκδοση σε δύο συλλεκτικά τεύχη. Ο θρυλικός ήρωας κόμικς που αγαπήθηκε από γενιές αναγνωστών έρχεται να κρατήσει συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους. Το πρώτο τεύχος με τίτλο «Το νησί των φαντασμάτων» κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
5: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
0: Sport FM 95. Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας.
6: Μάχη πρόκρισης στον τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ για την εθνική ομάδα πόλο ανδρών που αντιμετωπίζει στα ημιτελικά της διοργάνωσης στην Ιταλία. Πρώτο σπριντ στη 1 και 4. Τηλεοπτική κάλυψη από R2 Sport και ραδιοφωνική ενημέρωση από τον bwin Sport FM. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Κωνσταντίν Τζολάκη από τον Ολυμπιακό στη Χάλ με τον Ζωσέ Σα να είναι το φαβορί για να τον αντικαταστήσει. Πιέζει για Ορτέγκα με νέα βελτιωμένη προσφορά η River Plate. Τελευταίο φιλικό τεστ σήμερα για τους Ερυθρόλευκους με την Αλκμαρ, σέντρα στις 4, τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 1 και ραδιοφωνικά από bwin Sport FM. Μέσα στο Σαββατοκύριακο πιθανότατα οι εξελίξεις για τον Χαφ στην ΑΕΚ, καθώς στόχος είναι ο εκλεκτός να βρίσκεται στην προετοιμασία στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Διπλή προπόνηση σήμερα με τους ποδοσφαιριστές της Ένωσης που θα αρχίσουν βασικοί στο αυριανό φιλικό με την Τσβόλε να συμμετέχουν μόνο στο απογευματινό πρόγραμμα. Παίκτης του Παναθηναϊκού θα πρέπει να θεωρείται ο Kings Kagwa μετά την οριστική συμφωνία του Τριφυλιού με την Χάπελ Μπερσεβά με τον 27χρονο Χαφ να υπογράφει τετραετές συμβόλαιο μετά τον επαναληπτικό των Ισραηλινών κόντρα στη Βίκινγκουρ. Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το μάτς της Πέμπτης με την Πάξη στο ΆΚΑ. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων στις εξετάσεις που θα υποβληθεί ο Άλλη για τον τραυματισμό του στον νόμο βρίσκονται στον ΠΑΟΚ με τον Σουηδό Εξτρέμ να χάνει δεδομένα τη ρεβάνς με την Δυνάμο Κιέβου. Οδεύει προς Γκαζιαντέπ με τη μορφή δανεισμού, όγκου και Σασβίλη πάνω από 10.000 διαρκείας έχει διαθέσει μέχρι στιγμής η ΠΑΕ. Δικό μου όνειρο, ένας τίτλος με τον Άρη. Όλοι θέλουμε να αφήσουμε κάτι στον σύλλογο, τόνισε σε συνέντευξή του ο Σωκράτης Διούδης. Παίκτης των Κίτρινων και επίσημα ο Σεμπαστιάν Παλάσιος που υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Στον δικηγόρο του Γιούρισιτς αποδίδουν οι Θεσσαλονικοί στο ναυάγιο της μεταγραφής. Ενίσχυση στον χώρο του κέντρου για τον Πανετολικό. Η ομάδα του Αγρινίου ανακοίνωσε την συμφωνία της με τον 26χρονο Μαυροβούνιο Χαφ Νόβιτσα Εράκοβιτς, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028. Την απόκτηση του Kang In Lee από την Paris Saint-Germain ανακοίνωσε η Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο 25χρονος Νότιο Κορεάτης Μέσος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2031 με τους Ντροχιμπλάνκους. Έτοιμος για την επιστροφή του στο NBA είναι ο Μάριο Χεζόνια, καθώς ο ατζέντης του Μίσκο Ραζνάτοβιτς φωτογράφησε ότι ο Κροάτης forward οδεύει προς τους Cleveland Cavaliers. Το μόνο που απομένει είναι να καταβληθεί το ποσό του $1 εκατομμύριο στην Real Madrid ώστε να λυθεί το συμβόλαιό του. παρελθόν από την Μπασκόνια αποτελεί ο Μαμαντίντι Ακιτέ. Οι Βάσκοι ανακοίνωσαν το τέλος της συνεργασίας τους με τον 29χρονο forward, ο οποίος εδώ και αρκετό καιρό έχει έρθει σε συμφωνία με την Dubai BC. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Σωτήρης Ταμπάκος.
0: Sport FM στους 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα.
7: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Ένταμ Φέτες Light 200 γραμμάρια με Lidl Plus 1,25. Σολομός Φιλέτο 6 επί 120 γραμμάρια με Lidl Plus 11,99. Και ηλιέλαιο 1 λίτρο με Lidl Plus 1,75. Lidl. More to value.
9: That green living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
10: Yeah, Federer, the incomparable champion of Wimbledon, for an eighth time. He's savored every second of this.
11: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
12: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων? Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacet Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
13: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: mountains, mountains! Mountains, mountains, mountains! Danger!
1: Καλό μεσημέρι, είστε συντονισμένοι στον Big Wins for FM στους 94,6. Να έχουμε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Ήταν μια δύσκολη βραδιά χθες, με ισχυρές καταιγίδες στην Αττική και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα νωρίτερα. Αρκετές οι δυσκολίες, η αλήθεια είναι, και στους δρόμους και με την κατάσταση, με κομμένα δέντρα, να φεύγουν πράγματα. Ευτυχώς δεν είχαμε δυσάρεστα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ήταν ένα δύσκολο βράδυ, πρωτόγνωρο, η αλήθεια είναι, δεν είχαμε ξαναζήσει τόσους ισχυρούς ανεμοστρόβιλους ακόμα και στην Αττική. Θα πάμε παρέτσα για το επόμενο δίωρο, παρέα με τον, πρώτα με τον Πανουρίλο, σε λίγο με τον Παναγιώτη Μπουρνά. Είναι εκπομπή επίθεση από τα ΜΠΑΚ. 11-12, θα είμαστε μέχρι και τις 2 περίπου να κουβεντιάσουμε για τα νέα των ομάδων, ρεπορταζιακά, μεταγραφικά, απουσίες, πλάνα των προπονητών. Είναι η δεύτερη εβδομάδα που μπαίνει αυτή από Δευτέρα με τις ρεβάνς στον δεύτερο προγραμματικό του UEFA Europa League. Ο ΠΑΟΚ που υποδέχεται στην Τούμπα την Δυνάμο Κιέβου μετά την νίκη του με 3-2 εκτός έδρας στην Πολωνία. Την ίδια ημέρα, την Πέμπτη, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Ολυμπιακό Στάδιο την Πάξη μετά την νίκη του στο πρώτο παιχνίδι στον δεύτερο προγραμματικό του Conference League. Οι πράσινοι που θέλουν να διασφαλίσουν το σκορ του πρώτου αγώνα, το διπλό που πέτυχαν στην έδρα της Πάξη, και για αυτό το λόγο θέλουν και τον κόσμο στο πλευρό τους να περασπιστούν αυτό το 2-1. Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός αλλά και ο ΠΑΟΚ, είναι φυσιολογικό, όπως συμβαίνει με όλες τις ομάδες, να μην είναι έτοιμες αυτή την περίοδο, να έχουν σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή τους, να έχουν κάποια καλά διαστήματα, 15 λεπτά, 20 λεπτά, λίγο παραπάνω, να πέφτει κάπως η απόδοση και εκεί να υπάρχει μια πίεση από τον αντίπαλο. Συνολικά χρειάζεται βελτίωση σε όλους τους τομείς, και στη φάση της άμυνας και στη φάση της επίθεσης. Αυτό ισχύει για τις δύο ομάδες. Αυτό είναι ένα γενικό συμπέρασμα που βγήκε από τις αναμετρήσεις του ΠΑΟΚ με την Δυνάμο Κιέβου και του Παναθηναϊκού με την Πάξη. Βεβαίως έχουν αποκτήσει σαφές προβάδισμα και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Σημαντικό ότι κάναμε δύο διπλά στην πρεμιέρα μας στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Το χρειαζόμαστε, γιατί ο στόχος είναι στο τέλος της σεζόν που μπαίνει, που έχει ξεκινήσει, σεζόν δηλαδή 2026-2027, η Ελλάδα να φτάσει να μπει στην δεκάδα των ευρωπαϊκών χωρών με βάση τις πορείες τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, στο UEFA Europa League, στο UEFA Conference League και βεβαίως στο UEFA Champions League, με την παρουσία, ελπίζουμε, και της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού. Θα τα δούμε αναλυτικά και τα μεταγραφικά και το τι γίνεται στο εξωτερικό. Οι τρόποι δεν γίνονται γνωστοί σε όλους σας. Μπαίνετε στο www.sportfm.gr, διαβάζετε όλα τα τελευταία νέα από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Κάντε κλικ στο πεδίο που λέει live ραδιόφωνο, ανοίγει ένα νέο πεδίο, στέλνετε δωρεάν τα μηνύματά σας και φυσικά ακούτε το πρόγραμμα του Big Wins Sport FM, μια συνήθεια που έχει γίνει λατρεία, ειδικά για όσους στο εξωτερικό και όχι μόνο, αλλά και εδώ στην Ελλάδα, σε σημείο που δεν πιάνετε, στο 94,6, μπαίνετε στο www.sportfm.gr και ακούτε το πρόγραμμα. Με τα γραφικά κρατάμε ότι είναι πάρα πολύ κοντά στο να ολοκληρωθεί η μετακίνηση του Τζολάκη από τον Ολυμπιακό στην ΧΑΛ. Ο παίκτης έχει γυρίσει στην Ελλάδα. Ακούσαμε χθες τον αντιπρόεδρο της ΠΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, Κώστα Καρπαπά, να λέει ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό η επιθυμία του διεθνούς goalkeeper είναι να συνεχίσει ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Ερίζουν οι ομάδες στην Premier League. Η ΧΑΛ όμως έχει καταθέσει την καλύτερη πρόταση μέχρι αυτή τη στιγμή. Και όπως όλα δείχνουν, αν δεν αλλάξει κάτι τις επόμενες ώρες, ο Τζολάκης θα ανακοινωθεί από την ΧΑΛ, που επιστρέφει στην Premier League. Στον Παναθηναϊκό, βεβαίως, όλα τα φώτα έχουν πέσει στη ρεβάνς με την Πάξη. Τη στιγμή που οι πράσινοι, βεβαίως, οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού ψάχνουν ένα παίκτη, ψάχνουν γενικώς τις καλές επιλογές από την ευρωπαϊκή αγορά. Κλείνουν όμως, έχει τελειώσει το θέμα, τον Κάγκουα από την Χάμπελ Μπερσεβά. Από χθες είναι γνωστό, θα προγράψει τετραετές συμβόλαιο ο κεντρικός χαφ της Ισραηλινής ομάδας. Με το που γίνει το παιχνίδι η ρεβάνς με τη Βίκινγκουρ. Ο παίκτης θα έρθει στην Αθήνα να περάσει ιατρικά και να απογράψει τετραετές συμβόλαιο με τους πράσινους. Στον ΠΑΟΚ, εκεί μπορούμε να πούμε ότι ο Γιαννούλης είναι στην πρώτη γραμμή. Είναι πολύ πιθανό να έχουμε σύντομα εξελίξεις με τον αριστερό πιστοφύλακα της εθνικής μας και της Augsburg. Είναι επιθυμία του παίκτη να γυρίσει στον ΠΑΟΚ. Είναι προτεραιότητα ο ΠΑΟΚ για τον παίκτη από τις ελληνικές ομάδες. Θα δούμε και το συγκεκριμένο θέμα. Στην ΑΕΚ, ίσως να έχουμε εξελίξεις μέσα στο Σαββατοκύριακο, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, για το οποίο είναι ο βασικός στόχος για τη θέση του κεντρικού χαφ. Τον αντικαθιστά δηλαδή του Ορμπέλιν Πινέδα. Αυτά σε μια πρώτη ανάγνωση. Θα κάνουμε το διάλειμμά μας, το πρώτο, και θα επιστρέψουμε για να τα βάλουμε κάτω. Περιμένουμε φυσικά και τα μηνύματα, όπως σας είπα. Πολλές φορές η εκπομπή είναι διαδραστική. Σαφώς εστιάζουμε στα ρεπορτάζ και τα μεταγραφικά. Αλλά και εσείς μπορείτε να έχετε κάποια απορία. Οπότε εδώ είμαστε, αν μπορούμε να σας την λύσουμε. Διαλυματάκι και επιστρέφουμε.

έτσι πολύ επίθεση από τα μπακς. Τα πρώτα σας μηνύματα, να λύσω μια απορία. Θα έχουμε ρεπόρτερ, θα βγάλουμε τα παιδιά να μας δώσουν όποια τελευταία νέα υπάρχουν από χθες το βράδυ μέχρι σήμερα το πρωί. Οπότε θα ακούσουμε και ρεπορτάζ Ολυμπιακού κατά σειρά. Ακούσουμε πρώτα Παναθηναϊκού, μετά Ολυμπιακού και μετά ΑΕΚ.

Για τον φίλο που έχει στείλει μήνυμα για τον Κάγκουα, θα έχει δικαίωμα συμμετοχής κανονικά στην League Phase. Δεν μπορεί να παίξει, για παράδειγμα, ο παίκτης στα επόμενα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, εφόσον περάσει από το εμπόδιο της Πάξη. Δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, για παράδειγμα, στον επόμενο γύρο, στον τρίτο προκομματικό του UEFA Conference League. Και βεβαίως, επειδή θέλουμε όλοι να περάσει ο Παναθηναϊκός για να μπει στους ομίλους, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής σε όλες τις προγραμματικές διαδικασίες μέχρι να μπει ο Παναθηναϊκός, όπως όλοι περιμένουμε, στη League Phase του UEFA Conference League. Από εκεί και πέρα, στη League Phase, κανονικά θα είναι διαθέσιμος, θα δηλωθεί ο Κάγκουα. Ο Κάγκουα είναι ένας ποδοσφαιριστής που παίζει κυρίως στο 8, όχι στο 6, στο 8, προς το 10 πολλές φορές.

Ο 27χρονος διεθνής με την Ζάμπια, κεντρικός χαβ, θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό, από τους καλύτερους παίκτες της Χάπελ Μπερσεβά. Έπαιξε και αρκετά, 70 λεπτά με την Βίκιγκουρ την περασμένη Πέμπτη και μάλιστα σκόραρε

Την Τρίτη έπαιξε βεβαίως, όχι την Πέμπτη. Μπορεί να τύθηκε η ομάδα του από την Vikingur, αλλά με τον γκολ που πέτυχε, σοφάρισε προσωρινά σε 1-1 η ομάδα του Ισραήλ. Κατάφερε να κερδίσει η Vikingur στο τέλος, στο 87 με 2-1. Αλλά είναι βεβαίως ανοιχτή η ρεβάνς στο Ισραήλ και σίγουρα ο προπονητής της Χάπελ Μπερσεβά θα τον θέλει τον Κάγκουα να είναι σε καλή κατάσταση, να βοηθήσει την ομάδα του για να περάσει στον τρίτο προκριματικό του UEFA Champions League. Ο παίκτης, αφού τελειώσει το παιχνίδι με την Vikingur, θα έρθει για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Ήθελε έναν παίχτη ο Παναθηναϊκός, Νίστρουπ και ο Νίστρουπ, που να παίζει στο 8 κατά βάση, όχι στο 6. Εκεί υπάρχει ο Καμαρά, ήθελε έναν παίχτη πιο μπροστά. Και ο Κάγκο είναι ένας παίχτης που δίνει και ασίστ και σκοράρει. Έχει κοινά χαρακτηριστικά με τον Πινέδα της ΑΕΚ, που έφυγε από την Ένωση και η ΑΕΚ έψαχνε παίχτη εκεί. Ήταν μια λύση ο Κάγκουα. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Έχουν σίγουρα διαφορές οι δυο τους, ο Κάγκουα με τον Πινέδα. Άλλωστε δεν είναι ώρα να συγκρίνουμε και παίχτες. Ο καθένας έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, αλλά κάποια κοινά υπάρχουν στο παιχνίδι τους. Και ο παίχτης θα έρθει στον Παναθηναϊκό, μια μεταγραφή που θα κοστίσει περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ.

στα φιλικά υπάρχει φιλικό σήμερα του Ολυμπιακού, το τελευταίο επίλυνο δικεδάφους με την Alkmaar, σέντρα στις 4 τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Σπορένα το μάτς. Θυμίζω Κοσμοτέ Σπορένα. Στις 4 και ραδιοφωνικά εδώ στον Big Win Sport FM σε περιγραφή του Ηρακλή Αντίπα. Θα το ακούσετε το μάτς βεβαίως. Χθες ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στο πρώτο δεύτερο φιλικό του παιχνίδι. Ιτήθηκε από την Αντβέρπ με 3-0. Δέχτηκε μάλιστα τα 3 γκολ σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, σε 3 λεπτά, μέσα σε 10 λεπτά τα 3 γκολ, από το 68 έως το 78. Και βεβαίως ο προπονητής της ομάδας, Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, βγάζει τα συμπερασματά του και όπως είπε στις δηλώσεις του στους εκπροσώπους του τύπου που ακολουθούν την προετοιμασία στην Ολλανδία, μπορεί να υπάρχει δραστηριότητα μεταγραφική τις προσεχείς ημέρες μέχρι το τέλος του μήνα για να προλάβει να δηλωθεί παίχτης και εν όψη των αγώνων με την Νέιμέγγεν. Ο Ολυμπιακός θα αποκτήσει προσωπικά τερματοφύλακα και κεντρικό χαφ. Είναι πολύ πιθανό να γίνουν αυτές οι δύο κινήσεις μέχρι το τέλος του μήνα.

Στο χθεσινό φιλικό με την Αντβέρπ έπαιξε πρώτη φορά ο Μανώλης Σάλιακας στην επιστροφή του στους Πειραιώτες. Δήλωσε πάρα πολύ ευτυχισμένος. Πάντα ήταν ο στόχος του να γυρίσει στον Ολυμπιακό. Ένα παιδί που βελτιώθηκε πάρα πολύ στο εξωτερικό. Και δεν είναι σίγουρο ότι αν δεν έφυγε στο εξωτερικό, αν θα είχε αυτή την εξέλιξη. Είναι εμφανές και συμβαίνει και με άλλους ποδοσφαιριστές που επιλέγουν να συνεχίσουν την καριέρα τους εκτός Ελλάδας. Βρίσκουν τον δρόμο τους και φτιάχνουν την καριέρα τους. Τέτοια περίπτωση είναι και αυτή με του Μανώλη Σάλιακα. Και τώρα γυρίζει στον Ολυμπιακό, σαφώς πιο έτοιμος, πιο έμπειρος. Είναι μία από τις βασικές επιλογές του Χωσέ Λες Μιντλίμπερ για το δεξιάκρο. Ένας ποδοσφαιριστής που βοηθάει πάρα πολύ στην ανάπτυξη της ομάδας. Το είδαμε αυτό και στη Σαντ Πάολη, γενικώς στην πορεία του και στην Bundesliga και στην δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Ανεβαίνει πάρα πολύ εύκολα την δεξιά πλευρά, μοιράζει και assist, έχει καλή σέντρα και αμυντικά είναι αξιόπιστος. Και όπως όλα δείχνουν για τα υπόλοιπα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, η Χαλ θα αποκτήσει τον Τζολάκη. Περισσότερα από 15 εκατομμύρια θα βάλει στα ταμεία του Ολυμπιακός για την παραχώρηση του διεθνούς goalkeeper. Μια εξήγηση που δόθηκε χθες από τον Ολυμπιακό, με τον αντιπρόεδρο ΠΑΕ Κώστα Καραπαπά, σχετικά με το συμβόλαιό του, επειδή έλεγε τη νέα χρονιά και δεν είχε ανανεωθεί, ήταν επιθυμία του παίχτη να συνεχίσει να παίξει στο εξωτερικό. Το έχει εκφράσει εδώ και περίπου 1,5-2 χρόνια. Θέμα της ημέρας, δεν το είπα στην αρχή, παρόβλεψε δικιά μου και είναι λάθος μου. Στη μία και τέταρτο, σε λιγότερο από μία ώρα, το πρώτο σπρίτ στην αναμέτρηση της Ελλάδας με την Ιταλία στον ημιτελικό του World Cup, το οποίο διεξάγεται στο Σίδνεϊ. Και ευχόμαστε να πάει καλά η εθνική, να περάσει τον τελικό. Θα ακούσουμε την εξέλιξή του εδώ στον Big Win Sport FM. Θα υπάρχει ενημέρωση. Κάνουμε σύνδεση με τον Sky για δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Και ευθύνονται για την ενεργειακή ομοιρία της Κύπρου. Ονόματα, αποφάσεις, καπετανάτα και αναποτελεσματικότητα σε ένα ρεπορτάζ που θα συζητηθεί. Στα μαλακά το βίντεο Κέιτ με όχημα την υβριδική επίθεση. Το timing, οι διαρροές και οι μη πιστικές απαντήσεις. Ο δικηγόρος της Black Cube στην Καθημερινή. Η διαφθορά, οι φαφλατισμοί και το αδημοσίευτο υλικό. Ο αγώνας επιβίωσης για ΕΔΕ και ΔΥΠΑ. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Popeye Comics στο νησί των φαντασμάτων. 4 τροχή Ιουλίου και Κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
0: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials, your sustainable partner.
3: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώληση στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/επιστροφή-Greece-Summer. Eurobank.
4: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
5: Everyone. Τα πάντα εσύ.
6: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
7: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Ένταμ Φέτες Light 200 γραμμάρια με Lidl Plus 1,25. Σολομός Φιλέτο 6 επί 120 γραμμάρια με Lidl Plus 11,99. Και ηλιέλαιο 1 λίτρο με Lidl Plus 1,75. Lidl. More to value.
9: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
10: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
11: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
12: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.

Big Wings Sport FM 94,6. Μπήκαμε στο δεύτερο ημερό της εκπομπής επίθεση από τα back. Θα ακούσουμε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού με τον Νίκο Θανασίου σε λίγο.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την προετοιμασία του για τη ρεβάνς με την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο. Μάλιστα, ξεκίνησε και η διαδικασία, η διάθεση των εισιτηρίων για την ρεβάνς με την Ουκρική ομάδα.

0: Είναι έτοιμοι, είμαστε όλοι, είναι όλοι έτοιμοι να κάνουμε τη στάση μας στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Οι πράσινοι υποδέχονται σε 9.30 την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο, στη ρεβάνς της νίκης του Παναθηναϊκού στο πρώτο παιχνίδι στην Ουγγαρία με 2-1. Μαζί μας είναι ο Νίκος Αθανασίου για να συζητήσουμε και τα της προετοιμασίας που ξεκίνησε, αλλά και για τα μεταγραφικά, έκκληση του Κάγκουα και μετά το μάτς της Χάπε Μπερσεβά με την Βίκινγκουρ θα έρθει ο παίχτης για να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τους πράσινους. Γεια σου Νικόλα, καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα Σωτήρ μου, τι κάνεις, είσαι καλά?
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά, μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Να πάρουμε τα αγωνιστικά πρώτα, λες, ε?
1: Βέβαια, και αφού είναι η μέρα Σαββάτου που αυτή η ώρα 12-2 ήταν οι reporters, έτσι.
0: Σωστά.
1: Και θα είναι, δεν λέω ότι. Απλά έχουμε σταματήσει για καλοκαίρι, έχουμε σκορπίσει. Εγώ όχι ακόμα, θα σκορπίσω την επόμενη εβδομάδα. Οι φίλοι μου, ο Τσάκ και ο Κώστας, αν έχει και μηνύματα και να διαβάσει.
0: Εννοείται.
1: Μηνύματα, έτσι.
0: Βεβαίως, ο κόσμος στέλνει μηνύματα από το site του Sport FM, www.sportfm.gr, ανοίγει ένα πεδίο live ραδιόφωνο. Στέλνετε τα μηνύματά σας, είναι δωρεάν. Είναι και διαδραστική εκπομπή τώρα, αφού δεν έχει πάρα πολλά αγωνιστικά. Έχει μεταγραφικά αρκετά. Αγωνιστικά έχει όχι πάρα πολλά, έχει και αγωνιστικά. Συνεπώς είναι μια ευκαιρία να απαντήσουμε και σε ερωτήσεις, όποιες προκύψουν.

0: ανταγωνιστικά πρώτα. Αντιλαμβάνεσαι εσύ ότι το ζητούμενο είναι να υπάρχει μια καλύτερη ετοιμότητα του Παναθηναϊκού, μια μεγαλύτερη διάρκεια καλή απόδοση σε σχέση με το παιχνίδι στην Ουγγαρία, για να έρθει η δεύτερη νίκη και παράλληλα η πρόκριση.
1: Σωστά. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να κρατήσει τα καλά του διαστήματα κόντρα στην Πάξη, κυρίως αυτά από το 46 μέχρι το 60 και κάποια διαστήματα από το πρώτο ημίχρονο. Όχι ότι η γενικότερη εικόνα δεν ήταν καλή. Τα 90 λεπτά ο Παναθηναϊκός δεν ήταν, ας πούμε, καλός από το 1 μέχρι το 10. Δεν πήγε καλά στο παιχνίδι, και από το 60 μέχρι το 70 και που δέχτηκε τον γκολ. Σε όλο το υπόλοιπο διάστημα του παιχνιδιού είχε καλή εικόνα, έφτιαξε πάρα πολλές ευκαιρίες, πέτυχε δύο γκολ, έβγαλε πρωταγωνιστές, έδειξε σημαία της ταυτότητας του προπονητή. Το μοναδικό έτσι ψεγάδι, πέρα από το ζητούμενο που ήταν να γίνει δουλειά και έγινε, και Παναθηναϊκός πήρε το προβάδισμα για την πρόκληση, παίρνοντας τη σειρά τώρα στο γήπεδό του, έχει να κάνει με την αποτελεσματικότητα ή την αναποτελεσματικότητα. Έτσι, Παναθηναϊκός έβαλε δύο γκολ, θα μπορούσε και θα έχει βάλει τουλάχιστον 5. Με τις ευκαιρίες που έχει χάσει, με το τέταρτο του Πελίστρη, με το τέταρτο του Αντίνο στο πρώτο ημίχρονο, με το τέταρτο του Τετέι, με το τέταρτο του Κυριακόπουλου έτσι λίγο πιο πλάγια, με την τεράστια ευκαιρία του Γιάνγκουσιτ 2 εναντίον ενός απέναντι στον τερματοφύλακα, με τη μεγάλη ευκαιρία του Τσέριν που είναι ένας από τους πιο όμορφους συνδυασμούς που έχει βγάλει ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι, αλλά τελευταία στιγμή τον μπλόκαραν οι αμυντικοί της Βίκινγκουρ πριν εκτελέσει από το ύψος του πέναλτι. Οπότε ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να έχει σοβαρότητα στη ρεβάνση της Πέμπτης, να μειώσει τους κινδύνους που δέχτηκε στο πρώτο ημίχρονο, που δεν ήταν πολύ, αλλά okay, απέναντι σε μια τέτοια ομάδα το ιδανικό είναι να μην δέχεσαι καμία φάση. Και εκείνο το διάστημα από το 60 μέχρι το 70 ο Παναθηναϊκός λίγο σαν να αποσυνδέθηκε από το παιχνίδι, αλλά νομίζω ότι αν ο Παναθηναϊκός είναι απλά σοβαρός, όχι μόνο θα αποκριθεί με δύο νίκες, αλλά θα αποκριθεί και με μια δεύτερη νίκη που θα έρθει με πολλά γκολ. Είδαμε όμως το μάτς και της Πέμπτης, για να είμαστε δίκαιοι, έτσι, ότι η Πάξη δεν είναι μια ομάδα του πεταματού, δεν είναι ένα σύνολο το οποίο δεν έχει τα δικά του χαρακτηριστικά και κάνει κάποια πράγματα καλά μέσα στο γήπεδο. Είδαμε μια ομάδα με θάρρος στα πρώτα λεπτά που μπήκε και πίεσε ψηλά. Είδαμε μια ομάδα αρκετά αθλητική. Εντάξει, φυσικά μια ομάδα με μικρή ατομική ποιότητα, αλλά σε αυτό το επίπεδο και όταν είσαι στο ξεκίνημα της σεζόν με βαριά πόδια ακόμα από την προετοιμασία,
0: ναι,
1: θα πρέπει να δείχνεις απόλυτη προσήλωση, σεβασμό και να έχεις 100% συγκέντρωση για να μπορέσεις να κάνεις τη δουλειά. Οι αντίπαλοι που θα βρει αλλιώς ο Παναθηναϊκός μπροστά του, δηλαδή τώρα okay, είναι η Πάξη. Εάν προκριθεί το βράδυ της Πέμπτης, θα βρείτε τη Σπάρτα Τρνάβα απέναντί του, την CSKA 1948. Δεν έχουν πολύ μεγάλη απόσταση οι τρεις ομάδες αυτές μεταξύ τους. Οπότε όλα εξαρτώνται σε απόλυτο βαθμό από το πώς θα είσαι εσύ, από το πώς θα είναι ο Παναθηναϊκός. Αν ο Παναθηναϊκός είναι ok και είναι σοβαρός, θα τους περάσει όλους μια σχετική ευκολία μέχρι να φτάσει στην league phase του conference.
0: Είδα μια ομάδα την Πάξη που ήταν καλή στις μεγάλες μπάλες στην εστία του Παναθηναϊκού. Στο ψηλό παιχνίδι ήταν επικίνδυνη. Αυτό παρατήρησα και μια ένταση που έβγαλε στο παιχνίδι της, ειδικά στο ξεκίνημα, στα πρώτα 15 λεπτά, 20 λεπτά.
1: Μετά απλά έδειξαν και αυτοί οι αδυναμίες, ρε παιδί. Όταν άρχισε το παιχνίδι, αν θυμάσαι, δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο που έχουν μπει να παίξουν πιο επιθετικά για να ισοφαρίσουν άμεσα και ο Παναθηναϊκός έχει βάλει την μπάλα κάτω στο καλό του διάστημα, έχει φτιάξει ένα δεύτερο γκολ και 3-4 ακόμα μεγάλες ευκαιρίες. Αν ο Γιάνγκουσιτς εκεί απλά σπάσει την μπάλα στον Τετέι, ο φωτεινός πίνακας στο 60 θα γράφει 0-3 και λογικά μετά θα γίνει 0-4 και 0-5. Εντάξει, δηλαδή θέλω να πω ότι όλα είναι πραγματικά στο χέρι του Παναθηναϊκού και στα πόδια των ποδοσφαιριστών του Νίστρουπ.
0: Βλέπεις αλλαγή στην ενδεκάδα.
1: Ναι, μπράβο, είδες. Μα είσαι καλός στη δουλειά σου, με πρόλαβες. Κοίταξε, έχει μπει πολύ δυνατά ο Βαντρόγκελεν.
0: Σωστό.
1: Την καθημερινή του εικόνα να δημιουργεί έτσι μια αισιοδοξία και μια ελπίδα και μια προσμονή. Και μια αίσθηση ότι αν ο προπονητής, συγγνώμη, τον χρειαστεί να παίξει την Πέμπτη από την αρχή, θα μπει να παίξει. Καλά, σε επίπεδο φυσικής κατάστασης και αθλητικότητας είναι έτοιμος. Έτσι, απλά χρειάζεται κάποιες προπονήσεις.
0: Ναι, για την προσαρμογή.
1: Έχει πάρει και θα πάρει αυτή τη βδομάδα, αυτές τις μέρες μέχρι να πάμε στον επαναληπτικό, που νομίζω ότι είναι φαβορή για να ξεκινήσει.
0: Και για να πούμε ότι τα πράγματα έτσι όπως έχουν, επειδή είναι αριστεροπόδαρο στόπερ, η λογική λέει, όχι λογική, έτσι θα γίνει, θα παίξει θέση του Μπα.
1: Ναι, σίγουρα. Ακόμα και αν δεν ξεκινούσε ο Βαντρόγκελεν, θα σου έλεγα ότι την Πέμπτη πιο πολύ πιθανότητα είχε ξεκινήσει ο Κάτρης παρά του Μπα. Του οποίου η εικόνα ήταν προβληματική, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Έτσι. Δηλαδή, ναι, προφανέστατα ο Μπόντε δεν

0: λέγεται το αγόρι αυτό, το συνομιλικό μου.
1: 41 είναι, 41 δεν είναι.
0: Πιο μεγάλο σου λέω. αν δεν κάνει αυτή την πλασεδάρα, τρομερό πλασέ.
1: Τρομερό. Και η φάση που κάνει στο δοκάρι ήταν πολύ καλή.
0: Σωστό. Εκεί όμως βέβαια, για να εκτελέσεις, έχει πάρει την μπάλα,
1: ναι,
0: τη γύρισει και όλα αυτά τα πράγματα τα έχει κάνει με τον Τουμπά, ο οποίος θα έπρεπε να είναι πιο aggressive στο μαρκάρισμά του, να έχει μια καλύτερη τοποθέτηση του. Τα έχει κάνει όλα πολύ πιο εύκολα. Και έκανα δύο λαφάκια ακόμα με την μπάλα. Τέλος πάντων, είναι μια συνέχεια της εικόνας του Τουμπά, όπως ήταν και στο φιλικό με τη Rapid, που ήταν προβληματική. Εντάξει, είναι λογικό να προκαλεί ένα προβληματισμό. Εντάξει, και ο Παναθηναϊκός στο κενό αυτό το ποιοτικό το έχει καλύψει με την έλευση του Βαντρόγκελ. Οπότε υπάρχει η επιλογή του Ράιτ Πέμψη να ξεκινήσει μαζί με τον Ντεφράι.
1: Ο Τουμπά που λες είναι ένα παιδί που έχει ύψος, είναι 90 περίπου. Αλλά δεν είναι τόσο aggressive δηλαδή για το ύψος και αυτό το παρουσιαστικό του.
0: Θα σου πω, άμα κάνουμε μια ανάλυση των χαρακτηριστικών του, δεν μπαίνω εγώ στην κουβέντα, είναι καλός, κακός παίχτης, οτιδήποτε, αν ο Παναθηναϊκός Αμπρεπική πριν δύο χρόνια έχει πάρει καλύτερο παίχτη, πέρυσι και λέω πριν δύο χρόνια, αυτά νομίζω είναι λίγο πολύ δεδομένα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το παιδί αυτό μέχρι τα 21 του ήταν εξτρέμ. Ωραία, τα καλά κομμάτια του πρώτερου ποδοσφαιρικού του Δίου τα βλέπεις με την μπάλα στα πόδια.
1: Ναι,
0: ένα στόπερ ο οποίος αυτός που λέμε μπαλάτος. Οκ, μπορεί να σου κάνει καλά πράγματα. Με την μπάλα στα πόδια, να μην φοβηθεί, να παίξει ανάμεσα στις γραμμές, να μεταφέρει την μπάλα, να κάνει και κάποια οδηγήματα με αυτή. Οκ. Όμως τον βλέπεις και δεν χρειάστηκε να τον δούμε με τον Παναθηναϊκό. Είναι πάρα πολύ εύκολο, υπάρχει γνωστή πλατφόρμα. Μπαίνεις, βλέπεις, παίρνεις μια γεύση αν θέλεις. Ναι, δεν έχει αμυντικό φίλτρο, ρε παιδί μου.
1: Ναι, δεν είναι aggressive, ναι.
0: Ναι, όχι. Δηλαδή, για παράδειγμα, εγώ σου λέω, υπάρχει το χαρακτηριστικό παράδειγμα στη Βιέννη, που είναι μια εύκολη φάση να την καθαρίσει. Και πηγαίνει πολύ νοθρά, πολύ χαλαρά, πολύ soft. Είναι πολύ soft, ρε παιδί μου. Είναι πολύ soft.
1: Μάλιστα.
0: Και σε αυτά τα παιχνίδια τώρα, για παράδειγμα, που okay, βλέπεις μία φάση μπορεί να σου αλλάξει τα πάντα, εκεί δεν υπάρχει ούτε δικαίωμα για λάθος, ούτε δικαίωμα να είσαι soft, ούτε τίποτα. Τέλος πάντων...
1: Ας πούμε ότι αυτή είναι μία αλλαγή, όπως μας είπες.
0: Είναι μία πιθανή αλλαγή. Ναι. Ναι, θα μπορούσε να είναι μία πιθανή αλλαγή. Στις άλλες θέσεις...
1: Τσέριν Τσιριβέγια, βλέπεις να παίζει ξανά ο Τσέριν.
0: Με τίποτα.
1: Ναι.
0: Δεν το βλέπω. Σωστά. Πήγε καλά ο Τσιριβέγια που είχε μάτσος αλλαγή. Θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερος, να είναι τουλάχιστον πιο μέσα στο μάτσο.
1: Μπήκε στο σημείο που η ομάδα είχε μια πίεση.
0: Σωστά. Και γι' αυτό βάλε και τον Κοντούρη. Εγώ νομίζω ότι για να βάλει ένα χάφ ακόμα με τέτοια χαρακτηριστικά, με αυτά του Κοντούρη και τον προτίμησε αντί του Ταμπόρδα. Σε βοήθησε πάρα πολύ ο Κοντούρης, αυτή είναι μια πραγματικότητα.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά νομίζω δύσκολα να αλλάξει το δίδυμο του Καμαρά με τον Τζέρνι. Τώρα στα υπόλοιπα, εντάξει, ο Αντίνου πήγε πολύ καλά, έβαλε έναν γκολ, ο Ζαρούρη ήταν καλός. Ο Τετέ ήταν μέσα στις φάσεις δραστήριος, θα έπρεπε να έχει καλύτερα τελειώματα και καλύτερες αποφάσεις τα τελευταία μέτρα, αλλά νομίζω ότι δεν βγαίνει από την 11 αυτή την εποχή. Όλες οι υπόλοιπες θέσεις, δηλαδή τα αριστερά θα είναι ο Κυριακόπουλος, δεν ξαφνικά ο Τσάπρας, δεν βλέπω κάτι άλλο. Δηλαδή, αν θα γίνει κάπου μια αλλαγή, νομίζω θα γίνει στο κύριο της άμας με τον Βαντρόγκελε αντί του Τουμπά.
1: Ξεκίνησε και η διάθεση των εισιτηρίων με την ευκαιρία να έχει κόσμο το στάδιο.
0: Εγώ νομίζω θα έχει κόσμο.
1: Mm-hmm.
0: Το βράδυ της Πέμπτης από 10 ευρώ, εντάξει, πάρα πολύ καλή τιμή. Πιστεύω θα έχει 20-25.
1: Και πάλι το λεωφορείο στάδιο με 20.000 είναι σαν ένα άδειο, φοβερό είναι. Έτσι,
0: δεν μπορούμε να το μικρύνουμε στο τύριο.
1: Δεν γίνεται.
0: Είναι ένα χρόνο ακόμα.
1: Υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα.
0: Ναι, όντως. Είναι δύσκολο.
1: Δεν λύνεται αυτό. Δεν μπορεί να λυθεί αυτό το πράγμα.
0: Όχι, όχι. Και να σου πω και κάτι. Αυτό θα είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα το αντιμετωπίσει, ξέρω εγώ, όταν έρθει η ώρα πάλι ο Ολυμπιακός που θα πρέπει να φύγει από το
1: γήπεδο
0: του, που είναι μια έδρα, να πάει στο Ολυμπιακό στάδιο. Παναθηναϊκός, δόξα τω Θεώ. Ότι ο ΆΚΑ ζήσαμε ένα χρόνο ακόμα, μετά έχει το όνειρο, το παλάτι στο Βοτανικό, το δικό του σπίτι, οπότε αυτά τα προβλήματα θα σταματήσουν να μας απασχολούν για τα επόμενα πάρα πολλά.
1: Πάμε σε ερωτήσεις, λες, να το προλάβουμε.
0: Ναι, πάμε ερωτήσεις, να πω για τον Γκάγκουα, έτσι, εντάξει, είναι μια προηγούμενη μεταγραφή, ανακοινώθηκε για την Περσεβά, θα τον ανακοινώσει ο Παναθηναϊκός την επόμενη εβδομάδα, όταν έρθει εδώ το παιδί να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει. Θα παίξει και στο μάτς της Χάπουελ με την Βίκινγκουρ. Αν θυμάμαι καλά, η Βίκινγκουρ είχε νικήσει με 2-1 στο πρώτο παιχνίδι. Δεν μας απασχολεί το αποτέλεσμα. Είτε περάσουν, είτε αποκλειστούν, είτε δεν γίνει το μάτς. Κάνω πλάκα. Ο παίχτης θα έρθει εδώ να περάσει από ιατρικά, να υπογράψει για 4 χρόνια. Με ένα ποσό λίγο πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ Παναθηναϊκός τον έκανε δικό του και στον ποδοσφαιριστή κοντά στο εκατομμύριο. Αυτά είναι τα δεδομένα και πάμε στα ερωτήματα, γιατί είμαι σίγουρος, καταλαβαίνω τις τελευταίες δύο μέρες, ότι υπάρχουν αρκετά ερωτήματα, αν μπορώ να απαντήσω.
1: Ναι, θα πουλήσει.
0: Ναι.
1: συγκεκριμένα μηνύματα που υπάρχουν, έχει κάποια συγκεκριμένα.

0: Για τα εισιτήρια του ΜΑΤΣ με την ΠΑΚΣ έχουμε εικόνα πόσα έχουν φύγει μέχρι τώρα, πόσα έχουν φύγει πάνω κάτω, όχι φαντάζομαι έτσι.
1: Εντάξει, δεν έχει, νομίζω χτες προχτές κυκλοφόρησα, τι να πω, τα έχει, ξέρω εγώ, 1000, έχει 5000, ναι, ναι. Δεν έχει. Εντάξει, okay. Εγώ ξαναλέω, θα έχει κόσμο το γήπεδο. Θα έχει, πιστεύω, κανένα κοσάρι σίγουρα.
0: Για τον Κάγκο να πούμε ότι ρωτάει αν κάποιος έχει δικαίωμα συμμετοχή στη League Face όταν... Και αν μπει ο Παναθηναϊκός, ναι. Έχει, ωραία.
1: Οποιαδήποτε League Face μπορεί να αγωνιστεί κανονικά.
0: Ήταν ερώτηση από τον Μιχάλη από την Ιγουμενίτσα.
1: Έχει δικαίωμα συμμετοχή στα προκριματικά. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός θα τον φέρει εδώ την άλλη εβδομάδα να υπογράψει και θα τον δούμε στην εκκίνηση του πρωταθλήματος πρωταγωνιστική κόντρα στην Κηφισιά στο ΆΚΑ.
0: Ο Φορής στο ταξί.
1: Συγγνώμη, πάντως να κάνω μια μικρή παρένθεση. Δεν το καταλαβαίνω για ποιο λόγο το κάνει αυτό η UEFA. Χαζομάρα.
0: Ναι.
1: Κανονική χαζομάρα. Δεν υπάρχει κανένα ουσιαστικό λόγο στο να μην μπορεί να παίξει. Σε προκριματικά να αλλάξει ομάδα. Μα είμαστε κατά τη διάρκεια μεταγραφών. Δηλαδή γίνονται μεταγραφές μέσα στο καλοκαίρι. Γιατί να μην μπορώ εγώ να πάρω ένα παίκτη που έχει παίξει ήδη σε προκριματικά. Δεν βγάζει νόημα αυτό. Και okay, θες όχι στην ίδια διοργάνωση. Γιατί να μην μπορεί να παίξει άλλη διοργάνωση. Δηλαδή ας πούμε τον έπαιρνε η ΑΕΚ. Γιατί να μην μπορεί να παίξει αποκριματικά το Champions League. Είναι κάποιες φορές κάποιοι κανόνες.
0: Μπορεί να το εξετάσει. Ναι. Θα μπορούσε να το εξετάσει αυτό.
1: Δεν έχει νόημα κανένα.
0: Δεν αλλάζει κάτι, δεν επηρεάζει κάτι.
1: Γενάρη, ναι. Ναι, θα σπώ, είναι σαν τη χαζομάρα του Ιανουαρίου που παίχτες που έκανες μεταγραφή δεν μπορείς να τους βάλεις στη λίστα. Ο Παναθηναϊκός όταν πήγε να παίξει τα δύο τελευταία παιχνίδια του Ιανουαρίου στο Europa, ωραία, δεν μπορούσε να βάλει τους παίχτες που είχε κάνει μεταγραφή στη λίστα. Βρε μπουφή, με αγάπη το λέω.
0: Ειδικά αυτό που λες
1: πάμε
0: το δεύτερο.
1: Στο Γενάρη, πάμε στον Ιανουάριο, μεταγραφική περίοδο.
0: Που έχει περάσει ένα διάστημα. Ιανουάριο. Τώρα πίσω ότι είναι 10-15 μέρες διαφορά, δηλαδή έχει παίξει μια εβδομάδα πριν, ξέρω εγώ, με τον...
1: Δεν βλέπω λογική, Σωτήρη, sorry, άμα ναι. Το τραβάλω, δεν βλέπω λογική καμία πράγματα.
0: Το πρώτο, το δεύτερο
1: όταν, όταν είμαστε σε μεταγραφική περίοδο που αλλάζουν τα πράγματα, που οι ομάδες πληρώνουν για να ενισχυθούν, δεν μπορείς να απαγορεύεις τον άλλο να πάρει τον παίκτη που έχει πληρώσει να τον χρησιμοποιήσει.
0: Ναι. Μπορεί κάποια στιγμή να το αλλάξει αυτό η UEFA. Έστω και εκ των υστέρων τόσο αρκετό.
1: Όπως να αλλάξει γιατί δεν έχει VAR στο δεύτερο
0: προγραμματικό
1: γύρο του Conference.
0: Ας ελπίσουμε να το αλλάξουμε. Τι διαφορά έχει το match του δεύτερου προγραμματικού σχέση με τον τρίτο ή τα play-off.
1: Έλατε.
0: Τι πράγμα δεν έχει για σημασία, ειδικά και αυτό.
1: 2026 φτάσαμε, ρε γάμο, το κάποια πράγματα έπρεπε να τα κάνουμε πιο εύκολα στις δε μας. Για πάμε και στα
0: επόμενα. Φοδωρής που είναι στο ταξί, εργάζεσαι σε ταξί, λέει θα πάρει άλλο half πλέον ο Παναθηναϊκός.
1: Ωραία ερώτηση, νομίζω είναι και ερώτηση του εκατομμυρίου. Όλοι αυτό ρωτάνε. Καταρχήν ανεξάρτητα από αυτή την ερώτηση, δεν πρέπει να σε καμία περίπτωση να θεωρούμε, ας πούμε, εκ προημίου, γιατί δεν ξέρω τι θα έρθει να κάνει εδώ ο Κάγκουα, ότι είναι μια κακή μεταγραφή, ότι είναι μια μέτρια μεταγραφή, ότι αφού δεν πήρε το Γένσεν, γιατί πήρε τον Κάγκουα. Εγώ θα πω κάτι. Βάσει χαρακτηριστικών, ξαναλέω, δεν ξέρω τι θα κάνει το παιδί εδώ, αλλά ο Παναθηναϊκός τέτοιο οκτάρι που να βγάζει υψηλές εντάσεις, να είναι γρήγορος. Να σκοράρει και να δημιουργεί όλο αυτό το πακέτο δεν το έχει στο ρόστερ του. Θα είμαστε δίκαιοι στο 8. Δεν υπάρχει κανένας τέτοιος παίκτης στο ρόστερ του με τα χαρακτηριστικά του Κάγκουα. Και εδώ έρχεται η ερώτηση. Δεν έχει ανάγκη ο Παναθηναϊκός και ένα παίκτη επίπεδου Γένσεν με άλλα χαρακτηριστικά πιο ισορροπημένο στο 8. Η απάντηση...
0: Εξάρω 8 είναι περισσότερο δηλαδή.
1: Ναι, η δική μου ταπεινή άποψη είναι ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Η φρόνηση του καλού είναι πάρα το καλύτερο. Άρα λοιπόν στο τέλος της ημέρας όσο ανάγκη είχε ο Παναθηναϊκός έναν Γένσεν, νομίζω άλλη τόσο ανάγκη είχε να πάρει και ένα Κάγκουα. Εδώ είμαστε, θέλω να πω, έχουμε 1,5 μήνα για να ολοκληρωθεί η μεταγραφική περίοδος. Ωραία. Να πω κάτι 100% θα γίνει αυτό, δεν μπορώ να το πω τώρα που μιλάμε. Και να μην πω ότι ίσως να πρέπει να φύγει κάποιος για να έρθει κάποιος άλλος. Η εκτίμησή μου είναι ότι ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα της μεταγραφικής περίοδου θα πάρει σίγουρα ακόμα ένα χαφ. Αλλά αυτό ξαναλέω είναι εκτίμηση. Έτσι. Εδώ θα είμαστε να έχουμε την υγεία μας, να δούμε τι θα γίνει. Να δώσω ένα παράδειγμα. Σηκώνει το τηλέφωνο Γένσεν και λέει: παιδιά, εντάξει, οκ, okay, σταματώ τις τρέλες. Δεν λέω ότι έχει γίνει κάτι. Προς Θεού, έτσι. Μπορεί ο Παναθηναϊκός να πάρει οποιονδήποτε άλλο παίκτη. Μπορεί 30 Αυγούστου να πάρει και το Γένσεν. Και να πει: ο Γένσεν, παιδιά, οκ, okay, θέλω να έρθω. Δεν θα το πει κάποιος. Νομίζω πάλι εκτίμησή μου είναι: όχι, αγαπητέ μου, έχουμε κλείσει. Κάτσε εκεί που είσαι. Δεν έχει δείξει τέτοια φιάλες ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής στο παζάρι. 22 και 4 έχει φτάσει 26-27 εκατομμύρια μέσα μεταγραφές. Δεν βλέπω άλλη ομάδα αυτή τη στιγμή στο ελληνικό ποδόσφαιρο να έχει δαπανίσει τόσα λεφτά. Καλό είναι να το αναφέρουμε κάποιες φορές. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά.
0: Δεδομένα.
1: 27 εκατομμύρια, ξαναλέω.
0: Ερώτηση τώρα, άλλη, το έχουμε πει πάνω κάτω, για τον Κάγκουα λέει τον πήρε... ο Παναθηναϊκός και προσπαθούσε να τον πάρει η ΑΕΚ από τον Παναθηναϊκό το τελευταίο διάστημα. επειδή ήταν αρχικός στόχος του Παναθηναϊκού εδώ και καιρό.
1: Τι να ξαναδείς, επειδή βλέπω λίγο μια δυσαρέσκεια και ένα πείραγμα. Όσο είναι πείραγμα είναι ωραίο, λέει, στα social και αυτά το
0: Παναθηναϊκός
1: δεν κοιτάει μόνο παίκτες, λέει, που θέλει η ΑΕΚ, κάτι τέτοιες τρέλες, πραγματικά τρέλες. Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός στον Κάγκο τον είχε στηλίσει από το Μάιο, το είχε προχωρήσει, με τον Μπέρτη ήταν ok εδώ και αρκετό καιρό και ενεργοποίησε τη συμφωνία που είχε με τον ποδοσφαιριστή, φτάνοντας στη συμφωνία και με την Περσεβά. Εγώ θα ήταν πάρα πολύ εύκολο, νομίζω ότι το έχουν κάνει πολλοί, εγώ δεν μπορώ να το κάνω, να έρθω εδώ σε αυτό το μικρόφωνο και να πω Παναθηναϊκός τον έκλειψα την ΑΕΚ. Εντάξει. Να δημιουργώ εντυπώσεις. Δεν θα το κάνω αυτό, δεν έχει κανένα νόημα, δεν είναι και η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι η εξής. Ο ποδοσφαιριστής αυτός, ο Κάγκουα, είναι γνωστός σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Για να πάμε λίγο και στο κομμάτι του.
0: Προτάθηκε σε όλες τις ελληνικές ομάδες με λίγα λόγια.
1: Βέβαια, είναι ο πρώτος ή ο τελευταίος που έχει προτάθει σε όλους.
0: Όχι, επίσης, ναι, συμβαίνει. Είναι το κορυφαίος κατακόρον. Παίκτης.
1: Μπράβο. Επίσης είναι το κορυφαίος παίκτης στο πρωτάθλημα του Ισραήλ πέρσι. Έχει κάποιος άγραφος 18χρονος που έπαιζε στη Β' Γαλλίας. Εντάξει, είναι γνωστός ο ποδοσφαιριστής. Ναι, δεν είναι ο Ρόντρι, αλλά είναι γνωστός. Ναι. Γιατί όπως ασχολείται με το πρόσωπο, είναι γνωστός.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Λοιπόν, στην πιάτσα σίγουρα.
1: Όπως και πέρσι, ας πούμε για τον Τέζερς. Ότι πήγε ο Παναθηναϊκός και πήρε τον Τέζερς που θέλει η ΑΕΚ. Δηλαδή χρειάζεται να πάει να πάρει η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, τον Τέζερς για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να πάει να κινηθεί για παράδειγμα τον Τέζερς που είναι ένας επιθετικός που κάθε χρόνο γράφει 20-25 γκολ.
0: Θα σου κάνω εγώ μια ερώτηση πάνω σε σχέση με τον Κάγκουα, γιατί έχει πλάκα δηλαδή. Αυτό δεν νομίζω να απαντηθεί εύκολα, είναι δύσκολο. Πρέπει να το δούμε σε πολύ βάθος. Με ποιον από τους δύο έχει συμφωνήσει πρώτα, γιατί τώρα από το ρεπορτάζ και του Παναθηναϊκού της ΑΕΚ είχε συμφωνήσει και με τις δύο ομάδες ο παίκτης για συμβόλαιο.
1: Θα σου πω. Θα σου πω.
0: Έχεις απάντηση γι' αυτό?
1: Ναι, ναι, έχω απάντηση και θα σου πω τι γίνεται. Γιατί έχει να κάνει με ένα γενικότερο πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται ο Στέφανος Κοτσόλης και νομίζω αυτό το έχει βγει μέχρι στιγμής 100%. Σε κάθε θέση που ο Παναθηναϊκός έψαχνε παίκτη, okay, ήταν ο νούμερο ένα στόχος. Για παράδειγμα, πάμε στο αριστερό μπακ, ας φύγουμε από αυτό που είχε μέσα την ΑΕΚ ή οποιαδήποτε άλλη ελληνική ομάδα. Είχε τον Κρίστιανσεν. Ωραία. Ένα μήνα που ο Παναθηναϊκός πάλευε να βάλει άκρη με τη Λέστερ. Η δεύτερη επιλογή του δεν ήταν απλά μια επιλογή που υπήρχε και θα την ενεργοποιούσε όταν χαλούσε οριστικά του Γένσεν. Ήταν ο Μάγκας. Ο Παναθηναϊκός με τον Μάγκας μιλούσε τρεις εβδομάδες πριν βγει το όνομά του στον αφρό της δημοσιότητας και τον είχε έτοιμο. Οπότε μέσα από την προεργασία του τεχνικού διευθυντή δημιουργήθηκε το εξής. Υπήρχε πάντα ο νούμερο ένα στόχος. Εύκολα, δύσκολα, στο τέλος ο Παναθηναϊκός έχει πάρει όλους που είχε στο νούμερο ένα. Αλλά στο νούμερο 2 και στο νούμερο 3 υπήρχαν ποδοσφαιριστές και περιπτώσεις έτοιμες. Οπότε από τη στιγμή που του Γένσεν δεν προχώρησε, okay, και είδαν εκεί στον Παναθηναϊκό ότι χρειάζονται κάποια χαρακτηριστικά λίγο διαφορετικά, πάτησε το κουμπί, να το πω έτσι απλά, έδωσε τα λεφτά στην Πεσερβά ο Παναθηναϊκός και έκανε τη δουλειά. Δεν θα μπορούσε αυτό να έχει συμβεί ποτέ αν δεν είχε υπάρξει η προεργασία και η επαφή με τον ποδοσφαιριστή.
0: Τον παίχτη.
1: Άλλο.
0: Επόμενη ερώτηση λέει να πάρει δεξί εξτρέμο, συγγνώμη, ο Παναθηναϊκός. Ο Πελέστη είναι ήδη 2 χρόνια στην ομάδα, έχει βάλει 3 γκολ, είναι μεγάλο το δείγμα που έχουμε. Αν υπάρχει δηλαδή περίπτωση να κινηθεί για δεξί εξτρέμ, σε συνδυασμό για να φύγει ο Πελέστη.
1: Διαφωνώ, εγώ τώρα με το φίλο δεν μπορώ να πω ότι διαφωνώ. Δεν θέλω να γίνομαι κακός με τους παίχτες. Από την άλλη, αν κάτσεις κάτω για να κάνεις μια αξιολόγηση ότι έχει πληρώσει ο Παναθηναϊκός και ότι έχει πάρει, έχεις όλες τις απαντήσεις. Άσε το τέταρτο που έχασε προχθές. Θα μπορούσε να το έχει βάλει. Δεν θα άλλαζε κάτι. Θέλω να πω, την Πέμπτη μπορεί να μπει και να το βάλει. Και να το βάλει και την επόμενη Πέμπτη. Το ότι στην καριέρα του δεν είναι στα ατού του να το πω έτσι, περίπτωση το σκοράρισμα και η δημιουργία. Εντάξει, okay, δεν είναι. Κάνει άλλα πράγματα καλά. Από εκεί και πέρα κάθε σύλλογος αποφασίζει τι θα ξοδέψει για να βάλει αυτά τα στοιχεία στο ρόστερ του. Εντάξει, συμφωνώ με το φίλο του Παναθηναϊκού, πρέπει να πάρει δεξιό εξτρέμ. Και όχι να πάρει δεξιό εξτρέμ και να... και να αφαιρέσει από την εξίσωση τον Παντελίδη. Έχω καλή άποψη για τον Παντελίδη. Θα προτιμούσα, θα εκφράζω προσωπική άποψη γιατί είναι το ερώτημα τέτοιο, έτσι. Θα παραμείνει ο Παντελίδης και ο Παναθηναϊκός θα πάρει ένα τόπο επίπεδου εξτρέμ. Το τι θα γίνει, πάλι εκτίμηση κάνω. Νομίζω ότι μέχρι το τέλος του καριού ο Παναθηναϊκός εκεί θα κάνει μια κίνηση, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε. Ωραία τα λέμε όλα αυτά. Ωραία είπα και πριν έχουν δαπανηθεί 27 εκατομμύρια, αλλά θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να κάνει και καμιά πώληση.
0: Υπάρχει ερώτηση τι γίνεται με Μπακασέτα και Σιώπη και συνδυαστικά με αυτό λένε ότι αν καμία.
1: Για τον Μπακασέτα το μόνο που ξέρω είναι ότι έχει μια κούτσα από τον Αστέρα Τρίπολης που εντάξει και προφανώς είναι απόλυτα φυσιολογικό να ψάχνει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή και να έχει άλλες προτεραιότητες. Για το Σιώπη ενδιαφέρεται ο Άρης όχι τόσο ενεργά αυτή τη στιγμή όσο ενεργός είναι ο ΑΠΟΕΛ.
0: Και υπάρχει και ερώτηση πάνω σε αυτό ότι...
1: Ήταν το Τζούριτσιτς,
0: Το Τζούριτσιτς πήρε πολύ, ναι.
1: Ωραίο.
0: Καλή μεταγραφή.
1: Καλή επιτυχία στον Τζούρι, ναι, μια χαρά.
0: Και το λένε αυτό επειδή υπάρχει ο Ντεφράι που είναι μια προσωπικότητα και έχει παίξει υψηλό επίπεδο. Αν λείπει στον Παναθηναϊκό, έτσι ακόμα ένας-δύο παίχτες τέτοιου επίπεδου. Προσωπικότητες έμπειροι.
1: Ναι. Θα συμφωνήσω. Θα ήταν νομίζω ιδανικό να έπαιρνε στην εξίσωση ακόμα ένας.
0: Ακόμα ένας τέτοιος τύπος.
1: Λίντερ.
0: Ναι.
1: Βέβαια να ξέρεις, επειδή έχει βάλει αρκετούς καινούριους παίκτες ο Παναθηναϊκός, υπάρχουν και κάποιοι που ξέρεις, ακόμα δεν μπορούμε να τους κρίνουμε ως προσωπικότητες, αλλά μέσα από τη δουλειά και την ομάδα και το πέρασμα του χρόνου, ξέρεις, να αρχίσουν σιγά σιγά και αυτοί να γίνονται προσωπικότητες και να αποτελούν σημείο αναφοράς. Αλλά συμφωνώ με το φίλο, ναι, το ιδανικό θα ήταν ο Παναθηναϊκός στην επόμενη μεταγραφή που θα κάνει να μπορέσει να βάλει έναν τέτοιο παίκτη πέρα από την ποιότητά του, ξέρεις, να βάλει και κάποια. Έτσι, ψυχικά χαρίσματα.
0: Ωραία. Νίκο, μου σε ευχαριστώ. Τα είπαμε νομίζω σε καλό βαθμό.
1: Τα είπαμε όλα.
0: Να σε καλά. Γεια σου, Νίκο. Ακούσαμε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού με τον Νίκο Αθανασίου. Κάνουμε διάλειμμα. Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Παναγιώτη Κεφαλά και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι μία. Ώρα για ποιότητα ζωής με Γκρι. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
4: Τι χρώμα είχε το δωμάτιο του μικρού πριν γεννηθεί? Το δικό σου, μόλις ανακάλυψες ποιοτική μουσική? Η κουζίνα της μαμάς? Η αρμαρόλα της γιαγιάς? Το πρώτο σου αυτοκίνητο? Εδώ και 75 χρόνια, τα Σακαριάν Color Centers δίνουν χρώμα σε κάθε σου ιστορία. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε ακόμη μία. Βρες το διαγωνισμό μας στο Instagram και γιόρτασε 75 χρόνια χρώμα με 75 ευρώ σε δώρα για ένα νικητή κάθε μέρα. Σακαριάν, η ειδική στο χρώμα.
5: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
6: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
5: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
6: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
5: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
7: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Τραμπολίνο 140 εκατοστών από 79,99, τώρα 59,99.
8: Πισίνα 305 επί 76 εκατοστά με αντλία από 189,99, τώρα 109,99 μόνο.
7: Αναδιπλούμενη καρέκλα κήπου 7 στάσεων από 32,99, τώρα 26,99.
8: Μεταλλικό σετ κήπου από 99,99, τώρα 79,99 μόνο.
7: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
9: Η λάμψη του καλοκαιριού ξεκινά από μέσα σου και στα Holland & Barrett θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να την αναδείξεις. Μέχρι και τις 26 Ιουλίου βρες επιλογές για ενυδάτωση, δέρμα, μαλλιά, νύχια, για υποστήριξη του εντέρου και τη φροντίδα της καρδιάς, της όρασης και του εγκεφάλου σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε δύο προϊόντα με 20% έκπτωση ή τρία με 30% έκπτωση. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
10: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία εχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
11: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη!
12: Ευχαριστώ! Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε! Α! Και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε!
13: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ!
14: Κάμνω πρόβα! Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο!
15: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
16: Ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
17: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
2: Sport FM στους 95.
18: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM λίγο μετά τη μία, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Μάχη πρόκριση στον τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ για την εθνική ομάδα πόλο ανδρών που αντιμετωπίζει στα ημιτελικά της διοργάνωσης στην Ιταλία. Πρώτο σπριντ στη 1 και 4 τηλεοπτική κάλυψη από R2 Sport και ραδιοφωνική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Κωνσταντίν Τζολάκη από τον Ολυμπιακό στη Χάλ με τον Ζωσέ Σά να είναι το φαβορί για να τον αντικαταστήσει. Πιέζει για Ορτέγκα με νέα βελτιωμένη προσφορά River Plate. Τελευταίο φιλικό τεστ σήμερα για τους Ερυθρόλευκους με την Αλκμαρ, σέντρα στις 4, τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 1 και ραδιοφωνικά από τον BWIN Sport FM. Μέσα στο Σαββατοκύριακο πιθανότατα οι εξελίξεις για τον Χαφ στην ΑΕΚ, καθώς στόχος είναι ο εκλεκτός να βρίσκεται στην προετοιμασία στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Διπλή προπόνηση σήμερα με τους ποδοσφαιριστές της Ένωσης που θα αρχίσουν βασικοί στο αυριανό φιλικό με την Σβόλε να συμμετέχουν μόνο στο απογευματινό πρόγραμμα. Την προετοιμασία του για τη ρεβάνς με την Πάξη αρχίζει σήμερα ο Παναθηναϊκός. Την Παρασκευή αναμένεται στην Αθήνα ο Kings Kagwa για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Ανοιχτό να αποκτηθεί ακόμη ένα σχάφ από τους πράσινους. Κλείνει στην Al Shabab ο Γέτβαϊ όπως αναφέρουν στη Σαουδική Αραβία. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων στις εξετάσεις που θα υποβληθεί ο Άλλη για τον τραυματισμό του στον ώμο βρίσκονται στον ΠΑΟΚ με τον Σουηδό Εξτρέμ να χάνει δεδομένα τη ρεβάνς με την Δυνάμο Κιέβου. Οδεύει προς Γκαζιαντέπ με τη μορφή δανεισμού ο Γκουκισασβίλη. Πάνω από 10.000 κάρτες διαρκείας έχει διαθέσει μέχρι στιγμής η ΠΑΕ. Παιδικό μου όνειρο, ένας τίτλος με τον Άρη. Όλοι θέλουμε να αφήσουμε κάτι στον σύλλογο, τόνισε σε συνέντευξή του ο Σωκράτης Διούδης. Ασκήσεις τακτικής περιλάμβανε το σημερινό πρόγραμμα για τους παίκτες του Μιχάλη Γρηγορίου. Αύριο στις 11.30 το πρωί το πρώτο φιλικό επί ιταλικού εδάφους των Κίτρινων κόντρα στην Αταλάντα. Ενίσχυση στον χώρο του κέντρου για τον Πανετολικό, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου μαυροβούνιου χαφ Νόβιτσα Εράκοβιτς, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028. Σε προχωρημένες συζητήσεις με την Παλέρμο για τον 28χρονο κεντρικό αμυντικό Δημήτρη Νικολάου βρίσκεται ο Όφη, σύμφωνα με τους Ιταλούς. Την απόκτηση του Kang In Lee από την Paris Saint-Germain ανακοίνωσε η Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο 25χρονος νοτιοκορεάτης μέσος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2031 με τους Τουρκιμπλάνκους. Έτοιμος για την επιστροφή του στο NBA είναι ο Μάριο Χεζόνια, καθώς ο ατζέντης του Μίσκο Ραζνάτοβιτς φωτογράφησε με ενάρτησή του στο X ότι ο Κροάτης Forward οδεύει προς τους Cleveland Cavaliers. Το μόνο που απομένει είναι να καταβληθεί το ποσό του $1 εκατομμυρίου στη Real Madrid ώστε να λυθεί το συμβολαιό του. Παρελθόν από την Μπασκόνια αποτελεί ο Μαμαντίντια Κιτέ. Οι Βάσκοι ανακοίνωσαν το τέλος της συνεργασίας τους με τον 29χρονο forward, ο οποίος εδώ και αρκετό καιρό έχει έρθει σε συμφωνία με την Dubai BC. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Σωτήρης Ταμπάκος.
2: Sport FM στους 95.
19: Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,8% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
21: Στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπάς Αγαπώ» απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. «Μπαμπάς Αγαπώ» κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
2: Sport Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Dragons Sport FM 94,6. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής επίθεση από τα back. Είναι η ώρα που θα κάνουμε τη στάση μας στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, πηγαίνοντας στην Ολλανδία. Φιλικό χθες για τον Ολυμπιακό. Ήταν 3-0 την Βέρσα. Ακολουθεί το τελευταίο φιλικό στις 4 με την Αλκμαρ σε λιγότερο από 24 ώρες. Back to back φιλικά για τον Ολυμπιακό. Την στιγμή που τρέχουν τα μεταγραφικά, οι αποχωρήσεις, πολλά τα θέματα, τα ανοιχτά μέτωπα, και θα μας τα λύσει όλα ποιος άλλος, ο Ηρακλής Αντίπας. Γεια σου φίλε, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου αδερφέ μου, καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές του Big Wins Sport FM.
0: Για όλα υπάρχει πρώτη φορά, όπως είπες και εσύ, έτσι, χθες.
1: Σαν πάντα υπάρχει, για όλα
0: υπάρχει πρώτη φορά. Αλλά
1: δεν είμαι εδώ, είμαι τρίτη φορά έξω από το γήπεδο της Αλκμαρ.
0: Ναι.
1: Στη ζωή μου, χωρίς και στο 0-0 στους ομίλους του Champions League, ήρθα και στο περσινό φιλικό. Και τώρα δηλαδή, γιατί έχει και νέο φιλικό Ολυμπιακός, πολύ σωστά είπες ότι είχε χθες το φιλικό, με μια προβληματική εικόνα σχεδόν σε όλο το παιχνίδι. Mm-hmm. Σχεδόν σε όλο το παιχνίδι. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να κρατήσει πολλά πράγματα από το χθεσινό φιλικό, παρά μόνο να προβληματιστεί. Να προβληματιστεί ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Δεν βγήκε τίποτα από ό,τι έχει δοκιμάσει στις προπονήσεις όσον αφορά το επιθετικό κομμάτι, και αμυντικά είχε θέματα ο Ολυμπιακός. Να το χωρίσουμε, γιατί το έχω ξαναπεί, να το πω μόνο σε τίτλους, ότι πρώτο ημίχρονο πάρα πολύ κακός. Δηλαδή, δεν έχει δημιουργήσει ούτε υποψία φάσης. Στο δεύτερο που ήταν καλύτερος πλήρωσε τα αμυντικά του θέματα. Δηλαδή για περισσότερα ένα λάθη της άμυνας, έγινε ένα 3-0 μέσα σε 12 λεπτά. Και υπάρχει ένα μικρό κομμάτι με την είσοδο του Σάλιακα που έβγαλε μια ωραία σέντρα και το Ζώτα που έδωσε μια πνοή στην επίθεση. Πολλά παράπονα με τη Λίβερα από τους παίχτες. Δεν ήθελα να τους πει βέβαια πάρα πολλά μετά το τέλος του μάτς. Υπάρχει και το σημερινό φιλικό με μια εντελώς διαφορετική ενδεκάδα. Δηλαδή θα έχει νέα πρόσωπα. Θα δούμε αν θα ξεκινήσει βασικός ο Σάλιακας και λόγω του προβλήματος που είχε ο Σιόζιος Πιτσιρικάς, το χτύπημα στο γόνατο, υπάρχει περίπτωση να δούμε και το Ροτινέι ως μπακ, κάτι που έγινε και στις τελευταίες προπονήσεις λόγω του συγκεκριμένου προβλήματος. Μέχρι πριν τον τραυματισμό του Σιόζιου, ο Ροτινέι έπαιζε μόνο στα χαφ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ας πούμε, θα είναι μια ενδεκάδα που λογικά θα είναι ο Στουχνάρας κατά τα δοκάρια. Να πω επίσης, και δεν θα είναι ο Πόποβιτς, αλλά ο Πόποβιτς έδειξε παρά το 3-0 ότι είναι καλός τερματοφύλακας. Αυτά που λέω όλο τον καιρό από την προετοιμασία, ότι είναι ένα παιδί το οποίο δείχνει ότι μπορεί να διεκδικήσει θέση βασικού, αν και ο Ολυμπιακός θα πάρει τερματοφύλακα. Στην κορυφή βρίσκεται ο ΣΑ, παλιός γνώριμος.
0: Ναι.
1: Πρέπει να υπάρξει συμφωνία με τη Γουλς για τον πλούστο λόγο ότι δεν έχει συμβόλαιο, και είχε και υψηλές οικονομικές απολαβές. Είναι ο ΣΑ, είναι ο Ορτέγκα στη λίστα, γιατί ο Τσολάκης θα συνεχίσει την καριέρα του στη ΧΑΛ. Οπότε να κάνω μια πρόβλεψη ενδεκάδας.
0: Ναι.
1: Ωραία, εγώ βλέπω ότι δηλαδή θα είναι δεξιά ή ο Σάλιακας ή ο Ροντινέη, αριστερά θα παίξει ο Μπρούνος, στο κέντρο της άμυνας θα είναι ο Σμαϊλόβιτς με τον Γκάρμο, γιατί ο Ρέτσος δεν είναι και 100% έτοιμος λόγω των ενοχλήσεων που έχει στο πόδι του από τον τραυματισμό στο τελευταίο φιλικό πριν έρθει εδώ ο Ολυμπιακός για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Ο Έσε με τον Μουζακίτη στα χαφ. Κορυφή στην επίθεση ο Ελκαμπή. Θα είναι ο Ζώτα σίγουρα σε μια θέση πίσω από την τριάδα, πιθανότητα πίσω από τον επιθετικό.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πολύ πιθανό να δούμε Ρόκα
0: στο δεξιάκρο,
1: αρχικό σχήμα.
0: Όχι,
1: αριστερά να παίξει. Να παίξει ο Ρόκα, να παίξει ο Ζώτα δηλαδή πίσω από τον επιθετικό, και να δούμε, ξέρεις, και δεξιά ποιον θα χρησιμοποιήσει. Θα δούμε.
0: Άρα για παράδειγμα δεν είναι ο Ροντινέη δεξιμπακ. Μπορεί να παίξει ο Ροντινέη εκεί.
1: Μπορεί να γίνει και αυτό.
0: Ναι.
1: Τώρα πάμε στα υπόλοιπα θέματα στο τρίμο, ξέρεις που ενδιαφέρουν και πιο πολύ τον κόσμο. Ναι. Βέβαια στο σημερινό φιλικό που είναι το τελευταίο, γιατί μετά ο Ολυμπιακός επιστρέφει με βραδινή πτήση στην Αθήνα, είναι δεδομένο ότι ξέρεις ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να βγάλει ένα καλύτερο πρόσωπο απέναντι σε μια πολύ καλύτερη ομάδα από ότι είναι η Αντβέρπ. Η Αντβέρπ έπαιξε και με νεαρούς και να δούμε πώς θα αντιδράσει ο Ολυμπιακός. Παρά το γεγονός ότι ήταν πολύ επιθετικές οι προπονήσεις, που υπήρχε κούραση και όλα αυτά, και δεν είναι δικαιολογίες, είναι ένα μέρος της πράγματα που συμβαίνουν στην προετοιμασία. Τώρα, πάμε. Είπα για τον Κωνσταντίνο Τζολάκη, τους θεματοφύλακες, τα είπαμε όλα αυτά.
0: Υπάρχει περίπτωση να εμφανιστεί άλλη ομάδα ή νομίζεις πλέον ότι είναι τελειωμένη η υπόθεση για αυτό έρθει στην Αθήνα για να τελειώσει το
1: θέμα? Είναι δύσκολο, αλλά ποτέ αδερφέ δεν μπορεί να καταλάβει. Δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει τελευταία στιγμή. Πόσες φορές έχουμε ακούσει για σφήνες ομάδων.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Αλλά είναι πολύ προχωρημένο. Τώρα, αριστερά επιμένουν στην Αργεντινή και ο Τύρι μου και είναι και για νέα πρόταση της River για τον Ορτέγκα. Αυτό που ξέρετε ότι ο Ολυμπιακός αυτό που θέλει στη χειρότερη των περιπτώσεων είναι να πάρει τα χρήματα τα οποία διέθεσε πίσω, δηλαδή τα 4,2 εκατομμύρια για την απόκτηση του Ορτέγκα. Ένας Ορτέγκα που αν η πρόταση είναι κοντά σε αυτά που θέλει ο Ολυμπιακός, εγώ θεωρώ ότι θα την αποδεχτεί και ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για αριστερό μπακ, οπότε θα ανοίξουν και πάλι λίστες, γιατί δεν θα μείνει ο Ολυμπιακός μόνο με τον Μπρούνο.
0: Εννοείται, ναι.
1: Τώρα εκεί υπάρχουν ονόματα από...
0: Και ο Μπρούνο δεν είναι σίγουρος, δηλαδή, αν για παράδειγμα και για τον Μπρούνο έρθει η πρόταση, δεν αποκλείται ο Ολυμπιακός να πάει και για δύο αριστερά μπακ, λέω τώρα το ακραίο σενάριο.
1: Όπως το είπες, είναι ακραίο σενάριο αυτό. Τώρα δηλαδή να τα παίρνουμε με τη σειρά. Αυτό που υπάρχει είναι για τον Ορτέγκα. Ναι, χθες ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός είπε ότι έχει απορριφθεί προτάσεις και για τον Μπρούνο, έχουν απορριφθεί προτάσεις και για τη Ρίβερ για τον Ορτέγκα. Τώρα όμως ήρθε σύμφωνα με τους Αργεντίνους νέα πρόταση, οπότε νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα το δει διαφορετικά. Γιατί κακά τα ψέματα, το πιο βασικό που λένε ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να έχει δύο παίχτες που δεν έχουν τουλάχιστον διαβατήριο. Αριστερά, το ιδανικό θα ήταν να βρίσκε Έλληνα για αυτή τη θέση ο Ολυμπιακός, γιατί χρειάζεται Έλληνες. Τα έχω αναλύσει ούκο λίγες φορές στο τύρι μου αυτά τα πράγματα. Περιμένουμε τις εξελίξεις, θα δούμε και για ας πούμε υπάρχουν. Ήταν ο Πεδρόσο που έπαιζε, που ήταν και στη Σεβίλη και είναι και κομμένος αυτή τη στιγμή από την προετοιμασία, δεν θα πάει με την ομάδα του για τα φιλικά που υπάρχουν. Είχε γραφτεί το όνομα του Μάρτιν. Του Ισπανού που είναι στη Τζένο και σίγουρα θα υπάρχουν και καινούργια ονόματα τα οποία δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά. Μετά όσον αφορά το οχτάρι, είναι ψηλά ο Μπλάνκο, στην περίπτωση του Ολυμπιακού όπως του Φρόιλερ. Θέλει ο Ολυμπιακός να κλείσει το συγκεκριμένο κομμάτι σχετικά νωρίς. Και αν γίνεται δηλαδή να το τόσο νωρίς ώστε να μπορεί να δηλωθεί στη λίστα για τα παιχνίδια με την ΑΜΕ. Και θυμίζω ότι η λίστα μπορεί να τη δώσει ο Ολυμπιακός στις 30 Ιουλίου, αλλά δύο μέρες πριν το παιχνίδι έχει δικαίωμα για αλλαγή. Οπότε και να έρθει ένας παίκτης που να μπορεί να παίξει, θα το δηλώσει ο Ολυμπιακός. Αυτά και επίσης θα δούμε και τι θα γίνει και με τα center for, γιατί ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να κρατήσει όλους αυτούς τους ποδοσφαιριστές, να έχει 4 center for στο ρόστερ. Αυτά στο τρίμηνο. Να πω επίσης το φιλικό με την Αλκμαρ είναι fan day για τους Ολλανδούς, θα έχει αρκετό κόσμο ήδη. Ενώ είναι πολύ νωρίς, είναι αρκετοί οι φίλοι της Αλκμαρ στο γήπεδο. Θα είναι και φίλοι του Ολυμπιακού, οι οποίοι θα πάνε στο πάρκινγκ 6 για να δουν το φιλικό.
0: Θα έχει κόσμο Ολυμπιακός.
1: Ανέφερα, πάντα έχει κόσμο στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός. Και το οποίο που σου ανέφερα, καταλαβαίνουμε ότι το περιμένει και ο κόσμος με διαφορετικό μάτι μετά τη χθεσινή εικόνα.
0: Επειδή ο κόσμος δεν έχει πολύ μεγάλη εικόνα ακόμα, έτσι νωρίς, του Πόποβιτς, είναι ένας goalkeeper που με τα πόδια είναι καλός στο επίπεδο που θέλει ο
1: Πόποβιτς. Μα πρώτα απ' όλα στο χθεσινό φιλικό ο Πόποβιτς έχει κάνει και καλές εξόδους πολύ μακριά από το τέρμα. Είναι με τα πόδια καλός, δηλαδή μια πάσα του μακρινή δεν ήταν καλή. Αλλά εντάξει, μια πάσα θα την κάνεις λάθος. Και είναι και καλός και κάτω από τα δοκάρια. Δηλαδή έχει το πακέτο όλο. Εγώ επιμένω για το συγκεκριμένο.
0: Ναι, για να το λες έτσι είναι.
1: Για το λέω, εντάξει, δεν είμαι και...
0: αυτό παρακολουθείς, έχεις εικόνα, είσαι ο καιρό μαζί του. Ναι. Μετράει αυτό. Ο κόσμος δεν τον έχει δει, καταλαβαίνεις.
1: Μετράει. Μα τους λέω, φαινόταν τώρα με τον Πόποβιτς, να λέμε.
0: Άρα λοιπόν, κρατάμε αυτά. Δεν έχουμε, δηλαδή κάτι άλλο πιο συγκεκριμένο για κεντρικό χαφ που να πιστεύεις ότι θα...
1: Όχι.
0: Εκεί είναι το επικέντρο. Ναι, μου είπες ονόματα. Να είναι κάποιος πιο μπροστά στην κούρσα που λέμε, ξέρεις.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις τα πάντα είναι ανοιχτά, για το ποιος είναι στην κούρσα.
0: Θα παίξουν όλο και τα χρήματα, το συμβόλαιο του παίχτη, η ομάδα, όλα τα
1: ζώα. Ο Φρόιλερ είναι ελεύθερος, είναι διαφορετική περίπτωση.
0: Αυτός είναι τόσο ελεύθερος ή έχει ακόμα κάποια δέσμευση με την Μπολόνια?
1: Όχι.
0: Είναι ελεύθερος. Ωραία. Εδώ είμαστε, θα σας ακούσουμε πάλι ότι είναι. Θα σας ακούσουμε φυσικά και για τις ενδεκάδες, έτσι.
1: Εύρε, μην αγχώνεσαι.
0: Έγινε, να τα πούμε.
1: Έλα μου, γεια.
0: Να σε καλά. Ακούσαμε Ηρακλία Τύπα με ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Είναι στο γήπεδο στις ΑΖΕΤ, Αλκμαρ. Θυμίζω ότι 4 ώρα είναι το φιλικό του Ολυμπιακού. Ραδιοφωνικά εδώ στον Ολυμπιακού Sport FM, τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 1. Κάνουμε διάλειμμα και επιστρέφουμε για να μπούμε στο τελευταίο κομμάτι του πρώτου τελευταίου ημιώρου. Για να πάμε μετά στο τελευταίο ημιώρο τη εκπομπή.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Μπέγον Σπορ FM 94,6. Υπάρχει μια ανακοίνωση από τον Εραστέχνη Παναθηναϊκό. Παρακολουθεί το ρεπορτάζ των υπόλοιπων τμήματων Παναθηναϊκού, Γιώργος Ζαχαρίου, βόλεϊ, οποιαδήποτε σπορ που είναι υπό τη σκέπη του Εραστέχνη. Και υπάρχει μια ανακοίνωση του Εραστέχνη Παναθηναϊκού σχετικά με την καταστάση στο ΜΕΤΣ. Να τον ακούσουμε, να μας πει την ανακοίνωση. Yeah. Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις, καλημέρα.
1: Γεια σου Τερή μου, καλημέρα. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές μας. Mm-hmm. Ναι, πριν από λίγο βγήκε μια ανακοίνωση από τον Παναθηναϊκό Αθλητικό Όμιλο. Mm-hmm. Αναφορικά με κάποια δημοσίευματα που υπήρξαν εχθές για μια επιχορήγηση του κράτους που αφορά το γήπεδο του ΜΕΤΣ. Mm-hmm. Και κάναν λόγο για εύνοια, να το πούμε έτσι, του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου σε ένα γήπεδο, ωστόσο, το οποίο χρησιμοποιείται και από άλλους συλλόγους.
0: Της περιοχής δηλαδή γενικότερα,
1: Ναι, εδρεύει και το Παγκράτη, εδρεύουν και άλλες ομάδες, δηλαδή, είτε σε μπάσκετ, είτε σε άλλα αθλήματα και βόλεϊ ακόμα. Να πούμε εντάξει την ανακοίνωση. Η διοίκηση του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου τοποθετείται σχετικά με τα δημοσιεύματα, μυθεύματα που προσπαθούν να κάνουν την νύχτα μέρα. Για μία ακόμη φορά γίναμε μάρτυρες μιας συνθήκης που αποκλειστικό στόχο έχει να βλέπει στο μεγαλύτερο σύλλογο της χώρας. Σε μία απέλπιδα προσπάθειά τους, μία μερίδα μίντια που ενώνονται με αντιπαναθηναϊκούς δεσμούς μεταξύ τους, αφηγήθηκαν παραμύθια που θα ζήλευε και ο Hans Christian Andersen να δημιουργήσουν, συγγνώμη, στρεβλές εντυπώσεις. Αναφορικά λοιπόν με τα 100.000 ευρώ για τα οποία ξαφνικά άρχισαν να κόπτονται στις ιστοσελίδες και εφημερίδες που έχουν κοινό σημείο αναφοράς να πλήξουν το σύλλογο, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα και διάφανα. Το ποσό που δόθηκε από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για εξοπλισμό στο δημοτικό γήπεδο του ΜΕΤΣ και εκεί θα μείνει καλύπτοντας τις ανάγκες όλων των σωματείων που χρησιμοποιούν το κλειστό. Ούτως ή άλλως ο εξοπλισμός αυτός θα μείνει στο ΜΕΤΣ και το τονίζει αυτός ο Παναθηναϊκός και μετά την αποχώρηση του Παναθηναϊκού, κάτι που έχει συζητηθεί και με την Ομοσπονδία Βόλεϊ για να χρησιμοποιηθεί από τις εθνικές ομάδες. Όπως ακριβώς έγινε και με τον κλιματισμό του γηπέδου που χρηματοδότησε πέρυσι η περιφέρεια, των 30.000 ευρώ το ποσό, ο οποίος επίσης καλύπτει τις ανάγκες των σωματείων και των φιλάθλων. Όλη αυτή η τακτική ρίξε λάσπη και στο τέλος κάτι θα μείνει, δεν μας τοεί, αντιθέτως μας ατσαλώνει, εμάς και τον κόσμο μας. Ο Παναθηναϊκός αποτελεί ένα φάρο ελπίδα σε μια αθλητική κοινωνία που έχουν χαριστεί γήπεδα, κολυμβητήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, χορηγίες, τροπολογίες, χρέη, τίτλοι και ό,τι μπορεί να φανταστεί ο ανθρώπινος νους. Είναι λίγο σκληρή ανακοίνωση, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν ήθελα να μείνουν σταυρωμένα τα χέρια οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Αυτά είναι κατά κύριο λόγο. Μάλιστα.
0: Το κρατάμε, Γιώργο.
1: Το κρατάμε, ναι, και δεν ξέρω ότι
0: υπάρχει. Οτιδήποτε υπάρξει, ναι, βεβαίως, εδώ είμαστε.
1: Ναι.
0: Να σε ακούσουμε ξανά. Να ευχαριστώ τον Ζαχαρίου που ήταν στο ρεπορτάζ. Μας ανέφερε την σχετική ανακοίνωση της, του Εραστέχνη Παναθηναϊκού για το γήπεδο στο ΜΕΤΣ. Εκεί φιλοξενούνται τα ορισμένα τα Εραστέχνη τμήματα των Πράσινων, αλλά και άλλες ομάδες, σύλλογοι της περιοχής. Κάνουμε το διάλειμμα. Θα πάμε σε σύνδεση με τον Sky για δελτίο πολιτικών ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο ημίωρο. Θα ακούσουμε και ρεπορτάζ ΑΕΚ αναλυτικά. Θα πάμε και στην προετοιμασία στην Ολλανδία. Και ο Νίκος Τζαλίδης να μας πει πώς κυλά η προετοιμασία. Έχει πρωινό πρόγραμμα η Ένωση. Αλλά θα ακούσουμε και Δημήτρη Τσορμπατζόγλου με τα νέα του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που θέλει να κάνει μια δεύτερη σερή νίκη κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου στη Ρεβάν στο γήπεδο της Τούμπας. Και βεβαίως θα κλείσουμε με τον Ιωάννη Τσακίρη με τα μεταγραφικά της Ένωσης.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Και ευθύνονται για την ενεργειακή ομοιρία της Κύπρου. Ονόματα, αποφάσεις, καπετανάτα και αναποτελεσματικότητα σε ένα ρεπορτάζ που θα συζητηθεί. Στα μαλακά το βίντεο Κέιτ με όχημα την υβριδική επίθεση. Το timing, οι διαρροές και οι μη πιστικές απαντήσεις. Ο δικηγόρος της Black Cube στην Καθημερινή. Η διαφθορά, οι φαφλατισμοί και το αδημοσίευτο υλικό. Ο αγώνας επιβίωσης για ΕΔΕ και ΔΥΠΑ. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Popeye Comics στο νησί των φαντασμάτων. 4 τροχή Ιουλίου και η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στη Λευκοσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
4: Δεν μου εύκολα μπαλε τούτη. Καυτές προσφορές DEWALT. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Αμπέρ ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθ' και βάζω καλά.
5: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DEWALT από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
4: Τούτον πώς να το χάσεις πάλε. Άτε να μπούμε μες στην Ιωάννου Tools.com.
5: Ιωάννου Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
6: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
7: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα σελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
8: Everyone, τα πάντα εσύ.
9: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις ως επιθυμό και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
10: Μόλις άκουσες το love hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Ένταμ Φέτες Light 200 γραμμάρια με Lidl Plus 1,25. Σολομός Φιλέτο 6 επί 120 γραμμάρια με Lidl Plus 11,99. Και ηλιέλαιο 1 λίτρο με Lidl Plus 1,75. Lidl. More to value.
12: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucio's Group.
13: Χάσε την αίσθηση του χρόνου αυτό το καλοκαίρι, ξέροντας ότι το σήμα σου δεν θα το χάσεις ποτέ στο νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το iPhone 17 256 GB με 0 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος 191 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα, ένα με σένα.
14: Ζεστό νερό, με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες Καύσον. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες Καύσον. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Big Wins for FM 94,6. Είναι σε εξέλιξη η πρώτη περίοδος στον ημιτελικό του World League στο Σιντνεϊ για την εθνική ομάδα των ανδρών που αντιμετωπίζει την Ιταλία. Προηγούνται Ιταλοί 2-1 στην αναμέτρηση, με στόχο φυσικά την πρόκριση στον τελικό της διεργάνωσης. Εδώ είμαστε για να σας ενημερώνουμε για την εξέλιξη του σπουδαίου ημιτελικού ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία. 2-1 ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος, προηγούνται η σκουάτρα Τζούρα. Είναι η ώρα να κάνουμε τη στάση μας στην Ολλανδία, στο Apeldoorn. Εκεί θα συναντήσουμε τον Νίκο Τζαλίδη, που παρακολουθεί την προετοιμασία της ΑΕΚ. Να δούμε πώς κυλάει η πρωινή προπόνηση της Ένωσης. Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Γεια σου Σωτήρη μου.
0: Είσαι καλά, μια χαρά.
1: Καλά, καλά, καλά, καλά είμαστε.
0: Πώς κυλάνε τα πράγματα, πού δίνει έμφαση ο προπονητής και τι απουσίες έχει στο πρωινό πρόγραμμα η Ένωση?
1: Κοίταξε, έχει ολοκληρωθεί η πρωινή προπόνηση, η σημερινή εδώ στο Apeldoorn της Ολλανδίας για την ΑΕΚ, στην οποία πρωινή προπόνηση δεν συμμετείχαν ουσιαστικά οι βασικοί που θα ξεκινήσουν στο αυριανό φιλικό με την Τσβόλε. Με βάση το ποιοι δεν συμμετείχαν, αλλά και με βάση τα όσα έχουν δοκιμαστεί εχθές, μπορούμε να πούμε, ξέρεις, τι ετοιμάζει ο Νίκολιτς εν ώψη του αυριανού φιλικού. Ο Μπρινιόλι θα είναι κατά από τα δοκάρια. Ο Μουκουντή με το Ρέλβα θα είναι στα στόπερ. Ο Ρότα με τον Μπίλιο στα άκρα της άμυνας. Κάιρινεν με Μαρίν στον άξονα. Δεξιά ο Ζούπκοφ. Αριστερά ο Κοϊτά και στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Γιώβης με το Βάργα. Είναι η εντεκάδα με λίγα λόγια αυτή, ξέρεις, που περιμένουμε, ρε παιδί μου,
0: να... Η πιο κοντά βασική εντεκάδα.
1: Και είναι και η εντεκάδα που τις τελευταίες μέρες ο Νίκολιτς ετοιμάζει και δουλεύει εδώ στην Ολλανδία. Δηλαδή ήταν ξεκάθαρο ότι το είχε πει ο ίδιος, δηλαδή ότι αυτό το δεύτερο στάδιο θα είναι ένα στάδιο στο οποίο θα προσπαθήσει να μοντάρει την ομάδα του όσο το δυνατόν καλύτερα, να επαναφέρει τη χημεία και να δουλέψει τέλος πάντων το γκρουπ αυτό που προορίζει αρχικά για το Super Cup, με τον Όφη, στο οποίο βεβαίως υπάρχει ιδιαιτερότητα το ότι πρέπει να αγωνιστούν οι δύο μικροί.
0: Εκεί βλέπεις τον Αλεξίου και τον Καλοσκάμ πιο κοντά.
1: Η λογική λέει αυτό. Απλώς να πω εδώ ότι ο Καλοσκάμης είχε ένα θεματάκι στην προχθεσινή προπόνηση. Δεν είναι κάτι ανησυχητικό από ό,τι μας υπόθηκε. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε.

0: και θα μείνει κάποιες μέρες εκτός. Φαντάζομαι ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα μπει σε κανονικούς ρυθμούς. Το λέω επειδή ήταν λίγο ανησυχητική η εικόνα την ώρα που, ξέρεις, τον τράβηξε το πόδι και όλοι φοβηθήκαν για τα χειρότερα. Ναι, ναι, αλλά ευτυχώς τη γλίτωσε από ό,τι φαίνεται και η λογική λέει ότι θα είναι διαθέσιμος και έτοιμος για το Super Cup. Τώρα όσον αφορά το δεύτερο μικρό, έχεις δίκιο, ο Αλεξίου φαίνεται να, με βάση τη λογική, να έχει το προβάδισμα, χωρίς εννοείται να μπορούμε να αποκλείσουμε κάτι άλλο. Ο Αλεξίου, να πω ότι ουσιαστικά μπαίνει σε κάποια κομμάτια του προγράμματος αυτές τις ημέρες, δηλαδή δεν ολοκληρώνει όλη την προπόνηση. Έχει ένα δέσιμο στο πόδι του, δεν μας έχει υποθεί ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα που να μας ανησυχεί. Φαντάζομαι ότι είναι κάποιο θέμα επιβάρυνσης ή κάτι τέτοιο, δηλαδή και στις ασκήσεις που συμμετέχει πάει καλά, δηλαδή μπαίνει στις φάσεις, απλά δεν συμμετέχει, για να το πω έτσι απλοϊκά, στα διτέρματα, εκεί προφυλάσσεται.
1: Και πάει με 4-4-2 επί της ουσίας ο Μάρκο Νίκολιτς, στο σχηματισμό εννοώ, δηλαδή με 2-4.
0: Ναι, ναι, είναι το σχήμα που τελείωσε την περσινή χρονιά και πάνω στο οποίο βασίστηκε και η επιτυχία. Δηλαδή οι βασικές αρχές της ΑΕΚ που βλέπαμε πέρυσι θα είναι και πάνω σε αυτές τις επιτουσίες θα πατήσει και φέτος ο Νίκολης. Βεβαίως θα δούμε και κάποια έξτρα πράγματα, δηλαδή επειδή είχα δει και την περσινή προετοιμασία, το πώς δούλεψε, δουλεύει κάποια έξτρα πράγματα σε αυτοματισμούς, στην επίθεση, έχουν πολύ πιο γρήγορη κυκλοφορία, έχουν μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, κυρίως οι δύο ακραίοι του, που θεωρητικά είναι ακραίοι, ο Κοϊτά και ο Ζούπκοφ, που κινούνται και πολύ σε εσωτερικούς χώρους, για να το δώσει έτσι, να το καταλάβει και ο κόσμος. Οπότε θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αφενός το πώς θα παίξει η ΑΕΚ στα τρία φιλικά που έχει μπροστά της, με τις Βόλες, Αμσούσπορ και Σεντρούιντεν, αλλά και προφανώς το πώς θα τη δούμε να μπαίνει στις επίσημες υποχρεώσεις της.
1: Η απογευματινή προπόνηση είναι κλειστή, Νίκο?
0: Ναι, η απογευματινή προπόνηση είναι κλειστή για τον κόσμο και για τους δημοσιογράφους, οπότε δεν θα έχουμε εικόνα. Αλλά ξαναλέω ότι με βάση τη χθεσινή δοκιμή και με βάση το ποιοι απουσιάζανε από την πρωινή προπόνηση, ξέρεις, ουσιαστικά
1: θα θέλει να δουλέψει κάποια τακτικά κομμάτια με τους βασικούς και ενώ ψηφιλικού κτλ.
0: Ναι, ναι, είναι και σύνηθες φαινόμενο τις απογευματινές προπονήσεις παραμονή των φιλικών αγώνων ο Νίκολιτς να τις κλείνει. Δουλεύει σίγουρα κάποια πράγματα που δεν θέλει να δημοσιοποιηθούν. Σίγουρα δουλεύει και κάποια πράγματα έτσι πιο εξειδικευμένα, συστημένα και τέτοια. Οπότε, ναι, ξέρεις, το κάνει με κλειστές πόρτες. Εντάξει, είναι 100% εννοείται αποδεκτό και λογικό.
1: Τελευταία ερώτηση, το φιλικό με την Σάμψοσπορ είναι κλειστό, θα είναι και κλεισμένο το θυρών?
0: Είναι και κλεισμένο το θυρών, ναι.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Είναι και κλεισμένο το θυρών.
1: Κερικές...
0: Το αυριανό θα έχει κόσμο κανονικά και θα γίνει και στο κεντρικό γήπεδο
1: της Σβόλε.
0: Θα έχει κόσμο και η ΑΕΚ, θα έχουν από ό,τι έχω μάθει και οι Ολλανδοί αρκετό κόσμο. Ναι. Αυτά σε γενικές γραμμές.
1: Ο καιρός είναι καλός. Ναι.
0: Ο καιρός είναι καλός, εντάξει, συννεφιά έχει, όταν βγάζει ήλιο βέβαια, ξέρεις, τσουροφλάει ρε παιδί μου, το καταλαβαίνεις, ναι. Αλλά είναι σε γενικές γραμμές καλός, θυμάμαι ότι ο Παθηναϊκός δηλαδή είχε ταλαιπωρηθεί αφάνταστα που ήταν εδώ οι συνάδελφοι και η ομάδα με υψηλές θερμοκρασίες. Για την ώρα, δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά από καιρό. Να μην παραλείψω να πω ότι είχαμε και μια 20-λεπτή συνάντηση ανάμεσα η Μπάλτα και η Νίκολιτς. Είναι κάτι που συνηθίζεται να τα λένε πριν από την προπόνηση. Απλά ξέρεις, επειδή τώρα οι συνειρμοί είναι με τις μεταγραφές και με αυτά, το τονίζω
1: καλά
0: και αυτό. Γιατί σίγουρα, ξέρεις, και ο ίδιος ο προπονητής περιμένει εδώ πέρα στην Ολλανδία πρώτα απ' όλα τον Αντιπινέδα, που είναι η βασική προτεραιότητα της ΑΕΚ για να κλείσει τον Αντιπινέδα και να πάει έτσι με το καλύτερο δυνατό ρόστερ στις επίσημες υποχρεώσεις.
1: Κάτι θα έχει να μας πει σε πολύ λίγο ο Τσακίδης. Εντάξει.
0: Υπέροχα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή
1: συνέχεια στη δουλειά, να σε καλά, Νίκο. Ακούσαμε Νίκο Τζαλίδη με την προετοιμασία της ΑΕΚ στο πιάτο του ρεπορτάζ από το Apeldoorn. Τι δοκιμάζει ο προπονητής, τους βασικούς για το φιλικό, το αυριανό φιλικό με την Τσβόλε.

0: Κάναμε την στάση μας στο Apeldoorn στην Ολλανδία. Τώρα θα κάνουμε την επόμενη στάση, έναν διάμεσο σταθμό. Πάμε στην Νοερά, στη Νέα Φιλαδέλφεια, να πάρουμε ρεπορτάζ ΑΕΚ με τον Γιώργο Τσακίρη. Γεια σου φίλε, τι γίνεται, καλό μεσημέρι.
1: Νοερά, νοερά, πώς το πεις, γιατί στην Κρήτη έρχεσαι.
0: Δεν τα λέω, δεν τα μαρτύρα όλα.
1: Δεν πειράζει, πειράζει. Δεν το κρύβουμε, στην Κρήτη είμαστε. Οπότε ναι, έτσι γίνεται. Περιμένουμε την εξέλιξη των επαφών και των διαπραγματεύσεων και τη συζήτηση που κάνει ο Χαβιέρη Μπάλτα. Πρέπει να αισθάνεται πολύ πιο ικανοποιημένος. Και μάλιστα επί ημερών κάγκου, σου λέγα, πρέπει να είναι πολύ εκνευρισμένος. Έως έξαλλος για τις διαρροές από το Ισραήλ και την εξέλιξη που είχε πάρει τότε υπόθεση. Γι' αυτό και η ΑΕΚ αποσύρθηκε και δεν συνέχισε να ασχολείται με την υπόθεσή του, αφού έπαιξε κιόλας τότε, θυμίζουμε, στο παιχνίδι της ψυχοκρατικής διαδικασίας. Τι εξέλιξη μετά το πέσω μαθαίνει, όλα αυτά τέλος πάντων, εγώ τα λέω για να αναδείξω πόσο εκνευρισμό είχε προκαλέσει στο Χαβιέρη Μπάλτα. Τούτη τη ζημιά πρέπει να αισθάνεται.
0: Πριν μου πει ότι μου πει για το θέμα του
1: Ναι,
0: θέλω να σε ρωτήσω κάτι, γιατί το είπα στον Αθανασίου νωρίτερα. Έβγαινε το ρεπορτάζ και του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ ότι ο παίκτης έχει συμφωνήσει με την ομάδα και του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ. Τι γίνεται, τι σχήμα αυτό.
1: Ήθελε να φύγει. Εσύ δεν θα ήθελες στο τρίμνο. Μιλάμε για ομάδες οι οποίες του έδιναν από τις 300.000 ευρώ που παίρνει εκεί άνω των 700.000 ευρώ. Δηλαδή υπερδιπλασιασμό. Δεν θα ήθελες εσύ να φύγεις.
0: Και σε τρίτη ομάδα θα έλεγα, και σε Ολυμπιακό θα έλεγα.
1: Μα το παιδί είναι στα 27 του, θέλει να κάνει το καλό του συμβόλαιο και μετά από αυτό αν μπορέσει με ένα δύο χρόνια, και με ένα δύο χρόνια άμα μπορέσει και πάει καλά, να κάνει και μια ακόμη αναβάθμιση συμβολαίου, ώστε μέχρι τα 30-31 του να έχει κερδίσει πραγματάκια και χρήματα κυρίως από το ποδόσφαιρο. Αυτό ήθελε ο άνθρωπος, αυτό γι' αυτό ήθελε και με την ΑΕΚ και με τον Παναθηναϊκό και όπως είπες πολύ σωστά, ακόμα και άλλη ομάδα να ήταν από την Ελλάδα, προφανέστατα θα το παιδί και η Μπέρσεβα έκανε και το ταβάνι της, να το πω έτσι, πήρε πρωτάθλημα μαζί της. Θα πάει η Ευρώπη, ας πούμε, τώρα σίγουρα, ίσως Europa League, το πιο πιθανό σενάριο, λένε στο Ισραήλ, δεν τους βλέπουν για Champions League τέλος πάντων, αλλά τι άλλο να πετύχει, καταλαβαίνεις. Το πιο βασικό είναι το οικονομικό, όπως σε όλους. Πάντα, για κάθε ποδοσφαιριστή. Για οποιαδήποτε ηλικία, για οποιαδήποτε εθνικότητα. Μαρούλι. Όπως το λέμε, και όταν χάνουν οι ομάδες και χρειάζεται να βάλουν κανένα πρόστιμο, πού λέμε ότι πονάνε οι παίχτες μόνο.
0: Στην τσέπη. Στην τσέπη.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι η ζωή. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι ο Χαβιέρη Μπάλτα τούτες τις μέρες πρέπει να είναι, να περνάει υπέροχα, να χαίρεται πάρα πολύ για το γεγονός ότι δεν έχει προκύψει κανένα από τα δύο ονόματα με τα οποία είναι σε επαφή και οι ομάδες τους για να κλείσει τον αντιπιλέδα. Και σήμερα, όσοι παρακολουθούν και το sportpavlethan.gr αλλά και τα υπόλοιπα site, είδαν έναν Νίκολη και έναν Ριμπάλτα να συζητάνε αρκετά. Έπειτα τον Ριμπάλτα με συνεχόμενες επαφές διαδοχικά μέσα στο αγωγικό χώρο της προπόνησης με το τηλέφωνο του, συνέχεια σκουλαρίκι, να το πω έτσι. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι είμαστε στην κορύφωση των διαπραγματεύσεων, όχι μόνο από τα βίντεο και από αυτά, το γνωρίζουμε και λέω από το ρεπορτάζ, ότι είμαστε στην κορύφωση των διαπραγματεύσεων. Το οποίο μπορεί, επειδή ο κόσμος σου λέει, α, ωραία, άρα θα τον κλείσουμε, άρα θα τον φέρουμε Δευτέρα. Εννοώ ότι είμαστε στην κορύφωση των διαπραγματεύσεων. Μπορεί να γίνει, μπορεί και να μην γίνει. Και να πάει σε άλλες επιλογές μετά η ΑΕΚ. Όμως με αυτοί που έχουν ως εισάξια του Κάγκουα και θεωρούν ότι είναι αυτός ο παίκτης που θέλουν οπωσδήποτε, έχουν κάνει focus και μιλάνε στο 100% από την Παρασκευή, από νωρίς το βράδυ της Πέμπτης μέχρι και τώρα. Είναι ένας παίκτης που ανήκει σε ομάδα, ένας παίκτης που η ομάδα του φέρεται να τον υπολογίζει, δηλαδή δεν είναι ότι έχει μπει σε πολιτήριο. Εννοείται πάντα σε κάθε ομάδα και κάθε ποδοσφαιριστής ανάλογα το ποσό είναι υποπόλης, το καταλαβαίνουμε αυτό. Απλά εννοώ ότι δεν ήταν από συνολίου της Ιωλίας στην ΑΕΚ, στην transfer list της ομάδας, υπολογίζεται στην ομάδα του, οπότε είναι δύσκολο, γίνεται και πιο δύσκολο λίγο το επίπεδο επαφής και διαπραγμάτευσης με το κλαμπ και με τον παίχτη.
0: Ναι, γιατί ο ομάδα δεν τον πουλάει, δεν είναι ότι έχει υπολογιστή να πει ότι το δίνει.
1: Ακριβώς, γι' αυτό το λέω.
0: Δεν έχει transfer list. Θέλω χρήματα. Ναι.
1: Μπράβο.
0: Διαπραγματεύομαι.
1: Και τώρα εσύ έχεις τη μεγάλη ανάγκη και είμαστε 2026. Ναι, σωτήριο μου και καταλαβαίνουν και γνωρίζουν όλοι. Πώς και διαβάζουν όλοι. Τι ανάγκη έχει μια ομάδα, γιατί το ζητάει, πότε ετοιμάζεται, α, είναι η πρώτη της ανάγκη. Πόσα λεφτά πήρα από αυτόν που πούλησε. Δεν μένει κρυφό τίποτα πλέον στον κόσμο του ποδοσφαίρου όπως γνωρίζεις. Και όλα αυτά είναι στη φόρμουλα της συζήτησης. Θα περιμένουν το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων αυτών. Επιδίωξη, στόχος είναι να τελειώνουμε μέσα σε αυτό το 48ωρο, το είπα και χθες, το επόμενο 48ωρο θέλουν συνάγκη να το έχουν τελειώσει. Ποτέ δεν ξέρεις, δεν είναι ότι είναι, ξέρεις, τελεσίγραφο. Εμείς το λέμε αυτό, την επιδίωξη Τσάκ και επιθυμία των ανθρώπων Τσάκ να γίνει αυτό. Οπότε περιμένω να δούμε την κατάληξη. Πολύ μεγάλη σημασία έχει και η δουλειά που γίνεται στο Appleton και αυτά που ακούσαν και από τον Τζαλίδη πριν και γενικά που θα ακούν όλη την εβδομάδα και αυτή, γιατί μιλάμε για το κεντρικό φορμάρισμα, παύλα μοντάρισμα της ΑΕΚ της σεζόν 2026-2027.
0: Ναι.
1: Αυτό γίνεται τώρα στην Ολλανδία και γίνεται εν όψη και με βασικό κριτήριο αυτή τη στιγμή που μιλάμε το παιχνίδι με τον Όφη του Super Cup, που εκεί βέβαια θα έχει και δύο αναγκαστικές εισόδους στην δεκάδα
0: παιχνίδι. Όχι αναγκαστικές, αυτό που προβλέπει.
1: Αυτό που προβλέπει ο κανονισμός. Αναγκαστικό είναι. Δηλαδή άμα δεν τους είχαν βάλει αυτόν τον κανονισμό, δεν πιστεύω ότι τους ξεκινήσανε.
0: Καλό να παίζουν όμως νέα παιδιά. Και έχει άκρη
1: να παίζουν. Μακάρι και να αποδώσουν και να βγουν και να πάρουν και τη θέση και των παιχτών που είναι τώρα. Μακάρι να δούμε τον Καλοστάμ να κάνει παπάδες και να είναι αυτός βασικός. Και δεν θέλουμε για την Πινέδα να λέμε άστονα. Θα δούμε αν θα παίξει.
0: Σωστό.
1: Έτσι δεν είναι. Αυτό θέλουμε όλοι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπο. Για μακάρι να παίξει ο Αλεξίου και να πούμε έξω ο Ρέλβας. Δεν πειράζει. Θα μας βγει ο Αλεξίου, θα πουλήσουμε. Έχω 8 εκατομμύρια το Ρέλβας, να έχουμε και τον Αλεξίου.
0: Σωστό.
1: Μακάρι, αυτό είναι το Α και το Μ. Αλλά πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές να λέμε τι θα γινόταν αν και εφόσον ήταν, δεν υπήρχε αυτός ο κανονισμός. Σήμερα που μιλάμε θα έπαιζε ο Ρέλβας με τον Μουκουτί και αντί του Καλοσκάμι θα έπαιζε ο Μάνταλος ή κάποιος άλλος τέλος πάντων σαν χαφ. Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν μπορώ να την ωραιοποιώ για κανένα λόγο. Είναι αλήθεια λοιπόν ότι εστιάζει σε αυτό και εστιάζει και με βασικό ορίζεται γιατί για μένα, για τον coach, κοιτάει μόνο το μάτσο με τον Όφη. Για μένα όμως το βιασικό, το βασικό, το πρώτο στόχος, πολύ μεγάλος και σημαντικότερος όλων για την ΑΕΚ είναι τα play-off του Champions League. Αντιλαμβανόμαστε ότι η ΑΕΚ έχει κλειδωμένο Europa League, League Phase Europa League, με ό,τι αυτό συνεπάγεται οικονομικά και με λεφτά που θα κερδίσει από τα αποτελέσματα, αλλά
0: θα μιλάει
1: και εκτός από το άλλο επίπεδο είναι και συν 10 με συν 12 εκατομμύρια ευρώ,
0: Ναι, ναι, η απόσταση. Λέω, το οποίο είναι διαφορετικό σε όλα τα επίπεδα.
1: Έτσι ακριβώς. Champions League με League Face, Champions League με League Face Europa League. Οπότε μοντάρεται και γι' αυτό κοίταμε, βλέπουμε σιγά σιγά τα δίδυμα αυτά που περιμέναμε να δούμε στο 4-4-2 να πραγματοποιούνται όπως είναι ο στόπερο μου κουτί με τον Ρέλβας, η ακραία μπάκη βασική, ρώτα δηλαδή και πήλιος. Στα χαφοκάρι είναι με τον Μαρίν, δεξιά ο Ζουμπκόφ, αριστερά ο Κοϊτά, καλά αυτοί μπορεί και να αλλάζουν και μπροστά ο Γιώβιτς με τον Βάρκα. Ένα κομμάτι της δουλειάς το οποίο αφορά και το φιλικό όπως αντιλαμβάνεσαι με τους Βόλ, έτσι, γιατί αυτό είναι το βασικό. Έχει ένα φιλικό ΑΕΚ μπροστά, θέλει να το δουλέψει αυτό το σύστημα. Και βέβαια όταν θα έχει και τα υπόλοιπα κομμάτια θα τα συμπληρώνει για να έχει έτοιμα μοντελισμένη την ομάδα και απλά να προσαρμόζεται είναι πολύ πιο εύκολο έτσι να συμβαίνει. Ο ένας παίχτης ή το ένα κομμάτι από το puzzle που αναζητείτε. Είναι πάρα πολύ normal, λογική για την ΑΕΚ να το κάνει αυτό και για τον προπονητή της. Από εκεί και πέρα, αυτά λέμε για το φιλικό με τις Βόλες, έτσι. Θυμίζω ότι το φιλικό είναι την Κυριακή. Είναι η προπόνηση σημερινή από την Αθήνα, αν θυμάμαι σωστά, και κλεισμένο το θυρών.
0: Σωστά είναι και κλεισμένο.
1: Ναι, και είναι μια προπόνηση που την κάνουν αυτοί οι παίχτες που θα παίξουν. Ναι. Και θα είναι τέσσερις
0: δοκιμίες. Να δουλέψει κάποιες τακτικές ο προπονητής.
1: Ακριβώς.
0: Δεν χρειάζεται να βρει που
1: ακριβώς. Ναι. Εν όψη του φιλικού της Κυριακής, να θυμίσω εδώ ότι το φιλικό με τη Σάμψη που θα γίνει και κλεισμένο το θυρών με την αποντολή της αστυνομίας Ολλανδίας. Δεν επιτρέπεται στους τουρκούς φίλους της ομάδας της Αμψούντας, ούτε στους φίλους ΣΑΕΚ, που συνήθως πηγαίνουν πολύ όπως είχαμε δει και στο πρώτο φιλικό που ήταν 300 άτομα. Δεν επιτρέπει η Ολλανδία γιατί ήταν και πολύ μαζική παρουσία των Φλετσάκ. Σου λέει θα έχουμε πρόβλημα, δεν έχουμε τον κατάλληλο αριθμό να ανταπεξέλθουμε σε θέματα ασφαλείας, οπότε δεν θα επιτραπεί η είσοδος και θα είναι και εκείνο και κλεισμένο των θύρων. Κάθε φιλικό πάρα πολύ σωστά δεδομένο από τον coach, υπό την έννοια πια το λέω, ότι κάθε φιλικό σε φέρνει πιο κοντά στο τέλος της προετοιμασίας σου και πιο μεγάλο βαθμό δυσκολίας αντιπάλου. Πάρα πολύ σωστός παραγωγισμός από τον Μάρκο Νίκολιτς και τον Χαβιέρ Μπάλτα φυσικά και τους ανθρώπους που έκαναν τον deal για την προετοιμασία για το βασικό στάδιο στην Ολλανδία.
0: Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε, σας ακούσουμε αν έχουμε κανένα ξαφνικό κάτι.
1: Και βέβαια.
0: Κάτι που να γνωστοποιηθεί σε σχέση με τον κεντρικό χαφ.
1: Εννοείται.
0: Να σε καλά. Ακούσαμε ρεπορτάζ ΑΕΚ με τον Γιώργο Τσακίρη, αναμονή των οριστικών εξελίξεων στη θέση του οχταριού. Του Αντιπινέδα που θέλει
2: ο Νίκολης με τον
0: Αριμπάλτα. Θα το παρακολουθήσουμε. Θεωρώ ότι το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα θα έχουμε εξέλιξη αυτό το ζήτημα. Ολοκληρώθηκε η δεύτερη περίοδος. 5-4 προηγείται η Ελλάδα της Ιταλίας στον ημιτελικό του World League που διεξάγεται στο Σίδνεϊ. Θα πω ότι με τα δύο γκολ του Αργυρόπουλου κάνει παπάδες μέσα στα καρέ που λέμε, μέσα στο ζωγραφιστό που είναι μπασκετική. Με τα δύο γκολ του Αργυρόπουλος έκανε το σκορ 5-3. Στη συνέχεια ο Τζορτζάτος απέκρουσε πέναλτι της Ιταλίας και μείωσε σε 5-4 ο Ματέο Γκράτα για τους Ιταλούς, για τη σκουάτρα Τζούρα. Έτσι λοιπόν στο ημίχρονο 5-4 προηγείται η Ελλάδα, κρατάει και είναι μέσα στο παιχνίδι και έχει σοβαρές πιθανότητες να βρεθεί στον τελικό του World League. Θα περιμένουμε να δούμε και τα άλλα δύο οκτάλεπτα και μακάρι η Ελλάδα θα να βρεθεί στον τελικό της διοργάνωσης. Μια σπουδαία ομάδα, η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών. Γενικώς το πόλο μας πηγαίνει πάρα πολύ. Μπορούμε να πούμε ότι είναι εθνικό μας σπορ. Μπορούμε να πούμε ότι είναι η επίσημη αγαπημένη, γιατί έχει πάρα πολλές και μεγάλες επιτυχίες σε υψηλό επίπεδο, σε World League όπως καλή ώρα τώρα, στο παγκόσμιο, στο ευρωπαϊκό, σε Ολυμπιακούς αγώνες. Ακούσαμε και ρεπορτάζ Παναθηναϊκού και ρεπορτάζ Ολυμπιακού και ρεπορτάζ αναλυτικά και από την προετοιμασία με τον Νίκο Τζαλίδη, απεσταλμένος του ΑΕΚ 365 και του Sport FM, του Big Win Sport FM. Ακούσαμε και τον Ηρακλή Αντίπα που είναι στην Ολλανδία με τον Ολυμπιακό.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
4: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
5: Στο περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, τεύχος βιβλίο, ο Στίβεν Φράι μιλά αποκλειστικά για την ελληνική μυθολογία και τη δική του Οδύσσια. Με αφορμή τα 250 γενέθλια των ΗΠΑ, ανακαλύπτουμε την ιστορία της Αμερικής μέσα από σπουδαία μυθιστορήματα, ενώ εξερευνούμε πώς η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει τον κόσμο του βιβλίου. Ακόμη, παρουσιάζουμε τις καλύτερες βιβλιοπροτάσεις για το καλοκαίρι. Περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Έτοιμοι για το επόμενό σας ταξίδι? Είτε ονειρεύεστε από δράσεις σε μοναδικούς προορισμούς, είτε σχεδιάζετε το επόμενο επαγγελματικό σας ταξίδι, η Ορθοδόξου Travel and Tours φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Καλέστε σήμερα στο 7777-1767 και ταξιδέψτε με χαμόγελο.
7: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
8: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
5: Στους τέσσερις τροχούς, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Πόσο μακριά μπορεί να σε πάει ένα υβριδικό SUV χωρίς ανεφοδιασμό? Μπορεί ένα θρυλικό μοντέλο να ξαναγεννηθεί ως ηλεκτρικό? Και τελικά, ηλεκτρικό, υβριδικό ή plug-in hybrid, Οι τέσσερις τροχοί ταξιδεύουν στην Κρήτη δοκιμάζοντας το Chery Tinko 7 Hybrid σε πραγματικές συνθήκες. Οδηγούν το νέο Renault 4 και συγκρίνουν τις προτάσεις BYD, Nissan και Toyota αναζητώντας την καλύτερη επιλογή για τη σύγχρονη καθημερινότητα. Τέσσερις τροχοί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
6: Στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπάς Αγαπώ» απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. «Μπαμπάς Αγαπώ». Κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
10: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
11: Μοναδική άνεση, απαράμιλο σκανδιναβικό design, καινοτόμα τεχνολογία και κορυφαία ασφάλεια. Για την πόλη ή το ταξίδι, το Volvo XC40 20 αλόγων Mild Hybrid προσαρμόζεται σε κάθε σου ανάγκη. Ζήσε και εσύ την εμπειρία ενός SUV Volvo XC40. Απόκτησε το τώρα από 34.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
5: Αυτό το καλοκαίρι ο Ποπάι δεν πάει διακοπές. Θα είναι στην Καθημερινή με μια special έκδοση σε δύο συλλεκτικά τεύχη. Ο θρυλικός ήρωας κόμιξ που αγαπήθηκε από γενιές αναγνωστών έρχεται να κρατήσει συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους. Το πρώτο τεύχος με τίτλο «Το νησί των φαντασμάτων» κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Σήμερα ο μήνας έχει 20, είναι ο Ιούλιος, ζούμε στο έτος 2026, ακούτε Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό και όχι από τα κεντρικά της Λευκωσίας, λέγεται Mappe Show και έχει στα μικρόφωνα της το Μάκη. Καλησπέρα Μάκη.
1: Και το Χρήστο, γεια σου Χρήστο.
0: Και το Χρήστο, καλησπέρα Μάκη. Άμα θέλετε κιόλας να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950. Στο 2950 κιόλας, με την ένδειξη season, επιλέγετε την ομάδα που γουστάρετε για να διεκδικήσετε το season, το εισιτήριο διαρκείας της. Ο Sport FM έχει μέχρι τις 31 του Ιούλιου, οπότε και θα γίνει η κλήρωση, να μοιράσει 26 εισιτήρια διαρκείας.
1: 26.
0: Μοναδικό. Δεν υπολογίζεται αυτό το ύψον.
1: Πού δεν θα βγάλει.
0: Φευκολικά. Έτσι, αν θέλει να πάει ο δήμαρχος του ύψου, ο κοινοτάρχης, δεν μου γίνεται.
1: Ο κύριος Παντελής να πάει να κόψει το εισιτήριό του.
0: Αυτό λέω, αφού δεν θα βγάλει. Δεν θα εισιτήριο να κόψει.
1: Να κόψει το εισιτήριο μεμονωμένο, Χρήστο μου, για τον αγώνα.
0: Okay. Τούτο να επιμένουν να έχουν 14 ομάδες τούτη σοφή της πρέσκα κατηγορία και να μην τις μειώνουν, εγώ δεν, αλλά το καταλαβαίνω, αλλά...
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Λοιπόν, σιγά τι άλλο Μάγκη μου, περάσατε ωραία. Χθες πώς ήταν η εκδήλωση εκεί στο Αλφα Μέγα, όχι το γήπεδο, στις Λευκωσίες.
1: Πήγε καταπληκτικά η εκδήλωση. Αν σου πω ότι ήταν sold out, θα είμαι πολύ... Ήταν διπλό το sold out.
0: Δηλαδή.
1: Τόσο πολύ κόσμο. Είναι τόσο πολύ κόσμο.
0: Ναι, προσπάθησες να βγάλεις λίγο τον εκπρόσωπο
1: τύπου. Σοβαρό μιλώ ότι ήταν διπλόντο. Δεν υπερβάλλω ούτε στο τόσο.
0: Ήταν αυτό που λέμε στην Ισπανία. Στα Ισπανικά πατούσε πατάνε. Ναι.
1: Τρισπύλη. Στα Ισπανικά.
0: Τρισπύλη είναι στα Γεωργιανά, Μάκη. Μάθε για να μιλάς.
1: Α, συγγνώμη. Πατώσε πατάς.
0: Τρισπύλη, κακορασβίλη.
1: Πατώσε πατάς. Υπήρχαν παρές Ισπανών, υπήρχαν παρές Αργεντινών.
0: Παρές Αργεντινών, ήταν μέρη των Ηνωμένων Εθνών, ή ξέρεις?
1: Όχι, δεν ήταν των Ηνωμένων Εθνών.
0: Φόρεξ.
1: Ναι.
0: Φόρεξ.
1: Ναι.
0: Καλά το ήταν από Ροζάριο, δουλέψουμε στην Κύπρο, με Φόρεξ εταιρείες.
1: Ναι.
0: Καλά ρε, δεν είχα ούτε στους πλατές εγκαφέρνουμε να πάνε πιε ρε.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Εμείς γιατί σκοφκόμαστε να φτάσουμε στη Λάνια.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω. Και μέχρι και άνθρωπος από τη Μελβούρνη ήταν εκεί για να δει τον μεγάλο τελικό.
0: Εντάξει, πρέπει να σε ξαφνιάζεται από τη Μελβούρνη, έχει πάρα πολλούς Κύπριους, Έλληνες.
1: Ναι, ήταν.
0: Σύνδεση.
1: Ναι, από ό,τι μας είχε μπει πριν 32 χρόνια είχε πάει.
0: Είσαι ένα άνθρωπο που την Αστούρια. Όχι.
1: Όχι.
0: Είσαι. Οκ. Είσαι ένα άνθρωπο που την Βασκονία.
1: Ναι.
0: Είσαι Βάσκος.
1: Ναι.
0: Γιατί, βγάζει την παραβίδα.
1: Είσαι Φάσκο, ο οποίος ρίγκε εργάζεται στην Κύπρο και ήρθε να απολαύσει.
0: Τώρα πέρασε το ωραία τέλος πάντων.
1: Ναι, καταπληκτικά.
0: Ο κόσμος εκεί πέρα τι ήταν, με την Αργεντινή ή με την Ισπανία κυρίως?
1: Λίγο περισσότερο Αργεντινή από την Ισπανία. Αλλά τον περισσότερο θόρυβο στο τέλος, ενώ στους πανηγυρισμούς οι Ισπανοί ήταν εξαλλίατοι.
0: Γιατί νομίζω ότι η Φιδιάκη ήταν παραπάνω με την Αργεντινή. Αναλύοντα, α πούμε, δημογραφικά.
1: Η Φιδιακή ήταν παραπάνω.
0: Με Αργεντινή.
1: Με Αργεντινή.
0: Δεν είναι μια υπόθεση που κάνω.
1: Υπόθεση που πρέπει να την ερευνήσουμε επιστημονικά.
0: Από του καπέδε είχε, κύριε. Μόλι πριν από λίγο σου είπε ότι είχε Ισπανού. Είχε από τη Μαδρίτη, τη Βαρκελόνη, από τη Βασκονία και από του καπέδε. Τι δεν καταλαβαίνει, γιατί. Εντάξει, εγώ ήταν 40 χρόνια καταλάβω οι καπέδες είναι χορκό εν Κύπρια εγώ.
1: Ναι.
0: Μα ακούνε πολλά Ισπανικό ρε. Λος καπέδες.
1: Εντάξει.
0: Εμένα εγώ καλό, επειδή μου λέγανε τώρα συνειδητοποιήσω τότε που
1: ήμουν
0: τότε. Σε ποια κιόλας. Και στον Αναλύοντα.
1: Αναγιώντα.
0: Αναγιώντα, συγγνώμη. Έπινα τότε, μακριά και από τέτοια.
1: Χωριά στην επαρχία Λευκωσίας.
0: Και με πήγαν στους καπέδες και στον Αναλύοντα. Σήμερα είναι και 20 του Ιούλη, δεν ξέρω να το...
1: Κανένας δεν είχαμε αναφορά θέλα σου, άρα...
0: Να μην το...
1: Ξέρεις ότι είναι...
0: Μας έπιασαν, όχι να το πω, μας έπιασαν στις 20 του Ιούλη. Τη μισή χώρα. Αυτά. Θέλω να ξεπεράσω, ξεμενούμε, πάμε παρακάτω. Αλλά μας έπιασαν στις 20 του Ιούλη.
1: Ναι.
0: Οκ. Ολοκληρώθηκε η προδοσία και οι Τούρκοι Μπουκαράν. Και μας έκαμε να λέει περέ. Ενώ μεταξύ μίλαγα, είχα την τύχη σήμερα να μιλάω με τον κύριο Πέτρο, έναν άνθρωπο ο οποίος απολυόταν, συγγνώμη κιόλας που λέω την ιστορία του, στις 20 του Ιούλη του 1974. Mm-hmm. Ήταν η μέρα απόλυσης του.
1: Ναι.
0: Και έκανε επιπλέον 14 μήνες στρατό, δηλαδή 38 μήνες στρατό. Έτσι. Δεν υπήρχε μεγαλύτερη προδοσία. Ήταν η Κύπρος, μπάτε σκύλια λέστε. Και έστελναν τον κόσμο στη σφαγή. Και 50 χρόνια μετά λέμε μας ότι τάχατε πολεμήσαμε, που δεν πολεμήσαμε, και ότι τάχατε σύγκια αντιστασιακούς στο πραξικόπημα, και ότι διαμορφώσαμε την ιστορία, πάλι την φέραμε στα μέτρα μας με τα ψέματα για παραμύθια. Έστελναν τον κόσμο επί σφαγή.
1: Κόσμος
0: διάμασα και άκουσα...
1: Πήγαινε για να πολεμήσει και στην τελική.
0: Δεν ήξερα ο κόσμος ότι μας κάνουν. Δεν πίστευαν ότι θα μας επιτεθούν. Έτσι. Και υπήρχαν πληροφορίες που έβγαιναν από το ΓΕΦ, οι οποίες πληροφορίες ερχόντουσαν από τη Χούντα, που έλεγαν ότι ξέρω εγώ ότι τους έχουμε αντικρούσει στην Κερίνια. Και πήγαινε ο κόσμος στην Κερίνια και πέφτει μέσα στο στόμα του λύκου. Αλλά μας λένε άλλα, μας λένε παραμύθια. Γιατί φαίνεται ότι αυτός ο κόσμος, αυτός ο λαός, είναι εξαρτημένος από αυτό. Δηλαδή, να μου πεις τι φταίει ο κόσμος το 1974. Διάβασα μια μαρτυρία ενός υπαλλήλου του ΡΙΚ που ένιωθε ενοχές από αυτό το λόγο. Ότι έστειλε τον κόσμο στο στόμα του λύκου. Δεν υπήρχε άμυνα, δεν υπήρχε οργάνωση. Ήταν όλα προδομένα. Όλα. Για να μπουν οι Τούρκοι να πιάνουν μισή πατρίδα. Και καθόμαστε εδώ, του κάνουμε.
1: Υπήρχαν μαρτυρίες τις οποίες ήταν κόσμος, ήταν στρατιώτες στη γραμμή, εντάξει. Έβλεπαν το τι γινόταν και δεν έπαιρναν το ελεύθερο. Για να αντισταθούν. Δεν έπαιρναν το ελεύθερο. Υπήρχαν τέτοιες μαρτυρίες.
0: Ακριβώς. Τέλος πάντων. Αυτό είναι που πληγώνει. Περισσότερο από όλα πληγώνει αυτό. Αλλά έρχεσαι μετά 50 χρόνια μετά και γάζεσαι και λες και σκέφτεσαι γαλά ρε. Οκ, βάλαμε νου. Ίχνος. Κουτσίν νου. Δηλαδή κάθεσαι και λες, οκ, καλά ρε. Να κάνουμε μουντιάλ. Να κάνουμε μουντιάλ.
1: Μουντιάλ.
0: Οκ. Λες ότι θα κάνεις μουντιάλ γιατί σε κάλεσε μια εκπομή του μουντιάλ. Που ας σε καλέσαμε να κάνεις Παύλοβα, θα μας έλεγες ζώη να κάνουμε ντουρταν τρίζοροφ. Σωστά. Mm-hmm. Γιατί διάβαζα μάλλον προχθές, πήγαν λέει οι μοτοσυκλετιστές που είναι οι φίλοι του Ισαά και του Σολομού, έτσι λέγεται ο συνέδριο σύλλογο. Πήγε και του είπε ότι έχουμε εξελίξει στην τηλεφωνία του Ισαά και του Σολομού. Πάει αν όρθιζε να του πει, έλα να μα πει χρόνια πολλά, έλατε 100.000. Πάει ο ένα να. Είναι τρελό αυτό που συμβαίνει. Διορθώνει και τι λέει, ότι εντάξει, ένα και ένα μουντιάλ, ένα γιούρο. Να κάνουμε γιούρο, ρε παιδί, να συμβιβαστούμε. Ένα γιούρο. Και πού το λέει, στον ΚΟΑ. Χθες, ήταν Παρασκευή, κλείναμε την εκπομπή. Και τι είπε πριν δύο εβδομάδες, στην 1η του Ιούλη, τι είπε για τον ΚΟΑ, ότι ολοκληρώθηκε ο κύκλος του.
1: Και πρέπει να αναβαθμιστεί.
0: Και ότι πρέπει να κλείσει.
1: Ναι, και να αναβαθμίσουμε στον τόπο το.
0: Και χθες έλεγε ότι εμέσως πριν σαφώς, στο μαγνητοσκοπημένο ή στο κίνημα, στο μαγνητοσκοπημένο μήνυμα του προς τον ΚΟΑ, είπε ότι χάρη σε εσάς μπορούμε να κάνουμε διάλειμμα σε Euro.
1: Παρεμπιπτόντως, ξέρεις ότι δύο γήπεδα έχουν.
0: Δύο γήπεδα
1: μας έχουν πιάσει την άδεια, είναι δεδομένο πως έχουν την άδεια για την
0: εφαρμογή. Ρε άστο αν είναι ρεαλιστικό ή όχι, εγώ δεν έκανα να εξετάσω καθόλου, εγώ αυτό που με ανησυχεί είναι πως λειτουργούν τα πράγματα, ότι μεγάλη μερίδα του κόσμου, ένα μεγάλο μέρος του κόσμου και της κοινωνίας, αρέσκεται στα ψέματα, και στις λαφαζανιές. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημά μας.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Εν τω μεταξύ ξαναλέω, την 1η του Ιούνιου, όχι την 1η του, 9 του Ιούνιου, η ελεκτική υπηρεσία είπε, σας το λέω λαϊκά, διαλύστε τον ΚΟΑ. Διαλύστε τον, γιατί ούτε ο ίδιος δεν μπορεί να ελέξει τα 65 εκατομμύρια προϋπολογισμού που κάνει από εμάς, που τους φορολογουμένους. Το κατέγραψε σε έκθεση της ηλεκτρική υπηρεσία. Ξηρώστε τον ΚΟΑ, το λέω εγώ λαϊκά. Στις 9 του Ιούλη. Την 1η του Ιούλη λέει ότι θέλει να κάνει μουντιάλ. Και στις 20 του Ιούλη, στις 19 μάλλον, 17 του Ιούλη, λέει ότι θα κάνει ο ΚΟΑ το Euro. Το Euro είναι το μουντιάλ. Εντάξει, ρε, ηρεμήστε, α πούμε. Φτάνει με στον κόσμο, με στον τόπο. Ρε, πάλι όμπρο. Εγκρίβαν τα μωρά μα, α πούμε, ρε. Εκτό αν τα κάνουν και τούτα να είναι θυσμένα στο ψέμα, γιατί έτσι καταλαβαίνω. Αμα ξέρει, μεταφέρει το ψέμα στο ψέμα. Να τα εθίσουμε και αυτά στο ψέμα και στα παραμύθια και σε στόχους μεγαλεπίβολους. Το Μάριον τον Γεωργίου που πήγε στην Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, ο ίδιος ο πρόεδρος είπε ότι έτρεμε ο άνθρωπος και είχε άγχος, γιατί πρέπει να πιάσει το όριο και να μπει στο πρόγραμμα εργοδότησης του, των Αθηνών του ΚΟΑ.
1: Ναι.
0: Ένα πλάσμα δεν μπορούμε να κανονίσουμε και θέλει να πάει Μουντιάλ. Εντάξει, ρε παιδιά, ας πούμε, συνετιστούμε λίγο, ξέρω τι γίνεται, ρε γάμο, το μισό τον τόπο. Οπότε, οπότε θα συναντήσουμε τον πολιτικό γίγνεσθε σε τον νησιού, με στις μάπες, που με στις μάπες είμαστε για προστατευτών που τούτους. Νιώθω ότι η ΚΟΠ είναι εταιρεία της Silicon Valley, ρε. Σαν να μιλώ τελικά, η ΚΟΠ είναι η Google, δεν ξέρω, μπροστά τους τούτους. Συγκαθιέμαι να μην αρχίσω για το να μου γράφονται, αλλά θα αρχίσω. Δεν έχει σημασία κιόλας.
1: Το ότι υπήρχε προδοσία δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε κόσμος που, δεν υπήρχε κόσμος που πολέμησε και κόσμος που αντιστάθηκε στο πραξικόπημα.
0: Μεμονωμένα, σε μια εισβολή. Τα ωραία το λέτε. Και δεν είναι στο στόμα του λύκου, δεν είναι πρόβατα επισφαγής. Φυσικά και τους κλαίνει συγγενείς τους, δεν το κλαίσεις τους εσύ. Τούτοι που προσπαθήσαν να πολεμήσουν μόνοι τους, μεμονωμένα, απέναντι σε έναν εισβολέα. Τα παιδιά τους που είναι ορφανά, δεν είναι εσύ που γάμισε τον εξυμνό.
1: Είναι απίστευτο πόσο εύκολα βγαίνουν τα ψέματα, αλλά και πιο απογοητευτικό πόσο εύκολα τα πιστεύουμε. Σαν λαός.
0: Τούτους του Ισαάκ τους είπε κιόλας ότι ο παπάς του άσεμε να δεις και φίλος του Αόραβα Λιγαρίδη. Δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά δεν έχει σημασία, του ξεπερνώ, πάμε παρακάτω, δεν με ξεπερνώ, είμαι πραγματικό. Είναι δύσκολο. Από τις λίγες φορές, να είσαι καλά κύριε 721, για την ώρα δίνουν άδειες για νέα μολ, ούτε τους νοιάζει η καθημερινή ζωή των απλών πολιτών και καλά μας κάνουν παρεπτόντως. Άλλον τις γιώμαι ο μολ. Θέλω σκεφτώ.
1: Η ΚΟΠ είναι από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Κύπρο. Σκέφτω πόσο...
0: Ρε φίλε, ο ΚΟΑ, ξαναλέω, μπροστά στην ΚΟΠ είναι πανδοχείο. Πανδοχείο της... Πανδοχείο της μια νύχτα, δεν να σου πω. Το bed and breakfast, δεν να σου πω.
1: Bed and breakfast. Σκέφτω πόσα λεφτά πιάνει κάθε χρόνο από εισιτήρια, ΚΟΑ, FIFA κλπ. Επίσης, η ΚΟΠ κόβει ράβη μόνη της, επειδή δεν υπάγεται κατά από κανένα άλλο οργανισμό, ούτε ΚΟΑ, ούτε κανένα.
0: Μα αφού αν διαβάζαμε και ήμασταν πολίτες ενημερωμένοι και είχαμε και τα σωστά μέσα μαζικής ενημέρωσης να μας ενημερώνουν για να μας και να μας ενδιαφέρει, θα διαπιστώσετε ότι ο ΚΟΑ δεν έχει κανένα νομικό εργαλείο να ελέξει την ΚΟΠ. Δαμέ καλά-καλά δεν μπορεί να ελέξει την Ομοσπονδία Λίγκρι που ξοδεύει 3 εκατομμύρια ευρώ που, τα λεφτά που του διά ο ΚΟΑ. Και να ελέξει την ΚΟΠ που δεν κάνει λεφτά από τον ΚΟΑ. Καταλάβατε.
1: Εντάξει, αυτό μου θέλει να σου πει είναι ότι η ΚΟΠ, όντως, ας πούμε, στην περίοδο κρίσης, ήταν ένας οργανισμός που δεν ακούμπησε η κρίση τόσο πολύ.
0: Καλά, δεν μου σημαίνει εδώ, να μου, οκ, εδώ πάμε, δεν το ξέρω.
1: Θέλει να σου δείξει πόσο μεγάλη είναι.
0: Είναι, οκ, είναι, ξαναλέω, σε σχέση με τον ΚΟΑ, είναι Silicon Valley. Είναι απίστευτο, λέει, πόσο εύκολα μας λένε ψέματα. Ψέματα, ρε φίλε. Δεν είναι καν λαφαζανιά. Είναι, νομίζω, συνειδητοποιημένα που λένε ψέματα. Ή μπορεί να είναι τόσο μηχανικός ο λόγος, τόσο στήτος να είναι ο λόγος τους, που έχουν χάσει επαφή με την πραγματικότητα, ρε φίλε. Παρεμπιπτόντως, είναι χαμηλό το επίπεδο μας ως δημοσιογράφοι στην Κύπρο. Αλλά ποιος νόημα ο άνθρωπος να ρωτούσε τον άλλο, αν θα γνωρίζει Μουντιάλ ποτέ. Δεν το ρώτησαν τον δημοσιογράφοι. Σωστά. Είναι σίγουρο, το είδα, Μάκη.
1: Ναι.
0: Ποιο νόημα να φέρω να παρωτήσει πάνω σου πάνω να κάνω το Μουντιάλ. Αφού πριν 20 μέρες είπε η ηλεκτρική υπηρεσία, ξυλώστε τα ούλα με τον αθλητισμό. Δεν ξέρουμε να που πάνε τα λεφτά.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα τη εκπομπή Mappe Show. Χρήστο Ζαβό και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σα από τι 4 μέχρι τι 6 στου 95.
0: εδώ και 50 χρόνια μετά βάζει δέφνη ο Στέφανος σε αυτούς που έστρεψαν τα όπλα στο Προεδρικό, αλλά να τους κάνουν οι συγγενείς σκεφτικό μνημόσιο. Ρε φίλε, δεν θα το λύσουμε τώρα το πρόβλημα της ιστορίας μας εδώ. Έτσι.
1: Πώς θα κάνουμε Μουντιάλ με δύο γήπεδο?
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Όχι, τα είχα.
0: Αυτό είναι το θέμα. Πώς θα κάνουμε Μουντιάλ, γιατί εστιάζει το λίπα στα γήπεδα παρεπτόντως. Δηλαδή, το πρόβλημα μας είναι τα γήπεδα. Που στο κάτω-κάτω, αν βάλουμε όλο μπουκάλι, δεν κάναμε γήπεδα. Αν βάλουμε και μπουκάλι τη, ξέρω.
1: Εντάξει, ρε, σημαντή. Φύγε την κουβέντα. Φύγε την κουβέντα γενικότερα από το Μουντιάλ. Και σκέφτο την είδηση ότι μόνο δύο γήπεδα έχουν αδειοδοτηθεί. Τα υπόλοιπα πρέπει να κάνουν εργασίες. Σκέφτομαι σαν είδηση. Ας τις υπόλοιπες συζητήσεις. Από μόνον του.
0: Καλά ρε Σημαγκιό. Όντως δηλαδή τώρα εγώ να σου πω...
1: Δεν σου σχολιάζω σε σχέση με το Μουντιάλ. Δεν σου σχολιάζω σε σχέση με το Μουντιάλ. Ή οτιδήποτε είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ή οποιοςδήποτε. Σαν είδηση από μόνη της έκρηξη σχολιάσμα ότι στην Κύπρο φέτος έχουμε δύο αδειοδοτημένα γήπεδα και όλα τα άλλα πρέπει να κάνουν εργασίες πάνω τους.
0: Γιατί το δεν ποσοστώνεται η Εθνική Κύπρο, είπε το κανένας.
1: Το δεν ποσοστώνεται.
0: Ναι. Φτιάχνουμε 25 παίχτες.
1: Ναι. Ναι.
0: Δεν μπορώ να φύγω. Αν μπω μες στο γραφείο και πεις μου να μπουσείς, να περάσω από λάσιο. Και να μπου είναι ρε. Χτες ήταν η Τζούλια Ρόμπερτς και φίλησε μέσα στο μάθηκε ο φορές θα το ξανεχτώ Μάκη. Σε παρακαλώ αφήσουμε να πάω μόνο στο γραφείο, πάει πιστό στο γραφείο. Δεν μου να πεις ότι είμαι καλά.
1: Όχι, δεν είσαι καλά.
0: Δεν είμαι καλά. Τι που θέλω να κάνω μόνο διάλογο, γιατί δεν το σκεφτώ ας πούμε. Γιατί δεν το σκεφτώ. Μήπως και είναι και άλλο θέμα, αυτό θέλω να σου πω.
1: Ναι, αλλά...
0: Καταλαβαίνεις.
1: Ναι, αλλά η πρώτη μου αντίδραση πάνω στα δύο, είτε μου πεις εσύ ότι εφήνεσαι σε δύο φορές την Τζούλια Ρόμπερτς στο στόμα, είτε ακούσε ότι είναι να κάνουμε Μουντιάλ, το πρώτο πράγμα που να σκεφτώ είναι να πάνω καλό το ίδιο.
0: Ότι είναι καλά, ότι είναι καλά. Είναι.
1: Ότι...
0: Μα αυτό σου λέω. Ας σου πω τώρα ότι είναι ζημήθηκα γιατί έφτιαξα δεξί σου για τη βιβλία χτες. Ναι, αλλά δηλαδή... Ή ξέρω, πήγα μέσα στο δρομείο, τσι είπα, καλά είναι το δεύτερος, είσαι τρινή γυρία, τους κάτω δεύτερα του, δε. Λέω, πριν πω μέσα σας. Δεν μου να πει, θα κάνεις τη φάση να φάω το πιδρύο, μα το θεύω.
1: Έλα να μιλήσουμε, ναι. Να σου πω, έλα να μιλήσουμε, έλα να βάλουμε κάτω.
0: Καλά ρε φίλε, όχι, να πει, έχουμε κριτική σκέψη, είμαστε όλοι λαμόγια και πρέπει να συντασσόμα, αλλά από ό,τι βλέπω είμαστε και τώρα, θυμήθηκα τα κείμενα τώρα, αλλά θέλω. Το πρόβλημα δεν είναι τα γήπεδα, αλλά το ότι 10 χρόνια στη Λεμεσό είμαστε τα πομένη στο roundabout και το προεδρικό να δώσει κατά παρέκκληση άδεια για δύο μόλ πάνω στο. Αυτό είναι λίγο σχιζοφρενικό, αλλά το αφήνω.
1: Η ΚΟΠ δεν είναι οργανισμός. Είναι ομοσπονδία, οργανισμός είναι ο ΚΟΑ.
0: Είναι ομοσπονδία, σωστά το είπατε, ναι, αλλά τι σημασία έχει τώρα αυτό. Είναι ομοσπονδία, ο οργανισμός είναι ο... είναι τέλος πάντων που πιάνει κονδύλια από την κυβέρνηση, σωστά.
1: Ναι.
0: Η ΚΟΠ είναι ομοσπονδία, ναι, αλλά κανονικώς οι ομοσπονδίες χορηγούνται από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. Κύριε 353 μου, το μήνυμα σου έρχεται λίγο διαγεωμένο, δεν μπορούμε να το διαβάσουμε. Είναι λίγο δύσκολο. Τότε όλα θυμίζουν τον τραγούδι των Κατσιμάνων, συνέλευση των μοντικών. Δεν υπάρχουν καν μοντικοί με στην παρέα μας, ρε φίλε 690. Υπάρχουν οι φίτσες και τροχτικά και υπάρχουν όλοι εμείς που μας πίνουν το αίμα, πραγματικά. Και το δεχόμαστε. Αυτό είναι το εξοργιστικό. Και το δεχόμαστε για χρόνια. Αν κάνουν το τσίριο μόρ που είναι το όνειρο του να δικαιώνουμε εσείς και 200 χρόνια πρέπει να σάσουν πέντε πράγματα και κάτι καλοκαίρι είναι τα ίδια σιόρτη. Α, είναι μας ρε 360 στήριο μας αγαπώ με την Εωκαβίτα και περίμενα να μας πεις τώρα ότι το θέμα Εωκαβίτα θα το ποδοσφαιροποιήσουμε και 360. Για να ικανοποιηθούν τα οπαδικά σας έστιχτα που είναι και λίγο ζώδι. Η ΚΟΠ δεν είναι οργανισμός, είναι η Ομοσπονδία ΚΟΠ, είναι η Ένωση Πολλών Σωματιών που διατηρούν την αυτονομία τους αλλά συνεργάζονται. Ο οργανισμός είναι ένας φορέας που επιτελεί ένα σκοπό. Απλά λόγω διαφθοράς όπως σε όλα τούτο τον τόπο δεν κάνει τη δουλειά του. Ναι, σωστά δεν κάνει τη δουλειά του. Ξαναλέω, ξαναπώ. για τα συμπεράσματα της έκθεσης της ελεκτικής υπηρεσίας. Μην λέμε τα ίδια και τα ίδια, κουραστήκαμε. Δεν μπορούν να ελέξουν τίποτε. Άσε κιόλας που στις ομοσπονδίες, αυτό είναι το γεγιό, έτσι, που λαμβάνουν τις χορηγίες πονγκοά οι περισσότεροι συγγενείς. Δηλαδή, μπορεί να είμαι πρόεδρος ή τεχνικός διευθυντής υπηρεσίας και ο αθλητής που εγώ χορηγώ σαν ομοσπονδία είναι γιος μου. Γιος μου, ούτε καν ανιψιός μου. Α. Το πώς εγώ διαχειρίζομαι τα χρήματα, όπως λέει η ελεκτική υπηρεσία, ο ΚΟΑ δεν μπορεί να ελέξει. Δεν έχει εκείνα τα νομικά εργαλεία για να μπορέσει να ελέξει. Άσε κιόλας που έχουν συμπεράνει ότι δεν έχουν καταλάβει τι προσπαθεί ο ΚΟΑ να ελέξει μέσα στις ομοσπονδίες. Η ίδια η ελεκτική υπηρεσία δεν έχει καταλάβει τι ο ΚΟΑ επιδιώκει. Μιλάμε για μπάχαλο. Κι άλλος σε αγαπημούν τι άλλο. Break.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Και ευθύνονται για την ενεργειακή ομοιρία της Κύπρου. Ονόματα, αποφάσεις, καπετανάτα και αναποτελεσματικότητα σε ένα ρεπορτάζ που θα συζητηθεί. Στα Μαλακά το βίντεο Κέιτ με όχημα την υβριδική επίθεση. Το timing, οι διαρροές και οι μη πιστικές απαντήσεις. Ο δικηγόρος της Black Cube στην Καθημερινή. Η διαφθορά, οι φαφλατισμοί και το αδημοσίευτο υλικό. Ο αγώνας επιβίωσης για ΕΔΕ και ΔΥΠΑ. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Popeye Comics στο νησί των φαντασμάτων. 4 τροχή Ιουλίου και περιοδικό. Η καθημερινή ενημέρωση χωρίς όρυβο.
4: Αυτό το καλοκαίρι ο Popeye δεν πάει διακοπές. Θα είναι στην Καθημερινή με μια special έκδοση σε δύο συλλεκτικά τεύχη. Ο θρυλικός ήρωας κόμιξ που αγαπήθηκε από γενιές αναγνωστών έρχεται να κρατήσει συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους. Το πρώτο τεύχος με τίτλο «Το νησί των φαντασμάτων» κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Για κάποιους σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν, εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
6: Το έφτιαξες και αυτό. Και την πόρτα. Και τον κήπο.
7: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
6: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
7: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο παγκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
8: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Ένταμ Φέτες Light 200 γραμμάρια με Lidl Plus 1,25. Σολομός Φιλέτο 6 επί 120 γραμμάρια με Lidl Plus 11,99. Και ηλιέλαιο 1 λίτρο με Lidl Plus 1,75. Lidl. More to value.
10: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
11: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
12: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
11: 15? Από πού θα πάμε?
12: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
11: Τι?
12: Medium pizza. 10,99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
11: Τώρα μιλάς σωστά.
10: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10,99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
4: Στους τέσσερις τροχούς, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, πόσο μακριά μπορεί να σε πάει ένα υβριδικό SUV χωρίς ανεφοδιασμό? Μπορεί ένα θρυλικό μοντέλο να ξαναγεννηθεί ως ηλεκτρικό και τελικά ηλεκτρικό, υβριδικό ή plug-in hybrid? Οι τέσσερις τροχοί ταξιδεύουν στην Κρήτη δοκιμάζοντας το Chery Tinko 7 Hybrid σε πραγματικές συνθήκες. Οδηγούν το νέο Renault 4 και συγκρίνουν τις προτάσεις BYD, Nissan και Toyota, αναζητώντας την καλύτερη επιλογή για τη σύγχρονη καθημερινότητα. Τέσσερις τροχοί, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
14: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Λοιπόν, έτσι μελωδικά μπήκαμε στο β' ημίχρονο τούτης εδώ της εκπομπής που λέγεται Mappe Show. Στο 2950 μαγκουστάρετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων. Στο 2950 κιόλας διεκδικείτε season ticket ομάδας που γουστάρετε, όποια και να είναι αυτή.
1: Ναι, ακριβώς, απλά πρέπει να βάλετε την ένδειξη season ομάδα, επώνυμο ηλικία και την ομάδα που επιθυμείτε. 31 του Ιούλη θα γίνουν οι κληρώσεις. Να πω ότι μαζί μας επίσης είναι η Epic με το Epic One, το οποίο τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Mbps, Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή, πακέτο τηλεόρασης και όλα αυτά με μόνο 39,99€ το μήνα. Και τώρα σου δίνει και την ευκαιρία να επιλέξεις και οποιασδήποτε δύο συσκευές θες από tablets, smartphones, smartwatches, earbuds και να τις πάρεις με δόσεις και συνολική έκπτωση 200€.
0: Έφυγε ο ΜΑΕ 500.000 το χρόνο. Έφυγε ο Γιώβετης 500.000 το χρόνο. Έφυγε ο Σεμέδο 400.000 το χρόνο. Έφυγε ο Μασούρας 180.000 το χρόνο. Έφυγε ο Ντιουγκού 180.000 το χρόνο. Πούλησε ΜΑΕ γύρω στα 3 εκατομμύρια. Αδυνατό να κατανοήσω πως και αν το ανεβάσει τον μπάτσετ. Αγαπητέ Νιάννη,
1: να μην ερώτηση. Εντάξει, επειδή όντως έχουν φύγει μεγάλα συμβόλαια, κατανοητό. Κατανοητό.
0: Ναι, σε μια χρονιά που. Ναι.
1: Ναι.
0: Και έχουν έρθει ο Λόης, που μάλλον θα έχει ψηλό συμβόλαιο.
1: Ναι.
0: Αλλά όχι τόσο.
1: Και ο Λόης, ο Λόης.
0: Έχει έρθει ο άλλος ο Λόης, ο οποίος. Εντάξει, και εκείνος θα έχει ψηλό συμβόλαιο. Ή όχι.
1: Γιατί πριν μερικά χρόνια ήταν πολύ ψηλό το συμβόλαιο του για να έρθει στην Κύπρο.
0: Δεν βγαίνουν τα νούμερα. Τα νούμερα μάλλον έχουν θετικό πρόσημο για τα ταμεία της Ομονίας.
1: Ναι.
0: Είναι αλήθεια.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ίσως. Και αυτό να χρειαστεί λίγα χρόνια για τον Παπασταύρο να το καταλάβει. Ότι δηλαδή για να κάνει την υπέρβαση θα πρέπει να τσοντάρει. Ίσως δεν έχει την εμπειρία τώρα της εκδίκησης των ομίλων του Champions League, σωστά. Μην λέμε ότι ό,τι να είναι. Και μην ξεχνάμε και τον παράγοντα Μπέργκ. Δηλαδή μπορεί να μπει μέσω Καγουλίτς ή να είναι ο Σκυλάτσι. Το εξήγησε ο Σκυλάτσι.
1: Ναι.
0: Μπορεί να μπει μέσω Καγουλίτς και να είναι κρύο αίμα. Πώς να σου το πω, ας πούμε. Να μην είναι αυτό το πλασί, ας πούμε, που είδαμε μόλις πριν από λίγες μέρες που του είδε ο Ανδρέου.
1: Ναι, αλλά στο ίδιο παιχνίδι όμως
0: είχε
1: το
0: τέγιωμα.
1: Ακριβώς. Και το ένα τέγιωμα το σούτ ήταν.
0: Σε φορήσια. Κέιν, Χάρι Κέιν, ας πούμε. Μην λέμε ότι να είναι. Ας πούμε. Αν υπάρχει κάποιο Κύπριος που είναι κοντύτερα στον Χάλαν, είναι. Τι, ας με ομόρυγουν πάλι. Μπορεί να κάνω και στον Ομόνια Νιού, σύντομα. Άμα είναι, ξέρω εγώ, κάποιο που. Τι εστόχασα.
1: Ο πιο,
0: πιο κοντινό στο Χάλαν σε Κύπριο, ποιο είναι, ας πούμε. Ο Μπιστομπιτά. Μάλλον, ναι, αλλά είναι. Τέλο πάντων. Εντάξει, οκ, για χάρη συζήτηση. Για χάρη χρόνο, μάλλον να το ξεπεράσω για να πάω παρακάτω.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα τη εκπομπή Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.

0: Τώρα στην ΑΕΛ έβλεπα ένα βιντεάκι που παίζει και γυρνάει εδώ στο ίντερνετ του Μπρούνο Αλμέιδα. Πάντοτε έλεγα τόσο Μαρτίνες είναι ο προπονητής για την Εθνική Πορτογαλίας και ποτέ δεν μ' άρεσε και ότι είναι μάλλον μεγάλη μουφ. Τέτοια χαφάρα με αριστερό πόδι, τέτοια γλυκός παίχτης ας πούμε, έτσι όπως τον βλέπεις να γίνεται μέσα στο χώρο της μεσιά δραμής, ναι. Στο βίντεο είναι να πας στο αεροδρόμιο να υποδεχθεί μαγί τον Μπρούνο Αλμέιδα. Αριστεροπόδαρος που κινείται δεξιά αριστερά, από ό,τι κατάλαβα είναι μάλλον επιθετικό χαφ. Ξέρει να κρατάει την μπάλα όσο πολύ λίγη, θα έλεγα μετά από το βίντεο.
1: Περισσότερες του συμμετοχές ήταν δεξί εξτρέμ με αριστερό πόδι όμως. Ενώ ήταν...
0: Ναι, αλλά ήταν νεαρότερος γι' αυτό. Τώρα όμως που ορειμάζει τον φέρνουμε προς τον άξονα. Αυτό σου λέω. Τώρα τον φέρνουμε προς τον άξονα, ας πούμε, για να,
1: ναι.
0: Για να δημιουργήσει. Δεξιά θα... ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχουν νέα της ΕΦΣΥ. Δεν είμαι λίγο εκτός. Για την τελευταία φορά που ρώταγα για την Πάφο ήταν που αναζητούσαν τερματοφύλακα και αν πήραν τον Πολωνό, τι λέω χασό.
1: Ναι, αφού πήραν τον Πολωνό.
0: Τον έκλεισαν τον Μαγιακόφσκι.
1: Είναι ίσω στη λίστα. Είναι ίσω στη ευρωπαϊκή λίστα να παίξει.
0: Τι τον ήθελε ο Κομμούνι στην ποιητή, δεν κατάλαβα στην Πάφο τι προστεί αυτή η
1: κίνηση. Και τον Γόρτερ στη Ρώμη.
0: Ποια Ρώμη. Μια ενόμπιση είναι. Στη Ρώμη γιατί δεν στείλαμε.
1: Σε ένα ιατρικό κέντρο να με για αποθεραπεία.
0: Δεν το Κολοσσέο να πούμε, είναι αυκάλι φωτογραφία. Σιγά το σουτ που κάνει ο Κακουλής, πάμε πίσω αντί μπροστά. Αντί να επενδύσει τώρα που οι άλλες ομάδες έχουν τις δυσκολίες τους, πάει πισινή, λέει ο Κάβουρας. Είναι ο φίλος 830. Μαέ, Τάνκοβιτς ήρθαν τέλη του Αυγούστου. Δόθηκαν αρκετά λεφτά για την αγορά του Μοτνόρ και Ντιονί και Νέκο έχουν ψηλά συμβόλαια. Τα μεγάλα μπαν θα γίνουν Αύγουστο και κυρίως προς το τέλος του μήνα. Λέω 460, αλλά τον υπενθυμίζω ότι έχουμε Champions League που να μείνουν μαύρα. Έχει διαφορά. Και να, για, δεν ξέρω, πάλι συζητάμε τα ίδια και είναι λίγο κουραστικό και το καταλαβαίνω για τους υπόλοιπους. Αλλά εάν συγκρίνουμε την Ομόνια την περσινή με την Ομόνια σε αυτή τη φάση της, είναι η Ομόνια περσινή πιο δυνατή. Σωστά.
1: Ναι. Ναι. Ναι.
0: Σε ευχαριστώ κύριε 646, τιμή μου. Συνήθως όμως δεν διαβάζουμε. Όχι, ποτέ μάλλον δεν διαβάζουμε τα καλά μηνύματα. Ποτέ. Άμα θέλει να ξυνημάζεις, τι το ασκευάζουμε. Αλλά και για τον Απόλλωνα, τι να σου πω, ας πούμε, ότι.
1: Ότι ο Όσμπορν δεν προλάβει το επόμενο.
0: Ίσως προλάβει το επόμενο. Ναι.
1: Ίσως προλάβει το επόμενο. Πραγματικά για τον Απόλλωνα, δεν μπορείς να πεις κάτι άλλο πέραν του ότι πραγματικά ο Αϊβού φαίνεται πολύ καλή περίπτωση.
0: Εντάξει, όντως είναι καλή περίπτωση ο Αϊβού, αλλά θέλω να πω και το εξής. Φέτος ο Απόλλωνας έχει εξαιρετικά μεγάλο εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περίπτωση φέτος του Απόλλωνα για τον λόγο και μόνο για τον απλό. Και μόνο λόγο. Κατά πόσον θα μπορέσει να διατηρηθεί σε αυτήν την τετράδα ελίτ.
1: Ναι.
0: Που έκανε φέτος τον πάσιμο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ναι. Εάν δηλαδή δείξει αυτή τη συνέπεια και καταφέρει και διατηρηθεί, ξαναλέω, σε αυτήν την τετράδα ελίτ. Που ψιλοκάνει κουμάντο τα τελευταία χρόνια. Ομόνια, ΑΕΚ. Πάφος. Βγαίνει ο Αποέλ, πήγε φέτος Απόλλωνας. Κατάλαβες σου λέω.
1: Ναι.
0: Θα είναι μεγάλη μαγκιά. Γιατί το σκέφτεσαι.
1: Νομίζω ότι με τον Λοσάδα τουλάχιστον.
0: Γιατί αν ο Απόλλωνας, ας πούμε, βγει φέτος τέταρτος. Σου λέω ότι βγει τέταρτος.
1: Ναι.
0: Και βγει Ευρώπη. Δεν θα είναι επιτυχία. Δεν ναι. Δε έχει θετικό, ας πούμε,
1: ναι.
0: Και του χρόνου να πει ότι ναι, μάγκες πάει για πρωτάθλημα.
1: Φέτος.
0: Δεν θα είναι επιτυχία. Αυτό σου λέω το μεγάλο στοίχημα της ομάδας.
1: Θα είναι.
0: Τέλος.
1: Αλλά γιατί φέτος η πιο τελειαστική θέση είναι η δεύτερη, θέλω να σου πω. Ενώ αν δεν καταφέρει. Έχει...
0: Okay,
1: αν μοναδούσε για πέρσι, δεν έχει σημασία να έρθει ο δεύτερο, τρίτο ή τετάρτο.
0: Φέτος η δεύτερη θέση είναι όντως οδηγεί. Αλλά φέτος υποτίθεται έχει ένα
1: πουέλ
0: που δεν είναι τόσο άρρωστο. Δείχνει, ξέρω εγώ, να πάει να βρει την υγεία του. Ο Άρης είναι αυτός που παλιμπεδίζει, κυριολεκτικά δηλαδή, με μαζεύσε όλα τα πιτσιρίκια στην ομάδα του. Έχει ενδιαφέρον, τέλος πάντων. Ποια ομάδα είναι το μεγαλύτερο. Η ΑΕΛ
1: προσπαθεί να κάνει το επόμενο βήμα.
0: Ναι, προσπαθεί να κάνει το επόμενο βήμα, σωστό.
1: Σε πάθα. Ναι, είναι 5 η Ευρώπη. Μα γι' αυτό είπαμε για τη δεύτερη θέση. Είναι ότι αν δεν πάρει το πρωτάθλημα, είναι το μεγαλύτερο. Δεν είναι η δεύτερη θέση.
0: Καλά, η Πάφος που τα σιωνώνει και τσοντάρι βρε σέντερ φορ εδώ και 2 χρόνια. Μα ποιο θα έρθει και πρώτη τέτοιο καιρό, λέει 98. Πέσει η Πάφος προσπάθησε με τον Τιματά να κάνει. Να φέρει φόρ και δεν έφερε.
1: Ναι, δεν θα πρέπει να προσαρμοστεί ποτέ ο Τιματά. Ποτέ όμως.
0: Αλλά η Πάφος έχει 2 μέχρι στιγμής. Είναι ο Λελέ, είναι και ο Άντερσον. Και θέλει να πάρει και τρίτο. Είναι και ο Μπάσο Αμινά, αλλά.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Σε ακούω, σε ευχαριστώ τα δατά, σε ευχαριστώ και εγώ. Δεν γίνεται όμως να λες κουραστική για τους άλλους. Όταν μιλάς για την Ομόνια, ενώ για 2 εβδομάδες αδιάκοπα μιλάς για το Γιασίν και το Αποέλ. Δεν το καταλαβα. Κατανοώ ότι είναι κάτι σημαντικό για το Αποέλ. Δεν καταλαβαίνω.
1: Ναι, ότι ρε παιδί μου να συνεχίσει να μιλά για την Ομόνια. Για τα Αποέλ μιλά για 2 εβδομάδες. Γιατί μιλά για 2 εβδομάδες για τα Αποέλ. Και τώρα λύση.
0: Άρα, παιδί, εντάξει, δεν επιλέγουμε, ας πούμε. Είναι ανάλογα και των εξελίξεων που υπάρχουν. Καταλάβατε. Δεν έχουμε ποτέ επιλέξει για ποια ομάδα θα μιλήσουμε. Είναι. Η τότε εποχή, ας πούμε, για τον Αποέλ ήταν ιστορικό. Ήταν κατά κάποιο τρόπο πάρα πολύ σημαντική. Εννοώ ότι βγήκε στο προσκήνιο Γιασί, τέλειωνε η εποχή του Μάκη και πάει λέγοντας. Όχι, τέλειωνε η εποχή του Μάκη. Είχε ενδιαφέρον, πώς θα το κάνουμε, ας πούμε. Όπως το είπε για τον Απόλλωνα, ο στόχος είναι η Ευρώπη και ο Μήλος κάθε χρόνο για τα άλλα. Δεν είναι θέμα τύχης, κύριε Σαββατζή. Είναι θέμα βήμα-βήμα. Έτσι θα πάει το πράγμα. Πώς θα γίνει η διαδία. Τώρα σου είσαι μια πελή ομάδα που δύσκολα είσαι των άκρων, αλλά μακάρι, ας πούμε, το καλό φέτος να ξαναβγεί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω αν θες να πάει προάρθημα. Πάρτο, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά τουλάχιστον να ξαναβγεις Ευρώπη του χρόνου να κάνεις ακόμη λίγα upgrade. Ας πούμε, εγώ έφερα μια δεξιά μπακάρα, ας πούμε. Δεν είμαι φαν του Καπράλ.
1: Εγώ θέλω να δω στα πρώτα παιχνίδια πώς θα ξεκινήσει με τον Λωσάδα. Θέλω να δω πώς ο Λωσάδα θα.
0: Επίσης είναι πολύ σπουδαίο, πολύ ενδιαφέρον η παρουσία του Λωσάδα.
1: Ναι.
0: Και αν θα συνεχίσει αυτό το. Πώς να το πω. Όχι, το κρεσέντο, ας πούμε. Ναι. Για τη φετινή χρονιά. Θα είναι οδοστρωτήρας ο Λωσάδα. Έχει και αυτό μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, και να μην είναι οδοστρωτήρας ο Λωσάδα. Εγώ αν δω στοιχεία που έβλεπα στην περσινή ομάδα.
0: Μου κάνει, σωστά.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά όπως και να το κάνουμε φέτος, είναι διαφορετικά τα πράγματα, γιατί ο Λωσάδα δημιουργήσε ο ίδιος τις συνθήκες και η ομάδα έχει βρει, ας πούμε, την αυτοεκτίμησή της. Κάνει τον προγραμματισμό, προπονεί, άρα είναι υπεύθυνος για αυτή την ομάδα. Δεν είναι πέρσι που τράβησε το χαρτί ο Γκίζης και τράβησε το. Μια που τράβησε ήταν τζόκερ ο Λωσάδα. Καταλάβατε. Έχει διαφορά.
1: Ναι.
0: Επιτυχία στον Απόλλωνα να αφήσει τον πρόμο, γιατί μέχρι το Γενάρη και αυτό δεν είναι σιάδικο. Ποια ομάδα είναι το μεγαλύτερο ερωτηματικό μέχρι στιγμής, αγαπητέ. Εν τω μεταξύ, αν η ΑΕΚ πιάσει ένα δεκάρι, να ακούστε με. Ακούστε με. Αν η ΑΕΚ πιάσει ένα δεκάρι Βαρβάτου, να το πω. Να το πω Γκλάμουρ, να το πω. Να το πω δεκάρι Μεριάγια. Δεκάρι που βαρύ ο Σιάτου, όπως είπε κάποτε και κάποιος. Εάν πιάσει ένα τέτοιο παίχτη, τότε ξέρετε ποιος θα βαρύ ο Ράθλιο. Δεν θα πω ποιος, αλλά ξέρετε. Δεν έχει που να μείνουν μαύρα τίποτα, μα τίποτα να ζηλεύσει από κανένα. Τίποτα. Αν κιόλας αποκλειστεί από την Ευρώπη, είτε από την Μπεϊράτ Ιερουσαλήμ,
1: ναι.
0: Μα Ιερουσαλήμ όντως,
1: ναι.
0: Είτε από την Μπεϊράτ, είτε από την Αυστρία βγαίνεις, τότε νομίζω ότι είμαστε πιο κοντά στο στόχο. Όσο ποτέ άλλο δε, Μάκη, γράψε το που θέλεις. Φεύγουμε γιατί πάμε να ακούσουμε τον Ιεραπόστολο Μπέρκ. Θα φύγουμε, εδώ πάμε στη Λευκοσία.
1: Θα δώσουμε πάσα στη Λευκοσία. Πάμε με λίγο τελευταίο ειδήσιο και μετά
0: θα σκεφτούμε. Όχι, να το πω ότι αν πιάσει αυτό το δεκάρι, ξέρετε ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Ξέρετε. Γεια σας. Θα πάρθουμε.
1: Ανάλογα.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Πάμε και εμείς στα δικαστήρια να βρούμε το δίκαιο μου. Λαμπρό να μας κάψει, έλαντε.
1: Άρα θα αποζημιωθούμε με κανένα 2 εκατομμύρια για λίβελο και συστηματική επιβάρυνση σαν Κύπρος.
0: Κανονικά ναι, αν ήμουν ο συγγενής του πρόεδρου θα είχα ήδη ξεκινήσει τα διάσια, Μάγκη. Γι' αυτό το ριζιλίκι μου έτυχε. Εσύ, ένα λεπτό, εσύ τι θα έκανε στη θέση του ανθρώπου. Ναι. Αν σε είχαν κάνει ρεντίγολο.
1: Ναι.
0: Αν σε είχαν κάνει ρεντίγολο, τι
1: πιάνε. Αν υπάρχει το πόρισμα.
0: Κάνει τα ρεγούν πάρε μου μπασταύρου.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ή πιάνε εγώ μπασταύρου.
1: Και υπάρχει το πόρισμα ότι δεν.
0: Ναι, ακριβώ. Βγήκε ο αντίστοιχο Πασχαλίδη, πέ μου ένα αντίστοιχο
1: αυτό. Βριονίδη.
0: Βριονίδη. Μα σωστά το είπε, λέω. Φωνάζει ο Ιωνα, συγγνώμη. Σωστά το είπε. Μια αντίστοιχο Βριονίδη, ο Ιωνα. Μα σε πελό, ρε. Ρε, ούτε ούτε εσύ ζωνή ο Μόνια είναι κλήρο. Είναι ένα γαϊμποντό. Άλλο λίγο. Είναι αρκετά τα μηνύματα. Τροφία σκέψη το πόρισμα μα λέει ότι απλά εφαφλατεύκαν, ελέαν αερολογίε, ελαφαζανεύκαν με απλά λόγια τον επιχειρηματικό κόσμο για το ότι έχουν πρόσβαση στα κέντρα εξουσία για να αποκομίσουν πλεονέκτημα για επενδύσει και να βγάλουν λεφτά. Ετούτον από μόνο ότι είναι κατάχρηση θέσεω και δυσμίσιμη του κράτου μα, αν το κάνουν επί μόνιμη βάση. Είναι καλό δηλαδή, λέει για του ανακρίτε, λέει 960, λέει 960, αλλά λέει ο κ. Πασχαλίδη είναι οι κακέ συνήθειε. Δεν ξέρω τώρα, δεν πρέπει να ξεκινήσει, ρε Μαγκρή, το My Way, να παντρευτείς, δεν ξέρω.
1: Κακές συνήθειες.
0: Κάθε φορά που ακούω ανεξάρτητο ένα κριτή, θυμούμαι το Kleenex, λέει, το ψεκάσεις, σκουπίστε και τελειώσατε. Αν είχαμε ακόμα δύο, θα μείναμε τη διαφθορά, θα μείναμε, κάπως έτσι το λέει.
1: Θα μειώναμε.
0: Α, είναι και το γνωστό βίντεο παρελθόντως με τον girlfriend και όλα αυτά τα, κάτι του λέγει, ότι
1: like my girlfriend. Ναι.
0: Ναι, like my, μπράβο, είναι αυτό το βίντεο. Ναι, το ξεχάσαμε κιόλας. Οι αθεόφοβοι μας έχουν κάτι, ξέρω εγώ, ποτίσει κάτι που ξέρεις. Η ΑΕΚ Λάρνακας ανακοινώνει την αποδείσμηση του Γκαν Φούγκελ ως ένδειξη στήριξη προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και διαμαρτύρια.
1: Στην αρχή, ναι, στην αρχή, νομίζεις ότι είχε ενίδηση, είδαμε.
0: Γιατί κύριε 847 είσαι ηλικιακά ρατσιστής, δηλαδή δεν κατάλαβα. Επειδή ο άνθρωπος είναι μεγάλος σε ηλικία, τι εννοείς δηλαδή. Ότι δεν έχει, ας πούμε, τη ζωντάνια να κάτσει αδί ένα βίντεο και σώνει καλά και αποκοιμηθεί. Καλά, και εγώ όμως να το 8 ή καμιά φορά νιώμα στον καναπέ, δηλαδή τι, καθίσταμε ανίκανος.
1: Την ώρα που θωρώ το ποδόσφαιρο, θέλω να βάλω μου το Μουντιάλ.
0: Το Μουντιάλ, ναι, ρε. Ναι, αλλά το Ομόνια πολύ θα κοιμηθεί.
1: Άλλο να.
0: Μια έλα, ας πούμε, άλλο,
1: άλλον, άλλον το τοπικό κάρβουνο, όπως λέει κάποτε, ρε, άλλον τώρα το.
0: Στην κορύφωση του τραγουδιού έστειλα το μάστρο μήνυμα. Ναι. Πώς...
1: πήγαινε καλά, έπιασε σίγουρα την αύξηση ο φίλος.
0: Πώς καταφέραμε, λέει, να κατεβούμε αύριο χωρίς δεξιμπάκι με βασικό επιθετικό κακουλί. Στάξει τη μοίρα μας, ένα. Παίζει για τον τάξη ο Μαγκή. Τι να σου πω, ότι δεν παίζει, ρε φίλε, παίζει, αλλά εννοεί δεν κάνω του παίξει που να κάνω το Αποέλ. Και παίζει το Αποέλ. Εννοεί εξακολουθεί να παίζει το Αποέλ.
1: Ναι.
0: Ο Πασχαλίδης πριν μια εβδομάδα διορίστηκε μια πενταετία σε εκτελεστική θέση με μισό, λέει. Μα σοβαρά. Είναι ένα τρικαστικό, πραγματικά. Τι εννοείς, ότι για μια πενταετία ακόμη ο αθεόφοβος. Μπράβο. Αμήντια άλλο αξιολογούμε ορθώς τα προσόντα του καθενός και τις ικανότητες του. Τι εννοείς όμως, διορίστηκε πριν μια εβδομάδα για μια πενταετία σε κάποιον πόστο και ήταν και συνάμα ο ποινικός ανακριτής για ένα τέτοιο μεγάλο σκάνδαλο. Δεν σας καταλάβω, ρε γάμο. Δεν σας δυσκολεύουν πραγματικά, δηλαδή. Δεν είναι. Κύριε 180, δεν χρειάζεται να είσαι και ειδήμων, αλλά απλά να σου πω ότι η Black Cube είναι η εταιρεία των Ισραηλινών συμφερόντων, η οποία φαίνεται να έχει κατά κάποιο τρόπο έχει κατασκευάσει, κατά κάποιο τρόπο έχει δημιουργήσει το βίντεο.
1: Τόσο κυρίως.
0: Και πού είναι, τι τον διόρισα.
1: Ανανεώθηκε για 3 πενταετία ο διορισμός του ως πρόεδρος της ΑΔΙΠΑ.
0: Για 3 πενταετία της ΑΔΙΠΑ, και τι είναι ΑΔΙΠΑ.
1: Είναι η ανεξάρτητη αρχή ισχυρισμών και παραπώνων καλά της αστυνομίας. Μέχρι το 31.
0: Αγία μου, ρε. Μέχρι το 31. Εντάξει, δεν έχουμε κάτι να. Ήταν χθες 20 Ιουλίου παρεμπιπτόντως, για όσους δεν το γνωρίζετε, μάθετε το.
1: Όταν απομάκρυναν τον Γκράντι από το θρόνο του, πρέπει να το έβαζε αυτό για 2-3 μέρες το τραγούδι.
0: Ναι, αλλά η αλήθεια είναι κιόλας ότι ο Γκράντι μπορεί να στηρίξει το τραγούδι.
1: Σίγουρα το έκανε, μπορεί να το στηρίξει.
0: Το έκανε in his own way, ας πούμε, όπως λέμε και στα κυπριακά. Έτσι. Αγαπητέ κύριε 082, δεν μπορούμε να πούμε τέτοιο πράγμα στο ραδιόφωνο αν δεν έχουμε κάποιο είδους επιβεβαίωση.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.

0: Λοιπόν, απομένει σχεδόν μία ώρα από το φιλικό του Ολυμπιακού. Στις 4 ώρα είναι προγραμματισμένο απέναντι στην Αλκμαρ. Ακούσαμε και νωρίτερα τον Ηρακλή Αντίπα ότι είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο η μεταγραφή του Κωνσταντίν Ζολάκη στην Χαλ. Με τον Ζωσέσα, μάλιστα, με βάση το ρεπορτάζ, να είναι το φαβορί για να αντικαταστήσει τον Έλληνα τερματοφύλακα. Έρχεται ένα δημοσίευμα από την Αγγλία που το πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα, λέγοντας ότι ο Τζολάκης αναμένεται σήμερα να πετάξει για Σλοβενία, όπου εκεί πραγματοποιεί η ΧΑΛ το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της, για να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει το τετραετές συμβόλαιό του με την αγγλική ομάδα, με την ομάδα η οποία ανέβηκε ξανά στα σανόνια της Premier League και θα αγωνίζεται εκεί την επόμενη σεζόν. Άλλωστε και μέσα στην εβδομάδα ο ιδιοκτήτης της ΧΑΛ, ο Ατζούνι Λιτζαλή, σε μια ανάρτηση την οποία είχε κάνει, είχε αφήσει να εννοηθεί ότι κατά 90% έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Τζολάκη. Εχθές, νομίζω, και διαστόματος του αντιπροέδρου της ΠΑΕ, του κ. Καραπαπά, επιβεβαιώθηκε ότι ο Τζολάκης οδεύει προς την ΧΑΛ. Σήμερα, λοιπόν, οι νεότερες πληροφορίες από την Αγγλία λένε ότι ο Έλληνας τερματοφύλακας θα πετάξει για Σλοβενία. Ότι. Today, λέει, ότι θα πετάξει σήμερα ή αύριο το πολύ. Θα δούμε. Θα πετάξει για την.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Αυτό το καλοκαίρι, ο Ποπάι δεν πάει διακοπές. Θα είναι στην Καθημερινή με μια special έκδοση σε δύο συλλεκτικά τεύχη. Ο θρυλικός ήρωας κόμιξ που αγαπήθηκε από γενιές αναγνωστών έρχεται να κρατήσει συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους. Το πρώτο τεύχος με τίτλο «Το νησί των φαντασμάτων» κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Τραμπολίνο 140 εκατοστών από 79,99, τώρα 59,99.
5: Πισίνα 305 επί 76 εκατοστά με αντλία από 189,99, τώρα 109,99 μόνο.
4: Αναδιπλούμενη καρέκλα κήπου 7 στάσεων από 32,99, τώρα 26,99.
5: Μεταλλικό σετ κήπου από 99,99, τώρα 79,99 μόνο.
4: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
6: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
7: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
6: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
7: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
6: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
8: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πίνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στο Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
9: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
10: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
11: Τραπεζίστο, Honey.
12: Κράτηση με ένα κλικ με το Wizbook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
11: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wizbook Online. Live better.
13: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
11: Τραπέζι στο Jasmine Gastro Bar.
12: Κράτηση με ένα κλικ με το Wizbook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
11: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wizbook Online. Live better.
14: Στην Alpha Bank, οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,8% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
3: Στο περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, τεύχος βιβλίο. Ο Στίβεν Φράι μιλά αποκλειστικά για την ελληνική μυθολογία και τη δική του Οδύσσια. Με αφορμή τα 250 γενέθλια των ΗΠΑ, ανακαλύπτουμε την ιστορία της Αμερικής μέσα από σπουδαία μυθιστορήματα, ενώ εξερευνούμε πώς η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει τον κόσμο του βιβλίου. Ακόμη, παρουσιάζουμε τις καλύτερες βιβλιοπροτάσεις για το καλοκαίρι. Περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Σωστό. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και όλες. Σήμερα είναι Παρασκευή, έχει μια 17 Παρασκευή.
1: Ουφ. 17 είναι 13.
0: Τι, ο Παρασκευή.
1: Α,
0: είναι Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Είναι ο μήνας Ιούλιος, ζούμε στο έτος. Μα και εμείς δεν φτιάμε άδεια. Είσαι πον τελικό και μετά.
1: Που τον τελικό και μετά.
0: Ναι, πον τελικό και μετά. Δεν είναι όξα γάμα στη ζωή μου. Τελείτο, μα η πράγμα φυφκούμε το έστον τρεις μέρες.
1: Αφού.
0: Τι, εφιά.
1: Αφού.
0: Τι.
1: Όχι.
0: Όχι. Αλήθεια σου λέω. Δεν έχει πάντα, ας σχολούμε τον κόσμο με τα πράγματα. Εμείς είμαστε εδώ, ακούς Sport FM 95, είμαστε η Mappe Show, ο Χρήστος και ο Μάκης είναι στα μικρόφωνα και μιλούν για τις άδειες τους. Πότε ρε.
1: Ρίψες τρεις ημέρες ρε, να με πελάτε.
0: Κυρίες και κυρία, λεπτό. Εδώ είμαστε που λες. Απολογούμε. Δεν είπα τι γίνεται, στο meeting, παιδί μου. Τίποτα, δεν είπαμε από όλα αυτά. Λοιπόν, στο 29-50 όσοι από εσάς γουστάρετε, ναι, τραγουδάρα από τις λίγες. Τούμπα, ακούσαμε τώρα. Κανονικά κλείνουμε και φεύγουμε, έτσι. Κύριε
1: Αδία.
0: Τι.
1: Για άδεια.
0: Στο 29-50, κυρίες και κύριοι ακροατές και, ακροατές και ακροάτριες, άμα επιθυμείτε με την ένδειξη season, διεκδικείτε ένα οποιοδήποτε εισιτήριο διαρκείας, ένα εισιτήριο διαρκείας οποιασδήποτε ομάδας, ναι. Εκτός από τον Ήψωνα.
1: Που δεν έχει βγάλει.
0: Ναι.
1: Στέλνετε την ένδειξη season, ονοματεπώνυμο και την ομάδα που σας ενδιαφέρει.
0: Mm-hmm.
1: Την ομάδα. Όχι Τακτακαλάς, όχι Τρίνος, όχι Λέοντας.
0: Σωστά. Season και season ΑΕΛ, ας πούμε. Season Απόλλων, και το λέω αυτό γιατί η εκπομπή μας θα κληρώσει στις 31 του Ιούλη δύο season του Απόλλωνα και δύο της ΑΕΛ.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Ουφ, λοιπόν, επειδή ήμουν γήπεδο χθες και άκουγα από μετάγραφο ότι μπήκε μέσα ο Γιούσεφ και αχώθηκα, μετά μου είπαν ότι παίχτη στη ΣΑΕ. Ποιος είναι ο Γιούσεφ?
1: Αμίν.
0: Αμίν.
1: Ναι.
0: Οκ. Καλά και
1: αχώθηκες για ο Γιούσεφ. Δηλαδή έμπαινε κάποτε με στο κυβερνό κρμέτσι, κρεφί.
0: Ναι, ρε φίλε, τώρα ο Γιούσεφ, ας πούμε, σε ενόχλησε και σε πείραξε που να σε παρεύχει. Τώρα εντωμεταξύ, επειδή είμαστε μια σοβαρή εκπομπή και ξέρετε ότι ποτέ δεν ακούμαστε στα επιφανειακά, δεν μας ενδιαφέρει η επιφάνεια. Μας ενδιαφέρει κυρίως το βάθος. Όσον αφορά τον τελικό, μου ζήτησαν κιόλα στη συνάδελφη στο 24 Σπόρο, ο καθένα να πει την άποψή του για το.
1: Ναι.
0: Για το. Ποια ομάδα να το κατακτήσει την Κυριακή. Αλλά θα σας πω το εξής. Ο Μέση πόσο χρόνο τώρα?
1: 39.
0: Πότε τραβήχτηκε η φωτογραφία?
1: Πριν 20 χρόνια.
0: 19.
1: Πριν 19. Ναι.
0: Ήταν πριν 20 χρόνια, αλλά 19 χρόνο. Ο Μέση πόσο χρόνο ήταν τότε? 19.
1: 19.
0: Πόσο είναι ο Γιάμας τώρα?
1: 19.
0: Τι νούμερο φανέλα φοράει ο Σπάνης? Τι φανέλα φορούσε τότε ο Μέση στην Μπαρσελόνα?
1: 19,
0: ναι,
1: είχαμε.
0: Πριν από ποιο 10. Όταν είχα 19 χρόνια, τι φορούσε το 10.
1: Ναι.
0: Πότε θα παιχτεί ο τελικός?
1: Στις 19.
0: Στυλάσε.
1: Απλά
0: το είδα στην Αμερικανική τηλεόραση και στην Αμερικανική κιόλας.
1: Και για να καταλάβεις, αν τώρα.
0: Το ξαπάμε, γιατί μου άρεσε.
1: Αν τώρα.
0: Ναι.
1: Αποκτήσει παιδί μου Γιαμάλ.
0: Ναι, Λούσι τον. Ναι.
1: Αν
0: τον Λούσιον Μπέλιγχαμ τώρα.
1: Θα είναι το παιδί.
0: Ναι.
1: Θα έχει παραπάνω. Συγγνώμη, θα έχει πιο λίγη διαφορά με το παιδί του παρά με τη φωτογραφία. Καταλάβες. Εν 39 χρόνια ο Μέση και 19 ο Γιαμάλ. Έχουν 20 χρόνια. Τραβήχτηκε πριν 19 χρόνια η φωτογραφία. Παιδί να γάμει τώρα. Παιδί να γάμει.
0: Παιδί να γάμει, ρε μαγεμπελάνε μα. Να γάμει παπαγάλο, παιδί, ναι. Αν κάνει παιδί, τι.
1: Σε 19 χρόνια ο Γιαμάλ ήταν 38. Και ο Μίτση ήταν 19.
0: Το ίδιο πράγμα συμβαίνει, ρε μαγεμπελάνε. Ο Μέση είναι ο Γιαμάλ. Τι προσπαθεί να πει τόση ώρα?
1: Ότι είναι τόσο μεγάλη διαφορά του ηλικιακά που να παίξει στον τελικό ιδιό του.
0: Εννοείς ότι ο Μέση θα μπορούσε να ήταν παπάς του Γιαμάλ?
1: Ναι.
0: Άνετα ρε φίλε. Ρε στείλε με σου, όποια που πια σχολές και έξαμε που πια στο άλλο, ήσαν τρεις εγκύες μέσα, να πακάμε ας πού.
1: Δεν ξέρω αν είναι εγκύος η κυρία Γιαμάλ ρε φίλε.
0: Πελεκάν να κάνει παιδί, λέει.
1: Δεν ξέρω αν δεν είναι.
0: Λοιπόν, πάμε ξανά γιατί δεν είμαστε τυχαίροι σαν εκπομπή. Ορμηλώ, γι' αυτό θα τα παρέξουν και αφιούμε. Λοιπόν, πόσο χρόνο είμαι εσύ τώρα. Στο Ορμηλώ,
1: 39.
0: Ναι, αλλά πόσο είδα όταν τα δείχτηκε φωτογραφία.
1: 19.
0: Οκ. Πόσο είναι για μας τώρα.
1: 19.
0: Τι νούμερο φάνελα φορεί για μας στην Ισπανία.
1: 19.
0: Οκ. Τι φανέλα φορούσε τότε ο Μέση.
1: 19.
0: Τι ημερομηνία είπαμε ότι είναι ο τελικός στην Κυριακή.
1: Στις 19.
0: Είναι ή δεν είναι σχεδόν τον Μάσονο. Σαρμιλώ τώρα. Σαρμιλώ κιόλας και φωνάζω. Σε 19 όλοι που θα είναι 23.
1: Τι σκορπιά είναι αυτό.
0: Σ' αγαπώ, ρε 37, πραγματικά σ' αγαπώ. Χαίρομαι που μου είσαι ακροάτη σα. Είναι τιμή μου.
1: Τι σκορπιά θα δικαιώσει ο τελικό. Όχι, α το πούμε.
0: 9 πλένα, 8 δια 2, 4.
1: 4. Σα πέναλτι.
0: Όχι, διάβασα ότι.
1: Ακούσα το ένα λεπτό, ένα μπιτέρβα του Ντομά λε.
0: Όχι, με ένα. Όχι,
1: ξεκάθαρο
0: στο δικό μου μυαλό και πολλών τώρα που το είπα του είναι πολύ. Έχει κουμπώσει στο μυαλό μου πολλών, ας πούμε. Είναι κανονικά σχεδόν
1: δεν
0: είναι. Μα σας έλεγα από χρόνια ότι δεν είναι κανονικοί άνθρωποι τούτοι. Με ο Χάλαν είναι. Όχι ο Κύπριος Χάλαν.
1: Ναι.
0: Ποιος είναι ο Κύπριος Χάλαν. Αντίστοιχο ο Χάλαν στην Κύπρο ποιος είναι, φίλε.
1: Ποιος.
0: Περίμενε, είναι ή δεν είναι ο Χάλαν βιτρίνα. Ενός Νορβηγού, ας πούμε, πολίτη.
1: Ναι.
0: Είναι δεν είναι ο Κακουλής βιτρίνα ενός Κύπριου πολίτη.
1: Α, ο Κακουλής είναι ο Χάλαν.
0: Ναι, ο Κύπριος Χάλαν.
1: Ο Κύπριος Χάλαν.
0: Ναι. Γιατί το θεωρείς υπερβολικό, δηλαδή.
1: Όχι, δέχομαι το, ακούω το.
0: Γιατί αν πάω γράψω εγώ μέσα στον οπαδικό της Ομόνιας, είμαι ο Κύπριος Χάλαν. Λέω εγώ τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Να με ξυνημάσει κανένα.
1: Εγώ θα είσαι κοντάρο.
0: Yeah. Εννοείς να σε ριέγγια με σε δικιά.
1: Όχι. Σε παρακαλώ, δεν σε σιγοντρώ.
0: Ναι ρε, νιώθεις μας σαν άνθρωπος δικούς της ωραία για αυτό, σαν 37, ναι.
1: Σωστό,
0: αλλά
1: θα ξεκινήσει στις 19.00.
0: Αν ήταν ο κότσος, αλλά στην εκπομπή να ξεκινούσε και όλα στις 7. Στις 7 ο τελικός, ξέρει.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Λοιπόν, λέγαμε κάτι, 1-0 για μας στο 19 και 1-1 μέσα στο 39, λίγο 43 που τα βρήκε. Πόσο χρόνο είσαι, 23 στην ηλικία σου, εγώ ήμουν 19, δεν το καταλάβω αυτό. Μάλλον είναι ήταν μια χαζομάρα εγκομινίστηκε, ας πούμε.
1: Όχι, το που το στόν όταν, ξέρεις, τον καιρό σου εγώ έκαμνα. Που σου άλλοι, τον πιο μεγάλη, εύτησα αίμα, τον καιρό σου εγώ έφτιανα, έκαμνα 5 δουλειές.
0: Κανείς ή όρμα τον Νορβηγό Μάριον Ηλία, λέει ο Πράσινος. Ο Νορβηγός Μάριος Ηλία είναι ο Χάλαντ, έτσι, μάλλον.
1: Εντάξει εσύ ο Νορβηγός Μάριος Ηλία.
0: Με βάση αυτό που λέτε και αν πιστεύουμε σε αυτές τις συμπτώσεις ή συνωμοσίες, αν θέλετε την Κυριακή.
1: Εισαγωγικά σε παρακαλώ. Πρέπει, αν δεν βάλεις τα εισαγωγικά στις συμπτώσεις, να χάσει το νόημα του.
0: Ναι. Αν θέλετε την Κυριακή, παραδίνει τα σκύπτρα του ο Μέση στο παιδί που βάστησε πριν από 20 χρόνια, λέει ο 640-42, που πιστεύει ότι είναι Ισπανοί που θα το κατακτήσουν.
1: Ναι.
0: Όλο τυχαίο όμω, με όλα αυτά που συνέβησαν στα τελευταία δύο παιχνίδια με τη Αργεντινή, είναι Αργεντινό φαβόρη. Δηλαδή. Στο μυαλό των περισσότερων, έτσι, όχι της ψυχής λογικής.
1: Ναι. Ότι έφτασε στον τελικό, δεν το χάνει.
0: Ναι.
1: Έφτασε στον τελικό, ο Μέση στα 39 του, δεν το χάνει.
0: Όντως, όντως.
1: Τελευταία παράσταση...
0: Δεν πιστεύω, δεν θέλω η παγκόσμια προαθήτη να έχει πιέσει, να έχει παίχτη που λέγεται τα γιατελέ, ας πούμε. Δεν θέλω. Δεν θα το διαχειριστώ με έναν
1: τρόπο. Ναι, προσπαθούσα χτες να σκεφτώ το κανονικό του όνομα για πάρα πολλή ώρα. Και μου κολλήσει τα γιατέλε.
0: Και αριστερόν μπάκρε, παίζει νομίζω Γαλλία.
1: Τα γιαφίκο. Τα γιατέλε.
0: Παίζει στην Ελιόν, αν δεν κάνω.
1: Στην Ελιόν πλέον, ναι.
0: Δεν θέλω να το πιστεύω ότι είναι όποια του ιδιαλή ταμπούρε.
1: Μπορώ να το. Απάντα, μην με βάλεις τώρα. Για μένα είναι ξεκάθαρο ότι θα το πάρει η Ισπανία.
0: Λυπάμαι πάρα πολύ που
1: είναι. Για μένα είναι ξεκάθαρο ότι θα το πάρει η Ισπανία.
0: Δεν το είπες κιόλας.
1: Βάλεις με σε σκέψεις όσο...
0: Όχι, όχι, όχι, το είχες πει, ναι. Πήδα τους το...
1: Ο Μελαναρκίδης ήταν ο Κύπριος Χάλαντ.
0: Ο Μελαναρκίδης γιατί ήθελα να ξέρω, αγαπητέ. Λοιπόν, θα σας στείλω να ακούσετε τι ακούμε εμείς εδώ και 10 λεπτά για να πείτε σοβαρά. Αν πρέπει να σας κινήσουμε αλλαγή, λέει ένας εδώ. Ρε, πρέπει να επάθατε υγεία. Ναι, υγιασί έχουμε παθεί, υγιασί.
1: Ηλίαση, ρε, φίλε, ποιο άνθρωπο.
0: Α, ηλίαση.
1: Πήγε στο πλάι του υγιασί.
0: Εγώ πρέπει να χαθεί υγιασί. Ο Αντερέκεν, πόσο κουραστήκε ένα μήνα στην ΑΕΚ κουρασμένο. Οι υπόλοιποι έπαιξαν 60 μάτς πέρσι και δεν είναι κουρασμένοι. Μήπως είναι πατάτε στην άχνα και ήρθε λέει κουρασμένο.
1: Εντάξει, ρε φίλε, δεν ξέρει τώρα το τι τέλος πάντων λένε οι μετρήσεις του. Εντάξει, ρε φίλε, μπορεί οι μετρήσεις του να λένε ότι εάν έπαιζε ήταν σε κίνδυνο τραυματισμού. Γιατί να το ρισκάρω. Mm-hmm. Γιατί να το ρισκάρω.
0: Επειδή στέλνετε εδώ και είστε και κάποιοι με την ΑΕΛ, αυτό που μαθαίνω είναι ότι το στόπερ είναι όχι στην Κύπρο, υπέγραψε κιόλας.
1: Υπέγραψε.
0: Ναι, ναι, ναι. Και έχει κάνει, λέει, έχει πάει και στα εργομετρικά και είναι θέμα χρόνου, ας πούμε, για να ανακοινωθεί πώς το λένε, ο στόπερ της... Είναι Καϊσερισπόρ ή Τρανζοσπόρ που έπαιζε με παντούς.
1: Όχι, νομίζω ότι ήταν...
0: Τρανζοσπόρ. Τρανζοσπορ.
1: Ναι. Ντένσβιλ.
0: Ντένσβιλ είναι Τρανζοσπορ. Και έχει πάρει και κύπελλο. Έχει πάρει και πρωτάθλημα. Με Τρανζοσπορ.
1: Έχει πάρει. Πρέπει να πιάσει το πρωτάθλημα. Ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Μαγκές, είναι και το υψηλότερο, ας πούμε. Πάω Κατζίνο να τα μπήξει του 19 να σε πάρω λίγο. Χαιριά σου, γάπινες μου. Φυγιά, φυγιά. Πόσους καινούργιους άρεσε. Από...
1: Αλλά είναι το μόνο τρόπο που.
0: Που τους καινούργιους άρεσε μου πολλά ο Μπαλογιάννης και μάλλον θα γίνει ο βασικός. Ο Ανδρέου πολύ καλός, ο Κονομής εκεί προοπτική, έδειξε καλά στοιχεία, λέει. Ο Μπαλογιάννης θα γίνει βασικός, λέει ο Διακουσαμπέννη.
1: Σε κάποια φάση, εγώ θεωρώ ότι ο Μπαλογιάννης.
0: Θα γίνει βασικός, αλλά ποτέ δεν τα βάζει κανείς με τον Μελανκίδη, λέει. Με τον Μαλεκίδη.
1: Πρόσεξε, έχει πάρει δύο προαθλήματα Ολλανδίας.
0: Ο πες μου το όνομά.
1: Ντένσβιλ.
0: Εσύ και αυτό μάλιστα που μου λένε αν δεν το καταλάβω.
1: Ντένσβιλ.
0: Ντένσβιλ.
1: Ναι.
0: Ναι. Ντένσβιλ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Πήρε δύο πρωταθλήματα με τον Άγιαξ. Ένα πρωταθλήμα με την Τραζοσπορ.
0: Άντε ρε εσύ. Πότε το πήρε με την Τραζοσπορ.
1: 21-22.
0: Α, δηλαδή είναι 4 χρόνια στην Τραζοσπορ. Γιατί μου είχαν πει ότι πήγε εκεί. Ήταν η πρώτη του χρονιά όταν το κατέκτησαν οι Τραζοσπορίστας.
1: 21-22.
0: Ναι.
1: Πήρε 3 στο Βέλγιο με την Club Brugge.
0: Δεν τον πιάνε τον παιχτήνια, όπου πιάνε παθήμα τους, τι έτσι.
1: Εντάξει, θέλεις να βάλουμε λίγο τα υπόλοιπα, έπιασε Super Cup Τουρκία, Super Cup Βελγίου, Super Cup... δύο Super Cup Βελγίου, έναν κύπελο Βελγίου, έπιανε και με τον Άγιαξ, εντάξει, έπιασε πολλά ο άνθρωπος.
0: Άντε ρε φίλε, να πιστεύω μου νερό, μπαρέζει. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό, το θέμα είναι ότι... τι θα έλεγα. Είναι το πιο μεγάλο συμβόλαιο αυτός ο παίκτης, ο Goodwin. Goodwin.
1: Ντένσβιλ.
0: Ντένσβιλ. Μα δεν μπορεί το όνομα αρέσει.
1: Ένα λέει το Στέφανο μου το μικρό.
0: Στέφανο είναι ο Στέφανο.
1: Ο Στέφανο. Στέφανο.
0: Ο Στέφανο. Εντάξει, είναι 4 χρόνια στην Τραζοσπόρ όμως,
1: Ήταν. Μέχρι το 25 ήταν στην Τραζοσπόρ, ήταν πήγαινε το 21. Εντάξει, στην Τραζοσπορ, έμεινε μέχρι το 25, πέρσι πήγε στην Καϊσερισπορ.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
1: Εντάξει.
0: Α, πήγε στην Καϊσερισπορ.
1: Ναι. Ναι.
0: Είναι καθαρό τάζουνταμάχο αυτό, αν ξέρετε.
1: Κοίτα, πάρα πολύ καλή καριέρα. Πάρα πολύ καλή καριέρα. Τιμιότατη, δηλαδή μια κλαμπ.
0: Και ενταλλεγιά σου του δώσμα.
1: Άγιαξ ήταν 33 του.
0: Ας το καλό, ρε. Ήμουν που σίγουρος δεν είναι αρρωτέρος. Σίγουρος.
1: Όχι, ρε. Εντάξει, ήταν 33 του.
0: Εσύ 23 τέρματα, μη σου μου παίκτης που να πιάει. Τι 23 τέρματα, ρε. Υπάρχει η Τραμσουσπορ και η Σαμσουσπορ τραπεζούντα Σαμσούντα. Ναι, αλλά τι σχέση έχει αυτό τώρα. Σας έχουμε πει ότι θα μάθουν τι είναι. Ακούστηκε τελευταίο όνομα. Τι είναι το εννιάρι τη Ομονία, ρε φίλε.
1: Ναι. Ήρθε και στην Κύπρο. Ποιος? Λένε οι πληροφορίες. Ο Ντιονί.
0: Άρα είναι κολλεσμένο, δεν θέλει να πιέ τίποτε που δάμε και τσίλι. Καλά, τσίλι μα τον έκαμε, ρε, μα ποιο δεν μπουν, α πούμε, το τσίλι που πιένε, πιάνε προάθλημα.
1: Τι θέλει να κάνω, αφού έπιασε, δεν κατέκτησε τα προάθληματα, να ρωτήσουμε ότι δεν κατέκτησε.
0: Εν τζένο ρωτήσε πρέπει να τελειώσει το έργο με νίκη, την αυκή στα ζυνήσια του κόσμου, και ξέρω εγώ, θα τον πάρει όπα Ισπανία, έτσι, ένα ρεαλιστικό, πιο δραματικό, last dance, να του πούνε έναν Μπασίγιο, εγώ να τη στείλει 717. Είναι Ισπανό, κάργα Ισπανό. Σωστά.
1: Περίμενε ότι θα το πάρει η Ισπανία και θα το κάνουν πασίγιο του Μέση.
0: Πού να σου πω, ξέρω. Οι αριθμολόγοι πιστεύουν ότι το 19 συμβολίζει νέα αρχή μετά από ένα σημαντικό τέλος. Επιτυχία που έρχεται μέσα από προσωπική προσπάθεια. Άρα είναι καθαρό θέμα μου. Σου αρμηνώ το ράκισα. Συγχωρείτε, δεν τρίχαμε. Αντριχαστικό είναι αυτό, όλο αυτό που ζούμε στην εκπομπή. Νέα αρχή μετά από ένα σημαντικό τέλος, ρε φίλε. Καθαρά στη μέρα μου τους Ιλουμινάτη, ρε φίλε.
1: Επειδή είναι το ένα και το εννιά.
0: Α, η αρχή και ο τέλος.
1: Ναι, η νέα αρχή το ένα και το εννιά η ολοκλήρωση.
0: Okay.
1: Είναι ο καρμικός αριθμός το 19.
0: Α, τερέσιο.
1: Και διδάσκει...
0: Το έτσι είναι το τραγούδι στην ειδησία.
1: Για τη σωστή χρήση της προσωπικής δύναμης.
0: Άμα είναι της χρήσης προσωπικής δύναμης, είναι η χρήση κανάβης για τις οποιασδήποτε άλλες. Είναι οκ. Παιδιά, είναι πολύ σήμερα αυτό το με τους Simpsons. Σίγουρα θα σκάσει κανένα καρτούν Simpsons που θα λέει ότι...
1: Έχει και θρησκευτικό. Στο Ισλάμ πιστεύετε ότι υπάρχουν 19 φύλακες άγγελοι.
0: Ναι.
1: Και στην Κέλτικη παράδοση ο αριθμός 19 συνδέεται με τον σεληνιακό κύκλο και την ανανέωση της φύσης.
0: Οκ. Αναδάσωση που λέμε, δε.
1: Ναι, η αναδάσωση του ποδοσφαίρου, γιατί ο Γιαμάλε.
0: Θυμάσαι που καήκαμε μια και χρόνια που δεν είναι αστείο. Που καήκαμε και πιάνουν λίγο χτέρε πάνω στο προεδρικό, και φτιάχναν την τριγωνική, πυραμιδική.
1: Εν τι ήταν στο προεδρικό,
0: στο εξωγικό του προεδρικού. Στο εξωγικό του προέδρου. Που έκανε με τον Άγγλο κυβερνήτη, δηλαδή. Και που στάθηκε στην κορυφή, και ήταν.
1: Ναι, ήταν ο πρόεδρο τη Δημοκρατία και πίσω η ομάδα.
0: Ναι, και ήταν όλοι μαζί του, και καήκαμε το 6. Μια μέρα μπρι. Ευκάνει μια φωτογραφία σαν να σε κάνει τηλέφωνο. Θυμάστε τότε που σε κάνει τηλέφωνο να πιούν καφέ. Ναι. Έλα ρε, θέλω να πιούν καφέ.
1: Ναι.
0: Για να μπούμε στην πυραμίδα. Θέλεις άψε ή θέλεις μεν την άψεις, κύριε. Τι καλή να άψω, λέει. Αυτό της Ομόνια. Ναι, αυτό της Ομόνια δρέσει ο Λόης. Μια διαφήμιση που ήμασταν έτσι μικρά παιδιά. Δεν είναι ότι ας πούμε.
1: Λόης Διονύ.
0: Ο Λόης Διονύ. Τι έχει κάνει αυτό το παιδί εκτός από το.
1: Καλά, πέρσι έβαλε 22 τέρματα στη δεύτερη της Τουρκίας.
0: Άντε ρε εσύ.
1: Στη δεύτερη της Τουρκίας. Ναι. 33 χρονών, έπαιζε Αλφα Γαλλίας για πάρα πολλά χρόνια, σχεδόν 150 συμμετοχές. Έπαιξε Bristol City, Birmingham. Στην Birmingham ήταν προπονητής του ένα διάστημα ο Ρούνι.
0: Ρούνι. Το είπε ο κακό γουρούνι, ναι.
1: Ναι. Επήρε πρωτάθλημα με τον Ερυθρό Αστέρα, γιατί περάσαν και που τραμέ. Νόρε επίσης μια γεμάτη η σεζόν για το συγκεκριμένο.
0: Ναι, αλλά ήταν λίγο τούτος...
1: Εννοείς κάποια θεματάκια.
0: Κάποια θεματάκια, ναι.
1: Η τελευταία του ομάδα στη Γαλλία είναι η Ανκέρ.
0: Ναι.
1: Αν την προφέρω
0: σωστά. Πρέπει να λέγεται, ναι.
1: Ναι. Τον είχε να αφήσει ελεύθερο. Γιατί υπήρχε τότε ένα θέμα, κάτι για στοιχήματα, κάτι ξέρω.
0: Τι, έπαιζε στοιχήματος.
1: Ναι, και αφήσαν τον.
0: Έπαιζε στοιχήματα ενώ ήταν στον πάγκο.
1: Έγραφε η Εγκύπ, ναι. Ναι. Ότι υπάρχει ένα θέμα με το στοιχηματισμό, εξετάζεται από τη συγκεκριμένη ομάδα, και γι' αυτό ύστερα έφυγε μια ανακοίνωση στην οποία αφήναν τον ελεύθερο.
0: Είναι όμως μηχανή τον γκολ, ας πούμε. Τουλάχιστον του κάτσε η Τουρκία, του κάτσε.
1: Ναι. Πάρα πολύ καλή σεζόν. Πάρα πολύ καλή σεζόν. Εντάξει, θα πρέπει να έρθει να ετοιμαστεί, γιατί θα χρειάζεται λίγο καιρό για να βρει τη φόρμα του.
0: Ένας εδώ λέει ότι η μόνη περίπτωση να γίνει βασικός ο Μπαλογιάννης είναι να τραυματιστεί ο Κβίτα ή να παίζει κορυφή ο Μπράντον, ούτως ώστε να μεταφερθεί στόπερ ή φτερό αντίστοιχα, λέει ο φίλος μας ο Νικόλας. Άλλος λέει εδώ, μάνα μου είναι τέρας και μου αρέσει τέτοια χτινά, λέει, τέτοια χτινά εννοεί στο σώμα της.
1: Ναι.
0: Για τον striker της Ομόνιας, πολύ καλός παίχτης, αλλά αργός. Ο Μάρτιν στείνει την ομάδα για φουλ άμυνα, λέει ένας εδώ ο φίλος της ΑΕΛ.
1: Καλό θα ήταν να είσαι τσελίδα άμυνα.
0: Ναι, επιτέλους.
1: Περάσες μια εποχή που δεν είσαι, θέλω να σου πω κάποιον.
0: Σωστά.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Και ευθύνονται για την ενεργειακή ομοιρία της Κύπρου. Ονόματα, αποφάσεις, καπετανάτα και αναποτελεσματικότητα σε ένα ρεπορτάζ που θα συζητηθεί. Στα Μαλακά το βίντεο Κέιτ με όχημα την υβριδική επίθεση. Το timing, οι διαρροές και οι μη πιστικές απαντήσεις. Ο δικηγόρος της Black Cube στην Καθημερινή. Η διαφθορά, οι φαφλατισμοί και το αδημοσίευτο υλικό. Ο αγώνας επιβίωσης για ΕΔΕ και ΔΥΠΑ. Μαζί η διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Popeye Comics στο νησί των φαντασμάτων. 4 τροχή Ιουλίου και περιοδικό. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
4: Στους 4 τροχούς αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Πόσο μακριά μπορεί να σε πάει ένα υβριδικό SUV χωρίς ανεφοδιασμό? Μπορεί ένα θρυλικό μοντέλο να ξαναγεννηθεί ως ηλεκτρικό? Και τελικά ηλεκτρικό, υβριδικό ή plug-in hybrid? Οι 4 τροχοί ταξιδεύουν στην Κρήτη δοκιμάζοντας το Chery Tingo 7 Hybrid σε πραγματικές συνθήκες. Οδηγούν το νέο Renault 4 και συγκρίνουν τις προτάσεις BYD, Nissan και Toyota, αναζητώντας την καλύτερη επιλογή για τη σύγχρονη καθημερινότητα. 4 τροχοί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
6: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
7: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
8: Έμνο πρόβα. Που να έρθει η ώρα να μέτοιμο.
9: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
10: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής, γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
11: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
12: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
13: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεές επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Ένταμ Φέτες Light 200 γραμμάρια με Lidl Plus 1,25. Σολομός Φιλέτο 6 επί 120 γραμμάρια με Lidl Plus 11,99. Και ηλιέλαιο 1 λίτρο με Lidl Plus 1,75. Lidl. More to value.
15: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
16: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
4: Το περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Τεύχος βιβλίο. Ο Στίβεν Φράι μιλά αποκλειστικά για την ελληνική μυθολογία και τη δική του Οδύσσια. Με αφορμή τα 250 γενέθλια των ΗΠΑ, ανακαλύπτουμε την ιστορία της Αμερικής μέσα από σπουδαία μυθιστορήματα, ενώ εξερευνούμε πώς η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει τον κόσμο του βιβλίου. Ακόμη, παρουσιάζουμε τις καλύτερες βιβλιοπροτάσεις για το καλοκαίρι. Περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
17: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες ένα τραγούδι το έχω κλάψει του Μακρύ. Συγγνώμη, το μήνυμα μου στείλει 99.
1: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Ακούτε τις Sport FM 95 στο... και τους Sport και τους Mappe Show στο 2950. Αν θέλετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων.
2: Για να μας λέτε οτιδήποτε επιθυμείτε στο 2950 και με την ένδειξη season, ονοματεπώνυμο, ηλικία και την ομάδα που επιθυμείτε, μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε ένα εισιτήριο διαρκείας της. Όλες οι κλήρωσεις θα γίνουν στις 31 του μήνα. Σε αυτή την εδώ την εκπομπή θα έχουμε την ΑΕΛ και τον Απόλλωνα να κληρώσουμε. Και κάθε εκπομπή θα έχει από κάποιες ομάδες. Λοιπόν, να πω επίσης ότι την Κυριακή, στο μεγάλο τελικό, στο Αλφα Μέγα της Έγκομης, πίσω στο μεγάλο το πάρκινγκ θα στηθεί γιγαντοοθόνη, θα στηθούν κερκίδες, θα υπάρχουν φάγια, ποτά, αναψυχτικά, τα πάντα όλα, ό,τι πρέπει για το παγκόσμιο κύπελλο. Θα γίνει ένα 2ωρο live link από τις 7 μέχρι τις 9 από μένα και τον Παντελή. Θα έχουμε μαζί μας σε κάποια φάση και τον Νεκτάριο Αλεξάνδρου για να συζητήσουμε για τον μεγάλο τελικό. Μετά θα δώσουμε την πάσα στη Μαρία Βασιλιάδου και στον Ανδρέα Βιολάρη που μαζί με τον ομοσπονδιακό μας τεχνικό θα μιλήσουν για τον μεγάλο τελικό και μετά θα δούμε όλοι μαζί με παρέα την Ισπανία το σηκώνει.
0: Βέβαια είναι το όγκο σου ζεύκη, δεν είναι με ζυκέτσι, δεν είναι άκουσα τον Τούντρα που είπε σε χαλάρος, άκουα, να μου γίνεται. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι έχουμε αρνητικό προσήμο στο Μουντιά. Δηλαδή θα πάμε στον Μπούκι με κατεβασμένο κεφάλι. Και όχι περήφανη και δυνατή, ας πούμε. Εντάξει. Εγώ δεν έχω ακούσει κανένα γαμυριακή από Μουντιάλ.
2: Μετά σου πω.
0: Ναι. Δεν είναι αυριάσου, ναι.
2: Ναι, πάρα πολλά.
0: Είναι σίγουρος, είμαι σίγουρος.
2: Πάρα πολλά.
0: Λοιπόν, όμως η αλήθεια είναι ότι κινείται λίγο το μεταγραφικό με το ποσό όλους τις... Εντάξει, χθες είχαμε αρχικά να πούμε ότι είχαμε τις ομάδες μας να παίζουν φιλικά. Τις 4 δηλαδή που θα μπουν στην Ευρώπη, όλες είχαν δεκάδα Ευρώπης, όλες.
2: Ναι, ναι. Ένα μικρό σχόλιο είναι ότι πραγματικά, ξέρεις, προσπάθησα να παρακολουθήσω όλα τα παιχνίδια. Δεν είδα κάτι που δεν ανέμενα. Ήταν καλό το δείγμα. Σχεδόν σε...
0: Εντάξει, γιατί πολύ σωστά, επιτέλους στο Κυπριακό ποδοσφαίρο, κάνουμε καλούς πραγματισμούς. Επιτέλους, δηλαδή, κάνουμε σωστούς πραγματισμούς.
2: Οι τρεις από τις 4 ομάδες έχουν τον προπονητή που είχαν την περσινή.
0: Ένα λεπτό ρε Μάκη, πριν από 10 χρόνια, 5 χρόνια, 8 χρόνια ήταν ας πούμε ο Απόλλωνας, ο Αποέλ και η ΑΕΚ. Έτσι που η ΑΕΚ ήταν η μοναδική σοβαρή. Τι έπιανε από το πράθυμα. Πότε έκαμε 3 μέρες σε μεταγραφή στο Αποέλ.
2: Όχι.
0: Πότε έκαμε 3 μέρες σε μεταγραφή στο Απόλλωνας.
2: Όχι.
0: Αυτό σου λέω. Πλέον οι βλέπεις οι ομάδες είναι οι ίδιες, έτσι πρέπει ας πούμε.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, ναι, μεν θέλουν ανανέωση, αλλά μια ήπια ανανέωση. Δεν πάνε να αλλάξω 13 παίκτε του αύριο 14. Σωστά. Mm. Και ευτυχώς οι Ευρωπαίοι μας, πολύ καλά και λειτουργώντας ποδοσφαιρικά, διατηρούν τον κορμό τους.
2: Φέρνουν.
0: Μόνο η ΑΕΚ ήταν λίγο διαφοροποιημένη σε σχέση με τις.
2: Φέρνουν. Δεν είναι ότι δεν θα φέρουν. Θα κάνουν. Ίσως και 7-8 μεταφράζουν.
0: Ναι, φίλε, αλλά δεν είναι παρεμβάσει να αλλάξω 17 παίκτε.
2: Δεν θα πω. Θα πάει να δει το πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα και θα δει 7-8 παίκτε οι οποίοι είναι από την περσινή σεζόν.
0: Και που να μείνουν μαύρα, θυμούμαι να το λέω πάντοτε ότι ας πούμε από τις μεγάλες του επιτυχίες στην Ευρώπη. Τις είχε κάνει ακριβώς αυτόν τον λόγο. Γιατί πάντοτε διατηρούσε τον κορμό τα στα προκλήματα.

0: σημαντικά, με Ιβάν, και πήγαινε και παίζε χωρίς μεταγραφή, α πούμε.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Και μεσολάβησαν κανένα 15 χρόνια για να ξάρτουν στα σύγκαλα. Ούτε πως είχαμε παράδειγμα εντάξει. Γιατί στην Κύπρο,
1: το απόλυτο παράδειγμα.
0: Πασανάκα τα πράγματα, ρε φίλε, μην το συζητάς. Τέλος πάντων, να είναι καλά, οι ομάδες μας έχουν αυτό, διατήρησαν τον κορμό τους, άντε να έχει αλλάξει λίγο η ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Σωστά, λίγο, ας πούμε. Ο ποδοσφαιρικός μου σύμβουλος μου είπε ότι το αριστερό μπακ της ΑΕΚ ο μουσικός, ο Γκάρφουνκελ,
1: ναι.
0: Είναι μεγάλη παστά.
1: Είναι, αλλά δεν είναι καταφέρει να προσαρμοστεί πέρσι με τίποτε. Πέρσι όταν ήρθε.
0: Ναι, πέρσι
1: έτσι ήταν... αλλιώς, σου, ξέρεις, όταν στο τέλος της χρονιάς έβγαλαμε μια άτυπη ενδεκάδα με την ψηλότερη χρηματιστρία και να ξέρεις ότι ο συγκεκριμένος μετά... ήταν το αριστερό μπακ με την ψηλότερη.
0: Σωστά, έχεις δίκιο, ναι. Όχι, προσπαθώ να δω την ενδεκάδα της ΑΕΚ, όπως έπαιξε χθες με τον Απόλλωνα.
1: Κοίτα, ήταν Μιραμόν, Φαντερχόρν, Μιλίσεβιτς, Πηλέας. Mm. Ήταν ο Λέδες με τον Χάμπο, είχες Λαγιούνι, Ιβάνοβιτς και Μπάγιτς.
0: Όχι, κάνεις λάθος. Είχες Λέδες, Χάμπο, Λέδες, Χάμπο και τον ηθοποιό, ρε. Πρέκας.
1: Ρέπας. Είδες, έστειλα σου 10 παίχτες.
0: Έστειλα μου 10 παίχτες. Λέω, εγώ δεν μου γίνει. Είχες Χάμπο, Λέδες, 6-8 και 10 τον Πρέκα.
1: Το Ρέπας.
0: Το Ρέπα.
1: Είσαι στο Λαγίνι του Ιβάνοβιτς εξτρέμου, όπως σου είπα. Στην κορυφή τον Μπάγετ, όπως σου είπα.
0: Άρα δηλαδή.
1: Βάντε χορ. Μιλήσε.
0: Τι γίνεται με τον τερμαόφυλακα της ΑΕΚ. Τι θα γίνει, ξέρει κανένας. Ναι, και ποιον να πιάμε, ας πούμε. Δεν θα πάει και αντί μαοφύλακο. Ο Μπάγιτς, πώς το λένε, ρε.
1: Πρέπει να πάει.
0: Μούφτιτς. Ο Μούφτιτς γιατί δεν αγωνίζεται, τι έχει.
1: Δεν ξέρω γιατί δεν έπαιξε ο Μούφτιτς και έπαιξε ο Παρασκευά, αλλά...
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Όχι, δεν είδα ούτε να μάσκ, κύριε Φτώσε 18 μου και δεν είναι αστείο ούτε, αλλά δεν θέλω να το ξανασυζητάμε και να συζητάμε. Λοιπόν,
1: το ίδιο να κάνουν οι Πάφος πέρσι.
0: Και για τον Λαγιούνι.
1: Το ίδιο να κάνουν οι Πάφος πέρσι.
0: Το ίδιο να κάνουν οι Πάφος πέρσι. Εντάξει, οκ, το κάνουν πια, ξαναλέω, οι Κυπριακές ομάδες. Και για τον Λαγιούνι ακούγονται πάρα πολύ σπουδαία πράγματα. Ότι χθες έκανε παπάδες, ας πούμε, και ότι φαίνεται πάστα ποδοσφαιριστή.
1: Εντάξει. Φαίνεται, αλλά είμαστε στα φιλικά, ήταν η πρόβα γενεράλε. Δεν θα σου πω ότι. Ήταν το αναμενόμενο να δούμε σε αυτήν τη φάση από όλες τις ομάδες. Δηλαδή, ας πούμε, βλέπεις την Ομόνια. Ακόμα και στο πρώτο ημίχρονο που έχανε με ένα 0, έβλεπες κάποιες συνεργασίες οι οποίες ανέμενες να τις δεις και θα ήθελες να τις δεις. Και εκείνες που ήθελε να δει ο Μπέρκ, κυρίως.
0: Η Ομόνια δεκάδα έπαιξε κανονικά. Η δεκάδα της Ευρώπης έπαιξε κανονικά, έτσι όπως τη βλέπω. Τι διαφοροποίηση μπορεί να υπάρξει. Ο Νεγκό έπαιξε παρεμπιπτόντως. Καθόλου, ε.
1: Όχι, δεν ήταν. Δεν ήταν.
0: Ας το καλώς, διότι μάλλον θεωρούσαν ότι ο Νεγκό να κάνει και πρώτα γενεράλια.
1: Ήταν ο Ντουμπάτζη ο οποίος είχε...
0: Τραυματίστηκε. Έλα ρε μασούρα μου, έλα τι θέλωσε.
1: Κουλυμπαλή Παναγιώτου, κεντρικό αμυντικό δίδυμα, ήταν ο Μπάλκοβετς, από την άλλη πλευρά. Μάριτς Αντρέου Τάνκοβιτς, Εβάντρο Μοτνόρ και Καγουλής.
0: Οκ. Okay.
1: Η Πάφος έπαιξε με Παπαστηλιάνο κάτω από τα δοκάρια. Αλλά ξέρεις, έρχεται ο Μαγεύσκι. Ιάεκ,
0: Παπαστηλιάνο, Πάφος. Ναι.
1: Μαγεύσκι έρχεται. Ο Ράντοσλαβ Μαγεύσκι.
0: Είναι κομμουνιστής ποιητής του, αδερφέ.
1: Είναι κομμουνιστής ποιητής. Πολωνός κομμουνιστής ποιητής που τα τελευταία χρόνια και μέχρι το 28 έχει διβόλει με τη Μονακό.
0: Τη Μονακό, δεν κομμουνιστή. Ναι. Το κομμουνιστικό μπράτσι πριγκιπάδων.
1: Ναι, το κομμουνιστικό πριγκιπάδων της Ευρώπης.
0: Όλοι επίσης όλες και όλοι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, φαμπρικά του Μονακό, ναι.
1: Από το 20. Στη Μονακό, παρεμπιπτόντως.
0: Και τι, και κατέληξες, ναι, οκ, okay, ναι.
1: Όχι, δόθηκε δανεικό σε τρεις διαφορετικές χρονιές από τη Μονακό. Αυτή θα είναι η τρίτη του χρονιά που θα δόθηκε δανεικό. Είσαι με ξυσελέγγυα, έπαιξε εθνική Μολωνία παρεμπιπτόντως, ο συγκεκριμένος. Έρχεται για μεγάλα πράγματα. Θα δίνει ένα κομμάτι του μισθού η Μονακό επίσης.
0: Μα τι είναι εδώ για δανεικό, μη Μονακό.
1: Δανεικό για ένα χρόνο.
0: Αντέρεση.
1: Ναι, με τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο, ένα κομμάτι του μισθού θα το δίνει η Μονακό.
0: Είδες να μπορούσε να κάνει χαμηλή φορολογία. Και άμα είσαι δισεκατομμυριούχος, μπορεί να βρει τσεμοφύλακα.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay. Λοιπόν, θα σου πω ένα πράγμα και σημείο στον κάτω. Ο Χριστοφόρου, ο 17χρονος δεξιός μπακ που έπαιξε χθες το β' ημίχρονο με τον Πανετολικό. Να σας πω ότι έχω πάθει. Είχα συνδεθεί χθες με ένα ελληνικό κανάλι που μου είσαι ένα φίλο και συνδέθηκε με το φιλικό μου, ο Πανετολικός, ναι. Μεταδιδόταν από τον ΟΤΕ Σπορτ.
1: Ναι.
0: Και τα τελευταία 10 λεπτά που το παρακολούθησα, ο Ελλαδίτης Σπίκερ δεν ανέφερε κανένα όνομα της Ομόνοιας εκτός του Χατζηγιοβάνη Γιωβάνη και άρα του Κούσουλου για έναν περίεργο λόγο. Μάλλον ήξερε τον Κούσουλου λόγω όνομα. Ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι. Και δεν μπορούσα να καταλάβω τι ήταν από τη μέση και πίσω
1: Κούσουλο,
0: στην Ομόνοια.
1: Κούσουλο, έλεγε Κούσουλο.
0: Όχι, Κούσουλο. Δεν θυμάμαι, Αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω. Εντάξει, δεξιά ήταν ο Μαϊαμπέλα, κορυφή ήταν ο Νεοφύτου. Δεν μπορούσα να καταλάβω ποιοι είναι από τη μέση και πίσω. Ούτε και ένας.
1: Από τη μέση και πίσω.
0: Ναι, πώς τελείωσε η Ομόνοια, ας πούμε. Είχε ένα χαφ με το νούμερο 94, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Τα στόπερ της δεν κατάλαβα ποιοι ήταν. Το δεξιό μπακ, μάλλον ήταν ο Χριστοφόρο, όπως μας λέει ο φίλος εδώ, 890.
1: Κοίτα, ναι, περίμενε. Ο Χρήστο μου είχε στη θέση του Μπάρκοβιτς.
0: Okay, αριστερά κατάλαβα ότι ήταν ο Χρήστο.
1: Okay, ναι. Ο Σίμιτς.
0: Και ο Σίμιτς στόπερ.
1: Διπλά του ήταν ο Κωνσταντινίδης, αν δεν κάνω κάποιο μεγάλο λάθος.
0: Δεν τον είχα καταλάβει, ναι.
1: Ο Χριστοφόρου είχε μάρει τη θέση του Μπάτζιο, ήταν ο μόνος που πήγε νωρίς, δηλαδή με την αρχή του δεύτερου ημιχρόνου. Ήταν ο Κούσουλος στο χώρο του κέντρου, μαζί με τον Καζακέο που πήρε τη θέση του Μάριτς. Ο Καζακέος που πήρε.
0: Α, το 94 ήταν ο Καζακέος.
1: Πρέπει
0: ένα υψηλόλιχνο παιδί, ας πούμε.
1: Μαγιαμπέλα, Χατζηγιοβάνης και Νεοφύτου.
0: Και Νεοφύτου.
1: Και Νεοφύτου, στην κορυφή.
0: Άρα δηλαδή, έπαιξε ο μικρός Καζακέος, ο μικρός Χριστοφόρου, ο μικρός Κωνσταντινίδης. Σωστά το καταλάβαμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και ο Χρήστου.
1: Ναι, αλλά ο Χρήστου.
0: Ο Χρήστου όλοι μου λένε ότι δεν είναι αριστερό μπακ. Όσοι τον έχουν γνωρίσει ποδοσφαιρικά μου λένε ότι είναι οχταροδέκαρο. Είναι box to box παίχτης και στον Ολυμπιακό έπαιξε πάρα πολύ καλά ως αριστερό μπακ-χαφ.
1: Μπακ-χαφ.
0: Και άλλο αριστερό μπακ όμως.
1: Ναι.
0: Εκεί έκανε σπουδαία παιχνίδια.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Εντάξει, okay, στην Ομόνοια θα ξέρουν, μάλλον θα περιμένουν και τον Κίτσο, θα τη βγάλουν, ας πούμε.
1: Ναι, αν...
0: Η Ομόνοια είναι αδιανόητο το πόσο αποδυναμωμένη πηγαίνει να παίξει προκριματικά του Champions League και δεν βλέπουμε κανένα σχολιασμό από τους συναδέλφους σου, λέει 883, αλλά δεν έχουμε κάτι να πούμε εμείς. Τι να σου πω, ξέρω εγώ. Άμα μου δουλειά στο Ομόνοια News, να σου πω. Ξαναδιάβασα το άρθρο που έγραψε το 18 για το Μουντιάλ. Συλλογή εμπειριών και νοσταλγίας, κάθε ανάμνηση συνδεδεμένη με το κάθε Μουντιάλ, ίσως η μοναδική. Δεν το έχω, κύριε 026. Χαίρομαι όμως που διαβάζεις άρθρο μου του 18. Τιμή μου και καμάρι μου, σας ευχαριστώ και το εννοώ. Παρετώντας σήμερα, Μάκη, πρωί-πρωί γνώρισα ένα παιδί από μακριά που μας ακούει από τη Μινεσότα.
1: Ωραίο.
0: Τιμή μας, παιδιά,
1: πραγματικά.
0: Όταν είναι.
1: Πραγματικά.
0: Ξείς, το είχα ζήσει παλαιότερα στο προηγούμενο σταθμό γιατί είναι λίγο, είχε λίγο, ας πούμε. Στη διασπορά οι Κύπροι άκουγαν, ας πούμε. Και είναι πολύ συγκινητικό να ακούς κάποιον ότι σε ακούει στα πέρατα της γης, έτσι.
1: Ναι.
0: Το λέμε, να του στείλω και χαιρετίσματα, αν είναι τώρα συντονισμένος, είναι Κύπρο άνθρωπος.
1: Στείλουμε τα χαιρετίσματα, ναι.
0: Ο Μπέρκο όπως πάει που μαζεύει τον κάθε λιγμένο Βασιλόπιτα, δεν τον βλέπω να τρώει, λέει 753. Μα κοιτάξει, τώρα τι να σου πω, αλλά δεν νομίζω ότι. Παρεπτόντως, χθες η Ομόνοια μύριζε Μπέρκ.
1: Ναι.
0: Είχε αυτούς τους αυτοματισμούς, τα τριγωνάκια, τις συνεργασίες.
1: Ναι, και πρέπει να βάλουμε τα δεδομένα της εποχής. Ναι.
0: Ναι, σωστά. Εντάξει, στην Ομόνοια, είπαμε, κάποιος μας είχε ρωτήσει παλαιότερα τι νομίζει για τη φετινή Ομόνοια και όλα αυτά και όλα αυτά. Το πρώτο βασικό συμπέρασμα που βγαίνει από την πώληση του Μινεσότα είναι κοντά με Μουτταϊάκα. Είναι γνωστό, είναι τρίφκι Μουτταϊάκα, είναι Μινεσότα και πας δεξιά ή στη Χαβάη. Τα γνωστά μανταρίνια Σκαβάη, ρε. Που ανταγωνίζονται τα μανταρίνια τώρα καμπά. Αφού με αφήνετε, το πρώτο βασικό θέμα και συμπέρασμα που βγάζει από τη φετινή Ομόνοια είναι ότι είναι διαφορετική από την πρωταθλήτρια. Σωστά.
1: Είναι.
0: Okay. Είναι. Αυτό είναι συμπέρασμα, νομίζω. Είναι, και το παραδέχονται και ήδη. Εμείς σας ακούμε από Πάφο, λέει. Πιο μακριά. Ευχαριστούμε. Πάει τιμή μας. Το δεύτερο, που δεν είναι ερώτημα, δεν είναι μάλλον συμπέρασμα, αλλά είναι ερώτημα, είναι κατά πόσο η Ομόνοια θα διαχειριστεί την επιτυχία του πρωταθλήματος. Είναι γνωστό ότι είναι πιο δύσκολο να διαχειριστείς την επιτυχία παρά να την. Παρά να φτάσεις εκεί.
1: Ναι.
0: Είναι γνωστό, γαμμένο από τη ζωή είναι το
1: ναι,
0: μάθημα.
1: Ένα στήμα το άλλο το να μπορεί
0: το διαχειριστείς, ναι. Και το τρίτο είναι ότι υπάρχει μια συνωμοσιολογία γύρω από τον Μπερκ που λέει, και μάλιστα παλαιότερα τσακωθήκαμε με κάποιους συνωμοσιολόγους, που λέει ότι στη δεύτερη του χρονιά δεν θα πάει ποτέ καλά. Έτσι. Και το τέταρτο θα μπορούσε να μπει ο καλοκαιρινός προγραμματισμός, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι δεν μπορείς να πεις ότι η Ομόνοια δεν είναι σωστά ενισχυμένη από τη στιγμή που ο προγραμματισμός δεν έχει ολοκληρωθεί. Καλά καλά δεν έχει αρχίσει. Αν έχει καθυστερήσει αγωνιστικά. Δεν έχει όμως ολοκληρωθεί. Αυτά.
1: Λοιπόν, στην Λέγκια και τη Λίλεστορ και την Ομόνοια ο Μπέρκ έκαμε 100 και πάνω παιχνίδια. Α, και τη Λίν. Πάνω από 100 παιχνίδια στον πάγκο. Δηλαδή, σημαίνει.
0: Ναι, ρε, να σου πω κάτι. Και τώρα σου το λέω σοβαρά. Είναι διαφορετική η δεύτερη χρονιά του Μπέρκ. Που παρεπτόντως τρίτη του χρονιά ήταν τότε στην Ομόνοια, σωστά. Ήταν
1: ναι,
0: η πρώτη χρονιά του κορονοϊού, η δεύτερη που το πήρε και τρίτη.
1: Ήταν τρίτη. Στην Ομόνοια ήταν τρίτη χρονιά. Άρα αυτόματα. Ας πούμε το, η δεύτερη χρονιά του Μπέρκ.
0: Ναι, αλλά έχει άλλο πια υπόβαθρο Μπέρκ σε σχέση με το πώς ήταν. Δηλαδή, να μπούμε μπροστά όποιοι προσπαθούν να κάνουν τους εκτύπωση στον Μπέρκ. Την πρώτη χρονιά πάρα πολύ λίγοι υπερασπίστηκαν τον Μπέρκ. Να μην σας πω κανένας, αλλά τέλος πάντων. Τώρα νομίζω ότι είναι πιο εδρεωμένο στη συνείδηση του κόσμου. Ίσως και κάποιον δημοσιογράφο.
1: Ναι.
0: 100% ρε Μάκη, δηλαδή τώρα αν αποτύχει ο Μπέρκ να πάω εκεί πάνω του, ας πούμε. Θα δω και ένα σαν μπάλατος. Όχι, okay, τώρα καταλαβαίνω, αλλά θα πάνε να δω κουνούλι πάνω του, ας κάψουν όλα κουτιά σου πέτρες. Όπως έκαναν πριν δύο χρόνια, πριν με την τρίτη χρονιά.
1: Όχι.
0: Νομίζω. Ναι, θα μείνουν και μερικοί που θα σύρουν πέτρες, να μείνουν μερικοί που να παίξουν πελό, άλλοι να σύρουν λίγο τσακιλούι.
1: Τσακιλούι.
0: Ναι,
1: τσακιλούι.
0: Αλλά δεν θα είναι όπως πριν 3-4-5 χρόνια όταν είχε φύγει. Συναλούν λίγο τερές, να σύρουν. Όλοι εννοάξει. Εκτός εσύ που να στρίζει, μείνατε να μα πει μα εγώ δεν και εγώ δεν.
1: Και μετά αν επιστρέψει, άλλοι τσακούν πάντα.
0: Σωστά, ναι. Ή πάντα εμφανίζεται μια σπουλαλή σόρι, ρε παιδιά, γάμα λάθο.
1: Οκ.
0: Okay. Αν το μισόζει το σόρι, είναι το μισοχέσιμο.
1: Ένα δεν υπάρχει από... άλλο. Ναι,
0: σωστό. Κομπλέ. Εγώ σα ακούω από Αγγλία όταν ήμουν για σπουδέ κάθε μέρα μια με τρει. Εντάξει, τότε εκείνη η εποχή ήταν διαφορετική. Σα ευχαριστούμε. Αρέσκει μου, θα τα αντιμή μα και 1905, αν και με τον κινηματογράφο δεν το έχουμε, γενικώ δηλαδή. Είχε δίκαιο για την υπέρβαση του αμυντικού, μακάρι και ένα δεκάρι. Εντάξει, ρε φίλε, δίκαιο. Α, πληροφορία ήταν, δεν ήταν άποψη. Σα λέμε ότι και ένα δεκάρι θα πάνε να δω κουλευτά. Δεν το έχουν ακόμη στα.
1: Δεν έχουν βρει το δεκάρι.
0: Όχι, το έχουν βρει, αλλά δεν έχουν ξεκινήσει να το δουλεύουν.
1: Οκ. Okay.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένοι σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Η συνέχεια στην προσπάθεια τεσσάρων κυπριακών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και το καθοριστικό τριήμερο το οποίο καθορίζει τη μετέπειτα πορεία τους. Ο Απόλλωνας φραγίζει την πρόκριση με στόχο την δεύτερη νίκη. Στο μακρινό Καζακστάν η Ομόνια με ασπίδα το 1-0 του πρώτου αγώνα. Πάφος FC και ΑΕΚ κυνηγούν την ανατροπή μετά τις ήττες τους στις πρώτες αναμετρήσεις. Τρίτη 28 Ιουλίου, Απόλλωνας Ντίλαν Γκόρη στις 8 το βράδυ. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Καϊρά Τομόνια στις 6 το απόγευμα. Και Πέμπτη 30 Ιουλίου, Πάφος FC Χάιντουκ στις 8, Μπέιταρ ΑΕΚ στις 8 και 30 το βράδυ. Η προσπάθεια και των τεσσάρων ομάδων μας ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Venice Cook & Dine και της Alumil.
4: Έχεις την ελευθερία να πας όπου σε βγάλει ο δρόμος αυτό το καλοκαίρι με αξιόπιστο 5G παντού και το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB ή 512GB με 0 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος μέχρι 384 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα. Ένα με σένα.
5: Ζεστό νερό. Με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
6: Το κλίμα για εκπληκτικές προσφορές που δροσίζουν. Winning Star.

9 ευρώ. Στούλ 24 ευρώ και ξαπλώστρα μόνο στα 28. Από 5η 23 μέχρι Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στα καταστήματα Κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.

0: Τι μοντέλο είναι αυτό? Από κοντά είναι ακόμα πιο όμορφο. Πεντάπορτο, αυτόματο, τούρπο, με premium ψάντες. Αχ, τιμόνιδες.
1: Μισό, για το παρελθόν το ξέρουμε τίποτα.
2: Ακόμα και όταν ονειρεύεσαι το επόμενο σου αυτοκίνητο, θες σίγουρα να ξέρεις την ιστορία, την ταυτότητα και το παρελθόν του. Γι' αυτό, ασφαλώς και πας στο Stock Center στη Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο. Εκεί που θα βρεις ένα ασφαλώς μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με κυπριακή ταυτότητα. Πραγματικά χιλιόμετρα, πλήρες service book, εγγύηση και πρώτη εγγραφή στην Κύπρο. Για να κοιμάσαι ασφαλώς πιο ήσυχος. Stock Center. Τα ασφαλώς μεταχειρισμένα.
3: Everyone, τα πάντα εσύ.
4: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Ίσως επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
5: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
6: Μοναδική άνεση, απαράμιλο σκανδιναβικό design, καινοτόμα τεχνολογία και κορυφαία ασφάλεια. Για την πόλη ή το ταξίδι, το Volvo XC40 20 αλόγων Mild Hybrid προσαρμόζεται σε κάθε σου ανάγκη. Ζήσε και εσύ την εμπειρία ενός SUV Volvo XC40. Απόκτησε το τώρα από 34.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
7: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
8: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
9: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar.
10: Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όρες και προϋποθέσεις.
11: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Που παίρνουν οι παίκτες της Alkmaar και τώρα θέλει προσοχή. Γιατί εκεί ήταν ο Μέρντικ που είναι πολύ δραστήριος για τον Ντάλ. Κάνει μια σέντρα, το μακρύνει ο Σμπαϊλόβιτς. Κάνει το κοντρόλο Κάσιους. Λάγιο για την άλλη φορά από δεξιά. Αλλά πηγαίνει πίσω στον Ντεμπούσερ, τον τερματοφύλακα, που κάνει ένα γέμισμα. Ο Μπρούνο, ένα περίεργο και κοντρόλ, γιατί έκανε το κοντρόλ και παραχτύπησε το σώμα του. Τελικά θα πάει μπάλα στον Κάρμο. Τρέχει ο Λικαμπίνα πρεσάρι, τον τερματοφύλακα, αυτό που κάνει πάρα πολύ καλά ο Μαροκινός επιθετικός. Πάλι παλεύει στον Ντεμπούσερ. Και τώρα θα κερδίσει φάουλ ο Ντίκστρα από τον Ροντινέη. Ένα φάουλ, δίνει την παλαιορτινή, είναι φάουλ στο αριστερό άκρο της άμυνας. Εκτελεί ο Σούτερ, δίνει στον Γκόες, το άλλο στόπερ. Πάλι Σούτερ. Αλλάζουν μπάλα τα δύο στόπερ, μπήκε τώρα στο παιχνίδι και ο Κουπ Μάινερς για να βοηθήσει. Και τώρα εδώ στο Γκέλι είναι σε θέση offside. Πάντως ήταν μια συνεννοησία λίγο της άμυνας του Ολυμπιακού, γιατί ο Μέρντικ της έφυγε στην πλάτη, ήταν εκτεθειμένος, αλλά δεν είχαν καλές αποστάσεις. Τα δύο στόπερ του Ολυμπιακού, Σβαϊλόβιτς με τον Κάρμο, αν δεν ήταν εκτεθειμένος και δεν το βλέπετε, δηλαδή, ήταν ένα τεράστιο τετατέτ. του center for της Alkmaar, Μουζακίτης. Κάρμο. Αρχιά παλιά για το Ρόκα. Κάνει το κοντρόλο νερό στις Ισπανός. Πέρασε κιόλας. Κάνει και το γύρισμα. Καλή προσπάθεια του Ρόκα, αλλά δεν την πρόλαβε την μπάλα. Ωστόσο, καλή στιγμή, καλή ενέργεια από τον Ισπανό, ο οποίος ταλαιπώρησε πολύ τον Κάσιους. Πάτησε περιοχή, απλά είχε ανοίξει λίγο περισσότερο την μπάλα. Έκανε και το γύρισμα ψάχνοντας τον Ελκαμπή. Και τώρα θα συνεχίσει το μάτς. Ένα το λεπτό, build-up από τους Ολλανδούς. De Busser, Κάσιους. Ο Κουμάιερ στις ο Σμιτ. Ο Σμιτ της πάει δεξιά για τον Πατάτη. Θα βγει με την μπάλα έξω ή έχει κάνει κατευθείαν out. Δεν νομίζω ότι το θέμα ήταν να είχε βρει την μπάλα ο Μπρούνο στο μαρκάρισμα εκεί, αλλά δεν είχε βρει τον μπακ του Ολυμπιακού και ο Στουρνάρας θα δώσει συνέχεια. Ζητά τα στόπερ θα ανέβουν. Γεμίζει ο Στουρνάρας. Σημαδεύει τον Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή παίρνει την κεφαλιά. Τρέχει ο Ζώτα. Κάλυψε πολύ ωραία ο Κουμπμάιερς εκεί. Παλαφτάνει στον Κάσιους. Φρεσάρει τώρα ο Ροντινέη. Γίνεται το κλέψιμο. Ζώτα. Είναι στην περιοχή ο Ζώτα. Κάνει ένα γύρισμα. Ήταν δύσκολο από εκεί, από τη θέση που βρισκόταν για τον Ελκαμπή. Ο Σάλιακας τώρα καλύπτει τον Ντάλ για να μην μπορέσει να ανέβει. Σούτεν. Δεμπούσερ. Η μπάλα φτάνει στον Πατάτη. Συγκλίνει. Ωραίο, ωραίο το τάκλι του Μουζακίδη. Φέρει την μπάλα και τη δίνει στον SOS, στον Μπρούνο. Μπρούνο για το Ρόκα. Ρόκα συγκλίνει. Ζητάνε φάουλ και ο ίδιος ο Ισπανός ζητάει φάουλ, αλλά δεν το δίνει. Όλοι ανώτες διαιτητής. Φρσάρουν ο Σάλια Καστοντάλ. Μάινερς. Τη γυρίζει στο Σούτεν. Πάλι Κουκ Μάινερς. Γκόες από πάσα του Σούτεν. Θα του την ξαναγυρίσει. Ωραίο, πολύ δυνατός Μπαϊλόβιτς. Έπεσε πάνω στον Τίκστρα. Γίνεται ένα γέμισμα, αλλά δεν είχε πάρει καλή θέση ο Ελκαμπή για να υποδεχθεί την μπάλα. Απομακρύνουν οι Ολλανδοί και έχουμε διακοπή, γιατί είναι ένας παίκτης της Αλκμαρ αυτή τη στιγμή στον αγωνιστικό χώρο στο 12ο λεπτό. Δροσίζονται κάποιοι παίκτες του Ολυμπιακού, ο Ροντινέη και ο Σάλιακας, έχει ζέστη γιατί εντάξει τον περισσότερο καιρό ήταν πολύ καλές οι συνθήκες, λίγες μέρες ήταν. Είχε υψηλές θερμοκρασίες και υπερβολική ζέστη. Σήμερα στο τελευταίο φιλικό είναι εξαιρετικός ο καιρός. Τώρα έχει πάει πάλι ο ΕΣΕ στο γιατρό του Ολυμπιακού να τον περιποιηθεί λίγο και με σπρέι, γιατί ήταν πολύ δυνατό το χτύπημα που του έκανε ο Σμιτ. Περιμένουμε διακοπή εδώ στο μάτς, στο 10ο λεπτό δεν υπάρχει κάποια καλή στιγμή. Υπάρχουν μια-δυο ωραίες ενέργειες του Ρόκα. Και σηκώνεται ο παίχτης της Αλκμαρ, πρέπει να είναι ο Γκόες. Όχι, δεν είναι ο Γκόες, θα δούμε. Ετοιμάζει αλλαγή. Δεν μπορεί να συνεχίσει, οπότε θα έχουμε αλλαγή. Να δούμε και ένα λεπτό και ποιος θα μπει. Καταχειροκροτείται. Πάει ο Ελκαμπή. Θα μπει με το νούμερο 15 ο Τσάβες. Θα βγει ο Κάσιους βγάζει ο Σεβγή και θα μπει ο Τσάβες στο 14ο λεπτό. Ο Τσάβες λοιπόν παίρνει τη θέση του Κάσιους. Αναγκαστική αλλαγή. Δυστυχώς υπάρχουν αυτά και υπάρχουν τραυματισμοί και στα φιλικά. Μια αλλαγή που δεν την περίμενε ο προπονητής της Άλκμαρ θα την κάνει στο 14ο λεπτό. Πάντως Κουτσέλη δεν μπορεί να συνεχίσει. Μιλάει τώρα εκεί και με το τεχνικό team. Και συνεχίζεται το παιχνίδι με την πρώτη αλλαγή στο μάτσο αυτή η αναγκαστική με τον Τζάβες να παίρνει τη θέση του Κάσιους. Πρεσάρουν οι Πειραιώτες όσο καρατά την μπάλα. Καλά ο Κλάσιε, ο αρχηγός, ο οποίος υποδέχεται και πάλι την μπάλα, θα τη σπάσει αριστερά στον Ντάλ. Ο Ντάλ δίνει στο Cook Miners, από εκεί στον Γκόες. Ο Μάινερ σηκώνει και αλλάζει πολύ ωραία πλευρά για τον Ντίκστρα. Άλλαξε πλευρά ο Ντίκστρα από αριστερό μπακ και είναι δεξί μπακ. Τώρα ο Σμαϊλόβιτς βγαίνει. Ψάχνει να βρει και τον το Ρόκα από μπακ. Πάντως καθάρισε τη φάση ο αμυντικός του Ολυμπιακού. Μπούσερ για τον Τζάβες. Βαθιά παλιά τρέχει ο Σμάιλοβιτς και καλύπτει τον Σμιτ. Γύρισε μάλιστα και την μπάλα στο Στουρνάρα. Ο Στουρνάρας δεν έκανε καλό διούξιμο. Παίρνει την μπάλα. Παίρνει την μπάλα ο Τζάβες. Τη γύρισε πίσω στον Γκόες. Ο Γκόες στον Κλάσιε. Ο Κλάσιε πιο δεξιά στο Cook Miners, ο οποίος έχει πάλι την μπάλα για τον Ντάλ. Ντάλ κάνει μια τρίπλα, αλλά δεν προσπάθησε μάλλον να κάνει μια τρίπλα από τον Ροντινέ. Ο Ροντινέ πήρε την μπάλα, θα τη χάσει όμως από τον Cook Miners, ο οποίος θα γυρίζει από πολύ μακριά πίσω στον Τεμπούσερ για να ξεκινήσει από την αρχή η επίθεση της Ολλανδικής ομάδας. Τώρα έχει πεντούχη με μια μακρινή παλιά του Cook Miners. Θα κάνει τον κοντρόλο ο Μέρντικ, συγκλίνει ο Μέρντικ, αλλά φτάνει πιο πίσω. Τώρα στον Τσάβες, ο Τσάβες της πάει αριστερά στον Ντάλ. Ο Ντάλ είναι με το Σάλιακα. Ο Ντάλ θα βγάλει θα κάνει το γύρισμα, κάνει και το σούτ με τη μία ο Μέρντικ. Είναι η πρώτη καλή στιγμή στο μάτς, το 16ο λεπτό από την κίνηση την ωραία του Μέρντικ και το σούτ το οποίο έκανε, ωστόσο δεν ανεσύγησε καθόλου, το τελείωμά του δεν ήταν καλό. Η κίνησή του όμως ήταν σωστή, όπως και η ενέργεια του Ντάλ που έβγαλε την μπάσα. Στο 16ο λεπτό η πρώτη καλή στιγμή. Ο Ροντινέ δεν μπορείς να πάρει την κεφαλιά. Ο Σάλιακας εκεί με τον Ντάλ. Ο Ντάλ κερδίζει τη μονομαχία. Αλλά πέρατε την μπάλα πλάγιο out για το προσάρισμα του ΕΣΕ. Αλλά και του Ροντινέ. Ο Σάλιακας είναι αυτός ο οποίος θα δώσει συνέχεια. Πήγε να βρει τον Ελκαμπή, δεν τα κατάφερε ο Μουζακίτης, κεφαλιά από τον Ροντινέη, κεφαλιά από τον Έσε, την κατεβάζει ο Ροντινέη, ψάχνει τον Ζώτα, πολύ έξυπνα πήγε να βρει τον Ρόκα, δεν πέρασε η μπάλα και τώρα ένα φάουλ του Μπρούνο στο χώρο της μεσαίας γραμμής πάνω στον Ντίρκς, στον Ντίκστρα, συγγνώμη. Cook Miners, φάουλ που κάνει ο Μουζακίτης πάνω στον Πατάτη. Ποιος έχει και πάλι την μπάλα. Τη σπάει αριστερά. Ψάχνει μια κάθετη πάσα για τον Ντάλ. Φεύγει στην πλάτη του Σάλιακα. Καλό, πολύ καλό παίκτης το αριστερό εξτρέμ της Άλκμαρ. Ο Ντάλ κρατά την μπάλα. Έξω για τον Cook Miners. Δεν κάνει καλό κοντρόλ. Την παίρνει ο Ρόκα. Και τώρα είναι φάουλ από τον Γκόες. Το έδωσε. Γιατί έβαλε το σώμα μπροστά για να μην φύγει στην κόντρα ο Ισπανός εξτρέμ του Ολυμπιακού.

Ένα φάουλ κάτω από τη μεσαία γραμμή. Το Κάρμο είναι αυτός ο οποίος θα δώσει συνέχεια τη δίνει στον Έσε. Κρατά μπαλά ο Έσε. Δεν κάνει κάποιος κίνηση. Σμαϊλόβιτς. Βαθιά μπαλιά για τον Ρόκα. Είναι εκεί ο Γκόες, ο οποίος θα την γυρίσει στον τερματοφύλακά του, τον Ντεσούτερ. Σμαϊλόβιτς κατεβάζει πολύ ωραία την μπάλα με το στήθος. Ο Έσα θα γυρίσει στον Κάρμο, ο Κάρμο στον Μπρούνο, ο Μπρούνο και πάλι για τον Κάρμο. Έσε. Ο Ζακίτης. Βέβαια την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής, ο νεαρός μέσος. Στον Έσε. Ο Έσε διαγώνια παλιά, αλλά ήταν πολύ άσχημη η πάσα του Αργεντίνου. Κατευθείαν πλάγιο από αριστερά με τον Τσάβες. Και θα τη γυρίσει την μπάλα στο Σούτεν. Έχει την μπάλα Σούτεν, παρά το πρέσινγκ του Ροντινέη. Κάνει ένα γέμισμα ο Σμαϊλόβιτς. Απομακρύνει. Ροντινέη τώρα και ο Ολυμπιακός γίνεται απειλητικός με τον Ελκαμπή. Ελκαμπή μπαίνει στην περιοχή, αλλά γύρισε πάρα πολύ γρήγορα ο Τίξτρα και του πήρε την μπουκιά μέσα από το στόμα. Ένα κλικ ήθελε ο Ελκαμπή για να φέρει την μπάλα μπροστά και να σουτάρει. Και τώρα πάλι ο Τίξτρα θα τη σπάσει Άρης πιο δεξιά στον πατάτη. Έχει μπροστά του τον Μπρούνο. Πίσω στον Γκλάσιε. Γκλάσιε στο Σμιτ. Πάλι Γκλάσιε, πάλι Σμιτ συνεργάζονται οι δύο παίχτες. Και τώρα Τσάβες. Τσάβες για τον Ντάλ. Ο Ντάλ έχει μπροστά του το Ροντινέη. Πηγαίνει από δεξιά μέσα στην περιοχή ο Τσάβες. Τσάβες κάνει ένα γύρισμα. Δεν περνάει και ο Σαλιακάς απομακρύνει. Η Καμπή πήρε την κεφαλιά και τη σπάει πολύ ωραία δεξιά για τον Ζώτα. Έχει χώρο Ζώτα. Ο Μεντιλίβαρ ζητά από τον Ροντινέη να ανέβει για να βοηθήσει. Ζώτα. Ζώτα. Πάσα για τον Ελκαμπή, ήταν πολύ δυνατή, δεν ήταν καλή η πάσα του Πορτογάλου, έτρεξε ο Ελκαμπή, την πρόλαβε, αλλά την έδωσε σε αντίπαλο, δεν μπορούσε να γυρίσει και δεν μπορούσε να τροφοδοτήσει τον Ροντινέη. Και τώρα στην επίθεση η Αλκμαρ με τον Γκόες. Κλάσιε. Ντάλ. Για το Σούτεν, ο Ντάλ συγκλίνει, πάει παράλληλα. Άσχημο κοντρόλ από τον Πατάτη και ο Ζώτα θα κερδίσει το φάουλ και έκανε χέρι ο παίκτης της Αλκμαρ. 21ο προς 22ο λεπτό, 0-0, με μόνο μία καλή στιγμή τον Ολλανδό στο 16ο λεπτό με το σούτ του Μέρεντικ, το οποίο πέρασε πολύ... Ήταν πολύ άσχημο το σούτ, απλά ήταν από πολύ καλή θέση, ήταν έξω από την μικρή περιοχή. Αλλά δεν ενισχύθηκε καθόλου στον Άρας, εκτέλεσε το φάουλ. Ο Έσε την έδωσε στον Μουζακίτη, ο Μουζακίτη στον Μπρούνο. Ο Μπρούνο για τον Κάρμο. Σκουρνάρας. Παίρνει μια κεφαλιά ο Ροντινέη. Αλλά θα περάσει πλάγιο out. Ο Σμιτ. Ηγητής ο Σάλιακας η μονομαχία. Ο Σάλιακας έπρεπε να βρει γρήγορα τον Ελκαμπή. Μουζακίτης. Ο Ρόκα. Έχει ανεβαίνει. Ο Μπρούνο δεν ήταν τόσο καλή η πάσα του Ρόκα, ο οποίος όμως συνεχίζει. Κάνει το γύρισμα, απομακρύνει ο Σούτεν. Δραστήριος ο Ρόκα. Κερδίζει το φάουλ ο Μουζακίτης. Την αριστερή πλευρά, κοντά στη γραμμή του πλαγίου out. Ένα φάουλ που μπορεί να το εκτελέσει και ο ίδιος, φεύγει ο Ρόκα. Τυπικός Ολλανδός, λέει στον Μουζακίτη να πάει

0: την μπάλα ακριβώς εκεί που έγινε το φάουλ, το μιλάμε για ένα-δύο μέτρα. Και το λέω αυτό γιατί είναι φιλικό παιχνίδι. Εκτελεί ο Μπουζακίτης, αλλά περνάει πάνω από τον Κάρμο. Δεν έχει τελειώσει η φάση. Τώρα απομακρύνουν, ωστόσο υποδέχεται ο Σάλιακας. Δίνει δεξιά στο Ροντινέη. Γεμίζει ο Ροντινέη, δεν είναι καλό το γύρισμα, απομακρύνουν. Αλλά φτάνει στον Έσε. Έσε. Έσε κάνει ένα σουτ και είναι γκολ. Γκολ για τον Ολυμπιακό. Από το μακρινό σουτ του Έσε δεν ήταν καλή η αντίδραση του Ντεμπούσερ και ο Ελκαμπή πήρε το... πήρε το rebound και κάνει το 1-0 στο 24ο λεπτό, όπως και πέρυσι, γιατί ο Ολυμπιακός εδώ έχει ξανάρθει με την Αλκμαρ και κέρδισε 2-0 με 2 γκολ του Ελκαμπή στο 24. Ο Έσε αποφάσισε να σουτάρει από μακριά, κάτι το οποίο δεν πολύ κάνουν οι παίκτες του Ολυμπιακού και όλη την περσίνη σεζόν, δηλαδή δεν πήγαν πολλά σουτ από μακριά, το έκανε ο Έσε. Δεν ήταν καλή η αντίδραση του Ντεμπούσερ, του τερματοφύλακα. Ο Ελκαμπή πήρε το rebound και απλά την έσπρεξε την μπάλα στα δίχτυα. 1-0 για τον Ολυμπιακό με τον γκολ του Ελκαμπή στο 24ο λεπτό. Στη σέντρα η Ολλανδή με τον Σμιτ. Πανηγυρίζουν και οι φίλοι του Ολυμπιακού. Περισσότερα από 200-250 άτομα είναι εδώ. Έχει την μπάλα ο Κλάσιε, ο αρχηγός. Δεν είναι ο Τζάβες. Ο Σούτεν. Για τον Γκόες και πάλι Σούτεν. Την μπάλα φτάνει στον Ντίκστρα. Που έχει γίνει έχει πάει στη δεξιά πλευρά, δεξί μπακ. Γιατί παίζει ο Τσάβες αριστερά μετά την αναγκαστική αλλαγή του Κάσιους. Τσάβες. Θα πάει να κάνει μια τρίπλα στο Ροντινέ. Ο Ροντινέ θα κερδίσει το πλάγιο. Βάλει πολύ ωραία το σώμα του μπροστά. Δεν μπορούσε να διεκδικήσει την μπάλα. Ο Μεντιλίμπαρ δίνει εντολές στο Σμαϊλόβιτς. Ότι περιμένει από το Σιδοβόσνιο. Έσε. Κάρμο. Μπρούνο, κάνει μια τρίπλα Μπρούνο. Ζακίτης, Κάρμο. Διαγώνια παλιά αυτές οι ωραίες παλιές του Κάρμο. Για το Ροντινέη, Σμαϊλόβιτς κάνει και αυτός το ίδιο με μακρινή παλιά για το Ρόκα. Και θα τον βρει το Ρόκα. Πολύ ωραία παλιά. Σαραντάρα παλιά από το Σμαϊλόβιτς κάνει το κοντρόλ. Ο Ρόκα ανεβαίνει για βοήθεια ο Μπρούνο. Δεν ήταν η απόφαση του Ρόκα δεν ήταν καλή. Δηλαδή ανέβαινε. Έκανε το όβερλα από Μπρούνο, θα μπορούσε να του δώσει την πάσα, προτίμησε να κάνει μια πάσα μέσα στην περιοχή, η οποία όμως δεν ήταν καθόλου καλή και πέρασε κατευθείαν out. The Booster. Μετά την πάλι ο τερματοφύλακας. Τη Σάλφαρ. Μπρεσαροζότα. Μπρεσάρ και ο Ροντινέη. Σούρτεν. Πάλι στον Ντεμπούσερ. Κόμπου Μάινερς. Για τον Γκόες. Δεν πήγε κανείς από τους δύο παίχτες της Άλκμαρ, ούτε ο Τσάβες ούτε ο Ντάλ στην μπάλα. Και αυτή έφτασε στο Μεντιλίμπαρ. Πλάγιο με το Σάλιακ από δεξιά. Σμαϊλόβιτς. Τουρνάρας γεμίζει. Παίρνει την κεφαλιά ο Σούτεν. Μπρούνο. Ο Μουζακίτης προσπαθεί να την κατεβάσει. Αλλά παίρνει την μπάλα. Ο πατάτη πολύ γρήγορος. Γύρισε όμως ο Έσε. Και μου δυσκόλευε την προσπάθεια. Αλλά ο Ντάλ είναι αυτός ο οποίος μονομαχεί εκεί με το Σάλιακα. Νικητής ο Σάλιακα στη μονομαχία. Και ο Σάλιακα βγάζει πολύ ωραία μπαλιά για τον Ζώτα. Ο Ζώτα έχει χώρο και ανεβαίνει ο Ρόκα. Και θα υποδεχθεί την μπάλα Ισπανός. Λίγο πιο δυνατή η παλιά του Ζώτα, αναγκάζει το Ρόκα να πάει προς τα αριστερά. Θα τη γυρίσει το Ζώτα, ο Ζώτα για τον Μπρούνο, Μπρούνο πάλι για το Ρόκα. Ρόκα κάνει μια σέντρα, δεν ήταν καλή, απομάκρυνε. Ο Γκόες Έσε. Και το Μουζακίτη. Έσε, δεξιά για το Σάλιακα που έχει ανέβει. Συνεργάζεται με τον Ροντινέη, ωραίο το τριγωνάκι, αλλά φτάνει στον ΕΣΕ. Ο ΕΣΕ και τον Μπουζακίτη. Σμαϊλόβιτς. Α, και έχουμε μια ένταση εκεί. Ο ΕΣΕ με τον Ντάλ. Σταμάτησε το παιχνίδι, δεν έχω δει ακριβώς τι έχει συμβεί, γιατί κοίταζα την μπάλα και άκουσα το σφύριγμα. Και τώρα υπάρχει μια ένταση μεταξύ των παικτών. Έχει πάει και ο Ροντινέη. Είναι ο Ντάλ, είναι ο αρχηγός, ο Κλάσιε. Τώρα γίνεται ένα γκρουπ παικτών. Σφυρίζει και συνέχεια ο διαιτητής. Ο Ροντινέη πάει και ο Σμαϊλόβιτς. Ο Σμαϊλόβιτς προσπαθεί να τους λένε ερεμήσουν. Με τον Ντάλ κάτι είχε γίνει εκεί στη μεσαία γραμμή. Αν έχετε παιδιά replay, και το δείξουν στην μετάδοση, μου λέτε.
1: Όχι, ζωντανά βλέπουμε τώρα. Και εμείς, δεν έχει δείξει replay. Α, τώρα δείχνει ένα replay. Ναι, υπάρχει... Α, δείχνει replay από προηγούμενες φάσεις, από μαρκαρίσματα. Δεν δείχνει. Α, τώρα το βλέπουμε. Το 11 νομίζω, έχει πιάσει από το λαιμό.
0: Ναι, το 11 είναι ο Ντάλ.
1: Ο Ντάλ, ναι.
0: Τι έκανε ακριβώς τον Ντάλι, δεν σ' άκουσα ρε.
1: Έπιασε από τον λαιμό, τώρα δεν κατάλαβα ποιος ήταν, από τον Ολυμπιακό.
0: Με τον ΕΣΕ έγινε και ήταν.
1: Ναι, ο ΕΣΕ ήταν. Έτσι ξεκίνησε πάντως.
0: Okay.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, πάρε τις ανάσεις σου, γιατί μεταδίδεις και μισή ώρα συνεχόμενα. Κάνε το διάλειμμα σου δίνω ένα λεπτό, μέχρι να ξεκαθαρίσει εκεί τι γίνεται με τους διαξηφισμούς μεταξύ των παικτών. Να σας πω την καλησπέρα. Και από μένα θα είμαστε για το επόμενο τρίωρο παρέα. Στο μικρόφωνο είναι πλέον ο Άρης Ασβεστάς. Ο Πάνος Μπουρνάς είναι στον ήχο και τις μουσικές επιλογές. Ο Παναγιώτης Κεφαλάς έχει περάσει στην οργάνωση της παραγωγής. Παρακολουθούμε το φιλικό του Ολυμπιακού κόντρα στην Αλκμαρ. Αυτό είναι το τελευταίο φιλικό που δίνει ο Ολυμπιακός πριν το επίσημο πλέον μάτς που δίνει για τα προκριματικά του Champions League όντρα στην Νάιμέγγεν. Ένα μάτς το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 4 Αυγούστου, τρίτος προκριματικός. Δεν μπορείς να πεις ότι έχουμε δει κάτι ιδιαίτερο μέχρι στιγμής, μέχρι που φτάσαμε στο 24, όπου έκανε ένα σουτ το ΕΣΕ από αρκετά μακρινή απόσταση. Ο τερματοφύλακας Σάλκμαρ, ο Ντεμπούσε, δεν μπλόκαρε σταθερά. Έδιωξε ασταθώς, του έφυγε η μπάλα. Εκεί ήταν ο LKB, ο οποίος πήρε, θα λέγαμε, το rebound και εύκολα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. 1-0 λοιπόν προηγείται ο Ολυμπιακός της Αλκμαρ. Το παιχνίδι τώρα έχει ξεκινήσει μετά τους τσακωμούς που είχαμε. Να επιστρέψουμε στον Ηρακλή Αντίπα.
0: Συνεχίζεται το μάτς από μια κίτρινη. Ο ΕΣΕ μάλιστα διαμαρτυρήθηκε, λέει, γιατί εγώ λέει τι έκανα και δέχτηκα την κίτρινη. Πήρε κίτρινη ο Ντάλ, πήρε κίτρινη και ο ΕΣΕ. Συνήθως είναι η λύση που δίνουν οι διαιτητές σε τέτοιες περιπτώσεις. Τώρα ο Γκόης γυρίζει μπάλα πίσω στο Ντεμπούσερ, πρεσάρει ο Ροντινέη, πρεσάρει και ο Ελκαμπή. Αριστερά στο Τσάβες, ο Τσάβες κάνει το λάθος, γύρει ο πολύ ωραίος Σμαϊλόβιτς και παίρνει την μπάλα. Σμαϊλόβιτς ζυγίζει τις επιλογές του. Προτιμά τον ΕΣΕ. Ο ΕΣΕ θα χάσει γιατί ήταν ανάμεσα από δύο, μονομαχία εκεί με τον Ντάλ. Ο Σμιτ. Προσπαθεί να την κλέψει ο Μπρούνο, έβαλε την κόντρα, δεν τον βοήθησε εκεί η μπάλα και τώρα θέλει προσοχή γιατί βγαίνει ο Ντίξτρα από δεξιά, είναι πολύ γρηγόρος, έχει μπροστά τον Μουζακίτη. Κάνει μια πάσα από μακρύ ο Μουζακίτης, γύρισε ο Ζώτα και την τροφοδοτεί τον SOS και πάλι για τον Ζώτα. Ο Ζώτα τώρα από μακρύ και τον πρέσαραν τρεις παίχτες. Ντίξτρα για τον Πατάτη, πάλι ο Μουζακίτης μπροστά του και... Θα παραχωρήσει το πλάγιο ο νεαρός μέσος του Ολυμπιακού. Ένα πλάγιο από δεξιά που πηγαίνει να το εκτελέσει ο Ντίξτρα. Μάλιστα γεμίσει με τον παλιό πατροπαράδοτο τρόπο. Ναι, αυτό συμβαίνει. Ψάχνει να πάρει την πρώτη κεφαλιά. Δεν τα καταφέρνει, απομακρύνει. Ο Ζώτα και τρέχει ο Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή ανάμεσα από δύο. Παρά το φάλο που του κάνουν, τελικά του κάνει διετάκλει ο Κλάση, ο αρχηγός. Πάντως ο Σούτεν πήγε και του έκανε φάουλ, αλλά δεν κατάλαβε τίποτα. Ο Ελκαμπή προσπάθησε να βγει στην κότρα, αλλά ήταν και ο Κλάση εκεί κοντά και μετάκλει παραχωρεί πλάγιο. ένα πλάγιο τον Ολυμπιακό από δεξιά που θα το εκτελέσει, από αριστερά συγγνώμη που θα το εκτελέσει ο Μπρούντο. Κάρμο. Περνάει τη μεσαία γραμμή, διαγώνια παλιά, συστημένη στα πόδια του Σάλιακα. Πολύ ωραίο Σάλιακα με τη μία τροφοδοτή τον Ροντινέη. Ο Ροντινέη ανάμεσα από δύο για το Σάλιακα. Και θα κερδίσει το πλάγιο ο μπακ του Ολυμπιακού. Με πλάγιο με το Σάλιακα. Δίνει στον Έσε. Ο Έσε στον Κάρμο. Μπρούνο. Ρόκα. Ρόκα. Έχει μπροστά του τον Γκόες. Γυρίζει πίσω στον Μπρούνο. Μπρούνο πάει να κάνει μια σέντρα από πολύ, από πολύ μακριά. Έβαλε την κόντρα Γκόες. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Στο 35ο λεπτό. Πίσω στον Κάρμπο. Σμαϊλόβιτς. Κάρμο για το Ζώτα. Βγαίνει ο Γκόες. Ο Ρόκα μπήκε εκεί δυνατά στη φάση. Έπεσε κάτω, τίποτα λέει ο διαιτητής. Και Σούτεν. Σούτεν. Κερδίζει κάποια μέτρα. Η μπάλα χτύπησε πάνω στον Ολλανδό. Σταματά το παιχνίδι τον Ολλανδό το διαιτητή. Και τη δίνει τώρα ξανά στους παίχτες της Αλκμαρ. Κλάσιε. Μέρντικ, πάλι Κλάσιε, δεξιά στον Γκόες, Μέρντικ δεν κάνει καλό. Ο Κοντρόλ παίρνει την μπάλα επιρροτές με τον Έσε, Σμαϊλόβιτς έψαξε να βρει τον Ζώτα, δεν ήταν τόσο καλή. Είναι στο έδαφος ο Έσε, ο οποίος σηκώνεται και ζητάει αλλαγή. Σηκώθηκε και ζητάει αλλαγή, αναγκαστική αλλαγή και για τον Ολυμπιακό, ίσως από το χτύπημα που είχε στο ξεκίνημα του μάτς από τον Σμιτ. Και ο Έσε θα βγει, θα δούμε ποιον θα χρησιμοποιήσει. Ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, 26ο λεπτό, βγαίνει ο Έσε. Και θα μπει, νομίζω Μασούρας, γιατί είναι μακριά από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Οπότε θα αλλάξει και κάποια πράγματα στο χώρο της μεσαίας γραμμής, θα πάει ο Μασούρας. Να δούμε, να δούμε. Δύο μπάλες στον αγωνιστικό χώρο. Ναι, ο Μασούρας είναι... Για να δω. Μπάκανε. Ναι, ο Μασούρας συνεχίζεται το μάτς. Να δούμε ποιος θα πάει δίπλα στο Μουζακίτη. Τώρα ο Πατάτε έχει την μπάλα. Γίνεται μια σέντρα. Ο Σάλιακας καλύπτει ωραία τη θέση του με το κεφάλι από μακρύνει και παίρνει την μπάλα ο Ζώτα. Ο Ζώτα κάνει το τάκλινο Τσάβες πλάγιο για την Αλκμαρ και θα μπει ο Μασούρας ο οποίος του μιλάει με τη Λίμπαρ και του ζητά τι ακριβώς θέλει. Παίρνει ο Μασούρας. Λογικά θα παίξει δεξιά ο Μασούρας και θα πάει δίδυμο με τον Μουζακίτη στα χάφ ο Ροντινέη. Αυτό βλέπω εγώ τώρα από την διάταξη. Ελικαμπή. Τρα. Πίσω στο Ντεμπούσερ. Παίρνει την κεφαλιά ο Κάρμο. Ο Μπρούνο. Μουζακίτης κατεβάζει με το στήθος. Την ξαναδίνει στον Μπρούνο. Ο Μπρούνο κλείνεται. Κάνει μια επιλογή, όπου εκεί δεν υπάρχει κανείς παίκτης του Ολυμπιακού, τώρα τρέχει ο Ρόκα, είναι ο Γκόες, ο Ελκαμπή θα πρεσάρει τον τερματοφύλακα, ο Κουπ Μάινερς σπάει δεξιά στον Ντίκστρα, ο Ντίκστρα για τον Γκόες, ο Γκόες πάλι για τον Κουπ Μάινερς, πάλι Ντίκστρα, αλλάζουν την μπάλα, δεν κερδίζουν κάποια μέτρα οι Ολλανδοί, τώρα προσπαθούν να ξεκινήσουν μια επίθεση. Με τον Κουπ Μάινερς που κρατά την μπάλα, τώρα προσάρει ο Μασούρας στο Σούτεν, ο Ελκαμπή πήγε να τσιμπήσει. την μπάλα και να βγει τέταρτη, δεν τα κατάφερε.

Ο Ροντινέη. Παίρνει την μπάλα τελικά από την πάσα του Σάλιακα, κεφαλιά του Ελκαμπή. Η μπάλα δεν είναι καλή. 31 το λεπτό. Καλή όμως η στιγμή για τον Ολυμπιακό. Έξω από την κομπίνα ακούμπησε την μπάλα ο Σάλιακα. Την πήρε ο Ροντινέη, γύρισε κάποια μέτρα, έβγαλε τη σέντρα. Ο Ελκαμπή πήρε την κεφαλιά. Αλλά δεν συμπάδευσε σωστά. Η μπάλα πέρασε πολύ μακριά από την εστία του Ντεμπούσερ. Ψάριο Μασούρας. Γενικά το πρέσινγκ το έχουν πολλοί παίκτες του Ολυμπιακού σήμερα. Έχουν δυσκολέψει τους παίκτες της Άλβαρ και τώρα Σβάιλοβιτς τρέχει πολύ ωραία, καλύπτει, παίρνει και την μπάλα, τη δίνει στο Ζώτα, όσο θα την γυρίσει πίσω στο Στυπνάρα. Ο Στυπνάρα γεμίζει. Εκεί είναι ο Κλάση που κάνει λάθος. Ροντινέη. Ροντινέη. Πολύ ωραία παλιά για τον Μασούρα. Μασούρας φεύγει από δεξιά. Είναι με τον Τζάβες. Ο Τσάβες κάνει το τάκλι, πλάγιο για τον Ολυμπιακό από δεξιά. Αφήνει ο Μασούρας για το Σάλιακα. 40 λεπτό. Άλκμαρ Ολυμπιακός 0-1 με τον γκολ του Ελκαμπή στο 24 λεπτό από το σουτ του Έσε που έφυγε πάρα από μέσα από τα χέρια του Δεμούσερ. Δεν την έβγαλε. Να απομακρύνει σωστά. Και έτσι άρχισε σκορ ο Ολυμπιακός. Για να... Το άσχημο είναι ότι ζήτησε αλλαγή στο 36 λεπτό ο ΕΣΕ. Σέντρα του Ροντινέη, αλλά περνάει από όλους, στάρει στον Μπρούνο. Ο Μπρούνο μπορεί να κάνει το σύντομο εκεί, το κάνει, δεν ήταν καλό. Πήγε προς την εστία, αλλά δεν ήταν δυνατό από μάκρυνα η αμυντική. Ο Ροσμαΐλοβιτς, το κεφάλι θα της δώσει στον Κάρμο. Ο Ολυμπιακός έχει την κατοχή. Στο έδαφος Σωρόκα δεν δίνει κάτι. Συγγνώμη, ο διαιτητής. Κλάσιε. Σμιτ. Σούτεν. Κουπ Μάινερς. Της πάει δεξιά στον Δίκστρα. Κάθε την παλιά. Βάλε ωραία το σώμα του κύριο Μπρούνο, δεν έχει τελειώσει όμως η επιθετική προσπάθεια των γηπεδούχων. Πατάτη. Παίρνει την μπάλα ο Ροκά. Κάνει ωραία παλιά για τον Ελκαμπή. Διάβασε τη φάση ο τερματοφύλακας. Απομάκρυνε. Βγήκε πολύ μακριά από την εισέτρο του Τεμπούσερ. Ο Τσάβες δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα. Εντός αγωνιστικού χώρου, πλάγιο για τον Ολυμπιακό, η μπάλα έχει φτάσει στον πάγκο που βρίσκεται ένα πληρωματική παίκτες του Ολυμπιακού, ο Σμαϊλόβιτς. Και τον Μουζακίτη. Μπρούνο, Ρόκα, Μουζακίτης, Ρόκα. Κερδίζει το φάουλ στη μεσαία γραμμή. Είσαι ο Μουζακίτη, ο Μουζακίτης ο Ροντινέη και ο Ροντινέη δεξιά στο Σάλιακα. Σμαϊλόβιτς για τον Ροντινέη, κρατά μπάλα και την δίνει πολύ ωραία δεξιά στο Μασούρα. Μασούρας κάνει τη σέντρα και θα κερδίσει το κόρνερ από την παρέμβαση του Σούτεν και από τη σέντρα του Μασούρα που πήρε τη θέση του ΕΣΕ στο 37ο λεπτό. Πηγαίνει ο Ροντινέη σιγά σιγά. Να εκτελέσει το κόρνερ, 43 λεπτό.

Νιχτελείο Ροντινέη. Σμαϊλόβιτς κάνει ένα σούτ πάνω στα σώματα. Σάλιακας τη δίνει σε Ροντινέη. Ροντινέη. Ο φάουλ που κάνει και ο Ντάλ πάνω στον Βραζιλιάνο. Ένα φάουλ ζητά. Φαίνεται ότι πονάει ο Ροντινέη. Ο Ντάλ πηγαίνει από πάνω του. Και έχουμε διακοπή στο μάτς, γιατί θα πει το ιατρικό τύπο του Ολυμπιακού, στο 44ο λεπτό, σε καλό σημείο για μια καλή σέντρα. Πηγαίνει ο Μουζακίτης για να το εκτελέσει, τώρα είναι και ο γιατρός. Περιμένουν ο γιατρός του Ολυμπιακού να δει αν θα μπει ή αν σε...

σηκωθεί, σηκώνεται ο Ροντινέη. Έφαγε την τρίπλα από τον Ροντινέη ο Ντάλ και τον βρήκε στα πόδια. Ο Μουζακίτης θα το εκτελέσει. Δεν χρειάστηκε και το ιατρικό τίμη του Ολυμπιακού. Εκτελεί ο Μουζακίτης. Έκανε κίνηση στο πρώτο δοκάριο Ζώτα. Δεν τη βρήκε καλά την μπάλα με το κεφάλι. Απομάκρυνε ο Σμιτ σε κόρνερ. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Ψάχνει μπάλα εκεί ο Μουζακίτης. Τώρα θα την πάρει. Αυτός είναι ο οποίος θα εκτελέσει.

0: μπαίνουμε στο τελευταίο θέλω το μικροεκτελείο. Μουσακίτης κεφαλιά, ωραία κεφαλιά από τον Κάρμο. Κάνει το 0-2, το 0-2 ο Ολυμπιακός με την κεφαλιά του Κάρμο και επιτέλους και ένα γκολ από κόρνερ, μια ωραία εκτέλεση του Χρήστου Μουσακίτη. Στο πρώτο δοκάρι πετάχτηκε ο Κάρμο και κάνει το 0-2 στο 45 λεπτό. Είναι το ημίχρονο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Με τον Ολυμπιακό, ο οποίος δείχνει διαφορετικό πρόσωπο σε σχέση με το χθεσινό μάτς κοντρα στην Αντβέρπ, δεν απειλείται από μια ομάδα η οποία και θα βγαίνει στην Ευρώπη και είναι και μια από τις παραδοσιακές δυνάμεις της Ολλανδίας, την Αλκμαρ. Ο Κάρμο έκανε ωραία κίνηση τώρα, χειροκροτεί και τον κόσμο του Ολυμπιακού. Και βλέπουμε έναν Ολυμπιακό που ψάχνει τον γκολ, θα μπορούσε να δημιουργήσει περισσότερες φάσεις, δηλαδή να είναι καλύτερο στο δημιουργικό κομμάτι, αλλά κερδίζει 2-0 και όπου να είναι θα λήξει το πρώτο ημίχρονο για να αλλάξει και η εικόνα και το κλίμα που υπήρξε μετά την ήττα από την Adverb και κυρίως από την εμφάνιση, όχι τόσο από την ήττα. Ο Μασούρας θα χάσει και την μπάλα, την παίρνει ο Σμιτ. Ο Σμιτ δεν είναι στον Γκλάσιε. Ο Γκλάσιε και για τον πατάτη τρέχει ο Μουζακίτης. Πολύ ωραία εκτέλεση του κόρερ του νεαρού μέσου. Πλάγιο για την Αλκμαρ και τέλος του πρώτου μηχρόνου με τον Ολυμπιακό να κερδίζει 2-0 με τον γκολ του Ελκαμπή στο 24ο λεπτό και την κεφαλιά του Κάρμο στο 45ο. Θα τα πούμε σε περίπου 10-15 λεπτά.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Και ευθύνονται για την ενεργειακή ομοιρία της Κύπρου. Ονόματα, αποφάσεις, καπετανάτα και αναποτελεσματικότητα σε ένα ρεπορτάζ που θα συζητηθεί. Στα Μαλακά το βίντεο Κέιτ με όχημα την υβριδική επίθεση. Το timing, οι διαρροές και οι μη πιστικές απαντήσεις. Ο δικηγόρος της Black Cube στην Καθημερινή. Η διαφθορά, οι φαφλατισμοί και το αδημοσίευτο υλικό. Ο αγώνας επιβίωσης για ΕΔΕ και ΔΥΠΑ. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Popeye Comics στο νησί των φαντασμάτων. 4 στροχή Ιουλίου και Ειδικό κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
3: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες www.petrolina.com.cy.
4: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/επιστροφή Greece Summer. Eurobank.
5: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
6: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
5: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
6: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
5: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
7: Everyone, τα πάντα εσύ.
8: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
9: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network, Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
10: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Ένταμ Φέτες Light 200 γραμμάρια με Lidl Plus 1,25. Σολομός Φιλέτο 6 επί 120 γραμμάρια με Lidl Plus 11,99. Και ηλιέλαιο 1 λίτρο με Lidl Plus 1,75. Lidl, more to value.
12: Αν τραυματιστεί κάποιος στις σκάλες, ξέρεις ποιος πληρώνει. Η αστική ευθύνη είναι από τις πιο κρίσιμες καλύψεις για μια πολυκατοικία. Δεν προστατεύει το κτίριο, προστατεύει τους ανθρώπους. Αν κάποιος τρίτος τραυματιστεί ή υποστεί ζημιά λόγω της οικοδομής, όπως γλίστριμα στις σκάλες, η ευθύνη ενδέχεται να βαραίνει τη διαχειριστική επιτροπή και τους ιδιοκτήτες. Με την κατάλληλη κάλυψη, παρέχεται σημαντική υποστήριξη απέναντι σε απαιτήσεις και δικαστικές διαδικασίες. Για περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
13: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
14: Ω, ναι. Τι μοντέλο είναι αυτό. Από κοντά είναι ακόμα πιο όμορφο. Πεντάπορτο, αυτόματο, τούρπο, με premium ψάντες. Αχ, τιμόνιδες.
15: Μισό, για το παρελθόν του ξέρουμε τίποτα. Ακόμα και όταν ονειρεύεσαι το επόμενο σου αυτοκίνητο, θες σίγουρα να ξέρεις την ιστορία, την ταυτότητα και το παρελθόν του. Γι' αυτό, ασφαλώς και πας στο Stock Center στη Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο. Εκεί που θα βρεις ένα ασφαλώς μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με κυπριακή ταυτότητα. Πραγματικά χιλιόμετρα, πλήρες service book, εγγύηση και πρώτη εγγραφή στην Κύπρο. Για να κοιμάσαι ασφαλώς πιο ήσυχος. Stock Center. Τα ασφαλώς μεταχειρισμένα.
16: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,8% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Αυτό το καλοκαίρι ο Ποπάι δεν πάει διακοπές. Θα είναι στην Καθημερινή με μια special έκδοση σε δύο συλλεκτικά τεύχη. Ο θρυλικός ήρωας κόμιξ που αγαπήθηκε από γενιές αναγνωστών έρχεται να κρατήσει συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους. Το πρώτο τεύχος με τίτλο «Το νησί των φαντασμάτων» κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
3: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
4: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
5: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Τραμπολίνο 140 εκατοστών από 79,99, τώρα 59,99.
6: Πισίνα 305 επί 76 εκατοστά με αντλία από 189,99, τώρα 109,99 μόνο.
5: Αναδιπλούμενη καρέκλα κήπου 7 στάσεων από 32,99, τώρα 26,99.
6: Μεταλλικό σετ κήπου από 99,99, τώρα 79,99 μόνο.
5: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
7: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού Πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις καλέστε στο 9631-3263.
8: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στη Λευκοσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς εχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
9: Αυτό το καλοκαίρι, οι στιγμές σου τρέχουν με τις αξεπέραστες ταχύτητες του δικτύου 5G από το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom Plus το iPhone 17 Pro 256 GB με 29 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος 238 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα, ένα με σένα.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Ένταμ Φέτες Light 200 γραμμάρια με Lidl Plus 1,25. Σολομός Φιλέτο 6 επί 120 γραμμάρια με Lidl Plus 11,99. Και ηλιέλαιο 1 λίτρο με Lidl Plus 1,75. Lidl. More to value.
11: Πω, φουκού, κάρβουνα, τραπέζια. Άντε να κάνουμε μπαρμπεκιού.
12: Καλά ρε Γιώργο μου, εσύ ήρθες για ψήσιμο ή για μετακομίση?
11: Νόελ μου, έτσι είναι το σωστό μπαρμπεκιού.
12: Εγώ πάντως προτιμώ τη Weber.
11: Και πού τη βρήκες?
12: Από τις ψαραγορές Blue Island. Μπορείς να την κερδίσεις κι εσύ. Έλα για ψαρία και θαλασσινά από οποιαδήποτε ψαραγορά Blue Island. Σκάναρε το QR code του διαγωνισμού και συμπλήρωσε τον ύπο συμμετοχής.
11: Δηλαδή τόσο εύκολα?
12: Τόσο εύκολα.
11: Τότε να αφήσω τη φουκού σπίτι.
13: Blue Island. Μπες για ψάρι, βγες με ψισταριά Weber. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Green Living with Green Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Άρη, ξέρω ότι Πινέδα δεν θα ξαναβρούμε, αλλά αργούμε ρε παιδί μου, δεν βλέπω χαφ και φυσικά έχω ξεχάσει δεξί μπακ. Ο Ρώτα θα τη βγάλει μόνος του πάλι. Αδερφέ μου, κάνει υπομονή. Δεν υπάρχει εδώ αργούμε. Εδώ υπάρχει όταν βρεθεί ο κατάλληλος και όταν πιστεί να έρθει, τότε θα πραγματοποιηθεί η μεταγραφή. Εντάξει, τι θα πει αργούμε. Την περασμένη εβδομάδα πουλήθηκε ο Πινέδα. Λοιπόν, θα βρει τον αντικαταστάτη του η ΑΕΚ. Συμφωνώ ότι Πινέδα, ακριβώς Πινέδα, δύσκολα θα βρει. Μπορεί να βρει όμως κάτι κοντά σε αυτό, κάτι που να κάνει τις περισσότερες, τέλος πάντων, από τις δουλειές που έκανε ο Πινέδα στο γήπεδο. Αυτό μπορεί να το βρει. Έτσι, κάτι, ένα ακριβές αντίγραφο είναι δύσκολο να βρεις. Τώρα για δεξί μπακ δεν τη βγάλει μόνος του Ρώτα. Νομίζω ότι έχει δοκιμαστεί στην προετοιμασία και ο Γεωργίεφ αρκετά σε αυτή τη θέση. Θα δούμε όμως, ποτέ δεν ξέρεις. Δεν είναι όμως μια θέση που εκεί επήγει να πάρεις. Οπότε έχεις μπροστά σου πολύ αρκετό δρόμο, αρκετό χρόνο να κάνεις μεταγραφή στο τέλος άμα θέλεις. Λοιπόν, υπάρχει πολύς χρόνος ακόμα για να μπαλώσεις αυτές τις τρύπες τύπου εναλλακτικές λύσεις. Να έχουμε εναλλακτική, να έχεις εναλλακτική δηλαδή πίσω από το Ρώτα. Για αυτά υπάρχει χρόνος. Για αντιπινέδα η αλήθεια είναι ότι πρέπει να βιαστεί κάπως η ΑΕΚ. Αλλά ξέρετε, πολλές φορές άμα βιάζεσαι δεν κάνεις και την καλύτερη δυνατή επιλογή. Οπότε ας δώσουμε το χρόνο που χρειάζεται να βρεθεί η κατάλληλη περίπτωση. Λοιπόν, οι ποδοσφαιριστές της Αλκμαρ και του Ολυμπιακού είναι στον αγωνιστικό χώρο. Είναι έτοιμα όλα να ξεκινήσει το παιχνίδι. Μόλις ξεκίνησε, γι' αυτό πάμε στον Ηρακλή Αντίπα.
1: Καλησπέρα και πάλι εδώ από το Αλκμαρ. Με μία αλλαγή έχει κάνει ο Χωσέ Λουίς Μεδηλίμπαρ. Έβγαλε τον Ελκαμπή και βάλε τον Ταρέμι. Θυμίζω ότι έχει μπει και ο Μασούρας στη θέση του ΕΣΕ, αλλά και ήταν αναγκαστική αλλαγή. Από την Αλκμαρ δεν βλέπω να έχει γίνει κάτι άλλο παρά μόνο η αλλαγή του Τσάβες με τον Κάσιους, επίσης και αυτή αναγκαστική. Δηλαδή θέλει να βάλει από ένα ημίχρονο τον Ταρέμι και τον Ελκαμπή που ήρθανε, που ούτως ή άλλως είναι οι παίκτες που δεν έχουν πάρει μέρος στην προετοιμασία. Δύο διπλές προπονήσεις έχουν κάνει με τον Ολυμπιακό και μετά ήρθαν τα φιλικά. Οπότε ήταν λογικό να μην ήθελε να βάλει περισσότερο χρόνο τον Ελκαμπή και τώρα παίζει ο Ταρέμι στην κορυφή. Για όσους μπήκαν τώρα, για όσους φίλους τώρα κάνει ένα follow τον Μπρούνο στον Πατάτη, να πούμε ότι για όσους πήγαν τώρα στην παρέα μας, εδώ στην παρέα του Μιγούνις στο ΡΕΦΕΜ, κάτω τα δοκάρια είναι ο Σουρνάρας, δεξιμπάκος Σάλιακας, τα δύο στόπερος Μπαϊλοβιτς με τον Κάρμο και ο Μπρούνο αριστερό μπακ, ο Έσε με το Ροντινέι στον άξονα, ο Μασούρας δεξιά, ο Ζώτα πίσω από τον Ταρέμι, αλλάζουν και θέσεις οι δυο τους και ο Ρόκα αριστερά. Ένα φάουλ τώρα που κερδίζει ο Μέρδικ, το center for της Αλκμαρ από τον Σμαϊλόβιτς. Θυμίζω βέβαια ότι ο Ολυμπιακός προηγείται 2-0 με τα γκολ του Ελκαμπή στο 24ο λεπτό και την κεφαλιά του Κάρμο από την ωραία εκτέλεση corner του Χρήση Μουζακίτη. Έχει τώρα την μπάλα ο Ντίκστρα. Τη δίνει στο Κουκ Μάιερς, ο Κάρμο, να δούμε αν έχει βγει από τον Κάρμο ή έχει κοντράρει μπάλα. Δίνει ο διαιτητής κόρνερ, ότι δεν βρήκε παραπάνω στο Μέρντικ. Ένα κόρνερ από δεξιά για τους Ολλανδούς. Περιμένουμε την εκτέλεση. Ορθηγοί προπονητές των δύο ομάδων. Παλαπάει απευθείας, ωραία εκτέλεση από τον Πατάτη και προσέκρισε στο οριζόντιο δοκάρι στο 48 λεπτό. Δεν το περίμενε ο Στουρνάρας που πρέπει να βρήκε και, γιατί είναι νέο κόρνερ, γιατί την βρήκε την μπάλα ο Στουρνάρας. Τώρα θα εκτελεστεί από την άλλη πλευρά, την αριστερή. Καλή στιγμή με ένα κόρο που δεν περίμενε κανείς να έχει αυτή την εξέλιξη. Νέο γέρισμα στο πίσω δοκάρι. Το μακρύνει ο Μπρούνο και πλάγιο για τον Ολυμπιακό. πηγαίνει ο Προύνο να απεκτελέσει, του έφυγε και η Κορδέλα, λευκό καθυστερεί. Προύνο γεμίζει, ψάχνει τον Ζώτα, κέρδισε κάποια μέτρα γιατί είναι νέο πλάγιο. Μπρούνο, κέρδισε κάποια μέτρα ο Ολυμπιακός, νέο πλάγιο. Γυρίζει στον Κάρμο, ο Κάρμος στον Ζάρα. Κάνει ένα γέμισμα, δεν μπορεί να πάρει την κεφαλή και ο Μασούρας, όπως θα κατεβάσει την μπάλα πολύ ωραία ο Ροντινέη. Ο Ροντινέη κάνει μια τρίπλα. Δεν μπόρεσε να συνεχίσει την προσπάθειά του που βλέπει την μπάλα ο Τσάβες. Ο Τσάβες δίνει το Μέρντιγκ. Ο Μέρντιγκ συνεργάστηκε πάλι με τον Τσάβες. Έχει γυρίσει ο Σάλιακας και καλύπτει. Μέρντιγκ. Ντάλ. Δίκστρα. Σμιτ. Δίκστρα. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να πρεσάρει. Μην επιτρέπει τις εύκολες πάσεις στους Ολλανδούς, όπως τώρα κλέβει την μπάλα Μουζακίτης, τοποθετεί τον Μασούρα. Μασούρας αντισπάσει δεξιά στο Σάλιακα και κάνει και κίνηση σε center four. Αλλά δεν πέρασε από τον πέρασε μάλλον από τον Ζώτα, δεν πέρασε από τον Γκόης, γιατί αν περνούσε θα βγει ο Μασούρας τέτα, δεν ήταν πολύ ωραία η μακρινή παλιά του Μανώλη Σάλιακα. Πλάγιο από δεξιά για τον Ολυμπιακό. Σμάιλοβιτς, στο Στουρνάρα. Γεύσμα, το 28χρονο πορτιέρο, ο Κλάισεν εκεί, θα χάσει την μπάλα τώρα από τον Ταρέμι, Ροντινέη. Ροντινέη για τον Μπρούνο, Μπρούνο για τον Ρόκα. Ο Ρόκα κρατά την μπάλα, τη δίνει σε Ροντινέη, ο Ροντινέη με τη βία σου Μουζακίτη. Μουζακίτης για τον Κάρμο, ο Κάρμο τη δίνει στο Σμάιλοβιτς. Σάλιακας. Κάνει παλιά για τον Μασούρα, είναι δυνατή, δεν την προλάβει. Την πρόλαβε, δηλαδή την κράτησε τόσο αγωνιστικού χώρου, αλλά έχει γυρίσει και ο Κουκ Μάιερς και από μάκρυα την μπάλα. Τώρα την έχουν οι Ολλανδοί, βρεσάρουν και ο Ρόκα, βρεσάρει και ο Ταρέμι και ο Ζώτα, τώρα ανεβαίνει και ο Μπρούνο πολύ ψηλά. Όλα αυτά κοντά στην περιοχή και μέσα στην περιοχή της Άλφαρ, όπου θα σπάσουν το pressing από την μπάσα του Γκόης, που την έδωσε στον Τσάβες, και ο Τσάβες έχει αρκετό χώρο και κερδίζει τα μέτρα αυτά. Περνάει την μεσαία γραμμή. Τη δίνει πιο αριστερά στον Ντάλ. Ο Ντάλ στο Σμιτ και πάλι Ντάλ. Σμιτ. Ταρέμι. Πίσω στο Σουρνάρα. Τρέχει ο Ζώτα. Θα την κρατήσει ο Ρόκα. Όχι, έχει βρει μπάλα στο χέρι του. Θέλετε γρήγορα και οι παίχτες της Άλκμαρ βγαίνουν από δεξιά. Παρέβαση του Μπρούνο. Κόρνερ, κόρνερ από δεξιά για τους γηπεδούχους. 52 λεπτό. Άλκμαρ Ολυμπιακός 0-2 με τα γκολ του Ελ Καμπί στο 24 λεπτό και του Κάρβο στο 45. Με την ίδια θέση πριν από 4 λεπτά ο Πατάτη δυσκόλευσε το Στουρνάρα και μάλιστα την μπάλα βρήκε και στο οριζόντιο δοκάρι. Έχουμε μια διακοπή. Πρέπει να έχει ματώσει ένας παίκτης Άλκμαρ. Ναι, αυτό το γίνεται. Ας δούμε, θα συνεχιστεί, θα το περιμένουμε. Όχι, ήταν ο Σμιτ. Κάθε του κανένα και το ιατρικό team κάτι έβαλε, το φακό επαφής, τι να σας πω από εδώ που είμαι, είναι και πάρα πολύ μακριά. Κόρνερ λοιπόν. Έχει πάει και ο Ντάλ κοντά, αλλά νομίζω ότι θα το εκτελέσουμε όσο θα τελούμε, πάσα ο Ντάλ. Ντάλ. Σε δένα πει από δεξιά, τον καλύπτει ο Ροντινέη, τη βγάζει τη σέντρα, απομακρύνει και ο Ζώτα, ο Ρόκα πολύ ωραία υποδέχεται την μπάλα και τη σπάει για τον Ζώτα, ο οποίος Ζώτα φεύγει στην αντεπίθεση. Ανεβαίνει και ο Μουζακίτης, δεν περνάει παλιά. Δεν περνάει παλιά του Ζώτα, έτρεξε και ο Μουζακίτης, έτρεξε και ο Μασούρας και ο Μπρούνο. Αλλά ήταν εκεί ο Κουκμάιερς, ο οποίος δυσκόλεψε και βάλε το σώμα του μπροστά και παραχώρησε το πλάγιο, ένα πλάγιο από δεξιά, που πηγαίνει ο Μανώλης στο Σάλιακα για να το εκτελέσει. πίσω στο Σμαϊλόβιτς. Σμαϊλόβιτς σηκώνει, ήταν εκτεθειμένος ο Σώτα και γι' αυτό δεν είναι καρακίνηση καν και σαν την μπάλα. Βγαίνει ο Τεμπούσερ και μπλοκάρει την μπάλα. Με τα χέρια τη δίνει στον Γκόης. Ο Γκόης βγαίνει από την περιοχή του. Πρεστάρει ο Ρόκα. Μπίξτρα. Μπίξτρα πίσω στον Γκόης. Σούτεν. Βαθιά παλιά δεν θα πέρασε από τον Σμαϊλόβιτς. Και μάλιστα με τη μία δίνει και στο Μουζακί. Το Μουζακί της κάνει κίνηση από τον άξονα. Της πάει στο Ταρίμ. Ο Ταρίμ είναι μακριά από την περιοχή. Δεξιά. Συνεργάζονται. Πήγε να συνεργαστούν με τον Μασούρε. Παλιά του Μασούρε δεν ήταν, ήταν δυνατή. Τα βάζει με τον εαυτό του ο Γιώργος. Και out για την Αλκμαρ. Ο Σούτεν είναι πάνω από την μπάλα. Γκόες, Πρεσάριο Ταρέμι, Σούτεν, Τσάβες, ο Σμιτ, παρά να φάω τώρα, δεν έχει κάνει ποτέ φάλι και ο Σμαϊλόβιτς, εντάξει, το έδωσε. Είναι και κάτω από τη μεσαία γραμμή. Εκτελεί ο Τσάβες, η μπάλα πηγαίνει στον πάγκο του Ολυμπιακού.

Τέλει στον Μπρούνο, δίνει στον Κάρμο, Κάρμο στον Στουρνάρα. Σούτεν. Στόπερ της Άλβαρ κάνει μια πάσα κάθετη και βρίσκει το Σμίτ. Ο Σμίτ για τον Σέντερφορ, το Μέρντικ δεν θα περάσει μπαλά. Κόρνερ για την Άλκορα από αριστερά.

0: ένα κόρνερ από αριστερά. Πάλι είναι δύο παίκτες εκεί. Με πάσα. Πάλι με τον Ντάλ. Ό,τι έγινε και πριν. Κάνει μια προσπίση, κάνει και ένα σούτ. Μπάλα κοντράρι. Από τον Πατάκι. Ντάλ. Επιμένουν οι Ολλανδοί. Επιμένουν. Νέος είναι μέσα στην περιοχή, μπάλα περνάει out. Καλή στιγμή για τη Λάρκα, το 20. Αν 56 λεπτό το σούτ του Πατάτη, το οποίο πέρασε πάνω από το δωροκάρι του Στουντάρα. Ο Στουντάρα θα δώσει συνέχεια. Ρέμι δεν μπόρεσε να πάρει την κεφαλιά από τον Κοκμάιρς. Νέα κεφαλιά από τον Μουσακίτη. Τελικά την κατεβάζουν οι Ολλανδοί. Κοκμάιρς πίσω για τον Γκόες. Ακόμα πιο πίσω για τον τερματοφύλακα τον Ντούσερ. Σούτεν. Σμιτ. Ωραία παλιά, αλλά είναι εκτεθειμένος ο παίκτης της Αλκμαρ. Πατάτη, αμέσως ο βοηθός, ήταν και στην ίδια ευθεία, σήκωσε το σημειάκι. Ήταν ωραία μακρινή παλιά, στην πλάτη της άμυνας, αλλά ήταν εκτεθειμένος ο παίκτης της Αλκμαρ. Ο Κάρμο δίνει στο Σμάιλοβιτς. Ζακίτης. Ρόκα με τον Τίστρα, τον Πλάγιο, ο για τους Ολλανδούς. Τώρα το εκτέλεσε ο Τίστρα για τον Κουπ Μάιερς. Τους κάνει ένα περίεργο γέμισμα, ο Σάλια κατεβάζει πολύ ωραία την μπάλα. Ψάχνει να βρει το Ρόκα. Κάνει το κοντρόλο Ντίστρα. Καλώς φέξει το δεξιμπακ της Αλκμαρ. Ο Τεμπούσερ γεμίζει. Για τον Ντάλ, ο Σάλιακας. Oh. Στο έδαφος ο Σάλιακας ένιωσε ένα τράβηγμα νομίζω. Παραφόρησε ένα πλάγιο. Ένιωσε την ενόχληση, έκανε χαρακτηριστική κίνηση. Νομίζω ότι θα συνεχίσει. Έχει καλά πράγματα το φιλικό, αλλά δυστυχώς έχει με τα κόλ που έχει πετύχει ο Ολυμπιακός στην εικόνα στο πρεσάρισμα, αλλά αναγκαστική αλλαγή ο Έσος στο 36 λεπτό. Και νομίζω ότι στο 51 τώρα θα γίνει αλλαγή και με τον Μανώλη Σάλιακα. Εκτός αν είναι κάτι πιο απλό, πάντως φάνηκε να φτιάνει πίσω από πίστη ο Μυριαίο. Να δούμε. Σηκώθηκε ο Σάλιακας, αποχωρεί εκεί με τον γιατρό του Ολυμπιακού, θα πήγε πίσω αγγλικού χώρου. Α, να δούμε, για να δούμε. Α, θα κάνει αλλαγή, θα πει ο Μαφαίο. Το πέτσο μισό, ένα το λεπτό, γέννη ο Σάλιακας και μπαίνει ο Μαφαίο. Μακάρι να μην είναι κάτι έτσι, που να τον κρατήσει ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, γιατί υπάρχουν τα παιχνίδια με την Αλκμαρ για τα οποία προετοιμάζεται τώρα εδώ ο Ολυμπιακός σε περίπου 10 μέρες, συνεχίζεται το μάτς. Δίνουν το fair play. Κάτι λέω τα ρέμι με τον Κλάση. Άργησε ο Κλάση να δώσει την μπάλα στο Ολυμπιακού. Πρώτη επαφή της μπάλας για τον Μαφαίο. Μπάλα θα πάει στο Μασούρα. Μασούρας ανάμεσα από δύο. Μαφαίο για τον Ροντινέη. Ροντινέη αλλάζει ωραία πλευρά για τον Μπρούνο. Μπρούνο τη σηκώνει για τον Ρόκα. Ρόκα θα κάνει το κοντρόλ. Θα την πάρει την μπάλα ωραία με το κεφάλι. Απέφυγε τον Γκόης. Κάνει και τη σέντρα. Δεν θα περάσει για τον Μασούρα. Από τον Τσάβες, ο Ντάλ με τον Μαφαίο, Μαφαίο κάνει φάουλ, του κράταγε το χέρι, το κράτησε και ώρα. Και έχουμε αλλαγές και αλλαγή και για την Άλκμαρ, να δούμε ποιος θα βγει. Ένα λεπτάκι. Βγαίνει ο Σάβες, αλλαγή στην αλλαγή. Και ο Τσάβες λοιπόν και παίρνει ο Βαντούλ, Βαντούλ για την ακρίβεια, Βαντούλ με το νούμερο 23. Αλλαγή στην αλλαγή, σε φιλικό, Βαντούλ. Ήταν και κακός ο Τσάβες. Άλλα αυτά σταυρούν οι ρεπόρτες της Άλκμαρ. Ο Βαντούλ λοιπόν θα παίξει αριστερό μπακ. Ο Κάρμο θα σταματήσει την προσπάθεια, την ωραία πάσα που πήγε να βγάλει ο Μέρτικ, να βγάλει τον Πατάτη. Τετατέ τώρα ο Μπρούνο. Μπρούνο κρατά την μπάλα, τη δίνει στο Μουζακί. Το Μουζακί της έχει στήριγμα δίπλα τον... από κόντρα θα πάει μπάλα στο Ρόκα. Έψαξε να βγάλει κάθε την παλιά για τον, για τον Ζώτα. Γκόες. Προσάριο Ταρέμι, πλάγιο για την Άλκμαρ. Ο Τίξτρα, ο Ζακίτης, κερδίζει το πλάγιο, όχι. Είναι αμαρτύρο το μικρό, ο νεαρός που έχει στο Ολυμπιακό και δίκιο έχει. Είναι η δεύτερη φορά του λέει του διαιτητή που δίνει στο πλάγιο στην Χρυσολανδούς. Ταρέμι, μπάλα θα φτάσει στον Κλάση, ο Κλάση ψάχνει να βρει τον Σμιτ, ο Μασούρας θα πάρει την μπάλα και την δίνει ωραία στο Μαφέο. Ο Μαφέο έχει χώρα, ανεβαίνει με τον Τάλ, τον κλείνει ο Τάλ. Θα την γυρίσει πίσω στο Σμάιλοβιτς. Ο Σμάιλοβιτς στον Κάρμο και ο Κάρμο στον Μπρούνο που έχει χώρο. Ανεβαίνει ο Μπρούνο. Κάνει μια σέντρα. Πετάει και το Μασούρας. Στην πλάτη κάνει, την, κάνει το σούτι. Βάλα περνάει out. Ωραία σέντρα του Μπρούνο. Στο 63ο λεπτό. Ωραία κίνηση του Μασούρα που έφυγε στην πλάτη του Φαντόιλ. Αλλά το σούτι δεν βρήκε στεία. Παίρνει την κεφαλιά ο Μέρτικ. Ο Ντάλ με τα κουνάκια για το Φαντόιλ. Φαντόιλ πρώτη του επιθετική προσπάθεια. Βγαίνει ωραίος Μάιλοβιτς, καθαρίζει τη φάση στο Μασούρα. Ο Μασούρας δεξιά στο Μαφαίο. Μαφαίο με τη μία ψάχνει να βρει το Ζώτα. Κάλυψε και ο Σούτεν. Φαντόιλ. Κεφαλιά προς τα πίσω του Μάιλοβιτς. Μια κεφαλιά από τον Μπρούνο. Πάλι θα πάει στα πόδια του Σιγνάρα. Και ο Μπρούνο κάτω. Μα τι γίνεται σήμερα. Για να δούμε. Νέα διακοπή πάλι θα πει ο κύριος Θεός μέσα. Μάλλον για κράμπα το βλέπω του Μπρούνο. Τους λέει εντάξει ο Κάρμο ότι δεν χρειάζεται κάτι. Σηκώθηκε ο Μπρούνο.
1: Ωραία, ο Μπρούνο δεν χρειάζεται κάτι. Εσύ χρειάζεσαι μια ανάσα λίγων δευτερολέπτων. Για να πω το εξής. Ο Όφι παίζει φιλικό με την Κόχετ Ίγκλς. Είναι 0-0 στο 19ο λεπτό. Έχει φτάσει αυτή η αναμέτρηση. Η φιλική. Επίσης ο Ηρακλής παίζει με την Πολώνια. Η Πολώνια προηγείται από πολύ νωρίς με 1-0. Τώρα είναι και αυτό το μάτς στο 19ο λεπτό. Άλλο φιλικό, η Κηφισιά παίζει με την Τεγκράφτσαπ. 2-0 προηγείται η Τεγκράφτσαπ. Το μάτς αυτό ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, είναι τώρα στο 48. Αυτά είναι τα φιλικά με ελληνικό ενδιαφέρον που διεξάγονται αυτή την ώρα. Και φυσικά ο Ολυμπιακός με την Άλκμαρ, με τους Ερυθρόλευκους να προηγούνται 2-0 και το μάτς να είναι πλέον στο 65. Ας γυρίσουμε στον Ηρακλή Αντίπα.
0: Τι ωραία διαγώνια παλιά του Μπέλου που ήταν ένα κλικ πιο δυνατή, αλλά τώρα κλείπουν την παλάη. Πυροδοσία, ο Ζώτα μπορεί να σου τα τη δίνει στο Μασούρα με στην περιοχή. Μασούρα στην κινήση και το Ταρέμι. Καλή στιγμή. Ένα κλικ πιο πίσω ήταν ο Ταρέμι, δεν την βρήκε καλά την μπάλα. Πάντως ήταν μια προσπάθεια δουλεμένη αυτή. Αυτό το έχει δουλέψει το γύρισμα που να θέλει από τους επιθετικούς να γυρίζουν την μπάλα τους παίκτες που βρίσκονται παράλληλα. Τώρα ο Ζώτα έκλεψε. Την έσπασε δεξιά στο Μασούρα, Μασούρα την έσπασε για τον Ταρέμι, αλλά ήταν ένα κλικ πιο πίσω Ταρέμι και δεν μπόρεσε να βρει εσέβαντο σε καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό. Ο Σμιτ, Βαντούιλ, ακριβή παλιά κοινό Κάρμο, θα την γυρίσει πίσω στο Στουγκάρα. Με τα χέρια σου Νάρας δίνει στον Μπρούνο. Και κάνει φάουλ. Ο Πατάτη. Με ένα φάουλ. Μέσα από τον Πάκο του Ολυμπιακού. Εκεί στο αριστερό. Στην αριστερή πλευρά. Θέλει ο Μπρούνο. Με τον Κάρμο. Ο Κάρμο του Σουρνάρα. Σμαΐλοβιτς. Στουρνάρας, Στουρνάρας για τον Ταρέμι, Ταρέμι για τον Μπρούνο. Ο Μπρούνο θα παραχωρήσει ένα πλάγιο. Τέσσερα σωστά οι παίκτες της Αλκμαρ. Ο Μάιερς πίσω για τον Γκόες. Ο Γκόες στον τερματοφύλακά του, τον Ντεμπούσερ. Ντεμπούσερ σπάει για τον Βαντόιλ. Αποφεύγει πολύ ωραία με μια τρίπλα τον Μαφέο. Τρέχει δεξιά να καλύψει ο Σμαΐλοβιτς. Μπορεί να βρουν ανεοργάνωτη την άμυνα του Ολυμπιακού. Ωστόσο γύρισε ο Μαφέο και πήρε την μπάλα από τον Ντάλ. Και όχι μόνο θα απομακρύνει, θα βρει και το Ροντινέο. Ο Ροντινέο όμως δεν κάνει καλό κοντρόλ. Κάνει και φάουλ. Πάνω. Στον Κουπ Μάιερς. Στο έδαφος τώρα και ο Ροντινέο. Είναι από πάνω τους διαιτητής. Σηκώθηκε ο Βραζιλιάνος Ολυμπιακού. Το φάουλ δεν έχει εκτελεστεί, γιατί ο διαιτητής βάζει το τείχος του Ολυμπιακού σε σωστή θέση. Βάζει και το σπρέι κάτω. Είναι αρκετά μακριά για να το πάει απευθείας. Είναι περίπου 10 μέτρα, 8-10 μέτρα από την έξω από την περιοχή. 10 σίγουρα. Με πάσα Μάιερς και τη πάει αριστερά στον Ντάλ. Ντάλ ανάμεσα από δύο θα βγάλει τη σέντρα στο πίσω δοκάρι. Ο Ρόκα στο έδαφος παίζει τελειοδιετητής. Πιάνει το πόδι του. Νέο γέμισμα, είναι δυνατό η μπάλα περνάει out. Το Στουρνάρα σιγά σιγά άδω συνέχεια, 21 το λεπτό. Εμείς ο Στουρνάρας. Ρόκα εκεί με τον Ντίστρα, νικητής ο Ντίστρα. Σμιτ, παίρνει την μπάλα πολύ ωραία ο Κάρμο, ο Ροντινέι. Ο Ροντινέι προτιμά τον Ταρέμι που βρέθηκε αριστερά σαν αριστερό εξτρέμ. Η μπάλα θα την προλάβει ο Πατάτ που είναι πάνω στην γραμμή. Ο Ταρέμι ζήτησε πλάγιο, το μάτς συνεχίζεται με τον Φαντούιλ από αριστερά. Και στο, για τον Ντάλ η επίθεση της Αλκμαρ. Κάνει μια τρίπλα πάνω στο Μαφέο Ντάλ. Τη δίνει για τον Πατάτη. Ο Πατάτη την ανοίγει για τον Κουκ Μάιερς από τις κόντρες. Βέλα πάει στην αγκαλιά του Στουρνάρα. Στουρνάρας για τον Μαφέο. Ροντινέι. Σμαΐλοβιτς. Στουρνάρας. Ταρέμι παίρνει μια κεφαλιά για τον Ζώτα. Ο Ταρέμι παίζει πιο πίσω και ο Ζώτα είναι στην κορυφή. Το θέλει να βλέπω. Κάτι να θέλει να δοκιμάσει. Ο Ταρέμι παίζει πιο πίσω. Σάρε μας έβρε στο Βαντούιλ. Η μπάλα εν τέλει θα φτάσει στο Κουκ Μάιερς και ακόμα εκεί πιο δεξιά στον Πατάτη. Όχι μπροστά του τον Μπρούνο. Σωστά. Ο Μπρούνο δεν έχει αφήσει τη θέση του. Συγκλίνει, δεν κάνει καλό κοντρόλ, η μπάλα στρώθηκε στο Σμιτ. Άρα το σούτ του Σμιτ ήταν πάρα πολύ άστοχο. Δηλαδή, πρέπει να πει τις τελευταίες σειρές στο πέταλο που βρίσκεται πίσω από το Στουγκάρα. Δύο αλλαγές για την Αλκμαρ, οπότε θα έχουμε διακοπή στο 71ο λεπτό. Λοιπόν, αποχωρεί. Θα δούμε, νομίζω είναι ο αρχηγός, ο Κλάσιε, και παίρνει τη θέση του ο Ουφκίρ. Και να δούμε, και βγήκε και ο, να δούμε και ποιος άλλος έχει βγει, βγήκε και ο Σμιτ, και με το νούμερο 21 ο Κουάκμαν. Ο Κουάκμαν προφανώς πρέπει να είναι. Στην επίθεση η Ολλανδή. Ο Πατάτα έχει την μπάλα και την ψάχνει για το center court και μειώνει σε 1-2. Και για το 22ο λεπτό με το goal του Μέρντικ. Σε μια φάση δεν το περίμενε και πολλά, έκανε ένα γρήγορο, μια γρήγορη επίθεση, γύρισε την μπάλα μέσα στην περιοχή και εκεί στο center court, ήταν μόνος σε μικρή περιοχή και έκανε το 1-2 με κοντινό αριστερό πλασέ, να πήγε στην δεξιά πονία του στην Κάνα. Ένα-δύο στο 23ο λεπτό. Γκόες. Για το Σούτελ. Αλλά πάει δεξιά στον Τίξτρα. Κάποια προσπίση στο Ρόκα. Κουπ Μάινερς. Δεν ευρώσαν οι κόντρες το Ζώτα.

0: κρατούν την μπάλα παίξουν σε Σάλπαρ και βγαίνουν από δεξιά με τον Δίκστρα. Καλύπτει με το σώμα κάρμπο, παραφορεί πλάγιο. Ένα πλάγιο από δεξιά. Ο Φκίρ που πήγε σωμάτησε και την μπάλα, τη δίνει στον Σούτεν. Παντούιλ για τον Ντάλ. Πλάγιο που παραχωρεί ο Μασούρας. Αλλά θα πάει πίσω στον Σούτεν. Ο Σούτεν για τον Γκόες. Τακουνάκι από το σκόρερ το Μέρτικ. Τρέχει ο Ρόκα, πιο γρήγορος εκεί ο Δίκστρα. Θα διγυρίσει στον Γκόες. Ο Μπρούνο θα διγυρίσει, γίνεται και μια κόντρα εκεί από τον Ουφκίρ. Ο Μπρούνο έτρεξε, κάλυψε, γύρισε, αλλά δεν γύρισε με δύναμη στον Ντάρα. Στον Ντάρα απομάκρυνε, βάλα βρήκε πάνω στον Ουφκίρ, αλλά πέρασε out. Ήταν μια φάση που και ο Μπρούνο αλλά και ο Στουνάρας θα μπορούσαν να κάνει, κυρίως ο Μπρούνο, μια καλύτερη επιλογή όσον αφορά να ήταν λίγο πιο δυνατή η πάσα για τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού γεμίσης, ο Στουνάρας. Φτάσαμε στο 25ο λεπτό. Ο Φκίρ τη γυρίζει στον Δίκστρα. Ο Δίκστρα στον Γκόες. Ο Γκόες κρατά την μπάλα και τη δίνει στον Πατάτη. Ήταν το Ταρέμι, Δίκστρα. Πάω από τον Ταρέμι και στο έδαφος με δεξιός μπακ. Πάει και από πάνω το Ταρέμι να το σηκώσει. Να σηκώσει τον αντίπαλό του.
1: Ηρακλή, έρχομαι πάλι σε σένα. 2-1 προηγείται ο Ολυμπιακός. Μείωσε πριν από λίγο η Αλκμαρ. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός είχε προηγηθεί 2-0 μέχρι πριν από λίγο με τα γκολ του Ελκαμπή και του Κάρμο. 2-1 λοιπόν τώρα, να δούμε στη συνέχεια. Βέβαια ο Ολυμπιακός έχει τώρα ένα περισσότερο και από το αποτέλεσμα του φιλικού. Έχει να ανησυχεί για τον Νέσε και τον Σάλιακα, οι οποίοι αποχώρησαν. Έγιναν αλλαγή, αναγκαστική όμως αλλαγή. Να δούμε αν συμβαίνει κάτι σοβαρό ή κάτι επιπόλαιο που απλά η αλλαγή του οφείλεται περισσότερο στο να προφυλαχθούν, ας πούμε, και όχι κάτι χειρότερο. Αναφέρομαι, επαναλαμβάνω, στον Νέσε και τον Σάλιακα που αποχώρησαν τραυματίες, έγιναν αναγκαστική αλλαγή. Λοιπόν, να δούμε τι κάνουν και τι έχουμε και στα υπόλοιπα φιλικά που διεξάγονται αυτή την ώρα. Ο Όφι παίζει με την Go Ahead Eagles, είναι 0-0. Στο 32 αυτό το φιλικό. Ο Ηρακλής παίζει με την Μπολόνια. Όμως έχουμε γκολ στο μάτς του Ολυμπιακού. Πάμε στον Ηρακλή αντίπα.
0: Θέλω να με βοηθήσεις γιατί είναι λίγο βαρά περίγωρο έτσι σκηνικό. Έγινε το 2-2 τώρα από την Αλκμαρ. Γιατί σε ένα σημείο φάνηκε να υπάρχει και δεύτερη μπάλα στο γήπεδο. Και κάπως και η οποία έπαιζαν οι οπαδοί μαζί της. Δεν ξέρω τώρα αν είχε μπει μέσα ή όχι. Το θέμα είναι ότι από το πουθενά η Αλκμαρ ισοφαρίζει σε 2-2 και επειδή δεν έχω ρεπλέι τώρα θα γίνει και η αλλαγή, θα πει θα κάνει και αλλαγή ο προπονητής του Ολυμπιακού. Ένα λεπτάκι για να σας πω.
1: Ναι, μπήκε την ώρα που πήγαινε να μπει προς την περιοχή ο παίκτης της Αλκμαρ, πετάχτηκε μια μπάλα μέσα στην περιοχή. Βέβαια, εκεί μπήκε στη μέση ένας παίχτης της Αλκμαρ και την πέταξε κατά την γλώτσα κατευθείαν έξω, στην κερκίδα την πέταξε. Και το μάτι συνεχίστηκε κανονικά, δηλαδή δεν το διέκοψε.
0: Ναι, θα σου λέω κάτι έγινε. Έγινε κάτι και με την μπάλα τώρα μπήκε στο... Ένα λεπτό να δούμε. Ο Ντάνι Γκαρθία έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο.
1: Ίσως επειδή την πέταξε κατευθείαν έξω στην εξέδρα, την κλώτσε προς τα έξω.
0: Γιατί σε ένα σημείο ήταν σαν να σταμάτησε η φάση και ξανασυνεχίστηκε και έγινε το 2-2. Τώρα ο Ροντινέ θα παίξει και σε τρίτη θέση. Θα παίξει αριστερό μπακ γιατί βγήκε ο Μπρούνο και πέρασε στα χάφ ο Ντάνι Γκαρθία. Πάντως έγινε το 2-2 στο 77ο λεπτό.
1: Η αλήθεια είναι ότι δύο μπάλες στον αγωνιστικό χώρο είχαμε για ένα δευτερόλεπτο στην πραγματικότητα. Αλλά όπως και να έχει, ήταν περίεργο σκηνικό όλο αυτό.
0: Ήταν περίεργο.
1: Ήταν περίεργο. Ήταν,
0: είναι μάλιστα και με αυτόν τον γκολ του Κάρμο έχει γίνει το 2-2. Λοιπόν, τώρα αυτά συμβαίνουν. Εντάξει, φιλικό είναι. Δεν είναι κάτι. Ένα φάουλ έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός σε αυτή την περίεργη φάση. Και τώρα τελείω Σμαϊλόβιτς. Σμαϊλόβιτς της πάει αριστερά σε Ροντινέη. Ροντινέη, θυμίζω, ξεκίνησε ως εξή εξτρέμ. Μετά τον τραυματισμό του ΕΣΕ έπαιξε χαφ και τώρα παίζει αριστερό μπακ. 79ο λεπτό. Ο Ντίκστρα δίνει στον Μέρντινγκ. Στην Παλοταρέμι. Ταρέμι πίσω στον Στουρνάρα. Μόουμαν, ο Ζακίτης με το κεφάλι πήγε να βρει το Ρόκα, ο Τίξτρα γυρίζει πίσω στον τερματοφύλακα, τρέχει ο Μασούρας, κάνει ένα γέμισμα ο Ντεμπούσερ, παίρνει την κεφαλιά Ροντινέη, κατεβάζει ο Μουζακίτης, υπάρχει φάουλ, το οποίο ο Μουζακίτης εκτελεί γρήγορα και δίνει την μπάλα στον Ταρέμι. Ταρέμι παίζει πίσω, είναι δεδομένο ότι είναι σαν να παίζει χάφο Ταρέμι. Γίνεται μια σέντρα, πάει να πάρει την κεφαλιά Μασούρας, δεν μπορούσε να την πάρει γιατί βγήκε και ο τερματοφύλακας και μπλόκαρε. Γιατί είναι ο Ζώτα με το Μασούρα που παίζει μπροστά, αριστερά είναι ο Ρόκα και ο Μασούρας τώρα πηγαίνει να παίξει δεξιά. Είναι πίσω από τον επιθετικό παίζει ο Ταρέμι και μπροστά και στην κορυφή ο Ζώτα. Τους σχημάζει πράγματα ο Μεντιλίμπαρ. Έχουν τώρα την μπάλα με τον Κουβάουμαν, δίνουν στον Γκόες. Ο Τίξτρα για τον Πατάτη, έχει μπροστά τον Ροντινέη, να τη γυρίσει πίσω στον Τίξτρα, πίσω αποφεύγει τον Ρόκα και τώρα ο Ντάλ κάνει μια πολύ ωραία προσπάθεια. Προσοχή θέλει με τον μήνυμα γίνεται το σουτ, στον Ντάρας είναι αυτός ο οποίος κρατά τον Ολυμπιακό στο σουτ του Μέρντινγκ, αυτή ήταν καλή στιγμή. Για τους Ολλανδούς το 22ο λεπτό, καλή επέμβαση του Στουρνάρα στο σουτ

0: έφυγε στο έδαφος, τίποτα του λέει ο Ολλανδός, διαμαρτύρεται τον Τζότα. Το μάτσο βέβαια συνεχίζεται και ο Ροντινέι παραχωρεί ένα πλάγιο, δεν ξανασφύριξε φάουλ. Τώρα ο Ροντινέι είχε και νεύρα και μαζί με τον Κουμπ Μάινερς, περί κίτρινη κάρτα ο Ροντινέι. Και ο Κάρμπο για μια ενόψηση, πάντως σηκώθηκε, έχουμε διακοπή, έχουμε και αλλαγή.
1: Ωραία, με αυτή την ευκαιρία να ολοκληρώσω για τα φιλικά των υπολείπων ομάδων που δίνονται αυτήν την ώρα. Γιατί προηγουμένως μεσολάβησε η ισοφάριση της Αλκμαρ και δεν προλάβαμε να τα πούμε. Καταρχάς να πατήσω στο φίλο που λέει το φιλικό του Όφη που είναι, γιατί δεν το έχετε στο site. Η Κηφισιά και ο Ηρακλής είναι πάνω του Κυπελούχο. Λοιπόν, το φιλικό του Όφη όχι απλά το έχουμε στο site, αλλά έχουμε και το live streaming πάνω. Φίλε μου, να ψάχνεις καλύτερα στο site. Να πηγαίνεις, να μην κοιτάς μόνο τις τέσσερις πρώτες ειδήσεις, δες και λίγο πιο κάτω. Λοιπόν, Όφη είναι στο 0-0 με την Go Ahead Eagles, το φιλικό που δίνει αυτή την ώρα. Είναι στο 38 λεπτό. Go Ahead Eagles, Όφη 0-0. Ο Ηρακλής που παίζει με την Μπολόνια χάνει 1-0 από νωρίς. Προηγείται λοιπόν η Μπολόνια 1-0. Στο 39 είναι αυτό το μάτς. Και η Κηφισιά με την Degraftsap στο 3-0. Η Degraftsap έχει αυτό το προβάδισμα. Σταθερά η Κηφισιά δεν έχει σκοράρει μέχρι στιγμής. Είναι 3-0 πίσω. Αυτά είναι τα φιλικά που διεξάγονται αυτή την ώρα και έχουν βεβαίως ελληνικό ενδιαφέρον. Να επιστρέψουμε στο φιλικό του Ολυμπιακού κόντρα στην Αλκμαρ. Ακόμα αλλαγές γίνονται. Θα μας τις πει ο Ηρακλής αντίπας.
0: Και ο Γιάρεφτσου πριν από περίπου μερικά δευτερόλεπτα, θυμάστε το 24 λεπτό, ο Γιάρεφτσου θα παίξει στην κορυφή, πήρε τη θέση του Ζώτα, ο οποίος κουράστηκε και φάνηκε στην προηγούμενη φάση που δεν είχε τις δυνάμεις, γιατί πήρε την κεφαλιά, δεν είχε τις δυνάμεις για να συνεχίσει. Μπήκε και ο Γιάρεφτσου, έκανε και αλλαγή με το και ο προπονητής της Αλκμαρ, όπου άλλαξε τον Τίκστρα και πέρασε τον Κόβατς. Τώρα είναι στην επίθεση με τον Κόβατς, ο οποίος κάνει μια σέντρα μπλοκάρει εύκολα ως τον Άρα στο 25ο λεπτό. Ο Γιάννη που έπαιξε και στο χθεσινό φιλικό, που ο Γκαρσία. Θυμίζει ο Σουρνάρας. Γκαρσία για τον Ταρέμι. Ταρέμι κάνει φάουλ πάνω στον Ουφκίρ. Ένα φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Μην το εκτελούν οι γηπεδούχοι γρήγορα. Με τον Βαρντούιλ. Στον Ντάλ. Ο Ντάλ κάνει μια τρίπλα στο Μαφέο. Καλά, δεν πέρασε. Δεν πέρασε από το Κουτσίδι. Ο οποίος επίσης πέρασε στο σαρωτικό χώρο. Στη θέση του. Στη θέση του Μαφέο. Και τώρα, και είναι ενδιαφέρον, τον έβγαλε κατευθείαν και τον Μαφέο. Δεν θα έχει μείνει ικανοποιημένος, ειδικά από εκείνη την πλευρά. Κανένα σουτ ο Πατάτη. Δεν θα μείνει καθόλου ικανοποιημένος ο προπονητής του Ολυμπιακού. Είναι ο Κουτσίδης. Ναι, ο Κουτσίδης πέσει δεξιά. Με Σμαϊλόβιτς και Κάρμπο να παραμένουν στο χώρο, στο κέντρο της άμυνας και αριστερά τον Ροντινέι. Γεμίζει ο Στουρνάρας. Ταρέμι. Σίδης. Σμαϊλόβιτς. Ψάχνει να βρει το Ρόκα. Κάλυψε και ο Γκόες. Ο Γκόης της πάει δεξιά στον Πατάτη. Πατάτη για τον Κόβατς που βγήκε μέσα στην περιοχή και δίνει πέναλτι. Διαμαρτύρονται εκεί παίκτες του Ολυμπιακού σε μία πτώση του Πατάτη στην περιοχή. Πάλι και την ανατροπή η Ολλανδοί. βγαίνουν να τα πούνε.

0: και στο βοηθό. Άσχημο που μπορεί να γυρίσει το παιχνίδι, αλλά υπάρχουν παράπονα, ξέρετε, τη φάση του 2-2 που υπήρχε και δεύτερη μπάλα μέσα στο χώρο, τώρα είναι το πέναλτι. Πες μου, Άρη, που έχεις το replay, αν όντως τον έχει βρει, γιατί μου φάνηκε μια εύκολη πτώση του παίχτη της Αλφαρ, αν δεν την δεν κρίνει κάτι, κίτρινη πέρα και κίτρινη Γκαρθία. Αν το ξαναδείξει.
1: Σαν να κουμπάει λίγο την μπάλα ο Γκαρθία, να μην είναι καθαρό πέναλτι. Πρέπει να έχει βρει την μπάλα.
0: Ο Γκαρθία.
1: Ναι.
0: Σου λέω, μου φάνηκε ότι έπαιξε εύκολα. Τώρα το έδωσε. Βαρ δεν έχει το θηλυκό. Ο Μέρντικ, το σέντερφορ της Αλκμαρ. Απέναντι στο Στουρνάρα. 3-2, πολύ καλή εκτέλεση, πήγε ψηλά, δεν μπορούσε, έπεσε στη σωστή γωνία του ολοκλήρου του Ολυμπιακού, αλλά δεν γινόταν να μπορέσει να προσωπήσει τον γκολ, ήταν καλή εκτέλεση. 3-2 λοιπόν, και έχουμε πάλι ένταση μεταξύ των παιχτών των δύο ομάδων. Πάλι με πάλι ο Ντάλιν εκεί, κάτι γίνεται με το τόσο λίγια. Είναι ο Ντάλο Ροντινέ. Ο Μπέρτικ πάντως έκανε το 3-2 με την εκτέλεση πέναλτι. Όχι, δεν είναι ο Δέλτα Ροντάλ, συγγνώμη. Ήταν ο Φκίρ. Που δέχεται την κίτρινη κάρτα. Το 21 το λεπτό πλέον φτάσαμε. 3-2 με τα 2 γκολ του Μέρντινγκ. Έναν Ολυμπιακό που στο πρώτο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ καλός όσον αφορά το πρεσάρισμα και τις αντοχές που είχε, δυσκόλεψε αρκετά την Αλκμαρ. Είναι χαρακτηριστικό ότι μια φάση έχουνε οι Ολλανδοί εκεί στο 16ο λεπτό. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε 0-1 από τον Ελκαμπή στο 24. Έκανε το 0-2 από ωραία εκτέλεση κόρνερ του Μουζακίτη και την κεφαλιά του Κάρμο. Στο δεύτερο ημίχρονο γίνανε λάθη και γίνανε πάλι πάλι στο τελευταίο 20 λεπτό και μετά τις αλλαγές. Στο 72 ο Μέρντιν έκανε το 1-2. Στο 79 έγινε το 2-2 με το φεκόλ του Κάρμο σε μια περίεργη φάση που είχε μέσα και μια μπάλα την έδιωξε ένας παίχτης της Αλκμαρ. Φάνηκε κάπου σαν να σταματάνε κάποιοι παίκτες του Ολυμπιακού και τώρα με το πέναλτι στο 21 το λεπτό, δηλαδή, και το έληξε και ο Ραστομάτς, όταν συμπλήρωσε ένα 20 λεπτό. 3-2 κερδίζει η Αλκμαρ, γίνεται η ανατροπή, την άσχημα που κλείνει ο Ολυμπιακός έτσι. Με ήταν σε ένα παιχνίδι που φαινόταν να το ελέγχει, πάντως όμως και χθες έτσι και σήμερα ο Ολυμπιακός σε ένα σύντομο προχρονικό διάστημα, 3 γκολ. Αυτά, θα τα πούμε σε λίγο. Με ό,τι υπάρχει από τα αποδυτήρια και την ενημέρωση και για τους παίχτες που μπορεί να έχουν με τον Έσε και τον Σάλιακα που γίνανε αναγκαστικά αλλαγή.
2: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ τον Ηρακλή Αντίπα για τα όσα μας μετέφερε από το τελευταίο φιλικό που έδωσε ο Ολυμπιακός πριν μπει στις επίσημες πλέον υποχρεώσεις του στον τρίτο προκριματικό του Champions League. Ιτήθηκε και σε αυτό το φιλικό ο Ολυμπιακός, όπως με την Adverb, σήμερα με ανατροπή μάλιστα. Στο ημίχρονο προηγούνταν 2-0 και τελικά ιτήθηκε με 3-2 από την Alkmaar.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Και ευθύνονται για την ενεργειακή ομοιρία της Κύπρου. Ονόματα, αποφάσεις, καπετανάτα και αναποτελεσματικότητα σε ένα ρεπορτάζ που θα συζητηθεί. Στα μαλακά το βίντεο Κέιτ με όχημα την υβριδική επίθεση. Το timing, οι διαρροές και οι μη πιστικές απαντήσεις. Ο δικηγόρος της Πλακιούπ στην Καθημερινή. Η διαφθορά, οι φαφλατισμοί και το αδημοσίευτο υλικό. Ο αγώνας επιβίωσης για ΕΔΕ και ΔΥΠΑ. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Ποπάι Κόμικ στο νησί των φαντασμάτων. 4 στροχή Ιουλίου.

0: και περιοδικό ΚΑΠΑ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
1: Στους 4 τροχούς αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Πόσο μακριά μπορεί να σε πάει ένα υβριδικό SUV χωρίς ανεφοδιασμό? Μπορεί ένα θρυλικό μοντέλο να ξαναγεννηθεί ως ηλεκτρικό? Και τελικά ηλεκτρικό, υβριδικό ή plug-in hybrid? Οι 4 τροχοί ταξιδεύουν στην Κρήτη δοκιμάζοντας το Chery Tingo 7 Hybrid σε πραγματικές συνθήκες. Οδηγούν το νέο Renault 4 και συγκρίνουν τις προτάσεις BYD, Nissan και Toyota, αναζητώντας την καλύτερη επιλογή για τη σύγχρονη καθημερινότητα. 4 τροχοί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Έχετε λάβει το κουπόν της ΑΕΚ αξίας 20 ευρώ για δωρεάν λαμπτήρες LED? Αν ναι, ήρθε η ώρα να το εξαργυρώσετε. Επισκεφτείτε τώρα ένα κατάστημα της PGS Lighting Electrical και κάντε την αλλαγή που συμφέρει. Εξαργυρώστε το κουπόνι σας με συγκεκριμένους λαμπτήρες LED, μειώνοντας άμεσα την κατανάλωση ρεύματος στο σπίτι σας. PGS Lighting Electrical. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας σε όλη την Κύπρο.
3: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
4: Ναι. Τι μοντέλο είναι αυτό? Από κοντά είναι ακόμα πιο όμορφο. Πεντάπορτο, αυτόματο, τούρπο, με premium ζάντες. Αχ, τιμόνιδες.
5: Μισό, για το παρελθόν του ξέρουμε τίποτα.
6: Ακόμα και όταν ονειρεύεσαι το επόμενο σου αυτοκίνητο, θες σίγουρα να ξέρεις την ιστορία, την ταυτότητα και το παρελθόν του. Γι' αυτό, ασφαλώς και πας στο Stock Center στη Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο. Εκεί που θα βρεις ένα ασφαλώς μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με κυπριακή ταυτότητα. Πραγματικά χιλιόμετρα, πλήρες service book, εγγύηση και πρώτη εγγραφή στην Κύπρο. Για να κοιμάσαι ασφαλώς πιο ήσυχος. Stock Center. Τα ασφαλώς μεταχειρισμένα.
7: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Linglong Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής, με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Linglong Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Linglong Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
8: Η λάμψη του καλοκαιριού ξεκινά από μέσα σου και στα Holland & Barrett θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να την αναδείξεις. Μέχρι και τις 26 Ιουλίου βρες επιλογές για ενυδάτωση, δέρμα, μαλλιά, νύχια, για υποστήριξη του εντέρου και τη φροντίδα της καρδιάς, της όρασης και του εγκεφάλου σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε δύο προϊόντα με 20% έκπτωση ή τρία με 30% έκπτωση. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
9: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Sita Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεές επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Sita. Ένα με σένα.
10: Στο κλίμα για εκπληκτικές προσφορές που δροσίζουν. Winning Star.

0: 9 ευρώ. Στουλ 24 ευρώ και ξαπλώστρα μόνο στα 28. Από 5η 23 μέχρι Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στα καταστήματα Κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Ένταμ Φέτες Light 200 γραμμάρια με Lidl Plus 1,25. Σολομός Φιλέτο 6 επί 120 γραμμάρια με Lidl Plus 11,99. Και ηλιέλαιο 1 λίτρο με Lidl Plus 1,75. Lidl. More to value.
2: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
3: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
2: 15. Από πού θα πάμε?
3: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
2: Τι?
3: Medium pizza. 10,99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
2: Τώρα μιλάς σωστά.
4: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10,99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Υπερβολές πολλές διαβάζω εδώ. Ο Ανδρέας από τον Πειραιά λέει: μάχη ΑΕΚ Παναθηναϊκού για το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός πέταξε λευκή πετσέτα από τώρα. Σιγάρε, φίλε, μην πέταξε λευκή πετσέτα επειδή έχασε σε δύο φιλικά από την Αντβέρπ και από την Αλκμαρ. Μην λέμε τώρα υπερβολές. Εντάξει. Να κάνετε υπομονή, παιδιά. Αφού κάθε καλοκαίρι τα βλέπετε αυτά. Κάθε καλοκαίρι. Το ίδιο πράγμα. Ομάδες να σέρνονται στα φιλικά, ξέρω εγώ, ή να έχουν πολύ κακή εικόνα και μετά να στρώνουν και να είναι μια χαρά. Έτσι, και άλλες ομάδες οι οποίες πετάνε, ας πούμε, στα φιλικά και μετά είναι άστα να πάνε. Λοιπόν, εντάξει, το ακούω και αυτό το μήνυμα εδώ, που είναι, γιατί το έχασα. Να το λέει, διαμόρφωση θα έπρεπε να είχε ήδη γίνει, ενώ παίζουμε σε λιγότερο από εβδομάδα. Άρα κάποια ετοιμότητα θα έπρεπε να βλέπουμε. Οι μεταγραφές τελειώνουν και το Σεπτέμβρη. Εντάξει, αυτό είναι σωστό. Οι επίσημες υποχρεώσεις για τον Ολυμπιακό είναι κοντά. Λοιπόν, οπότε θα έπρεπε να βλέπουμε, ας πούμε, μια κάποια ετοιμότητα, τέλος πάντων, αλλά τέλος, okay. Σε 10 μέρες λέει παίζουμε το σημαντικότερο μάτς σεζόν όμως, και αυτό ήταν το τελευταίο φιλικό πριν τα μάτς με την Αϊμέγγεν. Εντάξει, επέτρεψέ μου να διαφωνώ ότι είναι το σημαντικότερο μάτς της σεζόν, ο τρίτος προκριματικός του Champions League με την Αϊμέγγεν, για μια ομάδα η οποία έχει εξασφαλισμένη την συμμετοχή της στην League Phase του Europa League. Ναι, εννοείται ότι πολύ καλύτερα να παίζει στο Champions League. Έτσι, αλλά όταν έχεις εξασφαλίσει τη League Phase του Europa League, εντάξει. Δεν είναι και, ας πούμε, το έγκλημα της χρονιάς να μην παίξεις, να αποκλειστείς, ας πούμε, από την Αϊμέγγεν και να παίξεις στη League Phase του Europa League. Δεν θα χαρακτηριστεί η χρονιά από αυτό. Αυτό θέλω να πω. Όχι ότι δεν είναι σημαντικό, αλλά δεν θα χαρακτηριστεί αποτυχημένη η χρονιά επειδή δεν θα μπεις στη League Phase του Champions League και θα παίξεις στη League Phase του Europa League. Λοιπόν, αποτυχημένη θα είναι η χρονιά αν στο τέλος δεν έχεις καταφέρει τίποτα. Στο τέλος της σεζόν. Αυτό εννοώ.

Λοιπόν, η ώρα πάει 6. Θα κάνουμε το διάλειμμά μας. Θα ακούσουμε και αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Κεφαλά. Και σύντομα θα επιστρέψουμε.

0: Winsport FM 94.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fatmax που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
4: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fatmax. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
3: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
4: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus. Everyone.
5: Τα πάντα εσύ. Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ. Και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
6: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
7: Τι χρώμα είχε το δωμάτιο του μικρού πριν γεννηθεί? Το δικό σου, μόλις ανακάλυψες ποιοτική μουσική? Η κουζίνα της μαμάς? Η αρμαρόλα της γιαγιάς? Το πρώτο σου αυτοκίνητο? Εδώ και 75 χρόνια, τα Σακαριάν Color Centers δίνουν χρώμα σε κάθε σου ιστορία. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε ακόμη μία. Βρες το διαγωνισμό μας στο Instagram και γιόρτασε 75 χρόνια χρώμα με 75 ευρώ σε δώρα για ένα νικητή κάθε μέρα. Σακαριάν, η ειδική στο χρώμα.
8: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
9: Τι μοντέλο είναι αυτό? Από κοντά είναι ακόμα πιο όμορφο. Πεντάπορτο, αυτόματο, τούρπο, με premium ζάντες. Αχ, τιμόνιδες.
10: Μισό, για το παρελθόν το ξέρουμε τίποτα.
11: Ακόμα και όταν ονειρεύεσαι το επόμενο σου αυτοκίνητο, θες σίγουρα να ξέρεις την ιστορία, την ταυτότητα και το παρελθόν του. Γι' αυτό, ασφαλώς και πας στο Stock Center στη Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο. Εκεί που θα βρεις ένα ασφαλώς μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με κυπριακή ταυτότητα, πραγματικά χιλιόμετρα, πλήρες service book, εγγύηση και πρώτη εγγραφή στην Κύπρο. Για να κοιμάσαι ασφαλώς πιο ήσυχος. Stock Center. Τα ασφαλώς μεταχειρισμένα.
12: Το μόνο όριο αυτό το καλοκαίρι είναι ο ορίζοντας, τον οποίο μπορείς να μοιραστείς όσες φορές θέλεις με το αξιόπιστο δίκτυο και το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Samsung Galaxy A57 5G 128 GB ή 256 GB από 0 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος μέχρι 204 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Zeta, ένα με σένα.
13: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
14: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ! Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
15: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,8% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
16: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 5 Αυγούστου. Καλαμάρι από 19.03, τώρα 14.75 το κιλό. Φιλέτο κυτρινόπτερου τόνου από 20.94, τώρα 16.80 το κιλό.
17: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

φιλικά πάντα, μου λέει ο φίλος εδώ. Τη League Face του Conference έχει εξασφαλισμένη με δύο αποκλεισμούς, όχι του Europa. Όχι, φίλε μου, κάνεις λάθος. Υπάρχει μια ειδική συνθήκη με τον Ολυμπιακό λόγω της βαθμολογίας του. Δεν θα δώσει, δεν θα παίξει playoff για το Europa, ώστε αν αποκλειστεί να πάει στο Conference. Ο Ολυμπιακός παίζει τρίτο προκριματικό Champions League. Και αν αποκλειστεί, δεν παίζει άλλο προκριματικό, δεν παίζει playoff. Πάει κατευθείαν στη League Phase του Europa League. Έτσι, προφανώς δεν το ήξερες, έτσι σε ενημερώνω εγώ. Να το γνωρίζεις από εδώ και στο εξής.

Δεν βλέπω την ίδια ζέση δικαιολογία αν χάνει ο Παναθηναϊκός στα φιλικά. Τι εννοείς, φίλε μου, ότι τον κατακεραυνώνουμε, ας πούμε, τον Παναθηναϊκό, όταν χάνει στα φιλικά, νομίζω. Τα φιλικά είναι φιλικά. Παιδιά, δεν, ούτε να κατακεραυνώνεις χρειάζεται κανέναν, ούτε να αποθεώνεις, πολύ περισσότερο να αποθεώνεις χρειάζεται. Είναι λάθος. Λοιπόν, Άρη, αποτυχημένη θα είναι η χρονιά για τον Παναθηναϊκό, γιατί δεν θα παίξει ούτε στο conference φέτος. Πού το ξέρεις, αδερφέ μου, αυτό? Ήδη το πρώτο εμπόδιο το έχει μισό. Εντάξει, μισό περάσει. Τον έχει κερδίσει 2-1 εκτός έδρας, έχει μεγάλο προβάδισμα. Δεν είναι αντίπαλος που μπορεί, ας πούμε, να τον τρομάξει. Νομίζω ότι είναι ήδη στον τρίτο προκληματικό, κατά την άποψή μου. Κάτσε να δούμε στη συνέχεια πώς θεωρείς από τώρα ότι δεν θα παίξει στο conference.

Ο Όφη μόλις δέχτηκε γκολ στο φιλικό που δίνει με την Go Ahead Eagles στο 47-48. Το γκολ για την Go Ahead. 1-0 λοιπόν αυτό. Για να δούμε στο άλλο, στο φιλικό του Ηρακλή με την Μπολόνια τι γίνεται. Στο 53 είναι 1-0 η Μπολόνια. Όπως το είχαμε αφήσει αυτό, δηλαδή από το πρώτο ημίχρονο, δεν άλλαξε κάτι. Και το φιλικό της Κηφισιάς με την Ντεγκράφτσαπ, τελικό αποτέλεσμα 4-2 ήττα για την Κηφισιά. Η Ντεγκράφτσαπ νικήτρια λοιπόν με 4-2. 4-0 προηγήθηκε, πέτυχε 2 γκολ στο τελευταίο 15 λεπτό η Κηφισιά.

Και Αστέρας Τρίπολης δίνει τώρα ένα φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο την Μπέρσχοτ, την Βελγική. Για να δούμε, έχει ξεκινήσει το φιλικό αυτό. Να ανοίξω λίγο εδώ το live streaming. Η Μπέρσχοτ προηγείται ήδη 1-0 του Αστέρα. Στο 10ο λεπτό είναι αυτό το match.

Ρωτάει εδώ ο φίλος μου αν έχω εικόνα για το φετινό τηλεοπτικό πανόραμα της φετινής Super League. Πού θα βλέπουμε τις 14 ομάδες. Βεβαίως και έχω εικόνα. Είναι γνωστά αυτά. Λοιπόν, στην Κοσμοτέ θα βλέπετε τα εντός έδρας παιχνίδια της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού, του Όφη, του Πανετολικού, του Βόλου και της Κηφισιάς. Αυτές οι έξι ομάδες θα μεταδίδονται τηλεοπτικά από την Κοσμοτέ. Άλλες έξι θα μεταδίδει η Νόβα. Συγκεκριμένα τα εντός έδρας παιχνίδια του ΠΑΟΚ, του Άρη, του Αστέρα, του Ατρομήτου, του Λεβαδιακού και της Καλαμάτας. Αυτά τα εντός έδρας μάτς αυτών των έξι ομάδων που προανέφερα θα δείχνει η Νόβα. ΠΑΟΚ, Άρης, Αστέρας, Ατρόμητος, Λεβαδιακός, Καλαμάτα. Και στο νεοσύστατο Sport FM TV θα μεταδίδονται τα μάτς του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή. Μια πλατφόρμα καινούρια, η οποία δεν μπορώ να σας πω με απόλυτη βεβαιότητα πότε θα είναι έτοιμη. Μέχρι να είναι έτοιμη όμως, τον Παναθηναϊκό και τον Ηρακλή θα τους βλέπουμε τα παιχνίδια τους από τον Sky. Έτσι, αυτό μπορώ να σας το πω με βεβαιότητα, από την τηλεόραση του Sky. Μέχρι μέσα στον Αύγουστο ή το Σεπτέμβριο, δεν ξέρω, θα δούμε πότε θα είναι έτοιμη η πλατφόρμα, ο Sport FM TV, ο οποίος θα μεταδίδει εκτός από Παναθηναϊκό και Ηρακλή τα εντός έδρας παιχνίδια τους, θα μεταδίδει όλο το κύπελλο Ελλάδος, θα μεταδώσει τον τελικό του Super Cup στις 12 Αυγούστου, εκεί πιθανόν να το δείξει ο Sky, αν δεν είναι έτοιμη η πλατφόρμα, και όλο το πρωτάθλημα μπάσκετ, την Α1 μπάσκετ, την φετινή και για τα επόμενα 3 χρόνια, από την νέα συνδρομητική πλατφόρμα, το Sport FM TV.

Στην ΑΕΚ, λέει, έκανες αυστηρότατη κριτική το προηγούμενο Σάββατο. Σήμερα μόνο ασπίδα δεν ύψωσες στον Ολυμπιακό. Μήπως αλλαξοπίστησες? Καταρχάς, τι νομίζεις ότι πιστεύω, πού πιστεύω ακριβώς για να αλλαξοπιστήσω? Το ένα αυτό. Και το δεύτερο, αυστηρότατη κριτική το προηγούμενο Σάββατο στην ΑΕΚ. Ούτε καν το θυμάμαι αυτό που λες. Με ποιον έπαιζε η ΑΕΚ, παιδιά? Ούτε που θυμάμαι το περασμένο Σάββατο. Και αμφιβάλλω να ασχολήθηκα καν δηλαδή με κάποιο φιλικό της της ΑΕΚ. Έχω πει, με τα φιλικά δεν δίνω ιδιαίτερη βάση. Να έκανα αυστηρότατη κριτική για φιλικό μάτς της ΑΕΚ, το βλέπω λίγο χλωμό. Μάλλον με μπερδεύεις με κανέναν άλλον, αδερφέ μου.

πλατφόρμες Nova και Κοσμοτέ θα είναι κοινές στα αθλητικά κανάλια και φέτος. Νομίζω δεν έχει αλλάξει το καθεστώς που ίσχυε, ότι με 3 ευρώ δηλαδή βλέπεις τα αθλητικά της Nova μέσω Κοσμοτέ και επίσης με 3 ευρώ βλέπεις τα αθλητικά της Κοσμοτέ μέσω της Nova. Νομίζω ότι αυτό ισχύει. Βρεάρι, δηλαδή όποιος θέλει να δει τα μάτς του Παναθηναϊκού στην πλατφόρμα θα πρέπει να πληρώσει να γίνει συνδρομητής. Ναι, πώς βρε αδερφέ μου, πώς αλλιώς θα γίνει. Τώρα, ακριβώς το καθεστώς, μη με ρωτάτε, ακόμα δεν έχουν υπάρξει ανακοινώσεις, δεν ξέρω κι εγώ πράγματα, περιμένουμε. Όλα αυτά θα ανακοινωθούν επίσημα. Έτσι, πώς θα διαμορφωθεί η πλατφόρμα, πώς ακριβώς θα τη βλέπετε, έτσι, όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Λοιπόν, τι αντίτιμο θα υπάρχει και όλα αυτά, πολύ σύντομα θεωρώ ότι θα τα γνωρίζουμε όλοι.

Ο Όφη χάνει 2-0 πλέον από την Go Ahead Eagles. Στο 50, στο 60 είμαστε τώρα, σε αυτή την φιλική αναμέτρηση. Λοιπόν, 2-0 η Go Ahead Eagles στον Όφη. Να δούμε λίγο το άλλο φιλικό του Ηρακλή με την Μπολόνια. Πόσο είναι. Λοιπόν, α, και αυτό 2-0 έχει γίνει για την Μπολόνια. Στο 65 είναι αυτό το φιλικό. Μπολόνια Ηρακλής 2-0.

Με ρωτάτε πολλά πράγματα εδώ για τον Sport FM TV. Δεν έχω όμως πολλά να σας πω. Να περιμένουμε τις ανακοινώσεις. Έτσι, όλα αυτά θα γίνουν επίσημα πάρα πολύ σύντομα. Το Sport FM που θα παίζει στους αγώνες μπορούμε να τον δούμε όλοι όσοι έχουμε Aeon TV ή πρέπει να πληρώσουμε? Προφανώς θα υπάρχει κάποιο αντίτιμο, ρε παιδιά, πώς θα είναι δωρεάν? Με δικαιώματα Παναθηναϊκού, Ηρακλή, Κύπελο Ελλάδας, όλο το πρωτάθλημα μπάσκετ. Πώς γίνεται να είναι αυτό δωρεάν? Λοιπόν, τώρα το αν θα μπορείτε να το δείτε και μέσω μέσα από άλλες πλατφόρμες, δεν γνωρίζουμε ακόμα τίποτα. Λοιπόν, Άρη, δεν μας είπες για την Οδύσσια, αν σου άρεσε. Δεν το είδα ακόμα, φίλε μου. Θα το δω όμως πολύ σύντομα. Έχω βγάλει και στήρια δηλαδή, το προγραμματισμένο το έχω, απλά δεν το έχω δει ακόμη. Άρη, τα παιχνίδια της ΑΕΚ, ποια πλατφόρμα θα τα δείχνει? Δεν πρόσεξα πριν που είπατε, η Κοσμοτέ, όπως και πέρσι. Και φέτος θα βλέπουμε την ΑΕΚ εκεί, στην Κοσμοτέ. Από του χρόνου βλέπουμε. Ποιοι θα κάνουν μεταδόσεις στο Sport FM? Μακάρι να είστε εσείς, δηλαδή όσοι περιγράφουν και στο ράδιο. Έχετε ιδανικούς speaker. Πολλοί θα είναι εδώ από το ραδιόφωνο του Sport FM. Εννοείται, θα ακούτε πολλούς από αυτούς και στην τηλεόραση του Sport FM. Λοιπόν, φυσικά. Ναι, εντάξει. Υπάρχει περίπτωση να δούμε Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι φέτος? Ναι. Υπάρχει περίπτωση να δούμε Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι φέτος. Αυτή είναι μια υπόθεση η οποία θα κριθεί πάρα πολύ σύντομα. Πιθανότατα την Τετάρτη που μας έρχεται. Συνεδριάζει η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, όπου εκεί θα κληθούν να πάρουν θέση οι τέσσερις μεγάλοι, οι Big Four, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Θα τοποθετηθούν τελεσίδικα πλέον για το αν θέλουν να υιοθετηθεί η πρόταση της ΕΠΟ και της ΚΕΔ για τη φετινή σεζόν. Ποια είναι η πρόταση? Είναι να επανέλθουν οι Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι, να σταματήσουμε να φέρνουμε ξένους από φέτος, να έχουμε σε όλα τα μάτς, σε όλα τα ντέρμπι Έλληνες, και ξένος να είναι μόνο στο VAR. Ξένος βαρίστας, Έλληνας διαιτητής στο χορτάρι. Αυτή είναι η πρόταση της ΕΠΟ και της ΚΕΔ και του Λανουά, του Γκαγκάτση και του Λανουά δηλαδή. Και θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θέση θα πάρουν οι ομάδες. Και σας λέω να γνωρίζετε από τώρα ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να γίνει η πρόταση αποδεκτή. Δεν ξέρω αν θα γίνει αποδεκτή από όλους, δηλαδή και από τους τέσσερις, μπορεί από τους τρεις. Θα δούμε. Αλλά είναι πάρα πολύ πιθανό, ναι, φέτος να έχουμε Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι, και αν συμβεί αυτό, ο Θεός να βάλει το χέρι του.

Άρη Σύννεφο θα πάει το μαγείρεμα, λέει, με τους Έλληνες διαιτητές. Θα ανατιναχθεί στο πρωτάθλημα στον αέρα, λέει άλλος εδώ με τους Έλληνες διαιτητές. Λοιπόν, θα έχει πλάκα πολύ. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Για να περάσει η απόφαση Άρη πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 στους 4. Ναι, δεν νομίζω ότι αν είναι 2-2, δεν νομίζω να περάσει με 2-2. Νομίζω θα την αφήσουν στην άκρη. Το 3, άμα υπάρχει έστω απλή πλειοψηφία μεταξύ των 4, θεωρώ πως ναι, θα περάσει. Η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός θα αρνηθούν. Πρέπει 3 να δεχτούν, άρα ευτυχώς θα τους γλιτώσουμε. Μην είσαι σίγουρος. Αυτό σου λέω εγώ μόνο, αδερφέ μου, ότι η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός θα αρνηθούν. Μην είσαι καθόλου σίγουρος. Λοιπόν, θα διακόψουμε για πολύ λίγο, θα ακούσουμε και πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Και ευθύνονται για την ενεργειακή ομοιρία της Κύπρου. Ονόματα, αποφάσεις, καπετανάτα και αναποτελεσματικότητα σε ένα ρεπορτάζ που θα συζητηθεί. Στα Μαλακά το βίντεο Κέιτ με όχημα την υβριδική επίθεση. Το timing, οι διαρροές και οι μη πιστικές απαντήσεις. Ο δικηγόρος της Black Cube στην Καθημερινή. Η διαφθορά, οι φαφλατισμοί και το αδημοσίευτο υλικό. Ο αγώνας επιβίωσης για ΕΔΕ και ΔΥΠΑ. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Popeye Comics στο νησί των φαντασμάτων. 4 στροχή Ιουλίου και Ειδικό κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
3: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
3: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
5: Τι χρώμα είχε το δωμάτιο του μικρού πριν γεννηθεί? Το δικό σου, μόλις ανακάλυψες ποιοτική μουσική? Η κουζίνα της μαμάς? Η αρμαρόλα της γιαγιάς? Το πρώτο σου αυτοκίνητο? Εδώ και 75 χρόνια, τα Σακαριάν Color Centers δίνουν χρώμα σε κάθε σου ιστορία. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε ακόμη μία. Βρες το διαγωνισμό μας στο Instagram και γιόρτασε 75 χρόνια χρώμα με 75 ευρώ σε δώρα για ένα νικητή κάθε μέρα. Σακαριάν, η ειδική στο χρώμα.
6: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Ένταμ Φέτες Light 200 γραμμάρια με Lidl Plus 1,25. Σολομός Φιλέτο 6 επί 120 γραμμάρια με Lidl Plus 11,99. Και ηλιέλαιο 1 λίτρο με Lidl Plus 1,75. Lidl. More to value.
8: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεπιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta. Ένα με σένα.
9: Μοναδική άνεση, απαράμιλο σκανδιναβικό design, καινοτόμα τεχνολογία και κορυφαία ασφάλεια. Για την πόλη ή το ταξίδι, το Volvo XC40 20 αλόγων Mild Hybrid προσαρμόζεται σε κάθε σου ανάγκη. Ζήσε και εσύ την εμπειρία ενός SUV Volvo XC40. Απόκτησε το τώρα από 34.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
10: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων. Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmaset Bite Free Insect Lotion Max. Ένα ενδομοαποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
11: Κάνε και τη δική σου επιχείρηση μέρος ενός βιώσιμου μέλλοντος. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, ενέργεια, πόρους και πρώτες ύλες. Κάτι που για την επιχείρησή σου δεν είναι χρήσιμο, μπορεί να είναι χρήσιμο για κάποια άλλη. Μην πετάξεις αυτά που δεν χρειάζεσαι. Επίλεξε την κυκλική οικονομία. Δώσε νέα ζωή. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Και ευθύνονται για την ενεργειακή ομοιρία της Κύπρου. Ονόματα, αποφάσεις, καπετανάτα και αναποτελεσματικότητα σε ένα ρεπορτάζ που θα συζητηθεί. Στα Μαλακά το βίντεο Κέιτ με όχημα την υβριδική επίθεση. Το timing, οι διαρροές και οι μη πιστικές απαντήσεις. Ο δικηγόρος της Black Cube στην Καθημερινή. Η διαφθορά, οι φαφλατισμοί και το αδημοσίευτο υλικό. Ο αγώνας επιβίωσης για ΕΔΕ και ΔΥΠΑ. Μαζί διεθνής, ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Popeye Comics στο νησί των φαντασμάτων. 4 τροχή Ιουλίου και περιοδικό ΚΑΠΑ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Είμαστε εκεί.

Οι Έλληνες διαιτητές είναι για να τους παίρνεις τη σφυρίχτρα, λέει εδώ ένας φίλος, όχι να τους βάζεις και στα ντέρμπι. Ακούγεται καλύτερο από ξένους διαιτητές και Έλληνες στο ΒΑΡ, λέει ο φίλος εδώ. Ωραία, θα περάσουμε με Παπαπέτρους και Τζίλους στα ντέρμπι. Για να περάσει η απόφαση, Άρη, πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 στους 4. Ναι, πρέπει να υπάρχει μια πλειοψηφία. Λοιπόν, έχουμε τη λίστα με τους διαιτητές φέτος. Καμία 30η απουσία υπάρχει. 30η απουσία είναι του Σιδηρόπουλου, ο οποίος είναι πλέον εκτός διαιτησίας γενικώς. Δεν τον συμπεριέλαβε η ΚΕΔ, αν και ο ίδιος, από όσο ξέρω, ήθελε να συνεχίσει. Τι άλλο μου στέλνετε εδώ? Ναι, τα διάβασα αυτά.

στο sportpavlefm.gr, στην ιστοσελίδα του σταθμού, έχουμε ανεβάσει τα highlights από το φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Alkmaar. Την ήττα με 3-2, με ανατροπή για την Alkmaar σε αυτό το, σε αυτό το φιλικό. Τα έχουμε ανεβάσει, μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα του σταθμού να τα δείτε όσοι δεν τα έχετε δει μέχρι τώρα. Επίσης, είχα

Ρωτάει εδώ ο φίλος μου αν η ΑΕΚ το πρώτο μάτς της σεζόν του Ηρακλή το παίζει και κλεισμένο των θυρών. Η αλήθεια είναι ότι δεν θυμόμουν τι ακριβώς, και τώρα που το έψαξα, η ΑΕΚ έχει τιμωρηθεί με μια αγωνιστική να είναι κλειστή, να είναι κλειστές οι θύρες 21-23. Το πέταλο δηλαδή θα είναι κλειστό την πρώτη αγωνιστική. Αυτή είναι η τιμωρία της για τη συμπεριφορά των οπαδών της στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στις 17 Μαΐου στην Αγία Σοφιά. Λοιπόν, η ποινή είναι απαγόρευση χρήσης από θεατές των Κερκίδων 21-23 για μία αγωνιστική. Αυτή ήταν η ποινή της.

Λέει ο φίλος μου και θα, για να καταλαβαίνετε λιγάκι κιόλας και πώς παίζεται το παιχνίδι. Λέει ο φίλος, ο ΠΑΟΚ θα δεχθεί τους Έλληνες διαιτητές λόγω Γκαγκάτση. Ο Παναθηναϊκός ίσως δεχθεί, ίσως όχι. Δεν έχει ξεκάθαρη στάση. Η ΑΕΚ θα έχανε το πρωτάθλημα πέρσι με Έλληνες, άρα όχι. Και ο Ολυμπιακός θα πει όχι λόγω κυβέρνησης. Μάλιστα. Αδερφέ μου, αυτά που λες, τα έχεις φτιάξει εσύ στο μυαλό σου. Κάποια στιγμή, μέσα στη σεζόν, μπορεί να βρίσκανε πάτημα. Αυτά να ξέρεις για τις ομάδες. Αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη. Αυτά έχουν να κάνουν με συμφωνίες, με συμμαχίες, οι οποίες μπορούν να λάβουν χώρα ανά πάσα ώρα και στιγμή. Το ότι η ΑΕΚ αδικήθηκε, ας πούμε, μέσα στη σεζόν από Έλληνες διαιτητές σε κάποια μάτς, δεν σημαίνει απαραίτητος ότι 25 Ιουλίου έχει την ίδια άποψη. Ο Παναθηναϊκός, που λες ότι δεν έχει ξεκάθαρη στάση, ίσως να μην έχεις διαβάσει, ας πούμε, κάποιο ρεπορτάζ που να φαίνεται ότι η στάση του είναι ξεκάθαρη. Μπορεί και να έχει ξεκάθαρη στάση. Ο Ολυμπιακός, ότι θα πει όχι λόγω κυβέρνησης, δεν είναι απαραίτητο αυτό. Ο Ολυμπιακός μπορεί να πει όχι επειδή τώρα είναι σε κόντρα με τον Λανουά και τον Γκαγκάτση. Δεν έχει σχέση η κυβέρνηση. Λοιπόν, τι σχέση μπορεί να έχει η κυβέρνηση με τους Έλληνες διαιτητές? Η αντιπολίτευση δηλαδή που κάνει ο Μαρινάκης στην κυβέρνηση να βρει πεδίο εφαρμογής και στο κομμάτι αυτό της διαιτησίας. Δεν έχουν καμία σχέση αυτά.

η στάση των ομάδων αλλάζει έπειτα από διαβουλεύσεις που γίνονται. Το ότι έγινε κάτι το χειμώνα δεν σημαίνει ότι ισχύει και σήμερα. Να το έχετε στο μυαλό σας και νομίζω ότι θα το καταλάβετε και την Τετάρτη. Αυτό που λέω σήμερα.

Η βελγική Μπέρσχοτ κάνει το 2-0 σε φιλικό παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης στο 43. Μπέρσχοτ Αστέρας 2-0. Τα άλλα φιλικά δεν έχει αλλάξει κάτι. Go Ahead Ingles Όφι 3-0. Εξακολουθεί και χάνει 3-0 Όφι. Στο 85 είμαστε εκεί. Και στο 90 η Μπολόνια προηγείται 2-0 του Ηρακλή. Και εκεί, όπως το είχαμε αφήσει το σκορ, 2-0 για την Μπολόνια. Yes, absolutely. I certainly was in the right.

Αυτό που λες είναι προϊόν ρεπορτάζ ή εκτίμηση ότι άλλο θα κάνουν οι ομάδες? Καταρχάς, εννοείται ότι είναι προϊόν ρεπορτάζ. Αλλά από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται καν να κάνεις ρεπορτάζ. Αυτό είναι στάνταρ. Γενικά ισχύει. Το ότι, ας πούμε, το χειμώνα μια ομάδα είχε μια συγκεκριμένη στάση απέναντι στους διαιτητές, δεν σημαίνει ότι εξακολουθεί και την έχει. Γιατί μεσολαβούν πολλά πράγματα. Μεσολαβούν νέες συμμαχίες, μεσολαβούν διαβουλεύσεις, μεσολαβούν διαπραγματεύσεις, μεσολαβούν εγγυήσεις που ενδεχομένως δοθούν. Αλλάζουν αυτά. Όπως και οι σχέσεις μεταξύ των παραγόντων. Αλλάζουν. Αυτό σημαίνει ότι αλλάζουν και αλλάζει και η στάση που ακολουθεί η ΠΑΕ πάνω σε σημαντικά βασικά ζητήματα στο ποδόσφαιρο. Εκλογές για πρόεδρο της ΕΠΟ πότε θα γίνουν? Το 28. Ναι, το 24 έχουν γίνει. Το 28 έχει πάλι εκλογές. Δηλαδή μας λες ότι η ΑΕΚ με το άγριο κυνήγι που φάγε από κάτι περίεργους τύπους όπως Μόσχου, Ευαγγέλου, Κατσικογιάννη, Βεργέτη και Φωτιά θα δεχθεί να τους έχει σε ντέρμπι? Θα πυροβολήσει τα πόδια της. Δεν ξέρω αν θα πυροβολήσει τα πόδια της. Πάντως, ναι, το θεωρώ πιθανό η ΑΕΚ να ψηφίσει υπέρ των Ελλήνων διαιτητών. Δεν μπορώ να το πω με βεβαιότητα. Όμως δεν μπορώ να το αποκλείσω με βεβαιότητα. Και θα το δούμε την Τετάρτη. Ναι.

Για ποιο λόγο δεν εφαρμόζουν μονίμως Έλληνες στο VAR και ξένους στο χορτάρι και κάνουν το αντίθετο. Γιατί θεωρούν ότι το VAR είναι η δικλίδα ασφαλείας, ας πούμε, έτσι, για τις διαιτητικές αποφάσεις, ότι αν κάνει κάποιο λάθος ο διαιτητής στο χορτάρι, θα είναι ο βαρίστας που θα τον διορθώσει. Και θεωρούν ότι σε αυτή την περίπτωση είναι προτιμότερο να είναι ξένος στο VAR. Άριχ εξήγησε στο ακροατήριο ότι οι σχέσεις των ομάδων της Super League είναι σαν τα αμοιβαία κεφάλαια. Οι τωρινές αποδόσεις δεν είναι εγγύηση για τις μελλοντικές. Ναι. Ναι, λοιπόν. Άρη επεποίθησε ότι η ΑΕΚ θα ψηφίσει υπέρ των Ελλήνων διαιτητών, πηγάζει μέσα από την ΠΑΕ. Τώρα, από πού πηγάζει η πληροφόρηση, μην κάνετε αυτή την ερώτηση. Έτσι, κανένας δημοσιογράφος δεν θα σας το απαντήσει αυτό. Τι άλλο μου στέλνετε εδώ. Αυτά. Λοιπόν, περιμένω να τελειώσουν και τα φιλικά. Καμιά είδηση. Η Παναχαϊκή έφερε ξανά στην Ελλάδα τον Αντίλ Ναμπί, τον πρώην μέσο του Όφη και του Ατρομήτου. Αντίλ Ναμπί, τον έφερε η Παναχαϊκή, η οποία έχει επιστρέψει στη Super League 2. Έτσι σας θυμίζω. Λοιπόν, ανεπίσημο ντεμπούτο για το Χρήστο Τζόλι. Ο Χρήστο Τζόλις, ο οποίος έκανε τη μεταγραφή του αιώνα για Έλληνα ποδοσφαιριστή, έτσι. Απίστευτη μεταγραφή. Πήγε στην πρωταθλήτρια της Premier League, την κορυφαία ομάδα στην Αγγλία αυτή τη στιγμή, με ποσό ρεκόρ, στα 40 εκατομμύρια αυτή η μεταγραφή του. Τρομακτική επιτυχία για τον ίδιο, για την καριέρα του, έτσι. Λοιπόν, και έκανε το ανεπίσημο ντεμπούτο του, λέει, με τη φανέλα της Arsenal σε φιλικό μάτς προπονητικού χαρακτήρα που διεξήχθη εκεί στο προπονητικό κέντρο της Arsenal. Μπράβο σε αυτό το παιδί, το οποίο ενώ η έξοδός του στην Ευρώπη δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο, γιατί έχει ξαναπεράσει από την Αγγλία ο Τζόλις. Παρ' όλα αυτά επέμεινε, έκανε τις σωστές επιλογές, έτσι, και κατάφερε να λάμψει στη συνέχεια και να κάνει τώρα αυτήν την σούπερ μεταγραφή.

4-0 έχασε ο Όφη από την Go Ahead Eagles σε φιλικό παιχνίδι, το οποίο μόλις τελείωσε. Το 2-0 έχασε ο Ηρακλής από την Πολώνια σε φιλικό παιχνίδι, το οποίο επίσης ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Και ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος είναι πίσω 2-0 από την Βελγική Μπέρσχοτ στο ημίχρονο.

0: Δεν πήγε και πολύ καλά, όπως σας είπα, το φιλικό με την Go Ahead Eagles για τον Όφη. Βέβαια, αυτά έχουν πολύ λίγη σημασία. Τα λέγαμε όλη την προηγούμενη ώρα και για την ήττα του Ολυμπιακού και για την ήττα οποιασδήποτε ομάδας όταν αυτή είναι σε φιλικό μάτς. Είναι σημαντικό περισσότερο για τον προπονητή να βγάλει τα συμπεράσματά του, ποια είναι τα κενά που έχει η ομάδα, τι τρύπες πρέπει να κλείσει. Τα αποτελέσματα δεν έχουν σημασία. Σημασία έχει όταν θα ξεκινήσουν τα επίσημα, οι ομάδες να είναι έτοιμες. Αυτό έχει σημασία. Και να έχουν καλύψει τα κενά τους. Και για τον Όφη ειδικά, οι επίσημες, θα λέγαμε, υποχρεώσεις έρχονται σε 17 περίπου μέρες με την αναμέτρηση για το Super Cup κόντρα στην ΑΕΚ. Έχω ένα πάρα πολύ καλό φίλο, συνάδελφο πάνω απ' όλα, αλλά και φίλο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, που παρακολούθησε το φιλικό του Όφη με την Go Ahead Eagles και θα μας μιλήσει για αυτό, ο Μανώλης Αρής. Γεια σου, φίλε.
1: Γεια σου, φίλε μου Άρη, τι κάνεις,
0: πώς είσαι? Καλά, εσύ?
1: Όλα καλά, όλα καλά. Εδώ, παρότι ο Ολλανδίας δυσθενόμαστε σήμερα.
0: Έχει ζέστη
1: σήμερα. Πριν από λίγα δευτερόλεπτα να σου πω ότι ολοκληρώθηκε το φιλικό παιχνίδι του Όφη με την Go Ahead Eagles.
0: Ναι.
1: Όφη γνώρισε την ήττα με 4-0, δεχόμενος ήταν 4 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Αν μπορούμε να πούμε κάτι από το φιλικό που έγινε σήμερα, το πρώτο, ενώ θα ακολουθήσουν άλλα τρία στην Ολλανδία, είναι η καλή εικόνα του Όφη, υποφερθεί τέλος πάντων στο πρώτο ημίχρονο, που είχε περισσότερες ευκαιρίες από τον αντίπαλο του να σκοράρει. Δεν τα κατάφερε. Στο δεύτερο ημίχρονο δέχτηκε δύο γρήγορα γκολ στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, άλλα δύο συνέχεια για το τελικό 4-0. Όπως είπες εσύ πολύ σωστά στον πρόλογό σου, τα φιλικά άλλωστε το καλοκαιριού είναι για τους προπονητές περισσότερο και λιγότερο και για τους δημοσιογράφους και για τους φιλάθλους, που μόνο στην Ελλάδα νομίζω ότι δίνουμε τόσο μεγάλη σημασία στα αποτελέσματα των φιλικών αναμετρήσεων. Σημασία έχει, όπως είπες εσύ πολύ σωστά, να είναι οι ομάδες έτοιμες όταν θα ξεκινήσουν τα επίσημα. Όφη θα κάνει πρεμιέρα στα επίσημα παιχνίδια στις 12 Αυγούστου στον τελικό του Super Cup με αντίπαλο την ΑΕΚ, και μία εβδομάδα αργότερα θα δώσει τον πρώτο του αγώνα για τα play-off του Europa League. Να πω, Άρη, πέρα από το φιλικό, που λίγο πολύ δεν είναι τόσο σημασία όσο τα μεταγραφικά,
0: ναι,
1: ότι τις τελευταίες ώρες σημειώθηκαν εξελίξεις στην υπόθεση απόκτησης του Αϊτόρ, του 29χρονου εξτρέμ, γνωστό στην χώρα μας από το τετραετές πέρασμά του στο Παναθηναϊκό. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Όφη είναι πολύ κοντά στη συμφωνία με τον Ισπανό ποδοσφαιριστή, ο οποίος αγωνίζεται στην Βιτόρια της Βραζιλίας για συμβόλαιο διάρκειας 2 χρόνων, και δεν αποκλείεται να βρίσκεται στην Ολλανδία, να ταξιδέψει από τη Βραζιλία στην Ολλανδία άμεσα εντός των επόμενων 24 ώρων, προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία και να τεθεί στη διάθεση του Χρήστου Κόντι. Ενώ επίσης να πω ότι φαίνεται ότι είναι προχωρημένες οι συζητήσεις και με τον Δημήτρη Νικολάου, τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό, ο οποίος αγωνίζεται στην Ιταλία και ανήκει στην Παλέρμο, ενώ την προηγούμενη σεζόν αγωνίστηκε ιδανικός στην Μπάρι, αλλά η περίπτωση του Αϊτόρ φαίνεται ότι είναι πιο προχωρημένη από τις υπόλοιπες.
0: Ναι. Μάλιστα, φίλε. Ωραία. Κάτι άλλο έχουμε που αξίζει να αναφέρουμε? Να
1: το πούμε. Όχι, εντάξει, όχι. Ωραία. Αυτά. Αν θέλετε πιο μετά, θα έχουμε δηλώσει από τον Χρήστο Κόντι και από κάποιον ποδοσφαιριστή του Όφη.
0: Ναι, αμέ.
1: Αν θέλετε, μπορούμε να επικοινωνήσουμε, να μεταφέρουμε στον αέρα του Μπίγον Sport FM τι είπε ο προπονητής του Όφη και ποιος θα μιλήσει από την πλευρά της κριτικής ομάδας.
0: Πολύ ωραία. Μανώλη, σε ευχαριστώ πολύ, φίλε.
1: Κι εγώ, Άρη.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Μανώλης Αρής, ρεπόρτερ Όφη. Παρακολούθησε το φιλικό του Όφη με την Go Ahead Eagles. 4-0 ήρθε, ιτήθηκε ο Όφη, και για τα μεταγραφικά, έτσι ό,τι εξελίξεις υπάρχουν τα ακούσατε. Λοιπόν, ναι παιδιά, έχετε δίκιο, δεν ξέρω τι ακριβώς είπα. Στη ΓΑΜΑ Εθνική είναι η Παναχαϊκή. Ίσως να ήθελα να πω ότι στην προσπάθεια να ανέβει ξανά στη Super League 2 έκανε αυτή την μεταγραφή ενός γνωστού και έμπειρου ποδοσφαιριστή που έχει παίξει και στη Super League. Ενδοχομένως να τα μπέρδεψα λίγο στο μυαλό μου, αλλά δεν έχει σημασία.

0: Λοιπόν, η ώρα πήγε 7. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Ήμασταν από τις 4 εδώ παρέα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Άρης Ασβεστάς. Στον ήχο ήταν ο Πάνος Μπουρμάς. Γιώργος Πετρίδης είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Νωρίτερα ήταν ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Θα ακούσουμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Κώστας Ζάλιαρης για τη συνέχεια. Θα σας συντροφεύσει εδώ για τις επόμενες ώρες. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο το μεσημεράκι.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
4: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
5: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
6: Έμνο πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
7: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
8: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
9: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Είμαι η Κύπρος. Η φύση μου σε περιμένει για να ζήσεις τις πιο όμορφες στιγμές σου. Γι' αυτό, προστάτευσέ με κάνοντας απλές κινήσεις. Άναψε κάρβουνα μόνο σε ειδικά διαμορφωμένες ψυσταριές και βεβαιώσου πως ο άνεμος δεν αποτελεί κίνδυνο. Χρησιμοποίησε ειδικά προσανάματα και κράτησε τη φωτιά μακριά από έφλεκτα υλικά και ξερά χόρτα. Μείνε δίπλα στη φωτιά και κράτα κοντά σου νερό. Σιγουρέψου πως έχεις σβήσει εντελώς τα κάρβουνα πριν αποχωρήσεις και απόρριψέ τα σε ειδικούς χώρους. Κράτησέ με πράσινη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνοή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
11: Everyone, τα απάντηση.
12: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
13: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
14: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και Security Management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
15: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις Ιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκοσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
16: Ναι. Τι μοντέλο είναι αυτό? Από κοντά είναι ακόμα πιο όμορφο. Πεντάπορτο, αυτόματο, τούρπο, με premium ψάντες. Αχ, τιμόνιδες.
17: Μισό, για το παρελθόν του ξέρουμε τίποτα. Ακόμα και όταν ονειρεύεσαι το επόμενο αυτοκίνητο, θες σίγουρα να ξέρεις την ιστορία, την ταυτότητα και το παρελθόν του. Γι' αυτό, ασφαλώς και πας στο Stock Center στη Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο. Εκεί που θα βρεις ένα ασφαλώς μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με κυπριακή ταυτότητα. Πραγματικά χιλιόμετρα, πλήρες servicebook, εγγύηση και πρώτη εγγραφή στην Κύπρο. Για να κοιμάσαι ασφαλώς πιο ήσυχος. Stock Center. Τα ασφαλώς μεταχειρισμένα.
18: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέτερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέτερικ. Join the journey.
19: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 5 Αυγούστου. Φρέσκο φιλέτο σολομού Νορβηγίας από 23,80, τώρα 19,99 το κιλό. Γαύρος από 7,61, τώρα 5,70 το κιλό.
20: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. If only we could fly.

Χαίρετε, χαίρετε. Πολύ, πολύ καλησπέρα σας. Big Wins Sport FM 94,6. Απογευματάκι Σαββάτου. Χαλαρού Σαββάτου. Δροσερού πάνω απ' όλα Σαββάτου. Νομίζω ότι είναι ιδανική θερμοκρασία αυτή που έχει έξω. Πριν επιστρέψουν οι πολύ, πολύ μεγάλες ζέστες. Αλλά ό,τι και αν κάνει έξω, όποιον καιρό και αν συναντούμε, όποιες και αν είναι οι συνθήκες, εμείς εδώ θα είμαστε στον Big Wins Sport FM 94,6. Παρέουλα θα πάμε μέχρι και τις 10 αυτό το απογευματόβραδο. Θα έχω τον Γιώργο Πετρίδη στην αριστερή της εκπομπής, θα έχω τον Κυριάκο Σταθερόπουλο στην κονσόλα του ήχου και θα έχετε τον Κώστα Ζάγιαρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας.

Σάββατο φιλικών αναμετρήσεων με τις ελληνικές ομάδες να τεστάρουν τις δυνάμεις τους, να δουλεύουν κάποια πράγματα από αυτά στα οποία έχουν προπονηθεί όλο το προηγούμενο διάστημα στο καλοκαιρινό στάδιο της προετοιμασίας τους εν ώψη και της έναρξης του νέου πρωταθλήματος. Πόσο ουσιαστικά ούτε ένας μήνας δεν έχει μείνει μέχρι το διήμερο 22-23 Αυγούστου και την έναρξη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Υπενθυμίζω εντάχει νωρίτερα ο Ολυμπιακός με ανατροπή από την Αλκμαρ στο δεύτερο ημίχρονο ιτήθηκε 3-2 στο τελευταίο του, στο έκτο και τελευταίο φιλικό προετοιμασίας του, πλέον στρέφει όλο το ενδιαφέρον και την προσοχή του στα μάτς με την Νάιμέγκεν. Ενώ πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκαν αρκετά φιλικά παιχνίδια. Ο Ηρακλής ιτήθηκε 2-0 από την Μπολόνια στην Ιταλία, αλλά είχε αρκετά καλό πρόσωπο σε αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα της αναμέτρησης. Ο Βάλτερ Ματσάρη είδε τη νέα του ομάδα και είδε όσα έχει καταφέρει να δουλέψει μέχρι στιγμής. Η Κηφισιά επίσης ιτήθηκε από την Ντεγκράφτς στην Ολλανδία με το τελικό 4-2, έχοντας βρεθεί πίσω στο σκορ με 4-0. Κατάφερε να μειώσει έστω με 2 τέρματα η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, ενώ ο Όφι, ο οποίος έδειξε όλες τις αδυναμίες του, και όπως λέμε φυσικά σε τέτοιες περιπτώσεις καλό είναι οι αδυναμίες να βγαίνουν στα φιλικά προετοιμασίας, ιτήθηκε λοιπόν η ομάδα του Χρήστου Κόντι με το τελικό 4-0 από την Go Ahead Eagles, η οποία αντιμετώπισε και τον Παναθηναϊκό την περασμένη αγωνιστική περίοδο στην Ευρώπη. Ωστόσο, οι κριτικοί, οι οποίοι ετοιμάζονται για το δικό τους μεγάλο ευρωπαϊκό ταξίδι τον φετινό χειμώνα, μετά και την ιστορική κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδος την περασμένη αγωνιστική περίοδο, είδαν πόσα πράγματα πρέπει να βελτιώσουν.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη και η πολύ μεγάλη προσπάθεια της ομάδας γυναικών του ΠΑΟΚ στα προκριματικά του Champions League. Κόντρα στην FC Μπακού, η ομάδα του ΠΑΟΚ προηγείται 2-0 στο πρώτο ημίχρονο. Τα τέρματα τα έχουν πετύχει η Αργυρίου με εξαιρετικό πλασέ εντός περιοχής στο 1 λεπτό και η Γιανακά που κέρδισε πέναλτι με την Γκατσανίτσα να αναλαμβάνει την εκτέλεση για το 2-0 στο 34ο λεπτό. Είναι ο τελικός για τον πρώτο προκριματικό γύρο του Champions League γυναικών. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να περάσει στον τελικό έπειτα από το 3-1 κόντρα στην Χάπολη Ιερουσαλήμ πριν από μερικές ημέρες. Οπότε, αν και εφόσον είτε διατηρήσει είτε επεκτείνει το προβάδισμά του και καταφέρει στο φινάλε της σημερινής αναμέτρησης να είναι νικήτρια η ομάδα της Θεσσαλονίκης, θα βρεθεί εν συνεχεία στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League γυναικών, που θα διεξαχθεί εκτός Ελλάδος, καθώς τώρα τόσο το παιχνίδι με την Χάπολη Ιερουσαλήμ όσο και αυτό που είναι σε εξέλιξη με την FC Μπακού διεξάγονται στη Βέρεια.

0: Winsport FM 94,6.
1: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Ακούτε Sport FM 95.
3: Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
4: η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
5: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
6: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
7: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
8: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
9: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
10: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Sport FM 95.
11: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Σε πολλά μέρη της Γυραιάς Υπήρου, πριν από λίγο πήρα άλλωστε και το μάτι μου και το 2-2 της Celtic με τη Μίλαν. Αν δεν κάνω λάθος, βέβαια ναι, προηγήθηκε με 2-0 η Celtic από το 27ο λεπτό. Οι Μιλανέζοι κατάφεραν μέχρι και το 53-53 με τον Καμάρντα να ισοφαρίσουν στο τελικό 2-2 στο παιχνίδι της προετοιμασίας τους, με τη Celtic να έχει κάνει φοβερή κίνηση εντός της ημέρας, καθώς άκουσε το ναι από την Bodo Glimt για να πάρει τον Hogg. Θα τον θυμάστε, δεν γίνεται. Ήταν από τα πολύ μεγάλα κανόνια του περσινού Champions League. Ο Hogg, ο οποίος κόστισε στους καθολικούς 11 εκατομμύρια λίρες, πράγμα που τον έκανε αυτομάτως την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της ομάδας της Γλασκόβης. Ο Κάσπερ Hogg, ο οποίος σκόραρε κόντρα σε City, Ατλέτικο, Ίντερ και Sporting Λισαβόνας σε μια θεότρελη πορεία για την Bodo Glimt την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Είναι μία από τις μεταγραφές που, okay, μπορεί κάποιος πάρα πολύ εύκολα να τη χαρακτηρίσει μη εμπορική. Παρ' όλα αυτά, ο άνθρωπος ο οποίος μας έκανε τον προσέξουμε πάρα πολύ την περασμένη σεζόν, ουσιαστικά επιβραβεύεται και εξαργυρώνει την χρονιά που έκανε και τον γκέλ που έκανε στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο με την Bodo Glimt, πηγαίνοντας για αρχή προς τη Σκωτία.

0: Βλέπω λιγάκι τα μηνύματά σας εν τω μεταξύ, όλα αυτά τα λεπτά. Αρκετή γκρίνια για τον Ολυμπιακό.
1: Εντάξει.
0: Η αλήθεια είναι πως ειδικά χθες είχε αρκετά κακή εικόνα, αλλά όλο αυτό βοηθάει πάντα τους προπονητές των ομάδων. Χθες στην Αμβέρσα Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ κακός στην ήττα από την Adverb. Σήμερα κάποια στιγμή έσβησε, κάποια στιγμή κλείστηκε πολύ, περιορίστηκε πολύ στην άμυνά του με την Alkmaar να ανεβάζει στροφές. Δέχτηκε τρία τέρματα πολύ γρήγορα για να ιτηθεί με το τελικό 3-2, ενώ έχει προηγηθεί 2-0. Το πρώτο ημίχρονο ήταν κάπως πιο σταθερό και κάπως πιο καλό από τους ερυθρόλευκους, αλλά μην ξεχνάτε ότι έχει ακόμη πόσο, δύο εβδομάδες, είναι ναι, μία μισή εβδομάδα μέχρι και την πρώτη αναμέτρηση με την Nijmegen. Καλό είναι και γενικότερα ισχύει αυτό σαν φιλοσοφία, μην απογοητεύονται οι οπαδοί των ομάδων βλέποντας τα κακό κείμενα των συλλόγων στα φιλικά προετοιμασίας. Προφανώς και μια πολύ καλή εμφάνιση και μια πολύ ωραία νίκη θα δώσει έτσι ψυχολογικό μπουστάρισμα και θα κάνει και τον κόσμο να ζεσταθεί εν ώψη της νέας σεζόν, αλλά όλο αυτό χρησιμεύει πολύ περισσότερο για τον προπονητή. Αν ο προπονητής θα βλέπει όλα καλώς καμωμένα στα φιλικά προετοιμασίας και έρθουν τα επίσημα μάτς και εκεί δεν μπορεί να κατανοήσει αυτό που βλέπει στο χορτάρι από τους παίκτες του, τότε θα υπάρχει πολύ πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα από ό,τι υπάρχει αυτή τη στιγμή.

Πάντως στον Ολυμπιακό νομίζω ότι περισσότερο κομμάτι στις σκέψεις τους πρέπει να έχουν οι περιπτώσεις των Σάγιακα και ΕΣΕ που αποχώρησαν αναγκαστικά από αυτό το φιλικό με την Αλκμαρ λίγο πριν επιστρέψει πλέον η αποστολή των Ερυθρόλευκων στην βάση της. Είχε κάποιες ενοχλήσεις και ο Μπρούνο, η αλήθεια είναι, στον οπίσθιο Μυριαίο έβαλε λίγο ψυχτικό, αλλά ξέρετε, όταν υπάρχουν τέτοιες ενοχλήσεις σε τέτοιο σημείο, καλό είναι να μην παίρνει το ρίσκο ή το προπονητή στο παίκτη για να συνεχίσει. Παρ' όλα αυτά, ο Μπρούνο εκείνη τη στιγμή συνέχισε, έδειξε στον Μεντιλίμπαρο ότι ήταν οκ. Okay, εκείνος απλά του έδωσε οδηγίες για να συνεχίσει στο παιχνίδι. Αντικαταστάθηκε από τον Ντάνι Καρθία στο τελευταίο δεκάλεπτο. Οπότε, μάλλον όλα είναι καλά με τον Μπρούνο. Ωστόσο, σίγουρα πολύ περισσότερο από την εικόνα και την ήττα του Ολυμπιακού, η ανησυχία επικεντρώνεται στον Έσε και τον Σάγιακα.

Έρχεται ένα μήνυμα που λέει: δεν υπάρχει καμία ομάδα, λέει, από τις δικές μας μεγάλες που να σέρνεται στα τελευταία φιλικά και να δείχνει αντίθετη εικόνα στα επίσημα. Ωραία. Και τι έγινε με αυτό? Ενώ προφανώς και έγινε και μπορεί να γίνει οποιαδήποτε ζημιά, οποιαδήποτε στιγμή με οποιαδήποτε ομάδα στα ευρωπαϊκά προκριματικά. Αυτό είναι που θα πρέπει να γλιτώσουν όλες οι ομάδες. Φυσικά είμαστε σε ένα χρονικό σημείο που πολύ περισσότερο, όχι πολύ περισσότερο, αποκλειστικά και μόνο θα έπρεπε να μετράει το αποτέλεσμα όταν με το καλό μπουν και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός στα ευρωπαϊκά προκριματικά, μέχρι να καταφέρουν αυτό που θέλουν. Το ότι είμαστε 25 Ιουλίου, που ναι μεν κάποιες ενδείξεις οφείλουμε να τις έχουμε και να τις βλέπουμε και να μπορούμε να κατανοήσουμε λίγο πού πάει το πράγμα με τις ομάδες και τους προπονητές και τη δουλειά τους, συμφωνούμε. Από εκεί και πέρα όμως, όταν υπάρχει μια πρόθεση να αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό και το πλάνο μιας ομάδας και τα πρόσωπα μιας ομάδας, και γενικότερα με τη Λίμπαρ, επειδή μιλάει ο φίλος για τον Ολυμπιακό, είχε πάρει απόφαση από το τέλος περασμένη σεζόν να κάνει μεγάλες αλλαγές το φετινό καλοκαίρι για να παρουσιάσει κάτι πολύ διαφορετικό και με λιγότερα προβλήματα από αυτά που παρουσίασε πέρσι ο Ολυμπιακός. Τα θυμάστε τα προβλήματα. Άνοιγε κλειστή άμυνα πάρα πολύ δύσκολα. Σχεδόν έπρεπε να φτύσει αίμα για να το καταφέρει. Τώρα όλο αυτό και όλες οι παθογένειες προσπαθεί να τις δουλέψει. Δεν είναι κάτι που είναι ήδη έτοιμο και το οποίο είναι απροβλημάτιστο και το συνεχίζει. Πήρε απόφαση να το αλλάξει τελείως. Αλλά είμαστε ακόμα στα τέλη Ιουλίου. Προφανώς και έρχονται πολύ σημαντικά παιχνίδια, αλλά σε αυτά τα παιχνίδια τώρα, για κατά ψέματα, στο Ολυμπιακός Νάιμέγκεν και στις δύο κόντρες δεν θα δει κανένας πώς μπορεί να παίξει ο Ολυμπιακός. Προφανώς θα πρέπει να βγάλει έτσι κυριαρχικό πρόσωπο στον αγωνιστικό χώρο, αλλά με όποια εικόνα και αν έρθει το θετικό αποτέλεσμα και η πρόκριση, φυσικά αυτό που θα μετρήσει είναι η πρόκριση.

Στα υπόλοιπα φυσικά, η ΑΕΚ προετοιμάζεται για το Κυριακάτικο φιλικό με την Τσβόλε στην Ολλανδία. Στις 4 η ώρα το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί η σέντρα της αναμέτρησης αυτής για την Ένωση που διανύει το δεύτερο στάδιο της καλοκαιρινής της προετοιμασίας. Μπορείτε να δείτε, όσοι δεν έχετε δει και από νωρίς το μεσημεράκι στο sportpavlefm.gr, βίντεο από τη δουλειά που έχουν ρίξει οι κυτρινόμαυροι στο Apeldoorn, με τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει ουσιαστικά αποφασίσει για τους 11 που θα παρουσιαστούν κόντρα στην Τσβόλε στο Κυριακάτικο φιλικό. Αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, νομίζω ότι η σημερινή απογευματινή προπόνηση είναι και κλεισμένον, δεν μπορούν να επιτραπούν ούτε αυτοί οι λίγοι οπαδοί που συνηθίζουν στις προπονήσεις προετοιμασίας να βρίσκονται κάπου πίσω από τους θάμνους και τα δέντρα και να παρακολουθούν λίγο τις προσπάθειες των παικτών, περιμένοντας κάποιες φωτογραφίες ή αυτόγραφα. Ενώ έχει πάρθει η απόφαση να γίνει και κλεισμένον των θυρών και το αμέσως επόμενο φιλικό προετοιμασίας για την Ένωση κοντά στην Samsung Sports στις 29 του μηνός είναι προγραμματισμένο το απόγευμα της προσεχούς Τετάρτης στις 7 η ώρα το απογευματάκι. Έπειτα και από συμβουλή και σύσταση των Ολλανδικών αρχών δεν θα επιτραπεί κόσμος σε αυτήν την αναμέτρηση.

Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός φυσικά έχουν βρεθεί εδώ και 2-24 ώρα σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς με τα προκριματικά σε Europa League και Conference League, σε πολύ διαφορετική φάση η δική τους προετοιμασία και το δικό τους καλοκαίρι τη δεδομένη χρονική στιγμή, μαζί και με τα γραφικά που απασχολούν τις δύο ομάδες, με τον Κάγκουα να αναμένεται να φορέσει τα πράσινα πλέον έπειτα από τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με τον Παναθηναϊκό και την Χάπουελ Μπερσεβά για να αποτελέσει ένα οχτάρι το οποίο θα βοηθήσει το πλάνο και γενικότερα την ποδοσφαιρική φιλοσοφία του Τζέικομπ Νίστρουπ. Ενώ στον ΠΑΟΚ, ο οποίος και εκείνος επιβλήθηκε 3-2 της Δυναμό Κιέβου, και ο Παναθηναϊκός πήρε το 2-1 στην έδρα της Πάξη για τα προκριματικά του Conference League. Στον ΠΑΟΚ περιμένουν και είναι και σε κρίσιμη φάση η υπόθεση του Γιαννούλη για να φορέσει την φανέλα του δικεφάλου του Βορρά. Φυσικά ο Αλέσιο Λύση συνεχίζει να δουλεύει, νέος coach είναι στην ομάδα, νέα πράγματα προσπαθεί να περάσει στους ποδοσφαιριστές του. Παρ' όλα αυτά ασχολείται και με τα γραφικά. Ίσως το πιο ενδιαφέρον και το πιο μεγάλο ζήτημα που μπορεί να προκαλέσει αγωνία αυτή τη στιγμή είναι η κατάσταση του Ταχάλη έπειτα και από τον τραυματισμό του στο μάτς του Λούμπλιν στην Πολωνία.

0: Sky 100,3.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Και ευθύνονται για την ενεργειακή ομοιρία της Κύπρου. Ονόματα, αποφάσεις, καπετανάτα και αναποτελεσματικότητα σε ένα ρεπορτάζ που θα συζητηθεί. Στα Μαλακά το βίντεο Κέιτ με όχημα την υβριδική επίθεση. Το timing, οι διαρροές και οι μη πιστικές απαντήσεις. Ο δικηγόρος της Black Cube στην Καθημερινή. Η διαφθορά, οι φαφλατισμοί και το αδημοσίευτο υλικό. Ο αγώνας επιβίωσης για ΕΔΕ και ΔΥΠΑ. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Popeye Comics στο νησί των φαντασμάτων. 4 στροχή Ιουλίου και Περιοδικό Κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
3: Στο Περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Τεύχος βιβλίο. Ο Στίβεν Φράι μιλά αποκλειστικά για την ελληνική μυθολογία και τη δική του Οδύσσια. Με αφορμή τα 250 γενέθλια των ΗΠΑ, ανακαλύπτουμε την ιστορία της Αμερικής μέσα από σπουδαία μυθιστορήματα, ενώ εξερευνούμε πώς η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει τον κόσμο του βιβλίου. Ακόμη, παρουσιάζουμε τις καλύτερες βιβλιοπροτάσεις για το καλοκαίρι. Περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
5: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
4: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
5: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
4: ίνκο, make the world in your hands.
6: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Έτοιμοι για το επόμενό σας ταξίδι? Είτε ονειρεύεστε από δράσεις σε μοναδικούς προορισμούς, είτε σχεδιάζετε το επόμενο επαγγελματικό σας ταξίδι, η Orthodoxo Travel and Tours φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Καλέστε σήμερα στο 7777-1767 και ταξιδέψτε με χαμόγελο.
8: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
9: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
10: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Cita Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Cita. Ένα με σένα.
11: Αν τραυματιστεί κάποιος στις σκάλες, ξέρεις ποιος πληρώνει? Η αστική ευθύνη είναι από τις πιο κρίσιμες καλύψεις για μια πολυκατοικία. Δεν προστατεύει το κτίριο, προστατεύει τους ανθρώπους. Αν κάποιος τρίτος τραυματιστεί ή υποστεί ζημιά λόγω της οικοδομής, όπως γλίστριμα στις σκάλες, η ευθύνη ενδέχεται να βαραίνει τη διαχειριστική επιτροπή και τους ιδιοκτήτες. Με την κατάλληλη κάλυψη, παρέχεται σημαντική υποστήριξη απέναντι σε απαιτήσεις και δικαστικές διαδικασίες. Για περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησα με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777-1414.
12: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι από τις 20 Ιουλίου καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
13: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
14: Ελαστικά Yokohama, το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας, το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama, ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579 844 και στο 22513 405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
15: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968 1930.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Win Sport FM 94,6. Απογευματάκι Σαββάτου. Συνεχίζετε εσείς την κουβέντα. Τα περισσότερα μηνύματα για την εικόνα που παρουσίασε ο Ολυμπιακός στο φιλικό προετοιμασία, στο τελευταίο κόντρα στην Αλκμαρ. Νομίζω το παρακολουθήσατε αρκετοί. Ήταν έτσι ένα πολύ καλό και σημαντικό δείγμα γραφής των όσων θέλουν βελτίωση ακόμα. Να σας πω ότι είναι στο δεύτερο ημίχρονο πλέον, έχει κάνει σέντρα το δεύτερο μέρος στο μάτς της ομάδας γυναικών του ΠΑΟΚ κόντρα στην FC Μπακού. Υπενθυμίζω, τελικός πρώτου προκριματικού Champions League γυναικών. Ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά με 2-0 από το 34ο λεπτό και προκρίνεται στον δεύτερο προκριματικό που θα διεξαχθεί εκτός Ελλάδος. Τώρα αυτά τα δύο παιχνίδια του τα έδωσε στη Βέρεια ο δικέφαλος του Βορρά.

σημαντικές ειδησούλες έχουμε και από τον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο. Οι πιο πρόσφατοι από εκείνες που έχουν βγει και διαβάζω και στο sportpavlefm.gr είναι η ανανέωση συμβολαίου της City με τον Κουσάνοφ, 22χρονο κεντρικό αμυντικό, μέχρι και το 2031. Ο Κουσάνοφ, ο οποίος μπορεί να μην γεμίζει σε κανέναν το μάτι με τη σωματοδομή του και με το πρόσωπο αυτό το παιδικό που έχει ακόμα, ούτως ή άλλως είναι και πολύ νεαρός ηλικιακά, αλλά στο γήπεδο και στο χορτάρι είναι τρομερά αποτελεσματικός στόπερ, τρομερά ταχύς, πολύ δυνατός σε προσωπικές μονομαχίες και σε τζατζαρίσματα. Είναι ένας αμυντικός τον οποίο μάλλον θα ευλογούν τα γένια τους που τον βρήκαν στην Manchester City και τον απέκτησαν. Σε ό,τι αφορά την Αγγλία, φυσικά είχαμε και το ανεπίσημο ντεμπούτο του Χρήστου Τζόλι με την φανέλα της Arsenal σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα κόντρα στην MK Dons σε εγκαταστάσεις της Arsenal. Είχε και assist στο πρώτο γκολ ο Χρήστος Τζόλις, έπειτα από συνεργασία με τον Καλαφιόρη ετοίμασε τον γκολ για τον Ρέις Νέλσον. Αγωνίστηκε ένα ημίχρονο, ήταν με τους βασικούς, με τους πρώτους 11 παρουσίασε ο Μικέλ Αρτέτα. Στο τρίμερο ακριβώς, δηλαδή μεσημεράκι Τετάρτης, είχε ανακοινωθεί πλέον και βλέπαμε όλες τις πρώτες του στιγμές στο Λονδίνο με την φανέλα της Arsenal. Μεσημεράκι Σαββάτου έπαιξε κατευθείαν το πρώτο του 45 λεπτό.

κάτι που έσκασε νωρίτερα το μεσημεράκι ως μια πολύ μεγάλη βόμβα, αν και δεν υπάρχει ακόμα οποιαδήποτε επαφή ανάμεσα στις δύο ομάδες, είναι το ενδιαφέρον της Arsenal για τον Vinicius. Και αυτό προκύπτει και λόγω της γενικότερης συνθήκης, όπου οι κανονιέριδες παραμονεύουν και παρακολουθούν όσα συμβαίνουν στο κομμάτι της πιθανής ανανέωσης συμβολαίου του Βραζιλιάνου με τη Real Madrid. Εκείνος προς το παρόν είναι αρνητικός στο να υπογράψει νέο συμβόλαιο και κάπως έτσι στην Arsenal θέλουν να εκμεταλλευτούν πιθανή πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία να τον τραβήξουν στο Λονδίνο. Ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει ακόμα πιο δυνατή την Premier League και φυσικά να κάνει ακόμα πιο ποιοτική και τρομακτική ίσως την ομάδα του Αρτέτα, την ίδια στιγμή που μπορεί να αποδυναμωθεί πάρα μα πάρα πολύ η μεσαία γραμμή της Manchester City, του Έντζο Μαρέσκα, καθώς γίνεται χοντρό παιχνίδι με τον Ρόδρι, ο οποίος φέρεται να έχει ξεκαθαρίσει προς τη City ότι θέλει να υπογράψει με την Real Madrid της, τη Real να ετοιμάζει την πολύ πολύ μεγάλη κίνησή της για τον κάτοχο του παγκοσμίου κυπέλου πλέον, αλλά και του τροπέου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Έχει κατακτήσει και το Euro και το Mundial με τους Ισπανούς του 24 και το φετινό καλοκαίρι. Βέβαια η Παρί φαίνεται έτοιμη να μπει σφήνα γενικότερα στην υπόθεση και βάσει δημοσιευμάτων έχει ήδη ρωτήσει τη City για τις απαιτήσεις της για τον Ισπανό Χαφ. Ίσως αυτό να χαλάσει λίγο το γλυκό για τη Real Madrid. Πάντως ο Ρόδρι τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι ανήμπορος να κάνει το οτιδήποτε. Θα μπει ξανά στο χειρουργείο. Γενικότερα έχει ταλαιπωρηθεί πάρα μα πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Θα μπει ξανά στο χειρουργείο για μια επέμβαση στη μέση. Θα είναι έτοιμος περίπου σε έναν μήνα. Δεν θα προλάβει φυσικά το match του Community Shield στα μέσα Αυγούστου, ούτε την έναρξη της Premier League. Δεν ξέρουμε αν θα είναι έτοιμος μέχρι το τέλος Αυγούστου για να μπει κατευθείαν στις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας του. Υπό νέες οδηγίες πλέον με τον Μαρέσκα στον πάγκο, ή θα τον έχουμε δει μέχρι το τέλος Αυγούστου να έχει πάρει μεταγραφή είτε προς Παρίσι μεριά είτε προς τη Μαδρίτη.

Άλλο ένα φιλικό προετοιμασίας πάντως ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, με τον Βόλο να μένει στο 0-0 κόντρα στην Χρόνιγκεν επί Ολλανδικού εδάφους. Και όπως διαβάζω και εγώ στο sportpavlofm.gr, άφησαν πολύ καλές εντυπώσεις και έδειξαν ότι βρίσκονται σε ικανοποιητική αγωνιστική κατάσταση. Η Θεσσαλή με τον Βόλο να είναι καλύτερο στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης και να δημιουργεί ευκαιρίες για γκολ, τα οποία ωστόσο δεν ήρθαν, με αποτέλεσμα να παραμείνει δίχως σκορ το φιλικό προετοιμασίας. Επόμενο μάτς την Τρίτη κόντρα στην Καμπούρ, η οποία είναι νεοφώτιστη στην πρώτη κατηγορία της Ολλανδίας. Η δουλειά εντείνεται για τις ελληνικές ομάδες. Νομίζω ότι σε πολύ πολύ λίγο τελειώνει και ένα φιλικό του Αστέρα Άκτορ κόντρα στην Μπέρσοτ.

Ένας φίλος λέει: δεν αντέχω, λέει, ούτε μια σέντρα παραπάνω από τον Ροντινέη. Τώρα, τι να σου πω τώρα. Από σέντρα του Ροντινέη, αν θυμάμαι βέβαια πάρα πολύ καλά, έχει ξεκινήσει το γκολ του LKB. Το σημερινό, το πρώτο. Με μια απομάκρυση της μπάλας από την άμυνα της Alkmaar. Ένα σούτ του Έσε με τον LKB να βρίσκεται εκεί που πρέπει για να πάρει το rebound. Okay, το έχει στο παιχνίδι του ο Ροντινέη. Θα γεμίσει την μπάλα πολλές φορές. Θα την κρατήσει χαμηλά μόνο όταν ίσως βρεθεί με χώρο και μπορεί να απειλήσει εκείνος την αντίπαλη εστία. Αλλά γενικότερα ναι, θα την σηκώσει την μπάλα. Okay. Αυτό ίσως να είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να διορθώσει ο Μεντιλίμπαρτ. Δεν το είδαμε τώρα φυσικά, το έχουμε δει από την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Χρόνος υπάρχει, το πρόβλημα συνεχίζει να φαίνεται σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο σηκώνεται η μπάλα από το έδαφος στο στυλ παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Οπότε, εφόσον φαίνεται και εφόσον το βλέπει και ο coach, σίγουρα δεν θα ζήτησε ούτε αυτή την πολύ κακή εικόνα του χθεσινού φιλικού, ούτε αυτή την κατάρρευση στο τελευταίο σημερινό ημίωρο κόντρα στους Ολλανδούς.

Στο 26ο λεπτό είναι το φιλικό του Αστέρα Σάκτορ κοντρα στην Μπέρσοτ. Πίσω στο σκορ με 2-0 είναι οι Αρκάδες αυτήν την στιγμή.

Ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος είχε επιβληθεί στο πρώτο του φιλικό προετοιμασίας της VVCS, όπως τη διαβάσαμε, και μετά αρχικά της 1-0 στο πρώτο παιχνίδι επί Ολλανδικού εδάφους, τώρα βρίσκεται πίσω στο σκορ και το επόμενο παιχνίδι των Αρκάδων. Γενικότερα είναι σαν να ανεβαίνει σε κλίμακα η δυναμική των αντιπάλων του. Είναι στις 8 η ώρα το βράδυ της Τρίτης, προσέχει, Τρίτη 28 Εβδόμου, κόντρα στην Σπάρτα Ρότερνταμ.

Αξίζει να τονίσουμε κάπου εδώ κάτι το οποίο παραλείψαμε, ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου στον Βόλο, στο Πανθεσσαλικό, με προσπάθειες, με τις προσπάθειες που ξεχωρίζουν να είναι εκείνες του Εμμανουήλ Καραλή και της Ελίνας Τζέγκο. Εδώ και μερικά λεπτά έχει αρχίσει το ακόντιο γυναικών. Εν εξελίξη βρίσκεται το επικοντό με τον Εμμανουήλ Καραλή, όπως βλέπω ακόμα να μην έχει πάρει κάποια προσπάθεια. Βλέπω για τον Παπαναστασίου, τον Γκέκα, τον Προκοπίου, τον Μπέλο, δεν έχει προς το παρόν ο Εμμανουήλ Καραλής δοκιμάσει να ξεπεράσει τον πύχη και να αρχίσει να γράφει επιδόσεις. Θα το παρακολουθούμε και αυτό. Φυσικά θα έχετε και άμεση ενημέρωση και από το sportpavlefm.gr.

0: μέσα.
1: Η Γκατσανίκα έχει κάνει 3 τα τέρματα του ΠΑΟΚ, του γυναικείου τμήματος του ΠΑΟΚ κόντρα στην FC Μπακού. 3-0 στο 67ο λεπτό είναι αυτή η αναμέτρηση. Όλα ξεκαθαρίζουν. Ο ΠΑΟΚ κάνει επίδειξη δύναμης κόντρα και στην FC Μπακού για να πάρει μια ιστορική πρόκριση στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League γυναικών, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να συνεχίζει τα βήματα εξέλιξης και προόδου και ανέλυξη του επίπεδου στο οποίο μπορεί να κοντράρει τις υπόλοιπες ομάδες του Champions League γυναικών.

Εννοείται πως οτιδήποτε νεότερο υπάρχει και από το ρεπορτάζ των ομάδων της Τύχημαν Super League θα το ακούσετε κατευθείαν από εδώ, από τον BWIN Sport FM. Νωρίτερα, λίγο πριν κλείσει και ο Άρης Βεστάς στην δική του εκπομπή, ακούσατε και ό,τι συμβαίνει με τον Όφη. Τώρα ένας φίλος που ρωτάει λίγο και για την ΑΕΚ. Θα έπρεπε, λέει, περνούν οι μέρες και ο Νίκολιτς πρέπει να αγχώνεται που δεν έρχεται ο Αντικάγκουα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει γενικότερο άγχος στην ΑΕΚ σχετικά με τον παίκτη που θα έρθει για το 8, τον Αντί Πινέδα, όπως χαρακτηρίζεται. Ούτως ή άλλως και ο Γιώργος Σακίδης νωρίτερα εδώ πέρα το μεσημέρι στον BWIN Sport FM ανέφερε πως βρίσκονται στην κορύφωσή τους πλέον οι διαπραγματεύσεις για τον ποδοσφαιριστή που θα έρθει και που έχει επιλεχθεί για τη συγκεκριμένη θέση μετά και την αρνητική τροπή που πήρε για την ΑΕΚ η υπόθεση του Κάγκουα. Θέλουν παίκτη ο οποίος θα θυμίζει πάρα πολύ και θα μπορεί να καλύψει το κενό του Πινέδα. Αυτά που έκανε ο Ρεμπελίν Πινέδα στην ΑΕΚ είχαν εκτιμηθεί φοβερά και ψάχνουν κάτι το οποίο δεν θα είναι κάτι λιγότερο από αυτά που πρόσφερε ο Μεξικανός, θα είναι ακριβώς αυτά, αν είναι εφικτό αυτό, με ό,τι μπορούσε να δώσει ο Πινέδα. Συνεπώς και με τη γενικότερη φιλοσοφία και τακτική της ΑΕΚ που καταφέρνει και γενικότερα τις μεταγραφές και τα ονόματα δεν τα σπάει, δεν διαραίονται κάπως. Ο Ριμπάλτα και ο Νίκολιτς κάνουν τις επαφές τους, κυρίως ο Ριμπάλτα, ο οποίος προς το παρόν δείχνει ότι έχει πολύ σταθερές βάσεις και πολύ σωστή προσέγγιση των πραγμάτων. Οπότε και σε αυτό το κομμάτι ακόμα, επειδή ρωτάς και εσύ φίλε, εννοείται πως οτιδήποτε προκύψει ανά πάσα στιγμή σε αυτές τις ώρες που έχουν χαρακτηριστεί ούτως ή άλλως κρίσιμες για την μεταγραφή στο 8 της ΑΕΚ, θα σας ενημερώσουμε κατευθείαν.

Λοιπόν, το ρολόι του Big Wings for FM δείχνει περίπου 8 παρά 2 λεπτάκια, οπότε θα διακόψουμε για πολύ λίγο, θα ακούσουμε και το αθλητικό δελτίο ειδήσεων των 8 και θα επιστρέψουμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας εδώ στον Big Wings for FM 94,6.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Στους 4 τροχούς αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Πόσο μακριά μπορεί να σε πάει ένα υβριδικό SUV χωρίς ανεφοδιασμό? Μπορεί ένα θρυλικό μοντέλο να ξαναγεννηθεί ως ηλεκτρικό? Και τελικά ηλεκτρικό, υβριδικό ή plug-in hybrid? Οι 4 τροχοί ταξιδεύουν στην Κρήτη δοκιμάζοντας το Chery Tinko 7 Hybrid σε πραγματικές συνθήκες. Οδηγούν το νέο Renault 4 και συγκρίνουν τις προτάσεις BYD, Nissan και Toyota, αναζητώντας την καλύτερη επιλογή για τη σύγχρονη καθημερινότητα. 4 τροχοί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
5: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
6: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631 3263.
7: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
8: Everyone, τα πάντα εσύ.
9: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ.
10: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 TAF Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
11: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση. Ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's. Επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
12: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς θόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
3: Αυτό το καλοκαίρι ο Ποπάι δεν πάει διακοπές. Θα είναι στην Καθημερινή με μια special έκδοση σε δύο συλλεκτικά τεύχη. Ο θρυλικός ήρωας κόμικς που αγαπήθηκε από γενιές αναγνωστών έρχεται να κρατήσει συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους. Το πρώτο τεύχος με τίτλο «Το νησί των φαντασμάτων» κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Το σούτ, ένα εκπληκτικό γκολ από Ρουί Κώστα, στο 20 λεπτό της παράτασης. Σούτ πρωτοβολίδα από Ρουί Κώστα, ο Τζέιμς είναι άναυδο στην μπάλα στα δίκτυα του. Ένα εκπληκτικό γκολ από τον Πορτογάλο Χαφ, που δίνει στην διοργανώτρια χώρα το 2-1 και κατά πάσα πιθανότητα στην παράταση και την πρόκληση της Μπέκαμ. Με λίγα μέτρα φορά, εκεί που φάει την μπάλα, ήταν όλοι. Ο Τζέρι παίρνει κεφαλιά, το 2-1.

Εδώ είμαστε, Big Wins Sport FM 94,6, δεύτερη από τις τρεις ώρες της εκπομπής μας, με Γιώργο Πετρίδη στην αρχιτεξία της εκπομπής, με Κυριάκο Σταθερόπουλο στην κονσόλα του ήχου και με Κώστα Ζάγιαρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Και επιστρέψαμε και με την απόλυτη συμφωνία πλέον του Όφη με τον Αϊτόρ, με τον πρώην Ισπανό εξτρέμ του Παναθηναϊκού να συνεχίζει την καριέρα του στην Κρήτη και το ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Αϊτόρ, ο οποίος αναμένεται άμεσα να κατέβει στο νησί για να περάσει τα απαραίτητα ιατρικά τεστ και να βάλει την υπογραφή του για να γίνει παίκτης του Όφη και να συνεργαστεί με τον Χρήστο Κόντι.

Ο Αϊτόρ, ο οποίος από την ημέρα που είχε αποχωρήσει τον Παναθηναϊκό, πέρασε και από την ΑΕΚ Λάρνακας, πέρασε για μία σεζόν από το καλοκαιράκι του 25 μέχρι και τώρα από την Βιτόρια, από τη Βραζιλία, και επιστρέφει στην Ελλάδα για να φορέσει τα ασπρόμαυρα του Όφη και να συνεχίσει στους κριτικούς, στους κυπελούχους Ελλάδος, οι οποίοι φυσικά είχαν και το πολύ μεγάλο δέλεαρ της συμμετοχής στην Ευρώπη για την νέα αγωνιστική περίοδο. Πράγμα που σημαίνει ότι φυσικά και ο Όφη θα είναι στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις τον φετινό χειμώνα.

Και έχουμε και τελικό πλέον στο φιλικό του Αστέρα Σάκτορ με την Μπέρσοτ. 1-2. Κατάφεραν να μειώσουν λίγο πριν το φινάλε με τον Μπαρτόλο. Οι Αρκάδες ιτήθηκαν σε αυτήν την αναμέτρηση έπειτα από την νίκη τους με 1-0 στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας στην Ολλανδία. Το δεύτερο δεν ήταν και τόσο θετικός προς το αποτέλεσμά του για την ομάδα της Αρκαδίας, που υπενθυμίζουμε θα ξαναπαίξει το βράδυ της Τρίτης με τη Σπάρτα Ρότερνταμ.

Λοιπόν, έχει προκύψει μια είδηση πολύ διαφορετική από αυτές τις οποίες συζητάμε εδώ τα τελευταία λεπτάκια. Δεν έχει να κάνει με ελληνικό πρωτάθλημα, δεν έχει να κάνει με παιχνίδι προετοιμασίας. Έχει να κάνει με το All-Star Game του MLS. Όπως διαβάζω και όπως έχει δημοσιευθεί ελάχιστα δευτερόλεπτα τώρα στα διεθνή μίντια, θα απουσιάσει ο Λιονέλ Μέση από το All-Star Game του MLS και το φετινό καλοκαίρι. Ήταν απόν και από το περσινό του 2025. Τώρα θα είναι ξανά εκτός, αυτή την φορά το αναγράφουν ως αιτιολογημένη απουσία για τον Αργεντινό, ο οποίος έφτασε μέχρι και τον μεγάλο τελικό στο έκτο και τελευταίο μουντιάλ της καριέρας του.

Υπάρχει κανονισμός στο MLS για τιμωρία του εκάστοτε παίκτη που απουσιάζει αδικαιολογήτως από το All-Star Game. Τιμωρία μίας αγωνιστικής. Πέρσι ο Λιονέλ Μέση ήταν στην γενικότερη κουβέντα για την τιμωρία, γιατί δεν είχε παραστεί στο All-Star Game, αλλά δεν είχε κάποιον ιδιαίτερο λόγο για να μην το κάνει. Τώρα, λόγω και της παρουσίας του στο Μουντιάλ μέχρι και τις 19 Ιουλίου και λόγω της κόπωσης, αν θυμάστε καλά, λίγο πριν ξεκινήσει η προετοιμασία της Αργεντινής για το Μουντιάλ, είχε αποχωρήσει τραυματίας από παιχνίδι της Ίντερ Μαϊάμι ο Λιονέλ Μέση. Τότε όλοι ανέφεραν το προφανές ότι ήταν απλά τραυματισμός κόπωσης και όχι κάτι πιο σοβαρό, μυϊκό, που θα τους στερούσε τη συμμετοχή στο Μουντιάλ. Τώρα, μαζί και με τον Ροντρίγκο Ντε Πολ, ο οποίος επίσης ήταν παρόν μέχρι και την τελευταία μέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, δεν θα παραστούν στο All-Star Game. Πάντως, είναι μεγάλο το πλήγμα, δεν είναι λίγο πράγμα ως MLS να διοργανώνεις All-Star Game και από αυτά τα All-Star Games να απουσιάζει το μεγαλύτερο αστέρι που έχει αυτή τη στιγμή στην Ήπειρο και στο πρωτάθλημα, ο Λιονέλ Μέση. Είτε με τον έναν τρόπο, είτε με τον άλλον, είτε αδικαιολογήτως, είτε με δικαιολογία, ο Λίο Μέση απουσιάζει από αυτό το παιχνίδι. Δεν του κάνει εκείνου τεράστια διαφορά, αλλά στο εμπορικό κομμάτι σίγουρα κάνει τεράστια διαφορά στην Λίγκα των Ηνωμένων Πολιτειών.

στα υπόλοιπα εντυπωσιακά και ενδιαφέροντα, αν μη τι άλλο, νέα είναι και κάτι που νομίζω το περιμέναμε. Δεν ξέρω αν περιμέναμε σε τέτοιο επίπεδο να μην συνεχίσει, εννοώ να βρεθεί σε μία από τις κορυφαίες λίγκες της Ευρώπης. Ο 40χρονος Βοζίνια, τον θυμόσαστε φυσικά, ο τερματοφυλακάς που είχε μεγάλον αντίκτυπο στο παγκόσμιο κύπελο με το πράσινο ακροτήρι, είχε αναφέρει κατά τη διάρκεια του παγκόσμιου κυπέλου, νομίζω ήταν ακόμα στην φάση των ομίλων, όταν και με δηλώσεις του γνωστοποίησε πως πλέον το συμβόλαιο που είχε με ομάδα της δεύτερης κατηγορίας της Πορτογαλίας είχε ολοκληρωθεί, οπότε κυκλοφορούσε ελεύθερος και έκανε έμεσο άνοιγμα έτσι στις υπόλοιπες ομάδες που θα τον ήθελαν στο ρόστερ τους να κινηθούν για εκείνον. Πλέον θα είναι ο νέος τερματοφύλακας της Κόλο Κόλο. Όπως αναφέρουν τα διεθνή μίντια, έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο 18 μηνών, δηλαδή για διάρκεια 1,5 έτους, παρά το γεγονός πως έχει μπει στην τέταρτη δεκαετία, μάλλον στην πέμπτη δεκαετία πλέον της ζωής του. Ο 40χρονος τερματοφύλακας διεθνής από το πράσινο ακροτήρι που βίωσε για τα καλά όλη αυτή την τεράστια εμπειρία στο φετινό παγκόσμιο κύπελο θα είναι παρόν σε ομάδα στα 40 του κανονικότατα μέχρι 42, άντε πότε πόσο θα φτάσει. Πάντως για να βρεθεί στο Μουντιάλ σε τόσο μεγάλη ηλικία και να δείξει και όσα έδειξε, θυμηθείτε πως σταμάτησε τους Ισπανούς, θυμηθείτε λίγο τα ρεφλέξ του, τα αντανακλαστικά του, το πόσο καλό ήταν στον αέρα, το πώς έβγαινε στις φάσεις και σταματούσε τους μετέπειτα παγκόσμιους πρωταθλητές. Δείχνει να το έχει ακόμα. Βέβαια, θα μου πείτε, σε παγκόσμιο κύπελο βγαίνει και λίγο έτσι το τσαγανό παραπάνω και να μην μπορείς, πείθεις στον εαυτό σου και το μυαλό σου ότι μπορείς. Αλλά ο τύπος αυτός κατάφερε να μας κάνει να τον προσέξουμε, να ενδιαφερθούμε για εκείνον και να βρει και ένα νέο συμβόλαιο.

Το βράδυ στις 9.30 πάντως υπάρχει και ένα από τα πιο ενδιαφέροντα φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας για τη σημερινή ημέρα. Υπάρχει το Sporting Λισαβόνα σε Μονακό, με την Sporting να έχει ξανά διαθέσιμο τον Φώτιο Ανίδη, το παιδί το οποίο κάνει πλέον νέα προσπάθεια, έχοντας χάσει τους τελευταίους αρκετούς μήνες της περασμένης αγωνιστικής περίοδου με τραυματισμό, ο οποίος ουσιαστικά του τσαλάκωσε πάρα πολύ, η αλήθεια είναι, όλη την διάθεση και την όρεξη και την επιθυμία που είχε να προσφέρει πάρα πολύ στην Sporting Λισαβόνας μετά τη μετακίνησή του από τον Παναθηναϊκό. Κάνει νέο ξεκίνημα ο Φώτης Ιωαννίδης, σαν εσωτερική μεταγραφή, η αλήθεια είναι, για τα λιοντάρια της Λισαβόνας, κόντρα στους Μονεγάσκους απόψε στις 9.30. Αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, πρέπει να έχει καταγράψει ήδη λεπτά συμμετοχή σε φιλικό προετοιμασίας ο Φώτης Ιωαννίδης, και δεν θυμάμαι κιόλας αν έχει χρηστεί και σκόρερ πριν από μερικές ημέρες.

Καλά το θυμόμουν. Είναι στο φιλικό που έγινε πριν από 5 μέρες κόντρα στο Στρασβούργο από τη Γαλλία. Τελικό σκορ 7-0 ήταν για τη Sporting Λισαβόνα. Και ο Φώτης Ιωαννίδης είχε πετύχει το τελευταίο γκολ για την ομάδα του. Στο 24ο λεπτό είχε διαμορφώσει το τελικό 7-0. Είχε μπει με αλλαγή στο 67ο λεπτό. Οπότε κατάφερε σε λιγότερο από ένα 20 λεπτό να προκαλέσει μεγάλο αντίκτυπο στην ομάδα του, ενώ ο Γιώργος Βαγιανίδης είχε ξεκινήσει βασικός και αντικαταστάθηκε στο 22ο λεπτό, λίγο πριν ο έτερος Έλληνας της Sporting βρει το δρόμο προς τα δίκτυα.

Λοιπόν, υπάρχει πολύ σημαντική εξέλιξη με τον Ρόδρυ και τη Ρεάλ Μαδρίτης. Βλέπω ένα καινούριο ποστάρισμα από τον γνωστό και μη εξαιρεταίο David Ornstein σχετικά με τον Ρόδρυ και τη Ρεάλ για συμβόλαιο, για πόλη συμφωνία μάλλον του Ισπανού με τους Μερέγγες. Έχει αποδεχτεί όλους τους όρους του συμβολαίου που φέρονται να το έχουν ετοιμάσει οι Μαδριλένοι και μάλιστα λέει ότι τώρα πλέον η City και η Real είναι στο τελικό στάδιο της επικοινωνίας μεταξύ τους.

Πάντως ο Ρόδρυ έχει ξεκαθαρίσει προς τη Σίτη ότι για οικογενειακούς λόγους γενικότερα, κάπως έτσι το παρουσιάζουν οι Βρετανοί δημοσιογράφοι, θα ήθελε να επιστρέψει στην Ισπανία. Μάλλον προσπαθεί να το κάνει έτσι και λίγο πιο ελαφρύ για την Manchester City το γεγονός ότι πλέον έχει αποδεχθεί και αποφασίσει ότι ο κύκλος του στο Manchester έχει ολοκληρωθεί. Ξέρει για το φλερτ με την Real Madrid της, ξέρει για το έντονο ενδιαφέρον και κάπως έτσι ουσιαστικά αρνείται να υπογράψει και νέο συμβόλαιο. Προφανώς και στη City θα ήθελαν να του βάλουν και μια μεγαλύτερη ρήτρα, θα ήθελαν να τον κρατήσουν και για περισσότερα χρόνια, να τον γλυκάνουν και με κάποια αναπροσαρμογή των όρων με τους οποίους υφίσταται η μεταξύ τους συνεργασία. Αλλά νομίζω πως όλα δείχνουν ότι η ομάδα του Ζωζέ Μουρίνιο θα πάρει και τον Ρόδρυ το φετινό καλοκαίρι. Αν μη τι άλλο, με τα γραφικά, ο Special One ή ο κάποτε Special One, όπως το προτιμά κανείς, ανάλογα με την συμπάθεια ή όχι που έχει στον Πορτογάλο τεχνικό, με τα γραφικά έχει κινηθεί σε εξαιρετικά επίπεδα για να επαναφέρει τη Ρεάλ στην κορυφή της La Liga και να κάνει κάτι πολύ πολύ καλύτερο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Και νομίζω ότι από τη στιγμή που δεν υπογράφηκε νέο συμβόλαιο ο Ρόδρυ, δεν ξέρω κατά πόσο θα ήθελαν στην City να τον κρατήσουν και τη νέα αγωνιστική περίοδο, με δεδομένο ότι το συμβόλαιο του λύγει το 27, που σημαίνει ότι έναν τέτοιο παίκτη, με τέτοιο βιογραφικό, με τέτοιο παλμαρέ, έχοντας οδηγήσει την εθνική ομάδα της Ισπανίας σε κορυφή Ευρώπης και κόσμου, να τον χάσεις δίχως να βάλεις ούτε ένα ευρώ στο ταμείο σου το 2027, νομίζω ότι θα είναι ένα τεράστιο έγκλημα, αν συμβεί, που δεν νομίζω να συμβεί. Σίγουρα θα ξέρουν και θα μπορούν να δράσουν όπως μπορούμε να σκεφτούμε όλοι μας οι άνθρωποι της City, για να εξασφαλίσουν κάποιο πολύ μεγάλο ποσό αυτή τη στιγμή. Και λέγοντας μεγάλο ποσό, εντάξει, προφανώς μπαίνει στην εξίσωση και το γεγονός ότι είναι μόλις ένας χρόνος που απομένει στο συμβόλαιο του Ρόδρυ. Οπότε, σαν διαπραγματευτικό όπλο, δεν είναι και το πιο δυνατό για τους πολίτες. Το πιο δυνατό είναι αυτή καθ' αυτή η ποιότητα του Ρόδρυ και το πόσο μπορεί να φτάσει το ποσό που θα αξιώσουν οι πολίτες και το οποίο θα αποδεχτούν να δώσουν οι μερέγκες.

Λοιπόν, με τον Μανουήλ Καραλή να περνά τα 5.66 και να βρίσκεται στην πρώτη θέση, αλλά να το καταφέρνει αυτό με την τρίτη του προσπάθεια στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό του Βόλου, αλλά και με την Ελίνα Τζέγκο να περνά, να φτάνει μάλλον, στη δεύτερη προσπάθειά της τα 57.75 στο Ακόντιο, καταλαμβάνοντας προς το παρόν την πρώτη θέση. Πάμε σε ένα μικρό break, θα ακούσουμε και πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε στον Big Win Sport FM 94,6.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Και ευθύνονται για την ενεργειακή ομοιρία της Κύπρου. Ονόματα, αποφάσεις, καπετανάτα και αναποτελεσματικότητα σε ένα ρεπορτάζ που θα συζητηθεί. Στα μαλακά το βίντεο Κέιτ με όχημα την υβριδική επίθεση. Το timing, οι διαρροές και οι μη πιστικές απαντήσεις. Ο δικηγόρος της Black Cube στην Καθημερινή. Η διαφθορά, οι φαφλατισμοί και το αδημοσίευτο υλικό. Ο αγώνας επιβίωσης για ΕΔΕ και ΔΥΠΑ. Μαζί διεθνής, ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Popeye Comics στο νησί των φαντασμάτων. 4 στροχή Ιουλίου και περιοδικό. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όριβο.
2: Έχω μεγάλη απέτηση που η αστυνομία διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
3: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
4: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη τρετό.
5: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πρίμιουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
6: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
7: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
8: 15. Από πού θα πάμε?
7: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
8: Τι?
7: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
6: Τώρα μιλάς σωστά!
9: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
11: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
10: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
11: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
12: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
13: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
14: Τραπέζι στο Μεζόν Ανεμή.
15: Κράτηση με ένα κλικ με το Wizbook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
14: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wizbook Online. Live better.
16: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta. Ένα με σένα.
14: Τραπέζι στο Moondogs.
15: Κράτηση με ένα κλικ με το Wizbook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
14: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wizbook Online. Live better.
17: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Κινούνται
18: γιατί δεν θα ξεκινήσουμε. Θα τα γραφικά, θες αγωνιστικά, γιατί είδα και κάτι σενάρια σήμερα, διάβασα τις δηλώσεις του. Θύμισέ μου λίγο το όνομα του, δεν το κάνω από... πώς να το πω τώρα, δεν τον υποτιμώ, αλλά βλέπω δηλώσεις σε ποδοσφαιριστή με τον οποίο δεν έχει ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός ποτέ δηλαδή.
8: Ναι.
18: Κάνει εντύπωση.
8: Εννοείς το δημοσίευμα τη Σουηδία.
18: Μπράβο, αυτό.
8: Ναι, για τον 29χρονο κεντρικό αμυντικό της Γκάις, Άνες Τσαρντάκλια. Το είπα και με τη μία.
18: Ωραίος, πολύ δυνατός, μπράβο. Αυτό που προκύπτει, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, στη ζωή έχουμε δει πολλά πράγματα να συμβαίνουν, ότι δεν έχει ασχολήσει τον Παναθηναϊκό. Τώρα ο Παναθηναϊκός σε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στην αγορά για στόπερ δεν βρίσκεται. Mm-hmm. Το να έχει κάνει μια έρευνα τους προηγούμενους μήνες ή το να έχει στο μυαλό του να κάνει ακόμα μια κίνηση και να αλλάξει λίγο τα δεδομένα εκεί, οδεύοντας ας πούμε προς την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περίοδου, δεν θα το απέκλεια, γιατί πάντα εκτός του καλού είναι το καλύτερο, έτσι. Και ο Παναθηναϊκός τώρα, εκτός από τον Βαντρόγκελεν, τον Ντεφράι και τον Γκάτρι, για τους οποίους μπορώ να πω, εντάξει, υπάρχει η καλύτερη δυνατή άποψη, ο Έρικ Πάλμερ Μπράουν που δεν έχει κοπεί, δεν είναι με το δεύτερο γκρουπ, παραμένει εκτός από το τέλος της προηγούμενης αγωνιστικής περίοδου.
8: Ναι.
18: Ωραία. Και η εικόνα του Ντουμπά, εντάξει, δεν είναι και πιο ενθαρρυντική στον κόσμο.
8: Νομίζω ότι είχε δοθεί η αίσθηση ότι ο Πάλμερ Μπράουν είναι κομμένος από τα πλάνα του
18: Ονίστρου. Όχι, όχι, όχι, δεν είναι κομμένος. Αυτό okay. Το οποίο, δεν το έχει πει ποτέ ο Παναθηναϊκός, αυτό που θα πω απλά προκύπτει από το ρεπορτάζ, είναι ότι αν ερχόταν μια πρόταση μέσα στο καλοκαίρι για τον Έρικ τον Πάλμερ τον Μπράουν, ο Παναθηναϊκός θα ήταν διαθέσιμος να τη συζητήσει. Ήρθε αυτή η πρόταση.
8: Σωστά.
18: 1 εκατομμύριο ευρώ από μια ομάδα του τουρκικού πρωταθλήματος που εδρεύει στην Κωνσταντινούπολη. Καλύτερα χρήματα για τον Αμερικάνο κεντρικό αμυντικό, ο οποίος όμως άναψε κόκκινο και δεν θέλησε να πάει. Τώρα πότε θα επιστρέψει, γιατί ξέρεις, αυτό ξεκινά από μια συγκεκριμένη ημερομηνία και συνέχεια παίρνει παράταση, παράταση, παράταση στην παράταση.
8: Ναι.
18: Και είναι ακόμα έξω. Τώρα όταν επιστρέψει στην κατάσταση που είναι, αν θα τον εμπιστευτεί ο προπονητής, πόσο χρόνο θα του δώσει, θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε. Εγώ σχολιάζω αυτούς που παίζουν, έτσι, και αυτοί που είναι ενεργοί αυτή τη στιγμή. Εντάξει, υπήρξε από πέρσι ένας πρόβλημος μας για τον Ντουμπά, δεν μας έβγαλε και τα μάτια, η πραγματικότητα είναι αυτή. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Έτσι, μπορεί το παιδί και μακάρι να μπει την Πέμπτη, θα κάνει πάρα πολύ καλό παιχνίδι, όπως έκανε και πέρσι πάρα πολύ καλά προκληματικά, και να διατηρήσει κανονικά τη θέση του στην ψυχοδυναμικό του Παναθηναϊκού. Αυτά τα πράγματα είναι δυναμικά. Δεν θα γίνει από τη μία στιγμή στην άλλη ο φοβερός και τρομερός στόπερ.
8: Ναι.
18: Έτσι, δεν προσπαθώ να πω αυτό. Αλλά είναι κάτι ανοιχτό. Θα το δούμε. Άλλες είναι οι προτεραιότητες. Για να συνδέσω και λίγο τις κουβέντες. Η πρώτη προτεραιότητα είναι να έρθει ο Κάγκουα εδώ, να περάσει ιατρικά, να υπογράψει και να ανακοινωθεί, γιατί είναι μια μεταγραφή η οποία και είναι τελειωμένη. Απλά ο Παναθηναϊκός δεν την έχει ανακοινώσει ακόμα, γιατί έχει δώσει το ελεύθερο στον παίκτη να αγωνιστεί στον επαναληπτικό της Χάπο Λιμπερσεβά με τη Βίνιγκουρ για τα προκριματικά του Champions League. Και με το που ολοκληρώσει αυτό το παιχνίδι, θα μπει στο αεροπλάνο την επόμενη μέρα, να έρθει στην Αθήνα να υπογράψει για 4 χρόνια και να τεθεί στη διάθεση του Τζέικοβ Νίστρουπ. Ανοίγω μια παρένθεση, βάζω ένα αστερίσκο και υπενθυμίζω ότι δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στα προκριματικά του Conference League. Σωστή. Οπότε θα τον δούμε καλώς στον χώρο των πραγμάτων, αγωνιζόμενο στην πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στο νέο πρωτάθλημα κόντρα στην Κηφισιά στο Ολυμπιακό Στάδιο.
8: Μάλιστα. Ωραία.
18: Σε τρία μονότερμα, έλα, κάνουμε ρωτήσεις.
8: Όχι, ήθελα να σταθώ λίγο στον Πάλμερ Μπράουν ούτως ή άλλως. Ξεκινώντας από το ότι προφανώς στην ιεραρχία των στόπερ θα έχει βρεθεί αρκετά πιο πίσω πλέον. Αλλά κατανοώ και αυτό που λες, ότι αν το παλικάρι επιστρέψει και είναι υγιής και μπορεί να διεκδικήσει θέση. Mm-hmm. Και

0: πια ένα project ωραίο. Να έχουν ξεχωρίσει από το σκάουτινγκ και να είναι να δώσει λύσεις φέτος και στο
1: Νικόλα,
0: μέλλον.
1: Νικόλα, επειδή σε χάνουμε λίγο, δεν ξέρω αν ναι. Μοιάσει οτιδήποτε, λίγο πιο σταθεροποιήσου για να σε ακούμε λίγο πιο καθαρά.
0: Μάλλον ο Πάλμερ Μπράουν και ο Τουμπάρ έχουν σήματα περίεργα. Μ' ακουστά καλύτερα.
1: Τώρα σε ακούω, τώρα σε ακούω.
0: Μπράβο, χαίρομαι και συγγνώμη. Έλεγα λοιπόν ότι το ιδανικό για μένα, έτσι, ταπεινή μου άποψη, αν και ο Παναθηναϊκός μπορούσε να κάνει μια αντικατάσταση και να βάλει στο ρόστερ του ένα, ας το πούμε ρε παιδί μου, μια πιθανότητα, ένα ελπιδοφόρο project ενός πιτσιρικά στόπερ που θα δώσει φέτος λύσεις και σε βάθος χρόνου να δουλέψει, να μάθει μαζί με τον Βαντρόγκελεν και τον Ντεφράι τα μυστικά της θέσης και σε ένα-δύο χρόνια να είναι βασικός, νομίζω θα ήταν το ιδανικότερο σενάριο. Γιατί ο Πάλμερ Μπράουν, για να είμαι δίκαιος, είναι ένας όταν παίζει και όταν είναι διαθέσιμος καλός κεντρικός αμυντικός. Mm-hmm. Δεν ξέρω, ας βάλει ο καθένας ό,τι βαθμολογία θέλει από το 6 και πάνω, εγώ θα έλεγα 6,5. Εντάξει, αλλά έχει ανατακτά χρονικά διαστήματα θέματα με το σώμα του, με τα πόδια του, με τους τραυματισμούς. Δεν μπορείς να στηρίχθεις. Η αλήθεια είναι αυτή. Και είναι στενάχωρη, ξαναλέω, για ένα παιδί που έχει ένα καλό πακέτο, αλλά δεν μπορείς να βασιστείς πάνω του. Είναι η σκληρή πραγματικότητα, νομίζω.
1: Μάλιστα. Ωραία. Για Κάγκο υπάρχει οριστικό και συγκεκριμένο ποσό τελικά που λαμβάνει η Χάπολ Μπερσεβά? Γιατί γενικότερα δεξιά και αριστερά και από Ισραηλινούς κάπως ξεφεύγει. Δεν ξέρω τι μπορεί να υφίσταται.
0: Πού το έχουν φτάσει οι φίλοι μας?
1: Πάνω από 4 νομίζω.
0: Εντάξει, λίγο πάνω από 4 είναι.
1: Ωραία.
0: Να πάνε και κάποια μπόνους. Εκεί γύρω στα 4. Όπως έλεγε και ένας κοινός μας φίλος, δεν έχει σημασία να πω το όνομά του. Εφορία είσαι. Ξέρεις. Όπως είναι αυτή η ατάκα εφορία, είσαι, εντάξει, αυτά πάντα ενδιαφέρουν τον κόσμο. Δεν το λέω σε σένα εφορία, είσαι, λέω την ατάκα.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο πάνω από τα 4.
1: Ωραία.
0: Αυτό είναι το ποσό για τον Γκάγκα, όπου εκεί έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός βγαίνει στην αγορά και έχει ένα φουσκωμένο πορτοφόλι, έτσι. Αυτό το οποίο προκύπτει από τη διάθεση της διοίκησης του συλλόγου να επενδύσει αρκετά χρήματα και αυτό το καλοκαίρι. Αλλά στη συγκεκριμένη υπόθεση έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός είχε έτοιμο τον παίκτη, είχε κάνει την προεργασία του, γιατί αν θέλει κάποιος να πιστέψει ότι δημοσιεύματα, ας πούμε, που έλεγαν ότι είχε συμφωνήσει με την χ ομάδα και ξαφνικά από το πουθενά σε μία-δύο μέρες συμφώνησε με την ψ ομάδα, ναι, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται έτσι. Ο Παναθηναϊκός το είχε δουλέψει καιρό και όταν έκρινε σκόπιμο, έτσι, πάτησε το κουμπί, όπως έχω πει και άλλες φορές, και τον έκανε δικό του. Χωρίς να λέω σε καμία περίπτωση ότι έγινε κάποια μάχη ή τον πήρε μέσα από τα χέρια μιας άλλης ομάδας. Αυτά νομίζω τα... Να το πω τώρα. Άστο. Αυτά τα επικοινωνικά παιχνίδια δεν έχουν ούτε αξία ούτε σημασία και δεν βοηθούν και σε τίποτα. Όπως επίσης δεν βοηθάει και σε τίποτα να διαβάζουμε και να ακούμε ότι ο Παναθηναϊκός ακολουθεί την ΑΕΚ ή το οτιδήποτε, πράγματα έτσι που δεν έχουν καμία επαφή με την πραγματικότητα. Έτσι καλώς ο Κάγκουα, όπως και ο Ντέζερς πέρσι. Ο Κάγκουα ήταν ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στο πρωτάθλημα στο Ισραήλ. Γνωστή περίπτωση. Είχε προταθεί και σε αρκετές ελληνικές ομάδες και πέρσι. Έτσι, και ο Ντέζερς δεν χρειάζεται καν να κάνει σκάουτινγκ για να εντοπίσει έναν ποδοσφαιριστή που ήταν πρώτο σκόρερ στο πρωτάθλημα της Σκωτίας.
1: Φυσικά.
0: Έτσι.
1: Φυσικά.
0: Τώρα, γιατί ένας αποκτά τον ένα ποδοσφαιριστή και δεν τον αποκτώ άλλος που αποφασίζει μια ομάδα να φτάσει και που δεν αποφασίζει άλλη, αυτά είναι δικά τους ζητήματα αξιολόγησης και δεν αφορούν εμάς.
1: Ωραία. Δύο ερωτήματα. Το ένα, μου έδωσε την μπάσα με τον Ντέσσερς, σε τι στάδιο βρισκόμαστε για την επαναφορά του?
0: Πολύ καλό. Μέχρι στιγμής, φτύστο να μην το ματιάσεις, να το φτύσω κι εγώ, πηγαίνει το πλάνο της επιστροφής του όπως ακριβώς είχε σχεδιαστεί και καλώς ερχόντων των πραγμάτων θα είναι έτοιμος για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος ή κάποιες λίγες μέρες πιο πριν, αν ο Παναθηναϊκός κάνει αυτό που πρέπει, στα προκριματικά του Conference League, ίσως, ξαναλέω, ίσως να είναι έτοιμος για τα play-off της συγκεκριμένης διοργάνωσης. Αλλά τον περιμένω στον Παναθηναϊκό και λίγο μετά το 15 Αύγουστο, έτσι.
1: Ναι. Άρα να φανταστώ ότι συμμετέχει στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων ή το κάνει, ας πούμε...
0: Έχει στο κομμάτι, σε ένα σημαντικό κομμάτι, ωραία, όχι ακόμα σε ολόκληρη την προπόνηση,
1: με αλλά διαχείριση.
0: Το ατομικό πρόγραμμα που έκανε στην Ολλανδία σε σχέση με το ατομικό πρόγραμμα που κάνει τώρα. Δηλαδή περίπου 3 εβδομάδες μετά είναι ένα πρόγραμμα με πολύ μεγαλύτερη ένταση, με πολύ μεγαλύτερα προπονητικά φορτία και γενικά έχει ανεβάσει ρυθμούς ο Νιγηριανός επιθετικός, ο οποίος, όπως έχω ξαναπεί, θα το πω και σήμερα, εάν είναι υγιής ίσως να είναι και μεταγραφή του καλοκαιριού για τον Παναθηναϊκό. Μπορεί να ακούγεται λίγο υπερβολικό,

0: ή να πιστεύει κάποιος ότι θέλω να δημιουργήσω εντυπώσεις. Όχι, δεν θέλω να κάνω αυτό. Απλά θέλω να υπενθυμίσω τι παίκτη αγόρασε πέρσι ο Παναθηναϊκός. Ένα κανόνι, έτσι, που σε όποια ομάδα και αναγωνίστηκε έβαζε 15, 20, 25 γκολ τη χρονιά. Αλλά κάποια κατάρα, δεν ξέρω, αυτό το μαύρο σύννεφο που είχε από πάνω το Παναθηναϊκός, συνετέλεσε ώστε να τον δούμε πέρσι μόνο σε 8 παιχνίδια, αν θυμάμαι καλά, που πρόλαβε να σκοράρει και 3 γκολ.
1: Ξέρεις, είναι και τέτοια συνθήκη, ρε παιδί μου, με τις πολλές χαμένες ευκαιρίες στο πρώτο μάτς με την Πάξη, που το όνομά του, καλός ή κακός, έρχεται τώρα κατευθείαν στο μυαλό. Για το κομμάτι των τελειωμάτων και του πόσο πολύ εύκολα μπορεί να στείλει την παρά στα δίχτυα.
0: Σωστό. Χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω κανέναν, και σίγουρα ο Τετέ, για παράδειγμα, στη φάση του τέτα-τέτ πρέπει να κάνει καλύτερο τελειώμα και ας μην μπει, όχι να φύγει μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Αλλά για να είμαι δίκαιος, το πρόβλημα στον γκολ του Παναθηναϊκού στην Ουγγαρία δεν είχε να κάνει με το σεντεφόρ. Θυμάσαι, έτσι, έχει χάσει ευκαιρία όποιος περνούσε απ' έξω. Έχει χάσει ο Αντίνος το πρώτο ημίχρονο, έχει χάσει ο Τσέριν, έχει χάσει ο Πελίστρι, έχει χάσει ο Γιακόπουλος. Αυτό προσπαθώ να το ξεχάσω. Έχει χάσει ο Γιάνγκουσιτς. Σωστά, όπου εκεί πέρα, εντάξει, το έχω πει 100 φορές. Μην γίνομαι κουραστικός, άνθρωπος να σπάσει την μπάλα. Χάσαν όλοι, ρε παιδί μου. Χάσαν όλοι. Εντάξει. Καταλαβαίνω αυτό που λες, συμφωνώ ότι το εύκολο γκολ είναι εκείνο που κάνει τη διαφορά σε μια πολύ μεγάλη ομάδα. Βασικά σε κάθε ομάδα το έχουμε δει να συμβαίνει κατά κόρον στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός να παίρνει πρωταθλήματα χάρη. Κυρίως χάρη, ότι δεν είναι ατομικό το άθλημα, πάλι στον Ελκαμπή, η ΑΕΚ πέρσι είχε τον Γιώβιτς σε μια εξαιρετική κατάσταση και ο Παναθηναϊκός ψάχνει να βρει ένα center for killer. Ο Φώτης ήταν παιχτάρα, αλλά είναι άλλα τα χαρακτηριστικά. Το πρώτο που έφυγε ο Μπέρκ από το 2018. Και όταν για πρώτη φορά πλήρωσε ένα τόσο μεγάλο ποσό μετά την έλευση του Σισε, γιατί ο Μπέρκ, θυμίζω, είχε έρθει ελεύθερος, ο Σισε είχε έρθει γύρω στα 8-8,5 εκατομμύρια ευρώ και μόλις έδωσε 5-5,5 για τον Τέζερς. Έγιναν όλα αυτά που έγιναν με τον Αφρικανό Striker.
1: Ναι, σωστά. Λοιπόν, με τα γραφικά, τι μπορεί να κινηθεί μετά τον Κάγκουα?
0: Ναι. Τι μπορεί να κινηθεί?
1: Ναι.
0: Θα κάνω εκτίμηση, γιατί από το ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή πραγματικά δεν προκύπτει κάτι ως βεβαιότητα. Ωραία. Κάνω την εκτίμηση ότι ο Παναθηναϊκός μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα πάρει ακόμα έναν κεντρικό χαφ. Με άλλα χαρακτηριστικά, έβαλε με τον Κάγκουα χαρακτηριστικά που του έλειπαν, γιατί νομίζω αυτό πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι. Χαφ, ο Παναθηναϊκός, που να βγάζει τέτοιες εντάσεις, να είναι τόσο γρήγορος, να σκοράρει και να δημιουργεί, δεν είχε. Ωραία, αυτό το πακέτο. Δεν ξέρω τι θα κάνει εδώ το παιδί. Μπορεί να έρθει να κάνει 20 γκολ, μπορεί να το ψάχνουμε σε ένα-δύο μήνες. Δεν λέω αυτό, έτσι, αναφέρομαι στα χαρακτηριστικά του. Οπότε το να πάρει ο Παναθηναϊκός έναν παίχτη που θα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά έχει μεγαλύτερη ισορροπία στο παιχνίδι του, να είναι, ρε παιδί μου, περισσότερο, να είναι ένα οχτάρι περισσότερο κοντά στο 6 παρά...
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, αν είναι 6, 10.
0: Ωραία. Ναι, δηλαδή, ναι, αυτό το αφήνω ανοιχτό και κάνω την εκτίμηση ότι είναι πιθανό να πάρει ένα τέτοιο παίχτη ο Παναθηναϊκός. Έχω πει πολλές φορές το παράδειγμα, αν το ξαναλέω, πάρει ο Γένσεν τηλέφωνο στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού και τους πει, παιδιά, τι κάνετε, είστε καλά, ναι, συγγνώμη, ζητούσα τρέλες. Θέλω να έρθω και πάμε να το κάνουμε. Ναι, δεν νομίζω ότι θα βρεθεί κάποιος να του πει όχι, ψυχούλα μου, έχουμε κλείσει καλό καλοκαίρι. Εντάξει. Τώρα για τα υπόλοιπα, για εξτρέμ, για στόπερ και για αυτά, να κάνουμε λίγο υπομονή. Νομίζω αρκετά θα εξαρτηθούν και από την εικόνα του Πελίστρι στα επόμενα παιχνίδια. Αν ο Νίστρουπ ήταν βέβαιος ότι δεν του κάνει τη δουλειά, ότι θέλει κάτι άλλο, θα το είχε πει. Ο Πελίστρι θα είχε μείνει, για παράδειγμα, λέγω, τώρα της αποστολής, ή δεν θα είχε παίξει καθόλου και ο Παναθηναϊκός έχει κάνει ήδη εκεί μεταγραφή. Οπότε βρισκόμαστε σε μια διαδικασία αξιολόγησης. Όπως αξιολογήθηκε και όλο το υπόλοιπο ρόστερ. Έτσι, ο Πελίστρι ήταν στο Μουντιάλ με την Εθνική Ουρουγουάης, δεν έπαιξε, οπότε εκεί είναι λίγο βλέποντας και κάνοντας.
1: Ωραία. Και έναρξη προετοιμασίας για τη ρεβάνς από αύριο.
0: Από αύριο, ναι, σήμερα έχει ρεβό. Σάββατο και από αύριο ξεκινάει η προετοιμασία και που. Αν θα με ρωτούσες που δεν με ρώτησες, αλλά ποιος με ρώτησε το πρωί, δεν θυμάμαι, ο Μανώλης ήταν.
1: Ο Μανώλης πρέπει να ήταν, ναι.
0: Ο Μανώλης, ναι. Το Βαντρόγκελεν θα έβλεπα βασικό.
1: Ναι.
0: Αν θα έβλεπα μία αλλαγή, θα έβλεπα το Βαντρόγκελεν στο πλευρό του Ντεφράι και οι υπόλοιποι λογικά οι ίδιοι.
1: Ναι.
0: Αυτό θα έβλεπα. Αν έβλεπα κάπου μία αλλαγή.
1: Ναι. Θα το δούμε και αυτό για να δούμε και. Οκ, okay, για τον Ντεφράι το ξέρουμε, το έχουμε δει και τώρα. Το πόσο θα βοηθήσει και ο Φαντρόγκελεν γενικότερα στο build-up με την μπάλα χαμηλά. Δηλαδή, αν όντως είναι και αυτός ένας παίκτης που έχει ιδιαίτερη έφεση σε αυτό το πράγμα.
0: Για είναι πολύ παλάτο το, ναι, το δίδυμο αυτό. Γιατί
1: ναι, ναι. Στη θεωρία,
0: τα χαρακτηριστικά
1: ναι.
0: του Βαντρόγκελεν είναι ακριβώς αυτό, έτσι, και τα οδηγήματα που κάνει στην μπάλα και οι μαλλιές που περνάει ανάμεσα στις γραμμές. Γενικά διαθέτει ένα πάρα πολύ καλό αριστερό πόδι για κεντρικός αμυντικός. Και επίσης είπα και το πρώτο, το ξαναπώ και τώρα, έχει μπει πολύ καλά στις προπονήσεις, mm-hmm. δείχνει άριστη φυσική κατάσταση. Για το λόγο μάλλον θα δούμε πιο σύντομα το... τον τεμπούτο του με την πράσινη φανέλα.
1: Και νομίζω ότι είναι και πολύ πιο aggressive από οποιονδήποτε άλλον στόπερ μπορεί να σκεφτώ πολύ πρόχειρα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, στο η αλήθεια είναι αυτή. Από αυτά που έχει κάνει στη Samsung Sport, ναι. Είναι πολύ aggressive και νομίζω το έδειξε και αυτό στις δηλώσεις του τις πρώτες ως παίκτης Παναθηναϊκού, που εγώ θα κάνω τα πάντα για να προστατεύω την εστία μας. Εντάξει, είναι δυναμικός. Έχει μια σκληράδα. Εντάξει, μην νομίζεις κανείς ότι το Θανάση Κολιτσιδάκη. Εντάξει, όσον αφορά τη σκληράδα, ήταν παιχτούρα ο Κολιτσιδάκης για την εποχή του, αλλά σίγουρα θα είναι πιο aggressive από τους κεντρικούς αμυντικούς που έχει ήδη ο Παναθηναϊκός. Και πάμε για ένα Ολλανδικό δίδυμο στο κέντρο της άμυνας, ωραίο. Παναθηναϊκός είχε Ολλανδό κεντρικό αμυντικό. Τον είχε να πάρει ελεύθερο και με συμβόλαιο 200 χιλιάρικα το πρώτο και τα έβγαλε τα λεφτά του και με το παραπάνω. Αναφέρομαι στον Μπάρτ Σέγκεφελτ.
1: Ναι.
0: Οπότε μακάρι να έχουν την ίδια και ακόμα μεγαλύτερη προσφορά στον τριφύλλη. Οι δύο νέοι Ολλανδοί κεντρικοί αμυντικοί του συλλόγου, δεν έχεις παράπονο, σου έχω γεμίσει 10.
1: Όχι, άλλη μόνο, αυτό πήγα να σου πω. Ότι δεν είναι.
0: Κάτω και άλλα 10, να ξέρεις.
1: Δεν σε βγάλα μια ρεπορτάζ, για κουβέντα σε έβγαλα.
0: Το έχω καταλάβει, είναι σαν να μιλάμε στο τηλέφωνο τώρα.
1: Λοιπόν, Νικόλα μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Εγώ, φίλε μου, και
1: να είσαι καλά, καλή συνέχεια στις διακοπές σου. Εδώ θα είμαστε οτιδήποτε
0: πει. Ποιος κάνει διακοπές?
1: Λέμε, ρε παιδί μου, τώρα για το Σαββατόβραδο.
0: Ποιος κάνει διακοπές? Ο Τάσος κάνει διακοπές, στο ίδιο νησί είναι, ανεβάζουμε και από τις παραλίες. Να περνάνε όμορφα οι φίλοι μου, τους αγαπώ και το ξέρουν. Λοιπόν,
1: να είσαι καλά, Νικόλα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό ήταν ο Νίκος Αθανασίου με τα πάντα. Νομίζω δεν έχετε ούτε εσείς παράπονο σχετικά με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και το αγωνιστικό και τις σκέψεις του Νίστρουπ και τα μεταγραφικά και τον Κάγκουα και όλα όσα περικλείουν την επικαιρότητα στο τριφύλι.

Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι χάσαμε όλη την ώρα που συνομιλούσαμε με τον Νικόλα Αθανασίου από την ειδησιογραφία. Είναι τελικό πλέον και οριστικό πως ο ΠΑΟΚ στα προκριματικά του Champions League γυναικών περνά στον δεύτερο γύρο με άνετη τριάρα κοντά στην FC Μπακού σε αυτόν τον τελικό του πρώτου προκριματικού γύρου του Champions League γυναικών. 3-0 το τελικό σκορ για τον δικέφαλο του Βορρά, με την Αργυρίου να σκοράρει στο 1 λεπτό και έπειτα να αναλαμβάνει δράση η Μινέλα Γκατσανίτσα, η οποία αρχικά με πέναλτι στο 34 και έπειτα στο δεύτερο ημίχρονο πέτυχε και το δεύτερο προσωπικό της τέρμα στο 63, στο 34 και το 63 για να κάνει το τελικό 3-0 για τον δικέφαλο του Βορρά που συνεχίζει το ταξίδι του και το φετινό ευρωπαϊκό του παραμύθι. Ενώ σε ό,τι αφορά στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που συνεχίζεται στο Πανθεσσαλικό, ο Εμμανουήλ Καραλής έχει περάσει τα 5.80, όμως δεν έχει καταφέρει να κάνει το ίδιο και στα 6 μέτρα. Δύο κακές προσπάθειες έχει ρίξει τον πύχη στα 6 μέτρα ο Εμμανουήλ Καραλής.

Ενώ από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου αξίζει φυσικά να αναφερθούμε σε μια πολύ πολύ όμορφη και ιδιαίτερη στιγμή σε ό,τι αφορά στα 100 μέτρα γυναικών, με την Ραφαέλα Σπανουδάκη και την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου να παίρνουν το χρυσό μετάλλιο, να κατακτούν το χρυσό οι δύο αθλήτριες. Σημείωσαν ακριβώς τον ίδιο χρόνο στην κούρσα που έκαναν και κάπως έτσι μοιράστηκαν το πρώτο σκαλί του βάθρου και φόρεσαν στον λαιμό τους το χρυσό μετάλλιο. Ο χρόνος τους ήταν 11.37, όπως έγραψε επίσημα το αποτέλεσμα της κούρσας τους. Στα 100 μέτρα γυναικών, υπενθυμίζω, στο Πανθεσσαλικό του Βόλου, μία από τις πολύ πολύ όμορφες στιγμές του Πανελληνίου Πρωταθλήματος που διεξάγεται σήμερα απόγευμα Σαββάτου.

Λοιπόν, τη φάγαμε και τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Άλλη μία μας απομένει. Εδώ θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 10. Ωστόσο, για την ώρα θα διακόψουμε για πολύ λίγο. Θα ακούσουμε και το αθλητικό δελτίο ειδήσεων των 9 και θα επιστρέψουμε εδώ στον Big Win Sport FM 94,6. Φυσικά με περισσότερο ρεπορτάζ

0: 94,6. Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Αυτό το καλοκαίρι ο Ποπάι δεν πάει διακοπές. Θα είναι στην Καθημερινή με μια special έκδοση σε δύο συλλεκτικά τεύχη. Ο θρυλικός ήρωας κόμιξ που αγαπήθηκε από γενιές αναγνωστών έρχεται να κρατήσει συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους. Το πρώτο τεύχος με τίτλο «Το νησί των φαντασμάτων» κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γκανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
3: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
4: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
5: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
6: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
5: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
6: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βεζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
5: ίνκο, make the world in your hands.
7: Η συνέχεια στην προσπάθεια τεσσάρων κυπριακών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και το καθοριστικό τριήμερο το οποίο καθορίζει τη μετέπειτα πορεία τους. Ο Απόλλωνας φραγίζει την πρόκριση με στόχο την δεύτερη νίκη στο μακρινό Καζακστάν η Ομόνια με ασπίδα το 1-0 του πρώτου αγώνα. Πάφος FC και ΑΕΚ κυνηγούν την ανατροπή μετά τις ήττες τους στις πρώτες αναμετρήσεις. Τρίτη 28 Ιουλίου, Απόλλωνας Dylan Gori στις 8 το βράδυ. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Καϊρά Τομόνια στις 6 το απόγευμα. Και Πέμπτη 30 Ιουλίου, Πάφος FC Χάιντουκ στις 8, Μπέιταρ ΑΕΚ στις 8:30 το βράδυ. Η προσπάθεια και των τεσσάρων ομάδων μας ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Megabet Plus, της Veni Cook & Dine και της Alumil.
8: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού Πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
9: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
10: Γιατί το λες αυτό?
9: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
10: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
9: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
11: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής, ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Ο Λάντο Νόρις με Μακλάρεν θα εκκινήσει από την πρώτη θέση στο αυριανό 11ο Grand Prix της Φόρμουλα 1 στην πίστα της Βουδαπέστης. Ο Βρετανός πιλότος έκανε το ταχύτερο χρόνο στις κατακτήριες δοκιμές, όντας γρηγορότερος κατά 12 χιλιοστά του δευτερολέπτου από το Lewis Hamilton με τη Ferrari. Πάντως ο συμπατριώτης του δέχθηκε ποινή τριών θέσεων και θα βρεθεί στην πέμπτη θέση. Στην δεύτερη θα είναι ο Charles Leclerc με τη δεύτερη Ferrari. Στην τρίτη ο Kimi Antonelli με Mercedes και στην τέταρτη ο Oscar Piastri με την δεύτερη McLaren. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Κώστας Ζαλιαρής.
0: Big Win Sport. Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε, Big Wins Sport FM 94,6, τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Όλοι εδώ είμαστε και ο Γιώργος Πετρίδης στην αρχιδεξιά της εκπομπής και ο Κυριάκος Σταθερόπουλος στην κονσόλα του ήχου και ο Κώστας Ζάγερης στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας και συνεχίζουμε με τα ρεπορτάζ της ημέρας. Καλησπερίζω τον Ηρακλή Αντίπα, ο οποίος ήταν παρόν και στο φιλικό του Ολυμπιακού με την Alkmaar, το παρακολούθησε, το περιέγραψε εδώ για τον Big Wins Sport FM και τον βάζουμε στην παρέα μας για να μας πει όσα είδε και εκείνος και τα συμπεράσματα που έβγαλε. Γεια σου, Ηρακλή.
1: Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Big Wins Sport FM. Ήταν ένα περίεργο φιλικό αυτό με το Alkmaar Ολυμπιακός. Ήταν ένα φιλικό στο οποίο στο πρώτο ημίχρονο και το ξεκίνημα του Δευτέρου ο Ολυμπιακός ήταν σε ένα βαθμό κοντά στο θέλω την προπορτή του με πολύ πρεσάρισμα και να προσπαθούσε να μην γίνει καθόλου απειλητική. Alkmaar θυμάμαι ότι είχε μόνο ένα σουτ μέσα από την περιοχή στο 16ο λεπτό να αντιθέσει τον Ολυμπιακό που κατάφερε να προηγηθεί, που είχε κατοχή μπάλας, που απείλησε και από το... προσπάθησε να δημιουργήσει και από τα άκρα. Όλα αυτά και όλα καλά μέχρι το περίπου και στο 60ο λεπτό και έρχεται τα προβλήματα. Εκεί ένιωσε την ενόχληση ο Σάλιακας, αλλά ευτυχώς ήταν κράμπες και δεν είναι κάτι πιο σοβαρό. Νωρίτερα είχε αποχωρήσει παρά το, και ο Έσε στο 36ο λεπτό με το πρόβλημα που άνοιγε από μια κλωτσιά. Δεν είναι επίσης οι πρώτες εκτιμήσεις ότι δεν είναι κάτι το ανησυχητικό. Το θέμα είναι, ξέρεις, ότι άρχισε να ανακατεύει αρκετά την τράπουλα με τη Λίμπαρ. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ροντινέ σε αυτό το φιλικό έπαιξε σε τρεις θέσεις. Ξεκίνησε ως δεξί εξτρέμ, μετά πέρασε στον άξονα. Δεν θυμάμαι αν είχε ξαναπέξει τον άξονα ο Ροντινέ, για να είμαι ειλικρινής. Και κατέληξε αριστερό μπακ όταν είχε πρόβλημα με κράμπες και ο Μπρούνο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έπαιξε σε τρεις θέσεις στο συγκεκριμένο φιλικό Ροντινέ. Το κακό για τον Ολυμπιακό είναι πάλι ότι δέχτηκε τρία γκολ σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όπως έγινε και στο χθεσινό φιλικό με την Αντβέρ, πάλι περίπου στο ίδιο χρονικό διάστημα, ότι με κοζέχτηκε τα γκολ και ήταν νωρίς όταν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα δέχτηκε τρία γκολ, το ίδιο συνέβη και τώρα και γύρισε το μάτς. Εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι το ένα είχε μπει δεύτερη μπάλα, υπήρχε, όπως μου είπανε, γιατί εγώ δεν είχα replay, ότι δεν υπάρχει πέναλτι, αλλά αυτά δεν έχει σημασία τόσο για μένα. Δηλαδή δεν φιλικό είναι και είτε έλεγε ένα δύο είτε έλεγε τρία. Δεν ήταν καθαρά θέμα ψυχολογίας. Τώρα από εκεί πέρα ο Ντρι Λουίς δεν έπαιξε, γιατί ακούγεται ότι μπορεί να έρθει νέα πρόταση είτε από το Κάλσας αλλά και από άλλες ομάδες όπως από την Περφίκα ή από την Πούλους. Το παρακολουθούμε και δεν αγωνίστηκε σε κανένα από τα δύο φιλικά. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός είχε πει όχι σε πρόταση ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ από το Kansas City πριν από περίπου κανένα δύο εβδομάδες, κάπου εκεί. Πάντως ο Αντρέ Λουίς, εγώ θέλω να πω ότι στην προετοιμασία είναι πάρα πολύ καλός. Το ζήτησε ο ίδιος, θα μην αγωνιστεί. Προφανώς κάτι περιμένει τις επόμενες ημέρες. Τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα και με τα όσα λένε οι Άγγλοι, ότι ο Αλέξης θα περάσει από εταιρικές εξετάσεις και θα ανακοινωθεί από τη Χαλ. Πολύ πιθανό, έχει φύγει ο Κωνσταντής από την αποστολή εδώ του Ολυμπιακού στην Ολλανδία, η οποία παρεπιπτόντως είναι τώρα στο αεροδρόμιο και θα επιστρέψει τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ελλάδα για να συνεχιστεί η προετοιμασία για το, νομίζω, την Τρίτη, έχουν μια μέρα ρεπό και την Τρίτη ξεκινάει η προετοιμασία για τα μάτς με την Αϊμέγγεν. Προβληματάκια ενοχλήσεις ένιωσε και ο Μαφέο. Ναι, γιατί έγινε αλλαγή στην αλλαγή και σίγουρα όταν είναι και μεταγραφή δεν είναι και το πλέον σύνηθες να γίνεται παίχτης μεταγραφή, να μπαίνει αλλαγή αναγκαστικά λόγω του προβλήματος του Σάλια και μετά να βγαίνει στο 24ο λεπτό.
0: Περίπου ένα 20 λεπτάκι νομίζω ότι συμπλήρωσε, ναι.
1: Ναι, κάπου εκεί 23 λεπτά ήταν η συμμετοχή, 25, απλά υπήρχαν και διαφορές διακοπές με τις εντάσεις που υπήρχαν. Ήταν ένα μάτς, θα μπορούσε λίγο να το έχει κερδίσει, αλλά δεν έχει σημασία. Πρέπει να κρατήσουμε τη Λίμπαρα τα θετικά. Πρέπει όμως να αλλάξουν αρκετά πράγματα. Ξέρεις ότι δεν μπορεί μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να δέχεται η ομάδα σε δύο σερί παιχνίδια τρία γκολ. Τώρα, όσον αφορά τα μεταγραφικά, είναι δεδομένο τώρα ότι ο Ολυμπιακός και με αυτά που έχουν προκύψει ψάχνει αριστερό μπακ και λέει έχουν προκύψει γιατί σήμερα τους Αργεντίνους είναι έτοιμη η River που να θέλει, η River θέλει να αποκτήσει τον Ορτέγκα και ότι έχει κάνει μια πρόταση. Είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει οχτάρι. Υπάρχουν τα ονόματα τα οποία τα λέμε πολύ καιρό. Εγώ θα πω ότι σύμφωνα και με κάποιες πηγές ότι ανεβαίνει κάπως στην ιεραρχία ξανά ο Εωστάκη, ο Καναδός που, που τον είδαμε στο Μουντιάλ. Δεν είναι εύκολη περίπτωση. Όλα αυτά τα τρέχει ο Καρντόσο, ο οποίος ήταν εδώ και είχε συνομιλία για τους ανθρώπους της ομάδας και πριν αλλά και μετά το τέλος του παιχνιδιού. Και φυσικά θα πρέπει να ξεκαθαρίσει ότι τι θα γίνει με τον Αντρέ Λουίς, ότι θα γίνει με τον αριστερό μπακ και με τους επιθετικούς. Δηλαδή πρέπει να δούμε τι γίνεται. Ξέρεις και έχει 4 σεντερφόρ σήμερα, Τάρεμι. Δεν έπαιξε στην κορυφή στο δεύτερο ημίχρονο που το χρησιμοποιήσω με τη Λίβαρ που ήταν και λογικό να πάρει ένα ημίχρονο Ελκαμπή και ένα ημίχρονο Ταρέμι γιατί είναι οι δύο παίκτες που ήρθαν από το Μουντιάλ και σωματώθηκαν σε αποστολή του Ολυμπιακού πολύ πιο μετά. Mm-hmm. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορούσαν να πάρουν όλο αυτό το χρόνο που είχαν οι άλλοι παίκτες όπως ας πούμε για παράδειγμα ο Γιάννης. Ο Ελκαμπή πάντως το βάλε τον γκολ και στο δεύτερο ημίχρονο παίξε ο Ταρέμι αλλά όχι μπροστά. Μπροστά ήταν ο Ζώτα και ήταν πίσω ο Ταρέμι. Δεκάρι εντός εισαγωγικών. Αυτά. Δεν νομίζω ότι έχω κάτι, ότι έχω ξεχάσει κάτι.
0: Ωραία. Για τον Εουστάκιο, σε τι επίπεδο είχε μείνει η ιστορία την οποία ξαναπιάνει ουσιαστικά.
1: Ενδιαφέροντος.
0: Ναι.
1: Ότι ήταν στη λίστα και ήταν ψηλά στη λίστα ο Εουστάκιο μαζί με άλλους ποδοσφαιριστές.
0: Μέχρι εκεί δεν υπήρχε κάτι, κάποια κρούση, διερευνητική επαφή, οτιδήποτε.
1: Όχι. Ή τουλάχιστον δεν το ξέρω εγώ.
0: Okay. Ωραία. Ωραία, Ηρακλή μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Έγινε.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή επιστροφή, Ηρακλή Αντίπα. Ακούσαμε και το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού λίγο μετά την νέα φιλική ήττα στο έκτο και τελευταίο φιλικό προετοιμασίας για τους Ερυθρόλευκους. Τα θετικά μηνύματα που έλαβε ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ από τους 11 που ξεκίνησαν σε αυτό το παιχνίδι ήταν όλοι διαφορετικοί σε σχέση με το μάτς της Παρασκευής στην Αμβέρσα κόντρα στην Αντβέρπ. Μονάχα ο Σάγιακας, ο οποίος είχε μπει με αλλαγή στο 80, αν δεν κάνω λάθος, εχθές, ήταν βασικός σήμερα, αλλά αποχώρησε με ένα πρόβλημα τραυματισμού. Όπως μας είπε και ο Ηρακλής Αντίπας, ουσιαστικά ψιλοκαθαρό το καταλαβαίνω το ιατρικό δελτίο. Ο Σάγιακας είχε κάποιες κράμπες. Από εκεί και έπειτα ο ΕΣΕ δέχτηκε κάποια χτυπήματα και γι' αυτό είχε αποχωρήσει, ενώ από ό,τι αντιλήφθηκα για τον Μαφέο, μόνο που αγωνίστηκε 23-24 λεπτάκια, ίσως να υπάρχει λίγο μια μεγαλύτερη ανησυχία αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό.

Λοιπόν, ολοκληρώθηκε και ο αγώνας του Εμμανουήλ Καραλή για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Στο Πανθεσσαλικό του Βόλου κατέκτησε τον έκτο σερί Πανελλήνιο τίτλο του. Παρέμεινε βέβαια σε χαμηλές πτήσεις για την ημέρα. Όλοι δικαιούνται να έχουν μια πιο μέτρια, μια πιο περίεργη ημέρα. Το ίδιο δικαιούται να έχει και ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος μας έχει χαρίσει φοβερές και τρομερές στιγμές και συγκινήσεις με τις προσπάθειές του να πετάξει στους εθέρες. Πάντως για σήμερα δεν κατάφερε να πετάξει και να ξεπεράσει τα 6 μέτρα. Είχε ξεπεράσει νωρίτερα τα 5,80, παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα. Παρ' όλα αυτά κατέκτησε τον έκτο σερί τίτλο του σε πανελλήνιο επίπεδο.

Το υπενθυμίζω και επαναλαμβάνω και μπορείτε να δείτε και στο sportpavlefm.gr στα βασικά θέματα, στα πρώτα τέσσερα βασικά θέματα της ιστοσελίδας του Big Win Sport FM, για το πώς μοιράστηκαν, πώς κατέκτησαν το χρυσό στην κορυφή των, έχοντας βρεθεί στην κορυφή των 100 μέτρων της κούρσας τους, Ισπανουδάκη και Εμμανουηλίδου, οι οποίες τερμάτισαν ακριβώς την ίδια στιγμή, έκαναν αμφότερες το 11.37 και μοιράστηκαν το χρυσό μετάλλιο. Μια πολύ πολύ ιδιαίτερη στιγμή από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου, εκεί όπου περιμέναμε φυσικά και τον Εμμανουήλ Καραλή, για τον οποίο είπαμε ότι κατέκτησε το έκτο Πανελλήνιο τίτλο του.

0: Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου, καθώς πρέπει να συνεχίσουμε και τον χώρο των ρεπορτάζ. Ο Γιώργος Σακύρης είναι μαζί μας για να μας μεταφέρει οτιδήποτε μπορεί να υπάρχει στην επικαιρότητα για την ΑΕΚ. Γεια σου, Γιώργο.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Πώς είμαστε?
1: Ναι, κοίταξε, για χαρά, δόξα τω Θεώ. Περιμένουμε να δούμε λίγο ΑΕΚ αύριο, όπως καταλαβαίνεις, στο φιλικό. Για να δούμε και το μοντάρισμα πώς προχωράει. Το μοντάρισμα εν όψη των αγωνιστικών υποχρεώσεων, κυρίως για μένα, σου έχω ξαναπεί, για το play-off του Champions League που έχει χρόνο μπροστά της ΑΕΚ, αλλά και για το Super Cup, το οποίο αυτό όλο και πιο πλησιάζει, να το πω έτσι, γιατί είναι 12 Αυγούστου, εδώ στην Κρήτη με τον Όφη. Και εκεί έχει εστιάσει ο coach στη δουλειά που έχει να κάνει με το μοντάρισμα, το τακτικό της δεκάδας, χωρίς πλέον δοκιμές σε πρόσωπα και τακτικές προσεγγίσεις, με αυτό το 4-4-2 που έχουμε γνωρίσει να παίζει κατά κύριο ρόλο στις εγχώριες υποχρεώσεις και στα παιχνίδια που θεωρεί ότι πρέπει να κυριαρχεί η ομάδα του. Έχουμε διαπιστώσει ότι δουλεύει πολύ με τους Μουκουντήρα Έλβας, εννοείται δεξιά ρότα, αριστερά πήγε κεντρικά χαπ. Τον Γκάιρινεν με τον Μαρίν από το ευκαιόλα του Πινέδα, όπως ξέρουμε πλέον, δεξιά τον Ζουμπκοφ, αριστερά τον Γκοϊτά και στο δίδυμο της επίθεσης τον Λούκα Γιώβιτς με τον Βάργκα.
0: Αριστερά ενίοτε και τον Κατσίνοβιτς, οκ.
1: Και αυτό πήγα να πω. Είναι Μπελαντέρ, είτε και για αριστερά είτε και για δεξιά. Υπάρχει και ο Κουτέσα. Γενικότερα έχει τις επιλογές που θέλει ο coach για αυτή το μοντάρισμα, να το πω έτσι. Mm-hmm. Προφανέστατα αυτό που περιμένει, θέλει και ελπίζει να γίνει όσο το συντομότερο δυνατό είναι να έχει στη διάθεσή του τουλάχιστον έναν-δύο ακόμη παίκτες, δύο θα θέλει εκείνος, αλλά τουλάχιστον τον Αντιπινέδα και βλέπουμε, γιατί εκεί έχει κάνει focus η ΑΕΚ. Έχουμε διαπιστώσει ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ πολύ κρίσιμη περίοδο διαπραγματεύσεων του Ριμπάλτα με τους, γιατί είναι δύο περιπτώσεις, αλλά ο ένας είναι πιο μπροστά, στόχους που έχει για να καλύψει το κενό του διεθνούς Μεξικανού χάπου που λύθηκε, θυμίζω, στη Μοντερέι αντί 8 εκατομμύρια ευρώ με αποπληρωμή μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι, και όχι σε βάθος τριετίας και τετραετίας που ήθελαν όταν είχε γίνει αρχική κρούση, να το πω έτσι, από ατζέντη. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι σε αυτό διαπιστώνουμε τη συνεχή προσπάθεια και συζήτηση των δύο ανδρών, δηλαδή μετέφερε και Τζαλίδης στο Sport FM τις συναντήσεις που είχε μέσα στο γήπεδο, έξω από αυτό το ξενοδοχείο, ο Ριμπάλτα με τον Νίκολη, προκειμένου να ενημερώνει για την εξέλιξη των επαφών και διαπραγματεύσεων αυτών, και περιμένουμε και εμείς να δούμε πότε θα καταφέρει να έχει λευκό καπνό, να πούμε δηλαδή ότι μετράμε αντίστροφα για την αύξηση του ποδοσφαιριστή στην Αθήνα ή στην Ολλανδία, τέλος πάντων, ανάλογα από ό,τι θα προλάβει να τελειώσει. Προφανέστατα το δεύτερο σενάριο είναι αυτό που επιθυμούν σου και την όμορφη στρατόπεδο, ώστε να ενταχθεί ώστε δυνατό συντομότερο στην ομάδα, όχι τόσο πολύ για να δουλέψει, ξέρεις, το κομμάτι της φυσικής κατάστασης, δύναμης και αυτά. Θα είναι πράγματα τα οποία τέτοια εποχή, και αφού παίχτης ανήκει σε ομάδα, γιατί αυτό ξέρουμε, και γι' αυτό γίνονται και διαπραγματεύσεις άλλως για την αποκτήσή του, δεν είναι ελεύθερος, είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Αυτό που θέλει ο coach και θα επιχειρήσει να κάνει είναι να τον προσαρμόσει ως το συντομότερο δυνατό στο υπόλοιπο γκρουπ, όπως αντιλαμβάνεσαι. Φυσικά. Και αυτό συμβαίνει μέσα από την καθημερινότητα, στο ξενοδοχείο δηλαδή που μένει η ομάδα, στη δουλειά που κάνει εκεί, και βέβαια έπειτα και σε όλες τις λεπτομέρειες της καθημερινότητας των Κιτρινόμαυρων, οποιασδήποτε ομάδας, αλλά σε προκειμένη περίπτωση Κιτρινόμαυρων. Εκεί είμαστε, αυτές τις εξελίξεις περιμένουμε. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή συγκριτικά με ό,τι γινόταν με τον Γκάγκουα, ο Ριμπάλτο θα είναι πολύ πολύ πιο ευχαριστημένος, προκειμένου να τελειώσει τη δουλειά. Με ποιο εννοώ το λέω, ότι δεν έχει διαρρεύσει το όνομά του, δεν έχουν ακουστεί πολλά πράγματα, δεν γράφουν κόντρα κείμενα, να το πω έτσι, όπως το έκαναν οι Ισραηλινοί όταν είχε προκύψει η περίπτωση του Κάγκουα, με την ΑΕΚ βέβαια τότε, να επιμένω να το λέω, να μην διαρρέει πράγματα και καταστάσεις και να μην επιβεβαιώνει ότι η ΑΕΚ ήταν σε μια ανάσταση deal, ας πούμε, από τον Κάγκουα με τους Ισραηλινούς. Παραλαμβάνω, να μην επιβεβαιώνεται σε μια ανάσα από τον deal, έτσι, όχι ότι δεν ασχολείται με τον παίκτη, κλείνω την παρένθεση και την επισήμανση. Οπότε περιμένουμε αυτό, όπως καταλαβαίνεις κόσμο, αυτό και τον κόσμο, αυτό και την ΑΕΚ, αυτό και τον ίδιο τον Ριμπάλτα με τον Νίκολιτς, και περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα των επαφών που έχει ο Καταλανός Διευθυντής Ποδοσφαίρου.
0: Άρα σε αγωνιστικό κομμάτι, Γιώργο, η ενδεκάδα, η αρχική που θα δούμε και με την Σβόλε και με την Samsung Sport, ουσιαστικά την θεωρούμε ότι σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι αυτό που έχει δουλέψει και τα πρόσωπα που προτιμά να είναι ο βασικός κορμός του από τον Νίκολιτς.
1: Σωστά. Σωστά, αυτό είναι. Αν εξαιρέσουμε, ξαναλέω τον Αντιπινέλο, περίμενε,
0: ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ούτως ή άλλως, στα προκριματικά, επειδή πλέον τον ξέρουμε κιόλας, τον σερβοτεχνικό, στα προκριματικά επιλέγει να πηγαίνει με συγκεκριμένη 14-15, ούτως ή άλλως. Ναι. Δηλαδή και πέρυσι στις αναμετρήσεις της ΑΕΚ απέναντι σε όλες τις ομάδες που έπαιξε, μέχρι και με την Άντερλεχτ, δεν χρησιμοποίησε πάνω από 15-16 παίκτες. Ναι. Εννοείται ότι αυτό θα κάνει και τώρα, γιατί μιλάνε για πάρα πολύ χρήσιμα παιχνίδια. Αυτή που δουλεύει και μοντάρει για να παίξει τώρα, θα είναι και αυτή που θα παίξει και στα προκριματικά του Champions League. Τώρα, αν θα είναι διαφορετική η τακτική προσέγγιση ανάλογα τον αντίπαλο, δηλαδή αν είναι ένας αντίπαλος ο οποίος η ΑΕΚ θα πρέπει να κυριαρχήσει στο παιχνίδι της, είναι πασιφανές ότι θα παίξει 4-4-2. Mm-hmm. Αν ένας αντίπαλος οι οποίοι θα είναι λίγο πιο ανταγωνιστικοί, να το πω έτσι, βλέπε πέρυσι Φιωρεντίνα, Σάμσουσπορ, η ΑΕΚ θα επιδιώξει ή ο κόουτς να φέρει και το 4-3-2-1 που είχαμε δει, θυμάσαι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σωστά.
1: Τρεις δηλαδή στα χαφ, δύο πίσω από τον επιθετικό και στην κορυφή ο Λούκα Γιώβιτς για παράδειγμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα κρυφθεί από την κλήρωση του ΑΕΚ και το πώς έχει διαπιστώσει τη δυναμική του αντιπάλου του. Αλλά το 80% της αγωνιστικής του ταυτότητας αυτό θα το 4-3-2, όταν θα αποκριθεί ο Αντιπινέλο θα είναι αυτός. Και είτε θα επιλέγει το Κάιρινεν ανάλογα τον αντίπαλο, είτε θα επιλέγει το Μαρίν δίπλα στον Αντιπινέδα.
0: Και αντίστοιχα και στο Super Cup, έτσι, δηλαδή εξαιρουμένων των πιτσιρικάδων που θα πρέπει
1: Κύριε, να... Στο Super Cup είμαι σίγουρος ότι ναι, θα πάει μάλλον με Αλεξίου και Καλοσκάμι βασικούς αναγκαστικά, okay. Όπως αντιλαμβάνεσαι, okay. Λόγω του κανονισμού που υπάρχει και πρέπει να χρησιμοποιείς δύο παίχτες συγκεκριμένης ηλικίας. Ναι, και εκεί όμως έχει ένα καλό ερωτηματικό να δούμε πού θα επιλέξει να βάλει τον Καλοσκάμι.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε να παίξει ένα 4-4-1-1 με τον Καλοσκάμι πίσω από τον επιθετικό, να έχει τον Κάιρινεν δίπλα στον Μαρίν για παράδειγμα, καταλάβες, και εντάξει τον Αλεξίου Στόπερ δίπλα στον Μουκουντή για παράδειγμα ή όποιον επιλέξει ο coach. Αλλά η λογική, το ερωτηματικό με τον Όφη θα είναι αν θα επιλέξει να βάλει τον Καλοσκάμι είτε στα χαφ, στο οχτάρι δηλαδή, ή αν θα το πάει δεξιά ή πίσω από τον επιθετικό. Γιατί θυμίζω ότι ο Καλοσκάμι πέρυσι στο κύπελλο για παράδειγμα στις αντίστοιχες υποχρεώσεις πια τότε που έπρεπε να χρησιμοποιήσει έναν παίχτη, τον είχαμε δει πολλές φορές να ξεκινάει από δεξιά.
0: Ναι, ναι, στα πλάγια φυσικά.
1: Μπράβο, μπράβο. Γι' αυτό το λέω. Αλλά φέτος ο βασικός στάδιο προετοιμασίας, ειδικά στο πρώτο, αλλά και στα φιλικά αυτά, θυμάσαι έβαλε και ένα γκολ που έφερε την νίκη στην ΑΕΚ από το φάουλ του Μάνταλου στην ανατροπή. Με 2-1 και ισοφαρίσει προς τον Νέο Ζήνη. Mm-hmm. Και εκείνη την ημέρα είχε παίξει λίγο πιο κοντά στον επιθετικό, οχτάρι mm-hmm. πιο πολύ, αλλά εκείνη την ημέρα παίζει και με 10 θυμίζω, για την αποβολή του Ρέλβας.
0: Μάλιστα. Ωραία, Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Κωνσταντίνα.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ στον Γιώργο Τσακίρη. Μας μετέφερε και εκείνο το ρεπορτάζ τη ΑΕΚ από την προετοιμασία που συνεχίζεται. Επί Ολλανδικού εδάφους με τον Νίκο Τζαλίδη να μας ενημερώσει, να μας έχει ενημερώσει και εκείνος από νωρίς μέσα στην ημέρα για την ενδεκάδα την οποία προετοιμάζει την έξι σεζόν ο Μάρκο Νίκολιτς, φυσικά απόντος του οχταριού που περιμένουν στην ένωση για τον Αντιπινέδα. Ωστόσο φαίνεται πως υπάρχει και είναι έτοιμο και τσεκαρισμένο μάλλον το πλάνο, η ενδεκάδα και ο σχηματισμός σε οποιαδήποτε περίπτωση και συνθήκη προκύψει και από την κλήρωση για τα προκριματικά του Champions League. Αλλά φυσικά είναι δουλεμένο και το σχέδιο και με τους νεαρούς εν ώψη και του αγώνα του Super Cup κόντρα στον κυπελούχο Όφη.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Και ευθύνονται για την ενεργειακή ομοιρία της Κύπρου. Ονόματα, αποφάσεις, καπετανάτα και αναποτελεσματικότητα σε ένα ρεπορτάζ που θα συζητηθεί. Στα μαλακά το βίντεο Κέιτ με όχημα την υβριδική επίθεση. Το timing, οι διαρροές και οι μη πιστικές απαντήσεις. Ο δικηγόρος της Black Cube στην Καθημερινή. Η διαφθορά, οι φαφλατισμοί και το αδημοσίευτο υλικό. Ο αγώνας επιβίωσης για ΕΔΕ και ΔΥΠΑ. Μαζί διεθνής, ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Popeye Comics στο νησί των φαντασμάτων. 4 τροχή Ιουλίου και περιοδικό. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όριβο.
2: Αυτό το καλοκαίρι ο Popeye δεν πάει διακοπές. Θα είναι στην Καθημερινή με μια special έκδοση σε δύο συλλεκτικά τεύχη. Ο θρυλικός ήρωας κόμιξ που αγαπήθηκε από γενιές αναγνωστών έρχεται να κρατήσει συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους. Το πρώτο τεύχος με τίτλο «Το νησί των φαντασμάτων» κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
4: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631 3263.
5: Η συνέχεια στην προσπάθεια τεσσάρων κυπριακών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και το καθοριστικό τριήμερο το οποίο καθορίζει τη μετέπειτα πορεία τους. Ο Απόλλωνας φραγίζει την πρόκριση με στόχο την δεύτερη νίκη. Στο μακρινό Καζακστάν η Ομόνια με ασπίδα το 1-0 του πρώτου αγώνα. Πάφος FC και ΑΕΚ κυνηγούν την ανατροπή μετά τις ήττες τους στις πρώτες αναμετρήσεις. Τρίτη 28 Ιουλίου, Απόλλωνας Dylan Gori στις 8 το βράδυ. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Καϊρά Τομόνια στις 6 το απόγευμα. Και Πέμπτη 30 Ιουλίου, Πάφος FC Χάιντουκ στις 8, Μπέιταρ ΑΕΚ στις 8:30 το βράδυ. Η προσπάθεια και των τεσσάρων ομάδων μας ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Megabet Plus, της Venic Cook & Dine και της Alumil.
6: Εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
7: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
6: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
7: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
6: ίνκο, make the world in your hands.
8: Νυχτερίδα Τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
9: Γιατί το λες αυτό?
8: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
9: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
8: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
10: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
12: 5, 6, 7, 8, 9, 10.
13: Η Eurobank παρουσιάζει το απόλυτο θεατρικό φαινόμενο. Το πάρτι της ζωής μου. Η Ελένη Ράντου επιστρέφει με την παράσταση που έγραψε ιστορία μετά από 600 sold out παραστάσεις και τα θεατρικά βραβεία που έχει κερδίσει. Το πάρτι της ζωής μου. Η νούμερο 1 παράσταση έρχεται ξανά και για τελευταία φορά στην Κύπρο μόνο για 6 παραστάσεις. Για όσους δεν πρόλαβαν να την δουν και για όσους θέλουν να ξανανιώσουν τη μαγεία της. Το πάρτι της ζωής μου. Μια ιστορία για όλα μας τα τραύματα. Με την Ελένη Ράντου. Συνοδεύουν μελωδικά η Αλέξανδρος Ιακώβου και Χρύσα Λερογιάννη. Σκηνοθεσία Ανέστη Σαζάς. Ελένη Ράντου. Το πάρτι της ζωής μου. Τελευταία ευκαιρία να απολαύσετε μια παράσταση εμπειρία. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας, 1η, 2 και 3 Οκτωβρίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού, 5, 6 και 7 Οκτωβρίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και τα ACS Courier. Μεγάλη χορηγή. CableNet, Electroline. Χορηγή Πετρολίνα, Φρέσκο Κυπριακό Γάλα Αλάμπρα, Landes Color. Χορηγός πολιτισμού. μου. Cups and George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Καφέ Νέρο, Parex, Pharmalit, Marinakis Property Developers. Χορηγή επικοινωνίας Η Καθημερινή και Wiz Guide.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Εδώ είμαστε. Big Win Sport FM 94,6. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας και σας χρωστάμε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, έχοντας ακούσει Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Αλλά είναι μαζί μας ο Δημήτρης Τρομπατζόγλου για να μας ενημερώσει για ό,τι κινείται στο στρατόπεδο του Δικεφάλου του Βορρά. Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα σε όλους. Πρώτα απ' όλα, εντάξει, αγωνιστικά είναι μια μέρα ξεκούρασης. Η μέσα επόμενη του παιχνιδιού, αφού χθες έκαναν την αποθεραπεία τους. Δεν μπορώ να εκτιμήσω το ότι και σήμερα δεν έχουμε οριστική διάγνωση για τον Τάχα Αλή. Το μόνο που πρέπει να υποθεί είναι ότι το λιγότερο διάστημα που θα μείνει έξω είναι οι 3 με 4 εβδομάδες. Αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι το μικρότερο διάστημα που θα μείνει έξω και χτύπα ξύλο να μην έχει κάτι άλλο χειρότερο που τον οδηγήσει σε χειρουργείο.
0: Έχει να κάνει με το ότι ακόμα δεν μπορεί να γίνει η εξέταση λόγω πρυξήματος στο χέρι ή κάτι το οποίο δυσκολεύει ή απλά δεν υπάρχει κάποιο μέρος.
1: Δεν έχουν ολοκληρώσει και θα περιμένουμε, πρέπει να περιμένουμε και την αυριανή μέρα για τον πολύ άτυχο Σουηδό ποδοσφαιριστή στο πρώτο δεκάλεπτο της παρουσίας του με τον ΠΑΟΚ. Είναι αυτό. Τα αγωνιστικά μπήκε και ο Σορετήρε. Βεβαίως είναι μια επιστροφή από αυτές που ο ΠΑΟΚ χρειάζεται, όπως χρειάζεται κυρίως τον ΜΕΙΤΕ και τον Ντεσπότοφ, εννοείται, για τη συνέχεια και τα επόμενα μάτς, όχι αυτό της Πέμπτης που έρχεται με τους Ουκρανούς. Και το κομμάτι του αγωνιστικού νομίζω μπορούμε να το κλείσουμε, δεν υπάρχει κάτι άλλο να προσθέσουμε. Πολύ μεγάλη προσοχή και τεράστια εγρήγορση και εντός ομάδας και εκτός για τα οργανωτικά του αγώνα της Πέμπτης. Η βραδιά της περασμένης Πέμπτης δεν τελείωσε πολύ καλά, νομίζω ότι όλοι το είδαν,
0: ναι,
1: στην Πολωνία, με μια μεγάλη ένταση λόγω μιας σημαίας που σηκώθηκε, λόγω αντίδρασης των Ουκρανών, λόγω συνθημάτων, λόγω αντίδρασης των παικτών. Όλο αυτό οδηγεί τον ΠΑΟΚ σε μια σειρά ενεργειών και συσκέψεων για να προσέξει το επόμενο παιχνίδι. Και νομίζω ότι θα καταλάβει και ο κόσμος του ΠΑΟΚ ότι πρέπει να παιχθεί ο αγώνας κανονικά και να μην δοθούν αφρομές για άλλα πράγματα. Αυτά είναι τα αγωνιστικά και όσον αφορά την δεύτερη αναμέτρηση κόντρα στους Ουκρανούς την άλλη Πέμπτη δεν θα έχει κόσμο.
0: Αυτό πήγα να θυμίσω, ναι, ναι, ναι.
1: Κάποιους επισήμους, εντάξει, κάποια λίγα άτομα τα οποία δεν θα επηρεάσουν και τη χωρητικότητα στο γήπεδο. Και η θύρα 8 δηλαδή των φιλοξενούμενων θα είναι διαθέσιμη για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Τώρα, από εκεί πέρα είναι το μεταγραφικό, εννοείται. Δεν υπάρχει καμία συμφωνία για τη μεταγραφή του Γιαννούλη, επειδή εδώ και μια-δυο μέρες όλο και από κάπου προκύπτουν διαρροές και εκτιμήσεις, δεν έχει συμφωνηθεί η μεταγραφή και μένει βεβαίως η πλευρά του ΠΑΟΚ με την Augsburg, θα τα βρει. Μπορεί να έχουν γίνει κάποια βήματα, μπορεί να έχει αποκατασταθεί η επικοινωνία, να υπάρχει μια πιο ομαλή διαπραγμάτευση, να έχει βελτιωθεί δηλαδή η συνθήκη, αλλά όχι ότι έχει κλείσει. Σήμερα που μιλάμε δεν έχει κλείσει η μεταγραφή του Γιαννούλη. Στο κάτω-κάτω θα έχει ανακοινωθεί, θα είχαν ανακοινωθεί λεπτομέρειες για άφηξη κτλ. Κτλ.
0: Ναι.
1: Το περιμένουμε να δούμε αν η διαπραγμάτευση μέσα στην εβδομάδα που ξεκινάει οριστικοποιηθεί, γιατί πράγματι ο στόχος του ΠΑΟΚ είναι να τον δηλώσει στην επόμενη λίστα, εφόσον πράγματι ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Στόχος του ΠΑΟΚ είναι στην επόμενη λίστα να δηλώσει έναν ακόμη χαφ, γιατί η μεταγραφή που αυτή τη στιγμή βρίσκεται πιο κοντά στην ολοκλήρωση είναι ενός οχταριού από πολύ καλό πρωτάθλημα της Ευρώπης με αγορά από τον ΠΑΟΚ και ενός φορ. Ο φορ δεν είναι τόσο προχωρημένο με την έννοια ότι έχουν καταλήξει στον έναν εκλεκτό. Είναι 2-3 οι περιπτώσεις που εξετάζουν. Ο Χωσέλου σίγουρα παίζει, αλλά δεν είναι η πρώτη περίπτωση που απασχολεί αυτή την στιγμή. Και με τα γραφικά νομίζω ότι κάπως έτσι είναι οι προτεραιότητες και η ιεραρχία αυτή την στιγμή. Πιο κοντά δείχνει η μεταγραφή ενός ποδοσφαιριστή που παίζει στο 8, του Γιαννίλου, όπως το είπαμε, με κάποια βήματα.

0: Είτε γιατί μπορεί να παραχωρηθεί ο Καμαρά. Είναι ανοιχτό, αλλά αργότερα μέσα στον Αύγουστο. Πάντως, ο ΠΑΟΚ απέκτησε το Σάντα Μαρία, εξαιρετικός παίχτης, και όχι επειδή είχε καλή απόδοση μόνο προχθές. Πάει να αποκτήσει έναν ακόμη ποδοσφαιριστή τέτοιου επίπεδου στο 8 και νομίζω ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα ασχοληθεί και με άλλο χαφ μέσα στον Αύγουστο.
1: Άρα πηγαίνει σε απόλυτη συνάρτηση με τους ήδη υπάρχοντες, με τις περιπτώσεις που ίσως να μην τον βοηθήσουν.
0: Μέχρι τώρα έπρεπε να καλυφθούν κενά, ας το πούμε, που προέκυψαν από πέρυσι με τον Οσντόεφ και τον Μπιάνκο. Από εδώ και πέρα έχει και άλλες κινήσεις που σχετίζονται και με τον Μεϊτέ αλλά και με τον Καμαρά.
1: Και μια τελευταία ερώτηση. Ανέφερες το όνομά του 2 και 3 φορές. Ίσως να περιμένω την απάντηση, αλήθεια είναι, αλλά με τον Μεϊτέ σε τι επίπεδο βρισκόμαστε?
0: Ο Μεϊτέ, για να το θυμίσω, πέρυσι κάηκε ουσιαστικά, αυτή είναι η έκφραση, με το θέμα που έχει στο ισχύο. Αποφάσισε ο ίδιος ότι δεν θα χειρουργηθεί, δεν θα μπει στο χειρουργείο, γιατί είναι απόλυτο δικαίωμά του να το αποφασίσει. Ναι. Πήγε συντηρητικά και το συντηρητικό του πρόγραμμα τελειώνει τώρα. Μέσα στον Αύγουστο θα δοκιμάσει να μπει. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα πετύχει. Είναι πολύ ανοιχτό το τι θα γίνει και πόσο θα αντέξει και αν τα καταφέρει και αν είναι εντελώς καλά ή το οτιδήποτε. Είναι στον αέρα.
1: Το συντηρητικό πρόγραμμα σημαίνει ότι πατάει γήπεδο, κάνει ατομικό πρόγραμμα που λέμε, ή είναι ακόμα σε πολύ πρώιμο στάδιο?
0: Γήπεδο νομίζω δεν έχει πατήσει. Από όσο θυμάμαι είναι μόνο γυμναστήριο και όλο αυτό ολοκληρώνεται, δηλαδή αυτή η αποθεραπεία η ήπια με το συντηρητικό πρόγραμμα που διήρκησε 2,5 μήνες τελειώνει τώρα.
1: Ναι.
0: Και δεν νομίζω ότι υπάρχει οποιοδήποτε μπορεί να προβλέψει πώς θα είναι μπαίνοντας στο γήπεδο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι απλά τα πράγματα. Μακάρι να πώς το λένε, να δικαιωθεί η απόφασή του να μην μπει στο χειρουργείο, γιατί το χειρουργείο και
1: μα
0: το
1: δεν είναι μόνο για τον ΠΑΟΚ, είναι και για το παιδί το ίδιο, δηλαδή να βοηθήσει τον εαυτό του.
0: Εννοείται. Το τρίμηνο τετράμηνο που θα έτρωγε μετά το χειρουργείο θα περιλάβανε και το δίμηνο που είναι εκτός γηπέδου, εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων, και το Σεπτέμβριο θα ήταν ok. Τώρα
1: ρίσκα,
0: θα δούμε.
1: Ναι.
0: Τώρα θα δούμε, γιατί τίποτα δεν αποκλείεται όταν θα μπει να δοκιμάσει.
1: Μάλιστα. Ωραία, Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, καλό.
1: Να είσαι καλά κι εσύ. Δημήτρης Τσορμπατζόγλου με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ με την προετοιμασία εν όψη και τις ρεβάνς με την Δυναμό Κιέβου. Την προσοχή Πέμπτη στο γήπεδο της Τούμπας, με την προσοχή που οφείλουν να επιδείξουν ο Αλέσιο Λύση, οι ποδοσφαιριστές του αμυντικά, καθώς δέχτηκαν 2 τέρματα. Ευτυχώς για εκείνους πέτυχαν 3 για να πάρουν την νίκη επί πολωνικού εδάφους. Για τα μεταγραφικά, για το οχτάρι που θέλει να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ, για την υπόθεση Γιαννούλη και την αναμονή που επικρατεί στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά και για ό,τι συμβαίνει και για ό,τι θα συμβεί στη μεσαία γραμμή με Καμαρά και με ΙΤΕ.

Για όσους ρωτάτε για τα ρεπορτάζ και για το αν βγήκε ο Γιώργος Τσακίρης να μας πει για την ΑΕΚ και λοιπά, παιδιά, έχουν ανέβει όλα και στο sportpavlofm.gr. Μπορείτε να μπείτε να διαβάσετε τα ρεπορτάζ, να ακούσετε και τα ηχητικά αποσπάσματα. Σε πολύ πολύ λίγο θα υπάρχει και του Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, με τον οποίο κλείσαμε τηλεφωνική μας επικοινωνία πριν από...

μερικά δευτερόλεπτα μας μετέφερε και εκείνος το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, αλλά υπάρχουν όλα κανονικότατα στο sportpavlefm.gr, όπου υπάρχει επίσης και ακόμα μία είδηση που προέκυψε και από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στη ΒΟΥΣ, στο Πανθεσσαλικό, στον Βόλο, με την Ελίνα Τζέγκο να συνεχίζει την κυριαρχία της και να αναδεικνύεται πρωταθλητής και ο Ανδρέας Πανταζής. Η Ελίνα Τζέγκο στο Ακόντιο αναδείχθηκε νικήτρια σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα για 7η φορά στην καριέρα της, πρωταθλήτρια Ευρώπης το 22, όπως διαβάζω και εγώ. Έκανε δύο βολές στο 57 και 75 κοντά στο φετινό της ρεκόρ που είναι 58 και 37 και δεν έχει κανένα πρόβλημα να κατακτήσει την κορυφή. Ενώ μετά το 2023 για δεύτερη φορά ο Ανδρέας Πανταζής από τον ΑΟ Μεγάρων πέτυχε να ανέβει στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών. Έφτασε με άλμα στα 16 μέτρα ο Ανδρέας Πανταζής. Ξεκίνησε την προσπάθειά του με 16 και 39, προσπάθεια η οποία ήταν και η καλύτερη του τελικού.

Στα υπόλοιπα φρέσκα κουλούρια της απόψινής βραδιάς, λίγο πριν σας αποχαιρετήσω και εγώ, βλέπω ότι έχει πάει 10 παρά 10 εδώ στο ρολόι του Big Wings Sport FM 94,6. Να η Μέγγεν, η οποία είναι η προσεχής αντίπαλος του Ολυμπιακού στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, ιτήθηκε σήμερα το απόγευμα 1-0 από την γερμανική Elversberg. Έχει άλλο ένα τελευταίο φιλικό απέναντι στη Μαδρίτη η Ολλανδική ομάδα την Παρασκευή 31 Ιουλίου. Θα διεξαχθεί αυτό το τελευταίο φιλικό για τους Ολλανδούς. Η δική τους πρόβα τζενεράλε πριν από την άφηξή τους στην Ελλάδα για το μάτς με τον Ολυμπιακό. Το πρώτο στο Γιώργιος Καραϊσκάκης στις 4 του Αυγούστου έχει προγραμματιστεί στο Φάληρο το πρώτο μάτς για τον τρίτο προκριματικό του Champions League.

Paris. Παράλληλα υπάρχει και μια επίσημη ανακοίνωση πλέον από πλευράς Ατρομήτου για τον Κρίστοφερ Νούνιες, δανεικός με οψιόν αγοράς. Ο διεθνής κωσταρικανός χαφ είναι επίσημα μέλος της ομάδας του Περιστερίου. Ανακοινώθηκε, πήρε και το νούμερο 11 για τη νέα ποδοσφαιρική του στέγη στο Περιστέρι. Έχει κάνει προετοιμασία με την Καρταχίνες και αυτό του δίνει ένα αβαντάζ και τον βοηθάει πάρα πολύ μέχρι να ενσωματωθεί με τη νέα του ομάδα και να μπει σχετικά άμεσα στα πλάνα του νέου του προπονητή, έχοντας δουλέψει τη φυσική του κατάσταση. Οπότε το μόνο που του απομένει φυσικά, που είναι και το πιο δύσκολο, η αλήθεια είναι, δεν είναι τόσο πολύ το κομμάτι φυσικής κατάστασης, όσο το να συνηθίσεις, να συνυπάρχεις με νέους συμπαίκτες σε νέο αγωνιστικό πλάνο, στον αγωνιστικό χώρο, να μάθεις ακριβώς πού θα πρέπει να κινείσαι, πού κινούνται όλοι οι υπόλοιποι και να αρχίσουν οι αυτοματισμοί και οι συνεργασίες με στόχο το θετικό αποτέλεσμα. Κάπως έτσι λοιπόν, ο Ατρόμητος βράδυ Σαββάτου έχει επισημοποιήσει και την προσθήκη του κωσταρικανού χαφ. Υπενθυμίζω, είναι δανεικός με οψιόν αγοράς, ο Κρίστοφερ Νούνιες.

Πολύ σωστό αυτό που λέει ένας φίλος. Λέει: ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός θέλουν οχτάρια. Το δεύτερο σκέλος του μηνύματός σου, okay, δεν νομίζω ότι είναι και τόσο ρεαλιστικό σενάριο. Λέει: τι πιθανότητες δίνεις να θέλουν τον ίδιο παίκτη? Ξέρεις ότι υπάρχει κατασκοπία? Όχι, δεν ξέρω τίποτα για κατασκοπίες. Επίσης, νομίζω ότι είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας να θέλουν τρεις ίδιες ομάδες, τρεις ομάδες τον ίδιο παίκτη, στην ίδια θέση. Ο Παναθηναϊκός, okay, τον βρήκε. Τον δικό του είναι ο Κάγκουα, για τον οποίο αρχικά είχε αναφερθεί η ΑΕΚ, αλλά πλέον ουσιαστικά πρέπει να λογίζεται παίκτης του Παναθηναϊκού. Η ΑΕΚ θέλει τον Άντι Πινέδα, όπως ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη να λέει. Είναι δύο οι περιπτώσεις, ένας είναι πιο προχωρημένες οι επαφές μαζί του από, σε σχέση με τη δουλειά που κάνει ο Χαβιέρη Μπάλτα. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει το οχτάρι και θα δει αν θα στραφεί και λίγο πιο πίσω προς το 6 στη μεσαία γραμμή ανάλογα τις εξελίξεις μέσα στο καλοκαίρι, ενώ και ο Ολυμπιακός θέλει παίκτη ο οποίος θα τον βοηθήσει πολύ περισσότερο να ξεκλειδώνει τις πολύ σφιχτές αντίπαλες άμυνες και να αφήσει λίγο στην άκρη όσο γίνεται ή να περιορίσει όλο αυτό το θέμα με το πόσο συχνά και πόσο τακτικά και πόσο βασικό ρόλο παίζει στο παιχνίδι του Ολυμπιακού το να σηκώνει την μπάλα στον αέρα.

Και αφού αναφερθήκαμε και σε όλα τα φιλικά παιχνίδια που είχαν οι ελληνικές ομάδες τη σημερινή ημέρα, παραλείψαμε το τελευταίο χρονικά την ισοπαλία του Ατρόμητου απέναντι στην Μαρκό. Ισόπαλες 2-2 ήρθαν οι δύο ομάδες σε φιλικό προετοιμασίας για αμφότερες. Ανεπίσημο ντεμπούτο για τον Χόρντουρ Μάγνουσον. Τον θυμάστε, φυσικά τον γνωρίσαμε αρχικά από τον Παναθηναϊκό, εκεί όπου είχε σταθεί τρομερά άτυχος με ρήξη χιαστού που είχε υποστεί στα πρώτα λεπτά ενός ντέρμπι στη Λεωφόρο απέναντι στην ΑΕΚ. Πέρασε και από τον Λεβαδιακό, τώρα παραμένει εν Ελλάδη, βρίσκεται στο ελληνικό πρωτάθλημα αλλά με τη φανέλα του Ατρόμητου, οπότε έκανε και εκείνο τον επίσημο ντεμπούτο του με την ομάδα του Ντούσαν Κέρκες, ο οποίος έδωσε πολλές ευκαιρίες σε νεαρούς ποδοσφαιριστές. Μπορείτε να διαβάσετε πολλά περισσότερα για το match report και τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε το παιχνίδι και το τι έδειξαν τόσο η Μαρκό όσο και ο Ατρόμητος στο sportpavlofm.gr.

Λίγο πριν κλείσουμε, να σας πω και για την επόμενη αντίπαλο του ΠΑΟΚ στα προκριματικά του Champions League γυναικών, μετά και την μεγάλη πρόκριση, του ιστορική πρόκριση στην επόμενη φάση, έπειτα από το 3-0 κόντρα στην FC Μπακού, στον τελικό του πρώτου προκριματικού γύρου στη Βέρεια. Λοιπόν, οι νταμπλούχες Ελλάδος θα κάνουν ταξίδι στη Βουδαπέστη στις 5 Αυγούστου, αντιμετωπίζουν τη Βερεσβάρος. Τετάρτη 5 Αυγούστου, δηλαδή σε μια μισή εβδομάδα από τώρα, αρχές Αυγούστου, 5:30 ώρα Ελλάδος, βλέπω ότι είναι το επόμενο πολύ πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον δικέφαλο του Βορρά, ενώ υπάρχει κι άλλο μάτς, είναι σε διαδικασία ομίλου το αμέσως επόμενο βήμα για τον ΠΑΟΚ. Η πρωταθλήτρια Νορβηγία Σιμπράν περιμένει την νικήτρια του ζευγαριού Μητρόβιτσα Λουντογκόρετς για να σχηματίσουν τα μάτς της επόμενης φάσης. Γενικότερα είναι μια περίεργη έτσι, διαδικασία και μια δομή προκριματικών γύρων σε αυτά των γυναικών του Champions League. Η σημασία έχει πόσο ΠΑΟΚ κατάφερε να προκριθεί στον δεύτερο προκριματικό. Συνεχίζει το φετινό του ταξίδι. Επόμενος σταθμός μετά τα δύο παιχνίδια στη Βέρεια, η Βουδαπέστη.

0: Δεν ξέρω ποιος είσαι εσύ που έχει στείλει μήνυμα. Χρωστάς κέρασμα, λες, ναι, το δέχομαι. Εννοείται. Δεν με πειράζει. Εννοείται. Λοιπόν, και φτάνοντας προς τις 10, ήρθε η ώρα σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσω. Για τις προηγούμενες 3 ωρίτσες, εδώ στον Big Win Sport FM 94,6, είχα την πολύτιμη βοήθεια και την παρέα του Γιώργου Πετρίδη στην αξιταξία της εκπομπής. Είχα την πολύ όμορφη παρέα και τις μουσικές επιλογές του Κυριάκου Σταθερόπουλου και τις ωραίες κουβέντες off air. Είχατε τον Κώστα Ζάγιαρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Ακολουθεί στο 10 με 12. Ο Αλέξανδρος Τσιριγότης, για να κάνετε έτσι και λίγο πιο μπασκετικές συζητήσεις από ό,τι κάνουμε εμείς. Οπότε μένετε κανονικότατα συντονισμένοι. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Αυτό το καλοκαίρι ο Ποπάι δεν πάει διακοπές. Θα είναι στην Καθημερινή με μια special έκδοση σε δύο συλλεκτικά τεύχη. Ο θρυλικός ήρωας κόμιξ που αγαπήθηκε από γενιές αναγνωστών έρχεται να κρατήσει συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους. Το πρώτο τεύχος με τίτλο «Το νησί των φαντασμάτων» κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
4: Θες να ζήσεις τη Μέγα Φάση? Μπες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γκανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Μέγα Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
5: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
6: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε φέρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
7: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
8: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
7: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
8: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
7: ίνκο. Make the world in your hands.
9: Η συνέχεια στην προσπάθεια 4 κυπριακών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και το καθοριστικό τριήμερο το οποίο καθορίζει τη μετέπειτα πορεία τους. Ο Απόλλωνας φραγίζει την πρόκριση με στόχο την δεύτερη νίκη. Στο μακρινό Καζακστάν η Ομόνια με ασπίδα το 1-0 του πρώτου αγώνα. Πάφος FC και ΑΕΚ κυνηγούν την ανατροπή μετά τις ήττες τους στις πρώτες αναμετρήσεις. Τρίτη 28 Ιουλίου, Απόλλωνας Ντίλαν Γκόρη στις 8 το βράδυ. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Καϊρά Τομόνια στις 6 το απόγευμα. Και Πέμπτη 30 Ιουλίου, Πάφος FC Χάιντουκ στις 8, Μπέιταρ ΑΕΚ στις 8 και 30 το βράδυ. Η προσπάθεια και των τεσσάρων ομάδων μας ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Megabet Plus, της Venny Cook & Dine και της Alumil.
2: Η ενημέρωση στον Α δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
10: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
11: Νυχτερίδα Τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
12: Γιατί το λες αυτό?
11: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
12: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
11: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
13: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Στις κατατακτήριες δοκιμές δίπλα του θα βρίσκεται ο Σαρλ Λεκλέρκ με τη Φεράρι και στην τρίτη θέση ο Όσκαρ Πιάστρι με τη Μακλάρεν. Στην τέταρτη τελικά ο Λιούις Χάμιλτον με την δεύτερη Φεράρι, καθώς έκανε τον δεύτερο χρόνο αλλά δέχθηκε ποινή τριών θέσεων από τους αγωνοδίκες, όπως και ο Κίμι Αντωνέλη με τη Μερσέντες, ο οποίος θα κινήσει από την 7η θέση. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Τσιριγότης.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα σας από τον αέρα του Beam Sport FM 94,6. Αλέξανδρος Συρηγότης στο μικρόφωνο με Κυριάκο Σταθερόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και Γιώργο Πετρίδη στην οργάνωση της παραγωγής. Για μία ακόμη φορά αυτή τη βδομάδα θα πάμε μαζί μέχρι τις 12. Μπόλικα πραγματάκια έχει σήμερα το πρόγραμμα, πάρα πολλά φιλικά, ρεπορτάζ, ακούσατε και στην προηγούμενη εκπομπή του Κώστα Ζάλιαρη τα ρεπορτάζ των μεγάλων και όχι μόνο. Μπορείτε να τα βρείτε φυσικά και στην ιστοσελίδα του Beam Sport FM 4,6 όσοι δεν τα προλάβατε, στο sportpavlafm.gr. Γενικά έχουμε πολλά πραγματάκια να συζητήσουμε.

0: πριν όμως πούμε τα δικά μας, να πάμε στην άλλη άκρη της γραμμής που έχουμε το Μανώλη Μουσουράκη, γιατί έχει πραγματάκι ο Ατρόμητος σήμερα. Έχει πρώτο φιλικό, είχε μεταγραφή. Να μας πει περισσότερα ο Μανώλης Μουσουράκης. Καλησπέρα, φίλε.
1: Έλα, Αλέξη, τι γίνεται?
0: Καλά, εσύ?
1: Καλά, έχεις πάρει επόμου τη ζώνη, ε?
0: Ναι, βέβαια. Fight Club 2.0.
1: Αυτό. Ναι, έχουμε πραγματάκια στον Ατρόμητο και αγωνιστικά και μεταγραφικά. Καταρχάς, αν θες να ξεκινήσουμε με τα μεταγραφικά.
0: Ναι, ναι.
1: Δεύτερη μεταγραφή για τον Ατρόμητο, την περιμέναμε, okay. Κρίστοφερ Νούνιες, ο οποίος ήταν εδώ και 3 μέρες στην Αθήνα, ολοκλήρωσε τα ιατρικά. Είναι ο πρώην χαφ της Λαμίας, ο διεθνής κωνσταντινός χαφ. Μάλιστα, ήταν και πρόσφατα, είχε κληθεί και πρόσφατα στην Εθνική Κωνσταντινικά, στα φιλικά με Αγγλία και Κολομβία πριν από το παγκόσμιο κύπελο. Έχει φουλ αγωνιστικό ρυθμό, επειδή στην ομάδα που άνοιξε στην Καρταχίνες ακολούθησε η προετοιμασία, έχει παίξει τα 5 φιλικά, οπότε έρχεται ζεστός και θα φύγει μαζί με την υπόλοιπη αποστολή αύριο. Είναι ο αντιμίχορ, για να το έχει λίγο κάπως ο κόσμος στο μυαλό του, δηλαδή έρχεται να καλύψει θέση στο 8, δεν είναι ακριβώς τα χαρακτηριστικά του ίδια με εκείνα του Αυστριακού, ωστόσο στα χρόνια του στη Λαμία μας είχε δείξει ότι είναι ένας χαφ κοντρολαρισμένος με εξαιρετικό χειρισμό της μπάλας.
0: Τον θυμάμαι, είναι λίγο, είναι μπαλάτος θα λέγαμε.
1: Σωστός, ναι.
0: Και αν και είχε πολλές συμμετοχές με τη Λαμία από ό,τι βλέπω, είχε 116 συμμετοχές είχε στην Ελλάδα, οπότε δεν είναι και άπειρος.
1: Όχι, ίσα ίσα. Το ξέρει το πρωτάθλημα, δεν είχε φύγει με τον καλύτερο τρόπο από τη Λαμία, υπήρχε και μια μικρή διένεξη, ας το πούμε έτσι, ωστόσο okay, γυρίζει τώρα στην πατρίδα μας και μπορεί να το φαίνεται, για να το κλείσω λίγο στο αγωνιστικό, αλλά ενώ το boy δεν είναι πρώτο boy, αλλά και πιέζει και βοηθάει στις ανακτήσεις, είναι λίγο μαμούνι. Ο Νούνιες, ο οποίος παίζει στο 8, μπορεί να παίξει και λίγο και μπροστά, το 11 θα έχει στην πλάτη, παραχώρησε και τις πρώτες δηλώσεις, εξήγησε για τον λόγο που επέλεξε να τρώμε το ανάμεσα στις άλλες προτάσεις που είχε, ευχαρίστησε διοίκηση, προπονητή. Είναι περισσότερα και στο site του Sport FM. Μονοετής δανεισμός, θυμίζω, βάσει του ρεπορτάζ και το ανακοίνωσε και η Ατρόμητος, και οψιόν αγοράς. Είναι βατή αυτή η οψιόν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Το συμβόλαιο του με την Καρταχίνες έλεγε το επόμενο καλοκαίρι, οπότε γι' αυτό λόγο, για να μην επιστρέψει και μείνει ελεύθερος, πρώτα ανανέωσε μέχρι το 28 και εν συνεχεία ο Ατρόμητος τον αποκτά δανεικό για ένα χρόνο με, όπως είπαμε, οψιόν αγοράς. Αυτή είναι η δεύτερη μεταγραφή για τους Κενόλευκους. Πρώτη ήταν του Μάγκουνσον, θυμίζω, για το Στόπερ. Μάλιστα ο Μάγκουνσον σήμερα πραγματοποιήσει και το ανεπίσημο.
0: Ναι, αυτό πήγα να πω, ότι έκανε ντεμπούτο έστω και σε φιλικό.
1: Ναι, και ήταν και το πρώτο φιλικό για τον Ατρόμητο, ντεμπούτο στα φιλικά. Εντάξει, το κλασικό που λέμε συνήθως είναι για ξεμούδιασμα. Με τη Μαρκό, στο Μαρκόπουλο, τελικό αποτέλεσμα 2-2. Χότζα και Τσιλούλης τα γκολ για τον Ατρόμητο, Χότζα νεαρός, με πολλές βέβαια συμμετοχές, προπονήσεις από πρόπερση κιόλας. Τσιλούλης, ο οποίος θέλει να αφήσει πίσω του την περσινή σεζόν που είχε το πρόβλημα τραυματισμού, έχει επιστρέψει ήδη από το φινάλι της περασμένης και θέλει και μέσα από την προετοιμασία να, ξέρεις, να είναι σε καλό αγωνιστικό ρυθμό ενώψη της επόμενης. Είχε ένα δοκάρι με τον Τζούμπερ, ο Ατρόμητος, ο οποίος βρέθηκε πίσω στο σκορ, το γύρισε, ισοφαρίστηκε στο 79 για το τελικό 2-2. Και τη Δευτέρα αναχωρεί όλη η αποστολή για Κίλτσε Πολωνίας, προετοιμασία στο εξωτερικό, ενώ βασικό στάδιο, επειδή κάτι φιλικά είχε δώσει και σημαντικά μάλιστα πέρσι στο εξωτερικό, προετοιμασία στο εξωτερικό μετά από 4 χρόνια για τον Ατρόμητο. Θα κάτσει μέχρι τις 7

0: Αυγούστου. Ελπίζει ότι θα πάνε και άλλα μεταγραφικά αποκτήματα, σιγά σιγά.
1: Ποιες είναι οι επόμενες, ας πούμε, προτεραιότητες?
0: Τέρμα. Και σε αρχίζω από εκεί για να πούμε ότι η περίπτωση του Γκουκεσασβίλη, που σαφώς εντάξει, το έχουμε μεταφέρει, ήταν ο πρώτος στόχος, έχει δυσκολέψει πάρα πολύ. Έχει μπει στη μέση και ομάδα από την Τουρκία, η Γκεστέπε. Και αν δεν έχει λήξει κιόλας, ενώ προς η Γκεστέπε τα τελευταία λεπτά, πάντως ήταν πολύ προχωρημένο για να τον αποκτήσει ως δανεικό με οψιόν αγοράς. Εκεί είναι και το θέμα, η οψιόν αγοράς, και μάλιστα πολύ υψηλή. Ούτε καραβιάνι δεν θα μπορούσε να προχωρήσει, να προσεγγίσει καν ο Τρόμητος, είναι πάνω από ένα εκατομμύριο. Και σαφώς τώρα ο Τρόμητος θα στραφεί σε άλλες λύσεις για το τέρμα. Πάντως θα αποκτηθεί κάποιος για να πλαισιώνει τον Λευτέρη Χωτησιώτη και τον Βασίλη Αθανασίου. Δεξί μπακ, half, ενώ εξτρέμ, δεξί εξτρέμ, δεξί μπακ και δεξί εξτρέμ. Ένα παίκτη που έχουμε ξαναπεί θα μπορούσε να δώσει μια κοινή λύση και στις δύο θέσεις είναι ο Κάκη. Ωστόσο είναι μια περίπτωση που πραγματικά μέρα με τη μέρα είτε πηγαίνει λίγο πιο πίσω είτε πηγαίνει λίγο πιο μπροστά. Είναι με τις μέρες της.
1: Σίριαλ.
0: Ναι. Κοίτα, ήταν αδανικός στον Ατρόμητο, έχει επιστρέψει στην Σέφιλντ. Κάνει προετοιμασία με τη δεύτερη ομάδα. Ψιλοπαίζει σε κάτι φιλικά. Η Σέφιλντ θέλει να τον δώσει, να καρποθεί και κάτι. Ο Ατρόμητος ουσιαστικά ως ελεύθερο με ποσοστό συνειδιοκτησίας, νομίζω είναι μια υπόθεση που θα πάρει αρκετές μέρες ακόμα, αν λήξει θετικά. Το κρατάμε πάντως. Σαφώς ο Ατρόμητος κινείται και για άλλες περιπτώσεις, και για το δεξιά άκρο της άμυνας και για τα εξτρέμ, τη δεξιά θέση. Και ακόμα και να αποκτήσει κάποιος και στις δύο θέσεις, πάντα θα υπάρχει ο Κουκάκη ως κάτι το επιπλέον που μπορεί να γίνει τις επόμενες εβδομάδες. Και υπάρχει και θέση του φορ, εκεί όπου ο Ατρόμητος, έχουμε ξαναπεί, μπορεί να δώσει και το κάτι παραπάνω σε θέμα συμβόλαιο. Αυτά είναι λίγες. Δευτέρα βασικό στάδιο προετοιμασίας μέχρι τις 7 Αυγούστου.
1: Ωραία, ευχαριστώ φίλε. Καλό
0: συνέχεια.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλή συνέχεια.

Ακούσαμε λοιπόν και Μανώλη Μουσουράκη με τα τελευταία νέα του Ατρομήτου. Είπαμε, Ατρόμητος Μαρκό 2-2 η φιλική αναμέτρηση. Γενικά είχε πάρα πολλά φιλικά σήμερα που αφορούσαν ελληνικές ομάδες. Ας κάνουμε μια μικρή σύνοψη για όσους ενδεχομένως να μην είδαν τα αποτελέσματα. Πέρα από το αυτό του Ατρομήτου, ο Αστέρας Άκτορ ιτήθηκε 2-1 από τη Βέλγικη Μπίρσοτ στο δεύτερο φιλικό του παιχνίδι επί Ολλανδικού εδάφους. Ο Βόλος επίσης στην Ολλανδία, όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει πάει στην Ολλανδία εντωμεταξύ, Ελλάδα την έχουμε κάνει. Ο Βόλος σε φιλικό με την Γκρόνιγχεν 0-0 χωρίς τέρμα. Ο Όφι ιτήθηκε 4-0 από την Go Ahead Eagles. Η Κηφισιά ιτήθηκε 4-2 από την The Grafsap. Ο Ηρακλής έδειξε πολύ θετικά πράγματα στον αγωνιστικό χώρο στο ανεπίσημο ντεμπούτο του Ματσάρι, αλλά ιτήθηκε 2-0 από τη σαφώς ανώτερη Μπολόνια. Και φυσικά ο Ολυμπιακός σε ένα έτσι επεισοδιακό παιχνίδι για φιλικό έχασε με 3-2 από την Αλκμαρ, παρόλο που μέχρι το 70 φαινόταν να οδεύει προς μια εύκολη, ας πούμε, φιλική νίκη και έπαιζε αυτό που θεωρούμε τα τελευταία χρόνια που λέμε ποδόσφαιρο με τη Λίμπαρα. Έκανε ένα καταστροφικό φινάλε στο παιχνίδι, καταστροφικό με βάση το αποτέλεσμα, γιατί σε ένα φιλικό τίποτα δεν είναι καταστροφικό. Έκανε ένα πολύ κακό φινάλε στο παιχνίδι, δέχτηκε 3 γκολ μέσα σε 16 λεπτά και ολοκλήρωσε τα φιλικά του με ήττα, βάζοντας ακόμα περισσότερο λάδι στη φωτιά ενός προβληματισμού που υπάρχει γενικότερα τις τελευταίες εβδομάδες σχετικά με τον Ολυμπιακό, το πώς έχει κινηθεί στο μεταγραφικό παζάρι, την εικόνα του στα φιλικά. Γενικά βλέπω και εδώ τα σχόλια ότι έχουν επικεντρωθεί στα του Ολυμπιακού πάρα πολύ, με αρκετά έντονη κριτική

0: Λοιπόν, είπαμε πριν τα του ατρομήτου για να αναλύσαμε τα φιλικά. Πάμε σε μία ακόμη ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος που έχει πραγματάκια. Να συζητήσουμε με το Μανώλη Σαρή, τον απεσταλμένο του BWinSport FM 4,6 στην προετοιμασία της κριτικής ομάδας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Αλέξανδρε, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Μια χαρά εσείς. Μια χαρά,
1: είμαστε,
0: μια χαρά.
1: Είμαστε καλά. Είμαστε ήρεμα. Μόλις επιστρέψαμε στη βάση μας από το φιλικό με τον φημετικό Head Eagles, την Πόλη Ντέβερεν. Αλλά η είδηση δεν είναι το τελικό αποτέλεσμα. Ήταν με 4-0, γιατί άλλωστε μιλάμε για τον πρώτο φιλικό του Όφη απέναντι σε μια ομάδα που έδωσε το έκτο συνολικά στη προετοιμασία, στους περσινούς κυπελούχους Ολλανδίας. Η είδηση στο ρεπορτάζ του Όφη είναι η ολοκλήρωση, τα τυπικά μένουν, μόνο οι ανακοινώσεις, της πολύ μεγάλης μεταγραφής του Αϊτόρ, ο οποίος επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από 2 χρόνια, μετά την τετραετή θητεία του στον Παναθηναϊκό, με τον οποίο αγωνίστηκε από το 2020 έως το 2024. Ο 29χρονος Ισπανός ακραίος μεσοεπιθετικός αναμένεται αύριο στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις, να υπογράψει το συμβόλαιο, το οποίο θα είναι διάρκεια 2 χρόνων, μέχρι το καλοκαίρι του 2028, και στη συνέχεια, μόλις ολοκληρωθούν και τα τυπικά, θα πάρει το αεροπλάνο για να έρθει στην Ολλανδία και να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Όφη.
0: Άρα θα πάει Κρήτη και μετά Ολλανδία.
1: Ναι.
0: Απευθείας, οκ. Okay.
1: Ναι. Αύριο, λογικά αύριο θα είναι στην Κρήτη η Αλέξανδρε για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις τη Δευτέρα πλέον, γιατί αύριο είναι και αδειά, είναι κλειστά τα ιατρικά κέντρα. Τη Δευτέρα το πρωί θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις, στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιο του μέχρι το 2028, και την Τρίτη λογικά την ώρα που Όφη θα δίνει το δεύτερο φιλικό με αντίπαλο την Μπρέντα, ο Ισπανός είναι πολύ πιθανό να παρακολουθήσει από κοντά την νέα του ομάδα, και όπως όλα δείχνουν, γιατί μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που είναι έτοιμος, μπορεί να μην αγωνιζόταν στα τελευταία παιχνίδια της Βιτόριας, την ομάδα στην οποία βρίσκεται από πέρυσι, η οποία αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία της Βραζιλίας. Ωστόσο, συμμετείχε κανονικά στις προπονήσεις, δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα υγείας. Και όπως όλα δείχνουν, ο Αϊτόρ θα κάνει ντεμπούτο με τη φανέλα του Όφη, έστω ανεπίσημο, στο φιλικό του επόμενου Σαββάτου με αντίπαλο την Βίλεμ. Είναι μια πολύ σπουδαία μεταγραφή για τον Όφη, που αναβαθμίζει πάρα πολύ την μέσιο επιθετική του γραμμή, σε συνδυασμό με την παρουσία τόσο του Τιάγκονος όσο και του Ταξιάρχη Φούντα, γιατί μιλάμε για 3 παίκτες που παίζουν στα 2 άκρα της επίθεσης. Ήταν μια μεταγραφή που, από ό,τι αναφέρουν οι πληροφορίες, ο Όφη την πάλευε εδώ και αρκετό καιρό, περίπου 20 ημέρες πριν καν φύγει Όφη για την Ολλανδία, ξεκινήσει την προετοιμασία του. Τελικά έφτασε στο σημείο που έφερε τον Ισπανό στα μέτρα του σε ό,τι έχει να κάνει με τις οικονομικές του απολαβές, γιατί επαναλαμβάνω, δεν είναι μια φτηνή μεταγραφή. Θα είναι σίγουρα ένα από τα υψηλότερα συμβόλαια που θα έχει Όφη τα επόμενα χρόνια, για να φτάσουμε στην σημερινή εξέλιξη, όπου υπάρχει πλήρης συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών και απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις.
0: Είναι, εντάξει, νομίζω είναι πάρα πολύ μεγάλη κίνηση. Ειδικά μας σκεφτούμε ότι είναι ένας παίκτης σε σχετικά καλή ηλικία, σε καλή ηλικία βασικά, φτασμένος, με εμπειρία στο ελληνικό πρωτάθλημα πολύ μεγάλη.
1: Κοίταξε Αλέξανδρε, Όφη, αν δούμε το μοτίβο λίγο των μεταγραφών που έχει ήδη κάνει και των παικτών που θέλει να φέρει, και αυτό είναι κάτι που επιβιώνεται εδώ και στις συζητήσεις που έχουμε τον διευθυντή ποδοσφαίρου της ΠΑΕΟ, τον Χρήστο Καρεπίδη, είναι ότι θέλει παίκτες σε καλή ποδοσφαιρική ηλικία, που να είναι ενεργοί, να μην έχουν μείνει για παράδειγμα ελεύθεροι στις 30 Ιουνίου και να είναι ανενεργοί από το Μάιο, οπότε σε μια τέτοια περίπτωση θα χρειαστεί και ένα σημαντικό χρονικό διάστημα για να επανέλθει σε αγωνιστική κατάσταση που να είναι εισάξια των υπολείπων ποδοσφαιριστών του Όφη. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Όφη σε 16-17 μέρες θα δώσει το πρώτο επίσημο μάτς και θα διεκδικήσει ένα τίτλο, γιατί την Τετάρτη 12 του Αυγούστου θα υποδεχτεί στο Παγκρίτιο Στάδιο την πρωταθλήτρια ΑΕΚ με έπαθλο τον νικητή του Super Cup. Κατά συνέπεια δεν υπάρχει χρόνος, δηλαδή ο Όφη σε αυτό το μοτίβο κινείται με τα γραφικά, θέλει παίκτες που να είναι έτοιμοι αγωνιστικά, που να μην χρειαστεί χρόνος ούτε προσαρμογής, αλλά ούτε και να βρίσκονται πίσω στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης. Ένας παίκτης αυτός είναι ο Αϊτόρ, ένας άλλος παίκτης πάνω, κάτω, στο ίδιο επίπεδο, σε όλα τα χαρακτηριστικά του, είναι και ο Δημήτρης Νικολάου, ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός, ο οποίος ανήκει στην Παλέρμο, αγωνιζόταν δανεικός πέρυσι στην Μπάρη. Επίσης η υπόθεση του Δημήτρη Νικολάου φαίνεται ότι είναι προχωρημένη αρκετά για τον Όφη, που δεν αποκλείεται, εφόσον κυλήσουν όλα ομαλά εκεί για τις δύο πλευρές, να είναι ο Νικολάου η επόμενη άφιξη εδώ στην Ολλανδία.
0: Ωραία. Άρα έχουμε Αϊτόρ, έχουμε Νικολάου. Γενικά ήθελα να σε ρωτήσω, πώς αξιολογείται στον Όφη το υλικό που υπάρχει, με δεδομένο ότι ακολουθεί και η πρόκληση της Ευρώπης, έτσι, η οποία απαιτεί αυξημένη ποιότητα για να μπορέσει ο Όφη να προχωρήσει.
1: Και ποσότητα.
0: Και ποσότητα, ναι. Και γι' αυτό λέω πώς αξιολογείται το υπάρχον ρόστερ και για πόσες κινήσεις μπορούμε να μιλάμε.
1: Κοίταξε, επειδή λίγο πολύ τα πράγματα στον Όφη είναι δεδομένα φέτος, ο Όφη έχει πάρει ήδη τον Ανδρέα Μπουχαλάκη, έχει καλύψει πλήρως τις ανάγκες του στη μεσαία γραμμή, έχει αποκτήσει τον Χρήστο Σιέλη. Αν πάνε όλα καλά θα έρθει και ο Νικολάου, άρα μιλάμε για δύο επιπλέον κεντρικούς αμυντικούς. Με την ολοκλήρωση μεταγραφής του Αϊτόρ απομένουν ακόμα τρεις κινήσεις. Ενός ακόμα εξτρέμ που θα δώσει βάθος στο ρόστερ, ενός δεξιού μπακ που θέλει off και έχει ανάγκη να αποκτήσει έναν δεξιού μπακ εισάξιο του Μπόρχα Γκοντάλεθ, και η μεταγραφή που νομίζω για μένα είναι και πιο δύσκολη. Γιατί είναι μια μεταγραφή που σου κρίνει την χρονιά στην συνέχεια, που είναι αυτή του επιθετικού. Ενώ φαινόταν πριν από 10 μέρες ότι ο 32χρονος, ο Βόσνιος Φόρ της Φερεντσβάρος, ο Κένναν Κόντρο, ήταν πολύ κοντά, και πράγματι προέκυπτα το ρεπορτάζ ότι ήταν πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Όφη. Κάποιες απαιτήσεις από την πλευρά του έχουν κρατήσει πολύ πίσω αυτή την υπόθεση. Όφη εξετάζει εναλλακτικές επιλογές και ονόματα για την κορυφή της επίθεσης. Ένα όνομα από αυτά που έχουν ακουστεί, το οποίο είναι ακόμα στο θεωρητικό επίπεδο ότι έχει προταθεί και τίποτα παραπάνω, είναι το πρώην επιθετικό του ΠΑΟΚ, του Αλή Σαμάτα. Γενικά ο Όφη ψάχνει παίκτες που να είναι έτοιμοι, να είναι έμπειροι και να μπορούν να διαχειριστούν τις απαιτήσεις τριών διαφορετικών διοργανώσεων. Κοντολογής, αν θέλεις να κάνουμε το ρεζουμέ του ρόστερ του Όφη, η πραγματικότητα είναι ότι ο Όφη σε σχέση με πέρυσι, η μοναδική του απώλεια βασικού παίκτη που έκρινε τα πάντα ήταν του Σαλσίδο, του πρώτου σκόρερ την προηγούμενη σεζόν. Έφυγε ο Λαμπρόπουλος, που ωστόσο ήταν βασικός μέχρι τον Μάρτη, μετά που Κόντις καθιερώσε σε άλλη τριάδα στην άμυνα, και του Λεβάντης Εγγέλια, που ουσιαστικά τον είδαμε στο Ηράκλειο το τελευταίο τρίμηνο μόνο. Η μοναδική μεγάλη απώλεια του Όφη σε σχέση με πέρυσι είναι ο Σαλσίδο. Άρα γι' αυτό είναι και πολύ κομβική η επιλογή του αντικαταστάτη του στην κορυφή της επίθεσης. Γενικά το ρόστερ του Όφη είχε αναβαθμιστεί σε σχέση με πέρυσι και δεν έχουν τελειώσει ακόμα οι μεταγραφές του.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Και εγώ ευχαριστώ, Αλέξανδρε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.

Λοιπόν, τα είπαμε και για Όφη, τα είπαμε και για Ατρόμητο, για τους μεγάλους του ελληνικού πρωταθλήματος. Τα είχαμε πει και νωρίτερα στον αέρα του Beansport FM με Κώστα Ζάλιαρη. Μπορείτε, ξαναλέω, τα ρεπορτάζ να τα βρείτε στο sportpavlefm.gr αναλυτικά, έχουν ανέβει όλα. Αν έχει προκύψει κάτι τώρα που τα λέγαμε με το Μανώλη Μουσουράκη και το Μανώλη Σαρή, δεν βλέπω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το μόνο που βλέπω από το Φαμπρίτσιο Ρωμάνο είναι ότι έχει κάνει ένα ποστάρισμα το οποίο αναφέρει ότι η Ρεάλ είναι σε καλό δρόμο για τη μεταγραφή του Γιάν Τιομαντέ, του παίκτη που ξεχώρισε στο παγκόσμιο κύπελο. Με την ακτή Ελεφαντοστού, ήταν ένα από τα ονόματα που συζητήθηκαν πάρα πολύ, ειδικά εκείνες τις πρώτες μέρες της διοργάνωσης που εντυπωσίασε με την παρουσία του στη φάση των ομίλων. Ακούστηκε αρχικά για τη Λίβερπουλ, έχει ακουστεί και για την Paris Saint-Germain. Ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο λέει ότι έχει συμφωνήσει προσωπικά, σε προσωπικούς όρους, με τη Ρεάλ ο παίκτης, και μένει να φανεί το τι θα γίνει στη συμφωνία μεταξύ των ομάδων.

Λοιπόν, πάμε εμείς σιγά σιγά σε ένα μικρό break, πολιτικό δελτίο Sky και επιστρέφουμε για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ξεκίνησε σήμερα από τον ΕΛΓΑ η καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν οι χθεσινές φοδρές χαλαζοπτώσεις σε καλλιέργειες της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας. Οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις δηλώσεις τους από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και τις 10 Αυγούστου. Παράλληλα, αναμένεται να κατατεθεί τροπολογία από το αρμόδιο Υπουργείο που θα προβλέπει αποζημίωση στο 100% της παραγωγής και προκαταβολές που αγγίζουν το 65%. Συνελήφθη στη Γλυφάδα ένας Αιγύπτος που έφερε πάνω το χειροβομβίδα. Φέρεται να ετοίμαζε χτύπημα με εντολή κρατούμενου από τις φυλακές διαβατών. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι πιθανοί στόχοι επίθεσης ήταν 15 άτομα, μεταξύ των οποίων και πρώην ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία τον είχε ενημερώσει προκειμένου να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας. Δύο ντρόουνς και δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη κατέριψαν σήμερα οι συστοιχείες των Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας. Εκτός ελέγχου παραμένουν οι δασικές πυρκαγιές στη Γαλλία και την Ισπανία. Οι στήλες καπνού από τις πυρκαγιές στην περιοχή της Μαδρίτης ενώθηκαν με τις στήλες καπνού των πυρκαγιών της περιοχής του Μπορντό, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες της Κρατικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Ισπανίας. Οι επόμενες ώρες μπορεί να είναι δύσκολες. Στο Ζιρόντο, που μένονται μεγάλες πυρκαγιές, προειδοποίησε απόψε ο Γάλλος Πρωθυπουργός, επισημένοντας ότι οι προβλέψεις των μετεωρολόγων ξαναγίνονται δυσμενείς. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Όταν βλέπετε να κλαίω.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Big Wings Sport FM 94,6. Βλέπω εδώ έχετε στείλει μπόλικα σχόλια και ποδοσφαιρικά και για μπάσκετ. Εννοείται θα απαντήσουμε σε όσα περισσότερα γίνεται. Απλά, εντάξει, αυτό που βλέπω στα σχόλια με το Μεντιλίμπαρ, τα έλεγα και χθες, τα λέω και σήμερα, θεωρώ ότι είναι λίγο, πώς να το πω, κοντή μνήμη, όχι το να άσκεται κριτική σε έναν προπονητή, το να απαξιώνεται με τέτοιο τρόπο ένας προπονητής που έχει χαρίσει στον Ολυμπιακό τη μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία του. Κατά τα άλλα, έχουν έρθει εδώ κάποια σχολιάκια για μπάσκετ, για ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκεται σε μια διαδικασία πολύ μεγάλης ανόδου και πολύ μεγάλου ενθουσιασμού στο μπασκετικό τμήμα. Αν υπάρχει κάποια εξέλιξη για ΠΑΟΚ και Ερνάν Γκόμεθ, τον Γουίλι Ερνάν Γκόμεθ προφανώς συζητάμε, όχι τον Χουάντσο, είναι ένα όνομα που ακούγεται ο συγκεκριμένος για τον ΠΑΟΚ. Κάποια εξέλιξη δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής. Είναι ένα όνομα πάντως που ακούγεται έντονα σε σενάρια, και αν θα κάνει κίνηση ο ΠΑΟΚ για το Μίτογλου, λέει ένας φίλος. Αν θα κάνει κίνηση ο ΠΑΟΚ δεν ξέρω, αλλά ο Μίτογλου έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έχει ήδη χάσει έναν Έλληνα παίκτη, τον Τολιόπουλο, τον Σαμοντούροφ που πήγε στο κολέγιο. Δεν νομίζω ότι θα έχει καμία διάθεση να χάσει και άλλους Έλληνες παίκτες. Οπότε, ακόμα και να κάνει κίνηση ο ΠΑΟΚ, δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να ευδοκιμήσει

Καλησπέρα, Αλέξανδρε, λέει ένας φίλος. Γιατί θεωρείς ότι οι ισπανικές ομάδες του μπάσκετ δεν έχουν ενισχυθεί τόσο πολύ? Εντάξει, δεν νομίζω ότι ισχύει για όλες. Δηλαδή, σίγουρα ισχύει για την Μπαρτσελόνα, η οποία το συζήταγα και στην αίθουσα σύνταξης της προάλλες, μου κάνει εντύπωση το πόσο μέτριες κινήσεις έχει κάνει και πόσο μέτριο είναι το ρόστερ που έχει διαμορφωθεί μέχρι τώρα. Ισχύει σίγουρα για τη Βαλένθια, η οποία διαμελίστηκε μετά την περασμένη της εξαιρετική πορεία. Έχουν φύγει όλοι οι πρωταγωνιστές, ουσιαστικά έχουν διασκορπιστεί στην Ευρώπη και δεν έχουν, πέρα από τη μεταγραφή του TJ Shorts, κάτι αξιολόγου δεν έχει κάνει μέχρι στιγμής η ισπανική ομάδα. Για τη Ρεάλ, ας πούμε, δεν νομίζω ότι ισχύει. Μην ξεχνάμε ότι είναι φιναλίστ της Ευρωλίγκας η Ρεάλ Μαδρίτης και έχει ένα πληρέστατο ρόστερο και έφυγε ο Χεζόνια. Έχει αποκτηθεί ο Λουβαβού Καμπαρό, βέβαια, σε αυτή τη θέση, που είναι επίσης ένας εξαιρετικός παίκτης. Μην ξεχνάμε ότι η Ρεάλ είναι φιναλίστ της Ευρωλίγκας και έπαιξε στον τελικό στα ίσα κόντρα στον Ολυμπιακό χωρίς ψηλό. Οπότε δεν είναι μια ομάδα, θέλω να πω, που υστερεί στο ρόστερ της και χρειάζεται ριζική αναδόμηση. Πήρε τον Καμπαρό, θα αντικαταστήσει, υποθέτω, με κάποια καλή μεταγραφή, το Μάριο Χεζόνια. Πήρε τον Γιάντουνεν, μια αξιόλογη μεταγραφή από τη Φενέρμπαχτσε. Πήρε τον Μπραντίγια, που έκανε και αυτός μια πολύ καλή χρονιά με τη Βαλένθια. Και έφερε και στον πάγκο της τον Πέδρο Μαρτίνεθ, τον προπονητή που έφτιαξε αυτή τη Βαλένθια που συζητάγαμε πριν. Οπότε νομίζω για τη Ρεάλ δεν ισχύει. Έχει κινηθεί καλά το καλοκαίρι, είναι η αίσθησή μου.

Εν τω μεταξύ, αυτά που έλεγα πριν για την διαφαινόμενη, βασικά όχι διαφαινόμενη, για τη συμφωνία προφορική που υπάρχει μεταξύ της Real Madrid και του Διομαντέ, αν αυτή επιβεβαιωθεί, έχει φέρει έναν οριμαγδό δημοσιευμάτων, γιατί όλη η πρώτη ερώτηση που κάνουν είναι ότι άμα αποκτηθεί ο Διομαντέ, πού θα παίζει, και όλοι αναρωτιούνται αν κάποιος θα φύγει, και ειδικά σε μια μέρα που προέκυψαν πολλά δημοσιεύματα στην Αγγλία σχετικά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον της Arsenal για το Vinicius, σε περίπτωση που ο Βραζιλιάνος δεν επεκτείνει το συμβόλαιό του με τη Real Madrid περισσότερο. Οπότε αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας χαμός, βλέπω, φημολογίας για το αν πράγματι θα φύγει ο Vinicius, και γι' αυτό η Real προχωράει σε μεταγραφή εξτρέμ. Υπάρχει και μεγάλη κουβέντα για τον Ολίσε. Δημοσιεύματα στη Γερμανία αναφέρουν ότι ο παίκτης έχει εκφράσει την επιθυμία του να παίξει στη Real Madrid, αλλά η Bayern Μονάχου δεν θέλει να τον πουλήσει. Γενικά υπάρχει μια γίνονται πολλά στη Real μετά από την καταστροφική, είναι η αλήθεια, προηγούμενη σεζόν που δεν πήρε τίποτα. Φαίνεται να

Η αποδόμηση προπονητών είναι χόμπι στην Ελλάδα, λέει ένας φίλος. Τα ίδια έκαναν κάποιοι οπαδοί του ΠΑΟΚ για το Λουτσέσκου, ενώ έπρεπε να του κάνουν άγαλμα έξω από την Τούμπα. Συμφωνώ μέχρι κεραία στο συγκεκριμένο σχόλιο. Και η αποδόμηση προπονητών είναι χόμπι στην Ελλάδα. Και είναι και χόμπι το οποίο συνήθως δεν έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο. Και αυτό δεν το λέω μόνο για το Μεντιλίμπαρ. Απλά έχει να κάνει ξεκάθαρα με το αποτέλεσμα. Ο Μεντιλίμπαρ δεν νομίζω ότι όσο είναι στον Ολυμπιακό έχει αλλάξει ποδοσφαιρική φιλοσοφία. Η ίδια ποδοσφαιρική φιλοσοφία ήταν αυτή που έφερε τον Ολυμπιακό στην κορυφή του Conference League την πρώτη χρονιά και μετά στην κορυφή της Ελλάδας και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Και η ίδια φιλοσοφία είναι που τώρα βλέπουμε αυτό το εδώ και πολύ καιρό, αυτό το δυσκύλιο επιθετικά Ολυμπιακό, χωρίς ιδέες, χωρίς δημιουργικότητα. Δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει η ποδοσφαιρική φιλοσοφία του Μεντιλίμπαρ. Ενδεχομένως να έχει αλλάξει η απόδοση των παικτών, να έχει αλλάξει το πόσο αποτελεσματική είναι αυτή η φιλοσοφία. Αλλά το να αποδομείται ένας προπονητής απλά επειδή έχει μια ξεκάθαρη φιλοσοφία και συνεχίζει να την εφαρμόζει, είτε με την επιτυχία είτε με την αποτυχία, για μένα δεν είναι λάθος. Για τον Λουτσέσκου είναι ακόμα χειρότερα. Νομίζω. Η αλήθεια είναι το πώς τον έχουν αντιμετωπίσει κατά καιρούς οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, γιατί η εποχή Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ είναι ενδεχομένως και η πιο χρυσή εποχή στην ιστορία του συλλόγου, με βάση τουλάχιστον τις ομαδικές κατακτήσεις, και ο συγκεκριμένος άνθρωπος θα έπρεπε να χαίρει τρομερά καθολικής εκτίμησης από τους φίλους του Δικεφάλου, που τώρα νομίζω χαίρει, αλλά υπήρχαν περίοδοι που δεν ίσχυε αυτό.

Φοβερό σχόλιο. Βάλε πλάτη να στείλουμε το Μεντιλίμπαρ στην Μπασκόνια, λέει ένα φίλο. Εγώ να βάλω πλάτη, φίλε. Απλά να θυμάσαι ότι ο Μεντιλίμπαρ με το που πήγε σε Σεβίλη πήρε ευρωπαϊκό τίτλο. Με το που πήγε στον Ολυμπιακό πήρε ευρωπαϊκό τίτλο. Μην πάει στην Μπασκόνια και πάρει την Ευρωλίγκα μετά η Μπασκόνια. Και μετά τον ζητάει. Τον ζητάτε πίσω στον Ολυμπιακό. Εντάξει, κάνουμε πλάκα, αλλά ξαναλέω το ότι αυτά που διαβάζω, διαβάζω τα πιο φιλικά και κόσμια, ας πούμε, σχόλια. Αυτά που έχω διαβάσει εδώ πέρα για το Μεντιλίμπαρ πραγματικά μου κάνουν τρομερή εντύπωση με βάση τα όσα έχει προσφέρει ο συγκεκριμένος.

Αυτά μου αρέσουν που βλέπουμε τη μαγεία της, των Ελλήνων φιλάθλων και από τις δύο πλευρές. Από τη μία αυτή αποδόμηση του Μεντιλίμπαρ που είχα η απόλυτη και από την άλλη ένας φίλος, ο παδός του ΠΑΟΚ προφανώς, έχει πάει στο άλλο άκρο του υπερενθουσιασμού. Στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ έρχονται εποχές Κόρφα Πρέλεβιτς. Ξαφνικά, μακάρι φίλε να έρθουν και να δούμε τη Θεσσαλονίκη ξανά να γίνεται μπασκετούπολη και να γίνει εκεί πέρα χαμός. Αλλά εντάξει, λίγο χαμηλά η μπάλα και εκεί, γιατί μπήκανε χρήματα, φτιάχτηκαν καλά ρόστερ και στον ΠΑΟΚ και στον Άρη. Μπορούμε να τα αναλύσουμε και περαιτέρω φυσικά, αν θέλετε, αλλά ακόμα απέχουν οι ομάδες αυτές και από το τι ήταν παλιά και από τους δύο μεγάλους του ελληνικού πρωταθλήματος, νομίζω. Δηλαδή, ναι, okay, έχει 15 εκατομμύρια μπάτζετ ο ΠΑΟΚ, αλλά οι άλλοι δύο, έτσι όπως έχουν πάει, και φτάνουμε τα 30 και τα ξεπερνάμε κιόλας. Οπότε νομίζω ότι ακόμα διαφορά είναι σημαντική και χρειάζεται χαμηλά η μπάλα. Να είναι χαμηλά η μπάλα.

Προπονητή η Μπασκόνια έχει, φίλε, που ρωτάς. Έχει τον κύριο Γκαλμπιάτη, ένα από τα έτσι φρέσκα ονόματα της Ευρωλίγκας και του Ευρωπαϊκού Μπάσκετ γενικότερα, ο οποίος έκανε και πολύ καλή πρώτη χρονιά. Γιατί η Μπασκόνια πέρσι, άμα θυμάστε, πήρε το κύπελο, το Copa del Rey. Δεν είναι και μια ομάδα που κατακτά συνεχώς τίτλους με τη Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ στο πρωτάθλημά της. Οπότε θεωρήθηκε ως μια πολύ σπουδαία κατάκτηση. Έπαιξε και η Μπασκόνια μια χαρά μπάσκετ στην Ευρωλίγκα, δεδομένης και της δυναμικής του ρόστερ της. Από ό,τι βλέπω, βέβαια, τις κινήσεις που έχουν γίνει τώρα που τις κοιτάζω, το ρόστερ είναι ακόμα πιο αποδυναμωμένο για την επόμενη σεζόν, οπότε πιθανότατα πάλι δεν θα τη δούμε να μακροημερεύει στη διοργάνωση στην Μπασκόνια. Θα μακροημερεύσει, βέβαια, γιατί η διοργάνωση έχει γίνει πλέον μαραθώνιος, αλλά δεν θα τη δούμε να προκρίνεται στα play-off εκτός συγκλονιστικής έκπληξης. Πάντως ο κύριος Γκαλμπιάτη απολαμβάνει πολύ μεγάλη εκτίμηση στη χώρα των Βάσκων.

Μιας και έχουμε πει πολλά για τον Ολυμπιακό, έχει κάνει μια ανακοίνωση η ποδοσφαιρική Φενέρμπαχτσε, η οποία αναφέρει και τον Ολυμπιακό και αφορά τον Ντόμινικ Λιβάκοβιτς, έναν παίκτη που συνδέθηκε με διάφορα σενάρια με τους Ερυθρόλευκους τις προηγούμενες ημέρες. Η ανακοίνωση αναφέρει ότι τα μεταγραφικά νέα που κυκλοφορούν αναφορικά με τον παίκτη μας Ντόμινικ Λιβάκοβιτς είναι αληθή. Αντίθετα με όσα διαρρέονται, δεν έχουμε λάβει επίσημες προτάσεις είτε από την Δυνάμο Ζάγκρεπ είτε από τον Ολυμπιακό, ειδικά με τα ποσά που αναφέρονται σε μέσα ενημέρωσης. Ούτως ή άλλως θυμίζουμε ότι χθες σε αυτές τις μεγάλες και σημαντικές δηλώσεις που έκανε ο Κώστας Καραπαπάς είχε αναφέρει ότι ο Λιβάκοβιτς ήταν μια περίπτωση που απορρίφθηκε από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και αντίθετα ο τερματοφύλακας που πιθανότατα θα αποκτηθεί αν επιβεβαιωθεί η αποχώρηση του Κωνσταντίν Τζολάκη δεν θα είναι ο Λιβάκοβιτς, πολύ πιθανό να είναι ο Ζωσέ Σα να επιστρέψει στους Ερυθρόλευκους.

Μιας και αναφερθήκαμε στο φρικό του Ολυμπιακού, να πούμε ότι και η πρώτη αντίπαλος που θα αντιμετωπίσουν οι Ερυθρόλευκοι στη φετινή σεζόν, η Ναϊμέχεν, είχε και αυτή φιλικό σήμερα και ιτήθηκε 1-0 από τη νεοφώτιστη στην Bundesliga Elversberg. Μετά μάλιστα ένας από τους, μετά το παιχνίδι, ένας από τους παίκτες της Ολλανδικής ομάδας, ο Κάισερ Χάος, έκανε δηλώσεις και αναφέρθηκε στο μάτς με τον Ολυμπιακό. Είπε για την ομάδα του ότι δεν είμαστε εμείς το φαβορί. Ο Ολυμπιακός έχει μεγαλύτερη ευρωπαϊκή εμπειρία, παίζει σε υψηλό επίπεδο και διαθέτει πολύ ποιοτικό ρόστερ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η ομάδα μου θα παίξει φοβισμένη. Έχουμε τις δυνατότητες να διεκδικήσουμε την πρόκριση, αρκεί να δείξουμε το καλύτερό μας πρόσωπο. Η ατμόσφαιρα στο γήπεδο του Ολυμπιακού ξέρουμε ότι θα είναι έντονη, αλλά τέτοιες ευρωπαϊκές βραδιές αποτελούν πρόκληση και κίνητρο για τους ποδοσφαιριστές. Αυτά είπε ο ποδοσφαιριστής της Ναϊμέχεν. Υπενθυμίζουμε το πρώτο μάτς στις 4 Αυγούστου στο Γεώργιος Καρεσκάκης στις 9 το βράδυ.

Λοιπόν, σιγά σιγά να πάμε σε αθλητικό δελτίο με τον Τάσο Νικολόπουλο, μετά break και επιστρέφουμε για το δεύτερο μισό της εκπομπής.

0: FM 94,6. Πηγουίν, Σπορ FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Ο Εμμανουήλ Καραλής με επίδοση 5-80 ήταν για έκτη συνεχόμενη φορά ο νικητής στο Άλμε Επικοντό στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου. Πρωτιά στον ακοντισμό για 7η φορά για την Ελλήνα Τζέγκο με βολή στα 57-75. Το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα μοιράστηκαν η Ραφαέλα Σπανουδάκη και η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου που έκαναν χρόνο 11-37. Κοντά σε μεταγραφή χάφο ΠΑΟΚ που έχει επόμενη προτεραιότητα την απόκτηση φόρ. Τουλάχιστον 3 με 4 εβδομάδες εκτός δράσης θα μείνει ο Άλλη λόγω τραυματισμού στον αριστερό ώμο. Στη διάρκεια της αυριανής μέρας πιθανότατα η ακριβής διάγνωση. Αύριο αρχίζει και η προετοιμασία για τη ρεβάνς με την Δυνάμο Κιέβου. Στον δεύτερο προκριματικό του Champions League προκρίθηκε η ομάδα γυναικών του Δικεφάλου του Βορρά που νίκησε 3-0 την FC Μπακού. Με ήττα 3-2 από την Αλκμαρ, παρότι προηγήθηκε 2-0 με γκολ των El Kambi και Κάρμο, ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός στα φιλικά προετοιμασία στην Ολλανδία. Καμία ανησυχία για Έσε και Σάλιακα που αποχώρησαν με ενοχλήσεις όπως και ο Μαφέο. Δεν αγωνίστηκε ο Αντρέ Λουίς, ο οποίος υποστήριξε ότι περιμένει εξελίξεις για τη μεταγραφή του. Η τελική ευθεία μεταγραφή του Τζολάκη από τον Ολυμπιακό στη Χάλα, όπως υποστηρίζουν στην Αγγλία, θα περάσει ιατρικά στην Αθήνα και εν συνεχεία θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία στη Σλοβενία. 4,5 εκατομμύρια δολάρια τελευταία προσφορά της River Plate για τον Ορτέγκα, αλλά οι Ερυθρόλευκοι ζητούν περισσότερα σύμφωνα με ρεπορτάζ στην Αργεντινή. Ανοιχτό ενδεχόμενο απόκτησης ενός ακόμη χαφ στον Παναθηναϊκό μετά τον Kings Kangua, η μεταγραφή του οποίου θα ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα. Ο 27χρονος μέσος έρχεται στην Αθήνα την Παρασκευή για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Ρεπό σήμερα για τους παίκτες, αύριο αρχίζει η προετοιμασία για τη ρεβάνς με την Πάξη. Την ενδεκάδα της ΑΕΚ που έχει δοκιμάσει περισσότερο τις προηγούμενες μέρες τις ασκήσεις τακτικής θα παρατάξει ο Μάρκο Νίκολιτς στο αυριανό τέταρτο φιλικό με την Τσβόλε. Συνεχίζονται οι επαφές του Χαβιέρι Μπάλτα για την απόκτηση ΧΑΠ προκειμένου να ενσωματωθεί όσο το δυνατόν πιο σύντομα στην προετοιμασία. Πρώτον πυλών του Όφιο Αϊτόρ, οι κριτικοί συμφώνησαν με τον 29χρονο πρώην εξτρέμου του Παναθηναϊκού, ο οποίος έρχεται άμεσα στην Κρήτη για να περάσει από ιατρικά, να υπογράψει διαιτές συμβόλαιο και εν συνεχεία να ενσωματωθεί στην προετοιμασία στην Ολλανδία. Στο πρώτο φιλικό ετήθηκαν με 4-0 από την Go Ahead Eagles. Παίκτης του Ατρόμητου είναι και επίσημα ο Κωσταρικανός μέσος Κρίστοφερ Νούνιες, ο οποίος αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από την Καρταχένα. Ισοπαλή 2-2 με τη Μαρκό ήρθαν οι Κιανόλευκοι στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας. Ενίσχυση συνέχεια για την Κηφισιά, η οποία ανακοίνωσε τον χιλιανό πρώην εξτρέμ της ΑΕΛ, Άγγελο Σαγάλ. Ήταν με 4-2 από την Τεκράφσα που γνώρισε η ομάδα των Βορείων Προαστίων στο δεύτερο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Σε άλλα φιλικά προετοιμασία, Ηρακλής Μπολόνια 0-2, Αστέρας Άκτορ Μπέρσο 1-2 και Βόλος Γκρόνιγεν 0-0. Στον αυριανό τελικό του Super Final του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ, προκρίθηκε η Εθνική Πόλο των Ανδρών που νίκησε 19 την Ιταλία. Αντίπαλο στη μάχη για το χρυσό μετάλλιο θα είναι η Ουγγαρία. Πρώτο σπρίτ στις 11. Το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Arsenal έκανε ο Χρήστος Τζόλης. Ο διεθνής εξτρέμ πήρε τα πρώτα λεπτά συμμετοχή στο φιλικό 3-0 επί της Milton Keynes Dons και είχε την ασίστ στο πρώτο γκολ των πρωταθλητών Αγγλίας. Ο Λάντο Νόρις με McLaren θα εκκινήσει από την πρώτη θέση στο αυριανό 11ο Grand Prix της Φόρμουλα 1 στην πίστα της Βουδαπέστης, καθώς έκανε τον ταχύτερο χρόνο στις κατατακτήριες δοκιμές. Δίπλα του θα βρίσκεται ο Charles Leclerc με τη Ferrari και στην τρίτη θέση ο Oscar Piastri με McLaren. Στην τέταρτη τελικά ο Lewis Hamilton με τη δεύτερη Ferrari, ο οποίος έκανε τον δεύτερο χρόνο αλλά δέχθηκε ποινή τριών θέσεων από τους αγωνοδίκες. Το ίδιο και ο Kimi Antonelli με τη Mercedes, ο οποίος θα κινήσει από την 7η θέση. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Αλέξανδρος Τυριγότης.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Λεράκης, το 1-2.
0: Η κίνηση στο σουτ γκολ! Γκολ για την Ελλάδα! Ο Παυλίδης! 0-1 στο 49. Καταπληκτική κίνηση του Έλληνα σεντερφόρ και το σούτ χαμηλά. Αυτή τη φορά δεν υπάρχει κανείς να σώσει τον Πίκφορντ. 0-1. Δίναμε τους κόντρες. Εδώ η ευκαιρία δεν είναι του Βαναντοτάκη τελευταία στιγμή. Η φάση δεν έχει τελειώσει. Κάποιος να σουτάρει και είναι γκολ. Και είναι γκολ. Είναι γκολ από τον Παυλίδη. 1-2. 1-2 στο 90-4. Αυτή τη φορά δεν ακυρώνεται. Αυτή τη φορά μετράει. Αυτή τη φορά μας δίνει τη νίκη. Ο Κάρσλεϊ δεν το πιστεύει. 1-2. Η πρώτη μας νίκη ποτέ επί των Άγγλων. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μπορεί κάτι να γίνει από εδώ και πέρα και να μην συμβεί. Τώρα τελείωσε. 1-2. Δύο γκολ του Παυλίδη. Η Ελλάδα κερδίζει την Αγγλία στο Γουέμπλεϊ. Και δεν την κερδίζει απλώς. Είναι καλύτερη της Αγγλίας στο Γουέμπλεϊ. Την φανέλα του Μπάλντοκ κρατάει ο αρχηγός της ομάδας, ο Τάσος, ο Μπακασέτας και όλους τους παίκτες μπροστά από τους Έλληνες οπαδούς. Η Ελλάδα για πρώτη φορά στην ιστορία της κερδίζει την Αγγλία. Και είναι η πρώτη φορά που κερδίζει αυτή την παραδοσιακά πολύ μεγάλη δύναμη και το έχει κάνει μέσα στο Γουέμπλεϊ και το έχει κάνει και με πολύ εμφαντικό τρόπο.
2: Για το Πετί, ο Πετί πλασάρει και είναι το 3-0. Ένα επίστευτο γκολ στην αντεπίθεση. Για τον Πετί, ο Πετί που κυνήγησε τη φάση, οι Βραζιλιάνοι που διασύρονται από τους Γάλλους. Είναι το γκολ λοιπόν για τη Γαλλία που πλέον με αυτό το 3-0 επιβλητικότατα κατακτούν και απολύτως δίκαια τον τίτλο. Εδώ η Γαλλία είναι παγκόσμια Βραζιλία. Με 3-0. Βραζιλία, η Γαλλία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 1998.

Λοιπόν, επιστρέψαμε στον αέρα του Beansport FM 94,6. Αλέξανδρος Συριγότης στο μικρόφωνο, Κυριάκος Σταθερόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και τις καλοκαιρινές μουσικές επιλογές. Βέβαια με τη θερμοκρασία που είχε εδώ από το air condition και με τον καιρό που είδαμε χθες, πιο πολύ έπρεπε να βάλουμε οριακά χριστουγεννιάτικα, έπρεπε να βάλουμε. Πώς το λέει ο Αλκίνος, ο χειμώνας με πληγώνει, αυτό έπρεπε να είχαμε βάλει. Γιατί εδώ πέρα έχει κρύο και χθες είδατε τι έγινε, ανοίξαν οι ουρανοί. Γύρισα στο σπίτι που μένω και έπρεπε να βάλω ζακέτα από το κρύο που είχε το βράδυ, καλοκαιριάτικα. Έχουν έρθει διάφορα σχολιάκια. Εντάξει, για Μεντιλίμπαρ και για όλα αυτά δεν θα τα διαβάσω άλλο. Τα είπα και χθες, τα είπα και σήμερα, την άποψή μου. Ας πούμε και μερικά μπασκετικά. Τι γίνεται με Walkup και Dorsey, λέει ένας φίλος. Δεν υπάρχει κάποια καινούργια εξέλιξη και οι δύο περιπτώσεις ακόμα παραμένουν ανοιχτές, ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί με τον ένα με τον άλλο τρόπο καμία από αυτές τις δύο περιπτώσεις. Υπάρχει και νομίζω ότι και οι δύο είναι εντελώς διαφορετικές περιπτώσεις μεταξύ τους. Θα έλεγα ότι η του Walkup είναι λίγο πιο περίπλοκη, γιατί φαίνεται και η επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών να μην γίνεται με τους καλύτερους όρους. Δηλαδή ο Walkup με τις δηλώσεις που είχε κάνει και με τη στάση του δείχνει, ας πούμε, τάσεις φυγής. Ο Ολυμπιακός από την άλλη, αρνούμενος τις προτάσεις της Dubai BC, δείχνει και αυτός ότι θέλει να λύξει το θέμα με τους δικούς του όρους. Δεν ξέρω, εκεί αυτό είναι λίγο πιο περίπλοκο θέμα και νομίζω ότι εκεί είμαστε στο 50-50 για το αν θα μείνει, αν θα φύγει ο παίκτης. Είναι ακόμα πολύ ανοιχτό. Στον Dorsey νομίζω είναι λίγο πιο στρωτά τα πράγματα μεταξύ των δύο πλευρών. Ο Dorsey θεωρεί ότι μετά την περσινή του καλή χρονιά πρέπει να πληρωθεί καλύτερα. Στον Ολυμπιακό συμφωνούν, θα κάτσουν στο τραπέζι και πιθανότατα αυτόν τον τρόπο με τον οποίο συμφωνούν θα τον κάνουν και έμπρακτη συμφωνία και ο Dorsey θα ανανεώσει. Φυσικά όλα αυτά αλλάζουν στα μεταγραφικά από τη μια στιγμή στην άλλη πολύ εύκολα, αλλά αν έπρεπε να δώσω δύο σενάρια αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι ο Dorsey θα μείνει και ο Walkup είμαστε στο 50-50. Αν κάποιος είναι να φύγει, δηλαδή θεωρώ ότι θα είναι ο Walkup. Και άμα με ρωτάτε, θα είναι και μια πολύ μεγάλη απώλεια, παρόλο που έχει αποδομηθεί λίγο και αυτό στις τελευταίες ημέρες μετά από όλες αυτές τις εξελίξεις με το σύμβολό του. Νομίζω ότι είναι ένας παίκτης πυλώνας αυτού που έκτισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας τις προηγούμενες χρονιές. Δεν είναι τυχαίο ότι ήταν βασικός σε όλες αυτές τις πορείες του Ολυμπιακού μέχρι τα Final Four και την περασμένη χρονιά μέχρι το τίτλο. Αμυντικά ένας από τους βασικούς λόγους που ο Ολυμπιακός παρουσίαζε αυτή την εικόνα που είχε. Ακόμα και επιθετικά στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν της περασμένης είδαμε μια βελτίωση, ενώ φυσικά ποτέ δεν ήταν το φόρτε του. Ένας, αυτό που λέμε, στρατιώτης και παίκτης προπονητή ορισμός. Και επειδή οι παίκτες που έχουν αποκτηθεί, ο Ζαν Μοντέρο και ο Μακιντάιρ δεν έχουν τα αμυντικά χαρακτηριστικά του Walkup και ούτε τα έχει ο Τζόζεφ που ανανέωσε, θα είχα κάποια ερωτηματικά για την περιφερειακή άμυνα του Ολυμπιακού σε περίπτωση που φύγει ο Walkup. Γιατί υπάρχουν και ήδη τρεις περιφερειακοί, οπότε δεν θεωρώ ότι είναι και σίγουρο ότι άμα φύγει ο Walkup, ας πούμε, θα αποκτηθεί κάποιος άλλος. Άμα υπάρχουν ήδη ο Μακιντάιρ, ο Μοντέρο και ο Τζόζεφ, οπότε εκεί θα άφηνε ένα ερωτηματικό. Για τον Dorsey, το είπα, πιστεύω ότι θα παραμείνει. Και πιστεύω καλό για τον Ολυμπιακό θα είναι να παραμείνει. Προέρχεται από την καλύτερη σεζόν της καριέρας του με διαφορά. Έχει ελληνικό διαβατήριο, είναι σε καλή ηλικία. Έχει όλα τα φόντα για να είναι ένας παίκτης που να βασίζεται πάνω του ο Ολυμπιακός.

Και το άλλο μήνυμα, το μπασκετικό που έχει έρθει αφορά την άλλη πλευρά, τον Παναθηναϊκό. Λέει ένας φίλος, αυτό το μήνυμα του Ναν, προφανώς αυτό το σχόλιο που έκανε για τους Miami Heat, θα εννοεί ο φίλος, με φόβησε ότι θα φύγει για το NBA. Καταλαβαίνω γιατί η διατύπωση μπορεί να φέρει αυτό το πράγμα στο μυαλό, αλλά δεν υπάρχει τρόπος να γίνει αυτό, φίλε, γιατί ο Παναθηναϊκός όταν ανανέωσε τον Ναν μέχρι το 2028 είχε προνοήσει για όλα αυτά και δεν είχε βάλει NBA out στα συμβόλαια του παίκτη. Οπότε ο Ναν να φύγει για το NBA δεν μπορεί. Οπότε νομίζω απλά ήταν λίγο περίεργος έτσι ο τρόπος που το είπε και μπορούσε να παρερμηνευτεί, δεν υπάρχει κάτι εκεί. Πες αλήθεια, λέει ένας φίλος, δεν ταιριάζει ο Μεντιλίμπαρ να τον στείλουμε στη Βαλένθια στο μπάσκετ. Όχι, είναι αλήθεια, θα το έλεγα. Γιατί στα δικά μου μάτια τουλάχιστον της Βαλένθια το μπάσκετ είναι πολύ αλέγκρο να το βλέπεις. Του Μεντιλίμπαρ το ποδόσφαιρο θα το έλεγα και τόσο αλέγκρο. Δηλαδή μπορεί να, σε εισαγωγικά, να σου πάσει και τα νεύρα το να το βλέπεις άμα δεν είναι στην καλή μορφή του. Ενώ η Βαλένθια νομίζω ότι είναι μια ομάδα στο μάτι πολύ ωραία. Οπότε δεν θεωρώ ότι ταιριάζει, όχι.

Τι άλλο θέλουν οι αιώνιοι. Προφανώς στο μπάσκετ θα ρωτάει ο φίλος μου, βάσει αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Αν είναι στο ποδόσφαιρο, να μου το πει για να πω και γι' αυτό. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει ένα γκάρντ. Το έχουμε πει και εδώ και πολύ καιρό. Ουσιαστικά αυτό είναι το μεγάλο κενό που έχει απομείνει. Ένας περιφερειακός που να παίζει τον Άσο, να έχει και δημιουργικές αρετές, να έχει και ικανότητες στο σκοράρισμα. Είναι γενικά ένα περίπλοκο ζήτημα, γιατί στην Ευρώπη δεν υπάρχουν πολλές διαθέσιμες λύσεις. Είναι πολύ περιορισμένη αγορά, οι καλοί παίχτες έχουν συμβόλαια. Οπότε ο Παναθηναϊκός θα κοιτάξει στο NBA, όπως και να έχει. Εκεί θα επικεντρωθεί, εκτός αν προκύψει κάποια ας πούμε, ευκαιρία. Στην ευρωπαϊκή αγορά δεν το θεωρώ απίθανο να κινηθεί ο Παναθηναϊκός και για κάποια κίνηση εκεί στο 2-3 μετά τη φυγή του Όσμαν να καλύψει εκεί κάποιο κενό, αλλά το βασικό είναι ο περιφερειακός και είναι βασικό με όλη τη σημασία της λέξης, γιατί αυτή η κίνηση, το αν θα είναι σωστή και καλή, μπορεί να κρίνει πολλά για την πορεία του Παναθηναϊκού στην επόμενη σεζόν, το αν θα πάρει έναν περιφερειακό υψηλό επίπεδο που θα παίξει μπάσκετ υψηλό επίπεδο. Ο Ολυμπιακός ψάχνει τον αντικαταστάτη του Πίτερς, έναν παίκτη εκεί στο 4, φαντάζομαι κάτι λίγο διαφορετικό από τον Πίτερς, περισσότερο αμυντικό φίλτρο, γιατί είπα και πριν ότι στην περιφέρεια τα πράγματα είναι λίγο πιο διαφορετικά φέτος, οπότε ίσως προσπαθήσει να το καλύψει εκεί ο Γιώργος Μπαρτζόκας με έναν παίκτη με πιο αμυντικά χαρακτηριστικά στο 4, και από εκεί και πέρα ανάλογα με το αν θα υπάρξουν αποχωρήσεις. Δηλαδή άμα φύγει ο Walkup δεν είναι απίθανο να υπάρξει αντικαταστάτης, άμα φύγει ο Dorsey δεν είναι απίθανο να υπάρξει κάτι αντικαταστάτης, άμα φύγουν και οι δύο που δεν το θεωρώ πολύ πιθανό, αλλά ακόμα είναι όλα ανοιχτά, φυσικά θα υπάρξουν και άλλες κινήσεις, αλλά για την ώρα ο ένας ψάχνει guard, ο άλλος ψάχνει ένα τεσάρι. Αυτό είναι αυτή τη στιγμή το τι κάνουν οι ομάδες.

Πες για Άρη και ΠΑΟΚ, λέει ένας φίλος στο μπάσκετ. Η αλήθεια είναι ότι αυτή την κουβέντα ήθελα να την κάνω και έχει και ενδιαφέρον, γιατί πιστεύω ότι οι φίλοι του ΠΑΟΚ και του Άρη, από τον ενθουσιασμό τους για αυτή την έρχη που κάνει η ομάδα τους, είναι με το F5 και κάνουν συνέχεια ανανέωση και ξέρουν τα πάντα για τις ομάδες. Αλλά νομίζω ότι στην δική μας πλευρά, ενώ εδώ στην Αθήνα, που οι περισσότεροι δεν είναι Άρης και ΠΑΟΚ, όπως και να το κάνουμε, δεν έχουν ακριβώς εντρυφήσει και πάρα πολύ στο τι χτίζεται σε αυτές τις δύο ομάδες. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση τουλάχιστον. Οπότε έχει μια αξία. Καταρχάς, να δούμε τα ρόστερ, τα οποία τονίζω δεν έχουν διαμορφωθεί οριστικά. Να τα πω επιγραμματικά. Ο ΠΑΟΚ που έχει στον πάγκο του τον Ανδρέα Τρινκέρι, έχει Νίκ Καλάθη, Μάρκους Φώστερ, Τζέντι Όσμαν, Ρεϊκουάν Γκρέι, Κάιλ Αλεξάνδερ, Τρέβορ Χάτζινς, Μπριν Ταϊρή, Νίκο Περσίδη, Νίκο Χουγκάζ, Μπεν Μουρ, Κλήφο Μορούγη, Νάς Μίτρου Λόγκ, Νάσο Μπαζίνα, Δημήτρη Κλαμανάκη, Κωνσταντίνο Ιατρίδη και Γιώργο Φίλιο. Διάβασα όλο το depth chart, ας πούμε, μέχρι τη δεκαπεντάδα και παραπάνω. Και ο Άρης έχει Νέναντ Δημητρίεβιτς, Βασίλη Τολιόπουλο, Ιτζέι Λίντελ, Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ, Κεμ Μπίρτς, Στέφαν Γιώβιτς, Ματ Μόργαν, Αμίν Νουά, Κώστα Τετοκούμπο, Ελάιζα Μίτρου Λόγκ, Λευτέρη Μποχορίδη, Γιώργο Τανούλη και Στέλιο Πουλιανίτη. Με τον Βασίλη Σπανούλη φυσικά στην άκρη του πάγκου. Το πρώτο που μπορούμε να πούμε για τα δύο ρόστερα, με βάση και την ώρα που έκανα να τα διαβάσω, είναι ότι είναι αρκετά μεγάλα, το οποίο δεν συνηθίζουμε να το βλέπουμε σε ομάδες της Ελλάδας που δεν είναι Ιόνι, αντίπαλοι, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια πρόθεση να φτιαχτεί ένα ρόστερ που να προσεγγίζει τα ευρωλιγκάτα σε έκταση. Γιατί θυμίζουμε ότι αυτές οι δύο ομάδες έχουν θέσει ως στόχο να πάνε να πάρουν το Eurocup και του χρόνου να παίζουν στην Ευρωλίγκα. Οπότε είναι φανερό, έχοντας και δύο προπονητές σαφώς ευρωλιγκάτους στο μπάγκο τους, ότι θέλουν να αρχίσουν να αποκτούν μια τέτοια δομή. Κατά τα άλλα, ξαναλέω, τα ρόστερ δεν είναι πλήρως διαμορφωμένα, γιατί υπάρχει πιθανότητα και αποχωρήσεων. Ειδικά στον Άρη, ας πούμε, δεν είναι σίγουρο αν θα μείνει ο Νουά, δεν είναι σίγουρο αν θα μείνει ο Μίτρου Λόγκ. Ακούγεται πολύ έντονα ότι μπορεί να αποκτηθεί ο Θανάση Αντετοκούνμπο μαζί με τον αδερφό του Κώστα, που είναι ήδη στην ομάδα. Ο ΠΑΟΚ επίσης μπορεί να κάνει καμιά κίνηση ακόμα. Γενικά δεν είναι στο 100% τα ρόστερ, αλλά είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό διαμορφωμένα, για να βγάλουμε συμπεράσματα. Νομίζω ΠΑΟΚ με έναν πιο μπαρουτοκαπνισμένο προπονητή, το Ντρινκέρι, ένα superstar, ας πούμε, με πολλά χιλιόμετρα και στην Ευρωλίγκα και στο NBA, το Τζέντι Όσμαν, και ένα βετεράνο επίσης με πολλά χιλιόμετρα, τον Νίκ Καλάθη. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα βάσει του ρόστερ που ενδεχομένως να είναι πιο έτοιμη για να φτάσει γρήγορα σε μια άμεση, ας πούμε, άνοδο και μια πιο άμεση επιτυχία. Εμένα αυτή την αίσθηση μου δίνει. Ο Άρης, από την άλλη, μου μοιάζει σαν μια ομάδα που να είναι πιο καλοχτισμένο project με μακροπρόθεσμες ικανότητες, που μπορεί να μην ξεκινήσει σεζόν και να βλέπουμε από τον Άρη τρομερά πράγματα, αλλά στην πορεία να χτιστεί μια καλή ομάδα. Έχει και πιο νεανικό ρόστερ 100%. Ο Άρης σε γενικές γραμμές, δηλαδή οι πρωταγωνιστές του, είναι πολύ πιο νέοι από ότι είναι, ας πούμε, ο Όσμαν που είναι 31, ή ο Καλάθης που είναι και αυτός σε μεγάλη ηλικία, και ο Ρεϊκουάν Γκρέι πλησιάζει τα 30. Είναι γενικά ο Μάρκους Φώστερ και αυτός είναι πάνω από 30. Γενικά οι πρωταγωνιστές του ΠΑΟΚ είναι λίγο πιο περπατημένοι, το οποίο μπορεί να είναι και καλό, όπως είπα, γιατί θα είναι πιο έμπειροι και μπορεί να φέρουν πιο γρήγορα ένα καλό στάτους στην ομάδα. Αλλά νομίζω ότι ο Άρης είναι μια ομάδα πολύ πιο σωστά διαμορφωμένη, έτσι ώστε να έχει μακροπρόθεσμα τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Άμα έπρεπε να το συνοψίσω σε μια φράση, θα έλεγα ότι ο ΠΑΟΚ τον περιμένω να είναι καλύτερος φέτος από τον Άρη και να είναι πιο μέσα στους στόχους που έχει θέσει. Αλλά θεωρώ ότι σε βάθος διετίας, τριετίας, ο Άρης θα είναι πιο
θα εξελιχθεί ραγδαία. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Προφανώς τώρα μιλάμε 25 Ιουλίου, όλα αυτά μπορούν να πάνε περίπατο που λέω. Αναφέρω την αίσθησή μου για τα δύο ρόστερ όπως τα έχουμε μέχρι στιγμής.

Και ένα σχόλιο για ΑΕΚ ζητάει ένας φίλος, αφού είπαμε για Ολυμπιακό, είπαμε για Παναθηναϊκό, για Άρη και ΠΑΟΚ, ας πούμε για την ΑΕΚ. Να συμπληρώσουμε έτσι το Big Five που διαμορφώνεται σιγά σιγά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Εντάξει, θα έλεγα ότι η ΑΕΚ είναι η χαμένη σε εισαγωγικά από αυτή την αντεπίθεση της Θεσσαλονίκης, και γιατί ας πούμε ένας από τους καλύτερους παίχτες της ΑΕΚ, ο Ρεϊκουάν Γκρέι, πήγε στον ΠΑΟΚ, ένας από τους επίσης πολύ σημαντικούς παίχτες της Ένωσης, ο Χάρα Λαμπόπουλος, πήγε στον Άρη. Είναι χαμένη, θέλω να πω, και σε πρόσωπα, και είναι χαμένη και στην κούρσα, ας πούμε, του εξοπλισμού, γιατί οι άλλες δύο ομάδες την ξεπέρασαν στο μπάτζετ, και ο Μάκης Αγγελόπουλος δεν πρόκειται να ακολουθήσει τον δρόμο αυτών των πολλών εκατομμυρίων ευρώ που έχουν χαράξει ήδη Μιστακίδης και Σιάο. Το θετικό που έκανε η ΑΕΚ είναι ότι, σε αντίθεση με προηγούμενα καλοκαίρια, κράτησε ένα κορμό. Έχουν μείνει 7 παίκτες. Ο Φλιώνης, ο Μπάρτλι, ο Κατσίβελης, ο Μπράουν, ο Φίζελ, ο Σκορδίλης, και εφόσον ανανεώσει με ελληνικό διαβατήριο κιόλας πιθανότατα ο Λούκας Λεκαβίτσιος, ελληνικό διαβατήριο λόγω της παραμονής του στην Ελλάδα για πολλά χρόνια, να θυμίζουμε και τη θητεία στον Παναθηναϊκό. Από εκεί και πέρα έχουν γίνει μεταγραφές δύο παικτών που έπαιξαν πολύ καλά στη Γαλλία. Φυσικά στοιχήματα δεν είναι παίκτες που είναι φτασμένοι, ας πούμε, και ξέρουμε τι θα πάρει η ΑΕΚ από αυτούς, τον Νόλεϊ και Τζόζεφ. Και ακόμα αναζητάει η Ένωση μια κίνηση σίγουρα στην περιφέρεια και ένα τεσάρι για να αντικαταστήσει τον Ρεϊκουάν Γκρέι, και λύσεις στα ελληνικά διαβατήρια, γιατί είπα και πριν ότι η απώλεια του Χαραλαμπόπουλου ήταν πολύ σημαντική. Σίγουρα δεν βλέπω στην ΑΕΚ τις δυνατότητες που υπάρχουν στα ρόστερ, όχι των αιωνίων, αλλά ούτε του Άρη και του ΠΑΟΚ. Οπότε νομίζω ότι θα την έβγαζε αυτή τη στιγμή ως η χαμένη αυτής της αντεπίθεσης της Θεσσαλονίκης. Ξαναλέω, μένει να αποδειχθεί στο παρκέ, γιατί η ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια έχει διατηρηθεί πολύ σταθερά σε ψηλές θέσεις στο ελληνικό πρωτάθλημα πίσω από τους αιώνιους. Τελειά. Με αυτό λοιπόν πάμε σε break, πολιτικό δελτίο, και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής.

0: από τον Sky 100,3.
1: Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφίσου, στο ύψος της Αττικής Οδός, στο ρεύμα προς Πειραιά, λόγω σύγκρουσης οχημάτων. Ξεκίνησε σήμερα από τον ΕΛΓΑ η καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν χθεσινές φοδρές γαλαζοπτώσεις σε καλλιέργειες της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας. Οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις δηλώσεις τους από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και τις 10 Αυγούστου. Συνελήφθη Αιγύπτιο στη Γλυφάδα που είχε στην κατοχή του χειροβομβίδα. Φέρεται να ετοίμαζε χτύπημα με εντολή κρατούμενου από τις φυλακές διαβατών. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι πιθανοί στόχοι επίθεσης ήταν 15 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Δογιάκος. Τις ευχαριστίες του για την κατάρριψη από ελληνικούς Patriot, βαλιστικών πυράβλων και ντρόουν από τους Χούθη που στόχευαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, εξέφρασε ο Υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας προς τον Νίκο Δένδια. Την ίδια ώρα με ανακοίνωσή της, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα εκφράζει την αντίθεσή της για την παρουσία των Patriot στη Σαουδική Αραβία, κάνοντας λόγο για επικίνδυνη εμπλοκή της ελληνικής αποστολής. Εκτός ελέγχου παραμένουν οι δασικές πυρκαγιές στην Γαλλία και την Ισπανία. Οι στήλες καπνού από τις πυρκαγιές στην περιοχή της Μαδρίτης ενώθηκαν με τις στήλες του καπνού των πυρκαγιών της περιοχής του Μπορντό, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες της κρατικής μετεωρολογικής υπηρεσίας της Ισπανίας. Οι επόμενες ώρες μπορεί να είναι δύσκολες. Στο Ζιρόντ προειδοποίησε ο Γάλλος πρωθυπουργός, επισημένοντας ότι οι προβλέψεις των μετεωρολόγων ξαναγίνονται δυσμενείς. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
4: Στο Telecom Center Athens.
3: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
4: στο Telecom Center Athens.
2: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίκτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Τα είπαμε για τα μπασκετικά, δεν έχετε παράπονο, και Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ και Άρη και ΑΕΚ. Την επόμενη φορά θα προετοιμαστώ καλύτερα για να πω και για τους υπόλοιπους. Να αναλύσουμε όλη τη στοίχημα GBL. Από εκεί και πέρα βλέπω κάποιες ειδήσεις εδώ που έχουν ανέβει στο sportpavlefm.gr και ενισχύουν το μένος μου, που όσοι έχετε ακούσει τις προηγούμενες εκπομπές θα ξέρετε, για την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Έχει υπάρξει μια είδηση ότι ο Ινφαντίνο συνεχάρει την εθνική ομάδα της Αργεντινής για τον επαγγελματισμό της. Και το οποίο είναι εντυπωσιακό, γιατί η FIFA, της οποίας ο κύριος Ινφαντίνο είναι πρόεδρος, έχει ανοίξει έρευνα για τα αυτά που γίνανε μέσα στον τελικό, που άρχισε ο Παρέδες να δέρνει κόσμο και όλα αυτά. Είναι τώρα αυτή η αντίθεση φοβερή. Δηλαδή, ήθελα να μην πω πάλι για Αργεντινή και να με λέτε κομπλεξικό, γιατί πάλι αυτό θα γίνει. Αλλά τώρα να λέει ο πρόεδρος της FIFA, που έχει κάνει όσα έχει κάνει μέσα στο τουρνουά με τον Τραμπ, με όλα αυτά, τα αφήνει αυτά στην άκρη, να λέει για τον επαγγελματισμό της Αργεντινής, ενώ η ίδια η ομοσπονδία της οποίας είναι πρόεδρος έχει ανοίξει έρευνα ακριβώς για μη επαγγελματισμό, δηλαδή για αντιαθλητική συμπεριφορά, ας πούμε, παικτών της ομάδας, είναι πραγματικά θέατρο του παραλόγου. Ταυτόχρονα βλέπω ότι ο κύριος Λιονέλ Μέση έχει πάει και βλέπει μπάλα στην τρίτη κατηγορία της Αργεντινής, χαλαρά μετά την απώλεια του τελικού. Ξεπερνάει το ποδόσφαιρο με περισσότερο ποδόσφαιρο ο Μέση.

Εκτός από αυτή την ωραία επιστολή του Infantino, ένα άλλο highlight για Χρυσό Βατόμουρο από τα σημερινά, σε άλλο πλαίσιο, αθλητικό αλλά μπασκετικό, νομίζω ότι είναι αυτό που έχει γράψει ο Ρισόν Χόλμ στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, στο X πλέον, αλλά εγώ συνεχίζω να το λέω Twitter. Ο Χόλμ τον θυμάστε από τη θητεία του στον Παναθηναϊκό, έφυγε μεσούς στη σεζόν, δεν ξαναέπαιξε σε κάποια ομάδα από την ώρα που έφυγε από τον Παναθηναϊκό, και σήμερα ουσιαστικά μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο X Twitter, συνεχίζω, το λέω επίτηδες Twitter, είπε ουσιαστικά μόνος του, αυτοπροτάθηκε στους 76ers μετά την μεταγραφή του LeBron. Έγραψε συγκεκριμένα: ο LeBron στους Sixers είναι τρελό. Αν χρειάζεστε έναν ακόμη, ξέρω ήδη τους δρόμους της πόλης. Ο κύριος Ρισόν Χόλμς αυτοπροτάθηκε στην ομάδα του LeBron James. Ξέρει τι κάνει πάντως, γιατί σου λέει τον Embiid έχουν εκεί center. Αυτός λείπει από τα 82 παιχνίδια, χάνει τα 70 συνήθως, οπότε μπορεί και να παίζω. Άμα με πάρουν. Να πούμε ότι το σχολείο του έχει να κάνει φυσικά με το ότι έχει παίξει, έχει ξεκινήσει την καριέρα του στο NBA από τους Φιλαδέλφια 76ers. Έπαιξε από το 2015 ως το 2018 εκεί. Ήταν η ομάδα που τον επέλεξε στο draft, και τώρα βλέποντας ότι πάει να χτιστεί εκεί ένα πρωταθληματικό σύνολο, έθεσε τον εαυτό του διαθέσιμο στην ομάδα.

Βλέπεις Κυριάκος, το είπαμε, το που ανέφερα κάτι για Αργεντινή, το πρώτο σχόλιο που ήρθε με αναφέρει ως κομπλεξικό. Όποτε λέω κάτι για Αργεντινή έρχεται απευθείας μήνυμα που με λένε κομπλεξικό. Μπορεί και να είμαι λίγο με την Αργεντινή, αλήθεια είναι, αλλά

δεν είναι κάτι καινούριο, αλλά σίγουρα η συμπεριφορά του στον τελικό ήταν απαράδεκτη σε πολύ μεγάλο μέρος του αγώνα. Και ήταν φανερό ότι αυτό ήταν κατά κάποιο τρόπο και τακτική. Δηλαδή η Αργεντινή έχει μπει στο τελικό. Πολλοί παίκτες της έχουν μπει με σκοπό απλά να δείρουν και να τραυματίσουν. Είναι φανερό αυτό. Ειδικά ο Παρέδες, δεν ξέρω σε τι κατάσταση ήταν στη διάρκεια του τελικού. Ήταν απορώ που έμεινε στον αγωνιστικό χώρο, που δεν ήταν αυτός που αποβλήθηκε. Και ήταν ο Έντζο Φερνάντες που και αυτός άξιζε να αποβληθεί προφανώς. Απλά λέω ότι ο Παρέδες έχει κάνει πολύ χειρότερα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και αφού τέλειωσε το παιχνίδι. Και ολόκληρη FIFA άνοιξε έρευνα για αυτά που έγιναν, άλλο που τώρα επιβραβεύει τον επαγγελματισμό. Όπως και να έχει, εντάξει, δεν θεωρώ ότι αμαύρωσε τη σχέση της Αργεντινής με το ποδόσφαιρο. Ο Μέση υπάρχει σε αυτή την ομάδα, δηλαδή πόσο να αμαυρώσει το ποδόσφαιρο με το Μέση μέσα στην ομάδα σου. Νομίζω ότι οι Αργεντινοί οπαδοί το απόλαυσαν πάρα πολύ αυτή την πορεία, με αυτά που έγιναν και με τον τρόπο που έφτασε η Αργεντινή κοντά στο να πάρει δεύτερο σερί Μουντιάλ. Αλλά και εμένα δεν μου άρεσε καθόλου η συμπεριφορά τους, δεν μου άρεσε καθόλου ο τρόπος με τον οποίο έπαιξαν. Συνεχίζω να το λέω ότι για μένα υπήρχε, δεν ξέρω αν ήταν ηθελημένο, αλλά υπήρχαν στραβοσφύριγματα που πήγαν υπέρ της Αργεντινής και επηρέασαν την πορεία. Όπως και να έχει, αυτό που έχει κάνει ο Μέση είναι που πρέπει να μείνει από τη συγκεκριμένη ομάδα και νομίζω ότι και στην Αργεντινή αυτό θα κρατήσουν και δεν θα νιώσουν ότι αμαυρώθηκε το άθλημα σε καμία περίπτωση.

πλησαίνουν τα δημοσιεύματα που αναφέρονται σε πιθανή αποχώρηση του Βινίσιους και το αν αυτή συνδέεται με την ενδεχόμενη απόκτηση του Διομαντέ από πλευράς Ρεάλ. Θα είναι μεγάλο πλήγμα, αλήθεια, για τη Ρεάλ, νομίζω, να φύγει ο Βραζιλιάνος από την ομάδα. Να δούμε αν όντως συνδέονται οι δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις. Drop.

Για τους τραυματίες του Ολυμπιακού που ρωτάτε, στο φιλικό σήμερα, για όσους δεν το είδαν, ο Σαντιάγο Έσε και ο Μανώλης Άλιακας ήταν οι δύο παίκτες του Ολυμπιακού που αποχώρησαν με προβλήματα από το συγκεκριμένο παιχνίδι και βγήκαν με αναγκαστική αλλαγή. Οι πρώτες εκτιμήσεις και για τους δύο είναι ότι δεν πρόκειται για κάτι πολύ σοβαρό. Για τον Έσε μάλλον ήταν τραυματισμός από κάποιο χτύπημα και δεν είναι θλάση, οπότε πιθανότατα, ξαναλέω με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις, θα είναι έτοιμος για να παίξει με την Αϊμέγγεν. Για το Σάλιακα και γι' αυτόν αρχικά δεν φάνηκε να είναι κάτι το τόσο ανησυχητικό, αλλά επειδή είχε και δύο κάποιους μικροτραυματισμούς φέτος στην προετοιμασία της Ζανκτ Πάολι, υπάρχει εκεί μια προσοχή. Θυμίζουμε, είχε τραυματιστεί στην πορεία της προετοιμασίας του Ολυμπιακού και ο Ρέτσος, που ακόμα δεν έχει παίξει μετά το πρώτο φιλικό. Είχε τραυματιστεί και ο Μουζακίτης, που επανήλθε στο σημερινό φιλικό και ήταν και καλός. Υπάρχουν προβληματάκια, αλλά δεν φαίνεται οι νέοι τραυματισμοί που έλαβαν χώρα σήμερα να έχουν προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία μέχρι στιγμής.

Στα δύο τελευταία παγκόσμια κύπελα, λέει ο φίλος Γιάννης από το Μαϊάμι, υποστήριξε Αργεντινή για το Μέση. Εντάξει, εσύ ρε φίλε δικαιολογήσε, γιατί είσαι και στο Μαϊάμι, δηλαδή τον έχεις στο πιάτο. Δεν ξέρω αν τον έχεις δει και από κοντά εκεί στην Ίντερ Μαϊάμι. Θα ήθελα να μας πει ο φίλος πόσο κοστίζει, ας πούμε, να πας να δεις ένα παιχνίδι της Ίντερ Μαϊάμι στα σχόλια, γιατί το έχω πάρα πολύ μεγάλη απορία και δεν το είχα ψάξει ποτέ, η αλήθεια είναι. Όχι ότι θα πήγαινα, απλά το ρωτάω έτσι πληροφοριακά για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης.

Μιας και πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το στο τέλος εκπομπής, να πω κάτι που παρέλειψα να αναφέρω. Είχε ένα φιλικό η Sporting Λισαβόνας με τη Μονακό, υψηλού επίπεδου φιλικό, και το αναφέρω γιατί έπαιξαν και ο Γιώργος Βαγιανίδης και ο Φώτης Ιωαννίδης. Ο Βαγιανίδης έπαιξε βασικός και βγήκε στο 73ο λεπτό με αλλαγή. Ο Ιωαννίδης πέρασε στο μάτς στο 59 και έμεινε μέχρι το φινάλε. Κέρδισε 2-0 το μάτς η Sporting. Για τον Ιωαννίδη θυμίζουμε ότι έχασε πολύ μεγάλο μέρος της περσινής αγωνιστικής περίοδου με τραυματισμό. Τώρα φαίνεται να είναι καλά και να έχει επιστρέψει έτοιμος στην ενεργό δράση. Ο Βαγιανίδης βασικός ήταν και πέρσι σε πολύ μεγάλο κομμάτι της χρονιάς. Βασικός ξεκινάει και τα φετινά φιλικά της Sporting Λισαβόνας.

0: Λοιπόν, απάντησε ο φίλος που ρώτησα πριν για τα εισιτήρια. Αναλόγως με το παιχνίδι, λέει, βρίσκεις μέχρι και από 150 δολάρια μέχρι και 5 με 6.000 δολάρια. Τι παιχνίδι είναι άμα για να δώσεις 6.000 δολάρια, δηλαδή.
1: MLS.
0: Ναι, στο MLS δηλαδή, τι παιχνίδι μπορεί να είναι για να δώσεις 6.000 δολάρια. Μέχρι 16 ευρώ, ναι. τον έχω δει καμιά δεκαριά φορές, λέει ο φίλος, ο Γιάννης από το Μαϊάμι, τον Μέση, 47 χρόνια που είμαι στη Φλόριντα, περισσότερο βλέπω Μαϊάμι Heat. Άντε, μια χαρά σου κάτσε τώρα, γιατί θα είσαι και Γιάννη Αντετοκούμπο δηλαδή. Έχεις Μέση να βλέπεις, έχεις Γιάννη, άμα είσαι και 47 χρόνια έχεις προλάβει 100% και εποχές Λεμπρόν, φαντάζομαι εκεί θα πήγαινες φουλ πρωταθλήματα για τέτοια που γινόταν πανικός. Μια χαρά, φίλε Γιάννη, πραγματικά ζηλεύω. Ισχύει αυτό.

Λοιπόν, με την ειδησούλα που είπα, είδα τώρα έτσι στο Twitter για σβήσιμο, να πω ότι ο Γουένιεν Γκέιμπριελ, πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Τουρκία, συμφώνησε με την Μπεσίκτας. Την Μπεσίκτας που υπενθυμίζουμε είναι στην Ευρωλίγκα για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Με αυτή την ειδησούλα σιγά σιγά να το κλείσουμε. Ευχαριστούμε όσους ήταν στην παρέα μας αυτές τις περίπου 2 ώρες. Ευχαριστώ το Κυριάκο Σταθερόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, αυτές τις τρομερές καλοκαιρινές μουσικές επιλογές που μου έχουν δημιουργήσει τώρα 12 ώρα το βράδυ την όρεξη να πάω για μπάνιο, ξέρω, σε κάποια παραλία. Είχα εσένα με τα μου καλοκαιρινά, έχω τον άλλο με τη Φλόριντα, δηλαδή με διαλύσατε. Ευχαριστώ και τον Γιώργο Πετρίδη που ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Αλέξανδρος Ριγώτης ήταν στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ από μένα, μείνετε συντονισμένοι καθώς ακολουθεί αθλητικό δελτίο και στη συνέχεια Γιώργος Πετρίδης.

0: Η Winsport FM 94,6. Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Κοντά σε μεταγραφή ΧΑΒ βρίσκεται ο ΠΑΟΚ που έχει επόμενη προτεραιότητα την απόκτηση ΦΟΡ. Τουλάχιστον 3 με 4 εβδομάδες εκτός δράση θα μείνει ο Άλλη λόγω τραυματισμού στον αριστερό ώμο στη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Πιθανότατα η ακριβής διάγνωση. Σήμερα αρχίζει και η προετοιμασία για τη ρεβάνς με την Δυνάμο Κιέβου. Με ήττα 3-2 από την Αλκμάρ, δεχόμενο στα 3 γκολ από το 72 και μετά, ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός στα φιλικά προετοιμασία στην Ολλανδία. Καμία ανησυχία για Έσε και Σάλιακα που αποχώρησαν με ενοχλήσεις όπως και ο Μαφέο. Δεν αγωνίστηκε ο Αντρέ Λουίς που υποστήριξε ότι περιμένει εξελίξεις για τη μεταγραφή του. Την Τρίτη η επιστροφή στις προπονήσεις. Τελειώνει η μεταγραφή του Τζολάκη από τον Ολυμπιακό στη Χάλ, όπως υποστηρίζουν στην Αγγλία. Θα περάσει ιατρικά στην Αθήνα και εν συνεχεία θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας στη Σλοβενία. 4,5 εκατομμύρια δολάρια η τελευταία προσφορά της River Plate για τον Ορτέγκα, αλλά οι Ερυθρόλευκοι ζητούν περισσότερα σύμφωνα με ρεπορτάζ στην Αργεντινή. Ανοιχτό ενδεχόμενο απόκτησης ενός ακόμη χαφ στον Παναθηναϊκό μετά τον Kings Kangwa, η μεταγραφή του οποίου θα ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα. Ο 27χρονος μέσος έρχεται την Παρασκευή στην Αθήνα για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Ρεπόρτερ για τους παίκτες, σήμερα αρχίζει η προετοιμασία για τη ρεβάνς με την Πάξη. Είναι δεκάδα της ΑΕΚ που έχει δοκιμάσει περισσότερο τις προηγούμενες ημέρες στις ασκήσεις τακτικής. Θα παρατάξει ο Μάρκο Νίκολιτς το σημερινό τέταρτο φιλικό προετοιμασίας με την Τσβόλε. Συνεχίζονται οι επαφές του Χαβιέρ Ιμπάλντα για την απόκτηση ΧΑΦ, προκειμένου να ενσωματωθεί όσο το δυνατόν πιο σύντομα στην προετοιμασία. Πρώτο πυλόν του Όφιο Αϊτόρη, κριτικοί συμφώνησαν με τον 29χρονο πρώην εξτρέμ του Παναθηναϊκού, ο οποίος έρχεται άμεσα στην Κρήτη για να περάσει από ιατρικά, να υπογράψει διαιτές συμβόλαιο και εν συνεχεία να ενσωματωθεί στην προετοιμασία στην Ολλανδία. Στο πρώτο φιλικό ιτήθηκαν με 4-0 από την Go Ahead Eagles. Την πρώτη προπόνηση με τη φανέλα του Άρη πραγματοποίησε ο Σεμπαστιάν Παλάσιος, ο οποίος τέθηκε υπό τις οδηγίες του Μιχάλη Γρηγορίου στις 11.30 το πρωί το πρώτο φιλικό επί Ιταλικού εδάφους με αντίπαλο την Αταλάντα. Ο Εμμανουήλ Καραλής με επίδοση 5-80 ήταν για έκτη συνεχόμενη φορά ο νικητής του Άλμε επικοντός στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό. Πρωτιά στον ακοντισμό για 7η φορά για την Ελλήνα Τζέγκο με 57-75. Το χρυσό στα 100 μέτρα γυναικών μοιράστηκαν Σπανουδάκη και Εμμανουηλίδου που έκαναν χρόνο 11.37. Παίκτης του Ατρόμητου είναι και επίσημα ο Κωσταρικανός μέσος Κρίστοφερ Νούνιες που αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από την Καρταχένα. Ισοπαλοί 2-2 με τη Μαρκό ήρθαν οι Κενόλευκοι στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας. Ενίσχυση συνέχεια για την Κηφισιά η οποία ανακοίνωσε τον χιλιανό πρώην εξτρέμ της ΑΕΛ Άγγελο Σαγάλ. Ήταν με 4-2 από την Τεκράψα που γνώρισε η ομάδα των Βορείων Προαστίων στο δεύτερο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Σε άλλα φιλικά, Ηρακλής Μπολόνια 0-2, Αστέρας Άκτορ Μπέρσοτ 1-2 και Βόλος Γκρόνιγεν 0-0. Σε συμφωνία με τον Γιάντιο Μαντέ ήρθε η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία ετοιμάζει πρόταση στη Λειψία για την απόκτηση του 19χρονου Βορειανού εξτρέμου, όπως αναφέρει ο Φαμπρίσιο Ρωμάνο. Πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να προσφέρει η Βασίλισσα στη γερμανική ομάδα, η οποία είχε απορρίψει τα 90 εκατομμύρια ευρώ συν 10 με τη μορφή μπόνους. Ο Λάντο Νόρις με Μακλάρεν θα κινήσει από την πρώτη θέση στο σημερινό 11ο Grand Prix της Φόρμουλα 1 στην πίστα της Βουδαπέστης, καθώς έκανε το ταχύτερο χρόνο στις κατατακτήριες δοκιμές. Δίπλα του θα βρίσκεται ο Σαρλ Λεκλέρκ με τη Φεράρι και στην τρίτη θέση ο Όσκαρ Πιάστη με την έτερη Μακλάρεν. Στην τέταρτη θέση τελικά ο Λιούις Χάμιλτον με τη δεύτερη Φεράρι, καθώς έκανε τον δεύτερο χρόνο αλλά δέχτηκε ποινή τριών θέσεων από τους αγωνοδίκες. Το ίδιο και ο Κίμι Αντωνέλη με τη Mercedes, καθώς θα ξεκινήσει πλέον από την 7η θέση. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM το πρωί στις 9, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Γιώργος Πετρίδης. Καλή σας νύχτα.
0: Big Wins Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Ωραία παλιά του Έριξεν. Ο Ντέλε Άλλη. Ο Τρίπιερ. Το σουτ γκολ για την Τότενα. Αυτή τη φορά ο Σον δεν αστοχεί. 1-0. Λιχτάινερ στη σέντρα του. Κεφαλιά, η Μαρακανά Χόλις. 1-1. Το γκολ από τον Ιγουαίν. 64 λεπτά στο ρολόι. Και τώρα η Γιουβέντους είναι ολοζώντανη. Ο Ντιμπάλα, το 2-1. Η Γιουβέντους φέρνει τούπα το παιχνίδι. Στο 67. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Μέσα σε λιγότερο από 200 δευτερόλεπτα. Η Γιουβέντους τώρα είναι αυτή που θα πάει στην κλήρωση των 8. Και το παιχνίδι τελείωσε. Η Γιουβέντους κάνει μια επική ανατροπή μέσα στο Γουέμπλεϊ, αποκλείοντας την Τότεναμ. Ο Αλέγκρι φεύγει προς τα αποδυτήρια. Ξέρει ότι αυτός με τις κινήσεις του έχει γυρίσει το μάτς. Οι παίκτες της Γιουβέντους έχοντας κάνει μια εξαιρετική εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο, επιβεβαιώνουν γιατί έφτασαν και το 15 και το 17 μέχρι το τελικό. Ένα ακόμα κόρνερ για την Ρεάλ. Πανεβάζει σιγά σιγά στροφές. Κεφαλιά, γκολ, 1-0 Μπενζεμά. Για μία ακόμη φορά απέναντι στην ομάδα που τον έκανε γνωστό, όπως και πέρσι στο Ζερλάν, όπως και εδώ στη ρεβάνς του Μαρτίου. Για μία ακόμη φορά ο Μπενζεμά είναι ο σκόρερ απέναντι στην Λιόν. Λέγαμε ότι η Ρεάλ ανεβάζει στροφές και φαινόταν στο τελευταίο τετράλεπτο, πεντάλεπτο. Πεπέ. Διότι το λάθος, ο Μπενζεμά έχει την ευκαιρία να κάνει έναν επίθεστο 2-0 εδώ εύκολα, πάρα πολύ εύκολα για τη Ρεάλ, με τον Σάμι Κεντήρα που είχε έρθει και είχε πει σαν δεύτερο σκορ. Το είχε κάνει και στο πρώτο ημίχρονο 2-3 φορές. Εδώ λοιπόν ο Μπενζεμά σηκώνει το κεφάλι, βλέπει ότι ο Κεντήρα ακολουθεί, του δίνει την μπάλα. Πάρ' το, βάλ' το, 2-0. Μαρσέλο πέταξε πάρα πολύ έξυπνα το Μπενζεμά, εδώ 3-0. Νομίζω ότι υπάρχει offside, δεν υπάρχει offside και το 3-0 έρχεται από την ενέργεια του Οζίλ και την κάκιστη για μία ακόμη φορά τοποθέτηση των αμυντικών της Λιόν. 3-0. Λέγαμε ότι είναι πολύ πιο πιθανό να έρθει ένα τρίτο γκολ παρά να μειώσει η Λιόν, έτσι κι αλλιώς. Έμοιαζε το μάτς ένας απόλυτος μονόλογος για τους παίκτες του Μουρίνιο. Μεταβληθεί σε δρομομονής κατεύθυνση στο τέρμα του Λιωρίς. Κακά στο κόρνερ. Εδώ είναι το 4-0. Να το από τον Ράμος. Από την ώρα που η μπάλα έσκασε μπροστά του και δεν υπήρχε αμυντικός κοντά καν να τον εμποδίσει. Το 4-0 ήταν τυπικό θέμα για τον Σέρχιο Ράμος. Στο 81.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πάντα συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM 94,6, στην κορυφαία αθλητική κοινότητα της χώρας. Είναι 10 λεπτά μετά τις 12. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 2. Με τον Κυριάκο Σταθερόπουλο στη ρυθμίση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης στο μικρόφωνο. Φυσικά θα ανοίξουμε και γραμμές σε λιγάκι. Στο 2.195.79.283.4.5 μπορείτε να τηλεφωνείτε. Εντάξει, δεν υπάρχει ιδιαίτερη δραστηριότητα, η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλές μεταγραφές. Νομίζω ότι η μεταγραφή που έτσι ξεχωρίζει σήμερα είναι του Aitor στον Όφη. Aitor Καταλαπιέδρα, το θυμάσαι το επιθετό του. Δεν το λέμε ποτέ γιατί είναι δύσκολο και θα γίνουν απίστευτα σαρδάμ. Το καταλαβαίνεις, Κυριάκο μου, έτσι. Λοιπόν, πάει στον Όφη, πολύ έμπειρος Ισπανός εξτρέμ, ο οποίος είχε γνωριστεί στον Παναθηναϊκό, έτσι. Από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τις μεταγραφικές κινήσεις των τεσσάρων μεγάλων, έτσι, με τον... βασικά και οι τέσσερις, είναι τρομερό, και οι τέσσερις νομίζω ότι θα πάρουν ένα οκτάρι. Ο Παναθηναϊκός έχει κλείσει τον Γκάγκουα και νομίζω θα κάνει και ακόμα μια κίνηση. Από αυτά που καταλαβαίνω και από το ρεπορτάζ, δηλαδή και ακούγοντας νωρίτερα τον Νίκο Αθανασίου, έχω την αίσθηση ότι θα γίνει μια ακόμα κίνηση εκεί. Ο Ολυμπιακός σίγουρα θα πάρει ένα παίκτη εκεί, είναι στην αγορά, ψάχνει πολλά ονόματα. Ακούγοντας τον Ηρακλή Αντίπα νωρίτερα να λέει ότι ανέβηκε στην ιεραρχία ο Ιστάκιο, μια πάρα πολύ καλή περίπτωση. Ο Ιστάκιο, ο οποίος έπαιζε στην Πόρτο. Και ήταν και έκανε πάρα πολύ καλό παγκόσμιο κύπελο με την εθνική ομάδα του Καναδά, αρχηγός κιόλας. Είναι μια πολύ καλή περίπτωση ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Και εκείνοι, χωρίς να έχουν διαρρεύσει ονόματα, είναι στην αγορά για οκτάρι. Και ο ΠΑΟΚ και εκείνος ψάχνει έναν κεντρικό χάφ, ένα οκτάρι. Μάλιστα, είπε και νωρίτερα ο Δημήτρης Μπατζόλου ότι είναι πολύ κοντά στο να κλείσει ένα οκτάρι. Νομίζω, βλέποντας και τον ΠΑΟΚ, όπως έπαιξε με την Δυνάμο Κιέβου, πρέπει να πάρει και έναν φορ κλάση, ένα φορ ποιότητας που θα μπορέσει να κάνει την διαφορά. Γιατί με τον τρόπο που αγωνίζει το ΠΑΟΚ και έχοντας αυτούς πολύ καλούς μεσοεπιθετικούς, χρειάζεται νομίζω και έναν striker που λέμε να αξιοποιεί τις φάσεις. Είπαμε για την μεταγραφή του Όφη. Στα φιλικά, ο Ολυμπιακός σητήθηκε από την Αλκμαρ με ανατροπή. Η αντίπαλός του στον τρίτο προγραμματικό, η Ναϊμέγγεν, τήθηκε από την Έλφελσμπεργκ 1-0. Έχει άλλο ένα φιλικό με την Σεβίλη. Ναι, δεν είχαμε κάποια άλλα έτσι ιδιαίτερα δραστηριότητα, κάποια άλλη ιδιαίτερη δραστηριότητα. Η ΑΕΚ αύριο έχει ένα φιλικό. Σήμερα, όχι αύριο, πλέον σήμερα έχει να δώσει ακόμα μάτσι η Ένωση. Και φυσικά οι ομάδες που μετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, δηλαδή ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, συνεχίζουν την προετοιμασία τους για τις ρεβάνς με Πάξη και Δυνάμο Κιέβου. Ο Άρης δεν έχει κάνει κάτι ιδιαίτερο. Ανακοίνωσε απλά τον Παλάσιος από την Παρασκευή το βράδυ. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη δραστηριότητα. Μας λέει και ο Αλέξανδρος προηγούμενες μέρες ότι ναυάγησε η περίπτωση του Γιούρισιτς. Έδωσαν κάποια φιλικά και ο Ηρακλής και ο Ατρόμητος και ο Όφη έπαιξε ένα φιλικό, μάλιστα με Βαριέτα από την Go Ahead Eagles. Ο Ηρακλής θέθηκε 2-0 από την Πολόνια. Αυτό που έχει γίνει έτσι, με αυτό που γίνει χαμός, είναι το άτμισμα, να το πω έτσι, του Βάλτερ Μαντσάρη, ο οποίος καθόταν στον πάγκο και είχε αυτό το ηλεκτρονικό σιγά, δεν ξέρω πώς το λένε κιόλας, και έκανε εκεί παρακολουθώντας την ομάδα του. Ο Ατρόμητος ανακοίνωσε και μια μεταγραφή, τον Νούνιες. Είχε εκείνος ένα μάτς με την Μαρκό 2-2. Αυτά συνήθιζαμε στο μπάσκετ και εκεί δεν υπάρχει ιδιαίτερη δραστηριότητα. Κυρίως στο εξωτερικό είχαμε πράγματα σήμερα. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δεν έκανε κάποιες κινήσεις. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει καταρχάς στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού με τον Ντόρση και με τον Γουόκαπ. Κυρίως με τον Γουόκαπ, καθώς υπάρχει το πιο ζεστό ενδιαφέρον της Ντουμπάι. Και στον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Τα είχαμε πολλές φορές. Παίκτες προτείνονται, παίκτες εξετάζονται, αλλά ο Παναθηναϊκός διάζεται και περιμένει να βρει τον κατάλληλο. Κάτι που έχω την αίσθηση θα πάει και τον Αύγουστο. Γενικότερα πάντως στο μπάσκετ, επειδή είπα ότι είχαμε κινήσει στο εξωτερικό, έκανε μια καλή κίνηση η Μπασκόνια πήρε τον Λόσον, τον AJ Λόσον. Η Παρτίζαν ανακοίνωσε τον Τανάσκοβιτς. Ο Σενκέλια πάει του BBC. Ενισχύεται πάρα πολύ η ομάδα από τα Εμιράτα. Φτιάχνει ένα ρόστερ πραγματικά πολύ γεμάτο και πολύ ποιοτικό. Νομίζω ότι θα είναι στις ομάδες τις οποίες θα πρέπει να τις υπολογίζουμε του χρόνου για την για τα play-off τέλος πάντων, για την post-season. Και γενικότερα γίνονται έτσι διάφορες κινήσεις. Ο Χεζόνια πάει στους Καβαλίες από ό,τι φαίνεται, στο NBA, επιστρέφει στο NBA. Και περιμένουμε να δούμε τώρα τα επόμενα, τις επόμενες κινήσεις. Είχαμε και την πολύ μεγάλη μεταγραφή χτες του LeBron James στους Sixers. Να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Ανοίγουμε σχετικά τις γραμμές για να πούμε όλους σας τους ακροατές και να συζητήσουμε οτιδήποτε θέλετε. Για πάμε στον πρώτο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι.
1: Βασίλης από Χαλιά.
0: Το όνομά σας, πώς είπατε?
1: Βασίλης από Χαλιά.
0: Βασίλης, ναι.
1: Πρώτη φορά μιλάμε. Συγγνώμη, πέρα στο Ηρακλή Πέρνο και στο Ραούλη.
0: Ναι.
1: Είμαι αυτός που ο γραφικός που έχω γίνει τώρα τελευταία. Έτσι, πώς ήταν ο Αναστάσης στο μπάσκετ, που έλεγε βέβαια αλήθειες. Έχω καταντήσει εγώ ο γραφικός του Ολυμπιακός να λέω τις αλήθειες οι οποίες βγαίνουν, οι οποίες τις λέω ένα μήνα πριν, έτσι. Mm-hmm. Γιατί την παλίτσα τη μυρίζουμε. Και τώρα τα λένε και οι άλλοι.
0: Nice.
1: Και οι συνοπαδοί μου, ακόμα και οι δημοσιογράφοι που κρατάγανε κάποιες αποστάσεις. Αποστάσεις κρατάγανε, όχι τι δεν πιστεύω, δεν ξέρουν. Καταλαβαίνω εγώ τους λόγους. Δεν μπορώ να το πω παραπέρα. Λοιπόν, όπως είπα, ένα μήνα πριν, 1,5 ο Τζολάκης απολυθεί.
0: Ναι.
1: Έτσι μετά και στο Ποπόβιτς, γιατί ο Ποπόβιτς δεν έρχεται για πρώτος ή για δεύτερος. Γιατί θα αποδειχτεί ότι ήρθε για πρώτος, γιατί αν έρχονταν για δεύτερος, τώρα που φύγει ο Τζολάκης θα πρέπει να πάρουμε αυτό της Παραγουάης. Αλλά ήταν ακριβώς, θα κάνει 6 εκατομμύρια αυτός που κάνει φοβερό μοντιάλ. Καταλαβαίνετε. Μετά, ποιον άλλο, ο Αντρέ Λουίζ.
0: Δεν νομίζω ότι έχει θέμα πάντως ο Ολυμπιακός οικονομικό και δεν μπορεί να κάνει τις κινήσεις.
1: Αυτό είναι το οξύμορο, ότι εννοείται δεν έχει οικονομικό. Εννοείται. Με τόσες πωλήσεις, τόσα Champions League, τόσα έσοδα. Έτσι. Οικονομικό δεν έχει. Άλλο θέμα έχει. Έτσι, το θέμα είναι να μπει και το χέρι στην τσέπη. Αυτό είναι το μεγαλύτερο θέμα. Εγώ δεν θυμάμαι δηλαδή τώρα μας έχει φτάσει τώρα, ξέρω εγώ, πάω πέρυσι πήρε μεταγραφή 12 εκατομμυρίων. Και ο Ολυμπιακός το ταβάνι. Ναι, ο Ολυμπιακός το ταβάνι, ευχαριστώ φίλε μου που με αφήνεις και τα λέω, αλλά ο Ηρακλής με είχε κόψει ήδη. Λοιπόν, το ταβάνι του Ολυμπιακού είναι
0: δεν έχεις ξεφύγει ακόμα, άμα ξεφύγεις θα σε κόψω εγώ να ξέρεις.
1: Όχι, ποτέ δεν ξεφεύγω. Ποτέ δεν ξεφεύγω, γνωρίζω πολύ καλά ελληνικά, ξέρω ποια είναι τα όρια. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός με τόσα έσοδα, η πρώτη ομάδα στην Ελλάδα, να δίνει μεταγραφές ταβάνι 6 εκατομμυρίων. Δηλαδή το ρεκόρ του Κόκαλη πότε θα το σπάσουμε, 50 χρόνια μετά, ξέρω εγώ. Λοιπόν, με τον Αντρέ Λουίζ που το θεωρούσαν ακόμα και προπονητής μας. Έτσι, πως είναι κάποιος προπονητής δεν σημαίνει για μένα κάτι. Έτσι, όταν έχω εγώ ένα δίπλωμα δεν σημαίνει ότι ξέρω λιγότερη μπάλια, ξέρω εγώ, από τον οποιοδήποτε προπονητή. Απλώς δεν ασχολούμαι με αυτό το άθλημα. Έτσι, είναι άλλη η δουλειά που κάνω. Έτσι, ή εσύ ξέρω, γιατί να μην ξέρεις πιο πολύ μπάλια, ξέρω εγώ, από κάποιον που παίζει ποδόσφαιρο. Γιατί και εγώ έχω παίξει ποδόσφαιρο, έτσι. Αλλά άλλο ξέρω με τα πόδια μέχρι ένα επίπεδο και άλλο ξέρω από ποδόσφαιρο. Γιατί και ο Μαραντόνα ήταν ο νούμερο ένα όλων των εποχών που λέγανε για μένα. Από προπονητής δεν έδειξε τίποτα, ή ο Ζήκο. Καταλάβες, και άλλοι που δεν παίξαν καν μπάλα γίνανε μεγάλοι προπονητές. Οπότε αυτό, άμα τα μου συζητήσετε εκεί όλοι, δηλαδή θέλω να σου πω, φαινότανε και στο χώρο είναι καλός. Και αυτό το ψέμα που λένε ότι δεν το έχει το ένα με ένα όταν κληρώνουν οι άμυνες πίσω. Φέτος, ένα-δύο φιλικά που τον είδα εγώ που ήταν οι ομάδες πίσω, τα είχε αυτά το ένα με έναν.
0: Ναι.
1: Ψέμα ήταν αυτό ότι δεν έχει το ένας με έναν. Δεν βλέπω εγώ αν το έχει το ένας με έναν. Και γι' αυτό αφού είναι τόσο κακός και δεν έχει παίξει στον Ολυμπιακό, φεύγει με 20 εκατομμύρια. Και οι καλοί που κρατάμε, έτσι, βάλανε πέρυσι στα μπλουζένια τους 3 γκολ. Δηλαδή ο Σβέρτσον, Βέστορε, που λένε έχει το ένας με έναν. Πού το έχει το ένας με έναν. Να πούμε τις αλήθειες. Παράλληλη κίνηση έχει φοβερή με την μπάλα να κουβαλήσει. Το ένας με έναν δεν έχει, γιατί δεν έχει την ανάλογη ταχύτητα. Το να είσαι γρήγορος πλέον στα εξτρέμ δεν φτάνει. Πρέπει να είσαι πολύ γρήγορος. Έτσι. Δηλαδή τα στοιχεία ή αλλιώς τουλάχιστον να ξέρεις φοβερή μπάλα. Ούτε το να έχει ούτε το άλλο. Δηλαδή μας έχουν βαφτίσει το Μασούρα, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, ο Γκάλια την μπροστά του, ξέρω εγώ, μήπως είναι και γατάκι. Δηλαδή έβλεπα σήμερα το Μασούρα σε 4 φάσεις, καθόμαστε ένα παρεάκι και βλέπουμε το Μασούρα, επειδή δεν έχουμε δυστυχώς κάτι άλλο να δούμε από το Ολυμπιακό, τουλάχιστον για να κάνουμε την πλάκα μας. Δηλαδή πράγματα τραγικά. Βλέπω τραγικά πράγματα. Η μπάλα είναι τόσο εύκολη, τόσο απλή. Και ή δεν την καταλαβαίνουμε ή δεν θέλουμε να την πληρώσουμε για να την καταλάβουμε. Αυτό σε ξεχωρίζει, δηλαδή άμα έχεις λίγο να ξέρεις ποδόσφαιρο είναι ο Σμαϊλόβιτς. Μια πολύ καλή μεταγραφή.
0: Πολύ καλή
1: αυτός θα είναι ο βασικός φέτος. τον Πιρόλα, αν δεν πωληθεί. Γιατί εγώ πήγε, ο Πιρόλα θα πωληθεί, γι' αυτό έρθει στον Κάρπο. Βέβαια στα προηγούμενα μας στον Κάρπο δεν τον ήθελα πατάει καλά. Και όλοι λέγανε, ξέρω εγώ, έχει πολύ καλή διάθεση. Δεν με ενδιαφέρει να έχει καλή διάθεση. Εγώ θέλω να παίζει μπάλα. Έτσι. Σήμερα ήταν εντάξει, δεν εντάξει. Δεν φταίει σήμερα. Μια χαρά ήταν σήμερα. Έτσι, αλλά θέλω να σου πω, δεν πατάει καλά.
0: Δηλαδή λες να μην είναι στον πάγκο ο Ρέτσος.
1: Βλέπουμε αυτόν τον Σμαϊλόβιτς πραγματικά να κάτσει ο Ρέτσος. Ή ο Ρέτσος απολυθεί ή ο Πιρόλα.
0: Α, έτσι. Να απολυθεί, ναι, οκ.
1: Okay. Ή ο Ρέτσος απολυθεί ή ο Πιρόλα. Mm-hmm. Το άλλο τώρα ποιο βλέπω στην πώληση. Έχει ξεκινήσει ένα, καταρχήν στο κέντρο θέλουμε δύο. Όχι έναν, το συζητάμε για να πάρουμε ένα οχτάρι. Δύο θέλει ο Ολυμπιακός, κύριε, ο Γκαρσία είναι πλέον πρώην ποδοσφαιριστής. Τι δεν καταλαβαίνουμε, από πέρυσι τα φωνάζω. Έτσι, προχθές λέγανε για τη λίστα και είναι δύσκολη λίστα και ποιος θα αφήσει έξω από τη λίστα. Ντρέπονται να πούνε να αφήσουν τον Γκαρσία έξω. Είναι ντροπή. Και καταρχήν ο Γκαρσία πιάνει και θέση ξένου.
0: Στη λίστα, ναι. Στη λίστα, ναι. Στη λίστα, ναι.
1: Δηλαδή κρατήσαμε, ήθελε με τη Λίμπαρ, αυτός ο μέγα προπονητής, έτσι. Επειδή έχει, πήρε το κόφερα και θεωρούμε και το αλάθη του, για μένα δεν το έχει, κάτσε να τρώει θέση ξένου ένας που δεν πρόκειται να παίξει πλέον στον Ολυμπιακό. Τι έγκλημα ήταν αυτό. Καλά τα εγκλήματα του Τσάπρα μην τα συζητήσουμε, τα έχουμε πει για μην τα ξαναπούμε. Τι άλλο θέλω να πω τώρα. Παίχτες, το σκάουτινγκ που έχουμε εκεί πέρα, αφού δεν δίνουμε λεφτά κύριε, έτσι, γιατί οι άλλοι δίνουν, δηλαδή ο Παλθέκος δεν κάνει φοβερές κινήσεις για μένα. Από το πέρυσι φώναζα για τον Ταμπόρ, θα βάλει τον μέσα, αν και ο Ολυμπιακός. Εγώ με ένα μαρτυρίο είναι παίξει που ξέρουν μπάλα να παίζουν εγώ. Αποδείχθηκε ότι είναι πολύ καλός. Από πέρυσι φωνάζω για τον Γιάγκουτζιτ, ότι είναι φοβερός παίκτης, έχει φοβερά στοιχεία, έχει σουτ, έχει όλα αυτά. Φέτος το έδρα και στο Παλθέκο. Έτσι. Ποιον άλλο. Α, προχθές είδα ένα τέταρτο, γιατί είχα μια δουλειά, ένα τέταρτο του τελευταίου του Παλθέκου. Δεν είδα το υπόλοιπο μάτς. Ένα τέταρτο το τελευταίο και όλας με κάλυψε. Αυτή η παιχτάρο Καμαρά που είστε στο κέντρο, ποιος είναι αυτός. Δεν ήξερα καν τι τον έχετε πάρει.
0: Καινούργια περίπτωση.
1: Η παιχτάρα είναι αυτός. Ο άνθρωπος σε ένα το τελευταίο τέταρτο που τον είδα, υποτίθεται κουρασμένος, που όταν είσαι κουρασμένος κάνεις και λάθη, ήταν αλάνθαστος, κάτι κάθετες, ψυχραιμία με την μπάλα,
0: ενέργεια. Ψηλά το κεφάλι.
1: Πώς τον πήρατε αυτόν. Ερώτηση.
0: Θα σου πω αμέσως, δώσε μου λίγο χρόνο να το τσεκάρω. Θα το τσεκάρω, θα σου πω αμέσως. Ψηλά το κεφάλι, γενικότερα έκανε πολύ καλό μάτς προχθές.
1: Έχει ψηλά το κεφάλι, έτσι για χώρα εδώ. Όχι, μα ακούνε κάτι φίλοι που τους τα λέω, ήμουν ο μοναδικός που έπαιζε με το κεφάλι ψηλά. Όσο ό,τι επίπεδο έπαιξα τέλος πάντων. Έτσι, μ' άρεσε, ποιος μ' άρεσε, ο Ρεδόντο. Ήταν ο μόνος παίκτης που παίζει με το κεφάλι ψηλά.
0: Ναι.
1: Φοβερός παίκτης.

0: που λες, αφού δεν δίνουμε λεφτά, παίχτες σαν τον Φοφανά της Λιόν. Ο ξέρεις ο Φοφανά της Λιόν.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή, αυτούς τους παίχτες πρέπει να κυνηγά. Έτσι, δεν μπορείς να τους πάρεις από τον Ολυμπιακό πλέον. Βούτα τον Μεσονότιχαμ. Αυτά κάνεις αυτά. Ο άλλος παιχταράς που δεν ξέρω το ξέρεις, το Γιαθήν.
1: Γιατί
0: εγώ παρακολουθώ όλες τις ομάδες. Παίζει δεξιά εξτρέμ στη Στράσβουργο, στη Γαλλία.
1: Δεν τον έχω
0: άλλος Φοφανά.
1: Γύρω στα 4 εκατομμύρια, πράγματι παραπάνω από 4 εκατομμύρια στήχησε ο Καμαρά.
0: Πήρα τον Καμαρά.
1: Ναι.
0: Τι κλειστιά τους κάνατε εκεί. Φοβερός παίχτης. Και αυτός που πήρατε είναι πολύ καλός. Αυτός είναι μπαλάτος τώρα. Αυτό που θέλει η ΑΕΚ. Για την Πινέδα, ξέρω αν
1: και... Α, το Γκάγκουα.
0: Ναι, αυτό είναι πιο μπαλάτος. Αυτός είναι δεκάρι πρώτα και μετά πάμε στο 8. Δεν είναι οχτάρο δεκάρι πλέον. Είναι δεκάρι. Εγώ τους βλέπω όλους τους ποδοσφαιριστές και βλέπω ποδόσφαιρο και γνωρίζω. Πολύ καλός παίχτης αυτός. Θα βοηθήσει. Τι άλλο να πω τώρα τελευταίο. Τώρα τελευταία λένε ότι λένε θα πάρουμε έναν, ολοκληρώνει να πάρουμε δύο. Λένε για εξαόσο ξέρω εγώ τον Μαρινάκη, μου το λένε φίλοι μου, δεν το ξέρει άνθρωπος και μου λέει πώς δικαιώνεσαι έτσι. Γιατί τα βλέπω και έρχονται, τους λέω κύριε. Λοιπόν, αυτό με το που φωνάζουν πριν λίγο καιρό λέγανε οχτάρι. Τώρα έχουμε πάει στο εξαροχτάρι. Μπορείς να καταλάβεις γιατί ακούγεται αυτό το εξαροχτάρι και όχι το οχταροεξάρι ή το οχταροδεκάρι κυρίως. Θέλουμε στην ουσία οχταροδεκάρι.
1: Οχταροδεκάρι όμως δηλαδή ο Πέστορ ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, ο Ολυμπιακός θέλει οχταροδεκάρι. Αλλά αν δεν πάει να το πατήσουμε θέλει οχτάρι. Γιατί λένε όχι στο 8 μπροστά και βάζονται το 6 εξαροχτάρι. Σκέψου τώρα.
1: Μήπως είχε κάποιος ΕΣΕ ξέρω εγώ.
0: Ο ΕΣΕ δεν έχει ακουστεί καθόλου. Κάτι παίζεται εκεί. Κάτι παίζεται, κατάλαβε για τον Σιπιόν θα μείνει, γιατί εγώ τον πιστεύω για τον Σιπιόν, τον θεωρώ τεράστιο παίκτη του Σιπιόν και θα το δείξει, μόλις είχε τον Ολυμπιακό, με μια απλή μεταγραφή όσο φύγει, γιατί πόσο να πουλήσει ο Ολυμπιακός. Και πάει σε μια άλλη ομάδα, θα δει την καριέρα, θα κάνει αυτό το παιδί, φοβερός παίκτης, ανώτερος από τον ΕΣΕ, ανώτερος, φοβερός παίκτης. Λοιπόν, εκεί κάτι μου βρωμάει με τον ΕΣΕ, κάτι περίεργο μου φαίνεται. Και το τελευταίο τώρα και κλείνω γιατί κούραστο. Λέμε τώρα για τον Ταρένι ή τον Γιάρεψη να φύγει ένας από τους δύο. Εσύ π.χ. Εσύ ποιος αν σου λέγανε ποιο να διώξω ένα από τους δύο ή να τον πουλήσω οτιδήποτε ξέρω. Γιατί δεν μου κάνεις σχέση με τον άλλο. Ποιο θα άφηγες.
1: Ποιος είπες. Για ξαναπέσου λίγο.
0: Ταρένι ή τον Γιάρεψη.
1: Ταρένι ή Γιάρεψη. Εντάξει κοίταξε. Δύσκολη επιλογή τώρα. Βάζεις δύσκολα. Ανάλογα.
0: Για μένα 100-0 θα κράταγα το Γιάρεψη και θα δίνω τον Ταρένι.
1: Επειδή είναι και πιο μεγάλο σε ηλικία εννοείς ας πούμε.
0: Βέβαια, αλλά προσόντα δεν βλέπεις όλες μπορεί να τρέξει και λίγο από το βοκί. Ναι, αλλά η δουλειά πως πάει πιο πολύ πιθανό είναι να φύγει ο Γιάρεψη και όχι ο Ταρένι. Γιατί η καλή, δηλαδή τον καλό θα πάει να δώσουμε να κρατήσουμε τον κακό επειδή δεν έχουμε πρόταση. Όχι, εγώ είχα πει από την αρχή, όπως είχα πει και τότε και με τον Ελαραμπή παλιά τον τελευταίο χρόνο, εγώ δεν θα το ανανεώ. Τον αγαπάμε, τον εκτιμάμε. Όλα αυτά το ευχαριστούμε, αλλά δεν στέκομαι σε συνδυασμούς να του δώσω 2 εκατομμύρια και να τον τρώω αμανάτι. Το ίδιο με τον Ελκαμπή, υπάρχει από την αρχή της ζών, είπα να φύγει, να κάνουμε ένα ρεστάν. Να φύγει ο Ελκαμπή, να πάρω ένα βαρβάτο συνδεσμό, έτσι, να κρατήσω δεύτερο το Γιάρεψουκ και τρίτο βάλουμε όποιος θες. Έτσι, άλλαζα τελείως την επίθεση.
1: Να κλείσουμε σχετικά γιατί μιλάς και αρκετή όρτσα και καταλαβαίνεις έτσι.
0: Ναι. Το ίδιο και στο αριστερό μπακ. Αν δεν βρούνε να φύγουνε, οι αριστεροί μπακ δηλαδή θα μείνουμε με το αριστερό μπακ αυτό. Αυτό δεν μας κάνει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Για ποιο λόγο να μείνουμε με αυτούς. Δώσε δανεικούς. Λοιπόν,
1: κάτι καλό σήμερα.
0: Λίγο το χέρι της ζέπη να βάλει. Λοιπόν,
1: καλό σήμερα. Για πάμε στο επόμενο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι. Το όνομά σας.
2: Για πόση ώρα μίλαγε.
1: Το όνομά σας.
2: Ατρία λίγο.
1: Γεια σου τώρα. Ναι, εντάξει, τον άφησα λίγο παραπάνω, συγγνώμη.
2: Έλεος δηλαδή. Δηλαδή αυτό θα ισοπαίδωσε όλα και εγώ Ολυμπιακός είμαι, αλλά έλεος να πούμε, θα ισοπαίδωσε όλα.
1: Ο καθένας έχει την άποψη του παιδιά τώρα. Γι' αυτό έχουμε τις γραμμές και γι' αυτό υπάρχει ελευθερία λόγου για να μιλάτε και να.
2: Αυτή του προσδοκίου που ακούω, φιλικά είναι. Και το με τη λίμπα τον έβγαλε άχρηστο δηλαδή. Φιλικά είναι ρε παιδιά, όλους τους παίχτες δοκιμάζει και είναι μερικοί παίχτες που δεν θα παίξουν, δεν θα τους δούμε καθόλου αυτοί οι δύο πιτσιρικάδες. Λοιπόν, εγώ είδα σήμερα το Μαφαίο που μέχρι το 70 Ολυμπιακός ήταν εκεί με το Σάλιακα. Μόλις μπήκε ο Μαφαίο, τρύπα από εκεί. Ήταν ο Ισμαήλεβος πολύ καλός.

0: Αντωνία και στα...
1: Ναι.
0: Και ο διαιτητής καλά, ο διαιτητής εκεί ήταν στο το πέναλτι τρίτο που έδωσε, πέτσινο. Και το δεύτερο γκολ εκεί πριν πει το γκολ είχε πεταχθεί και άλλη μπαλά μέσα, την διακόψει το παιχνίδι. Τέλος πάντων, δεν στέκομαι εκεί, είναι φιλικά. Το σύστημα που δεν μου αρέσει που ο προπονητής που παίζουμε. Το ίδιο σύστημα πάλι. Με βαθιές μπαλιές.
1: Ναι, πόσο μπορώ να τα αλλάξει αυτό, πόσο μπορώ να τα αλλάξει. Εγώ μαζί σου Ματρέα, αλλά πόσο μπορώ να τα αλλάξει αυτό. Δηλαδή...
0: Πρέπει να το αλλάξω, δεν ξέρω να πούμε τι πρέπει να γίνει και δεν μπορώ να καταλάβω τώρα. Γιατί με την ΑΕΜΕ και τώρα δεν βλέπω, άμα παίξουμε... Έχω μια, κατά μια πισίνη και ο Πόποβιτς δεν προορίζεται για, για βασικός. Με την ΑΕΜΕ και μπορεί να παίξει, αλλά... Τερματοφύλακα θα πάρει ο Ολυμπιακός.
1: Νομίζω ότι ο Πόποβιτς είναι από τους καλύτερους παίκτες του Ολυμπιακού στην πρώτη μέσα και στα φιλικά. Δηλαδή αυτό που βλέπω εγώ στα φιλικά.
0: Αλλά τερματοφύλακα για... θα πάρει για πρώτο.
1: Ναι, και φαίνεται να είναι ο Σάσε πρώτο πλάνο, έτσι από όσο καταλαβαίνω.
0: Ναι, ο Σάσε πολύ καλός είναι και 33 χρόνων. Ο τερματοφύλακας πρέπει να είναι 40. Και ο κ. Μαρινάκης είπε ότι παιδιά το μπάτζετ είναι 31 εκατομμύρια, έτσι. Αυτά τα λεφτά διαθέτει.
1: Mm-hmm.
0: Αυτά φτιάξει και γήπεδο τώρα, έτσι. 250 εκατομμύρια την τσέπη θα τα βάλει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τι θέλουμε να πούμε, παίχτες 12 εκατομμυρίων. Θέλει ένα παίχτη, για μένα και στα χαφ θέλει να πάρει ένα πολύ καλό παίχτη. Να βάζει και γκολ γιατί πέρσι ο Ολυμπιακός είχε πρόβλημα εκεί στα... Δεν βάζανε γκολ μέσα.
1: Ισχύει, ισχύει αυτό, ισχύει αυτό πλέον.
0: Και ο Τσικίνιο τον είδα πάλι, δεν ξέρω, πολύ...
1: Βαρύς,
0: πολύ χάλια.
1: Mm.
0: Ο Τσικίνιο. Αλλά πρέπει να πάρει, εντάξει με το Φορτούνι εγώ βλέπω θα πιο καλή ομάδα θα είναι. Πιο καλή. Υπομονή πρέπει να κάνουμε παιδιά, φιλικά είναι τώρα και να δώσουμε και λίγη παράταση ακόμα στον προπονητή, αλλά άμα συνεχιστεί αυτό με την ΑΕΜΕΚ και αυτά μετά το βλέπω πολύ δύσκολο, το βλέπω να κάθεται.
1: Εννοείς αν έχει
0: αν αποκλειστεί
1: αυτό, αν αποκλειστεί από την ΑΕΜΕΚ.
0: Ναι. Και τώρα δεν ξέρω τι με τον Αντρέα Λουίζ τι παίχτη, γιατί εμένα μ' άρεσε αυτός ο παίχτης. Τώρα γιατί δεν τον έβαζε ο προπονητής και τώρα να φύγει.
1: Μα θέλει να φύγει, ναι, αυτό θέλει να φύγει.
0: Και εγώ τα ίδια μου προτιμά το Γιάννη του Ταρέμ και εγώ το Γιάννη του Ταρέμ.
1: Ναι.
0: Και λόγω ηλικίας, ο Ταρέμ πιο μεγάλος και αυτά, και ο Ελεραμπή, ο Ελεραμπή.
1: Ναι, ναι.
0: Άσε παιδί, θα το δούμε φέτος. Εντάξει, ήταν πέρσι μετά το Γενάρη που ήταν το κοπάρο και αυτά. Φέτος θα το δούμε. Και πιστεύω να έχουμε ένα καλό πρωτάθλημα. Χωρίς, και ο καλύτερος θα το πάρει και χωρίς ευτράπελα, έτσι.
1: Αυτό το μόνο σου. Να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, εδώ πέρα πολλά μηνύματα, παιδιά. Εδώ βράζουν οι φίλοι του Ολυμπιακού για την εικόνα της ομάδας. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι υπάρχει και ανησυχία και αγωνία. Ο λαός λέει, παιδιά, οι προγραμματικές δηλώσεις Αναστάσεις να βγει. Αναστάσεις, λέει εδώ πέρα, φίλος ο Γιώργος Σταγιάννα. Αν θα πάρει ο Πασχετικός Παναθηναϊκός κάποιον όλο σέντερ, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι στο πλάνο. Θέλει λέει, έναν ταλαντούχο σέντερ από κολυγιακό δεινόσαυρο. Νομίζω για τον ρόλο του δεινόσαυρο έχει αποκριθεί ο Φαλ. Αν πούμε έτσι. Και αν θα πάρει τον καλό Ερνάν Γκόμεθ στην Μπαρτσελόνα, πάω και. Ο καλός είναι ο Χουάντσο. Αλλά είναι έναν που έχει παίξει στο ρεπορτάζ του Πάου Κομπίλη, ο αδερφός του. Τον θέλει και αρκετές ομάδες στην Ισπανία. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται με την περίπτωσή του. Δεν ξέρω τώρα προς τα που βρίσκεται. Αν θέλει ο ίδιος να είναι στην Ελλάδα ή αν. Επιθυμεί να συνεχίσει στην Ισπανία. Πάντως νομίζω ότι υπολογίζεται στην Μπαρτσελόνα. Μια καλησπέρα στο φίλο του Νίκο από τα Χανιά. Κυριάκο λέει: φέτος θα κλέβει μαύρο δάκρυ για σένα. Αναφέρει Κυριάκο ένα μήνυμα. Λοιπόν, για πάμε σε ένα μικρό break και επανερχόμαστε. Αν θα έχουμε αυτές τις γραμμές, στο 2195-79-283-4-5 τηλεφωνείτε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα. Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο.
5: Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε πίσω στο Ραφέ 94,6. Είμαστε μαζί μέχρι τις 2, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Ανοιχτές οι τηλεφωνικές γραμμές για όλους εσάς. Έχουμε κόσμο που το να περιμένει. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι έγινε, Κυριάκο, τα έκανες, έπεσε. Έλα φίλε, καλημέρα.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, εσύ.
1: Καλημέρα, εγώ τον έριξα.
0: Α, ωραία.
1: Εντάξει, ναι, λοιπόν. Ναι. Γιώργος Παναγιακός, τι κάνεις, λέει.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Καλά.
0: Καλά, εσύ.
1: Να ενημερώσω λίγο τον φίλο τον Ανδρέα που βγήκε πριν, ναι, τον φίλο του Ολυμπιακού, ότι πλέον δεν διακόπτεται όταν υπάρχει μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Άλλαξε ο κανονισμός. Mm-hmm. Απλά το λέω για να το ξέρει. Τα τελευταία χρόνια δεν διακόπτεται παιχνίδια. Όποιος παίχτης είναι πιο κοντά, απλά τη βγάζει έξω. Απλά το λέω για να.
0: Ναι, ναι.
1: Και αλλάξει ο κανονισμός. Και καλά έκανε για μένα. Γιατί θυμάμαι ότι κάποτε εδώ στο Βόλο, από Βόλο, είμαι τον Μπέο να πετάει μπάλες μου στο γήπεδο, τέλος πάντων. Λοιπόν.
0: Ωραία πράγματα, ε.
1: Ωραία πράγματα, ναι, ζήσαμε, ναι, ωραία πράγματα. Τέλος πάντων. Τι θέλω να σου πω, θέλω να ξεκινήσω λίγο ανάποδα, εγώ να σου πάω λίγο στο Μουντιάλ. Λοιπόν, ελπίζουμε κάποια στιγμή στο μέλλον να μάθουμε τι ακριβώς έχει συμβεί στο τελικό. Γιατί στην Αργεντινή αυτή τη στιγμή δεν έχουν κοπάσει ακόμα οι διαμαρτυρίες.
0: Τι είναι, τι μπορεί να έχει γίνει στο τελικό, γιατί όλες αυτό.
1: Εγώ πιστεύω, φίλε, ότι κάτι έχει γίνει. Δηλαδή, άμα δεις τον τρόπο που μπήκε η Αργεντινή στο παιχνίδι, ομιλία του Μέση δεν έγινε. Δηλαδή, κυκλοφορεί πολύ βιντεάκι στο διαδίκτυο.
0: Κοίταξε, να τα βάλουμε λίγο κάτω. Ούτε, ναι, για παράδειγμα με την Αίγυπτο, σε μεγάλο κομμάτι του αγώνα ήταν καλή η Αργεντινή. Το γύρισε στο τέλος απλά και κατά.
1: Ναι. Το θέμα είναι όλο έχει γίνει από το πανό που σήκωσαν οι παίκτες της Αργεντινής όταν τελείωσε το μάτς με την Αγγλία. Από εκεί έχει ξεκινήσει όλο. Δηλαδή η Αργεντινή σε όλα τα μάτς έπαινε μέσα, μαζευόταν όλοι οι παίκτες σε ένα κύκλο, έκανε την ομιλία του Μέση και μπαίναν μέσα. Τώρα αυτό δεν έγινε. Κάτι έχει συμβεί. Κάποια στιγμή θα ανοίξουν τα στόματα. Δεν μπορεί.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι τόσο.
1: Γιατί υπήρχε μια ποινή που φημολογείται ότι αν σηκώσει πανό με θρησκευτικό ή πολιτικό περιεχόμενο στο Μουντιάλ, τιμωρήσει με δεκαετία αποκλεισμού.
0: Ωραία, και γιατί δεν του τιμωρήσαν τότε.
1: Πώς?
0: Γιατί δεν του τιμωρήσανε.
1: Γιατί αυτή τη στιγμή ακούγεται ότι του είπαν καθίστε και χάσετε για να μην τιμωρηθείτε.
0: Εντάξει, τώρα μην πούμε ρεβιά σε αυτή τη διαδικασία.
1: Δεν
0: τώρα,
1: ξέρω, φίλε. Εγώ επειδή είμαι Αργεντινή.
0: Μα έπαιζε τώρα με την καλύτερη ομάδα του παγκοσμίου κυπέλλου, η οποία σάρωσε και τη Γαλλία, η οποία για μένα Γαλλία ήταν την καλύτερη από την Αργεντινή. Αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι, σάρωσε τη Γαλλία, αλλά εγώ δεν έχω ξαναδεί τον Λισάντρο Μαρτίνες για ένα τσιμπηματάκι να βγαίνει έξω, ούτε το Ρομέρο.
0: Ο Λισάντρο Μαρτίνες καταρχάς συχνά πυκνά ταλαιπωρείται από τραυματισμούς.
1: Ναι, αλλά δεν βγαίνει για ψηλού πίδημα έξω, ούτε ο Ρομέρο.
0: Εντάξει.
1: Απλά δεν ξέρω τώρα. Μακάρι να μην έχει συμβεί τίποτα, αλλά στο μέλλον θα ανοίξουν στόματα. Εκείνο που θέλω να πω εγώ είναι ότι κάπου έλεος με την τεχνολογία στο ποδόσφαιρο. Κάπου stop. VAR, goal line technology και τέλος. Τα τυπάκια στην μπάλα τώρα, δεν ξέρω πού αποσκοπούν. Αν βρήκε μπάλα τρίχα, αν βρήκε μπάλα ακούμπησε ένας παίχτης, έλεος δηλαδή. Έχουμε καταστρέψει το ποδόσφαιρο με αυτά τα πράγματα. Ναι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, ρε Γιώργο.
0: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι η τεχνολογία έχει βοηθήσει πάρα πολύ.
1: Και ναι, έχει βοηθήσει.
0: Εξαλείψει και τις αδικίες. Όχι σε 100% σε απόλυτο βαθμό. Ναι, εντάξει.
1: Εγώ κυκλοφορούν κάτι βιντεάκια με κάτι περίεργα στριψίματα της μπάλας. Δηλαδή, μην φτάσουμε τώρα να θεωρείς συνωμοσίας. Δεν χρειάζεται καν να τυπάξει στην μπάλα.
0: Επειδή είπες πριν για τον Λισάρτο Μαρτίνες και ψάξα να βρω, επειδή είμαι και συμπαθότερος πάντων του United. Και το είχα απορία αυτό που σου έλεγα πριν. Σε 4 χρόνια στη United έχει παίξει μόνο 76 μάτς πρωταθλήματος.
1: Ναι, δεν είναι βασικός, εκείνο το θέμα.
0: Πώς δεν είναι βασικός, τι είναι, άμα δεν έχει πρόβλημα τραυματισμού, πώς δεν θα ήταν βασικός.
1: Δεν είναι βασικός στη United.
0: Εσύ κάτσε, γιατί άμα δεν είναι ο Λισάντρο Μαρτίνες, βασικός θα είναι στη United, εγώ.
2: Έχει κάνει καλύτερο.
0: Έχει κάνει καλύτερο, καλά λέει ο κύριος. Δεν έχει κάνει καλύτερο.
1: Δε στα παιχνίδια.
0: Έχει προβληματάκια, πάντα βγάζει τραυματισμού ο Λισάντρο Μαρτίνες. Ένα παίξο ο οποίο. Δυστυχώς δηλαδή για το παιδί, συχνά πυκνά βγάζει.
1: Μακάρι,
0: και σοβαρό το να του πω κάποια στιγμή, νομίζω το 24-25, αν θυμάμαι καλά.
1: Μακάρι να μην έχει συμβεί τίποτα, εγώ αυτό θέλω να σου πω.
0: Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Και πάμε παρακάτω. Απλά κάπου έλειος με την τεχνολογία. Δεν χρειάζεται άλλη τεχνολογία στο ποδόσφαιρο. Έχει μπει το VAR, μπήκε και το goal line technology. Δηλαδή το τσιπάκι στην μπάλα τώρα, αν βρήκε μπάλα στην τρίχα, όπως φτιάχναμε στο μάτι με την Κροατία τώρα, για να ακυρώσουμε ένα goal. Έλειος, κάπου έλειος. Τέλος πάντων. Πάμε στα δικά μας τώρα. Γιώργη, τι γίνεται με Γκάρ, πού κοιτάμε.
0: Αμερική. Το έχουμε πει, Αμερική κοιτάει ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, ισχύει κανένα τα ονόματα που κυκλοφορούν.
0: Κοίταξε, μπορεί να έχουν προταθεί, μπορεί να έχουν εξεταστεί, όλα αυτά είναι αυτό που είπα πριν. Προτάσεις και, πώς να το πω, στη λίστα, ας πούμε, μπορεί να είναι πάρα πολλά ονόματα. Αλλά προφανώς για να μην έχει προχωρήσει κάτι ο Παναθηναϊκός σημαίνει ότι κανένα εξ αυτών των ονομάτων δεν κάνει, ας πούμε, το απαραίτητο κλικ, τέλος πάντων, στον Ομπράντοβιτς.
1: Εσύ πιστεύεις μέχρι πότε θα το πάει έτσι?
0: Α, και μέχρι τέλος του Αυγούστου, μέχρι να ξεκινήσει η προετοιμασία.
1: Δηλαδή ψάχνει για κάτι.
0: Ναι, κάτι που να κάνει, μπράβο αυτό, που να κάνει διαφορά.
1: Πιστεύεις ότι θα πάρει και άλλο παίκτη στο 2-3?
0: Κοίταξε, νομίζω ότι η σεζόν θα ξεκινήσει με τον παίκτη που θα πάρει στο Νάσο και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Ούτως ή άλλως η αγορά είναι ανοιχτή, ο Παναθηναϊκός δεν έχει, δεν φύγεται χρημάτων, οπότε...
1: Ό,τι να γίνει θα γίνει στο μπάσκετ, ναι. Και στο ποδόσφαιρο πάμε καλά, υπάρχει θέμα αυτή τη στιγμή. Καλώς πάμε. Λοιπόν, έγινε φίλε.
0: Να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Έλα φίλε, καλημέρα. Καλημέρα.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, εσείς.
3: Τι κάνει Γιώργο?
0: Καλά, εσείς. Το όνομά σας?
3: Ηλίας από Τρίβολη.
0: Α, έλα, έλα.
3: Είστε καλά?
0: Ναι, ναι.
3: Ολυμπιακός. Εγώ τα έχω με το Μαρινάκι, φίλε μου.
0: Ναι.
3: Τα τελευταία χρόνια ο άνθρωπος είναι επενδυτής και καλά κάνει, να βγάλει λεφτά θέλει. Δεν κάνει για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έχει μικρύνει, έχουμε φτάσει στο σημείο να φοβόμαστε την Αϊμέγγεν, φίλε μου.
0: Να ρωτήσω κάτι, επειδή το ακούω και από πολλούς φίλους του Ολυμπιακού. Πριν από δύο χρόνια δεν πήρε ο Ολυμπιακός στο Conference League. Πέρσι δεν πήρε τον Dub. Δηλαδή, τι μίκρινε σε απόσταση ενός έτους, μίκρινε τόσο πολύ?
3: Φίλε μου, ποιο παίχτη έχει φέρει ο Μαρινάκης τα τελευταία χρόνια που θυμάσαι εσύ?
0: Κοιτάμε δηλαδή μόνο τα ονόματα που φέρουν οι ομάδες.
3: Και τα ονόματα. Ποιο παίχτη έχει φέρει με προσωπικότητα στο Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια?
0: Εντάξει, έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο τώρα. Δεν μπορούν να οι ελληνικές ομάδες να φέρουν παίκτες τώρα όπως φέραν παλιά. Θυμάμαι, έφερνε ο Παναθηναϊκός Ζιμπέρτο Σιβά, αρχηγός της Εθνικής Βραζιλίας. Τον έφερε ο Παναθηναϊκός. Αντίστοιχα, ο Ολυμπιακός Γιωβάνι, Ριβάλντο, Χεζάγοβιτς, όλα αυτά. Ή άκτα τους δικούς παικταράδες, Γκαμάρα κτλ. Δεν είναι εύκολο.
3: Βεβαίως, φίλε μου. Βεβαίως, έχεις δίκιο, αλλά εκεί θέλω να καταλήξω ότι οι προσωπικότητες πληρώνονται και ο Μαρινάκης δεν θέλει να δώσει λεφτά. Θέλει να βγάλει λεφτά. Αυτό το πρόβλημα. Εκουμάντο δυστυχώς κάνουν οι μανατζαρίες στον Ολυμπιακό. Ναι. Τα τελευταία χρόνια.
0: Τέλος πάντων, εγώ διαφωνώ με αυτό, αλλά τέλος πάντων.
3: Εγώ θυμάμαι, έλεγε ο Κόκαλης στο Λόβαρη, μπες στο αεροπλάνο και φέρε τον παίχτη λάτα μαζί. Εγώ αυτό θυμάμαι.
0: Μάλιστα.
3: Και να και ο Καρεμπέ, και να και ο Τζοβάνι, και να και ο Ζάχοβιτς. Ποιο παίχτη έχει ετοιμάσει εσύ να έχει φέρει ο Μαρινάκης τα τελευταία χρόνια με προσωπικότητα?
0: Ναι, απλά ξαναλέω ότι έχουν αλλάξει εποχές και πλέον οι ελληνικές ομάδες πάνε σε μια διαφορετική λογική και προσπαθούν να πάρουν παίκτες οι οποίοι ή ας πούμε μπορεί να είναι εξελίξιμοι και να προλάβουν ας πούμε ευρωπαϊκές ομάδες ή τέλος πάντων να αλλάξουν λίγο την φιλοσοφία τους αυτό το κομμάτι. Γιατί κατά τα ψέματα, όλοι αυτοί οι παίκτες, που λέμε, δεν ήρθαν και οι περισσότεροι εξ αυτών ήρθαν σε μεγάλη ηλικία, έχοντας πίσω τους ας πούμε μια τεράστια καριέρα, το συζητάμε.
3: Προσφέραν όμως, φίλε μου.
0: Προφανώς, δεν είπα εγώ ότι προσφέραν.
3: Αυτή είναι η διαφορά. Ο Μαρινάκης δυστυχώς θέλει να βγάλει. Σε ευχαριστώ, Γιώργο.
0: Να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα.
3: Καλό πράγμα, να έχεις καλή συνέχεια.
0: Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, κάτι ήθελα να δω τώρα εδώ πέρα. Α, ο Τσιμίκας λέει βασικός στο φιλικό της Λίβερπουλ. Ο Τσιμίκας, ο οποίος, α, συνεχίσει τη Λίβερπουλ. Πότε φαίνεται, Κυριάκο, θα συνεχίσει εσάς, Όχι, λες. Επειδή ξεκίνησε και βασικό σήμερα, μου κάνει εντύπωση. Α, να, ο φίλος εδώ πέρα μου έστειλε. Για τους Ολυμπιακούς, για τους φίλους του Ολυμπιακού, Χάμις Ροντρίγκες και Μαρσέλο. Πολύ σωστά. Εκείνη το καλοκαίρι που ο Ολυμπιακός έκανε το ένα μπαμ πίσω από το άλλο. Με Χάμις Ροντρίγκες, με Μαρσέλο. Πολύ σωστά. Καλά, κανένα φίλο και μου το θυμίζει. Εντάξει, ξαναλέω, έχουν αλλάξει λίγο την φιλοσοφία του οι ελληνικές ομάδες. Δεν πάνε σε παίκτες

0: Εντάξει, το παλικάρι το πρώτο που πήρε,
1: ναι.
0: Εντάξει, βγαίνει κατά καιρούς ο παιδί μου και λέει τα δικά του τα παράπονα, γιατί όπως και όλοι μας, τουλάχιστον ο καθένας με την ομάδα του παιδί μου, έτσι και εγώ Ολυμπιακός, ας πούμε, θα κράξουμε ρε παιδί μου, γιατί θέλουμε να δούμε την ομάδα καλύτερη.
1: Προφανώς, δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε.
0: Εντάξει, στα περισσότερα πάντως που είχε πει το παλικάρι, όπως και εγώ, γιατί και εγώ είμαι έτσι από τους προφήτες, δηλαδή με μένα ας πούμε έχει πλάκα με τα καλοκαίρια που παίρνω τον αντίπα με το που βλέπω τις μεταγραφές. Και εντάξει, ο Ηρακλής κάνει μια κουλοτούμπα κάθε χρόνο το Φλεβάρι τα τελευταία δύο χρόνια. Και λέει αυτά που λέω εγώ το καλοκαίρι. Τέλος πάω. Αλλά δεν το παραδέχεται ποτέ.
1: Εντάξει, τι να κάνεις.
0: Και άμα πάει η κουβέντα προς τη διοίκηση που δεν πρόκειται λεφτά, πες για να με κλείσει. Λοιπόν. εντάξει, δίκιο έχει το παιδί σε όλα. Εγώ διαφωνώ μόνο για το κομμάτι του Αντρέ Λουίζ. Δεν έχει δείξει εδώ πέρα. Δείχνει λίγο ακοντρολάριστο το παιδί μου.
1: Ναι.
0: Τεχνική και τάψα, ας πούμε, με την μπάλα και τέτοιο. Και στο ένα σμένα δεν έχει δείξει ότι το έχει. Δηλαδή, δεν έχει να κάνει σε τίποτα με τους εξτρέμ, ας πούμε. Δηλαδή, δεν σου πω Γκαλέτη, θα πω τον Μπέρετ. Ήταν φοβερό εξτρέμ μέχρι που σπάσει το πόδι του Κακομοίρη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 5-6 χρόνια που ήταν με τον Μίτσελ. Εντάξει. Νομίζω ήταν και το τελευταίο καλό εξτρέμ που πήρε στον Ολυμπιακό.
1: Α, Βαλμπουενά, όπως ήταν σαν Βαλμπουενά, δεν ήταν μεγάλο όνομα και προσωπικότητα.
0: Και ήρθε και πρόσφερε. Εντάξει, ίσως αν μπορούσαν να τον πάρουν 3-4 χρόνια πιο μικρό, να τα σκάγανε. Εντάξει, ισχύει αυτό, η διοίκηση του Ολυμπιακού δεν σκάει χρήματα. Είναι το κύριο πρόβλημα, μαζί με την έλλειψη ικανότητας του Μεντιλίμπαρα, το να επιλέγει παίκτες. Είχα πει στο Ηρακλή ότι η γνώμη μου για το Μεντιλίμπαρα είναι ότι είναι καλός coach διαχείρισης, δηλαδή σε μια ομάδα στην κρίση να συμμαζέψει την ομάδα και να σου παίξει ένα πλάνο συγκεκριμένο, αυτό που παίζει. Εντάξει, οκ. Okay. Με τα όποια καλά ή κακά έχει, για μένα είναι κακά. Γιατί αλλιώς έχει συνηθίσει να βλέπεις τον Ολυμπιακό και αλλιώς αυτό το πράγμα, ας πούμε, εγώ το θεωρώ απαράδεκτο αυτό που γίνεται. Δηλαδή βλέπουμε πλέον τον Ολυμπιακό μόνο και μόνο για να γελάμε. Που λέει ο λόγος, έτσι. Όσο μπορεί να γελάς, γιατί στο Champions League πρέπει το φιλοκάρι μας. Αλλά οκ. Okay. Εντάξει. Δεν γίνεται.
1: Πρέπει να καταλάβουμε λίγο ότι έχει ανοίξει, ξέρεις, έχει ανοίξει και πολύ ψαλίδα σε σχέση με τις ομάδες του τόπου επίπεδου στο Champions League με στην Ευρώπη.
0: Έχει ανοίξει για κάποιο λόγο, ρε. Εδώ είναι που έχεις εσύ λάθος. Μπορεί ο Ολυμπιακός να σκάσει συμβόλαιο 4 και 5.
1: Προφανώς δεν είπα. Όχι, εγώ δεν είπα ότι δεν μπορεί να τα σκάσει. Αυτό είπα πριν. Αυτό δεν είπα πριν. Ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει ανάγκη σε λεφτά και σε χρήματα. Προφανώς.
0: Εντάξει, δεν θέλει όμως η διοίκηση.
1: Εντάξει. Λέω ότι απλά πάνε σε μια άλλη λογική οι ελληνικές ομάδες. Δεν το είπα για τον Ολυμπιακό σύγχρονο, και για τις άλλες ελληνικές ομάδες.
0: Ναι, εντάξει. Απλά να σου πω κάτι. Όταν, ας πούμε, πέρυσι ο Ολυμπιακός είχε 110 πλάς σύνολο. Συνολικά έτσι. Τα πάντα από φανέλες, από τις καφετέρειες.
1: Πωλήσεις.
0: Τα πάντα. Champions League, πωλήσεις κοστούλα, τα πάντα. Τώρα συγγνώμη, αν ας πούμε είχε 110 η Άιντραχτ, τα 40-45, μήπως 50 μίνιμουμ θα πηγαίνει στις μεταγραφές. Όχι για να ευχαριστήσει μόνο τον κόσμο. Αλλά γιατί έχουν, οι μεταγραφές στο εξωτερικό έχουν τη μορφή της επένδυσης. Παίρνει η Άιντραχτ έναν παίκτη 5 εκατομμύρια, θα τον πουλήσει 12. Έχει καλό σκάουτινγκ βέβαια, δεν έχει το σκάουτινγκ του Ολυμπιακού. Παίρνει την επόμενη χρονιά από τα 12 που έχει πουλήσει τον παίκτη, θα δώσει τα 8 για να πάρει έναν άλλο παίκτη, όχι με 5 με 8. Γιατί είναι από τα έσοδα της πώλησης. Καταλαβες. Το 8 θα τον δώσει 14-15. Από τα 15 που θα πάρει θα δώσει τα 11, τα 12. Αυτά τα βήματα είχε κάνει η Μπριζ, η Άιντραχτ, η Αταλάντα για να βγήκαν επίπεδο. Ο Ολυμπιακός δεν το μιμήθηκε. Ο Ολυμπιακός έχει μια στάνταρ πολιτική, θα δώσω το πολύ max 7 ή 8 λέμε τώρα που δεν είναι εντάξει οκ, μπορεί σε ένα μπέκ να έδωσε 8. Αλλά δεν γίνεται έτσι ρε φίλε. Δηλαδή εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά χαθήκανε περιπτώσεις. Έκραζα δύο χρόνια να πάρουμε τον Τζέρνι. Τον Τζέρνι της Ρέιτζερς, τον Εξίστρεμ. Ήταν καταπληκτική περίπτωση και τον ήθελε και ο Μεντιλίμπαρ, πέρυσι το καλοκαίρι. Είχε δηλώσει θετικά, λέει ας έρθει, ναι. Είχε δώσει το OK του. Ο Τζέρνι δήλωσε ότι έρχεται και δεν ασχολήθηκε σοβαρά η διοίκηση γιατί άκουσε 10 από τη Βόλσμπουργκ. Δεν μπήκε καν στη διαδικασία να κάνει παζάρι επειδή άκουσε το δεκάρικο. Και τον πήρε η Μπεσίκτας με 7, ύστερα από ένα μήνα. Τραγικό λάθος. Και τώρα πας και παίρνεις το Ρόκα, ας πούμε, ο οποίος δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Όσα παιδιά που βλέπανε Λα Λίγκα, δεν είναι ρε παιδί μου ένα τρίπλερ. Ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα. Έχει γίνει όπως την τελευταία χρονιά του Μάρτιν. Δεν έχουμε να παίξει με τρίπλα ρε φίλε. Με τρίπλα. Ο Παναθηναϊκός έχει 2-3 παίκτες που μπορούν να τριπλάρουν. Έχει το Γιάκου Σίτς που είναι πολύ γαμμένο ταλεντάκι. Sorry για την έκφραση. Πολύ καλός παίκτης. Πολύ καλός παίκτης. Ακόμα και ο Κοντούρης έχει τρίπλα. Μπορεί να σου γυρίσει ξαφνικά και να σου περάσει ένα παίκτη. Να βγάλει μια κάρτα. Εμείς δεν έχουμε ρε φίλε. Δεν έχουμε. Ο Ζώτα που τον

0: διαφημίζουν εδώ και στο Sport FM, ο Ζώτα, αυτός που πήραμε, που πάλι τα τρία γκολ. Δεν έχει τρίπλα το παιδί, ρε φίλε. Είναι ένας πιο τεχνικός, λίγο μασούρας, ας πούμε. Έχει καλή κίνηση στην πλάτη, δεν έχει τρίπλα.
1: Αυτό το ξεπέταγμα το έχει που λες. Αυτό το ξεπέταγμα το έχει. Αλήθεια είναι πάρα πολύ καλό σε αυτό το κομμάτι.
0: Σε αυτό το κομμάτι είναι όπως είναι καλός και μασούρας. Απλά έχει καλύτερα τελειώματα μασούρα. Λίγο καλύτερη πάσα, λίγο καλύτερες επαφές με την μπάλα.
1: Εν τω μεταξύ, ο Τράστο με την Λίμπαρ το χρησιμοποίησε στο ένα μάτσο στην κορυφή, ε.
0: Τι κουλό ήταν αυτό που έκανε τώρα. Πήγε και έβαλε τον Ταρέμι, δηλαδή δεν έμαθε με την Λίμπαρ το 65 του. Δεν έχει μάθει ότι δεν γίνεται ο Ταρέμι να παίξει πίσω από το center four. Και βάζει μαζί Γιάρεμσουκ, Ταρέμι, Ελκαμπί, Γιάρεμσουκ. Οι τρεις είναι center four περιοχής, δεν φίλε. Έπρεπε να έχεις δύο παίκτες στο ρόστερ σου. Και πέρυσι με την Λίμπαρ εδώ στο Κέιτ να έχει τρεις. Και τον κλαίει τον τέσσερις. Έχουμε τέσσερα βαριά center four περιοχής, το διανοείσαι. Ποια ευρωπαϊκή ομάδα δεν θα έχει δύο και δύο. Δύο παίκτες center four και δύο κινητικούς γρήγορους πίσω από το χώρο. Ποια ομάδα στην Ευρώπη δεν το κάνει αυτό, ας πούμε. Και εμείς είμαστε, είναι μάγκας με την Λίμπαρ που το κάνει. Σόρικας, θα τον πω την κουβέντα, είναι ο Ισπανός Πάπης Τενέντρεφ.
1: Εντάξει,
0: δεν, είναι προσβολή αυτό. Δεν είναι προσβολή, γιατί ο Πάπης Τενέντρεφ ήταν β' εθνική και με την Λίμπαρ β' εθνική έκανε καριέρα. Υπ' αυτή την έννοια το λέω. Ο οποίος έκανε καταπληκτική διαχείριση τη χρονιά του Κόνφερες και μπράβο του. Και τον χειροκροτήσαμε. Αλλά αυτό που βλέπουμε δύο χρόνια τώρα, εγώ κράζω από με το που είδα τις περσινές μεταγραφές, έκρασα να φύγει.
1: Ναι. Πάντως εδώ πέρα δεν έχουν και πολλά μηνύματα να το καταλαβαίνει, φαντάζομαι. Πολλοί φίλοι, ναι, ως αντίλογο, και νομίζω ότι έχουν και ένα δίκιο τέλος πάντων, λένε ότι πολλά λεφτά θα μπουν και για το Καραϊσκάκι, έτσι. Από τη δίκη.
0: Ρε αδερφέ, οκ, τα λεφτά ποιος θα τα βάλει.
1: Φαντάζομαι όλα ο Βαγγέλης Μαρινάκης, από τα έσοδα που είχε όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ποια είναι αυτά τα λεφτά λέει, που θα βάλει. Αυτά είναι με συγχωρείς.
1: Από τα έσοδα.
0: Είναι τα λεφτά του Κοστούλα που δεν έδωσε.
1: Ναι, αυτό λέω, αυτό λέω. Από τα έσοδα, αυτό λέω.
0: Είναι τα διαρκεία στα φετινά. Δεν είναι ότι βάζει από την τσέπη του. Βάζει κάποια χρήματα προφανώς από την τσέπη του, αλλά κυρίως το πάει με έσοδα έξω αυστηρά για να εξοικονομήσει για το γήπεδο που πρέπει να φτιάξει. Το οποίο θα το αποφέρει επιπλέον έσοδα, έτσι. Δεν περιμένει ο κόσμος του Ολυμπιακού, όσο είναι ο κύριος Μαρινάκης στη διοίκηση, λεφτά ή ότι θα γίνει κάποιο τρελό, ας πούμε, ξεπέταγμα του Ολυμπιακού στους μεταγραφές. Δεν το περιμένει αυτό, που δεν είναι. Θα παίρνει παίκτες 3 με 5 εκατομμύρια. Αλλά για μένα είναι και ευθύνη του προπονητή, να σου πω κάτι, γιατί με Μαρινάκη ήταν και ο Μίτσελ στον πάγκο. Ο Μίτσελ όμως έφερε κάτι Αμπιντάλ, έφερε κάτι Αφελάι, έφερε κάτι Βάις. Γιατί είχε μάθει στους παίκτες ο Μίτσελ, ήταν ποδοσφαιράνθρωπος, μπαλάνθρωπος, παιδί μου. Με την Λίμπαρ δεν το έχει αυτό. Δεν είναι στο ρεπερτόριο του. Αλλά το χειρότερο, ξαναλέω, είναι αυτό το άθλιο ποδόσφαιρο που παίζουμε. Δηλαδή, βαριέσαι να βλέπεις την ομάδα σου, ρε φίλε. Είναι τραγικό, έτσι. Κάθισα εκεί τα Παναθηναϊκό και ευχαριστήθηκα μπαλίτσα. Τι να πω, ψέματα.
1: Ναι,
0: Νίστρουπ, ναι. Φίλε, πέσει σύγχρονο ποδόσφαιρο. Κάθε το ποδόσφαιρο από τον άξονα, από τον άξονα. Έχει ξεχάσει ο Ολυμπιακός τα πει παιχνίδια από τον άξονα. Από την εποχή του Χουάνκ πριν τρία χρόνια που πάλι με Μίτσελ παίζαμε από τον άξονα κάθετα. Γιατί είχαμε το Χουάνκ που κοροϊδεύανε κάποιοι άσχετοι.
1: Πεκτάρα.
0: Το καλύτερο φτάρι στην Ελλάδα τελευταία 7-8 χρόνια. Δεν μπορεί να
1: μιλήσει. Ισχύει, μαζί με τον Πινέδα νομίζω ότι.
0: Ναι, και ο άνθρωπος ξενέρωσε και έφυγε όταν είδε ότι διώξαν τον Μίτσελ. Και βάλαν τον Ανικό στη του. Σου λέει εδώ πέρα να κάτσω εδώ, να πάω σε καμιά άλλη ομάδα που έχουν προγραμματισμό οι άνθρωποι. Και πολύ καλά το Χουάνκ δεν φέρθηκε σωστά. Καμία σχέση. Ο άνθρωπος ήταν 29 χρονών, ήταν αληθής, σου λέει τι έκανε. Έχω άλλα 2-3 χρόνια καλά. Πήγε φέγγε να το παίξει τα παιδιά. Λέει πήγε τώρα πέρα παίξει τα παιδιά. Εντάξει. Σου λέει εδώ πέρα δεν γίνεται δουλειά.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων, το κύριο πρόβλημά μου εμένα είναι αυτό. Δεν παίζουμε ποδόσφαιρο. Ο Μεντιλίπαρ και ο προηγούμενος φίλος που πήρε ο Ολυμπιακός. Απόρρισε λέει που αυτό είναι το σύστημα. Αυτό το ποδόσφαιρο είναι του Μεντιλίπαρ, παιδιά. Όταν εμείς κράσαμε να φύγει το καλοκαίρι, να μην του γίνει ανανέωση τέλος του μετά τα play-off. Κράσαμε για αυτό το λόγο. Επειδή ξέραμε ότι ο Μεντιλίπαρ δεν αλλάζει τρόπο παιχνιδιού και τον Μπρόζοβιτς να πάρει, τι θα κάνει ο Μπρόζοβιτς, θα παίρνει την μπάλα και θα τριπλάρει τον κόσμο. Mm-hmm. Άμα δεν έχει φτιάξει ένα σύστημα προπονητής, π.χ. ο Νίστρουπ σε εσάς, παίζει ωραίο κάθε το ποδόσφαιρο, προοδευτικό, γρήγορο με γρήγορες αλλαγές στην μπάλα από τον άξονα να βγει στην πλάτη ο παίκτης. Σε εμάς δεν κάνουν κινήσεις οι παίκτες γιατί κρατάνε δυνάμεις για να πρεσάρουμε τον που χαθεί η μπάλα. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο του Μεντιλίπαρ. Θα το χαιρόμαστε. Τίποτα. Αυτά, καλό βράδυ.
1: Να σε καλά, καλό ξημέρωμα.
0: Sorry κιόλας έτσι για το μονόλογο.
1: Όχι, εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, να απαντήσω ένα φίλο του Θανάση τον Παναθηναϊκό Αργεντίνα που λέει. Τους είχαν λέει στο μάτι για το πανό, τα καλόπεδα της Αγγλίας. Ναι, το θυμάμαι αυτό το πανό που σήκωσαν. Αλλά αν τους είχαν στο μάτι εσύ, προφανώς θα τους αδικούσαν για παράδειγμα και στο τελικό. Θα υπήρχαν κάποιες αποφάσεις έστω που θα ήταν εις βάρος τους. Εγώ δεν είδα κάτι στο τελικό. Ή θα τους τιμωρούσαν για αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εντάξει, τώρα πολλά μηνύματα, παιδιά. Εδώ πέρα βλέπω κάποιοι βρίζετε κιόλας. Εντάξει, δεν χρειάζεται να χαρακτηρίζουμε. Μια καλημέρα και στο φίλο τον Νίκο τον από τον Αϊμέχεν. Γεια σου, ρε Νικόλα. Η Άιντραχτ λέει: ένα άλλο έχει πουλήσει 5-6 παιδικούς με 5 εκατομμύρια τα τελευταία χρόνια και δεν έχει κάνει τίποτα. Είπαμε για το Καραϊσκάκι εδώ πέρα που μας στέλνετε. Λοιπόν, μια καλησπέρα και στο φίλο τον Βίρνο από Χανιά. Πάμε στον επόμενο φίλο.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Ηλίας Νέας Βίρνη. Γεια σου, έχουμε ξαναμιλήσει κι άλλη φορά έτσι, όταν κάλυπτες κάποιες άδειες νομίζω. Μπάιερ και εδώ καιρός. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι όλα αυτά τα παιδιά πολλές φορές με τον τρόπο που εκφράζονται χάνουν το δίκιο τους. Γιατί δεν μπορώ να πω ούτε ο Βασίλης που πήρε στην αρχή ούτε τώρα προηγούμενος. Δεν μπορώ να πω τις γενικές γραμμές.
1: Γι' αυτό είπα εγώ πριν για τον Ντενέ που είπε για τον.
2: Αλλά τώρα να δω ότι βλέπουν τον Ολυμπιακό για να γελάνε, ας πούμε, ή ότι. Εντάξει, και εγώ έχω ενστάσεις με τον τρόπο που αντιμετωπίζει τους αγώνες και τον τρόπο παιχνιδιού.
1: Ναι, προφανώς. Θέμα δεν είναι. Ναι, είναι ολοφάνερο ότι.
2: Ή ας πούμε, δεν μπορώ να βρω μια σοβαρή αιτία. Ψάχνω 2 μήνες να καταλάβω γιατί κράτησε τον Γκαρσία, ας πούμε. Mm-hmm. Έτσι. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Νομίζω κανένας μας. Ναι. Για ποιο λόγο με κράτησε τον Γκαρσία.
1: Είναι σίγουρα μια επιλογή που προκαλεί ερωτήματα όντως.
2: Η ομάδα είναι κάποιοι παίκτες που φάνηκε ότι έχουν ημερομηνία λήξης. Σιγά σιγά. Όπως ο Ορτέγκα, ας πούμε. Τελικά ο Ορτέγκα δεν ήταν. Και μάλιστα εφόσον και αν όντως είναι αλήθεια ότι είχε έρθει και πρόταση από νωρίς για τον Ορτέγκα.
1: Η River Plate λένε ότι υπάρχει ενδιαφέρον.
2: Για τη River και είχε ακουστεί και την Ουντινέζε στις αρχές μεταγραφικής. Δηλαδή στο χθεσινό φιλικό με την Αϊμέχεν πήγα να πω, με την Ανβέρσα, ο Ορτέγκα κάποια στιγμή ήταν για να του καλέσει το ραδιοταξί, το Πειραιά 1. Δηλαδή του φεύγει ο παίχτης.
1: Τώρα και εσύ κάνεις αυτό που έκαναν οι προηγούμενοι, καταλάβες τώρα.
2: Όχι, δεν το κάνω. Μισό λεπτό, γιατί εγώ τα φιλικά τα έχω δει. Εγώ να ξέρεις τα φιλικά του καλοκαιριού τα βλέπω πιο πολύ από τα επίσημα που λέω.
1: Να σου πω όμως κάτι, τα φιλικά του καλοκαιριού πολλές φορές είναι και λίγο παραμορφωτικός καθρέφτης για τις ομάδες.
2: Ναι.
1: Είτε προς το καλό είτε προς το κακό, έτσι.
2: Μισό λεπτό. Δεν γίνομαι ισοπεδωτικός.
1: Όχι, ναι. Καταλαβαίνω πως
2: έχω όμως καταλήξει βλέποντας ότι ας πούμε και ο Ροντινέη ακόμα είναι βαρύς. Δεν μπορεί να αλλάξει αυτό. Mm-hmm. Έβαλε 2-3 γκολ εκεί στα play-off, εντάξει, τον κάναμε extreme, δεν γίνεται έτσι. Δείχνει δηλαδή το πράγμα ότι θα γίνει ο σχεδιασμός, θα γίνει με μπαλώματα. Έχει φανεί από τα τέλη της προηγούμενης σεζόν. Γιατί είναι μπαλώματα αυτά. Δεν μπορεί να κάνεις το Ροντινέη Extreme. Έτσι. Ναι. Είναι και το καινούριο γήπεδο στη μέση. Πάμε σε μια πιο σφιχτή πολιτική από ό,τι φαίνεται στις μεταγραφές. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Φαίνεται. Και τι περιμένεις. Με 2 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια. Επίσης, να πω κάτι. Το είπα και χθες γιατί είχε ο Διονύσης χθες. Να καλησπέρισω και τον Κυριάκο επίσης. Το ξέχασα στην αρχή.
1: Εδώ είναι.
2: Που είναι στην κονσόλα.
1: Καλησπέρα
2: μου. Λοιπόν, το είπα και στη χθεσινή εκπομπή. Ναι. Στις δηλώσεις που έκανα με τη Λίμπαρ εχθές, που του κάνανε ένα interview στη διάρκεια της προπόνησης, δημοσιεύτηκαν εχθές. Νομίζω έγιναν εχθές το πρωί, δεν θυμάμαι ακριβώς. Mm-hmm. Είπε κάποια στιγμή όταν αναφέρθηκε, τον ρώτησε κάποιος για το Σάλιακα. Και είπε, δεν τον γνωρίζω ιδιαίτερα, τον ξέρει καλά το αθλητικό τμήμα. Εγώ στάθηκα πολύ σε αυτή τη δήλωση.
1: Δηλαδή, ναι.
2: Έφερε ένα παίχτη, υπάρχει, μπορεί ο κόσμος να βάλει το YouTube για να το δει. Συνέντευξη με τη Λίμπαρ χθεσινή. Λέει, τον ρώτησε για το Σάλιακα. Δεν τον γνωρίζω ιδιαίτερα, τον ξέρει καλά το αθλητικό τμήμα. Το κρατάω αυτό. Το κρατάμε όλοι αυτό. Έτσι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Λοιπόν, φαίνεται δηλαδή ότι πάμε με μεσοβέζικες λύσεις. Ο Μαφέο είναι ένας παίχτης ο οποίος κινείται σε ρηχά νερά, δηλαδή βλέπεις, έχει μια παρουσία, ας πούμε, πώς να το χαρακτηρίσω τώρα, θα κουβαλήσει λίγο την μπάλα, θα δώσει, θα μείνει εκεί, δεν ανεβαίνει. Δεν μπορεί να πάει στο ένας με έναν, καταλαβες.
1: Ναι.
2: Είναι κάποια πράγματα που φαίνονται. Θα μου πεις τα φιλικά και όπως είναι ευνόητο, και εσείς 4 φάγατε στη Απίτη.
1: Έτσι, αυτό ακριβώς.
2: εντάξει, δηλαδή σήμερα

0: είτε, εντάξει, θα μπορούσε να λήξει 2-1 το σκορ. Πήγε 3-2, εντάξει, ήταν και η φάση εκεί που μπήκε η μπάλα, το πέναλτι λίγο. Δεν στέκομαι στο αποτέλεσμα. Είναι η εικόνα. Η εικόνα όντως δεν είναι αυτό που θέλουμε να βλέπουμε. Αλλά ξαναλέω, και για τα παιδιά πολλές φορές που κάνουν και αυτοί κάνουν τα παράπονά τους και δικαιολογημένα, ότι πολλές φορές κάποιοι χάνουν το δίκιο τους με κάποιες υπερβολές. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι υπερβολικά τώρα ότι βλέπουν τον Ολυμπιακό για να γελάνε. Ή ότι ας πούμε οι παίκτες προσωπικότητες. Μπορούμε να πούμε ότι τον Ελαραμπή τον ήξερε κανένας. Τον Ελκαμπή τον ήξερε κανένας. Εγώ όταν ανακοινώθηκε ο Ελκαμπή λέω ποιος είναι αυτός. Τι είναι αυτός. Ναι. Αυτός θα είναι ο αντι-Ελαραμπή έλεγα. Δεν τον ξέρα.
1: Και τελικά βγήκε καλύτερος.
0: Το Γιγέρμε τον ήξερε κανένας. Παράδειγμα. Και μπορώ να πω κι άλλες βέβαια, κι άλλα ονόματα που δεν μου έρχονται τώρα στο μυαλό. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή. Καταλαβες. Πάντως, ναι. Κοίτα, η προσωπική μου άποψη είναι ότι εύκολα δύσκολα μπορεί να την περάσουμε την Αϊμέχεν, αλλά δεν νομίζω παραπάνω τι θα γίνει. Γιατί μετά δυσκολεύουν τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η εικόνα του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή είναι μια ομάδα που θα μπορέσει να πάει... Δεν είναι για League Face Champions League, εν πάση περιπτώσει. Αυτή τη στιγμή μιλάμε. Έχουμε ένα μήνα ακόμα να δούμε τι θα γίνει. Ναι, δεν ξέρω. Ας πούμε, τον Ορτέγκα, εφόσον υπήρχε πρόταση, γιατί να μην πουληθεί ο Ορτέγκα, να φέρουμε έναν καλύτερο. Είναι βαρύς, φαίνεται, φάνηκε στο φιλικό της Παρασκευής.
1: Ναι.
0: Αναφέρθηκα στον Ορτέγκα. Ο Αντρέ Λουίς προφανώς είναι για πώληση, δεν ξέρω γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου. Λοιπόν, όσον αφορά για το τέρμα, ο Πόποβιτς έχει δείξει καλά πράγματα. Δηλαδή στα γκολ της Αντβέρπ δεν φέρει κάποια ευθύνη, να είμαι ειλικρινής. Έκανε καλή παρουσία. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός θα πάρει έναν που να είναι πρώτος, για πρώτο. Αυτός μάθει, έχω καταλάβει. Κάτι διάβασα τέτοιο σήμερα.
1: Για ποιον?
0: Για το τέρμα. Για πρώτο τέρμα το δηλαδή.
1: Όσα είναι πρώτο φαβορί.
0: Λοιπόν, βλέπεις λοιπόν ότι πάμε σε λύσεις τέτοιου είδους. Γιατί να μην πάρουμε, ας πούμε, τις Παραγουάης. Φοβερός.
1: Το χείλε,
0: έτσι. Εντάξει, τώρα δεν θέλω κι εγώ να γίνω ένας από τους άλλους. Και ο Αλέκος Οράντος μια χαρά μπορεί να κρατιέται, έτσι. Ο Ταλικριάδης, τι να φέρουμε τώρα. 34 χρόνια το ΣΑ, πάλι. Καταλαβες. Ναι. Αυτά τα θεωρώ μεσοβέζικες δουλειές.
1: Δεν ξέρω τι έχει γίνει με τον Λιβάκοβιτς, από όσο είδα και τον κύριο Καραπαπά. Είπε ότι δεν τον ήθελε με τη Λίμπαρα, αλλά...
0: Δεν τον ήθελε με τη Λίμπαρα.
1: Μιλάμε για τρομερή περίπτωση θεματοφύλακα. Πάρα πολύ καλός θεματοφύλακας.
0: Κοίταξε, και ο Μεντιλίμπαρ έχει τα κολλήματά του. Δηλαδή ο Μεντιλίμπαρ μπορούσε να τους παντρευτεί όλους τους περσινούς και να τους έχει φέτος. Είδα στον Καρσία, τον κράτησε. Γιατί να μείνουμε με τον Καρσία. Τι μπορεί να κάνει ο Καρσία παραπάνω από ό,τι έκανε πέρσι.
1: Ναι.
0: Στο φιλικό προφές κάποια στιγμή πέταγε την μπάλα αράουτ. Ο άνθρωπος, εντάξει, είναι 36 χρονών. Καταλάβες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Αυτά έχω να πω. Η κριτική είναι πάρα πολύ και σεβαστή και όντως χρειάζεται να γίνει κριτική, αλλά πολλές φορές και τα παιδιά να μην χάνουν το δίκιο τους με κάποιες υπερβολές. Αυτό. Να μην γινόμαστε υπερβολικοί. Όλοι το ίδιο θέλουμε άλλωστε. Το ίδιο πράγμα θέλουμε. Το καλό της ομάδας. Έτσι.
1: Ναι.
0: Θέλουμε να κάνουμε ένα διπλό στην Τούμπα την Κυριακή για να κερδίζουμε στην Ευρώπη την Τετάρτη. Και ομάδες τώρα όχι να είναι Μέγκεν και Μπρέντα και ξέρω εγώ και καλές ομάδες. Ειδικά στο Καραϊσκάκι έχουμε ζήσει μεγάλες νίκες και στο πρόσφατο παρελθόν.
1: Μάστε.
0: Λοιπόν,
1: καλώς ημέρα.
0: Αυτά έχω να πω. Καλώς από το Κυριακό.
1: Yeah, yeah, yeah. Λοιπόν, Κυριακό, πάμε σε break. Break ένα τραγουδάκι και παραχωρούμε για δεύτερη ώρα της εκπομπής.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα ξύλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp

0: www.radiolife.org.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε πίσω στο FM 94,6, δεύτερη ώρα τη εκπομπή. Εδώ με Κυριάκο Σταθερόπουλο στη ρύθμιση των ήχων και τι μουσικέ επιλογέ. Γιώργο Πετρίδη στο μικρόφωνο. 2-10-95-79-283-4-5. Παιδιά, βλέπω πέρα πολλά μηνύματα και πολλά υβριστικά. Και, και αναφέρεστε σε παίκτε και τέτοια. Εντάξει, δεν είναι ωραία αυτά. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, φίλε, καλημέρα. Εσύ είσαι. Καλημέρα.
1: Εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Έλα, εσύ είσαι, φίλε.
1: Χανιά, τι κάνετε.
0: Το όνομά σου.
1: Καταρχήν. Ναι, με ακούς.
0: Ναι, ναι. Το όνομά σου, αν μπορείς να πεις.
1: Μιχάλης, Χανιά.
0: Ωραία, έλα, Μιχάλη.
1: Μιχάλης, Μιχάλης.
0: Ναι, ναι, σε ακούσαμε, σε ακούσαμε. Σε ακούσαμε,
1: Μιχάλη. Λοιπόν, καταρχήν είμαστε χειρότερη φίλη σε βρίσκο Ολυμπιακού. Mm-hmm. Ναι. Λέω, είμαστε χειρότερη. Δηλαδή, αυτό το πράγμα. Δεν λέω ρε παιδιά να μην κάνουμε κρίση. Δεν λέω να μην μπουν. Αλλά τώρα αρχίζουμε να λέμε τώρα. Δηλαδή, αναρωτιέμαι, ειδικά ο φίλος που έλεγε ότι είναι, ότι γελάω. Ο ίδιος φίλος μας έλεγε ότι εμένα ναι, με ενδιαφέρει η Ελλάδα και θέλω την Ευρώπη. Είσαι, εγώ δεν λέω, είσαι, δηλαδή έχεις έναν άνθρωπο τα τρία χρόνια. Την πρώτη χρονιά σου πήρε ένα ευρωπαϊκό που δεν έχει πάρει καμιά άλλη ομάδα. Εγώ δεν λέω ότι δεν έχει κάνει παθιακός πορείας. Αλλά καλώς ακόμα δεν έχει πάρει καμία ομάδα. Τη δεύτερη χρονιά πήρε ντάμπλ και προχώρησε κάπως στην Ευρώπη και την τελευταία χρονιά δεν πήρε ντάμπλ, δεν πήρε πρωτάθλημα. Δηλαδή, ειδικά, αν ήταν φίλος σας του Παναθηναϊκού μια άλλη ομάδα, τι θα έκανε. Εγώ, καταρχήν, υπάρχουν και άλλες ομάδες στο όπλο. Μπορεί και φέτος να πάει και τίποτα. Δηλαδή, αυτό το πράγμα να αρχίσει να μας λέει για το μήνυμα. Εγώ δεν είναι αυτός που προφανώς είχε καλή λάθη, προφανώς. Αλλά ρε παιδιά, είναι μια ομάδα που έχει πάρει, είναι η μόνη, ξαναλέω, είναι η μόνη ελληνική ομάδα που έχει πάρει ένα τίτλο. Και μην ακούσω ότι πήρε το κόφερες που λες και το έχω πάρει πολλές, το έχω πάρει, έχω και βαρεθεί να το παίρνουμε στην Ελλάδα. Εντάξει, εγώ δεν λέω να μην κάνεις κριτική, να πεις και να ξαναπείς και να... Αλλά αυτό το μηδενισμό και γελάμε και κάνω... Δηλαδή, ρε φίλε, αν είσαι να σου πω ο παδός, μία τριώ, γιατί εγώ θεωρώ ότι η Ελλάδα έχει τις τρεις μεγάλες ομάδες και είναι λίγο πιο πίσω. Και ο ΠΑΟΚ, λόγω ότι δεν είναι στην Αθήνα. Εντάξει, στο κάτω από το ποδόσφαιρο, στο κάτω κάτω και άλλες ομάδες, κάποιες δεν μπορεί να το πάρει και ένα και δύο και τρία. Αλλά να κάνεις να λες τώρα, για μια ομάδα δεν είναι καλή που σου ξαναλέω, εγώ δεν λέω, λέω ότι είχε την πρώτη χρονιά πήρε ένα κόφερες, ένα ευρωπαϊκό τίτλο, τη δεύτερη πήρε ντάμπι και προχώρησε και πια και την τρίτη βάζει και 12 βαθμούς σε ένα θαύμιο δί. Εντάξει, δηλαδή να κάνεις κριτική, ναι, αλλά να μηδενείς και να λες δεν είναι έτσι, είναι άγνωστος, τέλος. Α, και κάτι άλλο. Καταρχήν εγώ θεωρώ λάθος να συγκρίνουμε τους δύο πρόεδρους. Καθένας είναι από εκεί, δεν έκανε πράγμα. Το καταρχήν τώρα δεν μπορεί να πάρει θέσεις παίκτη, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι και οι χώρες που είναι οι ανατολικές, οι Ντουμπάκοι, αυτά που δεν υπήρχαν παλιά. Mm-hmm. Τώρα πολλοί παίκτες πάνε και εκεί, όπως ο Μπέας, βλέπεις και εγώ. Ενώ παλιά δεν πήγαινε τόσο, ή δεν ήταν αυτές οι αγορές. Τώρα βλέπεις που ναι, βέβαια, ξέρω. Τέλος πάντων, καθένας έχει τις απόψεις. Απλά, όπως είπε, με οφείλει με δυνητισμό. Δηλαδή, αν να κουρακούσει κανείς, θα νομίζει ότι ο Ολυμπιακός μερικούς από τα παιδιά. Νομίζει ότι ο Ολυμπιακός έχει φέρει καμία 20 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα. Τέλος πάντων, κάθε ένας έχει την απόψη του. Αυτό. Ας πω και ευχαριστούμε για την παρέα που μας κάνατε.
0: Καλό εξημέρωμα, καλό εξημέρωμα. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φίλο. 2-10-95-79-283-4-5. Καλημέρα.
2: Καλά, Γιώργο.
0: Έλα, καλημέρα.
2: Καλησπέρα, τι λέει.
0: Τι κάνουμε.
2: Καλά, λοιπόν, λίγο. Αυτά που λένε τώρα για τα συμβόλαια και αυτά λίγο, πριν πάω στο Παναθηναϊκό, λίγο θέλω να πω έτσι, ρε παιδάκι μου, στο ποδόσφαιρο δεν ξέρω και πολλά. Πόσα πάνω κάτω, τα συμβόλαια Ολυμπιακού Παναθηναϊκού πάνω κάτω, πού βρίσκονται, για να καταλάβω δηλαδή, τι θέλουμε.
0: Τι είναι στο συνολικό budget.
2: Όχι, ένας καλός παίκτης, ας πούμε, πόσα παίρνει, 4, 5, 10 εκατομμύρια, 20, πόσα παίρνει.
0: Όχι, 20, εντάξει, δεν παίρνει το 20.
2: Αυτό λέει, ας πούμε, γιατί άκουσα τώρα αυτό που πήραμε, αυτό Ισραήλ, που πήρε ο Παναθηναϊκός, έτσι.
0: Καλά, αυτός έπαιρνε πολύ μικρό συμβόλαιο στην ομάδα του, στο Ισραήλ.
2: Ναι, αυτός λέει, είναι ο καλύτερος παίκτης στο Ισραήλ και πήρε 850.000, δηλαδή, αυτό δεν είναι αποστολή.
0: Έπαιρνε νομίζω 200.000 τότε, αν δεν κάνω κάποιο λάθος.
2: Στο Ολυμπιακό είναι ένα καλό παίκτη, πόσα παίρνει, α πούμε.
0: 2-3 εκατομμύρια σίγουρα. Ο Ελκαμπή, πόσο παίρνει εσύ, Κυριακό. Με το καινούριο συμβόλαιο, νομίζω γύρω στα 2,5.
2: Δηλαδή 10 εκατομμύρια υπάρχει συμβόλαιο στο ποδόσφαιρο.
0: Όχι.
2: Όχι. Είναι πιο κάτω από το μπάσκετ είναι τα συμβόλαια.
0: Ναι, όχι στην Ελλάδα λέει εσύ.
2: Ναι, κατά κανόνα, ναι. Αυτό εκεί θέλω να
0: πω. 3 εκατομμύρια ευρώ παίρνω ο Ελκαμπή.
2: 3 εκατομμύρια. Ο αυτό που έφυγε από την ΑΕ που ήταν ο καλύτερο παίκτη πέρσι, πώ το λέγανε, ένα που πήγε στο Μεξικό την ΕΡΑ.
0: Ο Πινέδα πόσα με κάνα δύο. Πάντως ο Γιώβιτς ας πούμε που κάφτει κάπου εκεί γύρω στα 2,7 παίρνει, πόσο νομίζω παίρνει.
2: Α, δηλαδή δεν υπάρχουν συμβόλαια 4-5 εκατομμύρια στην
0: Ελλάδα. Όχι.
2: Αυτό θέλω να πω ρε Γιώβιτς. Πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Μήπως το μπάσκετ ρε παιδιά έχουμε ξεφύγει και δεν το έχουμε καταλάβει. Δηλαδή άκουσα σήμερα 5 εκατομμύρια ο Φραντζίσκο και μου είπε παραλίγο μου πέσει σε κινητό.
0: Ναι.
2: Ρε παιδιά. 5 εκατομμύρια με την εφορία, επειδή στην καρδιά εφορία είναι πάρα πολύ μεγάλη, δεν είναι σαν την Ελλάδα, πάει 9 εκατομμύρια. Δηλαδή παίρνει 9 εκατομμύρια το χρόνο ο Φραντζίσκο. Δεν είναι δυνατόν. Τι είναι ο Φραντζίσκο, ρε παιδιά. Ο Φραντζίσκο έπαιρνε 200.000 στο Περιστέρι πριν δύο χρόνια.
0: Εντάξει, εδώ η Βιλερμπάν αναγκάστηκε απλώς η υπεραξία που λέμε.
2: Υπεραξία. Δηλαδή άμα παίρνει, άμα έρθει ο Κάρι στην Ευρώπη πρέπει να παίρνει 500 εκατομμύρια. Άμα παίρνει ο Φραντζίσκο 5-9. Ο Μπογδάνοβιτς άμα έρθει πόσο πρέπει να πει. Που λένε ότι το χρόνο ο Μπογδάνοβιτς θα έρθει στην Ευρώπη.
0: 6.
2: Πρέπει να παίρνει 20 ο Μπογδάνοβιτς. Έλληνες ρε παιδιά. Και στο Παναθηναϊκό έχουν ξεφύγει τα ποσά έτσι. Για να τα λένε όλα. Δηλαδή δεν μπορεί να 4,5 που παίρνει με την εφορία 6-6,5 είναι υπερεκτιμημένος κατά μένα. Ότι ο Λόπουλος τώρα. Μόνο το σεβασμό στο παιδί. 1.200 με την εφορία 1,5 εκατομμύριο. Παιδιά, δεν ξέρω μην φτάσουν. Λοιπόν, μετά βάλανε και Ντουμπάι μέσα. Αυτά ξεκινούν και αυτό το Ντουμπάι. Το Ντουμπάι δεν ξέρω γιατί το βάλανε μέσα. Βάλανε κατά μένα Γιώργο ένα φίδι στον κόρφο του. Βλέπεις κάθε χρόνο λαού, δεν το πάει απότομα. Λαού, το Ντουμπάι τι κάνει. Ανεβαίνει το καφέ και μαζεύει σιγά-σιγά. Να μου το θυμάσαι το Ντουμπάι φέτος θα πάει play-off.
0: Έχει πολύ καλή ομάδα. Έχει πολύ καλή ομάδα.
2: Του χρόνου θα αυξήσει κι άλλο το budget όμως και θα πάει Final Four. Mm-hmm. Και μετά θα το αυξήσει κι άλλο και θα το πάρει κιόλα. Γιατί άλλοι δεν θα μπορούν να... Άμα βάλει 130 εκατομμύρια το Ντουμπάι, άλλοι πού να τους συναγωνιστούν. Πώς δεν σε θέλει. Θα μου πεις θα πληρώσει salary, αυτό πώς το λένε, φοροπολιτελεία.
0: Ναι.
2: Και τι τους νοιάζει. Δεν τους νοιάζει. Κατάλαβες. Παιδιά έχουν ξεφύγει πάρα πολύ από εδώ ρε παιδιά, ένας 17χρονος, δεν ξέρω και εγώ αν το ξέρεις, ένας 17χρονος Σέρβος που ήταν στο παγκόσμιο ο καλύτερος παίκτης, Κουστόριτσα, κάπως έτσι, Κουστόριτσα. Πόσα πήρε λες αυτό το πανεπιστημιακό για να πάει στο κολέγιο.
0: Στο κολέγιο, καλά δεν το συζητάμε, παίρνουν τρελά συμβούλα πλέον.
2: 17χρονων, έτσι, δεν μιλάμε τώρα 21-22, αυτό high school ή το κολέγιο, κάτι τέτοιο. 6 εκατομμύρια το χρόνο. Δεν γίνεται που φίλε ρε της, όχι. 17 χρονών, η δευτέρα λυκείο δηλαδή, στην Ελλάδα, να παίρνει 6 εκατομμύρια το χρόνο. Δεν ξέρω αν υπήρξε ποτέ άλλος αθλητής στην ιστορία του παγκοσμίου αθλητισμού να έχει πάρει 17 χρονών. Παιδιά, και τώρα τι γίνεται Γιώργο, έρχεται τσεσικά από ό,τι λένε. Αυτό το μεγάλο πανηγύρι δεν θα γίνει φέτος. Θα γίνει το επόμενο καλοκαίρι. Που έρχεται τσεσικά. Και τσεσικά έχει μάλλον το ψυχομπόδεμα. Και θα τα ρίξει όλα. Θα ρίξει 80 εκατομμύρια στην αγορά. Γιατί έρχονται ξέρεις τώρα αυτοί. Μετά μπαίνει και τέντε η Europe. 27. Και αυτά ποσά που ακούγονται. Τώρα είναι την Euro, έχει κάτι fund, πώς τα λένε αυτά. Με 500 εκατομμύρια έχουν δώσει και να δεις. Αυτοί δεν θα παίρνουν μεταγραφές. Πού θα πάνε εκεί μέσα. Πρέπει κάτι να γίνει, κατά μένα πρέπει να γίνει μια σύσκεψη, παιδιά. Εγώ τα λέω πάντα, Γιώργο, τα λέω πριν.
0: Μα τι να κάνουμε τώρα, αφού ξεστηγένεται, αυτό ξεφεύγει, από το NBA έχουν ξεφύγει.
2: Το ξέρω, το NBA όμως είναι αυτόνομο. Βλέπεις όμως το NBA έχει κανόνες, δηλαδή του LeBron. Δεν μπορούσε να του δώσει πάνω από 2 εκατομμύρια.
0: Ναι, εντάξει όμω. Υπάρχουν άλλα συμβόλαια εδώ στο NBA τα οποία είναι.
2: Ελικόπτερ, ναι, αλλά έχει
0: κόπτερ. Τρελά συμβόλαια. Τώρα λέει ότι παίξει να παίρνουν κάτι συμβόλαια. Άρα και λε τώρα.
2: Το ξέρω.
0: Έπαιρνα να φύγει και ο Τζόρνταν, α πούμε, για παράδειγμα, δεν έφτασε ποτέ αυτά τα ποσά.
2: Ναι, ναι, ναι, και εκεί έχει ξεφύγει. Γι' αυτό λέω πρέπει να γίνει μια σύσκεψη NBA. Και γενικά οι παίκτες στο μπάσκετ κάνουν πάρα πολύ, πολύ κουμάντο, ρε παιδάκι. Δηλαδή βλέπεις στο ποδόσφαιρο, ενώ στο μπάσκετ η αγορά είναι μικρή, δηλαδή δίνεις λίγα λεφτά για να αγοράσεις κάποιο παίκτη.
0: Τώρα άκου, τώρα βλέπω ο Τζέιλεν Βίλιαμς στην Οκλαχώμα. Υπέρασε πενταετές συμβόλαιο 240 εκατομμύρια δολάρια.
2: Αυτό σου λέω, ναι. Ενώ ας πούμε το NBA έχει
0: τι μάξιμουμ
2: τώρα. Για να αγοράσεις ένα παίχτη, πρόσεξε, μάξιμουμ για να δώσει η ομάδα 900.000. Δεν μπορεί να δώσει παραπάνω. Ναι. Δηλαδή δίνει 900.000 για να αγοράσει κάποιον και είναι εντελώς ανάποδα με το ποδόσφαιρο που τα λεφτά τα παίρνουν οι ομάδες και τα συμβόλαια είναι πιο χαμηλά. Και του δίνουν τα συμβόλαια 60 εκατομμύρια.
0: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή οι παίχτες έχουν τεράστια προνόμια στο μπάσκετ. Πρέπει οι ομάδες, όλες οι ομάδες κατά μένα, NBA, EuroLeague, NBA Europe, κολεγιακό, γενικά, να κάνουν τη FIBA, μη αυτό να ρίξουν τις τιμές, παιδιά, γιατί θα φτάσουν οι τιμές.
0: Τρώει καλή ο Κυριακός.
2: Δηλαδή θα φτάσουν να πληρώνω ένα σπίτι θα παίρνει 40 εκατομμύρια το χρόνο. Στην Ευρώπη, καλά στο Ευρώπη ήδη τα παίρνει. Αλλά θα φτάσει και στην Ευρώπη. Είναι πρόκληση και για μένα και για το κοινωνικό σύνολο. Πρέπει να πέσουν οι τιμές. Λοιπόν, τώρα αυτό και πάω στο Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
2: Ο Παναθηναϊκός, ρε παιδάκι, βγαίνει στην αγορά, ρε Γιώργο, με 5 εκατομμύρια. Και δεν μπορεί να βρει παίχτη.
0: Ναι, θα το βρει, εντάξει.
2: Δεν μπορεί να βρει. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός τώρα για να πάρει ένα παιχταρά στο NBA θέλει τουλάχιστον 15 εκατομμύρια.
0: Θα το βρει το
2: παιχνίδι. Με 5 εκατομμύρια. Άντε να σπάσει τώρα το συμβόλαιο του αυτό. Δεν το σπάει. Δεν μπορεί να σπάσει ένα συμβόλαιο να πάρει ένα παίχτη. Λοιπόν, και πάμε τώρα σε αυτό. Αν ξέρει, τι βλέπει πιο πιθανό, να σπάει συμβόλαιο ή να παίρνουμε αυτό το NBA.
0: Από το NBA.
2: Από το NBA. Λοιπόν, πάμε τώρα να σου πω στην Ευρώπη τι γίνεται.

0: ό,τι έχω ακούσει και ακόμα προσπαθεί, δεν ξέρω αν ξέρεις, ο Παναθηναϊκός έχει κυνηγήσει να σπάσει τους εξής παίκτες. Καπάτσο. Αυτή Ρεάλ και τον άλλο, ποιος είναι στη Ρεάλ ο άλλος.
1: Μαλεντών.
0: Μαλεντών. Έχει κυνηγήσει να σπάσει Κάρνικ Τζόλτς, εκεί από ό,τι ξέρω τη Ρεάλ Τζόλτς. Γιατί δεν θέλει στην Παρτιζά να...
1: Εντάξει, τώρα αυτό το έχει προσπαθήσει να σπάσει λίγο, ξέρεις, μπορεί απλά να έχει ρωτήσει κάποιες περιπτώσεις ότι έχει γίνει.
0: Ρωτήσει, δεν... ναι, αυτό είναι ο έχει προσπαθήσει. Ναι, έχει ανοιχνεύσει την αγορά. Αλλά μήπως ξεφεύγω πολύ από αυτό. Μετά, τον άλλον, τον οποίο δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, ρε παιδάκι, μάλλον, Γκος. Στην αυτή, πώς το λένε,
1: τη Ζάλγκη.
0: Γκος είναι.
1: Ο Γουλιάμς Γκος, που είναι στο Ολυμπιακό.
0: Γουλιάμ Γκος. Μπράβο. Και άλλον έναν, δεν θυμάμαι. Α, και Γκούντουριτς.
1: Δεν νομίζω ότι απασχόλησε ποτέ τόσο σοβαρά ο Γκούντουριτς ενός...
0: Και με τίποτα τον μιλάνε, δεν το θέλει. Τρελά, σύντομα στην πόλη του Γκούντουριτς και φεύγει πολύ. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, αν ήταν τα ποσά ήταν πιο νορμάλ, με 5 εκατομμύρια, δηλαδή πριν 4 χρόνια ο Παναθηναϊκός, 5 χρόνια, με 5 εκατομμύρια, έπαιρνε όποιον ήθελε στην Ευρώπη. Έδινε 2 buy out και 3 στο πέρα, τέλος.
1: Έτσι, ναι, έχουν αλλάξει οι εποχές, έχουν αλλάξει τα συμβόλαια, έχουν αλλάξει τα. Έχουν ανέβει. Πρόσεξε, δηλαδή, και έχουν ανέβει και πάρα πολύ και τα έσοδα των ομάδων, έτσι. Μην το παραβλέπουμε αυτό. Δηλαδή, οι ομάδες δεν θα έκαναν αυτές τις κινήσεις αν δεν είχαν τα έσοδα που έχουν. Έτσι.
0: Ναι, ρε παιδάκι, έχουν ανέβει. Έχουν
1: καμία σχέση με το τι γινόταν στο μπάσκετ πριν από 5-10 χρόνια.
0: Αλλά των παιχτών έχουν ξεφύγει πάρα πολύ. Δηλαδή δεν έχουν ανέβει τόσο πολύ των ομάδων ώστε να δικαιολογούνται αυτό.
1: Όχι, μην το λες, μην το λες. Δες το μόνο από τα εισιτήρια στο γήπεδο. Το πιο φθηνό εισιτήριο στο Telecom Center μπορεί να είναι 50 ευρώ σε μάτσα Ευρωλίγκας.
0: Τώρα, παιδάκι μου, και τότε είχε έσοδα ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, δεν είχε τόσα πολλά έσοδα.
0: Είχε από τα εισιτήρια, δεν είχε από τα τηλεόραση, δεν είχε.
1: Όχι, καμία σχέση.
0: Τέλος πάντων. Εντάξει, αλλά πάλι έχει ξεφύγει το πράγμα. Δηλαδή, γι' αυτό σου λέω, θέλει προσοχή.
1: Εμπορικές συμφωνίες, χορηγίες, ονοματοδοσίες γηπέδων, φανέλες, όλα αυτά είναι.
0: Για όμως το Ντουμπάι είναι ανεξέλεκτο. Το Ντουμπάι έχει τόσα έσοδα.
1: Άλλο, το Ντουμπάι είναι δική κατηγορία. Δική κατηγορία.
0: Οι Ρώσοι που θα έρθουν με το μαύρο χρήμα του χρόνου και θα βάλουν 80 εκατομμύρια. Τι έσοδα έχουν, έχουν έσοδα 80 εκατομμύρια. Οι Ρώσοι πιστεύεις, φυσικά. Όχι, μαύρο χρήμα είναι. Θα το ρίξουν όμως στην αγορά. Άντε μετά να του κοντράρει. Πρέπει να τρέξει πανικό. Και τα έσοδα είναι σχετικό, ρε παιδάκι μου. Τα έσοδα όμως αναγκάζει τον άλλον, τον οικογενειάρχη, να δώσει 500 ευρώ εισιτήριο, έτσι. Για να πάρει μια οικογένεια να δει ένα μάτσο. Έτσι δεν είναι. Άρα να το βλέπουμε και αυτό. Τα έσοδα ματώνει ο κόσμος απ' την άλλη. Λίγο δεν πρέπει να σκεφτούμε και τον απλό κόσμο. Γιατί να μην μπορεί ο απλός κόσμος, ο φτωχός, να δει μάτσο. Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι.
0: Να το σκεφτούμε και αυτό. Άρα πρέπει να σκεφτούμε και αυτό. Αυτό λέει το κοινωνικό θέμα. Να μπορεί κι άλλος με 30 ευρώ να δει ένα μάτσο Ευρωλίγκα. Δηλαδή να μην γίνει η Ευρωλίγκα. Καλά, το NBA είναι ήδη. Οι Αμερικάνοι τα
1: ξέρουν. Ναι, είδες. Γι' αυτό σου λέω ότι το NBA τραβάει την αγορά.
0: Δεν μπορεί να δει NBA, εννοείται. Ποιος θα πάει να δει. Εγώ και εσύ δεν μπορούμε να πάμε να δούμε NBA αγώνα. Κατάλαβες τι λέω. Και σε λίγο δεν θα μπορούμε να δούμε και Ευρωλίγκα. Εντάξει, τους βλέπεις λόγω και εργασίας. Αλλά ο απλός δεν θα μπορεί να βλέπει Ευρωλίγκα σε 3-4 χρόνια, άμα του εισιτήριο πάει στα 300 ευρώ. Κατάλαβες τι λέω.
1: Κατάλαβα.
0: Πρέπει να το δούμε και έτσι.
1: Λοιπόν, τέλος
0: και τελευταίο,
1: αυτά, ναι.
0: Τελευταίο ένα.
1: Έλα, πάμε λίγο γιατί έχει
0: μείνει και τώρα. Ρε Γιώργο, εγώ έχω έναν παίχτη ο οποίος μπορεί να τον πάρει ο Παναθηναϊκός. Και ξέρεις, εγώ τους Αργεντινούς τους έχω τεράστια. Το Πολμάρο, ρε Γιώργο.
1: Εντάξει, διαφορετικά περίπτωση. Ναι. Πώς ξέρεις μετά θα έχει. Αν πάρει τον Πολμάρο θα πρέπει να πάρει και άλλο μετά. Δηλαδή...
0: Μα δεν χρειάζεται σκόρε, Γιώργο.
1: Τώρα χρειάζεται, αφού από τη στιγμή που φύγει ο Όσμαν.
0: Δεν χρειάζεται, Γιώργο, έχει τόσο σκόρε. Από τόσες πλευρές μπορεί να βάλει την μπάλα στο καλάθι. Χρειάζεται έναν τέτοιο που είναι ψηλός, άμυνα και οργάνωση.
1: Ναι.
0: Το σκόρ θα το βρει ο Παναθηναϊκός. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν τον κοίταξε καθόλου.
1: Δεν νομίζω ότι τον κοίταξε. Δεν νομίζω ότι τον έχει.
0: Δεν παφορώ, ρε φίλε, γιατί είναι.
1: Δεν νομίζω ότι παραχωρείται κιόλας βασικά. Δεν νομίζω ότι παραχωρείται από την.
0: Όχι, πιστεύω η Βίρτους θα το δώσει γιατί δεν έχει τόσο ψηλά οικονομικά. Άμα τη δώσει 1,5 εκατομμύριο.
1: Όχι, η Βίρτους, Ολυμπία Μιλάνο είναι. Βίρτους είπε.
0: Παρό.
1: Ναι, Ολυμπία Μιλάνο.
0: Βίρτους μου
1: φέρνει. Όχι, Ολυμπία Μιλάνο.
0: Απήρε μεταγραφή.
1: Εδώ και δύο χρόνια.
0: Μιλάνο είναι. Ναι. Δύσκολο, μιλάνο δύσκολα.
1: Τόσο γιατί... λέω, δεν νομίζω ότι το υπαραχωρητή είναι και σε μια ηλικία 24-25
0: πόσο είναι 25. Ναι. Εγώ άκουσα για τον Κούντουριτ και επειδή είναι Μιλάνο δεν το δίνουν. Ο Κούντουριτ πιστεύω θα του τέριαζε τη ζώτη. Μάλλον δεν το δίνουν.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά εγώ. Καλό ξημέρωμα.
0: Έγινε,
1: για πάμε στον επόμενο φίλο, καλημέρα. Καλημέρα. Έλα φιλέ. Καλημέρα. 2-10-95-79-283-4 και 5. Καλημέρα, έλα φιλέ.
2: Ακούγομαι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, την καλημέρα μου καταρχάς.
1: Καλημέρα. Το όνομά σας.
2: Εγώ είμαι φίλα του Ολυμπιακού. Θα σου πω τα λάθη, τα δικαιολόγητα ναι. που έκανε ο Ολυμπιακός και που είναι λάθη διετίας.
1: Το όνομά σας μόνο μπορείτε να πείτε. Να μπορεί...
2: Γιάννης.
1: Γιάννης, ναι, okay. Γεια σου.
2: Λοιπόν, πρόσεξε. Ξέρεις από πέρυσι ότι θα σου φύγει ο Τζολάκης, ναι ή όχι.
1: Ναι, το ξέρεις, εντάξει, φαντάζομαι ότι...
2: Τους είχε πει ότι ναι, θέλω να πάω Αγγλία.
1: Το υπολόγιζα. Mm-hmm.
2: Για τις λέξεις θέσεις, θα θέλουμε και τον χρόνο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Το ξέρεις από πέρσι. Είναι τερματοφύλακας ο οποίος κατευθύνει την άμυνα και μιλάει στην άμυνα. Mm-hmm. Ίδιος ακριβώς τερματοφύλακας, τον οποίον πέρσι τον παραχωρούσε η Λάτσιο, ήταν και ο Μανδάς, ο οποίος είναι και Έλληνας. Και με 11 εκατομμύρια τον είχε πάρει. Όταν παίρνεις πάνω από 20 εκατομμύρια από τον Τζολάκη, πρέπει να δώσεις τα 11 για ένα κλειδί της άμυνας που είναι, όπως είναι ο τερματοφύλακας. Έλληνας, νέος σαν τον Τζολάκη, ίδιο στυλ με τον Τζολάκη, καλός με την μπάλα στα πόδια και μιλάει στην άμυνα. Λοιπόν, αλλά επενέβησαν τα γνωστά λαμογιονομάτια.
1: Ναι, μη χαρακτηρίζεται.
2: Στυλ, θα σου πω, στη Λμέντε σου λέει τι να τον πάρει, θα σου φέρω εγώ τον δικό μου ρε το Σάρε που τον είχες, εντάξει, για να κολλήσει τα ένσημα εδώ. Ένα λάθος. Δεύτερο λάθος. Θέλει να πάρει σέντρα φόρ. Πέρσι είχε αρχίσει συζητήσεις και ήταν διαθέσιμος στη Σαλερουά αυτός ο παιχταράς, ο οποίος με 4,5 εκατομμύρια τον έπαιρνες περίπου. Ξέρεις ποιος, ο Μάτιτς. Τον εξακουστά.
1: Ναι.
2: Νεμάια Μάτιτς, ο οποίος είναι στη Σασουόλο τώρα. Το καθυστερήσανε, ενδιαφερθήκανε, το παρατήσανε και πήγε τον πήρε σε όλο. Και στη θέση του πήγε κουβάλισε τον Ταρέμι, τον οποίο πρέπει να του πληρώσει και συμβόλαιο αν δεν βρήκε να φύγει. Μετά, ο Μεντιλίμπαρ λέει φταίει. Τα ίδια στο Μεντιλίμπαρ κάνανε, αν θυμάσαι καλά, φίλε Σταθερόπουλε, και στην Βαλένθια. Όταν τους πήρε το γύρο Παλίνγκ, στη Σεβίλιο, όταν τους πήρε το γύρο Παλίνγκ, το θυμάσαι.
1: Το θυμάται ο Κυριάκος, το θυμάται προφανώς, το θυμάται.
2: Που τους πήρε τον Γιώργο Παλίκη.
1: Όχι, δεν είμαι εγώ ο Κυριάκος, εγώ είμαι ο Γιώργος, ο Κυριάκος είναι από εκεί, ναι.
2: Ναι, το πουλήσανε τους καλύτερους παίχτες της χρονιάς,
1: ναι.
2: Τους καλύτερους παίχτες τότε που του δώσανε της ομάδας που του δώσανε το Γιώργο Παλίκη, και ενώ τους είπε ότι εγώ αυτούς παίχτες τους θέλω και του είπα να βάλεις παίχτες από την Ακαδημία. Λέει, μόνο με την παίχτες από την Ακαδημία, όταν εμένα μου δίνεις τους παίχτες που μου βαστάγανε την ομάδα, δεν μπορώ εγώ να στήσω ομάδα. Το αποτέλεσμα ήταν τρεις μήνες μετά να παραιτηθεί.
1: Ναι.
2: Η Σεβίλη είναι μια ομάδα με 7 Europa League. Από τότε που έφυγε ο Μεντιλίμπαρ, ο οποίος δεν είναι καλός προπονητής, πού βρίσκεται η Σεβίλη, έχεις υπόψη, στην αφάνεια, ναι ή όχι.
1: Τα χάλια στα μαύρα έχει και από πριν τα έχει και πριν τον Μεντιλίμπαρ τα έχει. Ήταν μια περίοδος από εκείνη την χρονιά, τη ζωή
2: μετά. Τώρα, μετά το Μεντιλίμπαρ βρέθηκε πραγματικά στην αφάνεια.
1: Με τα χίλια ζόρια να σωθεί θέλει κάθε χρονιά.
2: Ναι, πού βρίσκεται. Λοιπόν, ο Μαντιλίμπαρ σε πληροφορώ ότι εγώ δεν γελάω καθόλου όταν βλέπω, όπως δεν γέλαγα όταν μου πήρε το Conference League και την επόμενη χρονιά που μου πήρε το πρωτάθλημα. Ο Μαντιλίμπαρ είναι προπονητής που παίζει με ένα συγκεκριμένο στυλ. Και ένας προπονητής που παίζει με ένα συγκεκριμένο στυλ θέλει και τους ανάλογους παίκτες. Συμφωνείς σε αυτό που λέω?
1: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, τους παίκτες θα πάρεις τους παίκτες που ταιριάζουν στο παιχνίδι του προπονητή και δεν θα βάλεις τον προπονητή να προσαρμοστεί στους παίκτες που του φέρνεις εσύ. Όταν λοιπόν του λες ότι βαστάς τον Καρθία, γιατί βάστησε τον Καρθία? Του λες δεν θα βαστήξω τον Καρθία, σου δίνουμε εδώ μια λίστα, διάλεξε έναν από τους παίχτες της λίστας εδώ πέρα, ο οποίος έχει 8 εκατομμύρια αυτός, 8 εκατομμύρια εκείνος και 8 εκατομμύρια αυτός. Να δεις αν θα διαλέξει τον παίχτη αυτόν ή όχι. Όταν δεν του παίρνεις άλλο παίχτη, τον βαστάει για ασφάλεια αυτόν. Θέλεις οχτάρι, λέει, αντί να ψάχνεις. Έχει Νάουα, έχει Νάτσιο, πράγματα διάφορα. Πας και παίρνεις τον Νορβηγό, τον Μπέργ, ο οποίος κάνει όλο το παιχνίδι της ομάδας, της Μποντογκλίν. Με 10 εκατομμύρια αυτόν τον έχεις πάρει. Αλλά είναι πολλά τα λεφτά. Το κατάλαβες, τι λέμε?
1: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή αυτή τη στιγμή θέλει, γίνεται μια πρόταση για τον Στάνιτς, τον οποίο είχε συμφωνήσει και ο Μέντι Λίμπαρ, ήταν επιλογή του Κοβάσεβιτς. Ο Στάνιτς έχει και τον γκολ και είναι αντικοστούλας, πραγματικά. Το φρενάρισες γιατί σου ζήτησε, λέει, ένα 600 συμβόλαιο, λες και δεν πληρώνεις ακριβότερα συμβόλαια στην ομάδα, και πας και φέρνεις τον Ζώτα, τον οποίο Ζώτα εγώ θέλω να τον δω στα επίσημα παιχνίδια. Και ξέρεις γιατί το λέω αυτό. Θυμάσαι πέρσι έναν εξτρέμ των αυτών των Νορβηγών, τον Βέλ που τον έφερα και λέγανε ότι αυτός αφήσει εποχή.
1: Mm-hmm.
2: Κατά τη διάρκεια της χρονιάς που βρέθηκε. Το Βέλ, πώς τον έκανε.
1: Βέλτε.
2: Της χρονιάς ήταν τραγωδία και ήθελε ένα ψυχολόγο συνεχώς στην πλάτη. Λοιπόν, τον πήγε θα τον δει στα επίσημα παιχνίδια. Να πεις γιατί ο Στάνης φάνηκε στα επίσημα παιχνίδια, πώς δεν φάνηκε. Αυτός πέρσι ήταν πρώτος σκόρερ του Europa League με την, με τη Λογκογόριτς.
1: Να.
2: Λοιπόν, απλά πράγματα. Δηλαδή, παίρνεις τους παίχτες που ταιριάζουν στο παιχνίδι του προπονητή. Όταν δίνεις το δεξί σου μπακ, τον Κωστίνια, με 11 εκατομμύρια ευρώ, δεν του παίρνεις με 2 εκατομμύρια ευρώ το Μανθέο απλά για να πάρεις ένα δεξί μπακ. Πας και παίρνεις ένα κατάλογο και βρίσκεις ένα μπακ που να είναι κοντά στις δυνατότητες του αλλού. Φτηνότερος, βέβαια, κοντά στις δυνατότητες του. Αυτά είχα να πω.
1: Μάλιστα.
2: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, να πούμε εδώ πέρα υπάρχει και ένα δημοσίευμα από το Κίκερ που αφορά και τον Ολυμπιακό. Κάνει λόγο για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός θα εισπράξει περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ συνταμπόνους για τη μεταγραφή του Τζολάκη στην Χαλ. Είναι από το έγκυρο Κίκερ, οπότε εντάξει, έχει έτσι βάσει αυτό το δημοσίευμα. Και κοιτούν οι ερθρόφοι τον Στέφαν Ορτέγκα για πιθανό αντικαταστάτη. Επίσης, μπασκετικό δημοσίευμα ακόμα. Πάει στην Παρτίζανο Βιλντόσα. Έτσι. Ο Βιλντόσα, ο οποίος έχει παίξει σε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, Ερυθρό Αστέρα, και πάει τώρα και στην Παρτίζανο. Θα έχει παίξει στους 4 αιώνιους του ελληνικού και σερβικού μπάσκετ, έτσι. Ναι, καλά, εντάξει. Ναι, εγώ λέω για τους 4 μεγάλους αντιπάλους, αιώνιους αντιπάλους του σερβικού και ελληνικού μπάσκετ. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αν κλείσει αυτή τη μεταγραφή. Ω, παρακυριακό, τα διέλυσες όλα, τα γκρέμισες όλα. Λοιπόν, πάμε σε ένα break και επανερχόμαστε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου,

0: Ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε πηγούμε σπορ FM 94,6 με Κυριάκο Σταθερόπουλο στη ρυθμίση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης στο μικρόφωνο. Θα είμαστε ακόμα μαζί για περίπου 25 λεπτάκια. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Πάμε στον επόμενο φιλό. Καλημέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Έλα φίλε, το όνομά σου.
1: Γιώργος από Φραγκφούρτη.
0: Γεια σου Γιώργο.
1: Ναι. Γεια σου Γιώργο, γεια σου Κυριάκο. Είστε και οι δύο πολύ συμπαθητικοί.
0: Ναι, το έπεσε και ο Γιώργος, μια καλησπέρα και στο φίλο του Γιώργο από Παλίνη εδώ πέρα, έχει στείλει τα μηνύματά του. Για πάμε.
1: Παρόλο που είσαι παχαδιακός, σε συμπαθώ, κύριε.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
1: Όχι, εντάξει, αυτό δεν έχει σημασία. Πάντως, εγώ πιστεύω αυτό το που είπε ο Φιάνας φίλος πριν που σύγκρινε τα συμβόλαια του ποδοσφαίρου με τον μπάσκετ, ρε παιδιά, μην συγκρίνετε ανώμια πράγματα. Ο Παναθηναϊκός, τον μπάσκετ και ο Ολυμπιακός είναι οι top ομάδες στο ποδόσφαιρο.
0: Έτσι.
1: Στο ποδόσφαιρο δεν είναι top ομάδες. Δηλαδή, τα συμβόλαια του ποδοσφαίρου τα έχουν οι Paris Saint-Germain, οι Bayer, αυτές οι ομάδες θα συγκριθούν, έτσι δεν είναι, ρε Γιώργο.
0: Έτσι είναι.
1: Δηλαδή δεν θα συγκρίνουμε τα συμβόλαια που υπάρχουν στο ποδόσφαιρο, στο Ολυμπιακό, στο Παναθηναϊκό, με το ανώτερο συμβόλαιο να είναι 3 εκατομμύρια.
0: Και το μπάσκετ έχει 15 αθλητές, το ποδόσφαιρο έχει 35, ξέρω, 30.
1: Και όχι μόνο αυτό, οι ομάδες μας, ο Παναθηναϊκός, έχει πάρει 7-8 ευρωπαϊκά όπως έχει πάρει, ο Ολυμπιακός έχει πάρει 4. Δηλαδή είναι ομάδες τόπο επίπεδο, είναι σαν να συγκρίνουμε τώρα την Bayern, την Παρί που πήρε τη Σαμπουρλίν, την Μπαρσελόνα, τη Ρεάλ.
0: Ναι.
1: Δεν συγκρίνονται αυτά τα μεγέθη. Τι λες, θα δούμε κανένα τελικό του χρόνου αιωνίως όπου μπάσκετ, Ευρωλίγκα.
0: Λες, ξέρω εγώ, το λέμε κάθε χρόνο, αλλά δεν...
1: Εγώ το λες. Πόσο χρόνο είναι, ρε φίλε, εγώ...
0: 43.
1: Αν επιτρέπετε.
0: 43.
1: 43, είσαι ο μεγαλύτερος, ένα χρόνο. Χρόνια, εγώ πιστεύω το μπάσκετ θα έχουμε δει όλα, ένα τελικό δεν έχουμε δει, ας πούμε, ακόμα.
0: Ναι, για να μην αντέξει κανείς μετά.
1: Εντάξει.
0: Το ζητάτε, αλλά στο τέλος...
1: Όποιος είναι
0: πιο καλύτερος
1: και
0: οι ομάδες
1: θα το
0: πάρουν. Ωραία, οι ομάδες θα το πάρουν και οι ομάδες θα αντέξουν. Ο κόσμος δεν θα αντέξει να το δει.
1: Εντάξει. Όσον αφορά τώρα που λες τώρα σε πέτυχα, που βγαίνουν πολλοί ας πούμε και λένε, θα έχουν πειστάξει γιατί που πήρε ο Ολυμπιακός στο Ευρωπαϊκό στο ΆΚΑ μέσα. Εντάξει, και τι έγινε. Ο Παναγιώτης έχει 7 εξάλλου. Πιο πολλά έχει ο Παναγιώτης. Εντάξει, μπορεί να είναι σπίρτσα, αλλά εντάξει, κάποια στιγμή θα το παίρνω το Ολυμπιακό, δεν είναι ρε φίλε. Σε 5 Ευρωλίγκες πήγαμε, να το παίρνω μια φορά. Τι έκανε. Ο Παναθηναϊκός είναι πιο, πώς το λέμε, πιο σταθερός. Όταν πηγαίνει το σηκώνει. Έχει πάει σε 9 τελικούς και τα έχει πάρει, έχει 7, πώς έχει.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά στο ποδόσφαιρο εγώ πιστεύω φέτος ο Ολυμπιακός. Δεν βλέπω πολλά πράγματα. Δεν ξέρω. Κάτι μου λέει θα το πάρει Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο. Μετά από τόσα χρόνια, εσύ τι λες.
0: Για να δούμε. Κοίταξε. Και εντάξει, πρώτο φαβορί για μένα είναι η ΑΕΚ. Έτσι, αλλά σίγουρα είναι τεράστια απώλεια του Πινέδα και δεν ξέρω πώς θα το αντιδραστήσει.
1: Δεν βλέπω κινήσεις όμως από τις ομάδες. Ούτε από την ΑΕΚ δεν βλέπω. Δηλαδή έφυγε και ο Πινέδα. Ούτε από το Γιουγκοσλάβ. Αυτό είναι η ΑΕΚ που τον κράτησε.
0: Το Γιώβιτς.
1: Το
0: Γιώβιτς, ναι, τον κράτησε.
1: Τον κράτησε αυτό. Και από τον Μπάουκ δεν βλέπω τίποτα. Ο Ολυμπιακός, εγώ είδα φέτος, θα ρωτήσω και Κυριάκος, ακούει ο Κυριάκος.
0: Ακούει.
1: Ρε φίλε, δεν σου φαίνεται περίεργο σήμερα, είδα το φιλικό. Ο Ολυμπιακός έχει 3 σεντερφόρ. Και βάζει τώρα σεντερφόρ και παίζει ο Ζώτα. Δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά τα πράγματα.
0: Το είπα και εγώ, πρέπει να έχει κάνει εντύπωση αυτό με τον Ζώτα.
1: Δηλαδή τι να δει τώρα, δηλαδή ο Ζώτα το βάζει, δεν ξέρω, δηλαδή, το αγαπάμε το με την Λίμπα. Τον εκτιμάμε, δηλαδή μας πήρε ευρωπαϊκό, ναι ρε παιδιά, όλα καλά. Αλλά κάνει κάτι πράγματα, ρε παιδιά. Δηλαδή, που λες τώρα, τι κάνω εδώ, τι βλέπω τώρα. Ο Ολυμπιακός έχει 3 επιθετικούς και μου βάζει το Ζώτα. Επιθετικό, ο Ζώτα παίζει πίσω από τον επιθετικό ή στα πλάγια. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Ή κάνω λάθος.
0: Στα πλάγια περισσότερο.
1: Δεν ξέρω, τι γίνεται τώρα εκεί, δεν ξέρω. Δεν του παίρνει τους παίκτες που θέλει, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται εδώ, γιατί. Μακάρι να πάει η ομάδα καλά, να στρώσει τα πάμε για το Champions League, αλλά δεν ξέρω, είμαι απεσιόδοξος. Εντάξει, να είστε καλά.
0: Καλό
1: καλοκαίρι.
0: Καλό συμπέρασμα, καλό συμπέρασμα.
1: Εγώ σε 10 μέρες θα πάρω άδεια στην Ελλάδα.
0: Άντε, ωραία, με το καλό. Πόσες ώρες είναι η πτήση?
1: 2,5 ώρες.
0: 2,5, ναι. Έχει απευθείας, έχει αρκετές απευθείας νομίζω, Φραγκφούρτη.
1: Εγώ πάω, εγώ είμαι από νομό Ηλίας και πάω Καλαμάτα. Θα πετάξω Φραγκφούρτη Καλαμάτα, έχει.
0: Α, έχει απευθείας. Α, μια χαρά, μια χαρά.
1: Έχει απευθείας, γιατί με βολεύει, με πιο κοντά εκεί.
0: Καλαμάτα κέντρο, γιατί αγαπώ Καλαμάτα, ξέρεις, έχω ζήσει κιόλας.
1: Όχι, εγώ είμαι από νομό Ηλίας.
0: Α, νομό Ηλία είπες, Ηλία, οκ. Γιατί πεις Καλαμάτα και λέω τι έγινε, οκ. Okay.
1: Όχι, αλλά με βολεύει γιατί είναι κοντά.
0: Ναι, ναι, ναι, δίπλα, δίπλα.
1: Ζαχάρο, σωστά, σωστά. Εκεί από νομό Ηλίας.
0: Εντάξει.
1: Μακρύσια. Να είστε καλά, παιδιά.
0: Καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, τώρα εδώ συζητάτε για τα, στέλνετε για τα συμβόλαια και αυτά. Δεν είναι ακριβώς έτσι για τα έσοδα. Πλέον του μπάσκετ, πλέον τα έσοδα του μπάσκετ έχουν ανέβει πάρα πολύ, παιδιά. Και με τα τηλεοπτικά και με τα εισιτήρια και με τις χορηγίες που κάνουν και με τις συμφωνίες που κάνουν. Έχει ανέβει πάρα πολύ στο κομμάτι των εσόδων του μπάσκετ. Δεν είναι αυτό που ξέραμε πριν από μερικά χρόνια. Έτσι. Και όπως λέει ένας φίλος εδώ πέρα κάτω, έτσι είναι οι κανόνες αγοράς. Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα.
2: Κώστα από Πειραιά.
0: Καλά είσαι. Καλά εσύ.
2: Αφού υπήρξαν και Ολυμπιακοί που είπαν ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή παίζει καλή μπάλα, φίλε. Εντάξει, μπορεί, ναι, όντως. Κοίταξε να δεις. Εγώ δεν κρίνω τον κόσμο καμιανής ομάδας. Ας τα λένε τώρα, εμένα δεν μου αρέσει όταν μπαίνουν στο γήπεδο να αρχίζουν να γιουχάρουν τους παίχτες και την ομάδα. Ένας λόγος που ο Ολυμπιακός είναι στην κορυφή, αν δεν είναι στην κορυφή πρωταγωνιστή, είναι γιατί ο κόσμος του είναι αυτός που είναι. Έχεις καταλάβει πιστεύω τώρα τι γίνεται και εγώ σου λέω όχι να αποκλειστεί, αλλά την Ευρώπη να μην πηγαίνει να μην πάει καλά στους πρώτους αγώνες του πρωταθλήματος, φαντάζει τι έχει να γίνει.
0: Mm-hmm.
2: Εγώ το θέλω αυτό, να είναι ο κόσμος σε επαδρύμνηση, αλλά να μην ακούμε και πράγματα, δηλαδή τώρα ο Μανδάς ας πούμε δεν έρχεται στον Ολυμπιακό. Το έχω ακούσει χιλιάδες φορές το παιδί. Δε σκέφτεται ότι θα παίξει στη Λάτσιο όσα λεφτά για να το δώσει ο Ολυμπιακός. Αν δεν παίξει τώρα ένα-δύο χρόνια μπορεί και να έρθει, αν και είναι πολύ μικρός. Για μένα μακάρι να έρθει ο Σά. Έτσι. Mm-hmm. 34 χρονών τερματοφύλακας δεν είναι μεγάλος. Και 34 χρονών δεν είναι μεγάλος ένας παίχτης, όχι μόνο τερματοφύλακας, και μέσα να παίζει. Βλέπουμε δηλαδή η Μίλαν 40 χρονών κράτησε τον Μόντρις. Εντάξει, στην Ελλάδα 34 είναι εξοχλημένος. Έτσι. Για μένα και τη χρονιά που έφυγε ακόμα και ο Βαλμπουενά μπορούσε να προσφέρει ακόμα για ένα-δύο χρόνια. Γιατί παίζει ρόλο και ποιος είναι, πώς είναι το σώμα του, τι ζωή κάνει, τα ξέρεις αυτά, έτσι.
0: Ναι.
2: Μπορεί να είναι 30 χρονών ο άλλος και να παραπατάει και ο άλλος να είναι στα 35-36 και να παίζει ακόμα.
0: Μα εννοεί, είδες ότι και στο παγκόσμιο κύπελο κάποιοι εκ των πρωταγωνιστών ήταν 41 ο Ρονάλντος, 39 ο Μέση.
2: Τώρα ας πούμε ναι, συζητάμε για το Φρόιλερ, αυτό τον Ελβετό, που ο οποίος είναι 34-35, ο οποίος έχει 30-35 συμμετοχές, ξέρω εγώ, στην Ιταλία αυτή τη στιγμή, στην Αταλάντα και κάθε χρόνο.
0: Αν και νομίζω ότι δεν προχωράει αυτή η περίπτωση, αν από όσο καταλάβει.
2: Ναι, εντάξει, δεν προχωράει αυτή η περίπτωση. Κοίταξε να δεις με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έχει ένα κακό, ότι πουλάει ακριβά και θέλει να αγοράζει φτηνά. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Το βλέπουν και οι άλλοι και σου λέει φίλε έχεις πάρει λεφτά, θα πληρώσεις.
0: Ναι.
2: Δεν σου λέω να πάω να δώσει 20 εκατομμύρια τώρα για τον Γεωργιάνο. Δεν μπορεί να φτάσει αυτό, γιατί και να παίχτη να φέρεις 20 εκατομμυρίων μέσα στα αποδυτήρια θα τσινίσουν οι άλλοι. Όλα αυτά μια ομάδα τα βλέπει και δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Δεν μπορείς δηλαδή, καταλαβαίνεις τώρα τι σου λέω.
0: Mm-hmm.
2: Γι' αυτό υπάρχει σε όλες τις ομάδες. Δεν μπορείς να φέρεις δηλαδή έναν που να παίρνει τα λεφτά που παίρνουν όλοι μαζί. Όλοι οι άλλοι ας πούμε. Σίγουρα ο Ολυμπιακός έχει κάνει πάρα πολλά λάθη μεταγραφές, το έχω ξαναπεί. Εγώ ας πούμε από το να πάει να δώσει 10 εκατομμύρια για αυτό το Στάνις που εγώ είδα ρε παιδί μου βιντεάκια, δεν τον ήξερα. Και λέω θα πάω να δώσω 10 εκατομμύρια για να πέφτει άμα δεις τα γκολ που έχει βάλει. Δεν έχω δει μια καλή προσπάθεια. Εντάξει μπορεί το παιδί να ερχόταν και δεν τον έχω για καλύτερο του φορτούνι να σου καταλάβεις. Mm-hmm. Και θα πήγαινε μεταγραφή 10 εκατομμύρια, χάλασε λέει γιατί αυτός θέλε πάρα πολλά Ολυμπιακός, δηλαδή θα τα δίνει. Δηλαδή προτιμώ να πάω να πάρει αυτό το Μπέργκα από την Πόδο Κλίμιτ, το λέω από πέρυσι, τον οποίο τώρα το είδα 12 εκατομμύρια είναι τιμή του αυτή τη στιγμή, ο οποίος θα έρθει φίλε και ξέρεις ότι θα παίξει. Υπάρχουν περιπτώσεις, αλλά πρέπει να τις πληρώσεις. Δεν σου λέω και πάλι να πάω να δώσεις 20 εκατομμύρια. αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος από πέρυσι, αλλά δεν ξέρω, φίλε, ποιοι θα φύγουν. Γιατί πιστεύω ότι θα φύγουν και άλλοι. Δηλαδή αν φύγει κανένας Πυρόλα, αν φύγει, ξέρω εγώ, Έσε, ακόμα και ο Γιάρεψη να φύγει, θα είναι απώλεια. Ο Ταρεμή, τώρα που τον έχουμε βγάλει σκάρτο, είναι δεχταράδι, παιδιά. Τον είδαμε στο παγκόσμιο κύπελλο. Εντάξει, μπορεί να μην ταιριάζει στον Ολυμπιακό, γιατί παίζει, είναι αλλιώς το σύστημα του με τη Λίμπα και αναγκάστηκε πέρυσι να τον βάλει, ξέρω εγώ, μαζί με τον Ελκαμπίκια στα. Θα δείτε ότι ο Ταρέμι όπου πάει και θα παίξει πάρα πολύ καλά και θα προσφέρει. Και πέρυσι δηλαδή στις αρχές είχε πόσα γκολ και πόσες ασίστ. Τα γκολ του Ζέλσον ήταν όλα από τον Ταρέμι. Τέλος πάντων, έχει ακόμα πορεία, θα δούμε. Αν και πιστεύω ότι στο τέλος ο Ολυμπιακός θα κάνει καλές μεταγραφές. Κυριάκος, εσύ τι λες? Ποια είναι η γνώμη σου?
0: Βλέποντας και κάνοντας, λέει ο Κυριάκος, μεταφέρω.
2: Ναι, ακόμα δεν έχει τελειώσει, παιδιά, αλλά εντάξει, ας δούμε τι γίνεται. Μπορεί να έρθουν παίχτες που δεν τους ξέρουμε και να παίξουν. Αλλά το σκάουτινγκ του Ολυμπιακού πιστεύω έχει πρόβλημα. Ακόμα δηλαδή και τη χρονιά που πήρε το τέτοιο από το πουθενά, θυμάσαι πως ήταν στην αρχή ο Ολυμπιακός με παραπάτα και ξαφνικά, ας πούμε, έγινε μια αυτή και πήραμε, ας πούμε, το ευρωπαϊκό. Δεν ξέρω τι γίνεται πραγματικά με το Μεντιλίμπαρ, δεν ξέρω πώς γίνεται με τα γραφές, ποιο ρόλο έχει ο Μεντιλίμπαρ σε αυτές, γιατί ακούμε περίεργα πράγματα και πέρυσι δηλαδή μας που ήρθαν από τη Ρίο Άβε, ενώ τους ήθελε δεν τους έβαλε καθόλου. Δεν ξέρω δηλαδή αυτός, γιατί πέρυσι δεν έπαιξε, δεν μπορώ να το καταλάβω ακόμα αυτό το πράγμα.

0: τόσο καλός. Μπορούσε να πάρει έναν Έλληνα. Υπάρχουν Έλληνες πολύ καλοί και ο Σάλιακας είναι καλός παίχτης. Απλά σου λέω, δεν πρέπει να μπουν μες στο τέλειο για να αρχίσουν τα γιουχαρίσματα. Αυτό εγώ δεν θέλω σε καμία περίπτωση να γίνεται στο τέλειο. Τώρα ας πούνε ό,τι θέλουν.
1: Μάστε. Καλό ξημέρωμα, φίλε.
0: Λοιπόν, έγινε παιδιά. Καλή στιγμή.
1: Λοιπόν, για πάμε στον Μονοφυλό. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Μ' ακούς Γιώργο?
1: Ναι, το όνομα σου.
2: Ωραία, ο Πάνος από την Κόρινθο είμαι.
1: Γεια σου, Πάνο.
2: Γεια σου, ρε φιλαράκι, γεια σου. Σου έστειλα και έτοιμα προχθές στο Facebook, ο Πάνος.
1: Ναι.
2: Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, δύο πραγματάκια. Θέλω, σε παρακαλώ, να μου πεις πώς τον είδες στον Παναθηναϊκό προχθές με την Πάξη.
1: Μια χαρά, πολύ καλή. Σε πολύ, πολύ καλή εικόνα του. Έβγαλε πολλές φάσεις. Αυτό που δεν μ' άρεσε σήμερα το πει και ο νύστρου του, δηλαδή, είναι ότι δεν τις αξιοποίησε αυτές τις ευκαιρίες που είχε.
2: Α, μπράβο. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός έχει λύσει πολλά προβλήματα. Βλέπω με την μπάλα κάτω, φίλε. Βλέπω το φίλο μου, μάλιστα μου ένα φίλο. Του λέω, φίλε, τσίμπα, με όνειρο. Βλέπω τον Παναθηναϊκό να παίζει μπάλα. Τι γίνεται?
1: Ναι.
2: Ναι, φίλε, επιτέλους. Πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Να λύσει και το θέμα των ευκαιριών. Ο άνθρωπος είναι, φαίνεται, για την έκφραση το λέω καλοπροαίρετα, αλεπού ο Νίστρου.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή τον βλέπω, ο Κουστάρι είναι φιλόδοξος, έχει συστήματα, μακάρι να μας βγει. Έπρεπε ο Παναθηναϊκός να πάει σε έναν τέτοιο προπονητή.
1: Ξέρει που βρίσκεται, πολύ σημαντικό αυτό.
2: Άπε, μπράβο, ξέρει και που βρίσκεται, γιατί είναι ψαχμένο το παλικάρι. Δεν είναι ένα στοιχείο, ξέρει και τις ιστορίες του Παναθηναϊκού.
1: Mm-hmm.
2: Ξέρει, φαίνεται άνθρωπος μπαλαδόφατσα, πώς να σου το πω.
1: Ναι.
2: Μ' αρέσει αυτό το πράγμα που έχει. Θεωρώ ότι ο Γκαγκούα είναι μια πολύ καλή λύση.
1: Mm-hmm.
2: Άλλο πρωτάθλημα το Ισραήλ, άλλο πρωτάθλημα το ελληνικό. Και από ό,τι είδα και από το φίλο τον Νίκο που ανέβασε ο Πακάκης, ότι μέχρι Τετάρτη θα έχει ξεκαθαρίσει και του Γένσεν ότι τι θα γίνει, αν θα συνεχιστεί η διαπραγμάτευση, αν ο Παναθηναϊκός θα πάει κάπου αλλού.
1: Ναι, για να δούμε.
2: Να δούμε, παιδιά, εντάξει, τώρα αυτό που είπαν και οι φίλοι του Ολυμπιακού, μη συγκρίνουμε ανώμια πράγματα με το μπάσκετ με το ποδόσφαιρο, είναι μακράν διαφορετικό. Στο μπάσκετ άλλα έσοδα οι ελληνικές ομάδες, τώρα δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τον Παναθηναϊκό με τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ, με το ποδοσφαιρικό τμήμα. Καταρχάς θέλουμε πολλά καρβέλια ακόμα να φτάσουμε στο επίπεδο να κάνουμε τις μεταγραφάρες στο ποδόσφαιρο. Και δεν ξέρω αν γίνει και ποτέ.
1: Ναι.
2: Είναι κάτι πολύ δύσκολο να γίνει αυτό. Εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, γιατί εντάξει θεωρώ ότι την Νοημέγγεν τώρα ένας Ολυμπιακός κανονικός την έχει. Δεν πιστεύω τώρα ότι ο Ολυμπιακός θα κολλώσει τώρα στην Νοημέγγεν.
1: Mm-hmm.
2: Έτσι. Και θεωρώ επίσης ότι είναι κρίμα να βγάζουμε στα μανταλάκια. Οι φίλοι του Ολυμπιακού να βγάζουν στα μανταλάκια έναν άνθρωπο ο οποίος χάρη σε ευρωπαϊκό, και δεν θέλω αυτό που είπε ένας φίλος τώρα, δεν έχει σημασία conference σε conference, γιατί άμα είναι έτσι εύκολο μπορούμε να το πάρουμε όλοι το conference, έτσι, να τον κρεμούμε στα μανταλάκια για εγκληματικά λάθη διοίκησης και scouting. Είναι λάθος. Ο άνθρωπος αυτός τον του δίνει υλικό, βλέπουμε τι κάνει και με τη Σεβίλη, καθαρά αντικειμενικά να το δούμε. Καλό το παδιλίκι, καλό η πανάθα, καλά όλα, αλλά κάποια πράγματα είναι αυτονόητα. Να μην βγάζουμε ανθρώπους άχρηστους που δεν είναι. Και κάτι τελευταίο για να κλείσω.
1: Ναι.
2: Πάω κόφι, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ΑΕΚ στους ομίλους όλων των διοργανώσεων.
1: Ωραίο θα ήταν αυτό, ε.
2: Αυτό θα είναι φοβερό, φίλε.
1: Να παίζουν και, να είναι και οι πέντε, να παίζουν σε Europa League και Conference League, θα είναι πέμπτη μετά τρέλα. Μια μούρλια.
2: Ναι.
1: Θα υπάρχει και Ευρωλίγκα, θα σκούνουν κεφάλι ούτε...
2: Έτσι, θα πείζετε εσείς και εμείς στην τηλεόραση μπροστά.
1: Όλος ο κοσμιστή, μόνο εμείς, όλος ο κοσμιστή.
2: Έτσι. Όχι, αυτό θα είναι και ωραίο και φαντάσου, θα ανέβει και το ranking μας. Γιατί παίρνοντας νίκες εκεί, γιατί θεωρώ ένα σόφι που πάει, κάνει κάποιες καλές μεταγραφούλες, είδαμε πήρε και τον Αϊτόρ. Μπορεί να κάνει πράγματα, φίλε. Αν όχι στο Europa αποκλειστή, εντάξει, δεν είναι τόσο εύκολο. Conference δεν έχει και μεγαθύρια. Μπορεί να κάνει καλή πορεούλα, να το παλέψει όσο μπορεί.
1: Ισχύει.
2: Και αυτό είναι το υγιής, να θέλουμε όλοι οι Έλληνες φιλάθλοι. Όχι τώρα έβλεπα παλιά κάτι φανέλες Φιωρεντίνα, φανέλες Ρεάλ φέτος. Φανέλες από εδώ, φανέλες από εκεί. Εντάξει, γελάει ο κόσμος αυτά. Λοιπόν,
1: μιας
2: να
1: είστε
2: καλά. Αύριο βράδυ ποιος θα κάνει εκπομπή, ποιος θα είναι?
1: Αύριο βράδυ θα είναι ο Νίκος Παγκάκης.
2: Okay. Έγινε φίλε μου, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση.
1: Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φίλο, να μπορέσουμε να βγάλουμε όσο περισσότερους μπορούμε. Ναι, αλλά καλημέρα.
3: Καλημέρα. Γεια σου Γιώργο.
1: Τι κάνουμε?
3: Είμαι ο Σέργιος από το Περιστέρι.
1: Γεια σου, Σέργιο.
3: Έχω χρόνο να

0: διάλειμμα.
1: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως.
0: Και να κάνω μερικές αποκαταστάσεις της αλήθειας, γιατί mm-hmm. ακούγονται πράγματα που δεν ισχύουν. Με εκτίμηση και σεβασμό mm-hmm. πάντα. Κώστα, έχεις δίκιο, το έχω πει και εγώ. Ο Μανδράς έχει δηλώσει επανειλημμένος δεν έρχεται στην Ελλάδα.
1: Ναι, ισχύει. Να
0: λέω, ούτε πέρσι. Mm-hmm. Θέλει να παίξει Ευρώπη το παιδί 2-3 χρόνια και αν έρθει μετά από 3 χρόνια. Το ξέρεις και εσύ, το είπες, το επιβεβαιώνω
1: και
0: εγώ.
1: Και νομίζω ότι έχει δεχτεί κρούσεις και από πολλές ομάδες, όχι μόνο από τον Ολυμπιακό.
0: Δεν έρχεται, το έχει δηλώσει ο άνθρωπος. Όπως δεν έρχονταν και ο Τζόλης, όπως δεν έρχονταν και ο Τζίμας, όπως δεν έρχονταν και ο Καρέτσας. Δεύτερον, από τη Σεβίλη ο Μέντι, όταν δεν πήγε καλά, απελήθη. Mm. Δεν έκανε παρέτηση. Υπάρχει το συμβόλαιο που είναι καταγεγραμμένο εκ μέρους της ομάδος. Mm-hmm. Σε 3 μήνες. Τους πήρε το Europa, αλλά μετά τον έδιωξαν. Γιατί έκανε ατυχή αποτελέσματα. Τρίτον, κάνω αποκατάσταση της αλήθειας, τίποτα περισσότερο.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Μεντιλίμπαρ, το Ρόκα και το Μαθαίο είναι επιλογές του Μεντιλίμπαρ. Ειδικά το Ρόκα τον ζήτησε σαν τρελός.
1: Ισχύει και για τους δύο.
0: Και για τους δύο. Έτσι. Τέταρτον, για το φίλο μου τον Ηλία που έχει μια πολύ ήπια φωνή και πρά, να τον διορθώσει σε κάτι. Ο Σά είναι 33 χρονών, δεν ξέρω αν θα έρθει. Οι τερματοφύλακες παίζουν μέχρι τα 38, 39, 40. Ο Μποζίνια που έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση στο παγκόσμιο κύπελο με το πράσινο ακροτήρι και πήρε μεταγραφή για την Κόλο Κόλο είναι 40. Και έκανε συμβόλαιο, το είπαν σήμερα όλα τα ραδιόφωνα και όλα τα sites, 1,5 χρόνο, 40 ετών. Το θυμάσαι το πράσινο ακροτήρι τι έκανε. Μποζίνια. Πέμπτον. Ο Μεντιλίμπαρ έκανε δοκιμές σήμερα, έκανε κάποια λάθη όπως κάνει πάντα. Δεν θα το κρεμάσω ακόμα στα μανταλάκια, αλλά περιμένω να ολοκληρωθούν οι μεταγραφές για να κάνω συνολική κριτική. Δεν μπορώ να κρίνω μεταγραφές στη μέση της περίοδου ακόμα. Και κλείνω για να μην κουράζω, να το πω άλλη μια φορά, για κάποιους που λένε ότι δεν έχει δώσει λεφτά ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός μέχρι στιγμής έχει δώσει 2,8 για τον Μαθαίο. Καταγεγραμμένα ότι γράφουν τα εφημερίδες, έτσι. 5 εκατομμύρια για τον Σμαϊλόβιτς. 7,8. 5 εκατομμύρια για το Ρόκα. 12,8. 1,2 έδωσε για τον Πόποβιτς. 14. Σωστά μέχρι εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Και ο μήνας έχει 27, 26. Μέχρι στιγμής λέω ότι έχει δώσει.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα δεν λέμε ότι δεν έχει δώσει λεφτά. Ένα. Έχει δηλώσει ο πρόεδρος ότι δημόσια, όταν παρουσίασε το γήπεδο, το budget φέτος θα είναι 30 εκατομμύρια. Δημόσια. Το είπαν όλα τα site, το γράψαν όλες τις εφημερίδες. Άρα δεν υπάρχει πρόβλημα χρημάτων. Και πέμπτο και έκτον, η ομάδα ακόμα χτίζεται, συμφωνώ ότι ο Γκαρθία δεν έπαιρνε να μείνει, ασυζητητή, η ομάδα χτίζεται, σήμερα έβγαλε δύο τραυματισμούς, σου ελπίζω να μην είναι σοβαρή. Ο Σάλιακας έκανε μεγάλη εντύπωση σε μένα, εγώ το ξέρω από το Παζιάννη να την παίχτησε.
1: Mm-hmm.
0: Πιστεύω θα είναι νούμερο ένα.
1: Και του Σάλιακα πώς έδωσε, ένα 300 και του Σάλιακα πώς έδωσε.
0: Ακριβώς, ένα 300. Yeah. Ξέχασα να το βάλω και αυτό. Mm. Άρα φτάνουμε τα 15 και. Ο Πόποβιτς είναι ένα project που επενδύει ο Ολυμπιακός επάνω του. Δεν μπορεί να είναι πρώτος. Μπορεί να παίξει με την ΑΕΚ Μέγεν γιατί δεν έχει έρθει ακόμα καινούριος. Αλλά ο Ολυμπιακός ψάχνει, το είπε και ο αντιπρόεδρος, για νούμερο ένα τερματοφύλακα. Θα εξελιχθεί ο Πόποβιτς. Πίσω έχει δύο Έλληνες. Το Στουρνάρα και έναν άλλον που είχαμε πάρει από τον Πανσεραϊκό για τη Β' ομάδα. Δεν υπάρχει στο Γιώργος του που είπε ο φίλος μου ο Κώστας. Δεν ισχύει τίποτα. Δηλαδή, όχι, δεν ισχύει, δεν μπορεί να ήρθε ο Χριστόγεωργος. Ψάχνει για δεματοφύλακα. Και κλείνω με τον Ηλία που είπε ότι ήθελε τον Παραγουανό, τον Ορλάντο Χιλ.
1: Mm-hmm.
0: Πολύ καλός δεματοφύλακας. Αλλά ξεχνάει ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα με τους μη κοινοτικούς. Έχει 7.
1: Ισχύει, σωστό
0: και
1: αυτό.
0: Και ο Ορλάντο Χιλ δεν έχει κοινοτικό διαβατήριο.
1: Ναι, ναι,
0: μέχρι να φύγει λοιπόν ο Κλέιτον, δεν ξέρω πού θα πάει. Που έχει,
1: θα φύγει
0: που
1: ο Ορτέγκα.
0: Μέχρι να φύγει ο Κλέιτον, μέχρι να φύγει ο Αντρέ Λουίς που λένε θα φύγει, δύο.
1: Ορτέγκα.
0: Να δούμε τι θα γίνει με τον Ταρέμι. Δεν μπορεί να προχωρήσει σε μεταγραφή 8ου μη κοινοτικού. Δηλαδή να τα ξέρουμε αυτά όταν λέμε. Mm-hmm. Και εμένα μου αρέσει ο Ορλάντο Χιλ. Δεν μπορεί να έρθει όμως. Ολοκληρώνω και λέω. Αυτά είναι στοιχεία που δίνω καταγεγραμμένα. Δεν τα βγάζω το μυαλό μου. Χαιρετισμού στον Κυριακό. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ανταποδίδει.
0: Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Απλώς έκανα μια μερική κατάθεση στοιχείων για να ξέρουμε τι λέμε.
1: Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό ξημέρωμα. Πάμε προλαβαίνουμε έναν φίλο γρήγορα, 2-3 λεπτάκια για να κλείσουμε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, είμαι ο Δημήτρης από Βούλα Παναθηναϊκός.
1: Γεια σας, Δημήτρη. Ο Γιώργος.
2: Γεια σας.
1: Ο Γιώργος.
2: Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, Γιώργο. Επειδή εγώ είμαι και λίγο άσχετος τώρα, μία είμαι εδώ, μία είμαι εκεί. Πότε έχει Παναθηναϊκό?
1: Τι εννοείς?
2: Πότε παίζει ο Παναθηναϊκός?
1: Την Πέμπτη.
2: Φιλικό ή κανονικό?
1: Κανονικό, μάτς με την Μπάξη, ρεβάνς για το δεύτερο προγραμματικό του Conference League.
2: Για Ευρώπη δηλαδή, έτσι.
1: Στο ΑΚΑ.
2: Πέμπτη μου πες, Πέμπτη.
1: 9.30 ώρα.
2: 9.30 ώρα το βράδυ?
1: Ναι, ναι.
2: Ωραία, ευχαριστώ πολύ σε αυτό.
1: Να είσαι καλά,
2: Δημήτρη. Και κάτι άλλο, μισό λεπτό μόνο.
1: Ναι, ναι, ναι, εννοείται.
2: Βγαίνουν διάφοροι και λένε θα πρέπει να δώσει ο Λαβούζος 2 εκατομμύρια σε αυτόν, 5 εκατομμύρια στον άλλον, 5 και 2, 7 και όχι τόσο στον άλλον, αλλά θα δώσει τόσο σε αυτόν. Και αυτοί δεν έχουν 12 ευρώ στο παντελόνι τους. Και μιλάνε για εκατομμύρια, τρέχουν, πετάνε τα εκατομμύρια.
1: Εντάξει, να κάνουμε.
2: Να μην τα επιτρέπετε να βάλετε ένα όριο.
1: Στα εκατομμύρια ή σε αυτά που λένε?
2: Σε αυτά που λένε με τα εκατομμύρια.
1: Εντάξει, να κάνεις.
2: Εσείς τι όριο να βάλετε στα εκατομμύρια? Εντάξει, τη δουλειά σας κάνετε. Μισθωτήστε. Εγινά.
1: Είναι αυτό που λέει ο Κυριάκος, άμα δεν είναι δικά σου θα δίνεις εύκολα. Έτσι.
2: Σας ευχαριστώ, γεια σου.
1: Καλό ξημέρωμα. Γεια. Λοιπόν, αχ, μάλλον ένα, άντε πάμε άλλο ένα γρήγορα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Ναι, ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Έλα φίλε, εσύ είσαι, πάμε γρήγορα.
3: Καλημέρα, Μάκης λέγομαι.
1: Γεια σου, Μάκη.
3: Εντάχει, εγώ για το ποδόσφαιρο δεν θα συζητήσω. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, μπασκετικός. Mm-hmm. Έχω και διαρκείας φέτος με το γήπεδο και με τις ανέλης. Εντάξει, δεν θα έχουμε. Λοιπόν, εντάξει, θα σου πω δύο πράγματα.
1: Ναι.
3: Καταρχήν, ο Χεζόνια δεν ταιριάζει στον Ολυμπιακό. Είναι λάθος αν γίνει μεταγραφή. Δεν χρειάζεται τέτοιο παίχτη ο Ολυμπιακός. Όσο και καλός να είναι ο Χεζόνια, θέλει παίχτη που να παίζει άμυνα. Δηλαδή διώχνεις τον Πίτερς, πρέπει να πάρεις έναν άλλον ο οποίος να έχει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά.
1: Ο Πίτερς όμως ήταν ο κορυφαίος Ολυμπιακός στο Final Four, ε?
3: Στο Final Four ήταν κορυφαίος, γιατί, αυτό πήγα να σου πω, ότι τα προηγούμενα Final Four ο Πίτερς ήταν ο συμπαρόν. Γιατί, στα προηγούμενα Final Four, τα τεσσάρια που έπαιζαν, και αυτό σου λέω ότι ο Ολυμπιακός ήταν έναν αντίστοιχο Hayes Davis που έχετε εσείς, έναν αντίστοιχο Bledsoe Game, για να μπορεί να παίζει άμυνα. Μην κοιτάς το Final Four φέτος,
1: ναι,
3: μόνο, θα κοιτάξεις την γενική εικόνα. Λοιπόν, όπως και ο Παναθηναϊκός που λέγανε που πήρε το Σόρτς και είχα πει στον Κώστα ότι όπως και ο Μοντέρο φέτος είναι ενηγματικό για τον Ολυμπιακό, ένιγμα, για το Σόρτς πέρυσι του είχα πει το εξής. Όταν πήρε τον Παναθηναϊκό του λέω, έκτη, 1.78 χωρίς σουτ, εγώ προσωπικά δεν θα τον έπαιρνα. Και δεν ταιριάζε στο στυλ του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός είχε τέτοιους παίχτες. Ήθελε έναν όπως πήρε φέτος τον Παντιό. Ο Ολυμπιακός θέλει ένα τεσάρι το οποίο να έχει τα χαρακτηριστικά του Bledsoe Game, δηλαδή να μπορεί να παίξει άμυνα. Να είναι το αντίθετο από του Βεζέκοφ.
1: Ναι.
3: Και όσον αφορά και τον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός έχει πάρει φοβερά power forward.
1: Mm-hmm.
3: Έχετε δηλαδή πλήρη, για μένα δηλαδή έχει την καλύτερη. Το πρόβλημα του Παναθηναϊκού, θυμίσου το, φέτος θα είναι ο Φαλ. Απλούστατα θα μπορούν να τον καλύπτουν, γιατί πιο Παντιό παίζει άμυνα.
1: Ναι.
3: Ο Παναθηναϊκός θέλει ένα παίκτη ο οποίος, να σου πω εγώ από τις ταντέρια στον Παναθηναϊκό, ο Κάρλ Τζόνς.
1: Ναι, και εγώ αυτό το έλεγα και εγώ τις προάλλες.
3: Αν το έλεγες, μπράβο. Ούτε Ρούμπιο, ούτε Φρανσίσκο. Φρανσίσκο εμένα δεν μου αρέσει καθόλου.
1: Και εμένα,
3: δεν είναι κλασικό playmaker και δεν είναι τυχαίο ότι οι Γάλλοι μέχρι πρόσφατα πήραν τον Ντεκολό.
1: Ναι.
3: Δεν είναι τυχαίο αυτό. Αυτά είχα να πω για να μην διαφυστερώ. Καλό βράδυ.
1: Καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, κλείνουμε. Κυριάκος Σταθερόπουλος, ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Πατρίδης ήταν στο μικρόφωνο. Σας ευχαριστούμε όλους. Καλό ξημέρωμα, θα τα πούμε σύντομα. Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κάθε καλή ευχή δική σας, δική μας επί δύο. Είστε σταθερά συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM στους 94,6. Είμαι ο Πάνος Δρύλος και σήμερα νομίζω πως ήδη καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν θα πάνε μουσικά όπως συνηθίζουμε να πηγαίνουμε. Τούτη ακριβώς εδώ τη στιγμή που θα λέγε και ένα παλικάρι με μεγάλη μύτη, όχι τόσο μεγάλη όσο η δικιά μου, σε κάθε περίπτωση βρισκόμαστε σε ένα έτσι πολύ ζεστό και ωραίο στούντιο και δίπλα μου έχω την Άννα Βέ. Καλημέρα, καλησπέρα. Γεια σου, Άννα.
1: Γεια σου, Πανώ.
0: Πώς είσαι?
1: 1,70, ξανθιά. Έχουμε δίπλα σου αυτή μέρα.
0: Είμαστε καλά, λοιπόν.
1: Καλά είμαστε, μια χαρά εσύ.
0: Σε καλωσορίζουμε εδώ στην συχνότητα του Big Wins Sport FM.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Που όλος τυχαίος η Άννα, ή και όχι τυχαίος τέλος πάντων, είναι και ακροάτρια του σταθμού.
1: Εννοείται.
0: Δεν ξέρω γιατί, αλλά μπορεί να μας το αναλύσει αργότερα.
1: Μ' αρέσει να βασανίζομαι, στο λέω με δύο λέξεις.
0: Okay, ή και όχι. Οπότε το έλυσε το πρώτο πράγμα που ήθελα να τη ρωτήσω. Η Άννα Βέ, λοιπόν, που είναι δίπλα μου και μας φιλοξενεί εδώ, στο δικό της χώρο γράφεται η σημερινή εκπομπή, είναι άξιο τέκνο της τέκνο.
1: Περίμενες να το πεις αυτό.
0: Ναι, δεν υπήρχε περίπτωση να μην το πω. Δεν γινόταν τότε την κρυάδα μου, ρε παιδί μου, ξέρεις, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Πρέπει κάπως να δροσίσω το χώρο.
1: Επίσης είμαι η Άννα από την Πεντέλη εδώ και κάποιους μήνες, τέλος πάντων, που σου μιλάω. Αλλά Sport FM ακούω, θα πω κυρίως εξαιτίας του Πάνου και του κύριου Τσόχου, το λέω γι' αυτό.
0: Ορίστε. Βάλε τα πράγματα στη θέση τους.
1: Μ' αρέσει πολύ η εναλλακτική προσέγγιση που είχε πάνω στις εκπομπές της Σόδου, Κυριάκο. Άρα εσύ. Μ' αρέσει πολύ.
0: Ναι. Πρέπει να το κοιτάξεις αυτό. Το ξέρεις.
1: Θα πάω να το δω.
0: Λοιπόν, μουσικά θα μας οδηγήσει η Άννα με τα κομμάτια που εκείνη θα διαλέξει σήμερα και θα μας παρουσιάζει κατά τη διάρκεια της 2 ώρης σημερινής μας εκπομπής. Πες το.
1: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αρχικά η εκπομπή είχε μια άλλη λογική σήμερα. Θέλαμε δηλαδή να κάνουμε... Ο σκοπός ήταν να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία και να σας πάω ένα ταξίδι σε 2 δεκαετίες, 3 δεκαετίες, 3,5 δεκαετίες στην εξέλιξη της τέκνο, γιατί από εκεί προέρχομαι εγώ, από εκεί κατάγομαι.
0: Αχα, άρα μιλάμε από τα μέσα του 90 και μέχρι σήμερα.
1: Αρχές 90, τέλος 89, ας πούμε.
0: Ωραία.
1: Και πιο πριν ανεπίσημα. Αλλά δεν θα το κάνω για πάρα πολλούς λόγους. Ένας εκ των οποίων είναι ότι δεν χωράει αυτό σε 2 ώρες. Το δεύτερο είναι ότι θα δεχτούμε κριτική για το ποια είναι η τέκνο που παίζουμε. Και δεν είναι κανονική, και ποια είναι κανονική, και πάει λέγοντας. Οπότε θα παίξουμε σήμερα, έστεισα λίγο την εκπομπή, μια διαφορετική ροή και μορφή. Να πω ότι το πρώτο μισάωρο θα πάμε λίγο σε φωτεινά κομμάτια, μονοπάτια, progressive και dub, χωρίς να παίζουμε απαραίτητα τέκνο, να συστηθούμε γλυκά στον κόσμο.
0: Ναι, θα μας αντέξει, λες.
1: Μέχρι το τέλος πρώτης ώρας πιστεύω ναι.
0: Εγώ λέω μέχρι το τέλος.

0: Ήδη. Α, ναι, λάθος. Okay. Ήδη έχουμε περάσει σε δεύτερο κομμάτι. Κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με τι ξεκινήσαμε και τι ακούμε τώρα.
1: Να σου πω αμέσως, δεν θυμάμαι ακριβώς τους τίτλους. Λοιπόν, ναι. Το πρώτο ήταν από ένα σκανδιναβό κύριο που λέγεται Vic Morker. Κοίτα, τα ονόματα δεν πολύ παίζουν ρόλο. Εκτός αν είναι
0: μπορεί
1: κάτι
0: να είναι
1: ελληνικό.
0: Και Merker, ας πούμε.
1: Μπορεί. Merker. Εκτός αν είναι κάτι ελληνικό που θα εστιάσουμε εκεί. Ενώ ένας παραγωγός. Ή κάτι που πρέπει να είμαστε. Να κάνουμε heads up, να δούμε. Αυτός είναι ο Vic Morker, είναι παλιό στην Progressive πολύ. Το κομμάτι λέγεται Ogre. Ίσως να είναι το Ogre, δεν ξέρω.
0: Egger.
1: Είσαι καλύτερος από μέσα.
0: Όχι, δεν είμαι.
1: Και τώρα έχουμε περάσει τον Grit και παίζει το Midway Across the Bridge. Αλλά ξαναλέω, δεν είναι τόσο σημαντική. Είναι πολύ σημαντικοί άνθρωποι. Προφανώς. Αλλά η Progressive και η Dub στα χαμηλά BPM, γιατί τώρα είμαστε 125, ας μου φαντάσουν. Ίσως και πιο κάτω να είναι αυτό.
0: Κοίτα, στην dance μουσική εκεί παίζεις συνήθως. Στην dance μουσική.
1: Αν πατάς σε Planic Trans, θα δεις λίγο τι θα γίνει.
0: Ναι, οκ, άλλο αυτό. Άλλο αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Λες τώρα και δεν θέλω, αλλά έχω απορίες. Απορίες. Λες άγνωστες λέξεις στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Και σε μένα ενδεχομένως.
1: Ναι, ναι,
0: οπότε αν πατάς σε τι.
1: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα την ερώτηση.
0: Δεν θυμήθηκες τι, δεν θυμάσαι τι είπες πριν από λίγο γι' αυτό.
1: Δεν άκουσα μάλλον.
0: Σου για τα 125.
1: Α, 125.
0: Και μου πες για.
1: Τα beats per minute αυτά.
0: Α,
1: BPM.
0: Όχι. Planning run, είπες κάτι τέτοιο.
1: Α, ναι, ότι πιο μετά τα 125 είναι, δεν ανήκουν στη σημερινή ηλεκτρονική χορευτική μουσική, να το πω έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι παλιότερα ακούσματα και σήμερα ότι έχει μείνει από tech house, ας πούμε, που είναι πολύ πιο ελαφριά μορφή της τέκνο, πιο μελωδική και πιο ισπανική και βαλαιρική σε άκουσμα, είναι εκεί.
0: Okay.
1: 122, 126, μέχρι εκεί, παραπάνω δεν πάει. Από εκεί και πάνω αρχίζει πλάκα. Τα γούστα που λένε και στην πατρίδα του ΠΑΟΚ.
0: Θα έρθουν. Την πατρίδα του ΠΑΟΚ, μάλιστα.
1: Έχετε λίγο ραδιόφωνο μας.
0: Ναι, ναι, ναι.

0: σαν να βάρινε λίγο η κατάσταση.
1: Αυτό το θεωρείς βαρύ?
0: Σαν να βάρινε. Κοίταξε.
1: Μήπως να το κάνουμε 20 λεπτό το show σήμερα.
0: Το show 20 λεπτά και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά να περάσετε, καλά να είστε.
1: Γιατί αμέσως μετά έχουμε experimental.
0: Κοίταξε. Αυτό που ακούγαμε με αυτό που ήρθε. Βάρινε.
1: Για δες το πάλι.
0: Έτσι.
1: Για άκου λίγο.
0: Για δώσε.
1: Έχει και κάτι ηλεκτρονικά πουλάκια μέσα.
0: Ναι.

0: Ναι, δεν έχουμε πει στον κόσμο γιατί διαλέγεις εσύ τη μουσική.
1: Πολύ ωραία ερώτηση, δεν την περίμενα.
0: Ναι, ναι. Δεν ήταν καθόλου κανονισμένη.
1: Λοιπόν, εγώ είμαι αναβή και όχι βέ, όπως λέει ο κύριος με το μουσικό
0: διπλώμα. Συγγνώμη, αναβή.
1: Okay, δεν πειράζει, βέ. Ναι, γιατί okay. Βέ από πού, τι. ABCD.
0: Εντάξει, ναι, στα γαλλικά βέ. Σωστό, λοιπόν, σωστό. Το δέχομαι, το ακούω.
1: Εγώ λοιπόν είμαι αναβή. Εγώ είμαι μουσικός παραγωγός, δασκάλα μουσικής, δασκάλα μουσικής παραγωγής. Έχω γενικά πολλές ιδιότητες στη μουσική. Πέρα από την ηλεκτρονική και την τέκνο, την οποία υπηρετώ επαγγελματικά ως βή. Έχω μια δισκογραφική εταιρεία ελληνικότατη, την Voltage Records, η οποία είναι μία από τις ελάχιστες που υπάρχουν μέσα στα σύνορα της χώρας.
0: Η οποία ασχολείται με το είδος μόνο.
1: Η οποία δεν ασχολείται με αυτό που ακούς, ασχολείται με αυτό που θα ακούσει τα τελευταία, στο τέλος.
0: Okay. Εδώ είναι το ζέσταμά μας.
1: Εδώ είναι το warm-up μας, ναι. Ξεκινήσαμε το 2017 σαν label, τώρα είμαστε στον 8ο νομίζω χρόνο.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Τα 7 χρόνια της φαγούρας περάσανε. Περάσανε. Να χαλαρώσετε.
1: Και είχε πολύ φαγούρα.
0: Εντάξει.
1: Είχε πολύ φαγούρα, αλλά εντάξει. Είναι λίγο περίεργο που είμαι σε ένα τόσο mainstream μέσο όσο Sport FM, αλλά είναι απ' την άλλη κάτι υπέροχο. Γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος ίσως να μην ξέρετε αγαπάει αυτό που εμείς παράγουμε και δημιουργούμε. Και είναι μια τεράστια ευκαιρία και σε ευχαριστώ.
0: Όχι, χαρά μου είναι, χαρά μου είναι και να μιλήσουμε για πράγματα τα οποία ούτε εγώ πρέπει να πω ότι ξέρω στην ολότητά τους τουλάχιστον. Είπες 8 χρόνια για τη δισκογραφική, αλλά με τη μουσική και το είδος πόσα χρόνια?
1: Πάρα πολλά. Από τότε που μιλάω και λέω μπαμπά μαμά, από τότε και λόγω του μπαμπά μου, που ήταν μουσικός πολύ χωμένος μέσα στα καλώδια, όπως το λέει η μαμά μου.
0: Όχι στην ηλεκτρονική όμως μουσική.
1: Στην ηλεκτρονική μουσική. Okay. Με τράβηξε στο μονοπάτι αυτό χωρίς να κάνει τίποτα. Απλά ήταν εκεί,
0: ήταν
1: δημιουργούσε.
0: Η φυσική συνέχεια του μπαμπά.
1: Δεν ξέρω αν ήταν φυσική συνέχεια. Και η αδελφή μου είναι μια τρομερή πιανίστα. Τρομερή. Εγώ, ας πούμε, είμαι χάλια στο να παίξω.
0: Okay.
1: Αλλά πιστεύω ότι είμαι αρκετά καλή στο να συνθέσω.
0: Για συνθέσεις δεν χρειάζεται να παίξεις το πλήκτρο κάτι. Είτε λέγεται MIDI αυτό, είτε λέγεται μια μελωδία σε ένα όργανο το οποίο μπορεί να επιλέξεις.
1: Σωστά. Μπορώ να το κάνω αυτό.
0: Okay.
1: Η αδερφή μου σε πολύ ψηλό επίπεδο σολίστων.
0: Okay, ναι.
1: Οπότε εκεί δεν μπορώ να πάω.
0: Τι διαφορά.
1: Μπορώ να παίξω, εννοείται. Και τώρα να κάτσω να παίξω, σου παίξω ό,τι θέλεις. Αλλά το. Πώς το λένε.
0: Μην τα λες αυτά.
1: Παίξω μπάλα.
0: Προκαλείς έτσι.
1: Απαράδεκτο.

0: Δεν έχει κάτι αισιόδοξο όμως αυτή η μουσική. Πώς την ακούς?
1: Κοίταξε τώρα, αυτό φέρνει ακούσματα έτσι. Ναι, πώς θα τα χαρακτήριζα εγώ που είμαι εκτός είδους, ας πούμε. Πιο chill κατάσταση θα την έλεγα.
0: Εντελώς.
1: Έτσι, δηλαδή θα τα άκουγες ένα πολύ πρωινό ενδεχομένως σε ένα ελληνικό νησί ή και ένα απόγευμα την ώρα που πέφτει ο ήλιος.
0: Α, μπράβο. Έτσι. Δεν παίζουμε τέκνο τώρα.
1: Όχι, ναι, προφανώς δεν παίζουμε τέκνο. Αλλά το είδος, από πότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει? Γιατί εμείς οι mainstream τύποι, να το πούμε έτσι, θεωρούμε ότι τέκνο εμφανίζεται στα 90s ή γίνεται πολύ εμπορική ενδεχομένως και τη μαθαίνει ο πολλής κόσμος και είναι πραγματική τέκνο αυτή ή είναι κάτι άλλο?
0: Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλές σχολές και πάλι. Mm-hmm. Υπάρχει σχολή του Derek May και της παρέας του. Υπάρχει σχολή του Joey Beltram και της παρέας του, θα σου πω. Mm-hmm. Και υπάρχει και σχολή των Kraftwerk.
1: Okay.
0: Η οποία είναι πολύ πιο πίσω.
1: Πολύ πιο πίσω, δεκαετία 70.
0: Ναι, mm-hmm. ίσως και λίγο πριν. Mm-hmm. Να πούμε ότι η τέκνο κανονικά δεν θα έπρεπε να έχει ορισμό. Δεν θα έπρεπε να λέμε ότι η τέκνο είναι 4 τέταρτα, 135 beats per minute, mm-hmm. και synthesizer. Γιατί είναι μια μουσική improv, είναι μια ηλεκτρονική jazz τέκνο.
1: Okay.
0: Είναι λοιπόν κάτι το οποίο πρέπει να δημιουργεί τον The Fly. Έχει πολύ αυστηρή δομή βέβαια, όπως και η jazz. Αλλά
1: είναι έχει και την ελευθερία να κάνεις πράγματα μέσα.
0: Η οποία είναι αυτή που σε δυσκολεύει.
1: Αχα.
0: Το γεγονός ότι σε αφήνει ελεύθερο, mm-hmm. είναι και βασανιστήριο. Κάτσε να γυρίσω να σε βλέπω μισό λεπτό.
1: Okay, το φτιάξες.
0: Ναι, μια χαρά. Πολύ και ωραία. Λέω ότι είναι βασανιστήριο τον εξής λόγο. Σου λέει κάνω ό,τι θέλεις. Mm-hmm. Πρέπει να είναι γρήγορη χορευτική. Mm-hmm. Και λες εσύ ωραία. Σου δίνει όμως ένα μηχάνημα, ας πούμε το synthesizer ή τον sampler σαν κύρια όπλα, mm-hmm. τα οποία έχουν τρισεκατομμύρια δυνατότητες και εσύ δεν πρέπει να ξεφύγεις μιας πολύ αυστηρής προδιαγραφής. Στην ουσία τέκνο σου λέει πάρε πέντε πράγματα και κάνε ένα κομμάτι. Mm-hmm. Με πέντε πράγματα όμως εσύ και εγώ, σαν τη διαφορετική παραγωγή,
1: προφανώς.
0: Θα κάνουμε δύο κομμάτια τα οποία θα ψηλούν και ίδια, ξέρεις. Οπότε
1: θα πρέπει είναι να καταφέρεις.
0: Ναι, πρέπει mm-hmm. να καταφέρεις να διαφοροποιηθείς mm-hmm. με τα ίδια εργαλεία που έχω εγώ και εσύ και είναι πάρα πολύ λίγα. Είναι δύσκολο.
1: Ακούγεται δύσκολο, αλλά δύσκολο. Φαντάζομαι όταν υπάρχει μια τέτοια πορεία στη μουσική σκηνή αυτή, προφανώς υπάρχουν τρόποι, τεχνικές και ιδέες οι οποίες ανανεώνονται, βρίσκονται,
0: σωστά.
1: Υπάρχουν.
0: Σωστά.
1: Και μίλησες για τρεις σκηνές εδώ μεταξύ.
0: Τρεις
1: σχολές, συγγνώμη, όχι σκηνές.
0: Κάποιοι θεωρούν ότι ξεκίνησε στο Σικάγο, mm-hmm. με σαν εξέλιξη της house. Uh-huh. Κάποιοι θεωρούν ότι ξεκίνησε στη Νέα Υόρκη, μέσα από τον Brooklyn. Mm-hmm. Κάποιοι θεωρούν ότι ξεκίνησε από την Ευρώπη, την κεντρική Γερμανία. Στην πραγματικότητα δεν έχει γίνει κάποιο γεγονός ιστορικό το οποίο να σηματοδοτεί και την έναρξη μουσικής. Γεγονός είναι ότι iconic techno κομμάτια mm-hmm. υπάρχουν στις αρχές δεκαετίας του 90 και στα τέλη του 80.
1: Uh-huh.
0: Το πιο γνωστό που όλοι ξέρουν είναι το Energy Flash του Joey Beltram και πολλά ακόμα.
1: Okay.
0: Απλά έπιασα ένα.
1: Mm-hmm. Που έχουμε περάσει μουσικά.
0: Είμαστε ακόμα progressive παύλα dub techno.
1: Ναι.
0: Εντάξει, okay. Εγώ το λέω dub techno, dub ας το πούμε. Mm-hmm. Πρέπει να είμαστε στο. Ναι, είμαστε BV dub. Είμαστε BV dub, πολύ ωραίος καλλιτέχνης. Το κομμάτι λέγεται The Road Home.
1: Έχουμε περάσει και άλλα δύο τα οποία δεν τα έχουμε αναφέρει καν, έτσι.
0: Μπορούμε όμως να ανεβάσουμε ένα playlist με τα κομμάτια που παίξαμε στα social media μας.
1: Okay.
0: Μπορώ να κάνω 4 stories, ας πούμε. Ναι.

0: Σταθερά λοιπόν συντονισμένη στο Big Wins Sport FM 94,6. Πάνος Δρύλος και Αναβή μαζί μας. Δηλαδή, εντάξει, παρουσίαση και λάθος. Οκ, μόνο εγώ. Μπορεί όμως να γίνει, μπορεί να γίνει.
1: Έλα,
0: αυτό
1: μωρέ,
0: αυτό είναι το δικό μας το ραδιόφωνο.
1: Όλοι το δουλειά τους κάνουν έτσι. Πολύ κοινό.
0: Σε λένε βε.
1: Όχι, βλαχάκι με λένε.
0: Όχι, βρε. Το λάθος.
1: Όλοι βε με λένε. Και λέω βίφορ βλαχάκι.
0: Ωραία, είπες λοιπόν ότι με το είδος ασχολήθηκες από τότε που θυμάσαι.
1: Με τη μουσική, με τη μουσική. Με το είδος.
0: Okay. Άρα με το είδος.
1: Είναι πρόσφατο, είναι μια δεκαετία.
0: Εντάξει, το λες και πρόσφατο.
1: Είναι πρόσφατο, θα σου πω γιατί. Γιατί χάθηκα πολύ στην αρχή, ξεκινώντας.
0: Mm-hmm. Ψάχνοντας.
1: Ναι, δεν βοήθησε ούτε. Τότε ένας άνθρωπος με καθοδηγούσε. Καλός άνθρωπος, απλά και αυτός δεν ήταν γνώστης. Χάθηκα σε μονοπάτια πιο εμπορικά.
0: Mm-hmm, okay.
1: Τα οποία okay,
0: είναι. Δεν είναι απαραίτητο κακό.
1: Δεν είναι κακό
0: έτσι.
1: Σίγουρα. Και αν είχα μείνει εκεί, θα είχα και λεφτά τώρα. Αλλά δεν ήταν για μένα.
0: Okay.
1: Και ήθελα να φύγω. Και τώρα ξέρεις, προσπαθώ τώρα να παλέψω να βγάλω τη ρετσινιά. Εδώ και μια πενταετία, εξαετία που έχω αλλάξει πορεία, ας πούμε. Εντάξει, δεν είναι απλά τα πράγματα. Αλλά ναι.
0: Τι διαχωρίζει το εμπορικό κομμάτι με το πιο αυθεντικό, πώς αλλιώς δηλαδή? Από τη μια μεριά έχουμε το εμπορικό, από την άλλη τι έχουμε?
1: Να σου το πω απλά. Όταν η Βόλτα τσέβαζε εμπορικά ρελίσεις, ζούσαν 4-5 άνθρωποι, τώρα ζει ένας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό okay. Διαχωρίζει. Είναι καθαρά θέμα λεφτά, χρημάτων.
0: Χρημάτων.
1: Παλιότερα στην τέκνο, τα μεγάλες σκογραφικές του εξωτερικού δεν είχαν μπει. Mm-hmm. Τώρα βλέπεις θηρία όπως η Sony Music, όπως η Universal.
0: Uh-huh.
1: Και μάλιστα βλέπεις θηρία όπως η Paramount Artists, η Universal Artists.
0: Okay.
1: Να έχουν management καλλιτεχνών, σε εισαγωγικά. Performers, να το πω σωστά.
0: Mm-hmm. Οι DJs απλά.
1: Όχι, DJ DJs. Προϋποθέτει κάποια τεχνική, ναι, ναι, ναι, και κάποιο skill. Mm-hmm. Να πω performers.
0: Okay.
1: Άνθρωποι που πατάνε κουμπιά, να το πω έτσι, να κάνω και την κριτική mm-hmm. μου.
0: Ναι, συγγνώμη, το ζήτημα είναι πώς θα πατάνε τα κουμπιά και τι παράγουν πατώντας κουμπιά.
1: Δεν
0: μπορεί να
1: ότι
0: πατάει ο καθένας κουμπιά. Το τι κάνει όμως πατώντας τα είναι. Έχει μια διαφορά. Δηλαδή είναι,
1: εντάξει, να το
0: μην το
1: πάμε
0: τόσο ρηχό.
1: Να το κάνουμε live για να τα ακούσουν οι ακροατές μας. Λοιπόν, θα πατήσεις αυτό το κουμπί που είναι μπροστά σου. Πάτα το.
0: Αυτό?
1: Ναι. Έγινε κάτι?
0: Όχι.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Ναι. Αν σηκώσω όμως αυτό, θα γίνει.
1: Συμφωνώ, αλλά. Απαράδεκτο. Εγώ σου δείχνω ότι απλά
0: πατάς ένα κουμπί.
1: Σου δείχνω ότι απλά πατάς ένα κουμπί. Mm-hmm. Και ότι κάποια από αυτά τα κουμπιά που πατιούνται από αυτούς τους καλλιτέχνες δεν κάνουν και τίποτα.
0: Οκ, okay, ναι.
1: Ωραία.
0: Προφανώς.
1: Άρα λοιπόν.
0: Έχουμε δει ανθρώπους να πατάνε κουμπιά και να μην έχουν και κονσόλα μπροστά τους.
1: Το mainstream στην περίπτωση. Σωστά. Σε μάθω.
0: Έχουμε πάει την παπάντζα σε άλλο επίπεδο, δηλαδή.
1: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση η εμπορική μουσική mm-hmm. είναι καλή γιατί ακουμπάει εκατομμύρια ανθρώπους. Mm-hmm. Αλλά στην περίπτωση της τέκνο είναι κόντρα στις αρχές της γιατί δεν σχεδιάστηκε για να είναι εμπορική η τέκνο. Είναι underground που σημαίνει πρέπει να ψάξεις να το βρεις.
0: Οκ. Okay. Άρα μιλά.
1: Έχετε ερώτηση και
0: ναι, προσπαθώ να μπω στο κλίμα που λες, κάνοντας συγκρίσεις και με τις μουσικές που ακούω εγώ, τέλος πάντων, να mm-hmm. πούμε έτσι. Δηλαδή, για να το κάνω, ας μην πω τώρα στις συγκρίσεις, ας πούμε, συγκροτημάτων κτλ. Δηλαδή, ένα εμπορικό συγκρότημα στην ελληνική punk είναι Punks Romana, ας πούμε.
1: Ωραία.
0: Οι οποίοι ακούστηκαν πάρα πολύ κόσμο, δεν κάναν όμως μουσική για να κάνουν εμπορική μουσική. Και υπάρχει και μια underground σκηνή στην Ελόγω, ας πούμε, σκηνή στο punk, η οποία είναι πολύ λιγότερο ακουσμένη, έχει δημιουργήσει αυτά που έχει δημιουργήσει και όντως ονομάζεται underground.
1: Alright.
0: Λοιπόν, αλλά και στις δύο σκηνές, αυτοί που δημιουργούν, δημιουργούν γιατί απλά γουστάρουν να το κάνουν και σε καμία περίπτωση δεν πάνε για το κομμάτι του κέρδους. Βέβαια, απευθύνονται σε πολύ μικρότερα. Σε πολύ μικρότερες μάζες, τέλος πάντων.
1: Πίστεψέ με, η τέκνο πρώτα είναι πιο μικρή από την punk. Πίστεψέ με.
0: Ναι, αλλά είναι μια γλώσσα την οποία μπορεί να την αντιληφθεί ο οποιοδήποτε, να το πούμε έτσι. Διότι είναι ηλεκτρονική μουσική, υπάρχει ένα beat, υπάρχει μια ιδέα από πίσω, μια ατμόσφαιρα ενδεχομένως, είτε πιο γρήγορη είτε πιο αργή. Με συγχωρείτε. Την οποία μπορεί να την ακούσει από ο άνθρωπος από το νοτιότερο άκρο της Αυστραλίας μέχρι τον άνθρωπο στο βορειότερο μέρος της Αμερικής, ας πούμε. Μιλάω για τις Υπήρους.
1: Ωραία. Λοιπόν, Υπήρχε ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε το καλοκαίρι. Δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε αυτή την κοπέλα που το έβγαλε. Έλεγε να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, okay, παίζαν παντού αυτό το κομμάτι. Ήταν ένα κάτσι λοιπόν χουκάκι, το χουκ λέγονται αυτά. Ένα κάτσι, ένα πιασάρικο ρεφρενάκι, το οποίο είναι μπαλεάρικ στην ουσία. Μπαλεάρικ χάουζ, α πούμε ότι είναι. Όλοι το λέγανε τέκνο.
0: Okay.
1: Μπράβο. Γιατί όταν λέμε τέκνο στο μυαλό μας έρχονται δύο πράγματα. Το ένα είναι ρυθμός ξύλο μουσική.
0: Okay.
1: Και το άλλο τα ναρκωτικά.
0: Συγγνώμη, υπάρχει είδος τέλος πάντων που να είναι έτσι, όχι τόσο mainstream που να μην έχει και αυτό το κομμάτι μαζί του.
1: Όχι,
0: όχι.
1: Κανένα.
0: Okay.
1: Στα λαϊκά να δεις τι γίνεται.
0: Αλήθεια.
1: Εντάξει. Αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση. Μπορούμε να την κάνουμε αν θέλεις. Εγώ δεν έχω τέτοια ταμπού. Μπορούμε να συζητήσουμε, εννοείται.
0: Να την κάνουμε. Να την κάνουμε, αλλά όχι τώρα. Θέλω να ακούσουμε αυτό.
1: Ωραία.
0: Το κομμάτι για να πάμε σιγά σιγά σε ένα διαλυματάκι. Θα θυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM 94,6. Αναβεί και πάνω ρίλος στην παρέα σας, σε μια πολύ διαφορετική εκπομπή από αυτή που έχουμε συνηθίσει να ακούμε. Θα σας πάμε για άλλη περίπου μια μισή ωρίτσα στην παρέα σας. Χρόνια πολλά να πούμε σε όλους, μιας και είναι εορταστική η εκπομπή.
1: Χρόνια πολλά σε όλους.
0: Πες μου με τι κλείνουμε αυτό το ημίωρο.
1: Ντόια κλαίγεται. 100 meters outside το κομμάτι.
0: Και το λες dub αυτό το κομμάτι, έτσι.
1: Αυτό θα σου πω, νομίζω ότι είναι πιο κοντά στην dub, ναι.
0: Okay.
1: Η dub έχει ένα συγκεκριμένο ύφος πολύ. Αυτά που έχουμε ακούσει μέχρι τώρα είναι πιο πολύ προς την progressive πλευρά.
0: Okay.
1: Μιξαρισμένα με την ατμόσφαιρα της dub. Είναι πολύ ωραίο είδος.
0: Περισσότερα σε λίγο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε στους 94,6 και τον Big Win Sport FM. Αναβή και Πάνος Δρύλος στην παρέα σας. Μπήκες με να μου ήρθε λίγο Ανατολή, έτσι, μια εσάνς Ανατολής σε αυτό. Ή μπορεί και να μην είναι.
1: Δεν υπάρχει Ανατολή, όχι.
0: Δεν υπάρχει Ανατολή.
1: Βάλε, ακούς, βάλε να παίξεις, βάλε.

0: Δεν θέλω να το κόψω, είναι αλήθεια, γιατί είναι μεγάλο το χάσιμο που έχει φέρει.
1: Στοπά.
0: Αλλά θέλω να μου μιλήσεις για το.
1: Ωραία, λοιπόν, Walk Into the Broken Night, λέει το κομμάτι, ο καλλιτέχνης Νόρφ, ο οποίος βγάζει τρομερή μουσικούλα αυτού του τύπου.
0: Εντάξει, άκου, τέσσερα σύμφωνα στη σειρά. Ρε παιδιά.
1: Ναι, ναι.
0: Ρε παιδιά, μην το δυσκολεύετε τόσο.
1: Αν βάλεις και το ψάξεις αυτό σε ένα online μουσικό κατάστημα να δεις σε ποιο είδος ανήκει, θα δεις ότι η κατηγοροποίηση του είναι Techno Deep Raw Hypnotic.
0: Techno Deep Raw Hypnotic.
1: Αυτό μάλιστα. Είναι υποείδος της Techno.
0: Okay.
1: Καινούριο.
0: Καινούριο.
1: Καινούριο, ναι, πόσο είναι, 3 χρόνια.
0: Α, οκ.
1: Υπήρχαν πάντα, υπήρχε πάντα, έχει πνότε και deep και ρο. Απλά, ως γνωστόν, τα μεγάλα καταστήματα εξουσιάζουν τον πλανήτη. Οπότε το Beatport, το νούμερο ένα κατάστημα στον κόσμο, ας πούμε, κατηγοροποιεί, ονομάζει και όλα ακολουθούν. Αυτό τα βάλω όλα μαζί.
0: Μάλιστα.
1: Αν με ρωτάς εμένα, αυτό είναι experimental.
0: Είναι λίγο από άδικο έως τραγικό αυτό που περιγράφεις, έτσι.
1: Όχι, τέκνο είναι σίγουρα.
0: Όχι, εννοώ ότι υπάρχει ένα. Μαγαζί,
1: ναι,
0: το οποίο λέει ότι τη μουσική που φτιάχνει η Άννα, ας πούμε, είναι αυτό, αυτό και αυτό.
1: Καλέ, ναι. Συζητάς. Εννοείται. Ό,τι θέλει να κάνουν. Δεν το συζητάμε.
0: Επιτυχίες μόνο σε αυτό το πλανήτη, ναι.
1: Δεν το συζητάμε αυτό. Οπότε λοιπόν αυτό το κομμάτι.
0: Μου λες τώρα ότι δεν έχει επιρροή από Ανατολή εσωτερικά.
1: Εγώ
0: τουλάχιστον το παίρνω αυτό το πράγμα. Μπορεί και να σου λέω, να είμαι πολύ εκτός.
1: Υπάρχουν κάποιοι ήχοι στο κομμάτι που λέγονται one shots, που κάνει ding, ding, ding, που και που, που ναι, είναι μινωράκια, ακούγονται μινωρά, άρα ανατολίτικο άκουσμα.
0: Okay.
1: Αλλά το κομμάτι άκουτο, ρε πάνω.

0: ακόμα και τα φωνητικά μου φέρνουν ανατολή, συγγνώμη.
1: Okay. Ωραία,
0: θα το κρατήσω εγώ. Εμένα μου μένει αυτό, εντάξει. Okay.
1: Βρε, φέρνουνε στο δίνω. Εντάξει. Okay. Okay. Άρα τι. Δεν είναι κομματάρα.
0: Άλλο αυτό.
1: Τρελό κομμάτι.
0: Άλλο αυτό, προφανώς. Και γι' αυτό ήρθα εδώ για να μου βάλει κομματάρες να ακούσω. Αλήθεια τώρα.
1: Όχι, είναι κομματάρα. Είναι κομματάρα. Πάμε μετά να βάλουμε ένα κομμάτι παλιότερο από τον Στέφ.
0: Εδώ σε πια είμαστε στο 2000, α πούμε, 2020.
1: Είμαστε φρέσκο. Αυτό είναι φρέσκο. Okay. Αυτό είναι. Πες να είναι και 20. Δεν θυμάμαι ακριβώς.
0: Εντάξει.
1: 20-21 εκεί.
0: Είμαστε στη δεκαετία μας κάτι.
1: Απλά πάμε να βάλουμε κάτι το οποίο αρχίζει να έχει και λίγο νόημα και για. Το λόγο που έχει σε μένα καλεσμένη, ο Sven Wittekind, που θα παίξει μετά, με το κομμάτι το Hawk. Είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος έχει. Είναι Γερμανός. Το Hawk το οποίο θα παίξει είναι ένα από τα πρώτα εναλλακτικά κομμάτια που κυκλοφορήσανε στη Voltage, το label που έχω εγώ. Πάμε.

0: απλά κάνω μια μικρή διακοπή για να θυμίσω ότι στο δεύτερο μισάωρο θα πάμε experimental.
1: Okay.
0: Οπότε πιο experimental, πιο alternative techno. Οπότε δεν περιμένετε πολλά χαρούμενα πράγματα. Okay. Θα υπάρχουν αισιόδοξα 2-3 κομμάτια.
1: Έχουμε πέσει BPM. Έτσι.
0: Δεν παίζουν ρόλο τα BPM.
1: Όχι, άλλο.
0: Ναι.
1: Γενικώ είμαστε στα 123 χαμηλά. Πριν που λέγαμε ότι είμαστε. Έχουμε πέσει στα 70 και στα 80.
0: Ναι. Και να σκεφτείς ότι ο Σβέν Βίτεκιν θεωρείται από τους πιο πολλούς ας πούμε DJs και παραγωγούς στην οικογένεια της τέκνο ως ένας από τους leading hard techno producers, που hard techno σημαίνει 140+140 BPM και πάνω.
1: Okay, αυτό βέβαια δεν είναι πώς να το πούμε,
0: δεσμευτικό.
1: Δεσμευτικό ακριβώς, ότι μπορεί να φτιάξει και ένα πιο ατμοσφαιρικό κομμάτι
0: σε καμία περίπτωση. Ό,τι θες κάνεις. Άκου το.

0: Ακούς, ας πούμε,
1: δέρνει λίγο. Χαμηλά, αλλά δέρνει.
0: Κοίτα. Αχ, δέρνει, μου λέει, παιδιά.
1: Ρε παιδί μου, το χτύπημα όταν το νιώθεις, και ειδικά ξέρω αν είσαι και σε κανένα χώρο ο οποίος έχει μπάσα, ας πούμε, και τα λοιπά. Περνάει όλο το σώμα, ας πούμε, δεν είναι.
0: Κοίτα,
1: και επειδή εμείς τα ακούμε στα ακουστικά σε μια ένταση, έχει μια έχει δυναμική, και ας είναι σε χαμηλά BPM, δεν έχει σημασία.
0: Λοιπόν, να βάλουμε ένα κανόνα για να τα πάμε καλά, Ρίλο, γιατί θα τα πάμε καλά.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, η τέκνο δεν είναι ένα νόρισμα.
1: Θα με διώξει, να ξέρεις.
0: Δεν είναι ένα νόρισμα η τέκνο. Αν θες ένα νόρισμα, α, μπράβο. Λοιπόν,
1: στον ανούρισμα, την ατμόσφαιρα, έχει διαφορά, Άννα.
0: Πριν είχαμε ατμόσφαιρα.
1: Okay.
0: Ωραία. Πριν όμως δεν ακούγαμε τέκνο-τέκνο.
1: Okay, ναι.
0: Μπράβο. Τώρα, ούτε τώρα ακούμε τέκνο-τέκνο. Είμαστε στα παιδιά. Είμαστε στα γύρω-γύρω. Όσο πάμε, θα γινόμαστε πιο γρήγοροι, πιο ισχυροί. Η τέκνο είναι ισχυρή μουσική.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Πολλοί τα λένε κλαπατσίμπαλα. Καλά τα λένε, δικαίωμά του.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, ο καθένα μπορεί να δώσει την ταμπέλα που θέλει. Δεν είναι θέμα. Το ζήτημα είναι η μουσική είναι μία και υπάρχει καλή και κακή. Τώρα, αν σ' αρέσει ή όχι, είναι αυτό που λέγαμε, που λέμε τακτικά, ότι είναι θέμα αισθητική.
0: Πολύ σωστά. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν που πρέπει να ξέρεις είναι ότι τώρα, αυτό που σαν σου ακούγεται σκληρό, ας πούμε, το σκληρό κομμάτι, τα σκληρά κομμάτια είναι δύο. Σε αυτό το κομμάτι που ακούμε, τα σκληρά στοιχεία μάλλον είναι δύο. Ένα, η μπότα, που είναι πολύ σκληρή. Έτσι, πουμ, δυνατή. Και έχει πολλά distortions. Ακούω λίγο.
1: Παραμορφώσεις, τέλος πάντων, να το πούμε και στα ίδια.
0: Μπράβο, δεν κάνουμε μάθημα, μιλάμε.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, αφού λέμε κάποιους όρους, να.
0: Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα. Και το στοιχείο που το κάνει ωραίο, αν με ρωτάς εμένα. Είναι ενδιαφέρον πολύ. Πάμε να βάλουμε ένα άλλο κομμάτι.

0: Εδώ έχουμε μεγάλη εισαγωγή να μιλήσουμε.
1: Mm-hmm. Και είναι δικό σου κομμάτι.
0: Αυτό είναι το πρώτο δικό μου που θα ακούσουμε σήμερα. Έχω διαλέξει να ακούσουμε μερικά. Mm-hmm. Μια και με κάλεσε να διαφημιστώ και λίγο.
1: Άλλη μόνο.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το The Flea and the Acrobat. Λέω ότι έκλεψα τον τίτλο από ένα επεισόδιο του Stranger Things. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά έκλεψα τον τίτλο όταν άκουσα το τελειωμένο μου κομμάτι.
1: Εντάξει.
0: Θα καταλάβεις τι εννοώ. Λοιπόν, τώρα πάμε για να καταλάβεις αυτό εδώ πέρα που το σύστημα το αναφέρει σε 70 BPM. Mm-hmm. Στην πραγματικότητα είναι 140.
1: Ναι, μάλλον συμπεριλαμβάνει και τα χαμηλά κομμάτια, ας πούμε, αυτό. Οπότε βγάζει μία μέση κατάσταση.
0: Είναι double tempo.
1: Αυτό.
0: Θα ακούσεις λοιπόν 140 BPM για πρώτη φορά και να μου πεις πώς σου φαίνονται. Mm-hmm. Για πάμε.

0: σε αυτές τις περιπτώσεις λέμε ότι έχω βάλει cheat εγώ, γιατί το έχω ξανακούσει το κομμάτι, οπότε μου ήρθε normal, μου ήρθε ωραία.
1: Σου κάνει, δεν φλέει διάκροπα.
0: Εμένα μου κάνει, μου κάνει. 100% μου κάνει.
1: Είναι λίγο μυστήριο.
0: Βέβαια είναι μυστήριο. Και ατμόσφαιρα έχει και το BPM του δίνει. Η πότα δεν είναι τόσο σκληρή όσο πριν. Έτσι.
1: Θόρυβοι υπάρχουν όμως, να το ακούσεις. Γιατί το κομμάτι της, αυτού του τύπου της ηλεκτρόνικα παύλα, experimental παύλα, άιντε πες το τέκνο επειδή είσαι εσύ και σε συμπαθώ, έχει θορύβους. Είναι δηλαδή, έχει εξώκοσμα στοιχεία, απόκοσμα, συγγνώμη. Απόκοσμα, περίεργα. Μύγες που ακούγονται, σφυρίγματα. Και όλα αυτά είναι ευρήματα, να ξέρεις. Δηλαδή, είναι ευρήματα που μπαίνουν στην παραγωγή και στη σύνθεση, τα οποία αν τα αφαιρέσεις, κάτι που θα ακούγεται πάρα πολύ χαμηλά, αν τα αφαιρέσεις, αλλάζει όλο το κομμάτι.
0: Ναι, φαντάζομαι.

0: υπάρχει ένα πολυποικιλιακό line-up, το οποίο ξεκινάει, ας πούμε, από, τι να σου πω τώρα, από τους 3 DJ στη βραδιά και φτάνει μέχρι τους 5.
1: Okay.
0: Μισό λεπτάκι να αλλάξουμε κομματάκι και επιστρέφουμε.

0: Έλεγες λοιπόν.
1: Ότι εφόσον λοιπόν τα πάρτι είναι με 3-4 DJ, πόσο να είναι 2 ώρες το κάθε set, παραπάνω δεν βγαίνει, κάπως έτσι.
2: Σε αυτή την περίπτωση ο ένας πρέπει να συνεχίζει από εκεί που τα άφησε ο άλλος, φαντάζομαι, έτσι, όχι.
1: Όταν σέβεσαι τον προηγούμενο και τον επόμενο, ναι.
2: Μάλιστα. Οπότε ξεκινάει κάποιος με τις ατμόσφαιρες, ας πούμε, να ζεστάνει τον κόσμο, να φανταστώ μέσα στο πρώτο δίωρο έχει φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο, όπως ακούμε τώρα, ας πούμε, το...
1: Το Λουτσιόλε, okay. Το Λουτσιόλε του Νουάρ. Θα σου πω για το Νουάρ. Αυτό δεν είναι κομμάτι peak time, δεν είναι κομμάτι που το παίζεις 3 ώρα.
2: Ναι, στο...
1: 3 ώρα είναι το...
2: Όταν λέμε peak time είναι όταν δίνει πόνο, τέλος πάντων.
1: 3-5 είναι στη διάκνωση μας εκεί είναι. Εκεί που οι υπόλοιποι κοιμούνται εμείς.
2: Εντάξει, έτσι είναι τα πάρτι. Αυτοί οι νεολαίοι που πάνε στα πάρτι και παίρνουν διάφορα και τους ρίχνουν στα ποτά. Πού είναι αυτοί που μας ρίχνουν στα ποτά.
1: Άστα πάνω. Λοιπόν. Παλιά άνθρωποι. Λοιπόν. Χελά. Λοιπόν, ναι, είναι 2 ώρες τα σετ. Συνήθως, αν έχεις ένα guest μεγάλο ή είσαι εσύ ο μεγάλος guest, άντε να παίξεις και 3 ώρες. Και πάλι επειδή είσαι εσύ πάνω μου.
2: Ναι.
1: Αλλά εκεί είναι. Όταν δηλαδή παίζεις πάνω από 3 ώρες, ανακοινώνεται και στο flyer σαν extended set. Και να σου πω κάτι, το θεωρώ και ένα ok χρόνο. Δεν είναι εύκολο. Αν παίξεις, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι αυτό που λέγαμε πριν, πατάω κουμπάκια.
2: Ναι, ok.
1: Δεν είναι εύκολο. Είναι δύσκολη η ροή στην τέκνο με δεδομένα τα κομμάτια μοιάζουν. Και τώρα ακόμα κομμάτια που δεν μοιάζουν.
2: Ναι. Όταν όμως τα κομμάτια μοιάζουν, δεν είναι πιο εύκολο για, για τον άνθρωπο ο οποίος παίζει κομμάτια έτοιμα, έτσι. Εκτός και αν και στο DJ set έχουμε και εκεί παραγωγή.
1: Ναι, φυσικά. Το μηχάνημα που έχεις μπροστά σου αυτή τη στιγμή από το οποίο παίζουμε είναι και sampler, είναι και προφανώς. Sequencer, είναι και κάνει και live remixing. Δηλαδή μπορείς να δημιουργήσεις live είτε με ένα μηχάνημα, είτε πάρω οποιοδήποτε από τα synth που είναι δεξιά και αριστερά σου και παίζεις ζωντανά. Αυτό έχει να κάνει με τις ικανότητες σου, βέβαια, έτσι.
2: Προφανώς.
1: Τίποτα άλλο. Υπάρχουν πολλοί που παίζουν live. Το αν αξίζει να παίξεις live είναι μια άλλη ερώτηση όμως.
2: Λες όχι.
1: Λέω όχι, θα σου πω γιατί. Γιατί έχω παίξει live. Δεν το κατάλαβα.
2: Και δεν έχει εκτιμήσει κανείς τίποτα, το περίμενα. Από την άλλη μεριά.
1: Και 3 μήνες πρόβα, συγγνώμη.
2: Ναι, οκ. Από την άλλη μεριά όμως. Εσύ δεν είναι το βασικό να περνάς καλά. Από εκεί και πέρα περνάει και στο από κάτω.
1: Εννοείται.
2: Οπότε εντάξει.
1: Εννοείται. Αλλά κάποιος να καταλάβει.
2: Ναι, κάποιος να καταλάβει. Γιατί γίνεται μεριά, σας παρακαλώ. Δίνω το αίμα μου. Άρα πλέον ακούμε τέκνο, έτσι.
1: Όχι.
2: Όχι. Δεν θα μου βάλει ποτέ. Θα τελειώσει η 2 ώρα.
1: Συνέχεια. Για πάμε. Και θα σου πω γιατί να ακούμε τέκνο. Αυτό έχει τρανς στοιχεία. Δηλαδή ο Νουάρ, γι' αυτό σου είπα θα σου πω για τον Νουάρ. Ο Νουάρ, ο οποίος έχει γράψει το κομμάτι που ακούμε, είναι από τη Δανία. Είναι ένας εκπληκτικός άνθρωπος, ο οποίος είναι και resident DJ στο ραδιόφωνο μας. Έχουν και ραδιόφωνο.
2: Θα το έλεγα γι' αυτό, αλλά ήθελα να πάρω στην πάσα. Voltage Radio, λοιπόν. .com.
1: Ναι, όχι ακριβώς, θα σου πω. Κάτσε να πω για τον Νουάρ. Λοιπόν, είναι Δανός, τρομερός παραγωγός, σε επίπεδο εξωφρενικά καλός παραγωγός. Ο ήχος του είναι συγκλονιστικά καλός τεχνικά. Αλλά τα στοιχεία του έχουν. Η μουσική του έχει τρανς μέσα πολύ. Το οποίο δεν είναι κακό, όλα αγαπάμε την τρανς. Είναι μεγάλη μαμά πολλών ειδών σημερινών, αλλά δεν είναι καθαρό τέκνο.
2: Okay.

0: Ναι, οκ. Okay. Λάθος. Βλέπεις, άμα δουλεύεις κονσόλα άλλου, αυτά σημαίνουν.
1: Δεν πειράζει.
0: Τώρα, εμένα πώς μου μετακινήθηκε αυτό. Okay,
1: έλα, το φτιάξουμε.
0: Το φτιάξα, το φτιάξα. Κάνε την αλλαγή σου γιατί τελειώνει.
1: Όχι, παίξε, παίξε.
0: Α, εγώ εντάξει. Μιας και αναφέραμε λοιπόν το ραδιόφωνο, είναι Voltage Radio, έτσι.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Με ένα ψάξιμο στο Google, ας πούμε.
1: Αν το ψάξεις στο Google σαν Voltage Radio, mm-hmm, και αν βάλεις και τη λέξη τέκνο και όλα, θα σου βγει. Ο λόγος είναι ότι είναι πάνω στο site της μετρικής, που είναι voltagepavlarecords.com.
0: Okay.
1: Οπότε πρέπει να βάλεις radio.voltagepavlarecords.com. Είναι λίγο δύσκολο.
0: Okay.
1: Εγώ θα το πω. Radio.voltage, όπως ηλεκτρισμός, pavlarecords.com. Και ακούτε ραδιόφωνο. Mm-hmm. Ή αν έχετε Spotify,
0: uh-huh,
1: γράφετε απλά. Όχι Spotify, συγγνώμη. TuneIn.
0: Αχ. Uh-huh.
1: Την εφαρμογή, νούμερο ένα εφαρμογή στον κόσμο. Βάζετε απλά Voltage Radio και σας βγαίνουμε. Μαύρα, μέσα στα μαύρα είμαστε, θα το δείτε.
0: Αν ήσασταν στα πορτοκαλί, θα ανησυχούσα.
1: Εγώ θα ανησυχούσα, ας πω την αλήθεια.

0: Λοιπόν, στη συντονισμένη πάντα στο Big Win Sport FM 94,6 σε μια γιορτινή εκπομπή. Ιδιαίτερη μουσικά εκπομπή.
1: Μ' άρεσε το γιορτινή πάρα πολύ.
0: Το γιορτινή, ναι, γιατί είναι φτιαγμένη για. Κοίταξε, σε άλλη συνθήκη δύσκολα θα βέζαν τα συγκεκριμένα κομμάτια στο ραδιόφωνο μας. Ίσως σε καμιά έξαρση, ας πούμε, δικιά μας και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν έχεις πετύχει ποτέ βραδινές εκπομπές μετά Κιμπουλή στο Fight Club, ο οποίος, εντάξει, ήταν πιο σάικο, μάλλον πιο τρανς καταστάσεις.
1: Πότε?
0: Ο Τάκης πρέπει να έχει σταματήσει εδώ και ένα δύο χρόνια, πριν τρία και τα λοιπά. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση μιλάμε για εμπορική. Αυτό που εγώ έχω απορία είναι ότι ο πολλής κόσμος, και ειδικά εδώ σε αυτή τη χώρα, τρανς έμαθε να λέει τους του Unlimited. Ναι, τέκνο έμαθε να λέει τους του Unlimited κτλ.
1: Okay, λογικό.
0: Okay. Ποια είναι η σχέση αυτών των 90s, τόσο εμπορική, η οποία, εντάξει, στην ουσία ήταν η Eurodance.
1: Μπράβο, Eurodance, Italo Disco, Acid House. Μπράβο. Εκεί ήταν η κατάσταση.
0: Παρ' όλα αυτά, ο Μαυρούλης του Unlimited, ας πούμε, φώναζε τέκνο, τέκνο, τέκνο, τέκνο.
1: Μα έτσι πρέπει να πει. Και το Dust Boot, το θυμάσαι?
0: Ναι, βέβαια.
1: Ξεκίνησε με τη λέξη τέκνο.
0: Όχι.
1: Με κόλλεις και εμένα τώρα. U46. Κοντά, εντάξει. Είσαι πάρα πολύ μακριά, βασικά. Αλλά εντάξει. You before, the where did I go wrong?
0: Ναι, οκ. Αλλά είναι ένα γιου και νούμερο.
1: Ξαναλέω, η τέκνο είναι μια μουσική η οποία έχει γεννήσει πολλά υποείδη.
0: Οκ.
1: Δηλαδή, σκέψω ότι EDM δεν υπήρχε πριν την τέκνο. Η EDM είναι μετά την τέκνο. Δηλαδή, αυτό που οι Αμερικάνοι ονομάζουν electronic dance music, το οποίο είναι το μεγάλο είδος, περικλεί την τέκνο, γεννήθηκε μετά από την τέκνο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, okay, και απ' την άλλη να σου πω ρε πάνω κάτι. Αρχίζει να μου τη δίνει που είναι τόσο ελιτιστές όλοι αυτοί. Δηλαδή, ο μουσικός ελιτισμός είναι μια σπάνια μορφή ρατσισμού, η οποία δημιουργεί θέματα.
0: Ακόμα εκεί που δεν υπάρχουν.
1: Ακριβώς. Okay, ρε φίλε, είναι τέκνο. Είναι τέκνο που δεν μ' αρέσει, πες.
0: Ναι.
1: Είναι τέκνο που μ' αρέσει. Mm-hmm. Απ' την άλλη, θα πω ότι κι εγώ έχω κάνει πράκτη στο μουσικό ελιτισμό. Αλλά εγώ έχω μια ζωγραφική που πρέπει να πω στον κόσμο τη μουσική βγάζω.
0: Ναι, οκ, okay, σωστό.
1: Δεν με δικαιολογώ.
0: Ναι, εγώ, αλλά. Δεν με δικαιολογώ.
1: Αλλά.
0: Κάπως τα πράγματα πρέπει να μπαίνουν σε μια σειρά.
1: Anyway, είπες λοιπόν δεκαετία του 90 τα πράγματα ήταν πιο εμπορικά, πιο χαρούμενα. Και ήταν πολύ, πολύ, πολύ ηλεκτρονικά, όπως και σήμερα. Technotronic, Pump Up the Jam, The Beatles Technotronic, η Black Box, η οποία βγάζει ηλεκτρονική μουσική. Με φυσικά ακούσματα, με πιάνα, αν θυμάσαι, αλλά σαμπλαρισμένα.
0: Ναι.
1: Και είναι το κακόμοιρο το πιάνο, το ακούς στο random time να παίζει μια φα ψηλή και να στρετσάρεται τόσο πολύ. Λοιπόν, δεν ήταν τέκνο, γιατί δεν υπήρχε. Να το πω, θα υπήρχε, πως δεν υπήρχε τέκνο, υπήρχε δεκαετία του 90. Αλλά ήταν

0: όλα στη μεγάλη οικογένεια. Mm-hmm. Τώρα, η τρανς είναι πιο μελωδική. Είναι πιο ουρλιάζει πιο πολύ.
1: Mm-hmm. Ανάλογα και από πού την ακούσαν. Την ακούσαν από την Ευρώπη, την ακούσαν από, από το Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Και ιδίες και τέτοια. Ναι, ναι, ναι, παίζουν και άλλα υποείδη εκεί ακόμα.
0: Ναι,
1: που,
0: σίγουρα.
1: Ξεφεύγει.
0: Το θέμα είναι ότι το κομμάτι της τρανς διεισδύει στην τέχνο συνέχεια. Mm-hmm. Και τώρα δηλαδή φαντάσου ότι το κύριο είδος αυτού που, μάλλον, το κύριο κύμα της τέκνο το οποίο ακούν τα παιδιά σήμερα, mm-hmm. Παιδιά λέω από την ηλικία των 15 μέχρι και τα 20,
1: uh-huh.
0: Είναι στην ουσία γρήγορη τρανς. Είναι τρανς στα 140.
1: Μάλιστα.
0: Έχουν μια περίεργη μουσική. Mm-hmm. Θα ήθελα να παίξω λίγο για σένα, αλλά δεν θα το κάνω γιατί... Mm-hmm. Δεν θέλω εγώ.
1: Το μεταξύ ακούω κάτι σήματα από πίσω.

0: είμαι εγώ ως άσχετος με το. Ως άσχετος με το.
1: Καθόλου άσχετος.
0: Ως ένας άνθρωπος, τέλος πάντων, ο οποίος ακούει μουσική και κάποια στιγμή πρέπει να. Τα πράγματα που έρχονται στα χέρια του πρέπει να τα ξυνομήσουν, τόσο ώστε να τα έχει και αυτό σε μια σειρά, τέλος πάντων, και να ξέρει ότι αν ψάξω το συγκεκριμένο κομμάτι θα το βρω. Εγώ θα το βάζα εξπεριμένταλ αυτό το κομμάτι.
1: Εκεί είμαστε, εκεί είμαστε.
0: Okay.
1: Εκεί είμαστε. Okay. Κοίτα τι λέει. Εκεί είμαστε, εξπεριμένταλ okay. είμαστε. Είναι...
0: Που σημαίνει πειραματισμός.
1: Μπράβο, που σημαίνει χωρίς πολλά πολλά μοτίβα.
0: Mm-hmm, okay.
1: Δηλαδή, έχεις τον κορμό σου να παίξεις και ο κορμός λέει, παιδιά, ηλεκτρονικά όργανα ή ηλεκτρονικά μηχανήματα.
0: Mm-hmm. Υπάρχει ένας κώδικας, τον οποίο τον σπάς και λίγο.
1: Εννοείται, το σπάς το κώδικα.
0: Υπέροχα. Λοιπόν, με το... Πέντε, δώσε το κομμάτι.
1: Signal to noise.
0: Οκ, okay, signal to noise. Πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε άλλη μία ώρα μπροστά μας. Αναβεί και πάνω στρίλος εδώ, στο Big Wins Sport FM, 94,6. Ελπίζουμε να περνάτε όσο ωραία και εμείς. Και να σας είναι ευχαριστική η παρέα μας, φυσικά.